0: οικονομία της χώρας. Αυτό για μένα θα θεωρηθεί επιτυχία και θα νιώσω και θα απαντήσω ναι, είμαστε πια αρκετά καλά στη βιομηχανία μας.
1: Κύριε Θεοδωρόπουλε, είστε ένας έξοχος συνομιλητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή να είστε σήμερα εδώ.
0: Να είστε καλά.
1: Εμένα η συζήτηση μας μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε κάποια πράγματα διαφωνούμε. Έχουμε όμως και οι δύο τα επιχειρήματά μας και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Εγώ σας σέβομαι όχι μόνο και για τα επιτεύγματά σας, αλλά όπως είπα και στην αρχή, για την πνευματική σας διάβγεια και για τις γνώσεις σας τα οικονομικά. Είπατε πολλά πράγματα τα οποία, αν κάποιος δεν μου έλεγε την ιδιότητά σας, θα πίστευα ότι έχετε ακαδημαϊκή πορεία στα οικονομικά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Με τιμά αυτό που είπατε. Ευχαριστώ.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
6: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
5: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
6: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
5: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
7: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
8: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Καλημέρα κύριε Πυριανάκη.
11: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά. Από το Καστελόριζο έρχομαι σε όλη την Ήπεθρο, γιατί ακούγατε κι εσείς την κυρία Σαριογλου, η οποία ήταν συγκλονιστική σήμερα, θέλω να πω, με αξιοπρέπεια συγκλονιστική.
11: Πραγματικά την άκουγα στο αυτοκίνητο τώρα που ερχόμουν. Εξαιρετική, εξαιρετική κυρία πρέπει να έχει. Είχε και πολλές γνώσεις και άρθρωση. Και όσοι γνωρίζουν Καστελόριζο και λίγη ιστορία, νομίζω ότι επίοικως θα πρέπει να ντρεπόμαστε σαν Έλληνες.
10: Να μην ντρεπόμαστε για το τι γίνεται καταρχάς με τα όρια των λεγόμενων μικρών οικισμών, και είναι κάτω από 2.000 ή και κάτω από 700 αυτό που αλλάζει. Τι γίνεται? Δύο ακούω ζητήματα. Οι οικισμοί και τα εκτός σχεδίου στη δόμηση κατά παρέκκληση που εσείς μας τα είχατε πει αυτά.
11: Είναι δύο θέματα, να τα συζητήσουμε χωριστά. Το ένα κατά παρέκκληση δόμηση που είναι τα εκτός σχεδίου κτλ. Και θα πούμε μετά εκεί. Και το άλλο, το μέγιστο και αυτό θέμα, με τα όρια των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους γενικότερα. Και κάποια στιγμή η κυβέρνηση νομοθέτησε και είπε διαχωρίζω κάτω αυτό και έβαλε τα αυτά που είναι κάτω από 700 κατοίκους μια άλλη κατηγορία και μια άλλη κατηγορία από 700 έως 2.000. Έχουν συμβεί αρκετά πράγματα.
10: Α, προς το καλύτερο, με
11: στο
10: βάση.
11: Προς το χειρότερο.
10: Προς το χειρότερο.
11: Προς το χειρότερο.
10: Μα αφού μείναμε στο ότι εντάξει, κατάλαβαν και την κοινωνική πίεση των πραγματικών γεγονότων και το βελτιών. Δεν βελτιώνεται.
11: Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν και θα το πω έτσι απλά και κάποια στιγμή δεν θα χρησιμοποιώ μόνο την κρίση τη δική μου, αλλά χρησιμοποιώ και κρίση φορέων. Πρόσφατα, πριν λιγότερο από ένα μήνα, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έβγαλε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Για όσους γνωρίζουν, η Κεντρική Ένωση υποτίθεται ότι είναι και σύμβουλος του κράτους, έτσι. Στην οποία συνεδρίασε συμμετείχε και εκπρόσωπο του κράτους, σύμφωνα με τον νόμο όταν συνεδρίασε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση που προς την κυβέρνηση και τη ζητάει να αποσύρει τα δύο διατάγματα, το προεδρικό διάταγμα 25 του 2025, αυτό που ψηφίστηκε πέρυσι ακριβώς πριν από έναν χρόνο, και στη συνέχεια και το νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2025. Να τα αποσύρει, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
10: Το 197 είναι.
11: Το 197 είναι το προεδρικό διάταγμα. Μες. Και στη συνέχεια και το νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο. Δεν το λέει ο Ιωρακλής, ο Πυριανάκης, το λέει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα πολεοδομικά σχέδια, τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, αυτή τη στιγμή οι μελετητές βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο. Στην κυριολεξία, και θα σας πω μερικά πράγματα στη συνέχεια έτσι για να γίνουν κατανοητές και από τους ακροατές. Πρέπει να παραδώσουν τις μελέτες. Διότι διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς πρέπει να παραδοθούν, χάνονται 750 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι να παραδώσουν αυτές τις μελέτες. Εφαρμόζοντας όμως το προεδρικό διάταγμα και το νόμο που λέγαμε νωρίτερα, είναι σε ένα αδιέξοδο. Γιατί βρίσκουν ότι οι περίφημοι οικισμοί κάτω από 700 κατοίκους που έλεγε η κυβέρνηση και έλεγε μέσα και οι επικεφαλίδες ότι δεν θα πειραχτούν τα όρια τους για τους οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, αν δεν. Και όμως και εκεί και έχουμε τεράστιες αποκλίσεις.
10: Πειράζονται.
11: Πειράζονται και πολύ πειράζονται. Μάλιστα θα μπορέσω να σας πω επικεφαλίδες και να σας πω και πόσα στρέμματα, πόσα εκτάρια μειώνονται για τους οικισμούς. Να πάμε για παραδείγματα μιλάω τώρα. Και για την ενότητα, τη δημοτική ενότητα.
10: Να ψαχτούν σε όλη την Ελλάδα ακούγοντας τον κύριο Πυριανάκη. Ο κύριος Πυριανάκης επικεντρώθηκε εδώ που διαβεί, και όμως τα παραδείγματα είναι χτυπητά. Ελάτε.
11: Ξανατονίζω ότι αυτά που λέω είναι για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά έχουν πάρει ήδη αποφάσεις Δήμος Πλατανιάς, από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τη Μακεδονία, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, και είπα νωρίτερα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Και η Παρίσι. Από 65 στρέμματα που είναι κάτω από 700 κατοίκους, από 65 εκτάρια που ήταν τα όρια του 1985, τώρα γίνονται
10: 22,3.
11: Σε οικισμό κάτω από 700 κατοίκους. Αυτόν που λέγανε αυτοί οι οικισμοί
10: ότι προστατεύουν.
11: Προστατεύουν και δεν θα τους πειράξουν. Πυργού. Mm-hmm. Μαλεβίζει είναι αυτός ο οικισμός κάτω από 700 κατοίκους. Από 56,8 εκτάρια που ήταν το 1985, τώρα 25,4.
10: Τα μισά δηλαδή.
11: Τα μισά.
10: Τα όρια πάνε στο μισό. Στο άλλο πάνε στο 70% κάτω.
11: Μπράβο.
10: Μάλιστα.
11: Πάνω ασίτες κάτω από 700 κατοίκους. Από 40 εκτάρια τώρα γίνεται 27.
10: Σφαγείο δηλαδή.
11: Σφαγείο. Τώρα σας φέρνω παραδείγματα. Σε όλους τους οικισμούς, μα σε όλους τους οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, κανένας δεν μένει στα
10: γενικότερα. Πώς γίνεται αυτό όμως, αφού υποτίθεται ότι βάλανε ειδική διάταξη ότι κάτω από 700 δεν πειράζονται. Πώς
11: γίνεται.
10: Έτσι εξυπηρετούν.
11: Προβλέπετε εκεί ακριβώς υπάρχει τώρα ένα θέμα. Η νομοθεσία, θα προσπαθήσω να το πω πολύ απλά. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι εάν είναι μία έκταση μέσα στα όρια του οικισμού. Αλλά δεν υπάρχουν οικοδομές σε απόσταση 40 μέτρα η μία από την άλλη. Αυτό θεωρείται ότι είναι αδόμητο και βγαίνει απ' έξω. Αυτό λέει το Προεδρικό Διάταγμα. Και έρχεται ο μελετητής, εφαρμόζει το Προεδρικό Διάταγμα, και εδώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να είμαι και ξεκάθαρος. Ο μελετητής που έκανε τα όρια για το Δήμο Ηρακλείου διαφωνεί με αυτή την πρόταση, την οποία κατέθεσε ο ίδιος. Αλλά είναι υποχρεωμένος από τον νόμο και από τους επιβλέποντες μηχανικούς που του λένε όχι, θα εφαρμόσει τον νόμο.
10: Δηλαδή, η πατέντα εδώ είναι ότι αν στα 40 μέτρα απόσταση είναι αδόμητο. Καληνύχτα.
11: Καληνύχτα. Έτσι ακριβώς καλά το λέτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσέξτε αυτά τα νούμερα που είπαμε τώρα, ενδεικτικά για κάτω από 700 κατοίκους. Αυτό που λέγανε ότι δεν θα πειράξουν. Να πάμε τώρα και στα πάνω από 700 κατοίκους ενδεικτικά.
10: Βεβαίως. Και κάτω από 2.000, ε.
11: Είναι πάντα. Λοιπόν, Βασιλείας. Ένας οικισμός ο οποίος είναι δομημένος κατά το σχεδόν παντού, έτσι. Περιαστικός για το Ηράκλειο, όσοι δεν ξέρουν τις Βασιλείας. Από 62,9 εκτάρια που ήταν εντός ορίων οικισμού, τώρα κατεβαίνουν 6,8 εκτάρια.
10: Πώς το είπατε?
11: Αυτό που
10: μισό λεπτό. Από 62,9 εκτάρια 6,8.
11: Καλά, ακούτε.
10: Και οι υπόλοιποι τι δηλαδή είναι εκτός
11: σχεδίου. Εκτός σχεδίου. Και οι οικοδομές που έχουν οικοδομικά.
10: Ο υπερδομημένος χώρος των βασιλιών βγαίνει εκτός σχεδίου το 95%.
11: Αυτό που ακούτε. Αυτά είναι κατατεθειμένα αυτή τη στιγμή. Είναι επίσημα νούμερα. Και εκεί μέσα τώρα θα με ρωτήσει κάποιος ότι καλά, και αυτοί που έχουν χτίσει νόμιμα, τι πρόβλημα έχουν?
10: Ναι, ναι.
11: Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, λέει ότι είναι νομίμως υφιστάμενες οικοδομές που έχουν χτίσει νόμιμα. Αν δεν έρχεται το ψήφισμα από, νομίζω το είχαν πει και την προηγούμενη φορά, από την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Ομόφωνο ψήφισμα. Ότι αυτή η διάταξη, να μην είναι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, να μην είναι καθόλου σίγουροι ότι θα παραμείνει σε ισχύ. Οποιοσδήποτε γείτονας που δεν έχει οικοδομήσει και έχει οικοδομήσει ο γείτονάς του, κάνει προσφυγή, αυτόματα ακυρώνεται η άδεια του αυτήν που έχει αναγυρί οικοδομή.
10: Τι λέτε τώρα?
11: Και δεν το λέει ο Πυριανάκης ή ο Σαχίνης.
10: Καταλαβαίνετε τι
11: αυτό
10: γίνεται
11: το λέει, αυτό το λέει σε ομόφωνο ψήφισμα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
10: Άρα χωράφει όλα.
11: Χωράφει όλα. Χωράφει όλα.
10: Και όλα αυτά που λέγανε ότι εντάξει, λάβαμε υπόψη μας τις διαμαρτυρίες, τις ενστάσεις. Καληνύχτα.
11: Καληνύχτα.
10: Δεύτερη καληνύχτα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
11: Δαφνές.
10: Δαφνές.
11: Μιλάμε τώρα για δυναμικούς οικισμούς, οικισμού που είναι πάνω από 700 κατοίκους, έτσι, και περιαστικοί στο Ηράκλειο. Από 103,7 εκτάρια, 32,9.
10: Οι δαφνές.
11: Οι δαφνές.
10: Οι ξακουστές δαφνές.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, εδώ λέτε σε όλο τον κόσμο να αρχίσει να ψάχνετε τώρα. Αυτό του λέτε. Σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να αρχίσει να ψάχνονται.
11: Για όλη την Ελλάδα. Γούρνες, τεμένους. Πάνω από 700 κατοίκους οικισμός. Από 31,7 εκτάρια που ήταν τα όρια του οικισμού το 85, τώρα 2,03.
10: Δηλαδή όλοι εκτός στην όλοι ουσία.
11: Εκτός. Στην ουσία όλοι εκτός. Από 31,7 τώρα είναι 2,03. Σταυράκια. Άλλος δυναμικός οικισμός, δίπλα από το
10: πανεπιστήμιο. Και πυκνοκατοικημένος, ναι, ναι.
11: Από 50,4 εκτάρια, τώρα 17,5.
10: Πω. Συγγνώμη, ένα μελετητικό γραφείο. Πώς θα τα φέρει εγώ, πώς θα τα παντρέψω όλα αυτά? Τα θέλω τα δικά μου, το νομικό πλαίσιο, τα προεδρικά διατάγματα. Πώς μπορεί?
11: Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαμαρτυρίες. Και να σας πω και το άλλο. Τι, οι ίδιοι οι δήμοι. Προσέξτε κάτι. Οι δήμοι, ο δήμαρχος, είστε δήμαρχος σε μια περιοχή, σε ένα τέτοιο οικισμό. Τι θα κάνεις? Θα διαμαρτυρηθείς. Δέστε όμως τι προβλέπει το διάταγμα. Αυτά που ακούτε τώρα και αυτά τα σχέδια δεν πρέπει να τα πάρει υπόψη του, να τα γνωρίσει, όχι να πάρει, δεν πρέπει να τα γνωρίσει καν ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Και Δεν μπορεί να βγάλει καμιά διαμαρτυρία.
10: Μισό λεπτό.
11: Δεν είναι λόγια δικά μου, είναι δημοτικό.
10: Είναι απόρριτα, ας το πω έτσι. Όχι, είναι και κλεισμένα. Δηλαδή δεν έχει πρόσβαση η δημοτική αρχή εκάστοτε.
11: Δεν έχει.
10: Και το Δημοτικό Συμβούλιο
11: δεν έχει.
10: Δεν έχει.
11: Το τονίζω, φωνάζω, δεν έχει. Και πάρτε την απόφαση την οποία έχετε δημοσιεύσει και εσείς στη Νέα Κρήτη, του Δήμου Πλατανιά, ακριβώς αυτό φωνάζει. Και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας λέει να έχουμε αποφασιστική γνώμη. Πότε θα τους φωνάξει? Όταν αποφασίσει και περάσει και από το Συμβούλιο Επικρατείας και δημοσιευτούν, τότε θα λάβει γνώση.
10: Μα τότε να το κάνει. Καληνύχτα, όχι, τρίτη καληνύχτα. Με συγχωρείτε. Μισό λεπτό για να το καταλάβει αυτό ο πολλής κόσμος. Δηλαδή, και να πας να διαμαρτυρηθείς αυτή τη στιγμή στο Δήμο σου, θα σου πει: εγώ δεν ξέρω.
11: Δεν ξέρει, μα δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αυτά τα ακούτε τώρα αυτό.
10: Από έρευνα που κάνατε.
11: Από έρευνα δική μου, ναι.
10: Μάλιστα. Αλλά επισήμως δεν είναι σε γνώση.
11: Δεν είναι σε γνώση.
10: Απίστευτο. Συγγνώμη, όλα αυτά γίνονται δηλαδή εν κρυπτό από πολίτες και φορείς όπως η Δήμη. Ποιος ο λόγος τότε? Έχετε μια εξής.
11: Ποιος ο λόγος? Είναι που θα είναι με κάθε τρόπο να περάσουν αυτά τα σχέδια χωρίς να λάβει γνώση ο πολίτης. Πολύ απλά.
10: Μα συγγνώμη, αφορούν την περιουσία του κύριε Πυριανάκη, του καθενός.
11: Την περιουσία του, η οποία όμως περιουσία απομειώνεται. Το άρθρο 17 του Συντάγματος λέει ότι προστατεύεται η περιουσία του Έλληνα πολίτη. Εδώ, αυτό που λέμε τώρα, το είχαμε επισημάνει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι εδώ καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Να το. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ή και τι να... Πραγματικά είμαι σε πολύ δύσκολη η θέση. Βρίσκομαι συνέχεια, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τις εκπομπές που κάναμε. Και ο καθένας με το δίκιο του λέει: ξέρεις, αγόρασα ένα οικόπεδο, αγόρασα δύο οικόπεδα, έχω τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, τους αγόρασα αυτά ως εντός οικισμού και τώρα βρίσκεται να είναι χωράφια. Τι κάνω, τι μπορώ να κάνω?
10: Και είπατε πριν από λίγο ότι ο συντάσας, το πολεοδομικό στο Ηράκλειο, το τοπικό, παρότι διαφωνεί, υποχρεωμένος να εφαρμόσει το νόμο, διότι έχει από πάνω τους επιβλέποντες που του λένε αυτό, λέει, νομοθεσία. Ναι. Βλέπει ο ίδιος τις αποτυπώσεις, το τραγελαφικό της ιστορίας, σου λέει αυτά είναι άνευ πόταμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
11: Σας το λέω γιατί έκανε κουβέντα μαζί του. Μιλάμε για τον αέρα. Τέτοιο, όπως σε βλέπω και με βλέπεις, μιλήσαμε και με αυτό. Λέω, μα είναι εξωπραγματικά, είναι αυτό. Απίστευτα αυτό που συμβαίνει. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτή είναι η απάντηση.
10: Άρα μου λέτε ότι οι οικισμοί ζωντανοί, γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για τους κάτω των 700, τώρα λέμε για τους κάτω των 2000, που έχουν μια δυναμική. Δηλαδή είπατε τώρα εδώ πέρα βασιλιές, μου έκανε εντύπωση, είπατε δαφνές, είπατε σταυράκια. Αυτό που λέμε εμείς για το Ηράκλειο, θέλω να το πω στον κόσμο, ας το σκεφτεί κανείς στη δική του περιοχή, είτε είναι Πέριξ του Βόλου, είτε είναι Πέριξ της Άρτας, είτε είναι Πέριξ Αλεξανδρούπολης, όπου βάλτε το και σκεφτείτε το λίγο, για αυτούς τους οικισμούς μιλάμε, λέτε ότι αυτοί ξαφνικά βλέπουν από 50% έως 95% να μειώνονται τα όρια τους.
11: Έτσι, μπράβο. Να πούμε τους οικισμούς για το Ηράκλειο.
10: Βεβαίως.
11: Τουλάχιστον οι ακροατές του Ηρακλείου και όσοι είναι εκτός και ξέρουν το Ηράκλειο, η δυναμική οικισμή που, αν θέλετε, αυτή είναι που δίνουν και το χρώμα, αν θέλετε, και την όποια ανάπτυξη, την εναλλακτική και τα λοιπά, πέρα από τα αφαίρετα του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και τα λοιπά, για τις πόλεις γενικότερα. Βασιλιές, Σκαλάνη, Βενεράτο, Κάτω Ασίτες, Προφήτης Ηλίας, Γούρνες Θεμένος, Φινικιά, Βούτες, Γιοφυράκια, που είναι δίπλα στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Δαφνές, Σταυράκια. Να πάμε πιο πέρα, Αγάκου Μετόχη, Κολυβάς, Ροδιά, Τήλισσος, Καλέσσα και Πελεγόντας. Αυτή η δυναμική οικισμή, μιλήσαμε γύρω από το πλωδομικό συγκρότημα Ηρακλείου. Όλοι αυτοί οι οικισμοί έχουν πρόβλημα, είναι οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους. Όχι πως δεν έχουν κάτω από 700 κατοίκους, το είπαμε, έτσι.
10: Άρα τι γίνεται εδώ, πού πάει η ιστορία, κύριε Πυριανή, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο? Τι πρέπει να συμβεί, κατά τη γνώμη σας? Ή μπλοκάρει τώρα ή τεινάζουν τα πάντα στον αέρα, όπως τα σχεδιάζει ο κάθε πολίτης και ο κάθε δημός?
11: Θα σας πω, επειδή και εμένα και ψάχτηκα εδώ τι γίνεται, μια πληροφορία που έχω, η οποία είναι ανεπίσημη, ότι το Υπουργείο οι κύκλοι, αν θέλετε, από το Υπουργείο, λένε ότι, ξέρετε, παγιδευτήκαμε σε μια ιστορία και ψάχνουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βγούμε, από ένα σύμβουλο του Πρωθυπουργού που έδωσε οδηγία να μειωθούν τα όρια. Αυτή είναι μια ανεπίσημη, το ξαναλέω, που έχει φτάσει. Είναι μια δικαιολογία. Τώρα, αν είναι δικαιολογία αυτά τα πράγματα, θα τραβηθούμε όλοι μας.
10: Δεν μου λέτε, μπορεί να τεθεί ότι εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε 730 εκατομμύρια, οπότε μην μιλήσετε τώρα να τα πάρουμε και να το αλλάξουμε. Σας έχει περάσει το μυαλό?
11: Όλα είναι πιθανά.
10: Όλα είναι πιθανά.
11: Όλα είναι πιθανά.
10: Μάλιστα.
11: Όλα είναι πιθανά. Μα δεν μπορεί να περπατήσει αυτό το πράγμα.
10: Δηλαδή, ένα σύμβουλο κατά τις ανεπίσημες πληροφορίες του Πρωθυπουργού λέει θα το κάνετε έτσι, το κάνουν έτσι και τώρα τρέχει και το Υπουργείο. Απίστευτα πράγματα. Ωραία, επιτελικά πράγματα.
11: Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ναι. Τώρα, από εκεί και μετά, θέλω να. Επειδή δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις όσο αφορά και τι κάνουμε τώρα.
10: Ναι, ναι.
11: Ειλικρινά,
10: τι συνιστάτε.
11: Ειλικρινά, ο ίδιος τους έλεγα και το λέω ακόμα, αλλά να θυμόμαστε πάντα και την ομόφωνη απόφαση ως ψήφισμα των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας. Να τρέξουν να βγάλουν άδεια. Αν δεν τους κάνει μια αίτηση ακύρωση ένας γείτονος ή τα λοιπά, μπορεί, εφόσον υπάρχει μέσα στο νόμο ότι όσοι είναι νόμιμοι, όσοι έχουν βγάλει άδεια, είναι νομίμως υφιστάμενα, αλλά πάντα όμως, το τονίζω, στην άκρη του μυαλού τους να κρατάνε αυτό.
10: Μισό λεπτό, κύριε Πυριανάκη, αν εγώ δίπλα σε εσάς που πάτε να βγάλετε την άδεια δεν έχω δόμηση και προσφύγω, δεν θα δικαιωθώ με βάση αυτό το πλαίσιο?
11: Εσύ που δεν έχεις άδεια?
10: Όχι, που δεν έχω καν δόμηση καθόλου. Έχω χωράφι.
11: Ναι. Εφόσον είσαι μέσα στα όρια του πλαισίου, εντάξει. Φυσικά και. Δεν θα δικαιωθείς. Τελείωσες. Μένει εκτός. Αυτό βγαίνει προεδρικό διάταγμα. Κάθε ένας οικισμός.
10: Αυτό λέω. Αν εγώ λοιπόν είμαι ένας τύπος περίεργος. Ωραία. Που θέλω γύρω-γύρω να μην κάνω τίποτα. Προσφεύγω και θα δικαιωθώ εγώ. Δεν πάω να τρέχετε εσείς για άδειες.
11: Δεν είναι, όχι. Αυτοί που πάνε να βγάλουν άδεια ή έχουν βγάλει άδεια θα ακυρωθούν. Αλλά και ο ίδιος προφανώς. Τι θα πει. Αφού δεν έχει οικοδομήσει, δεν μπορεί να οικοδομήσει. Τελείωσε.
10: Μα δεν θέλω εγώ να οικοδομήσω. Θέλω να τη χαλάσω στους δίπλα. Αυτό λέω.
11: Στην Ελλάδα είμαστε.
10: Μάλιστα, το καταλάβατε. πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα λέτε, ας πέφσουν να βγάλουν άδεια. Έτσι, αλλά με πολλές αιρεσιμότητες εδώ.
11: Με πολλές αιρεσιμότητες και μάλιστα επειδή περνάει και ο χρόνος, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ότι σε όλους αυτούς τους οικισμούς η αρχαιολογική υπηρεσία πρέπει να έχει την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας για να μπορέσει να οικοδομήσει. Θα πρέπει να τρέξουν. Ο χρόνος υπάρχει. Διότι το προεδρικό διάταγμα προσωπικά δεν πιστεύω να βγουν πριν το τέλος του χρόνου. Άρα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα για να βγάλουν οικοδομική άδεια.
10: Θέλω να σας διαβάσω μερικά μηνύματα και θα πάμε μετά στο άλλο. Ακούστε εδώ πέρα τι μου λένε. Λέει ένας, κύριε Πυριανάκη, έχετε μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό? Άλλος, κύριε Πυριανάκη, την ίδια ώρα η κεντρική ενημέρωση έχει 10 μέρες σερί πως κάνουν σεξ σκατζόχεροι. Δεν λέω, έτσι ακούνε όλοι, υπάρχει συγκάλυψη τα πάντα. Άλλος φίλος, τι ακούμε Θεέ μου, ήταν που θα μας έπαιρναν την περιουσία οι κομμουνιστές κατά τα άλλα. Άλλος, για ποιο λόγο γίνεται κύριε Πυριανάκη, έχετε μια απλή εξήγηση? Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι μπλοκάρουν τα πάντα. Άλλος, δηλαδή μου λέτε ότι το οικόπεδό μου έγινε χωράφι? Γιατί γίνεται όλο αυτό? Τα παξιώνουν για να αγοραστούν φθηνά από κάποιους? Δηλαδή η περιουσία μου ξαφνικά έτσι, επειδή του ξύπνησε ενός συμβούλου, χάνεται? Εξαιρώντας όλη αυτή την έκταση στην Κρήτη. Άλλος, όλα αυτά τα 8 εκατομμύρια μνοερήφια ο ΠΚΠ δεν χωρά στο γεντί κουλέ, παίζει όφη εκεί. Άλλωστε, μόνο αυτό έμεινε για χρήση. Θα δούμε μέχρι και αυθαίρετα μαντριά σε αυτή τη χώρα έτσι πως πάνε. Άλλος, γιατί δεν μας ζητούν τα κλειδιά των σπιτιών μας για να τελειώνουμε? Και τέλος, άλλος, αν δεν μας κουφάνει σήμερα η εκπομπή, καλά δεν είμαστε, λέει, δεν πάμε καλά. Έχετε, λέει, μια εξήγηση? Βλέπετε, όλος ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει, αφού είναι τόσο εξόφθαλμο, γιατί?
11: Γιατί δυστυχώς πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι μας. Μπήκαμε σε μια χρονική περίοδο που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ευρύτερα κυβερνάνε οι εταιρείες. Το λέω αυτό για να μείνει στον κόσμο. Τι σημαίνει κυβερνάνε οι εταιρείες? Αυτές νομοθετούν στην ουσία. Πάνε στο Υπουργείο, θέλουμε αυτό, κάνετε μας αυτό κτλ. Γιατί? Διότι θένε φτηνή οικοπαιδική γη για να μπορέσουν να χτίσουν είτε μέσα από πολυοδομικά σχέδια που μπορούν να βγάλουν, εφόσον έχει ένας ιδιώτης πάνω από 50 στρέμματα μπορεί να κάνει ένα πολυοδομικό σχέδιο και να χτίσει κατοικίες. Παράδειγμα, όσοι έχουν πάει στην Ισπανία, πιστεύω ότι αρκετοί έχουν πάει, θα το έχουν πληροφορηθεί άλλοι. Φανταστείτε την πλαγιά της Ρωδιάς εδώ που έχουμε εμείς, οι ακροατές, που δεν είναι από την πλευρά του Ηρακλείου, ας φανταστούν μια τεράστια έκταση ιδιαίτερου κάλους, θα έλεγα. Κάτι αντίστοιχο στην περιοχή της Βαλένθειας. Θα δείτε εκεί χιλιάδες κατοικίες, οι οποίες τι είναι, παραθεριστικές κατοικίες για τους Ευρωπαίους. Αυτοί λοιπόν, το λέω έτσι πολύ απλά για να γίνω κατανοητός, ζητάνε φτηνή γη για να μπορέσουν να οικοδομήσουν και να δώσουν σπίτια στους Ευρωπαίους.
10: Ξέρετε τι ζητάνε εδώ, Ισραηλινά φαντ, φτηνή γη, αυτό μου λέτε.
11: Αυτό ζητά, γιατί και μόνο και οι Ισραηλοί Κινέζοι εδώ στην Αυγενική.
10: Αυγενική.
11: 100, πάνω από 100 κατοικίες είναι χτισμένα σε αυτή τη στιγμή.
10: Σωστό.
11: Αυτή είναι η εξήγηση την οποία εγώ δίνω.
10: Μάλιστα. Λάντερ η χώρα. Πείτε μου τώρα και τι γίνεται με τα εκτός σχεδίου, γιατί είναι η άλλη κατηγορία τώρα αυτή, κατά παρέκκληση. Εκεί έγινε, πάλι έγινε χαμός. Πού καταλήγουμε εδώ?
11: Που καταλήγουμε εκτός σχεδίου δόμησης, τα κατά παρέκκληση άρτια. Μέχρι χθες, ένας που είχε αγοράσει ένα οικόπεδο, κατά παρέκκληση άρτιο, δηλαδή αντί να είναι 4 στρέμματα, μπορούσε να είναι το ανεξάρτητα, εξαρτάται από τη ημερομηνία που είχε γεννηθεί το οικόπεδο, μπορούσε να ήταν μέχρι και 750 μέτρα, να ήταν άρτιο, 1200, 2000 κτλ. Παραδείγματος χάρη, στον δρόμο που πάμε για Μεσαρά. Ένα δρόμο που είναι γεμάτο από ιδιαίτερα από εμπορικά καταστήματα, χοντρεμπόριο κτλ. Η γη πανάκριβη, έτσι. Μπορείς να έχεις 2 στρέμματα, να έχεις 3 στρέμματα και με την παρέκκληση αυτή να μπορείς να χτίσεις. Το 2020 βγήκε νόμος που καταργεί τις παρεκκλήσεις. Ακόμα όμως, προσέξτε κάτι. Σε περιοχές που είχαμε γενικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, όπως το Ηράκλειο και η συγκεκριμένη περιοχή που σας είπα, δεν το λέω τυχαία, εκεί λέει ότι εάν έχουμε οικόπεδα κατά παρέκκληση άρτια, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο το έλεγε αυτό, παραμένει η αρτιότητά τους. Έχουν αρτιότητα. Εμδε, τώρα με τα καινούργια τοπικά που γίνονται τώρα σχέδια, αυτά καταργούνται. Ακόμα δηλαδή και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο που μέχρι χθες ξέραμε ότι ήταν Ευαγγέλιο, ότι αυτό δεν μπορούσε να το πειράξει κανένας. Όχι, καταργείται και αυτή η διάταξη. Και γι' αυτό εγώ προκάλεσα να πάρει θέση το τεχνικό επιμελητήριο ο Ανατολικής Κρήτης.
10: Ναι.
11: Και πραγματικά προς τιμή τους πήραν ομόφωνη απόφαση όλες τις παρατάξεις και ζητάνε από το Υπουργείο με κάθε τρόπο στα πλαίσια τις εκπόνησες τώρα των τοπικών πολεοδομικών και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων να ισχύουν οι παρεκκλήσεις. Και από ό,τι ξέρω, αυτό το έχουν εγκαλιάσει πάρα πολλά τεχνικά επιμελητήρια ανά την Ελλάδα και φτάνουν αυτά τα μηνύματα στο Υπουργείο. Τι θα κάνει το Υπουργείο, δεν ξέρω.
10: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, κύριε Πυριανάκη, υπάρχει ένα συνολικότερο. Δεν είναι στο κουτούρου. Υπάρχει ένα σχέδιο εδώ. Το σχέδιο αυτό ωφελεί αυτούς που δίνονται μεγάλους ιδιωτικούς κολοσσούς να ενοποιούν εκτάσεις, τις οποίες θα αγοράζουν και πολύ χαμηλότερα, γιατί η αξία πέφτει, έτσι δεν είναι?
11: Χωράφι γίνεται.
10: Χωράφι.
11: Ποια είναι η αξία του, παραδείγματος χάρη? Ένα οικόπεδο που σήμερα το αγόρασε και ήταν η τιμή του, θα σας έλεγα, μέσω όρο 200 ευρώ, στους οικισμούς γύρω από το Ηράκλειο, αυτά που λέμε, που αλλού είναι παραπάνω, παραδείγματος χάρη στις Βασιλιάς. Δύσκολα να βρεις με 200 ευρώ το τετραγωνικό. Και εκεί, όταν είναι πλέον εκτός σχεδίου, θα το πάρεις 5 ευρώ. Χωράφι.
10: Άρα, εγώ δεν μπορώ να κτίσω. Το πουλώ σε εσάς, μαζεύετε εσείς και του Παντελή και του Νίκου και της Αγγελικής τις εκτάσεις. Πάτε πάνω από τα 50 στρέμματα, κάνετε μια ιδιωτική πολεοδόμηση και το μοσχοπουλάτε μετά ως κατοικίες super wow.
11: Έτσι πρώτα.
10: Μάλιστα.
11: Αυτό είναι. Πολύ απλά είναι η απάντηση προς τους ακροατές που ζητούν μια εξήγηση.
10: Ναι, αλλά κύριε Πυριανάκη, πρώτον, περιορίζεται ο δημόσιος χώρος. Δεύτερον, η ιδιοκτησία είναι υποδιωγμό. Τρίτον, ο μόνος ωφελούμενος είναι αυτός που έχει το χρήμα να ενοποιήσει πολλές ιδιωτικές περιουσίες και μετά να τις δομήσει.
11: Είναι οι εταιρείες, είπαμε. Ποιοι διοικούν σήμερα οι εταιρείες? Και αυτό θα το δείτε ευρύτερα παντού.
10: Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να συμβεί και σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο τεχνικών?
11: Να δώσουμε μια άλλη πληροφορία.
10: Παρακαλώ, ακόμα. Παρακαλώ.
11: Εκτός από την κατά παρέκκληση δόμηση, έχουμε και την εκτός σχεδίου δόμηση.
10: Ναι, σωστά, σωστά. Άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, έτσι.
11: Άνω των τεσσάρων στρεμμάτων. Που εκεί για να οικοδομήσει έπρεπε το ακίνητο να έχει πρόσωπο σε δρόμο που ο δρόμος αυτός να προϋφίσταται το 1923. Εκεί είδαν το αδιέξοδο, δρόμοι από το 23 και μετά ανοιχτήκανε πάρα πολύ, δεν αναγνωρίζονται από το κράτος και τελικά τιμάζουν ότι δεν το έχουν ψηφίσει ακόμα, θα το ψηφίσουν. Έχουν κάνει όμως ανάθεση σε μελετητές. Για τα νησιά της Ελλάδος έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες. Η Κρήτη είναι σε εξέλιξη και η υπόλοιπη Ελλάδα, με στόχο τέλος του 26 να έχει ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή των δρόμων. Από το τεχνικό επιμελητήριο έχουν ανατεθεί αυτές οι μελέτες, που όποιο χωράφι είναι πάνω από 4 στρέμματα και έχει πρόσωπο πάνω σε δρόμο που προϋπάρχει ο δρόμος αυτός του 1977 με τουλάχιστον 25 μέτρα πρόσωπο στον δρόμο αυτόν, αυτά να μπορούν να κτίζονται. Προσέξτε, δρόμοι πριν του 1977. Τώρα με ρωτήσετε γιατί βάλανε το 77 και δεν βάλανε το 80, δεν βάλανε το 2000. Εκεί θα σας απαντήσω με την απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε μια συνέντευξή του πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, πρέπει να χειροκροτήσουμε αυτή την ενέργεια που το πήγαμε σε 77. Δεν υπάρχει κάτι λέει συγκεκριμένο. Βάλαμε το 77. Κερδίσαμε τουλάχιστον, λέει, φύγαμε από το 23 και πήγαμε το 77.
10: Καλά, φύγαμε από το γάιδαρο, αλλά γιατί το. Ναι, γελάτε, αλλά αυτό ήταν η υπερασιά.
11: Σας λέω την απάντηση σε συνέντευξη, σε συναδέλφους σας δημοσιογράφους που ήταν εδώ, έγινε από εδώ στο Ηράκλειο για όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν η απάντηση.
10: Κύριε Πυριανάκη, μόνο αυτό που μου περιγράφετε, με συγχωρείτε, είτε εντός, είτε εκτός, είτε κατά παρέκκληση, είτε άνευ παρέκκληση, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ που μιλάμε για το θάνατο της Υπαίθρου ως αξία, ημιμόνως σε μεγάλα ιδιωτικά κονσόρτσιουμ, στα οποία μπορεί να πας να γίνεις και εργάτης, θα περιοριστούν και τα συνεργεία που χτίζουν, σταδιακά αυτό θα γίνει, δεν θα τα πάρουν τα πλήρη ολοκληρωμένα, ολόκληρο σύστημα, θα περιοριστούν τα πάντα, θα περιοριστούν οι μηχανικοί, οι αρχαία, όλα.
11: Δεν ξέρω αλήθεια, και δεν το έχω ψάξει, ο οικισμός που έγινε στην Αυγενική, τις 100 τόσες κατοικίες για Κινέζους,
10: ναι.
11: Εάν οι εργάτες ήταν Έλληνες ή αν ήταν μεταφερμένοι από την Κίνα. Δεν το ξέρω αυτό. Συνέχεια της απορίας σας, δεν αποκλείεται να τους δεις να φέρουν και εξειδικευμένο προσωπικό ή και τα λοιπά και να στείλουν τις κατοικίες και να, η συμμετοχή των Ελλήνων να μην είναι.
10: Άρα και
11: ούτε
10: τα φύγημα
11: ούτε στο εργατικό.
10: Μάλιστα. Άρα και τα φύγημα ότι θα πάρει μπροστά το κτίσιμο. Λέει ο Λεωνίδας, να δείτε, λέει κύριε Πυριανάκη, από τα Γιαννιτσά, που θα αρχίσουν οι πολίτες να τρέχουν να διευθετήσουν τις άδειες, θα εξαφανιστεί η αρχαιολογία, θα μετρήσουν τον κόσμο στις πόλεις και η γη θα περάσει σε 10 εταιρείες. Εκεί μας πάνε, λέει, το καταλαβαίνουμε. Ο Σταμάτης μου λέει, κύριε Πυριανάκη, έχω αγροτεμάχιο 19 στρεμμάτων με 7 μέτρα αγροτικό δρόμο. Και ύστερα πέφτω πάνω στον επαρχιακό και δεν παίρνω άδεια οικοδομής. Ναι. Έχει κι άλλα, λέει, δεν είναι.
11: Έχει πολλά. Μάλιστα, από το ημερό μου στείλατε κάτι σχετικά με κάποιον εδώ στη ΣΥΣΥ. Είναι.
10: Στο ΣΥΣΥ, ναι.
11: Στο ΣΥΣΥ είναι η αντίστοιχη περίπτωση. Μάλιστα,

0: Η όρη αυτή που βάζω όμως, θα πω ένα-δύο, να καταλάβετε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές πραγματικότητα, δεν είμαι και εγώ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα μπει στο πανεπιστήμιο κάποιος ο οποίος έδωσε εξετάσεις στο Πανελλήνιο και πήρε 3. Πόσο μάλλον αυτός που δεν έδωσε καθόλου. Δεν θέλει να αναμετρηθεί με τους άλλους δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αξιολόγηση. Κάποια βαθμολογία.
0: Ναι, καλά, την ξέρουμε την αξιολόγηση. Τώρα, κοιτάξτε, μου ζητάτε να κάνω κοινωνική θεωρία τώρα. Για πράγματα που τα ξέρουμε όλοι μας. Αλλά απλώς εγώ είμαι λίγο αλήτης και τα λέω.
1: Μα στο εξωτερικό, ανάλογα το επίπεδο της γνώσης, σου δέχονται.
0: Μα αυτό μιλάω, για αυτό τον πολιτισμό ο οποίος καταραίει μιλάω. Δεν μου λες κάτι. Αυτοί που έχουν τις γνώσεις, οι καλύτεροι γίνονται υπουργοί.
1: Όχι.
0: Οι καλύτεροι γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Όχι.
0: Από μία βαθμίδα στο πανεπιστήμιο για να πας στην άλλη, γίνεται αυτός που έχει τις περισσότερες επιστημονικές εργασίες κτλ. Ή με άλλα κριτήρια.
1: Με άλλα κριτήρια.
0: Άρα για ποια κριτήρια μου μιλάτε σε μια κοινωνία καταραίουσα. Αυτά τα κριτήρια έβαλα κι εγώ. Δηλαδή, ας δώσουν στις Πανελλήνιες, αφού λέτε υπάρχουν κριτήρια, και αυτός θα πάρει βαθμό προβιβάσιμο για να μπει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, να μπορεί να γραφτεί σε οποιοδήποτε ιδιωτικό.
1: Απλά γενικά το λέω και όχι για τα πανεπιστήμια, ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός, αναγκάζεις και τον άλλον να αρχίσει να δουλεύει καλύτερα.
0: Ναι,
1: όταν
0: έχεις
1: κάτι
0: μιλήσουμε...
1: μονοπόλιο
0: ναι.
1: Και δεν φοβάσαι κάτι.
0: Μα ποιο είναι το μονοπόλιο? Όταν μιλάμε λέξεις χρησιμοποιούν, δεν πρέπει να είναι κούφιες. Όταν λες ανταγωνισμό, ποιο ανταγωνισμό μιλάτε? Για να κάνεις μεταπτυχιακό στο δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να πληρώσεις. Και πολλά λεφτά. Το ξέρετε, δεν είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αν θέλετε να κάνουμε παιχνιδάκι άλλου τύπου, εγώ δεν παίζω τέτοια παιχνιδάκια.
1: Ωραία. Το
0: άρα λοιπόν, αξιολόγηση να μου πείτε τι είναι και να συζητήσουμε τι είναι η αξιολόγηση.
2: Λέγομαι Κώστας Εμβολιάδης και θα κάνω. Είμαστε περίπου ίδιας ηλικίας, κύριε Δανέζη.
0: Μεγαλύτερος είμαι εγώ.
2: Ένα χρόνο ακριβώς, 16 δεκάτου του 50.
0: Ω, κοντά.
2: Ξέρω πότε γεννηθήκατε. Λοιπόν,
3: 49.
2: Ακριβώς. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε.
1: Λοιπόν,
2: αλλά να φύγουμε από αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό το ταξίδι, η πτύχωση του χρόνου μέσω της γέφυρας Αϊνστάιν-Ρίμαν και το ταξίδι στο παρελθόν, βάσω της γέφυρα, από μια τέτοια σκουλικότρυπα?
0: Να απαντήσω.
2: Ναι.
0: Έχω απαντήσει σε άπειρες διαλέξεις με τεράστια βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος δεν είναι τέταρτη διάσταση. Στα μαθηματικά περιγράφουμε κτλ. Είναι μια προβολή την οποία χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας. Αυτός ο χρόνος που μετράται. Η καμπύλωση είναι και θα πρέπει να ξέρετε ότι στην γενική θεωρία σχετικότητας υπάρχει μια σχέση. Την έχουμε στο βιβλίο μας, αλλά κάνετε διαβάζει. Έχω βρει πολλούς παλιούς φοιτητές μου που μου κάνετε τις ερωτήσεις. Υπάρχει μια σχέση που ταυτίζει την πυκνότητα της υλοενέργειας, αυτή που αντιλαμβανόμαστε, στο πρώτο μέλος είναι η καμπυλότητα του χώρου. Δηλαδή κάθε πυκνότητα υλοενέργειας μετατρέπεται σε καμπυλότητα του χώρου. Όταν γερνάτε, ξέρετε, η ειδοποιώς διαφορά ότι γεράσατε είναι... ότι η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας μικραίνει. Άρα λοιπόν, όταν μικραίνει η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας, με βάση την αποδεδειγμένη, δεν ξέρω πόσες φορές, η γενική θεωρία της σχετικότητας, η καμπυλότητα του χώρου σας, που και αυτό είναι ένας μαθηματικός ορισμός που δεν θα τον κάνω ανάλυση, τον έχω κάνει σε διάλεξη μου, η καμπυλότητα του χώρου που κατέχετε μικραίνει. Όταν είστε σπερματοζωάριο, στις πρώτες φάσεις της ζωής σας, η πυκνότητα της υλοενέργειάς σας είναι ελαχιστότατη. Άρα η καμπυλότητα ελαχιστότατη. Όταν λέτε ζείτε, ζείτε αν η καμπυλότητα του χώρου σας που κατέχετε είναι μεταξύ ενός minimum και ενός μέγιστου, δηλαδή μια πυκνότητα ή μεγαλύτερη. Όσο μεγαλώνετε από σπερματοζωάριο, η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας, για να το πω έτσι όπως το λένε οι φυσιολόγοι, μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Φτάνετε μια ηλικία και αρχίζει και μικραίνει. Και λέτε γερνάω. Δεν γέρασα εγώ, λέω γενικότερα. Λέω, γερνάνε κάποιοι. Λοιπόν, γι' αυτό παίρνουμε φάρμακα, γι' αυτό πηγαίνουμε και κάνουμε γυμναστικούλα, να αυξήσουν έτσι τα μπρατσάκια μα να τα γίνουν πιο σκληρά και ο μυϊκός ιστός για να μην γεράσουμε και πεθάνουμε.

0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχω κάνει. Γιατί οι διαλέξεις, αν ψάξετε να δείτε, δεν είναι τυχές. Είναι μαθήματα που το ένα έχει τις προηγούμενες διαλέξεις που έχω κάνει. Δεν μπορώ να απαντήσω, θα σας δώσω 2-3 διαλέξεις που να δείτε που μιλήσαμε για τον κενό χώρο, για την καμπυλότητα του χώρου, πώς η καμπυλότητα του χώρου μετατρέπεται σε πυκνότητα, τι είναι αυτό το υλικό που δεν το αντιλαμβανόμαστε, που προβάλλεται, τα έχουμε πει, μου ζητάτε 2.500 σελίδες.
1: Αυτό το αναφέρατε στις αντιθέσεις, ο εγκέφαλος ως βιοϋπολογιστή. Αυτό ακριβώς λέγατε.
0: Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά όχι, το καινούργιο βιβλίο που έβγαλα, έχω ένα και ολόκληρο κεφάλαιο που μιλάω πώς μετατρέπεται.
1: Λοιπόν, αυτό. Το συμπέρασμα ποιο είναι, το ταξίδι είναι αδύνατο δηλαδή.
0: Ποιο, στον χρόνο.
1: Στον
0: χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε άχρονοι. Και ποιος σας είπε ότι πεθαίνουμε. Τώρα μην με φάσετε, γιατί είναι και ποιος σας είπε ότι πεθαίνουμε. Δηλαδή, όταν περνάω πίσω από τον ορίζοντα και χάνομαι, πέθανα.
2: Όχι.
0: Δεν έχετε τη δυνατότητα να με αντιληφθείτε.
1: Μάλιστα. Μπορώ να κάνω μια δεύτερη ερώτηση.
0: Βεβαίως. Δεν θέλω να προχωρήσω, γιατί θα μου πείτε ότι κάνετε θεολογία μετά.
1: Εδώ πάμε σε θεολογικά πράγματα. Εσείς αν θέλατε να κτίσετε μια πολυκατοικία, θα κτίζατε ολόκληρο το σύμπαν.
0: Ορίστε.
1: Εσείς αν θέλατε να κτίσετε, ξέρουμε σήμερα ότι η γη είναι ένα ούτε κόκκος.
0: Ναι.
1: Ούτε κόκκος. Αν θέλατε να κτίσετε το σπίτι σας, θα κτίζατε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Δεν κατάλαβα.
3: Θα ξεκινούσε από το σπίτι του.
1: Τι θέλω να πω. Έτσι. Ότι ο κόσμος αποτελείται από άπειρα άστρα, άπειρους ήλιους.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Εγώ κάνω το ερώτημα και περιμένω την απάντηση από εσάς.
0: Ολόκληρος ο κόσμος που βλέπετε είναι τόσο μεγάλος σε μεζούρες, γιατί εσείς με μεζούρες είστε πολύ μικρός. Δηλαδή, να σας δώσω να σας το πω. Δεν μου λέτε, τα παιδιά, οι συνάδελφοι εδώ πέρα από τα σχολεία θα το ξέρουν, μαθαίνουμε τα παιδιά στο δημοτικό ότι αυτός ο τείχος απέναντι είναι 99,999% είναι κενός χώρος. Γιατί δεν περνάτε από μέσα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δεν το
0: Όχι, γιατί δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε.
1: Δεν έχουμε τις κατάλληλες.
0: Δεν υπάρχει. Ποιες είναι οι κατάλληλες. Πρέπει να το πω σε παιδί του νηπιαγωγείου. Τι είναι οι κατάλληλες. Λέμε μια κατάλληλες και ο καθένας. Ποιες είναι οι κατάλληλες. Διότι εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε κενό παραπάνω από μια διάσταση. Δηλαδή, εσείς βλέπετε τα άτομα. Μα δεν υπάρχουν άτομα. Το βλέπετε το άτομο ενιαίο και μετά πάτε και μαθαίνετε ότι το άτομο δεν είναι ένα. Υπάρχουν και ηλεκτρόνια, υπάρχουν και πρωτόνια, υπάρχει και ένας χώρος. Γιατί δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τις διαστάσεις. Λέω, βλέπετε ένα δάσος. Το δάσος δεν είναι ανεξάρτητα τα δέντρα μεταξύ τους. Άμα πάτε μακριά από το δάσος, θα δείτε ένα πράσινο παραπέτασμα. Δεν μπορείτε να δείτε δέντρα. Γιατί δεν βλέπετε δέντρα. Γιατί η απόσταση μεταξύ των δέντρων είναι τόσο ώστε στο μάτι σας είναι προσαρμοσμένο έτσι σαν ένας βιοϋπολογιστής που δεν μπορεί να την διακρίνει αυτό το κενό. Γι' αυτό βλέπετε το δάσος σαν ένα πράσινο πράγμα. Γι' αυτό εγώ σας βλέπω ότι είστε ολόκληρος. Δεν βλέπω τα άτομά σας.
1: Να σας πω κάτι. Σήμερα η NASA δαπανεί 3 εκατομμύρια και το κάθε κράτος το προηγμένο για να πάει κάπου αλλού να βρει άλλη ζωή.
0: Ωραία, ας την ψάχνει. Εγώ λέω ότι είναι κουταμάρες.
1: Και λέει follow the water. Λοιπόν, αυτό είναι βλακεία που κάνουν όλα αυτά τα προηγμένα κράτη, όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι.
0: Ακριβώς.
3: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω
3: πολύ.
0: Και το έχω εξηγήσει.
3: Υπάρχει άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση.
4: Ευανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα μιλία.
0: Δικιά μου τιμή ναι. Που με καλέσατε.
3: Στο μικρόφωνο για να ακούσετε.
4: Ναι, ναι. Το δικό σας το σχόλιο θέλω, αν θέλετε να σχολιάσετε. Θίξατε πολλές φορές το θέμα των μαθηματικών. Και θεωρώ πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι ενδεχομένως η φύση δεν καταλαβαίνει μαθηματικά. Η φύση κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, και εμείς έχουμε βρει μαθηματικά μοντέλα ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό που παρατηρούμε ή αυτό που θα περιμέναμε να παρατηρήσουμε. Και μέσα από αυτά εισέρχονται και οι προσεγγίσεις και υπάρχουν και η περιορισμένη κατανόηση των μαθηματικών μας που ενδεχομένως μας επιτρέπουν να περιορισμένα πάλι να κατανοήσουμε τη φύση. Και όλες αυτές τις θεωρίες περί τέταρτης διάστασης. Επομένως, όπως το Ρίμαν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να βρει μια άλλη είτε γεωμετρία είτε κοσμολογική θεώρηση. Ναι. Πείτε μας γι' αυτό και πώς θα εξελισσόταν η επιστήμη εάν είχε δύο τόσο μεγάλες επικρατούσες θεωρίες, για παράδειγμα. Ευχαριστώ.
0: Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι κάτι για τα μαθηματικά που είπατε. Επικρατεί μέχρι σήμερα μία άποψη ότι τα μαθηματικά είναι γλώσσα για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι γεγονότα. Προσπαθώ απεγνωσμένα να γίνει αντιληπτό, όχι τι λέω Δανέζης, τι έμαθα εγώ στο Πανεπιστήμιο. Όταν σου είπα την προηγούμενη σχέση, σου είπα ότι η γενική θεωρία σχετικότητας έχει μια σχέση δίνει. Από τη μια πλευρά είναι η πυκνότητα της υλοενέργειας που έχει μονάδες, φυσική δηλαδή, και όλο αυτό το πράγμα ισούται με την καμπυλότητα. Ο μαθηματικός όμως γνωρίζει ότι η καμπυλότητα είναι ένας καθαρός αριθμός, είναι μια εφαπτωμένη μιας γωνίας. Άρα εσύ λες, η πυκνότητα υλοενέργειας μου λέει κάτι κτλ. Σου λέει ακριβώς, σου λέει ότι είναι η ίδια καμπυλότητα. Άρα η καμπυλότητα είναι αριθμή, χωρίς μονάδες. Άρα αριθμός χωρίς μονάδες, αν πάρει μια τιμή, αυτή που λέγεται καμπυλότητα, χωρίς μονάδες, εσύ ψευδός την αντιλαμβάνεσαι με μονάδες. Δηλαδή τα μαθηματικά δεν είναι γλώσσα, περιγράφουν το ίδιο το σύμπαν. Δηλαδή αυτό που θέλει να πεις εσύ και μου λες χίλια δύο πράγματα, πυκνότητα υλοενέργειας και μου κάνεις, ο μαθηματικός το λέει καμπυλότητα και το απεικονίζει με ένα καθαρό αριθμό χωρίς μονάδες μέτρησης. Μόνο που έχει ιδιότητες. Και η βασική ιδιότητα είναι ότι αυτός ο αριθμός που λέγεται καμπυλότητα, που είναι η εφαπτωμένη μιας γωνίας, αν πάρει μια τιμή του αριθμού μεταξύ δύο ορίων, εσύ ο βιοϋπολογιστής το αντιλαμβάνεσαι σαν πραγματικότητα και το κάνεις κόσμο σου. Ο κόσμος λοιπόν όμως είναι τα μαθηματικά που δεν αντιλαμβάνεσαι, που όταν τα μαθηματικά πάρουν μια τιμή, εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή μου λες ότι ό,τι αντιλαμβάνεσαι εσύ είναι πραγματικότητα. Όχι. Τα μαθηματικά αντιλαμβάνονται τις καμπυλότητες και εκείνες που δεν αντιλαμβάνεσαι εσύ.
3: Μάλιστα. Η κυρία και ο κύριος μετά.
0: Όμως όταν μου κάνετε τις ερωτήσεις θα τραλάμε τον κόσμο, έτσι.
3: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Κύριε Δανέζη, πρώτα απ' όλα εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί όλα αυτά που μας λέτε κάθε φορά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Τον κύριο Κορομπίλη ευχαριστήσω. Εγώ...
2: Λοιπόν,
0: περνάω καλά εδώ με τους φίλους μου.
2: Και εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά που σας ακούμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά που μας δείξατε πριν. Τα διάφορα στοιχεία που παραθέσατε βρίσκονται σε κάποιο χώρο στο διαδίκτυο που μπορούμε να το επισκεφτούμε, γιατί
0: βεβαίως
2: από εκεί μέχρι εδώ φωτογραφία δεν μπορούσαμε να βγάλουμε.
0: Βεβαίως. Γιατί να βγάλετε. Να σας πω. Πού είναι η γυναίκα μου.
3: Να το πω λίγο. Θα βγει αύριο το δελτίο τύπου και Τετάρτη μεσημέρι θα τα έχει επεξεργαστεί ο αγαπητός Δημήτρης. Τετάρτη μεσημέρι στη σελίδα μας θα ανέβει όπως ανεβαίνει κάθε φορά η κάθε ομιλία. Οπότε κατευθείαν θα
0: υπάρχει
3: τα
0: πάρει. Στο YouTube καταγραμμένες όλες οι ομιλίες με όλα τα άρθρα μου κτλ. Θα σας γράψω κάποια στιγμή που μπορείτε να μπείτε σε ποιο site. Δωρεάν είναι. Μπαίνετε μέσα και διαβάζετε ό,τι θέλετε.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αν δεν πάτε ψυχιατρίο.
3: Ελάτε, ελάτε ο κύριος, ναι.
0: Εγώ κοντεύω να πάω.
5: Καλησπέρα σας.
6: Εμένα με έρθει να περάσω τον τοίχο με
3: αυτά. Μην το επιχειρήσετε, κύριε Δευτεριά, μην το επιχειρήσετε.
0: Το κόλπο. Έτσι.
3: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Δανέζη. Κοκκινίδης Παναγιώτης ονομάζομαι. Θέλω να αναφερθώ σε δύο αρκετά παλιά πειράματα που έχουν γίνει. Για το πείραμα της διπλής χυσμής και για την κβαντική εμπλοκή που έχει αποδειχθεί και αυτή πειραματικά.
0: Ναι, αυτό που με κοροϊδεύε όλη η Ελλάδα όταν το έλεγα και μου έλεγε ότι είμαι θρησκευόμενος και τα λέω.
5: Ναι. Λοιπόν, ειδικά για το πρώτο, επειδή έχει να κάνει με τη θέση του παρατηρητή όταν κοιτάει το πείραμα, ότι αλλάζει το αποτέλεσμα του πειράματος. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε με αυτό ότι ο ανθρώπινος νους ή η σκέψη μπορεί και μετατρέπει την ύλη, αν μου επιτρέπετε, αν το λέω καλά.
0: Κεφάλαιο του καινούργιου βιβλίου μας και σε όλα τα βιβλία αναφέρω και 200 διαλέξεις πάνω σε αυτό το θέμα έχω κάνει.
5: Ναι. Υπάρχουν κάποια καινούργια πειράματα που δείχνουν, για παράδειγμα, σε κάποιον μεγαλύτερο βαθμό το πώς ο νους, η σκέψη του ανθρώπου, εστιάζοντας κάπου, για παράδειγμα, μπορεί να μετατρέψει την ύλη σε κάτι λίγο μεγαλύτερο από φωτόνια, για παράδειγμα.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό εδώ πέρα και πολλές δεκαετίες, δεν μας το λένε. Περιγράφεται όμως. Έχω δώσει βιβλιογραφίες, μιλάω. Δηλαδή στο καινούργιο. Συγγνώμη τώρα. Στο καινούργιο βιβλίο είναι 120 σελίδες. Μιλάμε για τον άνθρωπο βιοϋπολογιστή. Δηλαδή τη στιγμή αυτή η νευροφυσιολογία εξηγεί αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει με τη γενική θεωρία σχετικότητας. Δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος, το μάτριξ του ανθρώπου, κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει ένας βιοϋπολογιστής. Τι κάνει, έχει μια μνήμη. Η μνήμη όμως σκέτη, το λέω και για τους εκπαιδευτικούς, η μνήμη σε έναν υπολογιστή, αν είναι μόνο γεμάτη μνήμη, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υπολογιστής. Πρέπει να υπάρχει και το λογισμικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο η εκπαίδευση και οι γνώσεις, χρειάζεται και ο τρόπος να εμπλέκει τη γνώση και να βγάζει καινούργια γνώση. Το λογισμικό. Αυτά τα πράγματα, αυτά κάνει η νευροφυσιολογία σήμερα. Μιλάμε για χιλιάδες εργασίες, τις οποίες έχουμε μιλήσει για τα πειράματα όλα αυτά που μου λέτε πριν από 15 χρόνια. Δυστυχώς οι συνάδελφοι όλοι, όταν έλεγα εγώ για τα πειράματα ακριβώς της κουβαντικής φυσικής, μου λέγανε ότι αυτά είναι η φαντασίωση του Δανέζου, γιατί είναι μεταφυσικός, γιατί είναι θεολογίζων, και έλεγε ότι, ξέρω εγώ, μου περιγράφει, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα που του λένε οι ιερείς. Ναι, αλλά αυτά είναι γνωστά. Τώρα μου λέτε να κάτσω να μιλάω γύρω στις 3 ώρες.
3: Σε επόμενη διάλεξη. Ωραία.
5: Όσον αφορά και την κυβαντική εμπλοκή, θα μου πείτε πάλι, μπορεί να το έχετε απαντήσει.
0: Όχι, είναι
5: Νομπέλ. Να την κάνω την ερώτηση.
0: Όχι, όχι, κοιτάξτε, ναι. Εδώ είναι Νομπέλ. Τρεις. Αυτά που έλεγε πριν 15.
5: Κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό.
0: Ακριβώς, πάνω στην.
5: Για την εμπλοκή. Για την κυβαντική εμπλοκή. Από τη στιγμή που.
0: Ο Δανέζης το έλεγε και τα ονόμαζε ερωτευμένα φωτόνια κάπου.
5: Ερωτευμένα φωτόνια, ναι.
0: Ναι, γιατί.
5: Εκτός από τα ερωτευμένα φωτόνια, ναι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, έχοντας κάποιος ένα κομμάτι, για παράδειγμα, το δικό μου, τον ήχη, να κόψω τον ήχη μου, την τρίχα μου ή κάτι άλλο. Και σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη, για παράδειγμα, να εφαρμόσει κάποιες θεραπευτικές συχνότητες για να με ιάνει αν πάσχω από κάποια πάθηση, για παράδειγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όταν η Κιουρί πέθανε από ραδιενέργεια και ανεκάλυψε ραδιενέργεια και γίναν πειράματα και πειράματα, ξέρατε τότε να μπορούσε να θεραπευτεί ο καρκίνος?
5: Όχι.
0: Αυτό δεν σημαίνει δεν υπήρχε και δεν είχε αποδειχθεί. Έτσι. Το ότι ξέρουμε όλα αυτά τα πειράματα και ξέρουμε να κάνουμε πράγματα δεν επέτρεπε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα πώς θα χρησιμοποιήσουμε την κυβαντική φυσική για να γίνει καλά ένας ασθενής. Και να πω κάτι έτσι λίγο και λίγο αστείο, αλλά ψυχή αστείο. Προς το παρόν δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο. Φτιάχνουμε όπλα κυβαντικά. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει, αν σώσουμε και κανέναν άνθρωπο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Πριν κλείσουμε, να κάνω μια ερώτηση. Ελάτε, το βήμα θα κάνω και τη δικιά σας ερώτηση. Η κυρία Φλέσσα, στην αρχή των εκδηλώσεων τον περασμένο Οκτώβριο, μας είχε μιλήσει για την AI, την Artificial Intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε κάτι που εμένα με προξένησε μεγάλη εντύπωση. Ότι έχει τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να αυτοπροσδιορίζεται. Και να, όχι αυτοπροσδιορίζεται, αυτορυθμίζεται. Να αυτορυθμίζεται. Εμένα με φόβησε. Έχετε να μας πείτε κάτι σε αυτό?
0: Έχω κάνει αρκετές διαλέξεις πάλι που τα έχω ακούσει.
3: Ναι.
0: Όταν βρίσκουμε κάτι καινούργιο στην επιστήμη, γίνεται τεχνολογία. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε τα καλά κάθε τεχνολογικού επιτεύγματος και καλά κάνουμε. Γιατί και από τα θετικά και εφαρμόσιμα γεγονότα τα οποία επιτυχάνουμε την καινούργια τεχνολογία, κονομάμε κιόλας. Δεν μιλάμε ποτέ για τα κακά. Επειδή αυτό που σας είπε είναι αλήθεια, για να φοβηθείτε περισσότερο, σας ενημερώνω ότι εδώ και μια πενταετία, εξαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει επιτροπές για να συζητήσουν τα κακά της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νομοθετικό που να απαγορεύει στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει ορισμένα πράγματα. Μετά από πάρα πολλή δουλειά, δεν κρίνω τη δουλειά, βγήκε ένα κείμενο τεράστιο που μας λέει τι επιτρέπεται, μιλάω για τα κράτη-μέλη, τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Το ξέρουμε. Στις συζητήσεις αυτές έλαβαν μέρος οι ευρωβουλευτές μας. Σας έχει πει κανένας ευρωβουλευτές μας τι είπαν για αυτό το θέμα?
7: Όχι.
0: Ποιοι μίλησαν? Όχι. Κατά, υπέρ, πρότειναν κάτι? Όχι. Δεν πειράζει. Δεν ξέραν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, ήταν ηθοποιοί, ήταν έτσι και δεν ξέραν αυτά τα θέματα. Εν τέλει κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πολυσέλιδο κείμενο που απαγορεύει κάποια πράγματα να γίνονται είτε στην τηλεόραση είτε τεχνητά. Έχετε δει κανένα στην Ελλάδα να βγει να συζητήσει αυτά τα αρνητικά που πρέπει να μην κάνουμε?
7: Όχι.
0: Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να την κάνω αυτή η κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα δεν είναι επιστημονική μόνο και δεν κλήθηκα για αυτό το θέμα που έχω άποψη.
7: Θα τους καλώς κάνουμε και φοβόμαστε.
0: Βεβαίως. Και κακώς κάνετε που δεν φοβόσαστε περισσότερο.
7: Άραστε.
0: Ώστε να αντιδράσετε πολύ πιο έντονα.
7: Τελευταία ερώτηση. Λέτε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι επικίνδυνη όταν έχουμε εμφυτεύματα.
7: Εμφυτεύματα.
0: Μα υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν μιλάω για κάτι που θα γίνει. Μιλάω για κάτι που έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια. Αποδεικτικά μιλάω. Mm-hmm. Όχι το είπε κάποιος περίεργος.
7: Λέτε.
8: Καλησπέρα σε όλους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω απλά να εκφράσω την ευχαρίστησή μου, την χαρά μου που
0: βρίσκομαι
8: στον ίδιο χώρο μαζί σας. Αυτό, τίποτε άλλο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και θα ήθελα να έρθετε και σε άλλες πόλεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα στην Αλεξάνδρεια. Βέρεια, δεν ξέρω αν έχετε κληθεί.
7: Από πού είστε?
8: Αλεξάνδρεια.
7: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
0: Έχω έρθει 2 φορές. Στην Αλεξάνδρεια.
8: Σοβαρά,
7: Και έχει και ανοιχτό πανεπιστήμιο η Αλεξάνδρεια με τον κύριο Κώστα Καμτσή, που είναι εξαιρετικό πραγματικά. Να πάει.
0: Αλλά και εγώ, ξέρεις τι γίνεται, αυτή τη δουλειά την κάνω εδώ και 30 χρόνια. Έχω γυρίσει όλες τις πόλεις της Ελλάδας 2-3 φορές. Όλες.
7: Λοιπόν,
0: αλλά είσαι μικρός ακόμα.
8: Άλλη μία.
7: Θα σας δώσουμε και το αναμνηστικό της Σχολής Γονέων και να θυμίσω ότι σε 2 Δευτέρες από τώρα, λίγο προπαραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, όσοι γιορτάζουν, 12 Φεβρουαρίου. Θα έχουμε το ΑΧΕΠΑ στην Κατερίνη. Δηλαδή, τρεις ιατρούς, την κυρία Τσολάκη, την κυρία Αρναούτογλου και την κυρία Κουτσουράκη, θα μας μιλήσουν για το Αλτσχάιμερ, για το Πάρκινσον και για την σκλήρυση κατά πλάκας. Σας περιμένουμε σε 2 Δευτέρες και κύριε Δανέζη, παρακαλώ να δεχτείτε και το αναμνηστικό της σημερινής εκδήλωσης από τη Σχολή Γονέων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
4: Ποιος είναι?
5: Εγώ, η Μανούλα.
6: Ποιος?
1: Μαύρη Γαλότσα. Μια σπαρταριστή κομμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει πλέον το αποτύπωμά του στη Νέα Δημοκρατία, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν απώλειες πάνω από 2 μονάδες για την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι πλησιάζει ο χρόνος πια για την ίδρυση των 2 κομμάτων, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, που κατά πολλούς δύνανται να διατάξουν το πολιτικό σκηνικό. Οι διεργασίες μοιάζουν να είναι πιο έντονες στο χώρο της κέντρο αριστεράς και αριστεράς. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι μαζί μας ο γραμματέας του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Γραμματέα, καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε συνέντευξη οι δυο μας. Έχουμε συναντηθεί λίγο στο debate, αλλά λίγο. Γενικώς δεν έχουμε μπορέσει ποτέ να κάνουμε μια έτσι, πιο ολοκληρωμένη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το να μου περιγράψετε πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Θέλω να δούμε λίγο το εσωτερικό της χώρας, παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι ταξιδεύετε πολύ και έχετε καλές προσλαμβάνουσες για τα διεθνή, αλλά θέλω να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε το μέσα.
1: Το μέσα και το έξω είναι αλληλένδετα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Βέβαια, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς αρκετή μιζέρια, θα έλεγα, δική μας εσωτερική.
1: Πραγματικά εκεί νομίζω ότι αξίζει να εστιάσουμε στη σχέση του εντός και του εκτός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ζητάει να ζητοκραυγάζουμε για τις συμφωνίες που έχει κάνει με την Exxon Mobil, με τη Chevron για τον κάθετο διάδρομο. Είναι το ενεργειακό μεγάλο project αυτό με τις εξορίξεις στο Ιόνιο. Το ερώτημα είναι, γιατί πραγματικά η ενέργεια είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό όντως θωρακίζει τη χώρα, όντως μας καθιστά παίκτη στα ενεργειακά ή μας καθιστά αποικία. Εμείς το Μέρα 25 θεωρούμε το ακριβώς το αντίθετο, ότι θα είναι τεράστια η συνολική καθαρή ζημιά για την ελληνική κοινωνία. Οπότε, αν το δεις και αυτό υπό το πρίσμα του Ιράν, υπό το πρίσμα της διαφθοράς στη χώρα μας.
0: Εκεί εγώ ήθελα να σας πάω, όχι ότι είναι...
1: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια ήδη βγάζουν από τα πετρέλαια που δεν θα βγουν.
0: Ναι.
1: Μέσα από μια διεφθαρμένη αλλά καθόλου νόμιμη διαδικασία.
0: Βλέπετε και, εσύ, και εκεί με έναν τρόπο.
1: Αλλά νόμιμη διαδικασία. Ναι. Είναι διαφθορά, αλλά είναι νόμιμη διαφθορά αυτός ο ενεργειακός λαϊκισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς συνδέεται το μέσα με το έξι.
0: Πώς είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή μέσα στη χώρα?
1: Κοιτάξτε, ο λόγος που παραμένουμε ενεργοί κάποιοι από εμάς. Mm-hmm. Που υπάρχει το Μέρα 25 και όχι μόνο εμείς, αλλά φαντάζομαι και σε άλλους χώρους κομματικούς, είναι ότι αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Θεσμικά το εννοείτε?
1: Όχι. Ως πολιτική οικονομία, ως κοινωνική οικονομία. Αυτή η χώρα. Να, κυρία Τζίμα, ένα στατιστικό στοιχείο που αποτελεί το έναυσμα για τη συζήτηση αυτή είναι ότι το γνωρίζετε ότι χάνουμε πάνω από τους μισούς γιατρούς το χρόνο. Δηλαδή τα παιδιά, νέοι και νέες, που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές. Κάθε Ιούνιο χάνουμε από αυτούς κάθε χρονιά, για τα τελευταία 3-4 χρόνια, τους μισούς φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Χάνουμε κεφάλαιο.
1: Αυτό είναι...
0: Ανθρώπινο κεφάλαιο.
1: Ανθρώπινο κεφάλαιο, την ψυχή μας χάνουμε. Το κορμί της χώρας μας χάνουμε όταν χάνεις τους μισούς γιατρούς. Αυτό είναι η εισαγωγή μου, ο πρόλογος, στο γιατί η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Όταν έχεις μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν πραγματικές καθαρές παραγωγικές επενδύσεις. Το ξέρετε στη χώρα μας. Οι παραγωγικές επενδύσεις σε καθαρή βάση είναι αρνητικές 19 συναπτά χρόνια. Αν δείτε δηλαδή τι θα έπρεπε να επενδύεται για να παραμείνει το στόκ των κεφαλογικών αγαθών, των μηχανών που παράγουν πράγματα σταθερό, έχουμε χαμηλότερες επενδύσεις από αυτό. Δηλαδή φθήνει η παραγωγική βάση της χώρας κάθε χρόνο. Παροπλίζουμε αγροτική γη. Τοποθετούμε φωτοβολταϊκά πάνω στην παροπλισμένη αγροτική.
0: Το προσεγγίζετε βέβαια κυρίως οικονομικά, που βεβαίως είναι το πεδίο σας και το ξέρω και το καταλαβαίνω.
1: Είμαι μαρξιστής της αριστεράς. το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θεωρώ ότι όταν η οικονομική βάση είναι σαθρή και δεν είναι βιώσιμη, τότε το επιφαινόμενο πολιτιστικά, πολιτικά, το δικαστικό σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει βιώσιμο στη βάση μιας μη βιώσιμης πολιτικής οικονομίας.
0: Αυτό παράγει την διαφθορά στη χώρα, θεωρείτε, κύριε Βαρουφάκη, ή είναι θέμα μενταλιτέ? Και πώς βγαίνουμε από αυτό?
1: Ότι δεν είναι θέμα μενταλιτέ το γνωρίζω πολύ καλά. Έχω ζήσει 27 χρόνια στο εξωτερικό. Έχω δει το ελληνικό DNA να λειτουργεί χωρίς το μενταλιτέ της διαφθοράς. Στη Βρετανία, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στις ΗΠΑ. Άρα δεν είναι στο DNA μας.
0: Δεν είναι DNA, μενταλιτέ λέω αν είναι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε, δηλαδή αν είναι κουλτούρα
1: αυτά.
0: Πια, όχι απαραίτητος. Αλλά λέω μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η χώρα κινείται με μια κουλτούρα διαφθοράς. Όχι DNA διαφθοράς, κουλτούρα διαφθοράς. Και
1: αυτό
0: εκεί εννοώ. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό.
1: Εννοώ. Αλλά η κουλτούρα της διαφθοράς, που εγώ αυτό ονομάζω DNA της διαφθοράς, δεν είναι βιολογικό DNA, είναι η κουλτούρα, όπως το λέτε. Αλλά αυτό βρίσκεται σε μία συνεχή ανάδραση με την μη βιώσιμη οικονομική κατάσταση, να το πω πολύ απλά. Όταν έχεις ΦΠΑ 24% σε μία χώρα μικρομεσαίων που δεν τα βγάζουν πέρα, οι οποίοι πληρώνουν 22% φόρο επιχείρησης, συν 80% προπληρωμή φόρου. Έτσι. Έχεις συνταξιούχο, ο οποίος μπαίνει στο μαγαζί να αγοράσει κάτι, δεν έχει να πληρώσει. Ο μικρομεσαίος δεν έχει να πληρώσει την εφορία. Λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα του πει μη μου κόψεις το ΦΠΑ. Οπότε η κουλτούρα, η μενταλιτέ που λέτε της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, mm-hmm. ενισχύεται από την ανέχεια. Ενισχύεται ότι έχουμε 24% ΦΠΑ. Όταν στη Γερμανία έχουν 19% ΦΠΑ. Όταν στην Βουλγαρία έχουν 15% ΦΠΑ.
0: Τώρα ξέρετε τι θα έλεγε κάποιος έτσι πιο αυστηρός που μπορεί να μας άκουγε. Θα λέει, ήσασταν υπουργός οικονομικών, σας δόθηκε mm-hmm. ευκαιρία. Τι κάνατε εκεί για όλα αυτά?
1: Ακριβώς αυτό προσπάθησα να κάνω.
0: Δεν έγινε όμως.
1: Δεν έγινε, γι' αυτό έφυγα. Και νομίζω ότι έχει σημασία ότι υπήρξε ένας υπουργός οικονομικών, mm-hmm. ο οποίος είχε πει ποια είναι τα βασικά προαπαιτούμενα για να είναι βιώσιμη αυτή η χώρα. Εκλέχθηκα με αυτή τη συγκεκριμένη ατζέντα και θα δώσω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για να το δέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση ή απάντηση. Η πρότασή μου ήταν για ΦΠΑ 15% από το, αντί για 24%, για μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτά ήταν αυτά που προσπαθούσα. Και τι είχα πει, ότι όσο ζούμε υπό μία τρόικα που χρησιμοποιεί το μη βιώσιμο χρέος μας, το γεγονός ότι ήμασταν πτωχευμένοι, mm-hmm. ως εργαλείο για να μας επιβάλλει φορολογικούς συντελεστές που καθιστούν τη χώρα ανίκανη να αναπαραχθεί, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε ποτέ βιώσιμοι. Οπότε είχα πει τρία πράγματα. Πρώτον, μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους μικρομεσαίους, mm-hmm. μείωση του ΦΠΑ, να μην υπάρξουν οι περικοπές των συντάξεων που δημιουργούσαν οι ηφαισιακές συνθήκες. Αυτά όλα ερχόντουσαν σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα λιτότητας που πήγαινε χέρι-χέρι με την
0: είχατε
1: προοπτική μιας νέας
0: πιστωτικής κάρτας.
1: Θα σας απαντήσω για να κλείσω την ερώτηση. Εγώ είχα θέσει ως όρο στους εταίρους μας, στην Τρόικα, δηλαδή στους κατακτητές μας με άλλα λόγια, ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτά τα προαπαιτούμενα για τη δική μας ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να σας ξεπληρώσουμε και τα χρέη μας. Εκείνοι δεν ήθελαν να ακούσουν, γιατί θέλανε να επιβάλλουν συνθήκες αποικιακές, όπως και έκαναν. Και τότε σηκώθηκα και έφυγα. Νομίζω ότι, ξέρετε, η παραίτηση είναι μια πολύ σημαντική πολιτική πράξη, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια να κάνεις αυτά από τα οποία θεωρείς ότι είναι προαπαιτούμενα, όχι για το σοσιαλισμό, mm-hmm. αλλά για να μπορέσει αυτή η σταθρή καπιταλιστική μεταπρατική ελληνική κοινωνική οικονομία να μπορεί να αναπαράγεται, να μπορεί να υπάρχει μέλλον, να μην φεύγουν οι νέοι μας γιατροί.
0: Είχατε προτείνει όντως πληρωμή με κουπόνια?
1: Σε καμία περίπτωση. Είχα προτείνει ένα σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, το οποίο, ξέρετε, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, όχι μόνο γιατί θα ήταν μια τεράστια συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, αλλά γιατί τελικά εφαρμόστηκε. Mm-hmm. Εφαρμόστηκε στη Βραζιλία από τον φίλο μου και συνάδελφό μου, τον Φερνάντο Χαντά, τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών. Μπορείτε να το ελέγξετε. Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται PIX, PIX, το οποίο είναι ακριβώς το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, όπως το είχαμε σχεδιάσει και με τον Αρνό Αράουζ, που ήταν Υπουργός Οικονομικών του Εκουαδόρ, και με τον Φερνάντο Χαντάτ. Στην Βραζιλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, το οποίο δεν βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα, αλλά βασίζεται στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας, το χρησιμοποιούν 80 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι. Έχουν γλιτώσει από τα χαράτσια της Visa και της
0: Mastercard. Αυτό το υπερασπίζεστε για το τότε ή θα το υπερασπιζόσασταν για πάντα?
1: Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα έπρεπε να το έχει η Γαλλία σήμερα. Θα έπρεπε να το έχει η Ιταλία. Το έχει η Βραζιλία. Το απέκτησε πέρυσι η Ινδία. Λέγεται UIP. Αυτή τη στιγμή η Ινδία βρίσκεται πολύ μπροστά όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, χωρίς χαράτσια. Έχουν απελευθερωθεί οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα ήθελα να εφαρμόσω. Mm. Θα έδινε τεράστιους βαθμούς ελευθερίας εντός του ευρώ και ομιγέννητο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εκτός ευρώ. Με άλλα λόγια, ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευέλικτο και το οποίο θα μας έδινε, ανεξάρτητα ποιες είναι οι πολιτικές μας.
0: Ισχύει ότι ο κ. Τσίπρας σας είχε πει τότε ότι όταν το άκουσα δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω?
1: Κοιτάξτε, θλίβομαι. Θλίβομαι όταν ένας άνθρωπος με τον οποίο συμπορευτήκαμε, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αναγκάζεται για το rebranding του να χρησιμοποιήσει, να επενδύσει σε τόσο τοξικά ψέματα. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας, και σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω, γνώριζε το σχέδιο, το οποίο δεν ήταν κουπόνια, όπως ήθελε να το ευτελίσει στο βιβλίο του, ήταν αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, του το παρουσίασα πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2013. Για σημειώστε την ημερομηνία, γιατί είναι σημαδιακή. Ήταν οι μέρες που η Τρόικα έκλεισε τις Κυπριακές Τράπεζες. Ήταν τότε που εγώ ζούσα στις ΗΠΑ και μετέφερα στον Αλέξη Τσίπρα την άποψη ότι αυτό που κάνουν στην Κύπρο είναι μια πρόβα γενεράλη για αυτό που θα κάνουν σε σένα αν γίνεις ποτέ πρωθυπουργός. Και τότε μου ζήτησε να του καταθέσω έτσι ένα υπόμνημα, μια πρόταση για το τι θα έπρεπε να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση και του κατέθεσε αυτό το σύστημα. Αυτό το ήξερα από το 2013 και η κυρία Τζίμα.
0: Εντάξει, ήταν ο λόγος. Δεν το είχε αποδεχθεί όμως.
1: Απολύτως. Και θα είμαι ξεκάθαρος. Όχι μόνο το είχε αποδεχθεί. Ήταν ο λόγος που έγινε υπουργός οικονομικών. Η εφαρμογή του. Κάτι το οποίο όταν τέλη Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, επισκεπτόμουν την Ελλάδα από τις ΗΠΑ που ζούσα. Και ήταν τότε που μου έκανε την πρόταση μαζί με τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Παπά, στο διαμέρισμα του κύριου Δραγασάκη μάλιστα, για το Υπουργείο Οικονομικών. Τότε ήταν που έθεσα ως βασικό στόχο, εάν αναλάβανα το Υπουργείο Οικονομικών, ακριβώς αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα με κάποια άλλα μέσα για να γίνει αποτροπή του κλεισίματος των τραπεζών, υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το οποίο μπορεί να το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, ο οικονομικός ιστορικός του μέλλοντος. Αλλά να λέει ότι δεν το ήξερε και το έμαθε μετά, και ότι δεν ήξερε αν θα έπρεπε να κλάψει να γελάσει για τα κουπόνια. Αυτό είναι πραγματικά με θλίβει, γιατί δείχνει και μια, ξέρετε, πολύ χαμηλή ποιότητα πολιτικού διαλόγου. Να κάνουμε μια συζήτηση για το αν αυτό το πρόγραμμα τελικά, αν αυτό το σύστημα πληρωμών έπρεπε να εφαρμοστεί ή όχι, να την κάνουμε. Εμείς στο Μέρα 25, μάλιστα, είχαμε. Στον Γκάζι. Είχαμε κάνει και ένα διεθνές συνέδριο.
0: Πετάει τις επιλογές του πια, γιατί δεν τον βολεύουν ως εικόνα. Αυτό λέτε.
1: Είναι πολύ πιο απλό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην εικόνα του ανθρώπου που είχε αυταπάτες και ο οποίος ήταν αφελής, για να αποποιηθεί την ενοχή για αυτό που έκανε.
0: Έχει μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια για σας στο βιβλίο του. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό. Μου κάνει λίγο πολιτικό γκόσιπ, αλλά είναι αναπόφευκτο να το. Αναφέρω και να ζητήσω να μου πείτε τη σκέψη σας πάνω σε αυτό.
1: Δεν θα σας πω τη σκέψη μου πάνω σε αυτό, γιατί δεν έχω συγκεκριμένη σκέψη πάνω σε αυτό. Ό,τι σκέψεις είχα, τις αποτύπωσα στο δικό μου το βιβλίο, το οποίο δημοσιεύτηκε, εκδόθηκε το 2016, το Adults in the Room, στο οποίο έκανα μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός και να προσπαθώ να δω και τα πράγματα μέσα από τα μάτια των τότε συντρόφων μου, του Αλέξη Τσίπρα, του Ευκλήδη Τσαργαλώτου. Έχω μάλιστα και ένα ολόκληρο υποκεφάλαιο, που προσπαθώ να δω τα πράγματα και το λέω ξεκάθαρα στον αναγνώστη, να δω τα πράγματα μέσα από τα δικά τους μάτια και να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τη στάση τους. Δεν σημαίνει ότι είμαι αντικειμενικός, αλλά εγώ την έκανα αυτή την προσπάθεια, το κατέθεσα στο βιβλίο μου, άρα δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Είχατε πράγματι αποδεχθεί το 70% του προγράμματος όπως γράφετε?
1: Κυρία Τζίμα, έχετε υπογράψει ποτέ συμφωνητικό με τράπεζα? Για να πάρετε δάνειο.
0: Προσπάθησα κάποια στιγμή να πάρω ένα δάνειο, γιατί δεν έχω σπίτι, αλλά εντάξει. Ναι,
1: θα δείτε γιατί σας το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δείτε ένα συμφωνητικό με δάνειο. Δανεισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Μια δανειακή σύμβαση. Θα δείτε ότι είναι 50 σελίδες, οι οποίες οι περισσότερες είναι ανούσιες. Παράγραφοι, υποπαράγραφοι, νομικίστικες εκφράσεις κτλ. Η ουσία είναι η πρώτη σελίδα. Τι είναι η ουσία? Το επιτόκιο, η όρια αποπληρωμής. Τα χαράτσια, αυτό είναι σημαντικό. Έτσι ήταν και το μνημόνιο. Το μνημόνιο ήταν 80 σελίδες, 90 σελίδες, και μιλάω για το πρώτο τώρα, έτσι. Το οποίο οι πρώτες 10 ήταν το ζουμί, ήταν ουσιαστικά οι όροι της συνθηκολόγησης της χώρας μας στην Τρόικα και της πρόσδεσης στο άρμα μιας μνημονιακής διαδικασίας που καθιστούσε την Ελλάδα χρεοκοπημένη στο διηνεκές. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν οι πρώτες 10 σελίδες. Οι υπόλοιπες σελίδες λέγανε πράγματα τα οποία δεν θα είχα πρόβλημα σε μια διαπραγμάτευση να συμβιβαστώ και να τα δεχτώ. Ήταν, τα περισσότερα ήταν ανοσία, κάποια δεν ήταν και άσχημα. Έτσι, εκεί που έλεγε για παράδειγμα για τους πάρα πολλούς διαφορετικούς φόρους. Γιατί...
0: Άρα πράγματι ένα κομμάτι του το αποδεχόσασταν.
1: Ναι, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία, όπως η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα είναι η πρώτη σελίδα. Έτσι το 30%. Είναι το τοξικό κομμάτι. Είναι αυτό που σου λέει. Θα φτιάξει.
0: Άρα δεν είναι θέμα ποσόστοσης, λέτε.
1: Θα πιάσει το ΤΑΙΠΕΔ. Βεβαίως δεν είναι θέμα ποσόστοσης. Είναι θέμα ουσίας.
0: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει μετανιώσει που σας είχε βάλει τότε στο Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Εσείς για αυτήν την συνύπαρξη, για αυτήν την συνεργασία μετανιώσατε? Ή θεωρείτε τέλος πάντων ότι ασχέτως αν είχε κάποιες δυσκολίες εκεί, προσφέρατε στη χώρα?
1: δεν μετανιώνω τίποτα. Πάντοτε σκέφτομαι, γιατί πρέπει να είσαι φανατικός για να μην μετανιώνεις κάποια πράγματα που έκανες ή κάποια πράγματα που δεν έκανες. Αλλά το γεγονός ότι συμμετείχα σε εκείνη την δημιουργική επανάσταση, ένας λαός ο οποίος σταμάτησε να ακούει τα κανάλια, σταμάτησε να ακούει τις απειλές της ολιγαρχίας, τις ντόπιες και τις διεθνούς, και είπε πάμε να πούμε ένα όχι. Ένα όχι στην χρεοδουλοπαρική, όπως το λέω εγώ. Ένα όχι στον εξανθρωποδισμό της κοινωνικής οικονομίας. Ένα όχι στην τόπια ολιγαρχία που ήθελε να πάρει τη ΔΕΗ, να την κάνει κομματάκια και να την ενστερνιστεί, να την κάνει δικιά της, να την οικειοποιηθεί όπως έκανε. Αυτό ήταν, νομίζω, διεθνούς σημασίας και εμβέλειας.
0: Το είπε νίκη ο κόσμος
1: για το ανθρώπινο πνεύμα.
0: Αλλά τι το κάνατε ως κυβέρνηση?
1: Αποτύχαμε. Αποτύχαμε παταγωδώς. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στρώθηκε ο δρόμος για την επικυριαρχία της Μητσοτάκης ΑΕ. Αλλά όταν λέτε δεν το κάνατε.
0: Εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Όταν λέτε δεν το κάνατε, τι δεν κάναμε?
0: Πώς να σας το πω, αφού εκεί ήσασταν.
1: Σωστά κάνατε. Εγώ, ξέρετε, όπου πηγαίνω, ιδίως στο εξωτερικό, που με παρουσιάζουν ως ο τέος υπουργός οικονομικών, ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι είμαι ένας αποτυχημένος υπουργός οικονομικών μιας χρεοκοπημένης χώρας. Ξεκινάω έτσι την ομιλία μου. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν ηρωικές αποτυχίες και ηρωικές ήττες, οι οποίες συνεισφέρουν τελικά στον ρου της ιστορίας. Αν το σκεφτούμε λίγο πιο διαχρονικά, 28 Οκτωβρίου του 1940, την οποία τη γιορτάζουμε. Εκεί γιορτάζουμε εκείνο το όχι. Χάσαμε. Τελικά οι Γερμανοί μπήκαν. Πήραν την Ακρόπολη. Κρέμασαν τη σημαία. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ηρωικό το έπος του όχι στα βουνά της Αλβανίας.
0: Ο ηρωισμός όμως πιστώνεται στο λαό, που ακριβώς του είχε εξηγηθεί τι μπορεί να συμβεί και είπε όχι. Εσείς ως κυβέρνηση πήρατε το όχι και το κάνατε?
1: Όχι εμείς. Ο κύριος Τσίπρας. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Αντίθετα με άλλους που έκατσαν. Και μετά το βράδυ της 5ης Ιουλίου, εγώ εκείνο το βράδυ με το που μπήκα στο μαξί μου και ένιωσα την ψύχρα. Ένιωσα ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν ήξεραν πώς θα διαχειριστούν τη νίκη μας στο δημοψήφισμα, είτε ήταν θλιμμένοι, βαθιά τεθλιμμένοι που κερδίσαμε, που κέρδισε το όχι. Με το που το συναισθάνθηκα αυτό και με το που μπαίνω στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μου λέει: ήρθε η ώρα να συνθηκολογήσουμε, ήταν η πρώτη του έκφραση. Και του λέω: όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε η ώρα να τιμήσουμε την εντολή να μην συνθηκολογήσουμε. Εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φέρω ευθύνη. Ξέρετε, κυρία Τζίμα, το έχω πει αρκετές φορές. Σε εσάς δεν το έχω πει γιατί δεν μου έχετε δοθεί ευκαιρία, αλλά νομίζω ότι εξηγεί και τη σημερινή συγκυρία. Το μάθημα που μου έμαθα ένας ταξιτζής που με πήρε από το Βενιζέλο, να με πάει σπίτι μου, πριν από μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια. Μπαίνω μέσα στο ταξί του και μου λέει: εγώ εσένα σε πάω, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να σε ψηφίσω. Του λέω: αυτό μου αρέσει, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσω, να μου το εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Μου λέει: συμφωνώ με ό,τι λες, αλλά δεν σου συγχωρώ ένα πράγμα. Λέω: τι? Μου έδωσες ελπίδα, εσείς όλοι. Εννοούσα και τον Τσίπρα και τον.
0: Ναι. Το σχήμα εκείνο.
1: Ναι. Μου δώσετε ελπίδα. Με κάνετε για πρώτη φορά στη ζωή μου να πιστέψω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει μέσα από την κάλπη. Σας ψήφισα, σας πίστεψα. Και μετά με ρίξατε πάλι εδώ που με ρίξατε. Και δεν έκανε διαφοροποίηση Βαρουφάκης, Τσίπρας. Ήξερε ότι εγώ είχα παραιτηθεί.
0: Για το μέσο πολίτη.
1: Ήξερε ότι εγώ είχα παραιτηθεί. Δεν είχε πρόβλημα με μένα. Αλλά δεν άντεχε, και τον πιστεύω σε αυτό που είπε, δεν άντεχε να με βλέπει, ούτε εμένα, ούτε κανέναν από τους συντρόφους μου, γιατί του θύμιζε την ελπίδα που του δώσαμε, την οποία την έχασε, που μέχρι τα 30-35 του δεν την είχε, γιατί δεν πίστευε στο κοινοβουλευτισμό.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάντως το υπερασπίστηκε το δημοψήφισμα, δηλαδή, και πολύ πρόσφατα και στο βιβλίο του λέει ότι ευτυχώς που το έκανα, γιατί μας δόθηκε μια ευκαιρία να κάνουμε μια πιο πιεστική διαπραγμάτευση.
1: Ξέρετε, σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν πρέπει να γίνει αυτό, όχι σε αυτό στο οποίο ζούμε. Γιατί η διαπραγμάτευση δεν έκανε μετά το δημοψήφισμα. Μετά το δημοψήφισμα έκανε μια προσομοίωση διαπραγμάτευση εκείνες οι 13-17 ώρες. Δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση. Είχαν αποδεχτεί τα πάντα από πριν. Το μόνο που γινόταν ήταν ότι έπρεπε να βρουν τη φρασιολογία για την προσχώρησή τους. Δεν είναι καν συνθηκολόγηση. Ήταν προσχώρησή τους. Εκείνων που έμεινε στην κυβέρνηση μετά το δημοψήφισμα, στο άρμα της τροϊκανικής διαδικασίας. Και μάλιστα, θυμάστε, κυρία Τζίμα, είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, ότι τους πρώτους μήνες μετά τη δική μου αποχώρηση και τη δική τους προσχώρηση στο άρμα της Τρόικας, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και άλλοι, έβγαιναν και λέγανε: περνάμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τη Βουλή. Το θυμάμαι, ήμουν εκεί μέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι καλό το νομοσχέδιο. Είναι πάρα πολύ αρνητικό για το λαό μας. Αλλά πρέπει να το περάσουμε, γιατί είναι από τα προαπαιτούμενα για το τρίτο μνημόνιο, για να διασώσουμε τη χώρα κτλ. Για κάποιους μήνες μιλούσαν και για παράλληλο πρόγραμμα. Δηλαδή έλεγαν ότι σας ζητάμε να νομοθετήσετε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι τοξικά για τη χώρα, αλλά τι να κάνουμε. Μετά από 4 μήνες το ξεπέρασαν αυτό. Άρχισαν αυτά τα νομοσχέδια που τους ερχόντουσαν από τις Βρυξέλλες πλέον να τα χαρακτηρίζουν ως σωτήρια. Αυτή η μετάλλαξη που είναι τόσο πολύ. Ξέρετε, το Πασόκ μεταλλάχθηκε από το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 στο Πασόκ του Σιμίτη, ναι, και του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά τους πήρε και 20-30 χρόνια. Αυτή η μετάλλαξη στην οποία σας περιγράφω έγινε μέσα σε μερικές εβδομάδες. Αυτό ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
0: Πάντως τώρα θα επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι ήρθε η ώρα να κινηθούν και πάλι τα πράγματα. Αριστερά, κεντροαριστερά. Και κάναμε μια συζήτηση πριν τον αέρα, σε εισαγωγικά, που εγώ έβαλα τον προβληματισμό μου σε πιο ανθρώπινο επίπεδο και σας είπα ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που πράγματι την όποια διαχωριστική μας γραμμή έχουμε το περιθώριο να την υπερασπιστούμε πιο στεναρά. Και υπάρχουν και άλλες στιγμές στη ζωή μας, είτε σε προσωπικό επίπεδο, οικογενειακό ακόμα, σίγουρα και πολιτικό, που αυτή τη διαχωριστική γραμμή δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια ίσως να την υπερασπιστούμε τόσο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θεωρείτε ότι είναι τέτοια η συγκυρία που θα πρέπει κάπως να ξαναμιλήσετε, κάπως να ξανασυναντηθείτε.
1: Να πούμε τι.
0: Αυτό, ξέρετε, δεν το γνωρίζω.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο, να μιλήσω με οποιανδήποτε. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, συναντιέμαι πάρα πολύ συχνά με τέους υπουργούς της Thatcher. Τότε ζούσα στη Βρετανία και ήμουνα στις διαδηλώσεις εναντίον τους. Και παραμένουμε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά βρισκόμαστε, μιλάμε, μαθαίνω πράγματα από αυτούς. Το πρόβλημα με τους συγκεκριμένους συντρόφους είναι ότι γνωρίζουν ότι γνωρίζουν ότι γνωρίζουν. Mm. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι θέμα τι να πεις από τον Αλέξη Τσίπρα ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν τοξικό και δηλητηριώδες, το ξέρει.
0: Ας πούμε όμως ότι όλα αυτά είναι πίσω μας τώρα, κύριε Βαρουφάκη. Αυτό αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου. Είναι τελείως κλειστή αυτή η πόρτα. Δεν μπορείτε ποτέ ξανά να συναντηθείτε όσοι βρίσκεστε σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Θα μου πείτε για ποιο άτομο και για ποια πολιτική φυσιογνωμία μου λέτε.
0: Γιατί
1: για τον κύριο Τσίπρα, όταν ο κύριος Τσίπρας μιλάει τώρα για δημοκρατικό καπιταλισμό, ναι, συγγνώμη, αλλά βάζω τα γέλια.
0: Πατριωτικό φόρο.
1: Ακόμη, εκεί βάζω τα κλάματα. Έτσι, δηλαδή, με άλλα λόγια, ζητάει από τους ολιγάρχες που τον στηρίζουν ή που θέλει να τον στηρίξουν, να δείξουν ελεημοσύνη στην πατρίδα και να δώσουν και κάτι της για να γίνουν επενδύσεις. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Ιδίως για έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι απευθύνεται στο χώρο της αριστεράς ή και στο χώρο της αριστεράς. Φαίνεται ότι το rebranding του όμως τον σπρώχνει σε έναν άλλο χώρο, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ.
0: Δεν αριστερά. Είναι αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι σαν να λες είμαι Ολυμπιακός.
0: Όπως το αντιλαμβάνεστε, εσείς το ρωτάω.
1: Για μένα το να είσαι αριστερός τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στο πλαίσιο της ταξικής πάλης, όταν έχεις μια ολιγαρχία η οποία έχει πάρει όλα τα εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο για μια αριστερή, για να ασκηθεί μια πολιτική, εθνική, πατριωτική. Mm-hmm. Έχει πάρει όλα τα εργαλεία. Ο αριστερός, καταρχάς, ένα προποτίμενο για να είσαι αριστερός είναι να μιλάς για επανάκτηση αυτών των εργαλείων, mm-hmm, εκ μέρους της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, όχι να λες για τη μικρή ΔΕΗ, που είναι μία από τις πολλές εταιρείες που πήραν τη μεγάλη ΔΕΗ, ότι αυτή θα την εθνικοποιήσω. Αυτό δεν βοηθάει. Όταν έχεις μέσα το Βαρδινό Γιάννη, έχεις τον Περιστέρι, έχεις το Μυτιλινέο, που είναι οι βασικοί παίκτες πια, να πάρεις εσύ ένα μικρό κομματάκι. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση για το τι σημαίνει επανάκτηση της δημόσιας εταιρείας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Να την κάνουμε. Αλλά δεν ενδιαφέρονται. Γιατί ήδη έχουν προσχωρήσει στο ολιγαρχικό άρμα που λένε, μιλάνε για περί αγοράς.
0: Θα πάει καλά, εκτιμάτε, η καινούργια κίνηση του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα. Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Θεωρώ ότι δεν έχει κοινό να απευθυνθεί, γιατί ξέρετε, οι δεξιοί δεν πρόκειται να τον ξαναχρησιμοποιήσουν. Η δεξιά, η ολιγαρχία τον χρησιμοποίησε μία φορά. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικός στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρέτησε. Γιατί ξεχνάτε, είμαι σίγουρος ότι δεν το ξεχνάτε, η κυβέρνηση Σαμαρά δεν μπόρεσε, δεν τόλμησε να περάσει αυτά που πέρασε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα. Δηλαδή το υπερταμείο, την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος, την παραχώρηση των αεροδρομίων σε μια γερμανική εταιρεία, αυτό το εξάμβλωμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και τελικά της δημιουργίας των hedge funds, των funds που αυτή τη στιγμή
0: παίρνουν. Δεν θα μπορέσει να είναι δεύτερο κόμμα, λέτε.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει. Αλλά σε τελική ανάλυση δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον για εμάς το ΜΕΡΑ25. Mm-hmm. Τα διάφορα συμφέροντα που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα θα θέλουν πάρα πολύ να είναι δεύτερο. Όχι ότι τον θέλουν. Αλλά τι θέλουν. Δεν θέλουν κανένας πολιτικός, ο οποίος ελέγχεται από τους ίδιους, να έχει υπερβολική εξουσία. Οπότε θέλουν να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος στον κύριο Μητσοτάκη. Αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, θα τον στήριζαν. Δοκιμάζουν τον κύριο Τσίπρα, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τραβάει, δεν μπορεί να φτάσει στα ποσοστά του κύριου Μητσοτάκη, γιατί πάντοτε το ολιγαρχικό σύστημα θέλει δύο κόμματα με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους να υπάρχει μια κακοφωνία, να ουρλιάζουν οι μεν στους δε, γιατί ξέρετε, όσο μικρότερες οι ουσιαστικές διαφορές, τόσο μεγαλύτερη φασαρία που δημιουργούν για να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι τσακώνονται. Και, οπότε έχεις κάποιους ολιγάρχες στηρίζουν Μητσοτάκη, κάποιους ολιγάρχες στηρίζουν Τσίπρα, θα δουν αν τραβάει αυτό το άλογο στην κούρσα, αλλιώς θα πάνε με τον Ανδρουλάκη. Εμάς το ΜΕΡΑ25, τι μας ενδιαφέρει, να συζητήσουμε γιατί τα νίκια είναι εκεί που είναι. Mm-hmm. Και είναι γιατί 1 εκατομμύριο. Ακίνητα έχουν φύγει από την αγορά εργασίας. Έχουν πάει στα funds. Γιατί τα σούπερ μάρκετ καταφέρνουν να αυξάνουν την κερδοφορία τους σε περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Γιατί έχουμε τους φούρνους της γειτονιάς να κλείνουν. Γιατί το καρτέλ ενέργειας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Και σας μιλάω με νούμερα αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο μια χώρα με την έλλειψη ρευστότητας και επενδύσεων σαν την Ελλάδα να δίνει στον τομέα της ενέργειας των ιδιωτικοποιημένων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τομέα ενέργειας το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους που υπάρχει. Αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Όποιος θέλει να κάνει τη συζήτηση για αυτά.
0: Θα είστε μέσα στην επόμενη Βουλή, κύριε Βαρουφάκη. Εκτιμάτε.
1: Ξέρετε.
0: Εκτιμάτε.
1: Αν με ρωτούσατε το 2022, το 2023, το ίδιο ερώτημα θα σας έλεγα ναι, σίγουρα. Ήμασταν σίγουροι ότι θα ξαναμπούμε στη Βουλή. Και δεν μπήκαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ΜΕΡΑ25 έχουμε μεταλλαχθεί. Δεν είμαστε δύο ακόμα που ήμασταν πριν 4-5 χρόνια.
0: Αλλά
1: από πλευράς προσωπικού, ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει πάρα πολύ. Έχουμε ριζοσπαστικοποιηθεί περισσότερο. Έχουμε διασυνδεθεί πολύ περισσότερο με τα κινήματα. Είμαστε πολύ πιο κινηματικό κόμμα. Το 2019 μπήκαμε στη Βουλή χωρίς να έχουμε καμία διασύνδεση με τα κινήματα. Είχαμε πιο καλή διασύνδεση με τα κινήματα στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό της χώρας. Αν δείτε τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του ΜΕΡΑ25 σήμερα, δεν έχει σχέση με την προηγούμενη. Υπάρχει μια σχέση βεβαίως. Αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί απέναντί μας μέχρι και τις εκλογές του Μαΐου του 2023. Για παράδειγμα, η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής, η Ροδιώτη, βουλεύτρια από τη Λάρισα, που παίζει ηγετικό ρόλο αυτή τη στιγμή στο ΜΕΡΑ25. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε εξελίξει και τη συμμαχία μας, γιατί έχουμε και μια συμμαχία πέρα του ΜΕΡΑ25. Είχαμε δημιουργήσει μια συμμαχία με την Λαϊκή Ενότητα, με τη ΛΑΕ, η οποία δυστυχώς διεκόπη από εμάς λόγω κάποιων συμπεριφορών που δεν συνάδουν με τις ηθικές αξίες μας. Αλλά από τότε έχουν έρθει νέες δυνάμεις. Είχαμε μια συγκέντρωση πρόσφατα στο Δύο Αθηνών, όπου ανακοινώσαμε τη δημιουργία της συμμαχίας που την ονομάζουμε Ενωτική Αριστερά, ΜΕΡΑ25 Ενωτική Αριστερά. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γίνονται συνεχώς συνελεύσεις με νέους ανθρώπους που έρχονται που δεν ήταν στο ΜΕΡΑ25. Οπότε είναι ένα project σε εξέλιξη το ΜΕΡΑ25. Δημοσκοπικά πάμε πολύ καλά. Εγώ πραγματικά πρέπει να σας πω.
0: Απευθύνεστε σε νέους ανθρώπους. Ναι, το βλέπω στις δημοσκοπήσεις σας.
1: Εγώ πρέπει να σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Δεν το περίμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτή τη φάση του εκλογικού κύκλου, γιατί δεν είμαστε στα κανάλια, δεν είμαστε πουθενά.
0: Ναι, κινείστε όμως σε χώρους, ενώ σε επίπεδο έκφρασης της άποψής σας, που κινούνται νέοι άνθρωποι, περισσότερο ίσως από ότι κινούνται στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Ναι. Απευθύνεστε πολύ σε εκείνους. Καταλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω αν μετανιώσατε αυτό που είπατε για τα ναρκωτικά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Γιατί να το μετανιώσω. Νομίζω ότι ήταν μια
0: αλήθεια σας λέω, και εγώ το βρήκα πολύ προβληματικό. Τώρα μιλάμε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί το βρήκατε προβληματικό. προβληματικό.
0: Καταρχάς, προβληματικό.
1: Το ακούσατε.
0: Δηλαδή, εγώ βέβαια το άκουσα.
1: Ή ακούσατε τι είπαν ότι είπα.
0: Όχι, πώς, αφού παίξαμε το απόσπασμα. Όλοι μας.
1: Είδατε όλο το segment.
0: Λέτε κάπου, παιδιά, μην κάνετε ποτέ χρήση ναρκωτικών.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό το λες μόνο αν θέλεις να κάνουν χρήση ναρκωτικών τα παιδιά.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που έχω μια κόρη 9,5 χρονών, ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να σας ακούσει. Δεν θα ήθελα να σας ακούσει και να έρθει να μου
1: θεωρώ
0: πει μετά.
1: Θεωρώ ότι κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι το παιδί
1: είπατε
0: μου και κάνατε την επιλογή.

0: σπάσματα, επιτρέψτε μου
1: να
0: θυμίσω.
1: Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς να πείτε τι λέτε εσείς ότι είπατε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, δεν είναι τι λέω. Είναι καταγεγραμμένο, υπάρχει στο YouTube. Δεν είναι θέμα ερμηνείας τι είπα. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, αλλά τι είπα είναι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς ήταν μια συνέντευξη με νέους ανθρώπους σε ένα θέατρο, αντίθετα με το στούντιο εδώ. Ήταν ένα θέατρο για 200-300 νέα παιδιά, mm-hmm. από 18 μέχρι 30. Έτσι. Ήταν μια συνέντευξη μια μισή ώρα. Ήταν μια συνέντευξη με δύο νέα παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Το κορίτσι συγκεκριμένα είναι σχεδόν δεύτερη κόρη μου, mm-hmm. την ξέρω από 5 χρονών. Έτσι. Και μιλούσαμε για κινηματογράφο, για πολιτική, για. Και τότε ξαφνικά η Γκάια, mm-hmm. μου, χωρίς να το ξέρω, μου λέει: «Κύριε Βαρφάκη, έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών?» Εκείνη τη στιγμή, έτσι, θα μπορούσα να κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Να πω ψέματα. Όπως έκανε ο Κλίντον. Θυμάστε, ο Κλίντον τι είχε πει. Ότι, γιατί τον πιάσανε με μια φωτογραφία όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, που κάπνιζε μπάφο και λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν το κατάπια».
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
0: Έτσι, όχι, δεν το κατάπια.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, δεν ανάπνευσα. Δεν το είσαι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κάνω αυτό. Είπα ότι έχω πάει και εγώ πανεπιστήμιο, έχω δοκιμάσει χόρτο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει πάλι η Γκάια.
1: Εντάξει, λέει η Γκάια, αλλά είπατε κι εσείς όμως.
0: Δηλαδή, εντάξει. Επιτρέψτε να τελειώσω εδώ, χωρίς να με διακόψετε, γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Σαφώς.
0: Μου λέει τίποτα άλλο και σκέφτομαι, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Σκέφτηκα μία φορά, το 1989, στην Αυστραλία, ήμουνα σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι που τραγουδούσε η Kylie Minogue και ένας φίλος μου μου έδωσε ένα χαπάκι έκσταση και το πήρα. Και μου λέει πώς ήταν η εμπειρία. Δεν κοίταξε να δεις. Από τη μία μεριά, κοιτάξτε το βίντεο να το θυμηθείτε. Χόρευα 16 ώρες με τους φίλους μου εκεί, ήμουν και πιο νέος τότε, χωρίς καμία κόπωση. Όμως, λέω παιδιά, την επόμενη μέρα είχα μια ημικρανία για μια εβδομάδα και γι' αυτό δεν το ξανάγγιξα ποτέ. Και τότε αμέσως γυρνά και τους λέω: «Μπορεί να είναι ευχάριστη εμπειρία, όμως ο σατανάς», και χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, γιατί mm-hmm. είναι η εξάρτηση. Αυτό που πρέπει να φοβόσαστε. Δεν θα σας πω εγώ, κάντε χρήση, να μην κάνετε. Γιατί όταν οι μεγάλοι εμείς λέμε στα παιδιά, μην τολμήσεις και το πιάσεις στα χέρια σου.
1: Κάνεις,
0: να τελειώσω. Πετυχάνεις ακριβώς το αντίθετο. Ξέρουμε, υπάρχει πολύ βαριά βιβλιογραφία γι' αυτό, ότι όταν ένας 65χρονος σαν και εμένα, ή και 40χρονοι, ή και 30χρονοι, λένε στα παιδιά, μην το κάνεις αυτό, είναι σαν να τους λες, κάντο. Αλλά εκείνο που συνέχισα και προσπάθησα να εξηγήσω. Είναι ότι χρησιμοποίησα μάλιστα και την αλληγορία του Οδυσσέα με τις Σιρήνες. Ο Οδυσσέας ήξερε ότι αν ακούσει το τραγούδι των Σιρήνων θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα είναι τόσο πολύ ευχάριστο που το τραγούδι αυτό θα τον συνεπάρει, θα τον τραβήξει στην ακτή, στην παραλία των Σιρήνων και εκείνες θα τον κατακρεουργήσουν. Και τι κάνει? Αυτό είπα στα παιδιά. Βρήκε το κατάρτι του και ζήτησε από τους ναύτες του να τον δέσουν για να ακούσει, αλλά να μην παρασυρθεί. Και τους λέω, εγώ δεν σας πω τι θα κάνετε. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να βρείτε το κατάρτι από το οποίο θα δεθείτε για να μην παρασυρθείτε στην εξάρτηση που είναι το τέλος της ελευθερίας. Εγώ θεωρώ ότι κάθε παιδί, νέο παιδί και η κόρη σας θα πρέπει να το ακούσουν αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που είπα. Αλλά, κυρία Τζίμα, υπάρχει και πολιτική διάσταση εδώ. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα το παίρνει η ομάδα ψέματος της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα αλήθειας.
1: Ναι.
0: Το κόβει, το ράβει. Και με παρουσιάζει ως προπαγανδιστή των ναρκωτικών. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Την επόμενη μέρα, σε τηλεοπτικό πάνελ, το οποίο δεν το είδα γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά μου το είπαν οι δικοί μου άνθρωποι, είναι ο κύριος Χρυσοχοϊδής mm-hmm. και είναι και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι απαιτούν την ποινική μου δίωξη. Εντός δύο ωρών βρίσκεται σε αυτή τη χώρα, της πλήρους ατιμωρησίας των εγκλημάτων, βρίσκεται εισαγγελέας, ο οποίος με καλεί σε ανάκριση. Σε ανάκριση. Για διάδοση ναρκωτικών. Στην οποία βέβαια δεν πηγαίνω, στέλνω υπόμνημα που καταδικάζω την εργαλειοποίηση του κράτους από την ακροδεξιά, από το ακροδεξιό κομμάτι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς προχωράνε? Έχω δικάσιμη την 16η Δεκεμβρίου. Κυρία Τζίμα, σας λέω ότι αυτό διασύρει τη χώρα. Να ξέρετε ότι New York Times, που δεν είναι καμιά αριστερή φυλάδα, με υπερασπίστηκε και έχει καταδικάσει αυτές τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης που εργαλειοποιεί, διασύρει τη δικαιοσύνη συστηματικά.
1: Λοιπόν, να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα για τις δύο μεγάλες υποθέσεις που συζητάμε στην

0: χώρα για τις υποκλοπές, κύριε Βαρουφάκη. Ελπίζω ότι το παρακολουθείτε το θέμα στενά.
1: Προφανώς.
0: Στη θεσμική αξία που έχει, που δεν ξέρω και αν όλοι την έχουν αντιληφθεί στη χώρα, τι πιστεύετε ότι έχει γίνει εκεί? Και αν πιστεύετε ότι μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπάρχει ακόμη χώρος και νομικά στην υπόθεση αυτή, αλλά κυρίως τι πιστεύετε ότι έγινε?
1: Είναι ξεκάθαρο. Πιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης στα πράσα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Θα είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Σκεφτείτε τον κύριο Κούρτς, τον καγκελάριο της Αυστρίας ή οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να επιβιώσει πρωθυπουργός σε μια χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό της. Οπότε αυτό δεν είναι θέμα ερμηνείας δικιάς μου. Mm-hmm. Είναι απίστευτο ότι παραμένει ο κ. Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι δεν το αρνείται κιόλας ότι γινόντουσαν υποκλοπές. Απλά χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό και την απόλυτη εξουσία που έχει πλέον, που δεν είναι κοινοβουλευτισμός αυτό, για να βάζει πάγο σε όλη αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να σας πω αν έχουν εξαντληθεί τα νομικά πλαίσια. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο, έστω και με νέα νομοθέτηση, για να γίνει πλήρης, να συνεχιστεί αυτή η δίωξη. Αλλά επιτρέψτε να το θέσω και λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Για σκεφτείτε, πάρτε τον Ορμπάν, ο οποίος μόλις έχασε τις εκλογές στην Ουγγαρία. Και τον αναφέρω γιατί από το 2019, όταν μπήκαμε ως μέρα 25 στη Βουλή, είχαμε πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξορμπανίζει την Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί τον κατηγορούν οι Βρυξέλλες τον Ορμπάν, τον κατηγορούσαν ότι ήταν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας? Για διαφθορά, για διαπλοκή, για αυταρχισμό, για καταπάτηση
0: της ελευθερίας
1: των δημοσιογράφων, του επαγγέλματός σας. Αυτά. Αυτά τα έχει κάνει όλα ο κύριος Μητσοτάκης. Σε όλα αυτά είναι πρωταθλητής. Έχει καλύτερες επιδόσεις από τον Ορμπάν. Mm-hmm. Το χρυσό μετάλλιο το πήρε ο Μητσοτάκης, σε όλα αυτά το αργυρό πήρε ο Ορμπάν. Αλλά για τον Μητσοτάκη δεν λένε τίποτα. Γιατί ο Μητσοτάκης, αντίθετα με τον Ορμπάν, λέει ναι σε όλα όσο αφορά την λυκοφιλία της Ελλάδας, αυτή την αντεθνική συμμαχία με το Ισραήλ, mm-hmm. την στάση μας όσο αφορά την Ουκρανία. Δεν έχουμε καμία άποψη για το πώς θα έρθει η ειρήνη στην Ουκρανία. Δεν έχουμε καμία άποψη για το πώς θα κερδίσει έστω η Ουκρανία τον πόλεμο, άμα θέλει να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο. Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι, λέει ένα ναι σε όλα, είναι ο απόλυτος γέσμαν στις Βρυξέλλες και στις Ουάσιγκτον, και αυτό του έχει εξασφαλίσει πλήρη στήριξη στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στην ατιμορρησία στη χώρα μας, για τις υποκλοπές, για όλα αυτά. Γι' αυτό μένει στο απειρόβλητο αντίθετα με τον Ορμπάν.
0: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί στοιχίζει τόσο πολύ στην κυβέρνηση?
1: Αμα είναι πολύ απλό, γιατί κάποιοι δικοί τους δεν φάγανε. Mm. Φάγανε κάποιες φατρίες εδώ στην
0: Γιατί τι θέλω να πω, έχουν γίνει πολλά
1: φάγανε.
0: Και διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό στοιχίζει στην κυβέρνηση.
1: Γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν οι δημοκράτες που σου λένε κάσερση. Εγώ δεν
0: Μα είναι τίποτα. Τόσο ταπεινό αυτό το ακροατήριο, το πολιτικό.
1: Κοιτάξτε, όταν έχει αποτύχει η αριστερά να δώσει την αίσθηση ότι μπορούμε. Ότι υποδέμος που λένε και οι Ισπανοί.
0: Δεν πήγε καλά αυτό.
1: Δεν πήγε καλά ούτε το δικό μας. Γιατί δώσαμε αυτή την αίσθηση το πρώτο εξάμεινο του 2015 και μετά την καταρακώσαμε πλήρως.
0: Ήσασταν μοιραίοι λοιπόν.
1: Απολύτως. Ξέρετε, ήμουνα πριν από κάποιο καιρό, ήμουνα στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, και μιλούσα με τον πρόεδρο, τον Άντρες Μανουέλ Ομπραντόρ. Και μιλούσαμε για θέματα που δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και όταν έφευγα, ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, ο πρόεδρος του Μεξικού, με 60% πλειοψηφία, μου λέει, Γιάννη, να ξέρεις ότι εκείνη η συνθηκολόγηση της κυβέρνησής σας μας έπληξε αφάνταστα. Ήταν ένα
0: όλους.
1: Πάρα πολύ μεγάλο σοκ εναντίον μας για όλη την αριστερά, την κεντροαριστερά, στην Κεντρική Αμερική, στην Λατινική Αμερική. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί έγινε αυτό το πράγμα, γιατί συνθηκολόγησε ο Αλέξης Τσίπρας, για μένα ήξερε. Ήταν διεθνής ήττα για την αριστερά αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν η αριστερά δεν τα καταφέρνει. Κυρία Τζίμα, για μένα η κρίση μας εδώ, το 2008, ξεκινάει με τη Νέα Υόρκη το 2008. Το 2008 είναι το αντίστοιχο 1929. Είναι το 1929 της εποχής μας. Όταν γίνεται το κράχ στη Νέα Υόρκη το 1929, είδατε τι έγινε μετά. αυτό που συνέβη είναι η αριστερά απέτυχε να δώσει ένα όραμα, να ενωθεί και να δώσει ένα όραμα ουσιαστικής αλλαγής. Και τότε τι γίνεται? Η δυστυχία του κόσμου μετατρέπεται σε λαϊκισμό και σε φασισμό. Αυτό ξαναζούμε τώρα. Οπότε αυτά που περιγράφεται για τον Πρωκεβέ είναι όλα τα συμπτώματα της αποτυχίας της αριστεράς να δώσει όραμα και μετά αρχίζουν και μοιράζουν τις σάρκες μιας κατακρεουργημένης χώρας μεταξύ τους και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο σκοτώνονται μεταξύ τους, τσακώνονται και ανεβοκατεβαίνουν τα ποσοστά του κυρίαρχου κόμματος.
0: Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βαρουφάκη?
1: Μάιο του 2027. Δεν σημαίνει ότι θα το πετύχω.
0: Καλά, λίμωνο τώρα, δεν είναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να τις κάνει ακόμα και τώρα, τον Ιούνιο. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα.
0: Θα εξαντλήσει σχεδόν. Θα εξαντλήσει.
1: Όπως έκανε και την περασμένη φορά. Θέλει να εξαντλήσει, γιατί είναι πολλά τα deals που πρέπει να γίνουν από τη Μητσοτάκη ΑΕ μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν κρίνει ότι το οστικό κύμα, ακούσατε σήμερα για το πού πήγαν οι τιμές των τροφίμων, ο κόσμος το ξέρει στα σούπερ μάρκετ, αλλά τώρα έχουμε και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Εάν κρίνει ότι το οστικό κύμα αυτής της νέας λιτότητας, γιατί είναι μια νέα μορφή λιτότητας αυτό, θα πλήξει ένα κομμάτι του 20% της κοινωνίας που τον στηρίζει, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, το 20%. Με την εποχή πάει μέχρι και 40%. Αν νομίζω θα χάσει ένα 3-4% από αυτό το 20%, μπορεί να τις κάνει τον Οκτώβριο, μετά τη ΔΕΘ.
0: Άρα βλέπετε ένα παράθυρο εκλογικό φθινόπωρο, διαφορετικά θεωρείτε ότι θα προσπαθήσει να εξαντλήσει.
1: Μάιο.
0: Αυτοδυναμία.
1: Κοιτάξτε, μετά το κάζο που πάθαμε το Μάιο του 2023, γιατί ποιος από εμάς περιμέναμε, εγώ δηλώνω ότι δεν το περίμενα, για να μην το παίξω προφήτης, ότι θα πάρει 41% μετά από όλο εκείνο τον ωριμαγδό. Θυμάστε, είχαμε τα Τέμπη, είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Δεν μπορούσε να σταθεί στο δρόμο, δεν μπορούσε να περπατήσει στο δρόμο, κύριε Μητσοτάκη, και παίρνει 41%. Μετά από αυτό.
0: Δεν αμφισβητείτε τις εκλογές.
1: Όχι, αλλά όταν έχεις γιατί 52% αποχή, το 20% να έχεις στο εκλογικό σώμα.
0: Εν ολίγης μου λέτε, δεν ξέρω τι να περιμένω.
1: Δεν ξέρω τι να περιμένω. Δεν θα εκπλαγώ αν καταφέρει. Θα κάνει διπλές εκλογές πάλι, όπως έκανε και το 2023, προφανώς. Δεν πρόκειται να πάρει αυτοδυναμία με την πρώτη. Αλλά όταν ο κόσμος κουράζεται με την προεκλογική περίοδο και μετά έχει και μια δεύτερη προεκλογική περίοδο.
0: Μπορεί να πει
1: και
0: να έχει το καλό, ας πάω να.
1: Κάποιος που είναι αντιμητσοτακικός δεν θα πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος είναι μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα σου πει εντάξει, θα πάω το ρίξω στη Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν αυτά τα τριήμερα και να έχουμε κυβέρνηση. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να το κερδίσει. Εμάς ως Μέρα 25 αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο πολύ να μπούμε στη Βουλή, θα μπούμε στη Βουλή, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι να αλλάξουμε τη συζήτηση. Η συζήτηση τώρα γίνεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το αυτό, για το θέλουμε δικαιοσύνη. Ποιος δεν θέλει δικαιοσύνη, όλοι θέλουμε δικαιοσύνη. Πώς μπορείς όμως να έχεις δικαιοσύνη όταν ο Πρωθυπουργός διορίζει τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων? Εμείς είμαστε κάθετα εναντίον αυτού. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει βιομηχανία σε αυτή τη χώρα, να μπορούν να βγαίνουν τα νοικοκυριά, όσο η ηλεκτρική ενέργεια είναι στα χέρια ενός καρτέλ, ενός στιγνού καρτέλ. Χρειάζεται να σπάσει αυτό το καρτέλ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα την κάνουμε με οποιονδήποτε διατίθεται να την κάνει με εμάς, χωρίς κόκκινες γραμμές, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τίποτα.
0: Ως συνεργασία, εννοείται.
1: Να κάνουμε τη συζήτηση πρώτα, πριν μιλάμε για συνεργασία.
0: Εγώ μια λέξη είπα. Δύο.
1: Όχι, και εγώ.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Ακολουθώ.
0: Όχι, για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά ότι εννοείται αυτό.
1: Εννοώ αυτό που είπαμε και το 2020, στο πρώτο συνέδριο του Μέρα 25, βγήκαμε και είπαμε. Πριν μιλήσουμε για συνεργασίες και όλα αυτά, τι λέτε, να κάνουμε μια κουβέντα για το τι πρέπει να γίνει στην αγορά στέγης, για την κοινωνική κατοικία? Τι προτείνετε εσείς, τι προτείνουμε εμείς? Να κάνουμε μια άλλη κουβέντα για την ενέργεια, να κάνουμε άλλη μια κουβέντα για την εθνική άμυνα, για αυτό το μεγάλο ζητούμενο που είναι τα εθνικά θέματα σε σχέση με την συμμαχία. Στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, που το Μέρα 25 θεωρούμε ότι είναι αντεθνική.
0: Στη Ρωσία πήγατε όμως για τα BRICS. πήγατε στη Ρωσία.
1: Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα, με το, Ισρα...
0: με το γενοκτόνο
1: Ισραήλ.
0: Ισραήλ δεν έχει, με αλλά η Ρωσία διεξάγει έναν πόλεμο και τον τρόπο με τον οποίο κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία νομίζω τον αξιολογούμε όλοι.
1: Γιατί είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2001 ήμουν ο μόνος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών όταν είχε έρθει πρόταση από την κυβέρνηση Σιμίτη στην Κοσμητεία για να δοθεί επίτιμος, να γίνει επίτιμος διδάκτορ ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Είχε έρθει από την κυβέρνηση Σιμίτη τότε. Μειοψήφισα, ήμουν μειοψηφία του ενός και τον χαρακτήρισα εγκληματία πολέμου. Οπότε η στάση μου απέναντι στον Πούτιν και στο ρωσικό καθεστώς είναι δεδομένη. Κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Όμως εγώ πήγα στο συνέδριο των BRICS. Το συνέδριο των BRICS, γενικά οι BRICS, είναι μια τεράστια πηγή ελπίδας για την ανθρωπότητα. Ο απεγκλωβισμός του παγκόσμιου νότου από το δολαριακό σύστημα και από την αμερικανική αποικιοκρατία με την πολύ σημαντική συνεισφορά που έχουν να δώσουν οι κινέζικες τράπεζες, η κινέζικη κεντρική τράπεζα στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών που δεν έχουν χαράτσια. Ξανάρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν και για το 2015. Εγώ προσκλήθηκα από την Βραζιλιάνικη και την Κινέζικη αντιπροσωπεία να κάνω ομιλία στο συνέδριο των BRICS. Ήταν πολύ σημαντικό ότι πήγα εκεί, όσο αφορά τόσο την προοδευτική διεθνή που αντιπροσώπευα, όσο και το ΜΕΡΑ25. Το να γίνεται σύγκριση μεταξύ του πολέμου της Ουκρανίας, που είναι ένας στιγνός πόλεμος που πρέπει να σταματήσει χτες, τον οποίο μάλιστα τον είχα καταδικάσει και είχα καταδικάσει ως έγκλημα εναντίον του διεθνούς δικαίου την εισβολή του Πούτιν. Το είπα, το ξαναλέω τώρα. Αλλά να συγκρίνεται αυτό με μια γενοκτονία, νομίζω ότι αποτελεί παραβίαση βασικών ηθικών κανόνων.
0: Γραμματέα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας η δημοσιογράφος και νομικός κυρία Γεωργία Μπιτάκου, με την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούν πάρα πολύ έντονα ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας κυρία Μπιτάκου, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσπαθείτε κι εσείς να κάνετε, όπως λέει και ο τίτλος εξάλλου της πλατφόρμας Ελεύθερη Πένα. Χρειαζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία δέσμευση ενημέρωση.
0: Όσο σωστά, ποτέ. Τη σοβαρή ελευθερία της έκφρασης τη χρειαζόμαστε, τη χάσαμε αρκετά από τον κορονοϊό και μετά. Έχουν γίνει διάφορα, τα έχετε παρακολουθήσει, τα έχετε βιώσει και νομίζω ότι...
1: Και συνεχίζουν να γίνονται. Τώρα έχουμε και καινούργια δεδομένα από 1η Απριλίου, κύριε Δραγάτη. Είστε ενήμερος, φαντάζομαι, για την περίφημη πλατφόρμα ελέγχου, πλατφόρμα αλήθειας.
0: Βέβαια,
1: έγινε
0: βέβαια.
1: Και ένα συνέδριο πρόσφατα στο Intercontinental, το ξενοδοχείο που μας στήχησε, γιατί με τα λεφτά του δημοσίου έγινε 180.000 ευρώ, ενώ αυτή η περίφημη πλατφόρμα ελέγχου θα μας στοιχήσει 4,2 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ενημερώθηκα, και ουσιαστικά θα έχει να κάνει με τον απόλυτο πλέον έλεγχο. Οτιδήποτε γράφεται, που αυτή η επιτροπή θα θεωρεί ότι είναι fake news ή ότι θα ζημιώνει τα συμφέροντα τα εθνικά, δημόσιας υγείας ή άμυνας, θα ποινικοποιείται. Ποινή φυλάκιση στο λιγότερο 3 χρόνια, χρηματικές ποινές επίσης. Μπαίνουμε λοιπόν σε...
0: Δύσκολες εποχές
1: και γκεμπελικές και πολλά άλλα θα μπορούσαμε εδώ να πούμε.
0: Ναι. Πριν πάμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές, γιατί είναι κάποιες περίεργες καταστάσεις που ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς, όπως πάντα, έτσι, θέλω λίγο στο ξεκίνημα της κουβέντας μας να σταθούμε στη δική σας περίπτωση, η οποία χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής, διότι είναι μια σκληρή, επιτρέψτε μου να πω, περίπτωση για εσάς. Είχατε αντιμετωπίσει δίωξη για κακούργημα, παρακαλώ, έτσι. Αθωωθήκατε βέβαια.
1: Όχι, ακόμα δεν έχω αθωωθεί. Ακόμα απλά ο ανακριτής δεν μου επέβαλε περιοριστικούς όρους. Εκκρεμεί το οριστικό βούλευμα για να δούμε αν θα παραπεμφθώ σε δίκη ή αν θα είναι απαλλακτικό από το δικαστικό συμβούλιο. Αλλά για να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτό το θέμα της προανάκρισης καταρχάς ξεκίνησε το 2018. Ναι. Τότε φυσικά ο κόσμος θα θυμάται, οι συμπολίτες μας, ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων ήμασταν κυριολεκτικά στο δρόμο και διαμαρτυρόμασταν για την, αυτή την εξωφρενική, προδοτική, όπως τη λέμε όλοι, συμφωνία που αφορά τα θέματα της Μακεδονίας μας, η περίφημη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι γνωστό, φαντάζομαι, για τους περισσότερους που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι είχε αναπτύξει μια ηγετική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, γιατί και στο συλλαλητήριο ήμουνα εκ των η βασική διοργανώτρια του μεγάλου που έγινε στην Αθήνα και πολλών άλλων δράσεων που ακολούθησαν. Έφερα δημοσιογράφους από το εξωτερικό στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αρθρογραφούσα, έκανα ρεπορτάζ να μάθει ο κόσμος καλύτερα, όσοι δεν γνώριζαν και οι νέοι μας, γύρω από το μακεδονικό αγώνα. Με πάρα πολλούς τρόπους προσπάθησα με όλη μου την ψυχή μαζί με τους συναγωνιστές μου να σταματήσουμε αυτήν την διαδικασία, την χειρότερη θεωρώ ιστορικά και την πιο προδοτική που βίωσε η χώρα μας. Εξάλλου ο κόσμος γνωρίζει τι προηγήθηκε για να μιλάμε για τη Μακεδονία σήμερα ως ελεύθερη περιοχή και ενωμένη με την Ελλάδα. Έχισαν κυριολεκτικά το αίμα τους εκεί εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις περιοχές της χώρας. Συγκινητικός ο αγώνας ακόμα και νεαρών δασκάλων που ανέβηκαν επάνω για να χάσουν στο τέλος τη ζωή τους, για να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα εκεί ζωντανή, μια και οι βούλγαροι κομιτατζίδες προσπαθούσαν να προσελητήσουν στη Βουλγαρία μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία φυσικά και να προσαρτήσουν τα εδάφη αυτά. Επομένως όλο αυτόν τον αγώνα τον στιγμάτισε με το χειρότερο τρόπο αυτή η συμφωνία που δεν την έφερε φυσικά τυχαία ο συγκεκριμένος τότε πρωθυπουργός, ας τον πούμε πρωθυπουργό, αφού αυτός είναι ο τίτλος, γιατί μόνο πρωθυπουργός και υπέρ των ελληνικών συμφερόντων δεν υπήρξε η δράση του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά που προσπάθησα να κάνω εκείνη την περίοδο, μία από τις δράσεις είχε να κάνει και με την αποστολή μηνυμάτων γραπτών στους βουλευτές και υπουργούς που θα ψήφισαν και ψήφισαν τελικά αυτή την επέσχυρη συμφωνία προκειμένου να τους αποτρέψουμε.
0: Γι' αυτό διώκεστε, για τα γραπτά, για το περιεχόμενο, φαντάζομαι, έτσι.
1: Για το μήνυμα λοιπόν το συγκεκριμένο που είχα στείλει στον κύριο Ζουράρη, στην κυρία Κουντουρά, στον κύριο Βασίλη Κόκαλη και τους έλεγα να μην ψηφίσουν, τους έγραφα την συμφωνία αυτή, γιατί θα διαπράξουν σύμφωνα με τον 134 του ποινικού κώδικα εσχάτη προδοσία. Αυτό ορίζει ο 134 όταν καταπατείται η εξάλλου λαϊκή βούληση. Και στην κατακλείδα στο τέλος έγραφα ότι εάν προχωρήσετε στην επέσκυρη αυτή πράξη, η οργή του Θεού και του λαού θα είναι αμήλικτη. Αυτό ήταν το μήνυμα και γι' αυτό το μήνυμα ενεργοποίησαν για πρώτη φορά σε Έλληνα πολίτη, σε πολίτη, το 154 του ποινικού κώδικα, που αφορά τα εγκλήματα κατά κυβέρνησης και ορίζει ότι όταν προσπαθείς με τη βία ή απειλή βίας να εξαναγκάσεις μέλους της κυβέρνησης να προβεί σε πράξη ή ακύρωση πράξη που έχει να κάνει με τα καθήκοντά του, τιμωρήσε με δεκαετή κάθειρξη. Είναι κακούργημα. Και έχει τροποποιηθεί κιόλας πρόσφατα.
0: Εδώ πού είναι η βία, άραγε, διερωτάται κάποιος. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, έτσι. Δεν ξέρω αν...
1: Έχει δημοσιευθεί το κατηγορητήριο και το συγκεκριμένο που περιέχει και το μήνυμα, έτσι, για όποιον δεν μπορεί να το πιστέψει, γιατί κανείς μας δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δεν σας κρύβω ότι μέχρι να πάω στον ανακριτή προσπαθούσα, γιατί δεν σου λένε για ποιο λόγο διώκεσαι μέχρι να πάρεις τη δικογραφία. Προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί μόνο στο μήνυμα δεν είχε πάει αρχικά ο νους μου. Αλλά όταν την ίδια κλίση έλαβε με διαφορά μιας ημέρας και ο πατέρας μου από το κινητό του οποίου είχα στείλει το ίδιο μήνυμα, τότε ναι, συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι αφορά, είχα πάλι βέβαια κάποιες αμφιβολίες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είναι αυτό το μήνυμα ο λόγος που με διώκουν για κακούργημα. Αλλά τελικά πήγαμε στον ανακριτή, πήραμε τη δικογραφία και ο λόγος ήταν αυτός.
0: Το γραπτό μήνυμα, το SMS.
1: Το γραπτό μήνυμα. Και όλο αυτό το θέμα το ξεκίνησε ο υποτιθέμενος δημοσιογράφος ο κύριος Βαξεβάνης, ο οποίος πήγε το 18 στη Γαδά στο τμήμα που είναι για εγκλήματα κατά πολιτεύματος, ισχυριζόμενος ότι εδώ επιχειρείται με αυτά τα μηνύματα ανατροπή πολιτεύματος, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της προανάκρισης.
0: Είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είναι δημοσιογράφος ο κύριος Βαξεβάνης.
1: Για μένα δεν μπορώ να τον δω, γιατί
0: αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Υπήρξα δημοσιογράφος και είμαι πολύ περήφανη. Αν και έμεινα λίγα χρόνια, γιατί δεν άντεξα την αλλαγή. Όταν εγώ ξεκίνησα, πέτυχα αληθινούς δημοσιογράφους. Ήμουν τότε στην απογευματινή. Ήταν δημοσιογράφοι άνθρωποι που ήταν αρχισυντάκτες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν μπει εκδότες. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν βλέπω τα μίντια να παίζουν τον ρόλο της προστασίας του πολίτη.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Της ανάδειξης της αλήθειας και... Ναι. Και έτσι να πω πολύ σύντομα ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που υπήρξα δημοσιογράφος, κάλυψα το ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως πτυχιούχος νομικής, ναι. Έζησα τις μεγάλες δίκες, επίσης είχα πάει στο Ιράκ το 2003 φέρνοντας πίσω μετά από 2 μήνες παγκόσμιες αποκλειστικές συνεντεύξεις, στο Μεξικό στα Ζαπατίστικα χωριά, είχα κάνει δύσκολα πράγματα και πράγματα τα οποία είχαν αποστολές που είχαν στεφεί με επιτυχία, ναι. Έτσι... Θέλω να πω ότι ναι, μπορώ να έχω άποψη για το τι σημαίνει δημοσιογραφία και σίγουρα ο Βαξεβάνης, ο κύριος Βαξεβάνης δεν, για να μην και ευγενή σε αντίθεση με αυτόν, δεν την υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου θα θυμίσω ότι όλους όσους τότε είχαμε αντισταθεί σε αυτή την προδοσία και όχι μόνο τότε, και το 2015 με το όχι ναι, που μετατράπηκε το όχι του λαού μας και η υπέρτατη αυτή δημοκρατική θεμελιώδης αρχή του δημοψηφίσματος επίσης τότε παραβιάστηκε, που και αυτό είναι σχάτη προδοσία. Θα θυμίσω ότι πάντοτε ο συγκεκριμένος υπηρετούσε μόνο τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ, λες και πληρωνόταν, να το πω έτσι, και όχι τα συμφέροντα του λαού ή απλά να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει ένας δημοσιογράφος, δηλαδή να δώσει την είδηση και να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος. Δεν το είδαμε ποτέ αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο πήγε στη Γαζά. Ούτε αυτό είναι στις
0: νιώθετε ότι ενοχλήθηκε
1: στο δημοσιογράφο.
0: Ενοχλήθηκε τόσο πολύ επειδή η κριτική σας εκείνη την περίοδο ήταν για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ενοχλήθηκε, οπότε πήγε στη Γαζά για αυτό το λόγο, λέτε κύριε Αμπιτάκου.
1: Ή κάποιος τον είχε βάλει, δεν μπορώ να ξέρω πώς λειτουργήσε το μυαλό του και η δράση του με ποια αφορμή αυτή έγινε, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω σύμφωνα με τη δικογραφία πάντως ότι αυτός ξεκίνησε το όλο θέμα πηγαίνοντας στη Γαδά.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως έτσι ξεκίνησε η προανάκριση, παρόλα αυτά ό,τι και να είχε κάνει εκείνος, ο εισαγγελέας κανονικά θα έπρεπε να το έχει στείλει στο αρχείο. Αυτό το μήνυμα, όλοι οι ποινικολόγοι, σοβαροί ποινικολόγοι που το είδανε, που είδανε τη δικογραφία, που επικοινώνησαν μαζί μου, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι απλά το έμαθαν και δεν μπορούν να το πιστέψουν, νομικοί ή δικαστική λειτουργή, και με επικοινώνησαν μαζί μου. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με κανένα τρόπο το κακούργημα με αυτό το μήνυμα. Άρα ο εισαγγελέας, δεν ξέρω ούτε... Εδώ μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι νοήμονες, για ποιο λόγο να το στείλει στον ανακριτή τόσα χρόνια μετά και γιατί να ασκηθεί δίωξη. Μήπως γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλανε λοιπόν και σε απόλυτη έτσι ενορχίστρωση και με αυτές τις πλατφόρμες ελέγχου που φέρνουν από 1η Απριλίου, θέλαν να μας δείξουν ότι από εδώ και πέρα όποιος αντιστέκεται, αντιδρά, έχει αντίθετη άποψη, μιλάει ή κατακεραυνώνει, στυλιτεύει κυβερνητικές, τακτικές και πολιτικές, θα ρισκάρει είτε με ποινή φυλάκισης, είτε με χρηματικές ποινές ή γενικότερα θα τον διασύρουν με δικαστικές έτσι οδούς.
0: Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ακόμα και αυτό στην εποχή που ζούμε, κύριε Αμπιτάκου.
1: Εκεί καταλήγω. Δεν μπορώ ούτε ως νομικός, ούτε ως πολίτης που ενημερώνομαι και θεωρώ ότι είμαι έτσι πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Δεν μπορώ, ούτε υπάρχει στην ιστορία μας κάτι αντίστοιχο, παρά μόνο σε περιόδους δικτατορίας. Και έτσι θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω έναν αγαπημένο δικαστικό λειτουργό, ανώτατο, τον κύριο Βασίλη Νικόπουλο, επίτιμο πρόεδρο Αρείου Πάγου. Έχω διαβάσει τα βιβλία του και δεν θα μπορούσα παρά να τα θυμηθώ αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όταν ο ίδιος έχει γράψει και έχει πει και σε συνεντεύξεις ότι δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε, είναι κοινοβουλευτική δικτατορία.
0: Να.
1: Εκεί καταλήγω με πολύ βαθιά μου θλίψη.
0: Ναι, είναι γνωστά τα συγκεκριμένα βιβλία και νομίζω παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί όντως να πει κάποιος ότι κουμπώνουν, επιτρέψτε μου τη λέξη, απόλυτα στα δεδομένα αυτής της εποχής, κυρίως από τον κορονοϊό και μετά, γιατί για πολλούς ξέρετε ο κορονοϊός είναι το σημείο μηδέν για αυτά που έρχονται ή που θα έρθουν.
1: Γι' αυτό και τότε πάλι και εγώ ήμουνα μπροστά και φυσικά ο γνωστός γιατρός ο Φέδωνας ο Βόβολης και πάρα πολλοί άλλοι λέγαμε ότι τα μέτρα που έχουν επιβάλει δεν έχουν να κάνουν με έναν ιό που αποδείχτηκε, όπως και ο Ιωαννίδης ο καθηγητής ισχυριζόταν τότε, ότι δεν ήταν τελικά τόσο επικίνδυνος όσο μία απλή γρήπη. Λέγαμε από τότε λοιπόν ότι τα μέτρα που ήρθαν για να μείνουν και για να αλλάξουν τα δεδομένα, για να ελέγχουν πλέον ζωή μας και να περιορίσουν τις ελευθερίες μας. Και το βιώνουμε και βλέπετε ότι πλέον ο κόσμος κάπως, θα τολμήσω να πω, έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά, γιατί έτσι φαίνεται και προκύπτει από το γεγονός ότι δεν αντιδρά. Ναι. Και έχει εξοικειωθεί και θεωρεί προφανώς ότι έτσι συμβαίνει με αυτά τα πολιτεύματα που έχουμε τώρα, που ξαναλέω, δημοκρατικά δεν μπορείς να τα πεις. Και τι μπορώ να κάνω εγώ ως πολίτης για να το αλλάξω και να το ανατρέψω?
0: Ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί, ο περισσότερος τουλάχιστον. Πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό δείχνει μια διαφορία, όπως έδειχνε και με τον κορονοϊό και όλα τα οποία συνέβαιναν, τα παράλογα αυτά σε εκείνη τη σκοτεινή εποχή. Όπως και συνέβαινε πάντα όμως, κυρία Μπιτάκου, πάντα οι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα πράγματα διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
1: Απόλυτα δίκιο έχετε, και αυτοί οι λίγοι, επειδή είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μας, η νοοτροπία μας, η συνείδησή μας, οι ηθικοί μας κώδικες, δεν μπορούμε να σταματήσουμε όσες πλατφόρμες ελέγχου, όσες διώξεις και να μας ασκήσουν. Εγώ θα θυμίσω ότι έζησα και μία κατάσταση εκείνη την περίοδο που δεν μου προκύπτει να την έχει περάσει άλλος. Έχω τουλάχιστον 50 προσαγωγές. Τουλάχιστον.
0: 50.
1: Διαρκώς ναι. Είχα τέτοια θέματα. Επειδή είχα φτιάξει και το κίνημα Διέξοδος Ελλάς, έκανα συλλαλητήρια, έφερνα και διεθνοποιούσα τα θέματα αυτά και με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών διεθνούς φήμης, ή δημοσιογράφων όπως η Τιτσιάνα Αλτήριο. Είχα πάει και Ρώμη μπροστά σε 5.000 ανθρώπους και είχα δώσει και συνεντεύξεις και σε ιταλικά μίντια, αμερικάνικα, αγγλικά. Επομένως, σίγουρα η δράση μου τους ενοχλούσε και φυσικά ο τρόπος που είχαν για να την αντιμετωπίσουν ήταν αυτός. Διαρκώς προσαγωγές. Κάθε φορά που ήμουν στο Σύνταγμα με εκδηλώσεις, συλλαλητήρια, ομιλίες, ακολουθούσε και μία προσαγωγή.
0: Πείτε μου κάτι. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε
1: και
0: θα
1: ρωτήσω. Και η ακτιβιστική δράση που αλίμονο. Δεν ξέρω και σαν λέξη, ίσως κάποιος τους τρομάζει, αλλά ο ακτιβιστής είναι ένας άνθρωπος που αυτά που λέει τα κάνει και πράξη. Δεν μένει απλά στο πληκτρολόγιο να γράφει, που και αυτό το έκανα βέβαια, να γράφω και ως δημοσιογράφος, αλλά ήμουν εμπράκτος και στο δρόμο, προσπαθώντας να ξεσηκώσω τον κόσμο. Θα θυμίσω ότι τότε και τη δράση στην Ηρώδο Αττικού, που προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κύριο Παυλόπουλο, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, να παραιτηθεί για να μην έρθει αυτή η κατάπτυση της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο. Ήταν ένας τρόπος και αυτός εάν γινόταν. Αλλά ο συγχωρεμένος, ο αγαπημένος μου φίλος, ο καθηγητής μας, ο δάσκαλος και αυτός του γένους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ο Χρήστος ο Γιαναράς, μου είχε πει κάτι που αξίζει να το ακούσουμε. Είχε συναντήσει, ήταν συμμαθητές με τον κύριο Παυλόπουλο.
0: Ναι.
1: Τον είχε συναντήσει στο Κολωνάκι, στο δρόμο, κάποια στιγμή εκείνη την περίοδο. Και του είχε πει: κάνε κάτι. Κάνε, αναστάτωσέ τα όλα. Μπορείς, είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μην το επιτρέψεις αυτό να συμβεί. Και η απάντηση του πρόεδρου τότε, του κυρίου Παυλόπουλου, ήταν: εγώ, Χρήστο, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Του έλεγε δηλαδή, δεν έχω την ψυχή να τα κάνω αυτά, ή το θάρρος ή το κουράγιο. Δεν μπορώ. Ουδέποτε, παραδείγματος χάρη, του είπε, δεν έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ ωραία συμφωνία που πρέπει να την στηρίξουμε όλοι.
0: Ήξερε μέσα του ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν είναι αυτή η συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να τη δράσω. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την επανάσταση που μου ζητάς.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν εκεί στο δρόμο εκείνα τα βράδια για μήνες. Είχαν περάσει και πνευματικοί έτσι, δάσκαλοι και σκηνοθέτες γνωστοί και καλλιτέχνες και
0: απλικούλητες.
1: Πάρα πολύ. Τα βιντεάκια τότε δεν ήταν της μόδας όπως σήμερα, που ο καθένας κάνει, είναι όλοι influencer και ανεβάζουν βίντεο κλπ.
0: Ναι.
1: Τα βίντεο που ανέβαζα τότε, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο το 18, έφταναν πάνω από 500.000 views. Αυτό το προφίλ, να σημειώσω, μου το έχουν σβήσει για πάντα. Ενώ δεν είναι και στο χαρακτήρα μου κιόλας. Ποτέ δεν έβριζα, τηρούσα τους
0: προφίλ
1: κανόνες.
0: Προφίλ στο Facebook ή στο YouTube? Που...
1: Ναι, ναι, το δεύτερο, το
0: στο
1: στο
0: Facebook.
1: Facebook,
0: ναι.
1: Στο Facebook. Το δεύτερο, γιατί ήταν με George Obitaku B.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε το email που ήταν συνδεδεμένο. Και μάλιστα είχα πάει το, και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τότε και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να πάτε στην Ολλανδία στα γραφεία του Facebook,
0: μάλιστα,
1: τα κεντρικά, να διαμαρτυρηθείτε, γιατί τους είχα πει τουλάχιστον δώστε μου το υλικό μου, τις φωτογραφίες μου, τα κείμενά μου. Δεν είναι
0: χάθηκαν,
1: σωστό
0: όλα αυτά
1: αυτό.
0: Χάθηκαν έτσι ξαφνικά.
1: Όλα, όλα, όλα. Και είχα κάνει και αποστολές τότε πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, δημοσιογραφικές στην Ινδία, σε άλλες χώρες. Όλα αυτά φυσικά τα έχασα. Δεν είχα προβλέψει κιόλας να κρατήσω αντίγραφα, αλλά αυτό το προφίλ το έσβησαν για πάντα. Είχε πάρα πολύ δύναμη, επαναλαμβάνω. Όταν
0: με
1: ανεβάζεις
0: συνοπτικές
1: βίντεο,
0: διαδικασίες.
1: Φτάνουν μισό εκατομμύριο views, γιατί έμπαιναν και οι ομογενείς σε πάρα πολλοί κόσμος. Φυσικά και πρέπει μια τέτοια φωνή να σβήσει.
0: Δεν απέχουμε και πολύ από εκείνη την εποχή και νομίζω ότι τώρα τα πράγματα έχουν γίνει και πιο σκληρά, έτσι, από τον κορονοϊό εννοώ και μετά, ή από εκείνη την εποχή την οποία περιγράφεται, λίγο πριν τον κορονοϊό δηλαδή, και νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο προωθείται πολύ έντονα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στον κόσμο, αλλά ας μείνουμε στα της Ευρώπης, ήδη βλέπουμε χώρες να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, κύριε Αμπιτάκου. Και φυσικά η Ελλάδα ακολουθεί αυτό το μοντέλο ως συνήθως.
1: Μα και γιατί με ενδιαφέρουν τα πράγματα. Απλά το μόνο που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα ξένα κέντρα, τα οποία από τη δολοφονία Καποδίστρια μέχρι σήμερα διοικούν,
0: ναι,
1: τη χώρα,
0: mm-hmm,
1: αποφασίζουν και ποιοι κάθε φορά θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εκείνη την περίοδο ένα κόμμα που ήταν στο 3% και πιο κάτω, δεν θυμάμαι, το έκαναν ξαφνικά να είναι κόμμα κυβέρνησης. Ο κύριος Λαφαζάνης έχει πει σε συζητήσεις ότι μία μέρα ξαφνικά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και τους είπε, ερχόμενος από Τέξας, και τις συναντήσεις που είχε κάνει εκεί, αν μας δώσουν την εξουσία να τη δεχτούμε, τους ρώτησε και έμειναν εμβρόντιτοι όλοι. Αυτά τα έχει πει ο κύριος Λαφαζάνης. Επομένως βλέπουμε και ξέρουμε πια, ειδικά όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, πώς λειτουργεί το θέμα αυτό της διαδοχής στην εξουσία, και αφού ολοκλήρωσε ο κύριος Τσίπρας αυτό που έπρεπε να κάνει, το συνέχισε μετά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μία προσωπικότητα που κάποτε, εγώ έχω ξεκινήσει ως δημοσιογράφος ερχόμενη από Ιταλία το 2002, δεν το χωρούσε η λογική ότι ο συγκεκριμένος κάποια στιγμή θα μπορούσε να ηγηθεί, να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα. Κανένας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό. Επομένως, και όμως έγινε και αυτό πραγματικότητα. Και εννοώ ότι δεν μπορούσε κανείς, γιατί είχαμε μία εντύπωση συγκεκριμένη και για τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων. Να μην λέω μόνο για τους πρωθυπουργεύοντες, και ο κύριος Καμένος το ίδιο, ή και άλλοι πολλοί που ήρθαν στα πράγματα, ο κύριος Άδωνης, που βλέπαμε τις εκπομπές του με τα βιβλία κλπ. Εγώ προσωπικά ποτέ, αλλά πολλοί τις έβλεπαν για να γελάνε, ήταν έτσι αστεία η όλη συμπεριφορά και προσωπικότητα, και όμως αυτοί οι άνθρωποι που εκφράζω και την γνώμη μου φυσικά εδώ σήμερα,
0: παρακαλώ,
1: που,
0: παρακαλώ.
1: Δεν είναι άξιοι να εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο ήρθαν στα πράγματα, αλλά απέκτησαν και με αυτή την έπαρση και με αυτή τη χυδαιότητα πολλές φορές που ζούμε, και τον έλεγχο στις ζωές μας, χωρίς να λογαριάζουν τις απόψεις μας, χωρίς να τηρούν αρχές απαράβατες του συντάγματος και των νόμων. Επομένως, δεν έχει αλλάξει, για να έρθω στο ερώτημά σας, κάτι. Απλά η διαδοχή της εξουσίας, άλλαξαν τα χέρια ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε.
0: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς,
1: ναι,
0: να το πούμε λαϊκά.
1: Οι εντολοδόχοι συνεχίζουν το ίδιο έργο. Μένει να δούμε τώρα, πολλοί διεθνολόγοι και θεωρούν ότι θα ζήσουμε τις πρέσπες του Αιγαίου, Έχει προηγηθεί μια συνάντηση με τον Ερντογάν, από όπου δεν μάθαμε καν τι υπόθηκε, τι συμφωνήθηκε. Είναι πολύ σκοτεινό εκεί
0: καλά,
1: όλο
0: και
1: το
0: και ούτε
1: όλο,
0: θα μάθουμε
1: γιατί
0: βέβαια
1: ακούγεται πάρα
0: επίσημα.
1: πολλά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν θα μάθουμε τι πραγματικά υπόθηκε ή το τι πραγματικά συμφωνήθηκε. Θα μάθουμε ότι ανακοινώσουν ή ότι θα ανακοινώσουν και τα λοιπά, το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και το πραγματικό, νομίζω, έτσι.
1: Και πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει και ό,τι έγινε με τις πρέσπες, με τη συμφωνία την προδοτική των πρεσπών. Δεν, παρά τα εκατομμύρια που ήταν στους δρόμους σε Ελλάδα και εξωτερικό, δεν λογάριασε κανείς την άποψη του λαού. Και δεν θα τη λογαριάσουν σε κανένα τομέα, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ζήσαμε και τα θέματα, τα προαναφέραμε, στο θέμα της δημόσιας υγείας. Το πρωτόγνωρο και απάνθρωπο να επιβάλλουν σε ανθρώπους ιατρική πράξη επάνω τους. Φυσικά είμαι από αυτούς που δεν το έκαναν ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου, αυτό ή άλλο που θα φέρουν στο μέλλον, γιατί φυσικά θα έχουμε, πιστεύω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ακούγονται ήδη στο εξωτερικό, έχουν διαρρεύσει και συζητήσεις με όλους αυτούς που είναι και σε λίστες Epstein κλπ. Και πιστεύω θα έχουμε πάλι παρόμοια γεγονότα. Όμως πολλοί φοβήθηκαν, πολλοί δεν άντεξαν, πολλοί δεν μπορούσαν από ό,τι λένε να χάσουν τις δουλειές τους, δεν είχαν άλλες λύσεις και πήγαν και έκαναν ένα δολοφονικό σκεύασμα από ό,τι αποδείχτηκε, το έβαλαν στο αίμα τους. Και από τότε μετράμε συνεχώς νεκρούς, νέους ανθρώπους που είτε από εγκεφαλικά, είτε από καρκίνους, είτε από μυοκαρδίτιδες, όλα αυτά που πλέον τα έχουν βάλει εταιρείες στις παρενέργειες του
0: να.
1: σκευάσματος αυτού.
0: Βλέπουμε πάρα πολλά, δεν βλέπουμε να λογοδοτεί κάποιος βέβαια, και εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουμε να υπάρχει και διαφάνεια επίσημα να μας πούν έτσι, για όλες αυτές τις λεγόμενες ξαφνικίτιδες. Το ότι κάποιοι λένε αυτά συνέβαιναν πάντα, προσωπικά μέσα από αυτό εδώ το κανάλι τους το επιστρέφουμε, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν συνέβαιναν πάντα αυτά. Είναι περίεργα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι.
1: Κύριε Δραγάτη, εάν δεν βρεθεί τρόπος να φύγει αυτό το καθεστώς, το οποίο είναι κοινό από τουλάχιστον από το 2000 και μετά, να θυμίσω και τις θέσεις της Μπενάκη ή του Παπανδρέου, του Ανδρέα, πριν φύγουν από τη ζωή. Είναι γνωστά τα βίντεο, έχουν κυκλοφορήσει, χρόνια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και αυτοί πριν παραδώσουν σκυτάλιες και πριν φύγουν και από τη ζωή, μας είχαν προετοιμάσει για το τι θα συμβεί στο μέλλον, ότι πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή που δεν θα υπάρχουν έθνη, που κάποια κέντρα θα έχουν τον έλεγχο μέσα από μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό
0: έχετε
1: ζούμε.
0: Δίκιο, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι μας προετοίμασαν, μας το είπαν ξεκάθαρα, δηλαδή άσχετα αν κάποιοι δεν τους έδωσαν την προσοχή που θα έπρεπε, έτσι, αν ίσως πίστευαν διάφορα. Πώς αλλάζει όλο αυτό, κυρία Μπιτάκου, όμως?
1: Αν δεν αλλάξει λοιπόν αυτό,
0: ναι,
1: και σίγουρα δεν θα σταματήσω όσο έχω ζωή μέσα μου να πιστεύω ότι ο λαός έχει πάντοτε τη δύναμη να κάνει ανατροπές. Αν πίστευα το αντίθετο, θα καθόμουν στη ζωή μου, στις δραστηριότητές μου και δεν θα ασχολούμουν. Γιατί το να ασχολείσαι, να μιλάς και να δράς αυτή την εποχή, αντίθετα σε αυτό το ρεύμα, έχει τεράστιο ρίσκο φυσικά και πάρα πολλές απώλειες και ψυχικές και οικονομικές και πολλά άλλα.
0: Σωστά.
1: Όμως είναι επιλογή του καθενός μας πώς θα διάγει το βίο του, πώς θα κοιμάται ήσυχο το βράδυ, πώς θα σέβεται όσους προηγήθηκαν για να παραδώσουν όπως παρέδωσαν τη χώρα αυτή, και γενικότερα είμαστε υπόλογοι μόνο απέναντι στο Θεό, όπως συνηθίζω να λέω, και στη συνείδησή μας, σε κανέναν άλλον. Άρα συνεχίζω να πιστεύω μέσα μου ακράδαντα ότι αν θέλουμε και αν καταφέρουμε να αντιληφθούμε καταρχάς ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά τα κόμματα Συστημικά και μη συστημικά, δεν έχει να κάνει. Όλα συστημικά είναι.
0: Τα εντός βουλής εννοείται. Τα εντός
1: βουλής σίγουρα. Αλλά και τα εκτός βουλής,
0: ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά και από αυτά τα οποία εξυπηρετούν απλά το σύστημα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξης. Και μεμονωμένα ακόμα και αυτοί που θέλουν όντως να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας μας, για την εθνική της κυριαρχία, για τη διάσωση του ελληνικού πολιτισμού και του έθνους στη διάσωση, γιατί το δημογραφικό που είναι μεγαλύτερη,
0: μεγάλο μεγαλύτερος
1: κίνδυνος αυτή τη στιγμή,
0: βέβαια.
1: Έχει θέσει ως
0: απακόλουθο η Ελλάδα εξαφανίζεται. Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα, και αυτοί λοιπόν που θέλουν πραγματικά να παλέψουν για να μην συμβούν αυτά, δεν κατά τη γνώμη μου θα το πετύχουν μένοντας προσκολλημένοι στις όποιες στρατηγικές τους και πιστεύοντας ονειρευόμενοι ότι θα μπουν μέσα στη Βουλή και με ένα μαγικό τρόπο αυτό θα γίνει. Δεν πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες. Εξάλλου τη διέξοδο Ελλάς την είχα μετατρέψει σε κόμμα, γιατί το 19 προσπάθησα να κατέβω στις ευρωεκλογές που εκεί θα ήταν πιο απλά τα πράγματα, για να ενωθώ με Ιταλούς, Ισπανούς που είχαμε κάνει κάποιες διεργασίες και να φτιάξουμε ένα δίκτυο μεσογειακό που θα πάλευε για όλα αυτά, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους.
0: Ναι.
1: Και θα θυμίσω ότι με έκοψαν, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι, γιατί είχα το σταυρό στο λογότυπο, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι το λογότυπο, συγγνώμη, ο εκλογικός νόμος είναι αντισυνταγματικός, γιατί δεν δίνει το δικαίωμα ένστασης. Είχαν όλα αυτά τότε ακουστεί, γραφή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κανένας, και είχα κάνει και μία προσπάθεια μετά στο ξενοδοχείο Στάνλι που ήταν με live streaming για να βλέπει και ο κόσμος τα πάντα, να ενώσω τα υποτιθέμενα της εποχής τότε του 19 πατριωτικά κόμματα. Κάτι που έπεσε στο κενό για λόγους συγκεκριμένους. Βέβαια άλλοι δεν ήρθαν, γιατί όπως είπαμε ήταν δεκανίκια και ακόμα εξακολουθούν να είναι. Κάποιοι άλλοι που ήρθαν ήταν προσχολημένοι σε ένα τεράστιο εγώ. Όλοι θέλανε να είναι αρχηγοί, όλοι ήθελαν να έχουν δίκιο και, όλοι, και δεν κατάφερα τότε και λυπάμαι γι' αυτό να πετύχω το στόχο. Όμως οι εποχές άλλαξαν, πέρασαν από το 19 κάποια χρόνια, είδαμε τα χειρότερα, χάσαμε ανθρώπους, έχουμε πλέον αφυπνιστεί πολύ περισσότεροι από ό,τι τότε και θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι αργά να βρούμε και τον τρόπο να ενωθούμε. Αυτοί που έχουν πέσει πλέον οι μάσκες και ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποιοι πραγματικά θέλουμε να λυτρώσουμε, να συμβάλλουμε στο να λυτρωθεί αυτή η χώρα. Και βέβαια ο τρόπος δεν μπορεί να είναι ο κοινός τρόπος που κάποιοι νομίζουν ότι φτιάξαμε το κόμμα και μπήκαμε μέσα και πήραμε την εξουσία. Όποιος και να πάρει, τα λέει πολύ ωραία και ο καθηγητής μας ο Κοντογιώργης που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με το πολιτικό σύστημα, όποιος και να πάρει την εξουσία αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα όσο υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από τους ενορχιστρωτές αυτής της εποχής. Θα πρέπει να καταφέρουμε, χωρίς να γίνουμε χαλίφιδες στη θέση των χαλίφιδων, να συμβάλλουμε εκπροσωπώντας το λαό, να κυβερνήσει ο λαός τον τόπο με δημοκρατικές διαδικασίες και να γίνουν και κάποιες κινήσεις που θα πρέπει εκεί να συμφωνήσουμε όλοι, που είναι αυτές που επήγουν αυτή τη στιγμή. Και τι επήγει? Η συνταγματική αναθεώρηση, η αλλαγή του πολιτεύματος, να φύγουν τα προνόμια από τους εκπροσώπους. Δεν γίνεται αυτοί όλοι οι κυφήνες μέσα στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή να παίρνουν χιλιάδες ευρώ, να έχουν προνόμια, να έχουν αυτοκίνητα, να μετατρέπουν τους αστυνομικούς που λείπουν από τα τμήματα με τέτοια εγκληματικότητα και έξαρση σε Φιλιππινέζες. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν και δεν ακούω κανέναν από τα υποτιθέμενα επαναστατικά κόμματα που είναι εντός ή εκτός βουλής να αναφέρεται σε αυτό. Γιατί έτσι θα εξοικονομηθούν και τεράστια ποσά που θα μπουν είτε στο θέμα της υγείας είτε οπουδήποτε αλλού αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα οικονομική στήριξη η χώρα. Να κοιτάξουμε να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας που έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά εκτός συνόρων. Να κοιτάξουμε να γίνει άμεσα αποκέντρωση, να φύγουν από την Αθήνα με κίνητρα, γιατί ρημώνεται η Ελλάδα και σε λίγο θα τη χάσουμε έτσι και αλλιώς, γιατί θα είναι εγκαταλελειμμένα χωριά που θα μπορεί όποιος θέλει να εισβάλλει και να τα κατοικήσει, είτε αυτοί που κουβαλούν ελαφρέα στη χώρα, είτε γείτονες με κακές διαθέσεις, όποιοι και να είναι. Επομένως, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα, με συμβόλαιο με το λαό και φυσικά με απόλυτη κάλυψη του συντάγματος όπως θα αναθεωρηθεί και των δικαιωμάτων του λαού να συμμετέχει στη διακυβέρνηση. Μην περιμένουν άλλο κανένας σωτήρα. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία και να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας πρέπει να ενδιαφερθεί και να νιώσει μέσα του το χρέος να διοικήσει τον τόπο του, να τον ελευθερώσει και να μπει μια τάξη επιτέλους.
0: Άρα, κυρία Μπιτάκου, για να αλλάξει το σκηνικό τώρα εδώ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την προσωπική αφύπνιση του καθενός. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Θα θυμίσω, επειδή ζούσα η Ιταλία και έχω εργαστεί σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα εκεί, ναι, ως νομική σύμβουλος. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ξεκίνησε το θέμα με τα Cinque Stelle, τα πέντε αστέρια, ναι, είχα πάει από περιέργεια να δω πώς κατάφεραν οι πολίτες να οργανωθούν τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά και χωρίς να θέλουν και καμία σχέση με τα μίντια της Ιταλίας, γιατί τους είχαν απαγορεύσει και να ασχολούνται και δεν δίνανε και συνεντεύξεις κλπ. Είχε ηγηθεί μάλιστα ο Πέπε Γκρίλο, ο ηθοποιός. Ανεξάρτητα από το πώς κατέληξαν τελικά, γιατί από κάθε τι συμβαίνει ακόμα και εκτός συνόρων, νομίζω πρέπει να παίρνουμε, αν μπορούμε, και να διδασκόμαστε από τα θετικά του όποιου εγχειρήματος.
0: Βέβαια.
1: Το θετικό εδώ λοιπόν που οφείλουμε να το ψάξουμε και να το διερευνήσουμε και να το εφαρμόσουμε άμεσα, είναι πόσο γρήγορα μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα που είχαν κατασκευάσει κατάφεραν να οργανωθούν σε σημείο που να συναποφασίζουν ουσιαστικά και να συμμετέχουν όλοι στη λήψη και στο κέντρο των αποφάσεων. Και θυμάμαι όταν πήγα σε γειτονιές, σε δήμους, σε κομοπόλεις, σε χωριά, άνοιγαν γκαραζόπορτες και κυριολεκτικά είχαν μέσα συναντήσεις, έβλεπε συναντήσεις πολιτών, συμβούλια τοπικά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό νομίζω το είχα δει πριν το 2015, κάπου εκεί, κοντά πάντως στα θέματα τα δικά μας με το δημοψήφισμα τότε και όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Και το είχα ζηλέψει, το είχα θαυμάσει, ότι πώς κατάφεραν να μπορέσουν να συντονιστούν. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το θέτω και μέσα από την εκπομπή σας σαν δεδομένο, σαν ιδέα, σαν πρόταση. Εφόσον καταφέρουμε αυτοί που πρέπει να συντονίσουμε κάποια πράγματα, γιατί αυτός θα είναι ο ρόλος, ξαναλέω, εδώ δεν ψάχνουμε ούτε σωτήρες, ούτε ακόμα ένα κόμμα που θα πρέπει να μπει μέσα στη Βουλή, να καταγγέλει και να κάθεται στα έδρα να δίνει ατάκες για το TikTok. Όλα αυτά, το μόνο που καταφέρνουν είναι να πολιτικοποιούν τελικά τον πολίτη. Να απαξιώνεται η πολιτική, γιατί την έχουν τελείως απαξιώσει, και κάπως έτσι να καταστρέφονται οι ζωές μας.
0: Ναι, έχει κάτι η ουσία, βέβαια.
1: Βέβαια. Ναι. Αν εμείς πρώτοι δεν ενδιαφερθούμε, δεν καταλάβουμε ότι η οποιαδήποτε απόφαση, μικρή μεγάλη, αφορά τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της πατρίδας μας, την ύπαρξή της, την επιβίωσή της. Πώς λοιπόν, αν δεν ελέγχουμε όπως πρέπει, αν δεν συμμετέχουμε, πώς θα διασφαλίσουμε να οδηγηθεί η χώρα αυτή που μπορεί στην ακμή της, στην αναγέννησή της, στην επιβίωσή της πάνω απ' όλα και κυρίως και πρωτευόντως.
0: Άρα,
1: οι τρόποι υπάρχουν, έχουμε και

0: καρκίνου και φόνες, αλλά έχουν τα γράμματα και οι τέχνες και τα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς και καθηγητές που γνωρίζουν τα θέματα του πολιτεύματος πάρα πολλούς και πολύ άξιους και πολύ καλούς και από το εξωτερικό ακόμα υπάρχουν καθηγητές Έλληνες.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Σίγουρα υπάρχουν. Και σίγουρα θα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.
0: Μα ο καθένας θα
1: Ναι.
0: πρέπει στον τομέα του, οι καλύτεροι να βγουν μπροστά και να δώσουν τον τρόπο. Και απλά κάποιοι άλλοι ελληνόψυχοι να συντονίσουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτός θα είναι ο ρόλος μας.
1: Ναι.
0: Και να
1: Άρα
0: γυρίσουμε πίσω στις ζωές μας όλοι.
1: πολιτική λύση, αλλά με αφυπνισμένους πολίτες. Άρα θα είναι μια εντελώς διαφορετική και ουσιαστικότατη πολιτική λύση όταν οι πολίτες είναι αφυπνισμένοι, έτσι.
0: Και βλέπουμε αυτή την περίοδο, έτσι όπως έχει απαξιωθεί δυστυχώς η πολιτική. Ζούμε και κάποια οξύμορα πράγματα. Κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος να βγει μπροστά, να παλέψει, να αγωνιστεί, είτε τον αποδομούν, είτε λένε «μα θα κάνει κόμμα να μπει στην πολιτική», σαν να θέλουν όλες αυτές οι αντιδραστικές φωνές την υπάρχουσα κατάσταση. Που όχι σαν να θέλουν, σίγουρα κάποιοι πληρώνονται. Εδώ βλέπουμε ότι φτιάχνουν τώρα ομάδες με τα εκατομμύρια του λαού για να ελέγχουν την πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο. Έχουν βγει στη δημοσιότητα τέτοιες ομάδες. Πόσοι τέτοιοι τα τρόλ που λέμε πληρώνονται ουσιαστικά για να αποδομούν προσωπικότητες. Και προσωπικά αυτό το bullying, το εξωφρενικό και απάνθρωπο, το βίωσα πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια.
1: Να.
0: Έφτανα να παίρνουν φωτογραφίες μου από αποστολές μου, να τις κόβουν, να λένε «να αγκαλιάζει λαθρομετανάστες», που ήταν φωτογραφίες από αποστολές στην Ινδία. Και πολλά άλλα χειρότερα που δεν θέλω τώρα να τρώμε το χρόνο για να τα αναφέρουμε. Αυτά τα έγραψε η ιστορία, φάνηκαν όλα εξάλλου, γι' αυτό λέω πλέον έχουν πέσει οι μάσκες για όλους μας. Ξέρουμε ποιοι μπήκαν στο σύστημα, ποιοι ήταν συστημικοί, ποιοι ήταν αληθινοί, ποιοι ήταν ανιδιοτελείς. Μέσα στα χρόνια φάνηκαν όλα και όπως φάνηκε επίσης και ποιοι λειτουργούσαν και λειτουργούν ακόμα μέχρι σήμερα ως κοινή ρουφιάνη, ως προδότες, ως δεκανίκια, ως τρόλ πληρωμένα. Που
1: Πάντα
0: έχουν
1: υπήρχαν
0: έρθει
1: και
0: στο
1: θα
0: κυβέρνο.
1: υπάρχουν, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και όπως φάνηκαν και οι φωνές οι αδέσμευτες, όπως είναι και η δική σας, της δημοσιογραφίας της ανεξάρτητης. Επομένως, πιστεύω ότι μέσα στην όλη καταχνιά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά. Και επειδή ο κόσμος, που οι περισσότεροι είτε καταφεύγουν δυστυχώς στα ναρκωτικά από ό,τι δείχνουν και αναλύσεις στα λίμματα, είτε σε αντικαταθλιπτικά, είτε απομακρύνονται εντελώς, είτε καταλείπουν τη χώρα. Ακριβώς επειδή βλέπουν αδιέξοδα, ακριβώς επειδή η κατάθλιψη και η απελπισία έχει πάρει τα ενία, δεν χρειάζονται πια άλλες φωνές που απλά θα καταγγέλουν. Χρειάζονται φωνές που θα έχουν και λύσεις. Και θα βοηθήσουν το λαό μας, μαζί με το λαό μας, να βρει τη διέξοδο. Και δεν το λέω επειδή το κίνημά μου το έλεγα φυσικά «Διέξοδο Ελλάς». Αλλά ναι, γι' αυτό και το είχα ονομάσει έτσι. Αυτή τη διέξοδο πρέπει
1: γιατί
0: να
1: διέξοδο
0: κίνημά
1: ψάχνουμε
0: το.
1: Είναι απολύτως
0: Βέβαια.
1: Λογικό. Έτσι. Είναι καταλληλότερη λέξη νομίζω που μπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση και είστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέτε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα σίγουρα, αλλά δεν θα τα εξαντλήσουμε όλα τα θέματα τώρα. Υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε μέσα από την Ελεύθερη Πένα με μία ακόμα συνέντευξη. Δεν έχω να ρωτήσω για σήμερα κάτι άλλο, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε εσείς.
0: Έχω να προσθέσω ότι και από το αθλητικό μετερίζει που σας ήξερα και από το μετερίζει του ευαισθητοποιημένου και ευσυνείδητου Έλληνα είστε εξαιρετικός και αξιοπρεπέστατος και μακάρι και άλλες φωνές να βρούνε το σθένος και τη δύναμη να προσθεθούν σε αυτό το δίκαιο αγώνα που δεν θα τελειώσει τουλάχιστον όσο διαρκεί η ζωή μας. Γιατί δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός ξέρει τι σχέδιο υπάρχει για τον
1: Έχετε
0: καθένα
1: δίκιο.
0: από εμάς και για
1: Έχετε
0: την
1: δίκιο.
0: πατρίδα μας, αλλά οφείλουμε μέχρι τέλους όχι μόνο να μην καταθέσουμε τα όπλα, να κάνουμε το παν για να αναδιαμορφώνουμε και εμείς τις τακτικές μας και τις δράσεις μας, μέχρι να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται στη λύση, αν όχι στην ίδια τη λύση, που το εύχομαι να τη δούμε και να τη ζήσουμε την πατρίδα μας ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη.

0: αναπτυχθεί και να είναι πάλι φάρος πολιτισμού, έτσι όπως μπορεί να είναι η Ελλάδα για όλη την οικουμένη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και για τα πολύ καλά σας λόγια. Καλό κουράγιο εύχομαι, γιατί όπως είπατε ο αγώνας συνεχίζεται και έχετε να περάσετε διάφορες πίστες, επιτρέψτε μου να πω, το επόμενο διάστημα. Έχετε και τη δική σας προσωπική υπόθεση. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξανασχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Βραγάτη μου, σας ευχαριστώ θερμά και κλείνοντας να πω ότι όσο δύσκολα και να περνάμε εμείς, δεν είμαστε ούτε κατά το ελάχιστο κοντά σε αυτά που πέρναγαν οι πρόγονοί μας για να μας παραδώσουν την πατρίδα όπως μας την παρέδωσαν.
1: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
0: Επομένως, να μην διαμαρτυρόμαστε, να ευχαριστούμε το Θεό που μας αξιώνει να γράφουμε κι εμείς αυτή τη μικρούλα μας ιστορία και να ζητάμε μόνο από το Θεό να μας δίνει δύναμη και φώτιση για να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Και πιστεύω πραγματικά ότι είναι, θα ξαναπώ, μια εποχή που έχει και πολλές νότες αισιοδοξίας μέσα από το πόσο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται την αλήθεια που πάνε να την ελέγξουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, τα ξαναλέμε, χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες των τελευταίων εβδομάδων. Τραμπ και Νετανιάχου, υπογραφές, ενεργειακή διάδρομη, F-35 και η Τουρκία να φωνάζει για πανικό και περικύκλωση. Στα δελτία ειδήσεων μας λένε ότι η Ελλάδα ζει την πιο ισχυρή τη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε είναι ολόκληρη αλήθεια? Είμαστε όντως πιο ασφαλείς ή απλά αλλάξαμε αφεντικό? Και αν αύριο ο Τραμπ αλλάξει γραμμή όπως έχει κάνει 10 φορές μέχρι τώρα, τι μένει από τη συμμαχία? Σήμερα με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, κύριο Άλεν Μπαλτζόι, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Θα μιλήσουμε για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου με την Κύπρο, για το αν η συμμαχία με το Ισραήλ είναι επιλογή ή αναγκαστική κατάληξη, για το τι θα συνέβαινε πραγματικά αν είχαμε νέα ήμια στο Καστελόριο αύριο το πρωί, και για ένα θέμα που κανείς δεν τολμάει να αγγίξει. Ποιος θα υπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις σε 15 χρόνια? Κύριε Μπαλτζόι, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
10: Καλημέρα σας, κύριε Πάτσιο, γιατί έχουμε καλή προείδο στην Ελλάδα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας.
9: Σε ευχαριστώ. Ας περάσουμε στο πρώτο θέμα. Στρατηγέ, σας έχουμε δει αυτή τη εβδομάδα σε 4 διαφορετικά κανάλια να μιλάτε για το τουρκικό πανικό απέναντι στη συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση το τι δεν έχει υποθεί, τι θα ήταν αυτό?
10: Ίσως το υπενόησα σε ορισμένα, η λέξη πανικός σε ό,τι αφορά την Τουρκία για τις εξελίξεις οι οποίες πλέον δεν ελέγχονται από τη μεγάλη Τουρκία κατά τους Τούρκους, αλλά άλλοι παράγοντες καθορίζουν το μέλλον τους. Άρα λοιπόν τόσο ο πανικός που υπάρχει στις δηλώσεις τους είναι αυτός ο οποίος θα λέγαμε περιλαμβάνει όλα αυτές τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, τις δηλώσεις του Ερντογάν και σε χθες τις δηλώσεις της Φόντερ Λάιεν που ανησύχησε πολύ τους Τούρκους. Η Φόντερ Λάιεν είπε θα πρέπει η Ευρώπη να μπορέσουμε με ένα τέτοιο τρόπο να ξεφύγουμε από τις επιρροές της Ρωσίας, της Κίνας και της Τουρκίας. Έβαλε και την Τουρκία μέσα. Και όταν ρωτήθηκε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το λέτε αυτό, λέει λόγω της θέσης. Ένας διπλωματικός τρόπος να αποφύγει. Δεν ξέρω τι έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είδαν το φως το αληθινό ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι έχουν καταλάβει μετά από αυτά που συμβαίνουν. Το να περιλαμβάνεις ως επικίνδυνο αντίπαλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τουρκία μαζί με Ρωσία και Κίνα είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή.
9: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες Τραμπ, Νετανιάχου, Μητσοτάκη, συνεργειακή διάδρομη F-35. Αλλά πόσο μακριά από την πραγματικότητα του ελληνικού στρατοπέδου είναι αυτή η εικόνα? Ως πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, τι βλέπετε εσείς που δεν φτάνει στις οθόνες?
10: Υπάρχει μια φημολογία ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο Νετανιάχου. Προσέξτε, έχω υπηρετήσει το Ισραήλ και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Παλαιστινικής Ιντιφάδας στο Αλαξά. Θέλω να πιστεύω ότι έχω καταλάβει ένα μέρος της νοοτροπίας των Ισραηλινών. Ναι, οι Ισραηλινοί ανέκαθεν είχαν ως κύριο αντίπαλο στόχο και το θεωρούσαν υπαρξιακή τους απειλή το Ιράν. Και θέλανε να χτυπήσουν το Ιράν για να μην προχωρήσει στο επίπεδο της πυρηνικής ενέργειας, του εμπλουτισμού του ουρανίου σε τέτοια κρίσιμη πυκνότητα ώστε να μπορεί να κατασκευάσει ατομικό όπλο. Είναι το Ισραήλ, επηρεάζει, φωνάζει, αλλά δεν το φωνάζει τώρα. Γιατί λένε η απόφαση αυτή ήταν ότι ο Νετανιάχου έπεσε τον Τραμπ να κάνει αυτόν τον πόλεμο. Μας πληροφόρησε η Χίλαρη Κλίντον, η οποία έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι σε όλους τους προέδρους των ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια, 25, 30 ενδεχομένως, το Ισραήλ είχε ως μόνιμη υποδό κατά τις συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο να χτυπήσουμε το Ιράν. Γιατί έγινε τώρα? Γιατί σύμφωνα με τον Τραμπ, τώρα θα επικαλεστώ τον Τραμπ, λέει ότι αυτό έγινε τώρα διότι διαπίστωσα ότι είχαν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου, πρώτον, και δεύτερον, λέει ο Τραμπ, η 7η Οκτωβρίου που έγινε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ ήταν αυτή η οποία με έπεισε ότι για να κάνει ένα τέτοιο γεγονός μια proxy power του Ιράν, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πρέπει να σταματήσουμε αυτή την παγκόσμια απειλή, είπε ο Τραμπ. Αν θέλουμε το πιστεύουμε ή όχι. Η άποψή μου είναι ότι ναι, επηρέασε σε ένα σημείο Νετανιάχου, το έδωσε όλα τα δεδομένα και είναι σαν αυτόν ο οποίος θέλει να κάνει κάτι, δεν το μαρτυράει και όταν του δίνει την ευκαιρία το κάνει. Και επιτρέψτε μου να πω, να το προχωρήσω, γιατί θα το κάνει ο Τραμπ αυτό. Ας δούμε το εξής. Διαβάζοντας την στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, αναφέρεται μέσα σε 4-5 χώρες. Ρωσία, Κίνα, Ιράν και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, εδώ έχει το μεγάλο ενδιαφέρον, γράφει η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι τα guidelines, ας πούμε, της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, πώς θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια κατάσταση και τις χώρες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για την Κίνα ιδιαίτερα, το έχω διαβάσει 2-3 φορές και στα ελληνικά και στα αγγλικά, να είμαι σίγουρος ότι αυτά που διαβάζω είναι έτσι, και διαπιστώθηκε ότι σε ό,τι αφορά την Κίνα, λέει η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, η οποία είναι πρόσφατη, Ιανουάριο του 2026. Την Κίνα, λέει, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη επιρροή της Κίνας, όχι με στρατιωτική σύγκρουση, αλλά με ενεργειακό έλεγχο. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Θέλει να πει ότι η δύναμη της Κίνας είναι από τη μεγάλη ανάπτυξη που είχε στον τομέα της βιομηχανίας και όχι μόνο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Κίνα να έχει πλεονάσματα 3 εκατομμυρίων, θα λέγαμε, και για να την αντιμετωπίσω σκέφτηκε ότι θα πρέπει να την αντιμετωπίσω με ενεργειακό τρόπο. Και πού στοχεύει? Η Κίνα έχει σπάνιες γεές, το υπέδαφός της δεν έχει καθόλου πετρέλαιο. Η Αμερική έχει πετρέλαιο στο έδαφός της και δεν έχει καθόλου σπάνιες γεές. Άρα λοιπόν στοχεύει στην ενέργεια, να μπορεί να ελέγχει τη ροή του πετρελαίου στην Κίνα, ώστε να, με τη στρόφιγγα να την ανοίγει, να την κλείνει, όπως μπορεί να είναι, δηλαδή με λίγα λόγια, ο κυρίαρχος της ανάπτυξης της Κίνας. Και να προχωρήσω πιο κάτω. Τι είδαμε όταν βγήκε ο Τραμπ? Μίλησε για τη Βενεζουέλα, μίλησε για τον Παναμά, ότι του ανήκουνε, για τον Καναδά, εντάξει, αφήστε το, μίλησε για τη Γρυλανδία. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μπορούμε να το πούμε αργότερα αυτό. Και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν είναι ένα κακό παιδί στην περιοχή, αλλά δεν το στοχοποίησε όπως στοχοποίησε τις άλλες χώρες που ανέφερα. Είδαμε λοιπόν να γίνεται ένα πραξικόπημα, θα έλεγα οπερέτα, ή μάλλον μια επιχείρηση οπερέτα στην Βενεζουέλα, όπου απήχθη ο πρόεδρος της χώρας με έναν τρόπο χολιγουντιανό, θα λέγαμε. Εγώ θα σας πω πώς έγινε αυτό με δύο λόγια. Δεν είναι ο στόλος που υπήρχε στην περιοχή, στον κόλπο της Βενεζουέλας. Είναι ότι είδαμε ελικόπτερα να πετάνε πάνω από το Καράκας σε χαμηλό ύψος, όπως περνάνε εδώ στην Αθήνα όταν γίνεται η επέτειος της 25 Μαρτίου. Και δεν είδα ότι ένα διαρματικό, ένα man punch να εκτοξεύεται προς αυτά. Τι έγινε? Από τα 6.000 man punch που είχαν στην περιοχή εκεί, εκτοξεύτηκε ένα. Αυτό μάλλον κάποιος εκεί, λοιπόν, έκανε λάθος, δεν ήξερε, δεν ήταν στο κόλπο. Με αποτέλεσμα, βέβαια, να σταματήσει. Ένα man punch εκτοξεύτηκε και δεν έγινε τίποτα. Απεδείχθη ότι η Αμερική, με τη διείσδυση των πρακτών της CIA που είχε κάνει, είχε πιάσει όλη την ηγεσία, την είχε χρηματοδοτήσει, με αποτέλεσμα να μην κινηθεί τίποτα. Άρα για τη Βενεζουέλα ήταν εύκολο, γιατί μπήκε και μία αντιπρόεδρος η οποία ήταν ελεγχόμενη πλέον από την Αμερική, ελέγχει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Γιατί της Βενεζουέλας? Διότι η Κίνα παίρνει πετρέλαια από Βενεζουέλα και από Ιράν κατά βάση. Άρα για κάποιον ο οποίος κοιτάει την γεωπολιτική διάσταση των εξελίξεων και έχοντας κατά νου την εθνική στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ, θα έπρεπε να σκεφτεί ότι ο επόμενος στόχος θα ήταν το Ιράν. Που είχε ανέβει το Ιράν με τους πολέμους που έκανε το Ισραήλ. 6 πολέμους έκανε ταυτόχρονα το Ισραήλ. Δηλαδή τους 3 proxy power που ξέρουμε, Χούθη, Χαμάς, Χεσμπολάχ, τις ηττικές πολιτοφυλακές Ιράκ και Συρίας, και μέσα στη χώρα, στη Δυτική Όχθη, τους πυρήνες της Χαμάς που υπήρχαν. Λοιπόν, άρα θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι κάτι θα συμβεί και με το Ιράν. Όπως και έγινε, και η αφορμή δόθηκε με αυτή την ευκαιρία, η οποία πραγματικά μου ήταν μοναδική, ότι είχαν την πληροφορία ότι την 28 Οκτωβρίου όλη η ηγεσία στρατιωτική πολιτική του Ιράν θα συγκεντρωνόταν στην Τεχεράνη, σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, και εκεί ο Νετανιάχου είπε, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι τους έχουμε. Η CIA το επιβεβαίωσε με τους πράκτορες επί του εδάφους, η Μοσάν το επιβεβαίωσε με τους πράκτορες επί του εδάφους. Και έγινε, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα λοιπόν, επηρέασε, ναι, αλλά όχι στο βαθμό στο οποίο η περαιρέως ατμόσφαιρα μας λέει.
9: Αυτή η συζήτηση που ακούτε δεν θα γίνονταν ποτέ σε κεντρικό κανάλι, και το ξέρετε. Αν πιστεύετε ότι αξίζει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ένα like βοηθάει τον αλγόριθμο να το δείξει σε άλλον έναν Έλληνα που τον χρειάζεται. Μια κοινοποίηση σε φίλο που νομίζει ότι ξέρει τι συμβαίνει, αλλά βλέπει μόνο δελετία τη 8, αξίζει περισσότερο από 1000 αλγόριθμους. Και αν δεν είστε ακόμα συνδρομητές, η εγγραφή είναι δωρεάν. Αλλά για εμάς σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να φέρουμε αυτές τις φωνές στο τραπέζι. Συνεχίζουμε. Σε έναν υποτιθέμενο πόλεμο, πόσο σημαντικό είναι να έχεις ενεργειακά αποθέματα? Και κάτι άλλο το οποίο δεν σκέφτεται πάρα πολύ κόσμος, αλλά πολλά αεροδρόμια στην Ελλάδα δεν ανήκουν στην Ελλάδα, άρα θα πρέπει να πάρεις κάποια άδεια σε έναν υποτιθέμενο πόλεμο. Όταν για παράδειγμα κάποιες υπηρεσίες όπως ο ηλεκτρισμός, τα αεροδρόμια και η ενέργεια θα είναι κάποιο πρόβλημα, πώς βλέπετε αυτό να επηρεάζει εάν γίνει ποτέ πόλεμος?
10: πιάνεται ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολύ καυτό θέμα. Αυτό που αναφέρατε στα αεροδρόμια, παραδείγματος χάρη. Ευτυχώς δεν δώσαμε και τον έλεγχο των πολεμικών αεροδρομίων μας σε μια άλλη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά επηρεάζει τις εξελίξεις, γιατί ξέρετε, σε περίπτωση πολέμου, αν συμβεί κάτι και ας υποθέσουμε ένα αεροδρόμιο, χτυπηθεί ο διάδρομος και δεν μπορούν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα, πού θα προσγειωθούν? Στα πολιτικά αεροδρόμια. Θα μου πείτε ότι αυτή η χώρα θα μπορεί να κάνει έλεγχο, ή σε περίπτωση πολέμου η κυρίαρχη χώρα, θέτω ως προϋπόθεση ότι είμαστε κυρίαρχη χώρα και ότι δεν είμαστε υποχείριο άλλων, αυτό τέλος πάντων ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που θα ελέγχει τα αεροδρόμια αλλά η Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, θα ελέγχει τα πάντα, όλες τις δομές της χώρας. Το νερό, τους δρόμους, τους σιδηροδρόμους και ούτω καθεξής. Τις τηλεπικοινωνίες, γιατί παραδείγματος χάρη η Κοσμοτέ δεν ανήκει στην Ελλάδα. Έχει ένα ποσοστό 10%, 15% αν δεν κάνω λάθος. Ανήκει σε γερμανική εταιρεία. Τότε προβλέπει το Σύνταγμα και επιβάλλει, θα έλεγα, στην εκάστοτε ηγεσία να αναλάβει τον έλεγχο. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό. Εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε τον έλεγχο. Το θέμα είναι μήπως υπάρχουν κάτι άλλα που δεν ξέρουμε εμείς και ότι ακόμα και σε περίπτωση πολέμου τον έλεγχο θα το έχουν κάποιες άλλες εταιρείες που ελέγχουν σήμερα. Εκτιμώ ότι δεν θα είναι έτσι, αλλά απλώς το βάζω υπό μορφή ερωτήματος, διότι δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν και, ας το πούμε, κρυφές υποσημειώσεις στις συμφωνίες που έχουμε κάνει για την παραχώρηση αυτών των κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση πολέμου.
9: Ας περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Ο Ελισμέ μίλησε στο σπίτι της Κύπρου τον Απρίλιο για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου με τρόπο που η κυβέρνηση αποφεύγει δημόσια. Γιατί υπάρχει αυτή η σιωπή? Ποιος ενοχλείται από τη φράση ενιαίος αμυντικός χώρος?
10: Βάζετε και εδώ πάλι πολύ έτσι το δεπόμενο, πολύ δύσκολο ερώτημα. Διότι εδώ για να κάνεις τον ενιαίο αμυντικό χώρο, που είχαμε τότε την τόλμη να το κάνουμε, έπρεπε να συνυπολογίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Υπηρετούσα τότε στις ένοπλες δυνάμεις και γνώριζα την κατάσταση. Τότε λοιπόν συναποφασίζαμε για πολλά πράγματα, ερχόταν δηλαδή Κύπροι συνάδελφοι κλπ. Ο αρχηγός του Εθνικής Φοράς είναι πάντα Έλλην απόστατος αξιωματικός, ο οποίος αποστατεύεται και μετά τοποθετείται πάντα. Είναι στην Κύπρο και πάρα πολλοί Έλληνες υπηρετούν πλέον. Έχω την εντύπωση ότι ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στη συνεργασία, στους σχεδιασμούς, στις πολεμικές επιχειρήσεις, κάποια στιγμή υπήρξε μετά τα μνημόνια, μάλλον πριν από τα μνημόνια λίγο, άρχισε μία, ας το πούμε, εγκατάληψη του στρατιωτικού δόγματος για πολλούς και διαφόρους λόγους. Για μένα περισσότερο ήταν πολιτικοί οι λόγοι. Άρχισαν δηλαδή να κυριαρχούν τα φοβικά σύνδρομα, άρχισαν να επηρεάζονται από τις απειλές της Τουρκίας και γενικά υπήρχε στο πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος μια τάση ότι μη σκάσει η χρωμοβίδα που έχω στα χέρια μου, ας την πάρω ο επόμενος. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να το εγκαταλείψουμε. Τώρα λοιπόν μας παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, κύριε Πάτσιο, η οποία, ξέρετε, ευκαιρίες έρχονται και παρέρχονται. Αν δεν την αρπάξεις τη στιγμή που περνάει από μπροστά σου, μην περιμένεις να ξαναπεράσει πάλι, ή μπορεί να περάσει κάτι άλλο που θα είναι πολύ διαφορετικό ή πολύ χειρότερο. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή του Ιράν είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδος να υλοποιήσει τους μύχιους πόθους που τους είχε εγκαταλείψει. Πρώτα απ' όλα πήγανε τα καράβια και τα αεροσκάφη μας στην Κύπρο με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν κλήσεως της Κύπρου. Τώρα θα μου πείτε, δεν υπήρχε παρέμβαση από των ΗΠΑ? Βεβαίως υπήρχε. Ασχέτως αν δεν το λέμε. Λοιπόν, ενέκρινα ΗΠΑ για να μην πω ότι μας το ζητήσανε. Είναι λοιπόν η ευκαιρία μας να μείνουν εκεί. Και γιατί να μείνουν εκεί? Εδώ η Τουρκία 52 χρόνια έχει ένα σώμα στρατού, 40.000 στρατό κάτω εκεί, παρά τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Υπάρχουν τρεις αποφάσεις που, ξέρετε, οι αποφάσεις του ΟΗΕ δεν έχουν χρονική διάρκεια λήξης. Είναι μόνιμες, αν υπάρχει το γεγονός στο οποίο αναφέρονται. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες αποφάσεις του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον της Τουρκίας. Είδατε ένα ιδρώνητο αυτή της Τουρκίας? Καθόλου. Είδατε κάποιος να παρεμβαίνει και να λέει γιατί αυτό το πράγμα? Ακόμα και εμείς οι Έλληνες διότι στην Κύπρο είναι Έλληνες, κάπου η συνείδησή μας και η μαχητικότητά μας μειώθηκε. Δεν βλέπουμε διαδηλώσεις υπέρ της Κύπρου. Μπορούμε να δούμε διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, from the river to the sea και free Palestine, αλλά δεν είδαμε free Cyprus, γιατί το 1 τρίτο της Κύπρου είναι σκλαβωμένο αυτή τη στιγμή. Δεν είδαμε ενέργειες τέτοιες οι οποίες να βοηθήσουμε τους ομοεθνείς μας. Απ' την άλλη μεριά, εγώ σαν γεωπολιτικός και μιλάω με τη γεωπολιτική μου ιδιότητα, διαπιστώνω το εξής, ότι βλέποντας το χάρτη της περιοχής και αν πάρουμε την υδρόγειο σφαίρα και δούμε από πάνω από το διάστημα, δούμε το World Island, όπως είναι σύμφωνα με τη θεωρία του Μάκιντερ και τον Νίκολα Σπάικμαν, ότι όταν λέμε World Island, δηλαδή η παγκόσμια λύση αποτελείται από τρεις υπήρους, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Αυτό θεωρείται, εκεί είναι ο μεγαλύτερος ας πούμε πλούτος του κόσμου, η μεγαλύτερη ποσότητα των ανθρώπων και γενικά εκεί είναι, να το πούμε διαφορετικά, ότι είναι το κυριότερο μέρος του πλανήτη. Η Αυστραλία και η Αμερική είναι εκτός. Είναι νησιά δεξιά και αριστερά του, ή μάλλον ας πούμε στο πλάι και νότιος της παγκοσμίου νήσου, του World Island. Αν το δούμε λοιπόν από πάνω από το διάστημα, θα δούμε ότι το κέντρο της παγκοσμίου νήσου είναι η Μεσόγειος. Μα το δούμε στο χάρτη προβολικά. Το κέντρο του κέντρου της Μεσογείου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειος εννοούμε από τη Σικελία και ανατολικότερα. Και το κέντρο του κέντρου του κέντρου είναι το Αιγαίο, η Κρήτη και φτάνει μέχρι, σε συνδυασμό με την Κύπρο, δημιουργεί μία περιοχή παγκοσμίου ενδιαφέροντος στην υψηλότερη μορφή. Δηλαδή γεωπολιτικά αυτό είναι το κέντρο του κόσμου. Αφού είναι το κέντρο της παγκοσμίου νήσου. Αυτή η περιοχή γιατί είναι τόσο σημαντική? Πέρα από το ότι είναι στο κέντρο και μπορεί να δράσει προς όλες τις κατευθύνσεις, ελέγχει τις θαλασσίες οδούς που περνάνε μέσα από τη Μεσόγειο και πάνε σε τρεις υπήρους. Στην Ευρώπη, στην Αφρική και στην Ασία. Και ελέγχει τα τρία choke points, τα σημεία πνιγμού για τη Μεσόγειο. Που είναι ο Βόσπορος, τα στενά του Βοσπόρου, το Γιβραλτάρ και η Μεσόγειος. Άρα λοιπόν εμείς οι Έλληνες έχουμε, θα λέγαμε, το καλύτερο οικόπεδο και το πιο ισχυρά γεωπολιτικό οικόπεδο του πλανήτη και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό θα έπρεπε, κύριε Πάτσιο, να το πουλάμε πολύ ακριβά στις μεγάλες δυνάμεις. Όχι να, δεν λέμε να έρθουμε σε ρήξη με τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά να το χρησιμοποιούμε, να τους κάνουμε να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι το στρατηγικότερο σημείο του πλανήτη. Από το Αιγαίο, ελέγχοντας με τα νησιά, τα χιλιάδες νησιά που έχουμε, ελέγχουμε τα πάντα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτε. Ακόμα και να μην έχουν ΑΟΣ τα νησιά, σας λέω ότι δεν έχουν ΑΟΣ που έχουν. Ότι τα 6 ναυτικά μίλια που έχουμε τώρα, που πρέπει να πάμε στα 12, είναι άλλο θέμα αυτό, δεν μπορεί να περάσει ούτε πουλί χωρίς τον έλεγχο το δικό μας. Τα νησιά λοιπόν, εδώ βλέπετε στα στενά του Ορμούς είναι 2-3 νησάκια και ελέγχουν τα πάντα. Καθώς επίσης και παρακείμενες ακτές. Εδώ λοιπόν που έχουμε χιλιάδες νησιά, ένα αντιπλοϊκό όπλο να έχουμε και ένα αντιεροπορικό, μπορούμε να ελέγξουμε ούτε ναυτικό ούτε αεροπορία να περάσει από το Αιγαίο. Άρα λοιπόν πρέπει να καταδείξουμε στους φίλους μας, στους συμμάχους μας, όπως είναι η Αμερική παραδείγματος χάρη, ότι εμείς είμαστε ο σπουδαιότερος σύμμαχός τους. Και μάλιστα ένα σύμμαχος που δεν δημιουργεί προβλήματα όπως η Τουρκία. Άρα λοιπόν να τους πούμε ότι είμαστε το καλύτερο οικόπεδο, ο καλύτερος φίλος και μπορούμε να παρέχουμε τον έλεγχο που θέλουν μέσω ημών. Αλλά πρέπει να παίρνουμε ανταλλάγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Η βάση που έχουν δημιουργήσει οι Αμερικανοί στην Αλεξανδρούπολη, δεν μιλάω για τη βάση στα Χανιά, μιλάω για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που έγινε μια σπουδαία αμερικανική βάση. Είναι ό,τι πέρασε και πήγε στην Ουκρανία, το 80% πέρασε από εκεί. Τι πήραμε, κύριε Πάτσιο? Τίποτα. Την αγάπη των Αμερικανών. Εδώ αυτό είναι η ένστασή μου εμένα, ότι πρέπει να είμαστε, να εφαρμόσουμε, θα λέγαμε, φαναριώτικη διπλωματία που εφαρμόζουν οι Τούρκοι και να εκμεταλλευτούμε αυτό το προνόμιο που μας έχει δώσει η φύση και ο Θεός. Αλλά δυστυχώς επικρατούν τα φοβικά σύνδρομα, που σας έλεγα προηγουμένως. Αυτός είναι ο λόγος. Δυστυχώς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά. Εδώ επιτρέψτε μου να πω μια ρίση του μεγάλου γεωπολιτικού Παναγιώτη Κονδύλη, που λέει: το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος, λέει, διακατέχεται από τέτοια φοβικά σύνδρομα που ακόμα και στο άκουσμα της λέξης πόλεμος είναι ικανοί να λιποθυμήσουν. Τα λέει ο Κονδύλης αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω, γιατί έχω πλατιάσει, αλλά λέω και άλλα θέματα, άρα να καταλήξω ότι η Κύπρος είναι τόσο σημαντική, συνδυαζόμενη. Είχα κάνει πέρυσι μία διάλεξη στο Ντίσελντορφ για τη γεωπολιτική αξία της Κρήτης, η οποία συνδυαζόμενη με την Κύπρο ελέγχουν όλη τη Μεσόγειο, όλες τις γραμμές εφοδιασμού, τους εμπορικούς διαδρόμους κλπ. Και τα τρία choke points που σας ανέφερα προηγουμένως. Ελλάδα με Κύπρος. Και επίσης η Κύπρος είναι σε τέτοια θέση, είναι που μπορεί να ελέγχει και την Ασία στη θέση της αυτή που είναι. Άρα η Κύπρος για την Ελλάδα, και καταλήγω, είναι τόσο σημαντική. Χωρίς την Κύπρο η Ελλάδα υπάρχει κίνδυνος να χάσει το Αιγαίο. Χωρίς το Αιγαίο σβήνει και η Ελλάδα. Δηλαδή, με δύο λόγια, είναι το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος και είναι απαραίτητο. Αν χαθεί η Κύπρος, επαναλαμβάνω, θα χαθεί το Αιγαίο, θα χαθεί η Ελλάδα.
9: Τον τελευταίο μήνα, ένας μικρός αλλά πραγματικός αριθμός από εσάς στείλατε δωρεές μέσω PayPal. Μερικοί με μια λέξη, άλλοι με ολόκληρα μηνύματα. Δεν είναι το ποσό, είναι η ψήφος εμπιστοσύνης. Σε μια εποχή που τα πάντα γίνονται με χορηγίες και κανονισμένες συνεντεύξεις, εσείς κρατάτε αυτό το κανάλι ανεξάρτητο. Και αυτό μου επιτρέπει να καλώ τους ανθρώπους που πραγματικά αξίζει, όχι αυτούς που πρέπει. Ο σύνδεσμος για όσους θέλουν να στηρίξουν είναι στην περιγραφή, στο πρώτο σχόλιο. Όχι υποχρέωση, απλά ευγνωμοσύνη. Ένα ερώτημα που σχεδόν κανείς δεν θέτει δημόσια. Είναι η συμμαχία με το Ισραήλ πραγματική επιλογή της Ελλάδος ή αναγκαστική κατάληξη επειδή η Ευρώπη μας εγκατέλειψε στο Αιγαίο? Και αν είναι το δεύτερο, πόσο σταθερή είναι αν ο Τραμπ αλλάζει αύριο γραμμή?
10: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πάρα πολύ, και εδώ θα θέλω να αναφέρω, πριν να πω για την απάντηση. Έχω ζήσει 3,5 χρόνια στο Ισραήλ σαν ακόλουθος άμυνα στην πρεσβεία μας, στο Τελαβίβ. Μάλιστα δεν κάνει πόλεμο τότε, η διφάντα του Αλαξά, 2000-2003. Από τότε ήταν, θα σας πω κάτι, ήταν να γίνει η πρώτη επίσκεψη αρχηγού ΓΕΘΑ στο Ισραήλ. Μετέφερα το αίτημα της ελληνικής πλευράς, του επιτελείου μας, του ΓΕΘΑ, όπου ο αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν ο στρατηγός Αντωνακόπουλος, το οποίο έτυχε να τον είχα προϊστάμενο σε μια φάση όταν υπηρετούσε στο επιτελείο. Έτσι το θέμα στους IDF και λοιπά εκεί και μου είπαν το εξής: ναι, θέλουμε την Ελλάδα να έρθει ο αρχηγός και θέλουμε σχέση με την Ελλάδα υπό μία προϋπόθεση. Λέω, ποια είναι αυτή? Να επιτραπεί, λέει, αν χρειαστεί ποτέ, το είπαν έτσι, τα Ισραηλινά αεροσκάφη, λέει, να προσγειώνται στα ελληνικά αεροδρόμια. Προσέξτε ποιο είναι το FES. Ένα αεροσκάφος που έχει πρόβλημα και από τη Βόρεια Κορέα να είναι, θα το επιτρέψουμε να προσγειωθεί. Έτσι προβλέπουν το διεθνές δίκαιο. Γιατί το ζητάνε οι Ισραηλοί? Το είπα στο επιτελείο, το είπα στον αρχηγό, συμφωνήσανε, αφού μιλήσανε με το Υπουργείο Εξωτερικών, και έτσι άρχισε η συνεργασία μας. Μιλάμε για το 2003, άρχισε να παίρνει μεγαλύτερη μορφή. Μέχρι το 2010 που έγινε το περιστατικό του Μαύρη Μαρμαρά, θυμάστε, στο Ρίσκο Ελευθερίας, που πήγαινε στη Γάζα, όπου σταματήσαν οι άριστες σχέσεις που είχε η Τουρκία με το Ισραήλ. Τότε λοιπόν οι Ισραηλινοί μου το είχαν πει και τότε το κατάλαβα, ότι εσάς θέλουμε να είστε οι σύμμαχοί μας, διότι είστε το στρατηγικό μας βάθος. Το Ισραήλ, κύριε Πάτσιο, είναι μια στενή λωρίδα που περιβάλλεται από εχθρούς. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι, δεν έχουν το απαιτούμενο στρατηγικό βάθος για την επιβίωση. Παρένθεση εδώ. Η Ρωσία αντιμετώπισε 5 εισβολές τη χιλιόχρονη ιστορία της. Οι κυριότερες, τα δύο τελευταίες να αναφέρω, και επί του Μεγάλου Ναπολέοντα το 1812-13, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον συμπτυχτήκανε, αυτό είναι η κανονική στρατιωτική έννοια, φτάσανε μέχρι τη Μόσχα, αφήσανε τη Μόσχα, αλλά δεν την αφήσανε όπως είναι, την κάψανε. Τα στρατέματα του Ναπολέοντα, 600.000 περίπου, φτάσανε μέχρι τη Μόσχα και λέει, τι κάνουμε τώρα εδώ, δεν είχαν, και έκανε τα πάντα στον δρόμο να μην έχουν τίποτε. Και αναγκαστήκανε να σταματήσουν και να γυρίσουν πίσω, όπου δεχτήκανε την αντεπίθεση των Ρώσων, και από 60.000 στρατιώτες φτάσανε 50 με 60.000 στο Παρίσι. Το ίδιο συνέβη και με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα των Γερμανών που μπήκανε, φτάσανε στο Στάλιγκραντ και σε άλλες περιοχές. Χάσανε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους και εν συνεχεία ο κόκκινος στρατός έφτασε στο Βερολίνο. Γιατί η Ρωσία είναι ανίκητη, και το λέω αυτό γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, διότι έχει, είναι μια τεράστια χώρα και έχει τη δυνατότητα να συμπτύσσεται μέχρι το Βλαδιβοστόκ που είναι, ξέρω εγώ, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πώς θα, οι γραμμές ανεφοδιασμού της χώρας αυτής που εισβάλλει δεν μπορεί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μια τόσο μεγάλη επιχείρησης. Γι' αυτό η Ρωσία δεν μπορεί να ιτηθεί λόγω γεωγραφίας. Έτσι λοιπόν και το Ισραήλ λόγω γεωγραφίας χρειάζεται να υπάρχει στρατηγικό βάθος. Το στρατηγικό βάθος είναι η Κύπρος και η Ελλάδα, τα νησιά, η Κρήτη και τα νησιά μας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Ο δευτερεύον λόγος που μου εξηγήσαν οι Ισραηλοί είναι ο στόλος μας. Ο πολεμικός, ναι, κατά ένα σημείο, γιατί δεν έχει μεγάλο πολεμικό στόλο, αλλά ιδιαίτερα ο εμπορικός. Αυτό, κύριε Πάτσιο, είναι το πυρηνικό όπλο της Ελλάδος. Δηλαδή, σας λέω ένα παράδειγμα, ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος του κόσμου, αν σταματήσει αύριο και λέει κάνω απεργία. Δεν κάνω καμία αυτό. Οι υποπληθέντες μας πούνε δένουμε τα καράβια μας. Ξέρετε τι θα συμβεί? Παγκόσμιος λοιμός. Δεν μπορεί να... δηλαδή μια παγκόσμια καταστροφή. Αυτό είναι ένα πυρηνικό όπλο. Το χειριστήκαμε καλά μέχρι τώρα? Δεν το έχουμε χειριστεί. Δεν το βάζουμε στο παιχνίδι. Το Ισραήλ λοιπόν, και να απαντήσω αν αύριο αλλάξει η αμερικανική πολιτική, το Ισραήλ δεν θα αλλάξει. Γιατί? Γιατί είναι θέμα επιβίωσης των Ισραηλινών. Όταν δημιουργήθηκε στο βιβλίο που έγραψα και μετά πάλι για τη Μέση Ανατολή, πάλι που ασχολήθηκα με το Ισραήλ, θα δείτε ότι όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν είπε το εξής, όταν έδεσε τις οδηγίες πώς πρέπει για να επιβιώσουμε. Λέει, δημιουργήσαμε πατρίδα, δημιουργήσαμε την πατρίδα μας στα πατρογονικά εδάφη, στο Έρετζ Ισραήλ όπως λένε, και εδώ για να επιβιώσουμε πρέπει να δημιουργήσουμε ένα στρατό αίτητο. Γιατί όπως θα δημιουργεί ο στρατός, να κάνουμε ένα πυρηνικό όπλο. Και όπως το κάνανε. Το οποίο είναι θέμα ασφάλειας, επιβίωσης. Το δεύτερο που είπε είναι ότι αυτός ο θύλακας εδώ πρέπει να είναι ασφαλής. Γι' αυτό κάνανε και τα πυρηνικά όπλα. Ώστε ο κάθε κατατρεγμένος Εβραίος σε όλο τον κόσμο να έρχεται εκεί. Αυτό έσπασε το 2023 με την 7η Οκτωβρίου. Εκεί οι Ισραηλοί αισθανθήκαν ότι δεν έχουν ασφαλή θύλακα και ότι έπρεπε να αντιδράσουν. Γι' αυτό είδαμε αυτή τη σφοδρότητα και την αγριότητα ισοπεδώνοντας τη Γάζα. Κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Συζητώντας με Ισραηλινούς και λέω την άποψή τους, αισθανθήκαμε, λέει, ότι υποστήκαμε ένα νέο ολοκαύτωμα. Και λέει δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί το ολοκαύτωμα. Γι' αυτό αντιδράσανε με τέτοια σποντρότητα στα όρια ή και ξεπερνώντας, θα έλεγα εγώ, το καθεστώς εγκλημάτων πολέμων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Γιατί έχουν συμβεί και τέτοια εκεί, όπως έχει συμβεί και από την πλευρά της Χαμάς. Άρα λοιπόν εκτιμώ, καταλήγοντας, ότι οι Ισραηλοί μας χρειάζονται απεγνωσμένα για την επιβίωσή τους. Ό,τι και να κάνει η Αμερική, το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει αυτή τη συμμαχία, η οποία ξεκίνησε το 2010 επί Γεωργίου Παπανδρέου με μια συνάντηση του Νετανιάχου στη Μόσχα. Εκεί μπήκαν οι βάσεις. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλων των αυτών, και επί Πασό και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, τηρούν αυτή την συμμαχία, η οποία είναι στρατηγικής μορφής. Το είπε και ο Νετανιάχου τώρα τελευταία το Δεκέμβριο, είναι αυτό που έκανε τους Τούρκους έξαλλους. Για τη στρατηγική συμμαχία που έχουμε, η οποία γίνεται από τριγωνική, γίνεται εξαγωνική. Το οποίο, αν θέλετε, το αναλύω μετά τι σημαίνει αυτό που τι είπε ο Νετανιάχου.
9: Ναι, επειδή ξέρω το κοινό μου και επειδή καταλαβαίνω ακριβώς πώς θα αντιδράσει, θέλω να σας πω ότι παρακάμπτουμε τα περί γενοκτονίας, τα περί εγκλήματα πολέμου, τις θεωρίες περί μεγάλου Ισραήλ. Τα παρακάμπτουμε αυτά, διότι από κάτω το ξέρω το κοινό μου.
10: Για το μεγάλο Ισραήλ, κοιτάξτε, πολλοί μπορεί να έχουν δίκιο. Διαπράττουν πολλά εγκλήματα στη Γάζα και από τις δύο πλευρές, λέω εγώ. Μπορεί να ξεπερνάνε τα όρια όχι της γενοκτονίας, θα έλεγα, και γενοκτονία θα μπορούσα να πούμε, και εγκλήματα πολέμου, και εθνοκάθαρση. Βάλτε τα όλα μέσα. Δεν το κρίνω εγώ κι εσείς. Για μένα το καλύτερο θα ήταν να υπάρξει μία, από τον ΟΗΕ μία επιτροπή να τα εξετάσει αυτά. Και όσοι φταίνε να πάνε να καθίσουν στο σκαμνί. Εγώ σας εξήγησα το μεντάλι των Ισραηλινών πώς αισθάνονται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μεγάλο Ισραήλ, ναι, υπάρχει. Το έψαξα πολύ να βρω τι συμβαίνει. Είναι μια βιβλική έννοια. Δεν έχει. Και αυτά που λένε, ξέρω εγώ, δείχνουν, ξέρω, έχω δει τον Νετανιάχου να έχει ένα χάρτη έτσι και να λέει το Ισραήλ από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη. Δεν είναι, δεν το πιστεύουν αυτό. Το πιστεύουν κάποιοι ακραίοι, όπως και εμείς λέμε, ξέρω εγώ, πότε να πάμε στην κόκκινη μιλιά, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει την Κωνσταντινούπολη ή θα φτάσει μέχρι τον Εφράτη. Είναι μια βιβλική έννοια που υπήρχε παλιά. Είναι the promised land, αυτό που υποσχέθηκε, λένε οι Ισραηλοί, ο Θεός στον περιούσιο λαό του. Τέλος πάντων, περιούσιος λαός και να, να υφίστανται τέτοιες εθνοκαθάρσεις ο ίδιος ο λαός, τέτοιες καταστροφές και τέτοια αυτά, αυτή είναι στον πόλεμο. Κάθε 2-3-4 χρόνια είναι σε πόλεμο. Θα μας άρεγε εμάς να είμαστε περιούσιος λαός του Θεού και να έχουμε συνέχεια πολέμους κάθε 4-5 χρόνια και κοιμόμαστε με το όπλο δίπλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για μένα η άποψή μου είναι μετά το τέλος αυτής της κατάστασης θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή από τον ΟΗΕ να εξετάσει. Και όποιος είναι υπεύθυνος να πάει στα δικαστήρια να καταδικαστεί. Αυτή είναι η άποψή μου, διότι όλα τα άλλα είναι εύκολο να λέμε φταίνει η Ισραηλή, φταίει η Χαμάς, φταίει, ξέρω εγώ, η Χεσμολάκ, φταίει το Ιράν. Ας τα εξετάσει μετά και να αποδειχθεί και ο ΣΥΡΙ και να εφαρμοστεί επιτέλους το διεθνές δίκαιο. Γιατί εγώ δεν βλέπω να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο, αλλά το δίκαιο του ισχυρού. Μια θουκυδίδια γεωπολιτική, όπως το διάλογο Αθηναίων και Μιλίων, όπου τι έγινε, λοιπόν, όταν οι Αθηναίοι ζητήσαν να γίνουν σύμμαχοι οι Μίλοι με τους Αθηναίους και όχι με τους Λακεδαιμονίους, λένε όχι, λέει, δεν είναι αυτό. Μα γιατί να γίνουμε, λέει, γιατί είμαστε οι πιο ισχυροί και είστε κοντά. Λέει, μα δεν είναι δίκαιο. Και απαντάνε η αντιπροσωπεία των Αθηναίων, τα λέω για να τα ακούσουν οι συμπατριώτες μας στην Αυστραλία, και απαντάνε. Δίκαιο, λέει, υπάρχει μόνο μεταξύ ισοδυνάμων. Διαφορετικά, λέει, ο ισχυρός παίρνει όσα του επιτρέπει η δύναμή του και ο ασθενής χάνει όσα του επιβάλλει η αδυναμία του. Κύριε Πάτσιο, δυστυχώς, και το λέω αυτό, αυτό έχουμε σήμερα. Πού είναι το διεθνές δίκαιο? Έχω σπουδάσει διεθνές δίκαιο. Δεν θα έπρεπε να παρέμβει ο ΙΕ? Πού είναι ο ΙΕ? Οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή, τι λέει ο Τραμπ, η ειρήνη δια της ισχύως. Την επιβάλλουμε τη ειρήνη. Ποια ειρήνη είναι αυτή? Η ειρήνη του Τραμπ. Η ειρήνη, ξέρω εγώ, της Ρωσίας. Η ειρήνη της Κίνας. Όχι. Δεν είναι έτσι όμως. Το διεθνές δίκαιο είναι διαφορετικό. Είναι διεθνές δίκαιο αυτό που λέει η Τουρκία, έβγαλε χθες ανακοίνωση και λέει, επειδή βγάλαμε και λέμε ότι δεν θα μπαίνουν οι Τούρκοι ψαράδες μέσα στα χωρικά μας ύδατα που μπαίνανε 500 μέτρα από την ακτή των νησιών και ότι είναι ελληνική κυριαρχία, και λέει αυτά είναι, λένε οι Τούρκοι, είναι στη φαντασία, δεν ισχύει τίποτε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ό,τι γίνεται θα ρωτάτε εμάς. Δηλαδή είναι παραλογισμός αυτό, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είμαι υπέρ του διεθνούς δικαίου να εφαρμοστεί, αλλά πώς θα εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο? Από μόνο του? Τι είναι, καμιά γαλαξιακή δύναμη που περιφέρεται με διαστημόπλια πάνω από τον πλανήτη και όπου βλέπει αδικία παρεμβαίνει? Όχι. Και τι λέει ένας Γερμανός γεωπολιτικός? Λέει ότι βιώσιμο είναι το κράτος που διαθέτει επαρκή ισχύ για να εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή λέει λοιπόν ότι ο καθένας ας φροντίσει από μόνος του να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Δεν γίνεται ούτε και αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η παγκόσμια κατάσταση σήμερα. Και ίσως στην Αυστραλία οι φίλοι μας να μην μας το καταλαβαίνουν, γιατί είναι απομονωμένοι, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο από τα διεθνή δρόμενα. Δεν κινδυνεύουν. Τι να φάνε πύραυλο από την Κίνα ή από την Ινδία? Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά είναι εκεί? Δεν φτάνει. Μόνο από το διάστημα. Άρα έχουν την ασφάλεια της τόπου μακρισμένου.
9: Δυστυχώς το διεθνές δίκαιο αυτή την περίοδο είναι σαν το τέρας του Loch Ness. Όλοι το έχουν ακούσει, αλλά κανείς δεν το έχει δει. Έχει υποθεί από αναλυτές ότι το Ισραήλ μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία. Είναι αυτό σενάριο φαντασίας ή υπαρκτό ρίσκο που συζητείται στους κύκλους του Ελισμέ? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή?
10: Όχι το Ελισμέ, όχι τόσο, ας πούμε, το αναφέρομαι κλπ. Αλλά θα έλεγα, υπάρχει μια Ισραηλινή εφημερίδα, Ισραήλ Χαγιόμ. Εγώ διαβάζω όλο τον Ισραηλινό τύπο και όλο τον μεσανατολίτικο σοβαρό τύπο. Δηλαδή, εκτός από το Ισραήλ, θα διαβάσω οπωσδήποτε το Αλ-Τζαζίρα. Θα διαβάσω λοιπόν το Al-Monitor, ξέρω εγώ, αραβικά αυτά, για να μπορέσω να κάνω μια σύγκριση για να καταλάβω. Διαστροφή μου από τότε που υπηρετούσα στο Ισραήλ. Τα διαβάζω ακόμα και τώρα. Διαβάζω, καλά, τώρα έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά πιο πριν από 10 χρόνια που δεν υπήρχε τίποτε, τα διάβαζα λόγω διαστροφής, να ξέρω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ Χαγιόμ είναι μια εφημερίδα στο Ισραήλ, πολύ μεγάλη έτσι, αυτό μοιράζεται δωρεάν. Άρα είναι η εφημερίδα που μπαίνει σε κάθε εβραϊκό σπίτι, σε κάθε Ισραηλινό σπίτι. Αυτή κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί το βαθύ κράτος του Ισραήλ. Αυτά που δεν μπορεί να πει ο Νετανιάχου. Αυτά που δεν μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ. Έτσι, ο ΣΑΡΣ. Αυτά που δεν πούν, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση της χώρας. Βγαίνει, ξέρω εγώ, Ισραήλ Χαγιόν και τα λέει. Ιδιαίτερα ένας δημοσιογράφος, ο Γκάι Σαλ, ο οποίος αυτός έχει στοχοποιήσει, θα λέγαμε, το εισαγωγικό στοχοποιήσει, την Τουρκία, αναλύει την κατάσταση της Τουρκίας, όπως κάνει και ο Μάικ Ρούμπιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που γράφει στο American Enterprise Institute, γράφει στο 1945, άλλη μια ιστοσελίδα πολύ καλή, έτσι που ασχολείται με αυτά τα θέματα, που μιλάνε για την Τουρκία και λέει ο Μάικ Ρούμπιν, το λέει τώρα τελευταία, θα είναι το νέο Ιράν, λέει. Πάρτε μέτρα. Χτυπήστε, κάντε. Ο Γκάι Σαλ, λοιπόν, αυτός έχει γράψει 3-4 άρθρα που λέει την ιδέα ως εξής, να το πω έτσι για να μην τα αναλύουμε. Η Τουρκία, λέει, είναι ένα κράτος που δεν σέβεται τίποτε, το διεθνές δίκαιο κλπ. Και είναι ικανή να κάνει οτιδήποτε. Και αναφέρθηκε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, σε αυτά που κάνει στο Αιγαίο και το καθεξής. Χωρίς να τον βάλουμε εμείς, μόνος τα είπε. Και επίσης αναφέρθηκε για τα κατεχόμενα. Και είπε ότι στα κατεχόμενα οι Τούρκοι έχουν κάνει μυστικές βάσεις μέσα στα βουνά, κρύβουν πυράβλους, κρύβουν ντρόνους κλπ. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει ότι ένας πύραυλος από τα κατεχόμενα της Κύπρου φτάνει σε 5 λεπτά ή νωρίτερα στο Ισραήλ, σε 3 λεπτά ή νωρίτερα στο Ισραήλ. Άρα είναι απειλή για μας. Άρα πρέπει να ελέγξουμε. Όπου υπάρχει απειλή πρέπει να την εξαλείψουμε, λέει ο Γκάλ. Αυτό έγινε μεγάλος χαμός. Η Τουρκία το πήρε ως απειλή από το Ισραήλ. Και το δεύτερο που έγινε είναι ότι στη Συρία, με την πτώση του Άσαντ και την τοποθέτηση εξουσίας ενός τζιχαντιστή, του νούμερο 2 της Αλ-Κάιντα, λοιπόν, τον Αλ-Γκολάνι στην πραγματικότητα στα αραβικά, αλλά βάσει πτώση, επικρατεί να λέει Αλ-Τζολάνι, ο οποίος ήταν αποκεφαλιστής, νούμερο 2 στην Αλ-Κάιντα και ήταν καταζητούμενος στις ΗΠΑ για 10 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το βάλαμε πρόεδρο μιας χώρας. Που σημαίνει ότι και εμείς, κύριε Πάτσιο, έχουμε την πιθανότητα κάποια στιγμή να γίνουμε πρόεδροι, γιατί είμαστε καλύτεροι από τους Ρωμανούς, δεν έχουμε κάνει τίποτε. Άρα λοιπόν, αφού γίνεται ένας τζιχαντιστής πρόεδρος μιας χώρας, γιατί δεν έχουμε γίνει και ένας απλός άνθρωπος. Τότε λοιπόν, επειδή πίσω από όλο αυτό το λεγόμενο πραξικόπημα, δεν ήταν πραξικόπημα, ήταν πουλήσανε τους Σύριους, πληρώσανε με χρήματα του Κατάρ όλους τους αξιωματικούς, από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Πρωθυπουργό κλπ. Και κατελήφθη το Ιράν, η Συρία, χωρίς πόλεμο, χωρίς να πέσει το Πεκιά. Δεν μπορεί το Χαλέπι, μια τεράστια πόλη, να πέσει σε 2 μέρες, 48 ώρες, δεν πέφτει, πώς θα πέσει. Και οι Τούρκοι είχαν 3 περιοχές στη βόρεια Συρία που την είχαν καταλάβει, η Αραμπλούς, Αφρίν και ανατολικά από το Εφράτη, μια Λωρίδα κλπ. Και επανδρώσανε και βοηθήσανε τον Αλ Σάρα με δυνάμεις κλπ. Προσπαθήσανε να δημιουργήσουν βάσεις. Όπου υπήρχε βάση, τη χτυπούσε το Ισραήλ. Και όχι μόνο χτυπούσε, σκοτώνοντας στρατιωτικό προσωπικό της Τουρκίας, και μάλιστα σημεία επιχείρησης μέσα στη Δαμασκό, καταστρέψανε μια βάση που είχαν δημιουργήσει για να παρακολουθούν το Ισραήλ, η τουρκική βάση, και πιάσανε και 2 Τούρκους αξιωματικούς εχμαλώτους και τους μεταφέρανε στο Τελαβίβ. Η Τουρκία μιλιά, καθόλου δεν μίλησε. Και ένας άλλος παράγοντας είναι η στήριξη που έχει δώσει η Τουρκία στη Χαμάς και στη Χεσμπολάχ. Ειδικά για τη Χαμάς βγαίνανε οι Τούρκοι και λέγανε, όταν λέμε Τούρκοι, όχι απλώς Τούρκος, ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελή, μέσα στην Τουρκική Βουλή. Αλλά ο Ερντογάν έλεγε ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας. Έβγαινε ο Μπαχτσελή και έλεγε, όπως ο τάδε Σουλτάνος, έτσι και εμείς θα απελευθερώσουμε την Ιερουσαλήμ. Άρα μια ευθεία απειλή κατά της ύπαρξης του Ισραήλ. Όλα αυτά δημιουργήσαν ένα κλίμα στο οποίο η έννοια του πολέμου μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ δεν είναι τόσο απομακρυσμένη, αλλά ενδεχομένως να είναι επικείμενη. Και λόγω της συμμαχίας, σου λέει, θα μπει και η Ελλάδα μέσα. Θα μπει η Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητο να μπει η Ελλάδα. Κατά τη δική μου άποψη, οι Τούρκοι, αυτό ήταν ο λόγος που αρχίσαν τώρα τελευταία, τάχη να διαβάζετε κι εσείς, να μιλάνε για συμμαχίες, μας είπε ο Χακάν Φιντάν, που μπορεί να σας οδηγήσουν σε πόλεμο, αναφερόμενοι στην τριμερή συμμαχία. Και επίσης ο Ερντογάν, ο οποίος είπε, και συνεχίζει ο Ερντογάν στο συνέδριο που έγινε στην Ατάλεια, που λέει η Ελλάδα, λέει, έχει υπερβεί τα εσκαμμένα και πάρα πολλές ισλαμικές και μουσουλμανικές χώρες μας λένε, λέει, ότι είναι πολύ ανήσυχες με τη στάση της Ελλάδας. Και έρχομαι εγώ και σας λέω, κύριε Πάτσιο, και ποιες χώρες. Με την Αίγυπτο έχουμε άριστες σχέσεις. Με την Ιορδανία έχουμε τριμερή, Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία. Με το Λίβανο, πολύ φιλική χώρα, το στηρίζουμε, τους έχω δώσει και πολεμικό υλικό στο Λίβανο. Με τη Συρία δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, ναι, λοιπόν, μπορεί να ανησυχεί. Με τη Σαουδική Αραβία τους έχουμε δώσει μια στοιχεία Patriot και πολέμησε αυτή. Με τα Εμιράτα έχουμε αμυντική συμφωνία με ρήτρα αμυντικής συνδρομής, να βοηθήσουμε να μας βοηθήσουν. Και στο Κατάρ, να αποκαλύψουμε και κάτι, στείλαμε πυράβλους Patriot. Μας το ζήτησε διότι δεν είχε ανάγκη. Από πού τις πήρε το Κατάρ, που έχει ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία? Από την Ελλάδα και όχι από την Τουρκία, που δεν έχει αντιεροπορικό σύστημα. Άρα λοιπόν καμία χώρα δεν ανησυχεί για την Ελλάδα. Ανησυχεί η Τουρκία διότι δεν μπορεί να υλοποιήσει τους νεοοθωμανικούς μεγαλοειδιατισμούς. Δεν τους βγαίνουν τα σχέδια στο Αιγαίο, δεν τους βγαίνουν τα σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, γι' αυτό φωνάζει. Και λέει και ο Ερντογάν, εμείς θέλουμε αυτές τις δύο περιοχές, λέει, να είναι περιοχές συνεργασίας. Ναι. Αλλά περιοχές συνεργασίας, όταν εχθές μάλιστα βγάλανε ανακοίνωση ότι ό,τι γίνεται στο Αιγαίο θα το ελέγχουν, θα παίρνετε την άδεια από εμάς, και όταν τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα γράφει καθημερινή ένα δανέζικο πλοίο που έπαιρνε ένα παλιό καλώδιο μεταξύ, πάλι στην Κάσου μέχρι την Αίγυπτο, με εντολή της Ελλάδος και της Αιγύπτου, σήκωνε το καλώδιο το παλιό για να μπει καινούριο, ήρθε μια τουρκική φρεγάτα και την απείλησε ότι θα την βυθίσει αν δεν φύγουνε μέσα, δηλαδή σε περιοχή της ελληνικής ΑΟΣ που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα, και βγαίνουν οι Τούρκοι και σου μιλάνε για διεθνές δίκαιο. Οι Τούρκοι φοβούνται, και καλά κάνουν και φοβούνται, και αν χρειαστεί, κύριε Πάτσιο, αν χρειαστεί για την επιβίωση της Ελλάδος, το ότι επιβιώσαμε μέχρι τώρα, επιβιώσαμε όχι μέσω συμφωνιών, αλλά μέσω πολέμων. Αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Και ειδικά τώρα τελευταία οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Και ένας άλλος λόγος είναι που μας φοβούνται οι Τούρκοι γι' αυτό. Δεν έχουν πλοία όπως έχουμε εμείς τώρα, την Πελαρά. Η αεροπορική μας ισχύση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη σχέση με τους Τούρκους. Έχουμε τα 24 Ραφάλ, θα πάρουμε και άλλα. Έχουμε γίνονται τώρα κανιά πιναριά 60 F-16 τύπου Viper, είναι 4,5 γενιάς, και έρχονται και τα F-35. Φοβούνται λοιπόν, έχουν ανησυχία και αυτό τα λένε αυτά. Και επαναλαμβάνω, αν χρειαστεί η Ελλάδα ξανά πάλι θα κάνει αυτό που έχει κάνει επί τόσους αιώνες. Θα πολεμήσει και να είστε σίγουροι θα είμαστε νικητές.
9: Εάν κρίνουμε από τους προηγούμενους πολέμους του Ισραήλ με τη Χαμάς, με το Λίβανο, με τους Χούθη, αλλά και τελευταία με το Ιράν, βλέπουμε ότι υπήρχαν πλήγματα και από τις δύο μεριές, ειδικά κάποια βίντεο, όσα προσπάθησαν και διέρευσαν από διάφορα μέρη του Ισραήλ, βλέπουμε μεγάλες καταστροφές. Το θέμα είναι, και στο Ιράν έγινε το ίδιο, το θέμα είναι ότι το Iron Dome, αυτό που λέμε, δεν βοήθησε τόσο πολύ. Μπορεί να βοήθησε, αλλά όχι σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι όπως το είχαν παρουσιάσει. Και το αγοράσαμε κιόλας μαζί με το Predator, παίρνουμε γενικά τεχνολογία. Το θέμα είναι, σε έναν υποτιθέμενο πόλεμο Τουρκία-Ισραήλ, θεωρείτε ότι το Ισραήλ έχει πιθανότητες να νικήσει αυτό τον πόλεμο, διότι παρατηρώ, άλλα λένε τα στοιχεία, δεν ξέρω και εσείς στο Ιράν πώς το είδατε, δηλαδή ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα ημίχρονο αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρείτε ότι το Ισραήλ μπορεί να νικήσει κάτι τέτοιο? Γιατί βλέπω κάτι άλλο.
10: Επίσης, να καταλάβει την Τουρκία δεν γίνεται, όπως και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να καταλάβουν το Ιράν, είναι μια τεράστια χώρα. Έχω πάει στο Ιράν με το να είμαι στον πρόεδρο Στεφανόπουλο, όταν ήμουν υπασπιστής του. Και είναι μια χώρα η οποία, για να καταλάβει ο κόσμος, το Ιράν είναι οι αρχαίοι Πέρσες. Οι γνωστοί μας Πέρσες, με τους πολέμους κλπ. Τους μυδικούς πολέμους. Οι οποίοι, προσέξτε κάτι, όποιος Έλληνας δυσαρεστούνταν πήγαινε στην αυλή των Περσών. Ήταν οι λεγόμενοι μυδίζοντες. Έχετε ακούσει ελληνίζοντες Πέρσες στην ιστορία? Δεν είναι. Είναι σκληροτράχυλος λαός, ανυπότακτος. Και γι' αυτό βλέπουμε τα αποτελέσματα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Βέβαια, εγώ εκτιμώ ότι στο τέλος δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Κάτι άλλο θα συμβεί. Η Αμερική δεν εφήρμοσε την πλήρη ισχύ της και ούτω καθεξής. Αλλά θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Το Ιράν λοιπόν, βέβαια σύμφωνα με το. Σήμερα ίσως να ξέρει ο κόσμος ότι έχουν μια προσωρινή εκεχηρία. Δώσαν μια παράταση, θα λέγαμε. Γιατί έλεγε στις 3 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα, εδώ έλεγε η προηγούμενη εκεχηρία. Και με την παράκληση των Πακιστανών και ιδιαίτερα του στρατηγού Μουνίρ, ο οποίος αυτός κάνει κουμάντο στο Ιράν, και αυτόν ακούει και ο Τραμπ, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί. Με αυτόν μίλησε ο Τραμπ και του είπε: δώσ' μας κάνα 2 μέρες ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Τραμπ λέει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χθες δήλωσή του, έχουν εξαλειφθεί. Είναι έτσι. Και την άλλη φορά μας είπε, αλλά αυτοί μέσα σε 6 μήνες, 8 μήνες δημιουργήσανε πάλι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περιμένανε. Ο Νετανιάχου λέει: έχουμε εξαλείψει μια υπαρξιακή μας απειλή. Είναι πάλι έτσι. Είναι ερωτηματικό. Εγώ θα σας πω, θα σας κάνω μια, αν επιτρέπετε, μια μικρή ανάλυση για τον πόλεμο Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Είναι γεγονός ότι το Ιράν ανθίσταται, παρόλο που έχει υποστεί φοβερές καταστροφές, δεν έχει στόλο, μόνο αυτά τα ταχύπλο έχει, τα οποία κάνουν τη ζημιά κι αυτοί, έχουν αρκετές εκατοντάδες και στον Περσικό κόλπο. Δεν έχει μεγάλα πλοία, δεν έχει αεροπορία, δεν είχε και παλιά αεροπορία, άρα δεν έχει τέτοια δομή. Έχει ένα πυραυλικό σύστημα το οποίο το προστατεύει μέσα σε σύραγγες, οι οποίες ανοίγει πόρτα, βγαίνει εκ το ξεφθήρας, εκ το ξεφτον πύραυλο και ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Τα οποία πραγματικά πολλά από αυτά δεν μπορούν να τα χτυπήσουν οι Αμερικανοί. Και επίσης τα έχει διασπείρει στα βουνά μέσα, γιατί το Ιράν, άμα δούμε όπως είναι ο χάρτης, η γεωγραφία το βοηθάει να μπορεί να μείνεται από βόρειο-δυτικά και μέχρι νότιο-ανατολικά. Περιβάλλεται από βουνά. Και το στρατηγικό τους δόγμα είναι το δόγμα του Μοσαϊκού, όπως λέγεται. Θα σας πω δύο παράγοντες που λένε στο Μοσαϊκό δόγμα. Το πρώτο είναι ότι η αυτόνομη άμυνα, δηλαδή το έχει χωριστεί σε 32 περιφέρειες το Ιράν, όπου είναι αυτόνομη διοίκηση. Δεν υπάρχει κάθε τη διοίκηση. Ο καθένας εκτελεί την αποστολή του χωρίς να κοιτάει δίπλα του ή πίσω του ή δεξιά του ή αριστερά του τι συμβαίνει. Πρώτον αυτό. Γι' αυτό είναι ανθεκτικότατο και δεν τον ενδιαφέρει τι απώλειες έχει κάπου αλλού. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύουν αυτοί ότι η απειλή πρέπει να εξαλείφεται εκεί που είναι, όπως πιστεύει και το Ισραήλ. Δηλαδή, και για να προστατευτεί το αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε δυνάμεις, κάποιες δηλαδή πληρεξούσιες δυνάμεις που να μας προστατεύουν σε μια περιφερειακά μακριά από το Ιράν. Έτσι λοιπόν δημιουργήσανε τους proxy power. Αυτός που πίσω το έκανε ήταν ο Σουλεϊμανί, που εκτελέσαν οι Αμερικανοί. Ήταν πιο πριν, αλλά αυτός το τελειοποίησε. Και 2 μήνες πριν τον εκτελέσουν οι Αμερικανοί με drones, έδωσε μια συνέντευξη σε μια ιρανική εφημερίδα και είπε ότι

δύο Αράβων εκεί Περσών και λοιπά, του Μπαγκδάτ και του Ερτσεχιάμι, αυτός πρέπει να είναι Ιρανός. Εκεί μέσα μας αναλύουν πώς λειτουργεί. Δηλαδή το αμυντικό τους δόγμα δεν είναι δόγμα παραλογισμού, θα πεθάνουμε, θα σκοτωθούμε κλπ. Έχουν αδεκτικότητα, αλλά ορθολογικής προσαρμογής σε δομικούς περιορισμούς και κυρώσεις κλπ. Δηλαδή είναι ορθολογιστική αντιμετώπιση των κυρώσεων, των περιορισμών, του αποκλεισμού που το έχουν κλπ. Και είναι στηρίζεται πάνω σε ρεαλισμό και σε ιδεολογία χρησιμοποιώντας τη γεωγραφία, λέει το βιβλίο. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει δύο στρατούς. Είναι ο Αρτές, είναι ο τακτικός στρατός με 350.000 άντρες, το οποίο βασικά είναι για την άμυνα του εδάφους, άμα γίνει εισβολή κλπ. Και έναν δεύτερο στρατό, κύριε Πάτσιο, που λέγεται Φρουρίτης Επανάστης, IRGC, το βλέπουμε στην παγκόσμια ειδησιογραφία. Προσέξτε, αυτός είναι ο φρουρός του καθεστώτος, του ανωτάτου ηγέτη. Έχει ρόλο πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό, έχει τον έλεγχο των βαλιστικών πυράβλων, αυτοί ρίχνουν τους πυράβλους, όχι ο Αρτές, ο τακτικός στρατός, και είναι ελέγχει τις πληροφορίες και ελέγχει το δίκτυο των πρόξης. Όλα αυτά τα κάνει η Φρουρή της Επανάστασης με 195.000 άντρες. Είναι δηλαδή το πιο ισχυρό κομμάτι μέσα στο Ιράν. Και είναι αυτό που έχει την εξουσία τώρα, γιατί ο ηγέτης ακούμε ότι επιλέξανε αλλά δεν τον είδαμε. Τι είναι, ξέρω εγώ, δεν μπορεί, είναι άρρωστος, είναι τραυματισμένος, είναι δεν ξέρουμε ακόμη. Ή υπάρχει αυτή. Και βέβαια δεν βγήκανε μπροστά να τους δούμε αυτό, βγήκε μπροστά ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής. Γιατί ο Γκαλιμπάφ? Διότι ο Γκαλιμπάφ ήταν φρουρός της Επανάστασης από την νεαρή ηλικία, όταν δημιουργήθηκε η Φρουρή της Επανάστασης το 1980, ένα χρόνο μετά την Ισλαμική Επανάσταση, πολέμησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, ήταν τιμημένος διοικητής, δηλαδή πολέμησε σκληρά, η μονάδα του είχε πολλές επιτυχίες και τον σέβονται και ο λαός, αλλά και η Φρουρή της Επανάστασης. Δηλαδή, ο Γκαλιμπάφ και να πει κάτι που δεν συμφωνούν οι Φρουροί της Επανάστασης, δεν μιλάνε καθόλου για τον Γκαλιμπάφ. Αφήστε που συνεννοούνται μεταξύ τους. Γιατί παραμένει. Ενώ ο Πεζεσκιάν όταν είπε να βρούμε μια έντιμη ειρήνη, του είπαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε δημόσια αυτό, μη μιλάς, θα λες ό,τι σου λέμε. Και λέει αυτός, αισθάνομαι όμοιρος, διότι το μόνο που κάνω είναι να διαβάζω γελίες ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Δημοσίως τα είπαν αυτά στην τηλεόραση. Για τον Γκαλιμπάφ δεν τολμάει να μιλήσω. Γι' αυτό αυτός είναι ο κύριος διαπραγματευτής. Σε συνεννόηση, βέβαια, με τις Φρουρές της Επανάστασης που κάνουν κομμάτι αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι σκληρό το καθεστώς και ανθεκτικό. Άρα λοιπόν, να μην πω περισσότερα, το Ιράν άντεξε λόγω της δομής, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουν μεγάλες καταστροφές, αλλά δεν τους ενδιαφέρει, έχουν μάθει να ζούνε με τη στέρηση, με τις καταστροφές κλπ. Ξέρετε ποιο είναι το αδύναμο σημείο τώρα? Το αδύναμο σημείο είναι αυτό που έχει κάνει ο Τραμπ και επιμένει, λέει, γιατί ενώ το Ιράν είπε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ο Τραμπ έκανε ναυτικό αποκλεισμό. Κύριε Πάτσιο, με τον ναυτικό αποκλεισμό δεν είναι ότι δεν περνάνε τα πετρελαιοφόρα με το πετρέλαιο του Ιράν, είναι ότι δεν περνάνε και οι προμήθειες. Υπάρχουν ελλείψεις αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη και γενικά μέσα στο Ιράν. Κάποια στιγμή οι ελλείψεις αυτές θα γίνουν εκρηκτικές, όταν δεν θα έχεις κάποια βασικά είδη διαβίωσης. Εκεί ποντάρει ο Αμερικανός πρόεδρος. Γι' αυτό δεν είρε τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ το Ιράν είπε ανοίγουμε τα στενά του ορμούς. Εκεί είναι το μυστικό. Φαίνεται, και επίσης να πω και κάτι άλλο. Εχθές έγινε μία σύσκεψη στο Λευκό Οίκο σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο πρόεδρος, οι αρχηγοί των επιτελείων, οι υπουργοί εξωτερικών κλπ. Κλπ. Εκεί είχαν δύο λύσεις. Ή να δεχτούν τους όρους του Ιράν, όπως είναι, που άμα τους διαβάσετε είναι όροι νίκης για το Ιράν και όροι ήττας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα 10 σημεία που γνωρίζουμε όλοι, να μην τα αναφέρω. Εκεί λοιπόν το Ιράν και σε αυτό έλεγε ότι και στις συνομιλίες μέσω Πακιστάν, λέει, δεν παραδίδουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, 450 κιλά περίπου. Δεν θα μας σταματήσετε το πρόγραμμα εμπλουτισμού, δεν θα παραδώσουμε τους βαλιστικούς πυράβλους, θα πληρώσετε αποζημιώσεις και θα ελέγχουμε τα στενά. Εσείς αν ήσασταν Αμερικανός πρόεδρος θα το δεχόμαστε.

0: Ακούστε αυτά. Το Ιράν θα έβγαινε και θα διακήρυτε μεγαλοπρεπή νίκη. Λοιπόν, δεν μπορούσε να το κάνει. Οπότε στο συμβούλιο αυτό το χθεσινό στις ΗΠΑ επικράτησε ή να δεχτούν αυτά, είναι κάποιες μικροτροποποιήσεις που δεν μπορεί να γίνονταν αποδεκτές, ή να πατήσουμε το κουμπί. Και ξέρετε ποια ήταν η απόφαση? Να πατήσουν το κουμπί. Το πατήσανε? Όχι. Ο Μουνίρ, ο στρατηγός Μουνίρ, βλέπετε εκεί οι στρατηγοί κάνουν κουμάντο, δεν είναι σαν εμάς τους στρατηγούς εδώ. Λοιπόν, μόνο αναλύσεις κάνουμε, φυσικά αστειεύουμε. Είναι αλλιώς το καθεστώς εκεί. Εκεί ο στρατηγός Μουνίρ, δώστε μου κάνα 2-3 μέρες προθεσμία, λέει, γιατί μπορώ να τα αλλάξω αυτά. Μπορεί να τα αλλάξει. Η άποψή μου δεν είναι σίγουρο που να τα αλλάξει. Γιατί? Γιατί το Πακιστάν τις 2 τελευταίες ημέρες προσπάθησε να έρθει σε επαφή με αυτούς που μιλούσαν και δεν απαντούσε το Ιράν. Άρα λοιπόν η απεσιόδοξη άποψή μου είναι, και ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ, είναι ότι θα πάμε στο χειρότερο. Θα έχουμε επανάληψη των επιχειρήσεων με σφοδρότερη μορφή. Και εκεί θα δούμε ποιος θα αντέξει.
1: Περάσουμε στο τρίτο μέρος. Πέρα από τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις δηλώσεις, αν αύριο το πρωί ξυπνούσαμε με νέα ίμια στο Καστελόριζο, είμαστε πραγματικά έτοιμοι, όχι πολιτικά, επιχειρησιακά? Τι λέτε εσείς ως στρατιωτικός που δεν τολμάει να πει ένας πολιτικός?
0: Καταρχήν, στην παρούσα περίοδο η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να χαλάσει αυτό το. Δηλαδή και η Ευρώπη θα την πέσει στην Τουρκία και η Αμερική, ιδιαίτερα η Αμερική. Και τους μόνους που φοβάται η Τουρκία είναι η Αμερική. Λοιπόν, διότι σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, έτσι, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον πόλεμο στο Ιράν που δεν έχει τελειώσει, με τον πόλεμο στο Λίβανο, με τη Χαμάς το θέμα να είναι μισοτελειωμένο αλλά όχι ολοκληρωμένο. Υπάρχουν και εκεί, αλλά αυτό που άλλη φορά μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν θα το κάνει τώρα. Αλλά υποτεθείστε μια υπόθεση εργασίας ότι το κάνει. Πρώτον, δεν θα έχει τη διεθνή υποστήριξη από κανέναν. Από κανέναν. Θα έχει τη διεθνή κατακραυγή, δημιουργεί μια στεία φωτιά σε άλλη. Αλλά αυτό που θα θέλατε να ακούσετε από ένα στρατιωτικό είναι ότι τι θα κάνει η Ελλάδα. Θα έχουμε ένα δεύτερο ίμια. Σας ενημερώνω, όχι. Το Καστελόριζο, έχω πάει, το ξέρω πως είναι το Καστελόριζο, έχει τη δυνατότητα, προσέξτε τι λέω, να αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Πρώτα απ' όλα από τη φρουρά που είναι πάνω στο Καστελόριζο και τα όπλα που διαθέτει, και δεν λέμε περισσότερα εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, είναι έτσι, το έχουμε σχεδιάσει έτσι, που πρώτον δεν θα επενδυαστούμε και δεν θα γίνει τίποτε τύπου ίμια να καταλάβουν, να κάνουν και δεν θα μπορούσαν. Και από την άλλη μεριά η ελληνική αεροπορία, να ξέρετε, αλλά και ο ελληνικός στόλος, ο οποίος είναι αίτητος επί 3.000 χρόνια, είναι το μόνο όπλο που είναι αίτητο, δεν έχουμε χάσει πουθενά. Η ελληνική αεροπορία που είναι ίσως η καλύτερη του ΝΑΤΟ, μαζί το Ισραήλ δεν είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, οπότε γι' αυτό το Ισραήλ θέλει να κάνει ασκήσεις μόνο με εμάς, αεροπορικές ασκήσεις. Εκτιμώ ότι θα επικρατήσει στην περιοχή, θα έχει αεροπορική υπεροχή. Όχι κυριαρχία, γιατί είναι κοντά το Καστελόριζο στην Τουρκία. Εκτιμώ ότι θα έχουμε υπεροχή με βάσεις από την Κύπρο, γι' αυτό είπαμε να μείνουν εκεί, ή από την Κρήτη, από τη Ρόδο και το καθεξής. Ιδίως από τη Ρόδο. Άρα, δεύτερα ίμια εγώ δεν βλέπω να γίνονται, λόγω αυτών που ανέφερα, αλλά αν συμβεί κάτι εκεί στην περιοχή, να ξέρουμε όλοι ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και το know-how που τα είμαι, έτσι, και τα λάθη που κάναμε. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα συμβεί κάτι. Και αν συμβεί, θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
1: Πάντως, είπατε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην γίνει κάτι, αλλά η Τουρκία ξέρουμε ότι περιμένει. Περιμένει. Στρατηγέ, ένα θέμα που αποφεύγεται συστηματικά. Ποιος θα υπηρετήσει ενοπλές δυνάμεις σε 15 χρόνια, όταν το 25% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65? Ο Ελισμέ έχει επεξεργαστεί σενάρια γι' αυτό, γιατί δεν το ακούμε? Επίσης θέλω να τονίσω ότι εκτός αυτού έχουμε και αυτό που λέμε μετανάστευση, δηλαδή συνηθίζουμε να λέμε για τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα, αλλά να λέμε και για τους ανθρώπους που φεύγουν νόμιμα, ενώ τους Έλληνες. Ναι, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με το ποιος θα κάτσει να είναι στρατιώτης.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή είναι η αγωνία μας. Έχουμε υποβάλει μελέτες στο Υπουργείο Το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να υποβάλλω. Έχουμε κάνει πολλές ομιλίες για την υπογεννητικότητα της Ελλάδος, για τη μετανάστευση. Ξέρετε, με ανησυχεί κάποιες δηλώσεις του νυν Πρωθυπουργού που είχε πει ότι οι πρόσφυγες αυτοί θα είναι, λέει, το εργατικό δυναμικό μας στις ένοπλες δυνάμεις κλπ. Αυτά δεν είναι λύσεις. Δεν είναι λύσεις να πάρεις άλλους μισθοφόρους κλπ. Δηλαδή, υπηρετούν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό στρατό Αλβανοί, οι οποίοι έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα. Αλλά είμαστε 100% ότι θα είναι, θα αισθάνονται Έλληνες. Όχι. Θα μου πει κάποιος άλλος, είμαστε 100% σίγουροι ότι ο Πάτσιος ή ο Μπαλτζόης, λοιπόν, θα είναι τόσο Έλληνες όσο χρειάζεται στον πόλεμο. Όχι πάλι, παρόλο που. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά είναι θέματα πάρα πολύ δύσκολα. Για μένα θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί, να είχαν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις να τα ζευγάρια να έχουν πάνω από 3 παιδιά. Από 3 παιδιά τουλάχιστον και πάνω. Να κάνουν αυτό που εφάρμοσε η Ουγγαρία και το πέτυχε. Λέει, μέχρι 2 παιδιά πληρώνεις κανονικά τους φόρους που αναλογούν. Στο 3ο παιδί 25% παραπάνω μείωση από αυτά που προβλέπεται. Στα 4 παιδιά από το 50% μείωση. Και πάνω από 5-6 παιδιά τίποτε. Αυτό το εφαρμόζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ, όταν ήμουν εγώ κάτω, ήταν γύρω στα 6,5 εκατομμύρια πληθυσμός πριν από 20-20 τόσα χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι στα 10.400. Αν αφαιρέσει σε ΣΝΑΜΣ 2 εκατομμύρια που είναι οι Άραβες, Παλαιστίνοι δηλαδή, άρα και τότε ήταν τόσοι, ήταν 1,5 εκατομμύρια, τώρα είναι 2 εκατομμύρια, άρα βλέπουμε σχεδόν να διπλασιαστήκαν μέσα σε 20-25 χρόνια. Γιατί? Έχετε δει τους Χαρεντί. Χαρεντί, ξέρετε τι είναι? Αυτοί με τα κοτσιδάκια εδώ, με το κιπά στο κεφάλι, με τα μαύρα ρούχα και το άσπρο πουκάμισο, οι οποίοι πηγαίνουν, ξέρω εγώ, είναι οι ακραίοι, οι ultra orthodox, έτσι, οι Εβραίοι, οι οποίοι τι κάνουνε? Δεν υπηρετούν στο στρατό, πάνε στο τείχος των δακρύων και προσεύχονται συνέχεια και συνεχεία γυρίζουν στο σπίτι τους και πιάνουν τη γυναίκα τους και κάνουν ένα παιδί. Γιατί πάνω από 5-6 παιδιά δεν χρειάζεται να δουλέψεις στο Ισραήλ. Είναι τόσο πολύ τα επιδόματα που δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Όλοι αυτοί έχουν από 7-8 παιδιά και έχουν ξεπεράσει και τους Παλαιστίνους, τους Άραβες, οι οποίοι έχουν λιγότερα. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την αύξηση. Το ίδιο να γίνει και στην Ελλάδα. Δεν λέω να γίνει στην Ελλάδα το ίδιο, γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά δεν θα έπρεπε να είχαν δοθεί προνόμια σε αυτούς που είναι τρίτεκνοι? Η κόρη μου έχει 3 παιδιά. 2 κορίτσια και 1 αγόρι. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι τα ωφέλη από το κράτος? Όταν γεννήθηκε ο εγγονός μου, ο τρίτος, πήρε 1.500 ευρώ. Αυτό ήταν, έληξε υποχρεώσεις για το 3ο παιδί. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν νηπιαγωγεία δωρεάν, σχολεία δωρεάν, να κάθονται μεσημέρι να τρώνε κλπ. Και προνόμια στους γονείς. Θα έπρεπε δηλαδή εκτός από το σχολείο να υπάρχει και χρόνος για τη φύλαξη μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς στο σπίτι. Δηλαδή όλες οι προϋποθέσεις να κάνουν ένα νεαρό ζευγάρι να πει θα κάνουμε 3 και 4 παιδιά. Διότι αυτό, πέρα από ότι είναι ευλογία και ότι είναι θέμα επιβίωσης του έθνους μας, αλλά έχουμε και προνόμια. Μπορούμε να τα μεγαλώσουμε χωρίς να υποστούμε. Εάν δεν ήταν, ήμασταν εμείς κοντά, δίπλα, από πάνω από εμάς μένει η κόρη μου και η γυναίκα μου να βοηθάει, να παίρνει τα κορίτσια από το σχολείο, να παίρνει τον εγγονό μου από το νηπιαγωγείο, πώς θα μπορούσαν τα? Δεν θα έπρεπε να έχει κάποιες παροχές που δεν τις έχει? Εκεί είναι το όλο θέμα στην Ελλάδα. Πρέπει να δοθεί. Αυτά τα pass που δίνει ο Πρωθυπουργός, λέει fuel pass και μέχρι και vacation pass έδινε πριν από 1-2 χρόνια, είναι αστεία πράγματα και γελία. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα γιατί υπερβαίνω το όριο, ας πούμε. Δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να δοθούν σε πολύτεκνες οικογένειες, να γίνουν υποδομές κλπ. Ώστε να αναγκάσουμε και φυσικά να κοιτάξουμε να βρούμε και δουλειές, ώστε να μην έχουμε το brain drain που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 500.000 Έλληνες φύγανε μετά τα μνημόνια. Στην πιο παραγωγική ηλικία, νεαρά παιδιά σαν εσάς, λοιπόν, φύγανε από την Ελλάδα και χάσαμε τα καλύτερα μυαλά. Αυτή είναι η δουλειά της πολιτείας και όχι να στηριζόμαστε στους μετανάστες, γιατί άμα δείτε την εγκληματικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι από κάποια καλόπαιδα που έχουν έρθει από αλλού. Δεν θέλω να πω περισσότερο.
1: Δεν ξέρω πάντως άμα το ΕΠΚΠ έγινε από αυτούς που ήρθανε. Αλλά...
0: Όχι. Από εμάς έγινε. Από εμάς.
1: Έχετε δίκιο, διότι τελικά η χώρα του καθενός είναι αυτή για την οποία διατίθεται να πεθάνει και να δώσει τη ζωή του.
0: Ακριβώς. Και το είδαμε στους Ιρανούς, μια και είναι, το είδαμε στους Ιρανούς, κύριε Πάτσιο, οι οποίοι περιμέναν, λέει, να ξεσηκωθούν οι Ιρανοί. Δεν θα ξεσηκωθούν τώρα οι Ιρανοί, θα ξεσηκωθούν μετά. Όπως ξεσηκωθήκανε και πριν. Εν καιρό πολέμο, λένε όλες οι αναλύσεις και όλα τα παραδείγματα που έχουμε, κανένας λαός δεν ξεσηκώνεται εναντίον της ηγεσίας των. Αντίθετα, συσπυρώνεται υπό την ηγεσία του, όσο άθλια και να είναι η ηγεσία του. Μετά τον πόλεμο θα γίνουν ό,τι γίνουν. Μετά τον πόλεμο θα πέσει το κρεστός. Σας το λέω και θυμηθείτε. Οι κληρικοί θα πάνε στα καθήκοντά τους, έτσι, στα τζαμιά κλπ. Και τη χώρα θα τη διοικήσουν πολιτικοί και άνθρωποι, ας πούμε. Ήδη αρχίζει, βλέπουμε τα σημάδια, το καθεστώς έχει αφήσει ελεύθερες τα κορίτσια να φοράνε ή να μην φοράνε τη μαντήλα. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό, είναι σημαντικό, ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά, και ξέρετε, οι Ιρανές, ο Ιρανικός λαός, μάλλον να σου το πω αλλιώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το Ιράν είναι η πλουσιότερη χώρα στην περιοχή. Τα ορυκτά που έχει, σπάνιες γεύσεις κλπ, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, του δίνουν ένα asset γύρω στα 55 τρισεκατομμύρια. Αντί να χρησιμοποιήσει τον πλούτο της χώρας, το καθεστώς αυτό, το οποίο, προσέξτε, εγώ είμαι υπέρ των Ιρανών και κατά το καθεστώτος. Δεν φταίνει η λαοί. Οι κυβερνήσεις είναι για τα καθεστώτα. Λοιπόν, αν χρησιμοποιούσε τον πλούτο της χώρας για το καλό του λαού του και με το ανθρώπινο δυναμικό που έχει το Ιράν, ξέρετε, τους έδωσαν την πυραυλική τεχνολογία οι Κινέζοι και οι Κορεάτες και τους ξεπεράσαν οι Ιρανοί. Έχουν επιστήμονες που παίρνουν το ουράνιο και το εμπλουτίζουν με δική τους τεχνολογία. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι φοβερά μυαλά, δηλαδή είναι έχουν ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό. Με τον πλούτο της χώρας και με το πλούσιο, με το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, το Ιράν θα γινότανε, όχι Σαουδική Αραβία, καλύτερα από Εμμυράτα. Γιατί στερείτε από αυτόν τον λαό? Επισάχει πάλι δικτατορία. Μόνο επί Μοσαντέκ 3 χρόνια, 51-53, είχαμε πραγματική δημοκρατία στο Ιράν. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω γιατί το 1999 που επισκεφτήκαμε το Ιράν, αυτά μας λέγανε στο να είμαι στο πρόεδρο. Και τότε ήταν ένας πραγματικά προοδευτικός πρόεδρος της χώρας, ο Χαταμί, ο οποίος είπε ότι και να κάνουμε θέλει προσοχή, λέει, γιατί μπορούμε να κάνουμε μικρό βήμα μπροστά, και όχι, γιατί αν ξεπεράσουμε αυτό μπορεί να έρθει το καθεστώς ο ανώτατος ηγέτης και να μας δώσει μια μπροστά να πάμε 3 βήματα πίσω. Άρα λοιπόν το Ιράν θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να γίνει μια χώρα φιλική προς τη Δύση και όχι εχθρική. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει άμα τα συμφέροντά του είναι, άμα έρθουν οι περιορισμοί κλπ. Γιατί να είναι εχθρική, και θα μπορούσε να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή. Όλα αυτά οι proxy power κλπ. Είναι διότι αισθάνεται ανασφαλές ότι μπορεί να δεχτεί επίθεση, να καταστραφεί, να κάνει. Και επειδή λέγαμε για το λαό, σας είπα ότι τώρα εν καιρό επιχειρήσεων δεν θα δείτε κανένα Ιρανό να βγει στον δρόμο κατά του καθεστώτος. Υπέρ του καθεστώτος μπορεί να βγει. Μετά το τέλος του πολέμου, που θα γίνει, θα καθίσουν να δούνε τι έγινε κλπ. Να γίνουν υπολογισμός των λαθών και των σωστών. Τότε εκεί εγώ εκτιμώ ότι το καθεστώς μέσα σε αυτή τη χρονιά θα αλλάξει και νέοι ηγέτες όπως είναι ο Καλιμπά που βλέπω αυτή τη στιγμή και άλλοι που δεν ξέρουμε θα αναλάβουν την τύχη του Ιράν. Και δεν θα είναι, αν όχι φιλικό προς τη Δύση, δεν θα είναι εχθρικό κατά την άποψή μου. Και θα αλλάξει όλη η πολιτική γεωγραφία της περιοχής εκεί, κύριε Πάτσιο. Τότε έχω ζήσει στη Μέση Ανατολή 3,5 χρόνια. Τότε θα δούμε μια νέα Μέση Ανατολή. Η συμφωνία του Αβραάμ θα ενισχυθεί και με άλλα κράτη, Σαουδική Αραβία. Η αμερικανική αγωγή, αμερικανική έμπνευση όπως είναι ο IMEC, India Middle East Corridor, θα υλοποιηθεί και ούτω καθεξής. Θα δούμε μια νέα Μέση Ανατολή ελπιδοφόρα και καλή. Και αν υλοποιηθεί και το σχέδιο Τραμπ να γίνει η Γάζα αυτό που λένε Ριβιέρα, αλλά όχι ακριβώς Ριβιέρα, και τα εργοστάσια, τα μεγάλα επενδύσεις που θα γίνουν. Και θα δούμε λοιπόν και τους Παλαιστίνιους που έχουν αυτή την τάση να πολεμάνε γι' αυτό. Άμα ζήσουν καλά, δεν θα έχουν καμία τάση να πολεμήσουν από εκεί πέρα. Βλέπουμε τα κράτη του κόλπου. Δεν θέλει κανένας πόλεμο. Άμα η διαβίωση είναι πάρα πολύ καλή, γιατί να πάνε να πολεμήσουν, γιατί να έχουν, ξέρω εγώ, αλλιετρωτικές διεκδικήσεις κλπ. Άμα περνάνε καλά. Αν γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν. Τότε θα δούμε μια νέα Μέση Ανατολή και όχι τη Μέση Ανατολή που ξέρω μέχρι τώρα, του πολέμου, των δακρύων και του αίματος. Και να τελειώσω λέγοντας ότι μετά από αυτό τον πόλεμο θα έχουμε και αναδιάταξη των χωρών της περιοχής. Ξέρετε, οι χάρτες της περιοχής της Μέσης Ανατολής είναι με κράτη με κάθετες και οριζόντιες γραμμές. Όπου βλέπετε χάρτη με κάθετη και οριζόντια γραμμή για ένα κράτος, να ξέρετε αυτό το κράτος είναι τεχνητό. Δεν είναι φυσιολογικό. Οι λαοί δεν στοιχίζονται ένας πίσω από τον άλλο για να δημιουργήσουν σύνορα. Όπου βρουν, ξέρω εγώ, έφορο έδαφος, εκεί εγκαθίστανται. Λοιπόν, και αυτό είναι και ο εφιάλτης της Τουρκίας, καταλήγω στην Τουρκία, οι χάρτες της περιοχής, οι οποίοι τι λένε, λένε μια νέα Μέση Ανατολή και μια επαναχάραξη των χαρτών. Και προτρέπω τους φίλους που μας ακούνε να ψάξουν να βρουν το χάρτη του Ραλφ Πίτερς του 2006, το χάρτη της Ρόμπιν Ράιτ του 2013, που μιλάνε για την αναδιάταξη των χωρών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και τελειώνω λέγοντας για αυτή, για τους χάρτες, ότι πριν από 3 εβδομάδες το CNN έβγαλε ένα χάρτη με τους Κούρδους, που είναι οι Κούρδοι στην περιοχή εκεί. Οι Κούρδοι είναι στα εξής κράτη. Στο Ιράν, στη Συρία, στο Ιράκ και στην Τουρκία και στο Αζερβαϊτζάν. Σε 5 κράτη. Εκεί λοιπόν το CNN έβαλε που είναι, το έβαλε με έντονο χρώμα, κόκκινο αν δεν κάνω λάθος, και το περιχαράκωσε. Το είδε αυτό η Τουρκία και έβγαλε φλίκτενες. Σου λέει, έρχεται η σειρά μας. Διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 20 με 25 εκατομμύρια στην νοτιοανατολική Τουρκία, ζει στην Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό, και οι χάρτες το λένε, ότι η Τουρκία διασπάται. Και αυτό είναι ο εφιάλτης της Τουρκίας και αυτό είναι ο λόγος που κάνουν έτσι και φωνάζουν και απειλούν τον αδύναμο κρίκο σε όλη αυτή τη συμμαχία που είναι η Ελλάδα. Αλλά θα έλεγα ότι τώρα τελευταία ο αδύναμος κρίκος γίνεται ισχυρός, δυνατός, και δεν είναι αδύναμος κρίκος όπως νομίζουν οι Τούρκοι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και η ανάλυση μου για την περιοχή.
1: Φτάνοντας στα 18 χρόνια από την μεγάλη οικονομική κρίση, 15 χρόνια μνημόνια και 6 χρόνια από την πανδημία, βλέπουμε ότι ο ελληνικός κοινωνικός ιστός δεν υπάρχει πλέον και απλώς τα άτομα είναι άτομα. Υπάρχει ένα πρόβλημα ακόμα και στην οικογένεια με διάφορα θέματα τα οποία βλέπω κατά καιρούς στα νέα. Και κλείνοντας, θέλω να απευθυνθείτε στους νέους 25 με 35 ετών που μας ακούν και να ρωτούνται γιατί να μείνω σε αυτή τη χώρα. Δώστε μας ένα λόγο στρατηγικό, όχι συναισθηματικό, που η Ελλάδα του 2030 αξίζει να την επερασπιστούν.
0: Όχι, θα ξεκινήσω με το συναισθηματικό, διότι πρέπει να έχουμε το συνέστημα, διότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα σου. Η Ελλάδα είναι το χώμα που βρίσκονται οι ρίζες σου. Χωρίς ρίζες, ξεριζωμένος, δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ πιστεύω στους νέους. Έχουν περάσει από τα χέρια μου, κύριε Πάτσιο, χιλιάδες στρατιώτες. Έχω παραδείγματα να σας πω. Αυτά τα παιδάκια, εγώ ήμουν στο όπλο των θωρακισμένων. Αυτά τα παιδάκια τα φοβισμένα που τα βλέπεις στα 19-20 χρονών που ερχόταν στο στρατό, μερικά μαμόθρεπτα, να χρησιμοποιήσω την έκφραση εκεί, με πέραν οι μανάδες τους κλπ. Φτάσανε σε λίγο καιρό να είναι λιοντάρια. Να κάνω άσκηση με όλα τα άρματα και τα οχήματα της μονάδας μου επί μία εβδομάδα έξω, 135 άρματα και οχήματα, και να μην μείνει κανένας στον δρόμο. Και να είναι όλοι, να μην γογγίξει κανένας, να είναι όλοι λεβέδες. Και κάναμε βολές που πραγματικά εκεί ξέρετε τι είπα. Αν μου δώσουν αποστολή, φτάνω μέχρι την Κωνσταντινούπολη με αυτά τα παιδιά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Εγώ ως διοικητής. Άρα λοιπόν έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους νέους. Πρέπει να έρθουν στην πατρίδα να βοηθήσουν. Η Ελλάδα με τη δική του συνδρομή θα γίνει αυτό που ψάχνουν έξω. Να ξέρουν ότι έξω θα είναι, όπως ήταν ο συγχωρημένος ο πατέρας μου στη Γερμανία, ένας γκαστερμπάιντερ. Έτσι θα αντιμετωπίζανε τους Έλληνες, ήταν από τους πρώτους που πήγανε. Και προσβολές δέχτηκαν και πολλά, τα ξέρετε. Και πολλοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία καταλαβαίνουν τι τους λέω. Επειδή λοιπόν είμαι και εγώ παιδί μεταναστών, αν και δεν έμενε πάρα πολλά χρόνια ο πατέρας μου, ο πεθερός μου έμενε πάρα πολλά χρόνια. Η κουνιάδα μου είναι στη Γερμανία, τα νύψα μου είναι στη Γερμανία. Ξέρω δηλαδή από ξενιτιά, από το οικογενειακό μου, το άμεσο οικογενειακό μου περιβάλλον. Εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουν την πατρίδα τους και μπορούν να μεγαλουργήσουν και στην Ελλάδα. Ή ας πάρουν τα εχέγγυα και τις βοήθειες του εξωτερικού, τις δομές και το καθεξής, και ας έρθουν μετά να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Απ' την άλλη μεριά, θέλω οι κυβερνήσεις της πατρίδας μου να μην κάνουν αυτά που έχουν κάνει, ιδίως τώρα τελευταία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα οποία και εγώ πραγματικά διαρωτώ με Μα τι γίνεται, σε τι χώρα ζω, πώς είναι δυνατόν. Όχι μόνο ο ΠΚΠ, είναι με το Predator, παρακολουθήσεις, με το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου είχαμε 57 νέα παιδιά. Φοιτητές ήταν όλοι αυτοί, εκτός από μερικούς. Φοιτητές, νεαρά παιδιά, 19-20 χρόνια, έχετε δει φωτογραφίες. Κορίτσια σαν τα κρύα νερά, αγόρια. Λοιπόν, χάσανε τη ζωή τους, διότι το κράτος έφταιγε. Το κράτος έβαλε τον σταθμάρχη, τον άσχετο να κάνει τον σταθμάρχη. Το κράτος δεν υλοποίησε τα προγράμματα που ήταν για τηλεδιοίκηση κλπ. Όχι εγώ και εσείς. Άρα λοιπόν, να βοηθήσουμε τους νέους, να έρθει μια νέα κυβέρνηση η οποία να προσπαθήσει να βοηθήσει την πατρίδα, πρώτα απ' όλα την Ελλάδα, και εν συνεχεία εμείς οι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι που έχουν πάει στο εξωτερικό, άμα βρουν τις προϋποθέσεις να γυρίσουν, εύχομαι να γυρίσουν και να επιτύχουν και εδώ στην πατρίδα, όπως γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχω υπηρετήσει και στο εξωτερικό, όπως γνωρίζω ότι το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Έλληνες εξωτερικού. Γιατί εκεί βρήκαν τις προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις να αλλάξουν και στην Ελλάδα, και είμαι σίγουρος θα επιτύχουν και εδώ. Αν θέλουμε να επιβιώσει και να τελειώσουμε με ένα μήνυμα θετικό, ρωτήσανε την Πυθία στους Δελφούς ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδος. Και απήντησε η Πυθία με την εξής φράση: ασκός κλειδονιζόμενος, μη δε πόποτε βυθιζόμενος. Η Ελλάδα, κύριε Πάτσιο, εγώ είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, γι' αυτό επιβιώνει με τόσες κατοχές κλπ. Η Ελλάδα θα επιβιώσει σε κάθε κακουχία, σε κάθε κακή και επώδυνη φάση, και μπορεί να βυθιστούμε λίγο, αλλά θα ξαναπεταχτούμε πάλι, όπως έγινε κατά τη διάρκεια αυτών των 3.000 ετών, που έχουμε περισσότερα χρόνια, αλλά που λειτουργούμε ενιαία, σαν με κρατικές μορφές, πρώτα με τη μορφή πόλεων, τώρα σαν κρατικές οντότητες.
1: Είναι διαφορετικό το να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει.
0: Μεγάλη κουβέντα που είπε ο ποιητής, έτσι μεγάλα. Έτσι, έχεις δίκιο, και το λέει και το τραγούδι στη Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, έχεις απόλυτα δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά, να σας απαντήσω κι εγώ με τους στίχους του Σολομού. Μη ρωτάς τι έχει κάνει η πατρίδα για σένα, η Ελλάδα για σένα, αλλά τι θα κάνεις εσύ για την Ελλάδα.
1: Αυτό δεν το πω, Κένεντι.
0: Όχι, ο Σολομός, ο Διονύσης ο Σολομός. Και σας το λέω, ίσως να το κλέψε ο Κένεντι από τον Σολομό. Σας το λέω, γιατί ήταν μεταγενέστερος του Σολομού ο Κένεντι. Το λέω, κύριε Πάτσιο, διότι στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων Άρτας που τέλειωσα στην Άρτα, μπαίνοντας στην κυρία είσοδος, ήταν η προμετωπίδα επάνω. Δηλαδή, κάθε μέρα που έμπαινα, διάβαζα αυτό το ρητό, Διονύσης ο Σολομός.
1: Κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους ομογενείς μας στην Αυστραλία, πρώτα απ' όλα υγεία, ευημερία, και να διαπρέπουν, όπως μαθαίνω από φίλους και στην Αυστραλία, όπως μαθαίνω, διαπρέπουν η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας στην Αυστραλία.
1: Νομίζω πήραμε μια γεύση πουλή από την ελληνική τηλεόραση, ειδικά την κουβέντα για το τι δεν κάνουμε ως κράτος, που σπάνια ακούγεται όταν όλοι γιορτάζουν συμμαχίες και υπογραφές. Φίλοι μου, αν φύγατε σήμερα με μια ερώτηση παραπάνω από όσες είχατε όταν πατήσατε το play, τότε κάναμε καλά τη δουλειά μας. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
8: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Όπως πριν ένα λεπτό συζητούσαμε, σκόπευα να ξεκινήσω με τη φιλοσοφία της πληροφορίας και τη σχέση ατόμου, επιστήμης, τεχνολογίας και την ψηφιακή εποχή. Αλλά έτυχε να ακούσω τη συζήτησή σας με τον κύριο Ανδριόπουλο στο Φόρουμ των Δελφών χτες το βράδυ και λέω αποκάλυψη. Η σχέση του ανθρώπου, του Έλληνα, με το κάλος, με την ομορφιά, με το ωραίο, είναι κάτι που καθορίζει σε κάποιο βαθμό, από ό,τι μας εξηγήσατε, την αντίληψή μας, την ψυχοσύνθεσή μας, αλλά θα το πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα εγώ, την πολιτική μας ταυτότητα, την πολιτική μας αντίληψη, τη σχέση μας με το χώρο και το χρόνο.
8: Ναι, εν ολίγης αυτό που είπα χθες, προσπάθησα να απαντήσω σε μια απορία μου γιατί αισθανόμαστε τόσο οικεία με την ασχήμια στις μεγάλες πόλεις και δει στην Αθήνα. Και η απάντηση που έδωσα, πέραν των χρονίων παθογενειών του πολιτικού σχεδιασμού, της υποχρηματοδοτήσης και τα δομικά προβλήματα, είναι ότι πιθανώς η εξωτερική ομορφιά μας κάνει να αισθανόμαστε πιο εξοικειωμένοι με μια ψυχική δυσμορφία, η οποία οφείλεται πιθανώς σε ένα αίσθημα ενοχής έναντι της αρχαίας κληρονομιάς που έχουμε, στην οποία δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε, και προφανώς συγκριτικά με τους υπολείπους Ευρωπαίους, οι οποίοι απεδείχθησαν καλύτεροι κληρονόμοι σε γενικές γραμμές αυτής της παράδοσης. Και επειδή λοιπόν αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα της ατέλειας, αισθανόμαστε ένα είδος ασχήμιας εντός μας, το εξωτερικεύουμε στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις πόλεις μας. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ξέρετε, γιατί άμα το περιβάλλον ανακαλέσει, το αυτό παράγει βάναυση στους πολίτες και οι βάναυσοι πολίτες να παράγουν ένα άσχημο περιβάλλον.
7: Πότε άλλαξε όμως αυτό, γιατί δεν αντιγράψαμε εμείς τον εαυτό μας και παρακολουθούμε τους άλλους να αντιγράφουν κάτι που θεωρητικά ανήκει πολιτισμικά σε εμάς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ασπαστούμε. Δηλαδή, είναι και στα όρια του ψυχαναλυτικού αυτό που σας ρωτάω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά από τη δική σας σκοπιά, γιατί αδυνατούμε να αναπαράξουμε ένα πρότυπο το οποίο υποτίθεται ότι είχαμε παράξει αρχικά?
8: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Η γνωστότερη και μία από τις καθοριστικότερες για μένα είναι προφανώς ο Οθωμανικός ζυγός, ο οποίος μας στέρισε την πρόσβαση στην αναγέννηση και ακολούθως στο διαφωτισμό, ούτως ώστε όταν εξήλθαμε αυτή την περίοδο, η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε αρχίσει να μπαίνει στη βιομηχανική περίοδο και αυτή η διαφορά φάσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να το καλύψουμε εύκολα και αν λάβουμε επιπλέον υπόψη το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε κυρίως από τους Ελλαδίτες και όχι από τον ελληνισμό της Διασποράς. Δηλαδή οι έμποροι, οι τραπεζίτες της Αλεξάνδρειας, της Οδυσσού, της Τεργέστης, της Κωνσταντινούπολης, όλοι αυτοί, ακόμη και των νησιών, δεν διαδραμάτισαν μείζονα ρόλο στη στελέχωση του ελληνικού κράτους. Ήταν κυρίως η εγχώρια ελίτ που συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς, η οποία ίδρυσε και κατέλαβε τις θέσεις του διοικητικού τομέα και γι' αυτό και αναπαρήγαγε μια συγκεκριμένη θεώρηση πολύ διαφορετική των Ελλήνων εκτός των συνόρων. Θα μπορούσα να το συνοψίσω σε ένα σχήμα. Υπάρχει μια Ελλάδα της θάλασσας, που είναι κυρίως έξω από τους Ελλαδίτες, οι νησιώτες προφανώς ανήκουν σε αυτή, και υπάρχει και μια Ελλάδα της στεριάς, που είναι κυρίως η Πελοπόννησος, η Ήπειρος. Η Ελλάδα της στεριάς επικράτησε. Και η Ελλάδα της στεριάς, ο ανθρωπότυπος του Έλληνα, αυτού του Ελλαδίτη, χαρακτηρίζεται από μια κυκλική αντίληψη χρόνου. Γιατί είναι κυρίως γεωργοί.
7: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
8: Ναι, ως γεωργός έχει συνηθίσει μια κανονικότητα, σε μια εναλλαγή των εποχών. Υπάρχουν σταθεροί χρόνοι. Ενώ ο Έλληνας ναυτικός, ο οποίος είναι στη θάλασσα, είναι ανοιχτός στο απρόβλεπτο. Είναι τολμηρός, διακινδυνεύει, συναντάει τη διαφορετικότητα, μαθαίνει να τη σέβεται, γίνεται πιθανώς πιο ανεκτικός, είναι περισσότερο εφευρετικός. Οπότε αυτοί οι Έλληνες βρίσκονται συνήθως εκτός Ελλάδος και λιγότερο εντός Ελλάδος. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν πάντοτε και εξαιρέσεις. Οπότε, εάν σε αυτό λάβουμε υπόψη και συνεχίζω τώρα την απαρίθμηση ορισμένων λόγων για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για το γιατί εν τέλει το άσχημο τριγύρω μας. Εάν λάβουμε υπόψη το ότι είμαστε ένα νεαρό κράτος από το 1821 μέχρι σήμερα και περάσαμε τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο, τη μικρασιατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο δικτατορία, χάσαμε και τις μεταναστεύσεις προπάνως, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βέλγιο και το καθεξής. Αν λάβετε υπόψη ποιους χάσαμε στην Ελλάδα, στο κράτος μας, θα δείτε ότι αυτοί που χάσαμε διακρίνονται από εργατικότητα, φαντασία και τόλμη. Γιατί? Διότι αυτός ο οποίος είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να σκοτωθεί σε έναν πόλεμο, είναι εκείνος που είχε ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη, που εφορούνταν από υψηλά ιδεώδη. Ενώ αυτός που ήταν περισσότερο εγωκεντρικός, έμεινε στα μετόπισθεν. Οπότε στους πολέμους και στους εμφυλίους χάσαμε τους καλύτερους. Ακολούθως στη μετανάστευση, ποιους χάσαμε? Αυτούς που τόλμησαν να ονειρευτούν ένα καλύτερο αύριο. Κατά μέσο όρο πάντα. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Αλλά αυτοί που ήταν πιο εργατικοί, πιο παθιασμένοι, πιο ονειροπόλοι, πιο έτοιμοι να εργαστούν και να πετύχουν κάτι καλύτερο, φύγανε. Εάν αφαιρέσει λοιπόν κανείς από όλα αυτά τα στάδια αυτούς τους Έλληνες, το κατακάθι εντός εισαγωγικών, είμαστε εμείς που μείναμε εδώ. Σε γενικές γραμμές, δεν λέω 100%, σίγουρα υπήρχαν και άξιοι που παρέμειναν και σίγουρα υπήρχαν και ανάξιοι που έφυγαν.
7: Σίγουρα κάποιοι θα θυχτούν από αυτό που είπατε, αλλά είναι πολύ χρήσιμο ως σχήμα σκέψης.
8: Ένα σχήμα προσέφερα, δεν χρησιμοποίησα εμπειρικά δεδομένα.
7: Εγώ επανέρχομαι στο θέμα της καλαισθησίας, της ομορφιάς, του κάλου, του ωραίου, πείτε το όπως θέλετε, ως πρότυπο, όχι τόσο επί της μορφής. Αυτό που παρατηρώ περπατώντας και εγώ και συζητώ πολύ συχνά, είναι ότι μέχρι κάποια στιγμή σχεδιάζαμε ωραία κτίρια, αντιλαμβανόμασταν ωραία το χώρο, είχαμε ωραία ισορροπία δημοσίου και ιδιωτικού, είχαμε ωραία κτίρια στην ανθρώπινη κλίμακα αλλά και με διάκοσμο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν να το προσδιορίσω αν είναι την δεκαετία του 70 ή του 80, ενώ βελτιωνόταν η οικονομία, βελτιωνόμασταν οικονομικά, χάναμε αισθητικά. Αυτό πώς το εξηγείτε?
8: Εδώ πρέπει τώρα να δούμε συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις αναφέρεστε. Γιατί αν μιλάμε για επαρχιακές πόλεις, αυτό ίσχυε, λόγω χάρη στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο που ήταν αιτικές πόλεις, ή ακόμη και στα Γιάννενα που δεν βρισκόταν υπό αιτητική κατοχή, αλλά σε αυτές τις όμορφες ελληνικές πόλεις ή το Ρέθυμνο, υπήρχε μια κλίμακα τοπική, ανθρώπινη, που επέτρεπε αυτόν τον σχεδιασμό. Ακόμη και στη Θεσσαλονίκη. Αν όμως μιλάμε για την Αθήνα, γιατί εκεί βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας, αυτό ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60 άλλαξε, διότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων στην πόλη, έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να βρεθεί στέγη. Η Αθήνα ποτέ δεν σχεδιάστηκε και δεν σχεδιάστηκε για εκατομμύρια. Οπότε έπρεπε να βρεθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις και αυτές οι βραχυπρόθεσμες λύσεις δόθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Και σε αυτές τις βραχυπρόθεσμες λύσεις, προφανώς πρώτη προτεραιότητα δεν ήταν η καλαισθησία. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των ωραίων σημείων της Αθήνας, τα νεοκλασικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα οποία αναφέρεστε, είναι δημιουργήματα των Γερμανών. Δεν είναι κάτι που το χτίσαμε εμείς στον 20ο αιώνα.
7: Απλώς δεν γνωρίζω αν η καλαισθησία, αν δεν γίνει κάτι το αυτονόητο, μπορεί να ενσωματωθεί έξωθεν, επί τούτου. Δηλαδή δεν μπορούν οι σχεδιαστές, αν δεν είναι. Αν είναι αυθαίρετη η σκέψη μου, να μου το πείτε. Αλλά δεν μπορούν οι σχεδιαστές να κάνουν το καλέσθητο, εάν δεν είναι το καλέσθητο μέρος της ανθρώπινης συνείδησης την οποία αυτοί σχεδιάζουν.
8: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένας φαύλος κύκλος που ανέφερα και νωρίτερα. Δηλαδή, οι βάναυσοι πολίτες αναπαράγουν έναν ακαλέσθητο χώρο και ένας ακαλέσθητος χώρος με τη σειρά του παράγει βάναυσοι πολίτες. Πιο συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο. Στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της Αθήνας τουλάχιστον, οι χώροι δεν είναι φροντισμένοι. Αυτό ήδη δημιουργεί ένα αίσθημα ασέβειας τόσο προς τον φοιτητή, αλλά αντίστοιχα και από τον φοιτητή ως προς τον θεσμό. Αυτός είναι ο κύκλος. Τώρα με ρωτάτε αυτός πώς θα διαραγεί, πώς θα γίνει ανάρετος. Υπάρχουν παραδείγματα. Η Βαρκελόνη, λόγου χάρη, πριν από τους Ολυμπιακούς του 1992, ήταν μια σε γενικές γραμμές άσχημη πόλη. Και μεταμορφώθηκε χάρη σε 2-3 ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία. Αντίστοιχα, το Όσλο πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου ήταν απλά ένα λιμάνι με αποθήκες, με φορτηγά πλοία και ψαράδες. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Όμως άλλαξε και αυτή η αλλαγή μετά άλλαξε τους πολίτες, που οι πολίτες με τη σειρά τους άρχισαν να ζητούν υψηλότερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους, στην πολεοδομία της πόλης. Η Κοπενχάγη που έκλεισε το κέντρο της για ποδήλατα. Αυτό ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει από κάτω, μπορεί να ξεκινήσει από τα πάνω, αλλά από όπου και να ξεκινήσει, θα τροφοδοτήσει το άκρο. Άμα ξεκινήσει από τα πάνω, δηλαδή από έναν ονειροπόλο δήμαρχο ή από 2-3 ονειροπόλους σε κεντρικές θέσεις εξουσίας, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ένα εφέ ντόμινο και θα αρχίσουν να γίνονται αλλαγές και από τα κάτω. Αν πάλι ξεκινήσει από τα κάτω, με κινήσεις πολιτών που διεκδικούν χώρους και αυτοί οι μικροί χώροι ομορφαίνουν γειτονιές και αυτό πάει προς τα ψηλά, μπορεί να γίνει αντίστοιχα. Είναι θέμα ευτυχούς συγκυρίας. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί ούτε από τα πάνω να βρεθούν εκείνες οι χαρισματικές μορφές, ούτε από τα κάτω οι αυτοργανώμενες συλλογικότητες κοινής πολιτών που να ξεκινήσουν τον ενάρετο κύκλο.
7: Θα πρέπει να πάμε και στα θέματα.
8: Ναι, γιατί συζητήσαμε πολεοδομία και αρχιτεκτονική που δεν είναι και.
7: Θα πρέπει να πάμε και στο βασικό πεδίο σκέψη, αυτή τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Όλοι σε κάποιο βαθμό χρησιμοποιούμε πλέον το AI, είτε για να μας σχεδιάσει κάτι, είτε για να, αντί για το Google, δηλαδή ρωτάμε αυτό πληροφορίες που παλιά ψάχναμε στο Google ή ακόμα πιο παλιά στις βιβλιοθήκες. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο όριο υγείας στη χρήση μας, στη σχέση μας μάλλον με την ψηφιακή τεχνολογία, δηλαδή κάτι που δεν θα ήταν πια υγιές να αφήσουμε στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, είτε είναι η σκέψη, η γραφή, δεν ξέρω αν έχει και έννοια αυτό που ρωτάω, αλλά υγιές θεωρώ αυτό που κάνει τη ζωή μας καλύτερη, το ευζήν, όχι αυτό που μας κερδίζει απαραίτητα χρόνο.
8: Ναι, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη φρόνιμο αντί για τη λέξη υγιές και σίγουρα είναι φρόνιμο να διακρίνουμε μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσουμε για εμάς τους ίδιους και μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να τις αναθέσουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, ανθυγιεινές εργασίες, επικίνδυνες εργασίες, πληκτικές εργασίες θα μπορούσαν κάλλιστα να ανατεθούν στην τεχνητή νοημοσύνη είτε στην παρούσα μορφή της είτε σε μια ενσώματη μορφή. Αλλά υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι εργαλειακές, δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν την αξία τους κατά την τέλεσή τους. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Σας ζητάει η καλύτερη σας φίλη να εκφωνήσετε ένα λόγο στο γάμο της. μπορείτε να το αναθέσετε σε μια τεχνητή νοημοσύνη και να είναι πιθανώς και πολύ καλύτερος από όσο αν τον γράφατε εσείς ίδια. Αλλά έτσι χάνεται η ουσία της παράκλησης της φίλης σας και της δικής σας έκφρασης της αγάπης προς εκείνη. Γιατί αυτό που γράφτηκε δεν είναι δικό σας. Αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο το κείμενο, αλλά από άποψη συμβολικής αξίας, εγκύτητας και έκφρασης αγάπης δεν θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Αντίστοιχα, ένας ιερέας θα μπορούσε να αναθέσει τη συγγραφή του κηρύγματός του σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι όμως δεν θα έχει το βιωματικό δεσμό με αυτό που θα έλεγε στο πίμνιο, που σημαίνει το κείμενο αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά η εκφορά του λόγου και η επένδυση ψυχική κατά τη στιγμή της ανάγνωσης αυτού του κειμένου θα προδίδει αυτή την έλλειψη βιωματικού ερίσματος. Το κείμενο δεν θα αγκυροβολεί στις ψυχές των ενωρητών. Υπάρχουν δραστηριότητες δηλαδή, στις οποίες η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μας οδηγεί στην απώλεια της ανθρωπινότητάς μας, ασυναίσθητα και σε βάθος χρόνου. Ή νωρίτερα ακόμη και στην απώλεια της αυτονομίας μας. Αν λόγου χάρη την εμπιστευόμαστε τόσο πολύ ώστε να τις εκχωρούμε αποφάσεις για εμάς, από φαινομενικά ακίνδυνες. Επιστρέφω το βράδυ στο σπίτι, είμαι κουρασμένος, τι να δω. Ανοίγεις μια πλατφόρμα, π.χ. το Netflix. Και πολλοί από εμάς έχουν περάσει μισή ώρα, 40 λεπτά, σερφάροντας και δεν βρίσκουμε κάτι και μετά μας παίρνουν έπιση να δούμε κάτι. Τι κάνουμε, ακολουθούμε την πρόταση του αλγορίθμου. Με μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μας γνώριζε πολύ καλά, θα μας λέει κατευθείαν δες αυτό. Θα μας άρεσε και θα τον εμπιστευόμασταν. Μετά θα πηγαίναμε σε μια αγορά, θα ρωτούσαμε τι κρασί να πάρω, θα φορούσαμε δαγκαλιά, θα έβλεπε τις ετικέτες και θα έλεγε δοκίμασε αυτό το Riesling. Θα το δοκιμάζαμε, θα μας άρεσε και από εκεί και στο εξής. Θα την εμπιστευόμασταν και ό,τι και να μας πρότεινε θα την ακολουθούσαμε.
7: Υπάρχει όριο σε αυτό, δηλαδή μέχρι πού λέω όχι στην ευκολία για να πω ναι στην ελευθερία.
8: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία ο πειρασμός της ευκολίας, της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας, της άνεσης είναι πανίσχυρος. Ο δρόμος της αρετής είναι δυσκολότερος. Απαιτεί αυτοπεριορισμό, η οποία προϋποθέτει κρίση και συγχρόνως προσπάθεια. Πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό και πολύ περισσότερο πόσοι από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο.
7: Έχουμε προλάβει να εκπαιδευτούμε ως γενιά σε κάτι που τόσο ταχαίως εξελίσσεται και πέρα από την δική μας ας πούμε γενιά που έχουν προλάβει και το χωρίς κινητά. Μπορεί η γενιά των παιδιών που γεννιούνται μέσα στην κανονικότητα των κινητών και της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσει χωρίς αυτό με αυτονομία σκέψης και λήψη αποφάσεων.
8: Είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα των αλλαγών που είναι σαν να βρισκόμαστε στο αεροπλάνο και να μην κάνει να ταράξεις. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το αεροπλάνο κινείται. Σηκωνόμαστε, περπατάμε να ξεμουδιάσουμε λίγο. Και θεωρούμε ότι το αεροπλάνο είναι ακίνητο. Αν δηλαδή φοράμε και ακουστικά με ηχομόνωση, δεν καταλαβαίνουμε την τρομακτική ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Όπως το αναφέρατε, από το 1994 που έχουμε τον παγκόσμιο ιστό για πρώτη φορά σε ευρέω του δεδομένο μέχρι σήμερα 30 χρόνια, βιώσαμε τρεις επαναστάσεις αλλεπάλληλες. Το διαδίκτυο, τα κινητά, τα έξυπνα κινητά, τέσσερις τα κοινωνικά δίκτυα και τώρα πια και την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη στοιχεία, όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα, διήρκησε σχεδόν 150 χρόνια μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από την ατμομηχανή και τον ηλεκτρισμό μέχρι την τηλεόραση. Και οι άνθρωποι το βίωσαν αυτό ότι ήταν τόσο τρομακτικά γρήγορο, που μέχρι και ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1920 μοντέρνους καιρούς συζητούσε ακόμα τις συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης και αργότερα ο Αντωνιόνι στην περιπέτεια πάλι το πώς αλωτριώνονται οι άνθρωποι στο βιομηχανικό τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν υποφέραμε στο παρελθόν 1,5 αιώνα για να αφομοιώσουμε, χωνέψουμε, επεξεργαστούμε και τέλει να προσαρμοστούμε στους κραδασμούς της βιομηχανικής επανάστασης, σκεφτείτε τώρα πώς θα γίνανε σε μόλις 30 χρόνια και τώρα ξεκίνησε και η επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι ακόμα ριζικότερη και ακόμα ταχύτερη από τις προηγούμενες. Οπότε απαντώ στο ερώτημά σας, ναι, προφανώς δεν έχουμε προλάβει να προσαρμοστούμε.
7: Υπάρχει κάτι σταθερό που μπορούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, στην ανθρωπινότητά μας, όπως λέτε. Δηλαδή, τι ορίζει την ανθρωπινότητα που θα πρέπει να παραμείνει, όχι θα πρέπει να παραμείνει, φαντάζομαι είναι λάθος χρήση της λέξης πρέπει, που είναι το κριτήριο ότι παραμένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, περνώντας τέτοιες αλλαγές τόσο γρήγορα, όχι μόνο ως τεχνολογικές αλλαγές, αλλά ως συνειδησιακές πλέον αλλαγές.
8: Εδώ θα κρατούσα το πρέπει, γιατί για μένα είναι ένα ηθικό πρόταγμα. Η ανθρωπινότητα είναι η θετική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η αγάπη για το ωραίο, η αναζήτηση της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα θετικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση προφανώς έχει και βία, έχει και ψέμα, έχει σκοτωμούς, βιασμούς, πόλεμο. Αυτό είναι ανθρώπινη φύση. Αλλά οι θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης είναι η ανθρωπινότητα, η αγάπη για την ελευθερία. Αυτές οφείλουμε να τις υπερασπιστούμε και ο κίνδυνος για αυτές τις ιδιότητες είναι, για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι αναθέτουμε στην τεχνική αστόχαστα ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που αποβαίνουν σε βάρος αυτών των ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, με τεχνητή νοημοσύνη συνθέτει μουσική, ζωγραφίζει πίνακες, γυρίζει ταινίες. Αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διεξάγει επιστημονική έρευνα. Αν η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει στη διακυβέρνηση, στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλο αυτό εν τέλει θα έχει συνέπειες στην ανθρωπινότητά μας και θα επιτελεστεί μέσω του δούριου ύπου της ευκολίας και της άνεσης.
7: Μπορούμε πρακτικά όμως να αποφασίζουμε εμείς την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης ή την ηθική της τεχνολογίας γενικότερα? Είναι κάτι που ο σχεδιαστής ή ο ιδιοκτήτης ή ο οραματιστής του είναι που ενσωματώνει σε αυτό? Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει εμείς για τον εαυτό μας ότι μας πρεσβεύουν τα χαρακτηριστικά που λέτε και έχουμε τρόπο να τα επιβάλλουμε στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ή που αναπτύσσουμε τεχνολογία?
8: Δυστυχώς.
7: Γιατί εδώ συνήθως συζητάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη χρήση drones κτλ. Οπότε, στον πραγματικό κόσμο, πώς εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές που λέτε?
8: Δυστυχώς όχι. Δεν έχουμε ακόμη πετύχει να λύσουμε το πρόβλημα της ευθυγράμμισης, όπως ονομάζεται, της ευθυγράμμισης τεχνητής νοημοσύνης, της λειτουργίας της με τις ανθρώπινες αξίες. Δεν χρηματοδοτούμε την έρευνα καν σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει τις προκαταλήψεις ή τις βλέψεις των δημιουργών της. Και αυτό αυταπάτη των δημιουργών της είναι, στο βαθμό που την τρέφουν, διότι η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται ολοένα και περισσότερο αδιαφανής προς τους δημιουργούς της. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε ένα μαύρο κουτί. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς καταλήγει εκεί όπου καταλήγει. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, παρακολουθούσα τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού, τον Άννα, τις προάλλες να σχολιάζει ότι βλέπω την ανάλυση μιας θέσης από την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρω ότι είναι σωστή χωρίς να μπορώ να καταλάβω ότι είναι σωστή. Θα πρέπει να επενδύσω χρόνο και ενέργεια για να αρχίσω κάπως να κατανοώ και εγώ γιατί εν τέλει και υπό ποια έννοια αυτή η απάντηση είναι σωστή. Αλλά ξέρω ότι είναι σωστή. Και αυτό εμένα με οδήγησε στο να σκεφτώ ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τόσο καλύτερη από εμάς και θα επεξεργάζεται τόσο περισσότερο δεδομένα, που θα γνωρίζουμε ότι η απάντησή της είναι σωστή, χωρίς να μπορούμε να πούμε γιατί είναι σωστή. Και έτσι θα την ακολουθούμε με μια εμπιστοσύνη που είναι δικαιολογημένη εμπειρικά μέχρι ενός σημείου, αλλά εν τέλει θα αποβεί σε βάρος της αυτονομίας μας.
7: Αναγκαστικά στον χρόνο που μας μένει, επιθυμώ τον χρόνο που μας μένει, αν συμφωνείτε κι εσείς, να επιστρέψουμε στα δικά μας για να δούμε κάτι πιο εφαρμόσιμο για εμάς. Που προκύπτει πάλι, κάνω ένα κύκλο στην αρχή της κουβέντας, στη σχέση μας εδώ στην Ελλάδα με το χώρο και το χρόνο, με το ιδιωτικό και το δημόσιο. Και κατά πόσο είναι οικείο το δημόσιο, δηλαδή κατά πόσο το δημόσιο είναι και δικό μου, ή κατά πόσο το δημόσιο είναι του εχθρού μου, του ξένου, του γείτονα. Αυτή τη σχέση λοιπόν με το χώρο, που εμείς είμαστε πιο ιδιωτικοί από ό,τι ξέρουμε, και με το χρόνο, πού αρχίζει η αρχή μου, στη γέννησή μου, στη γέννηση της φυλής μου, δηλαδή στην οικογένειά μου? Τι αντίληψη έχουμε λοιπόν για τον εαυτό μας ως Έλληνες σήμερα και κατά πόσο επηρεάζει το σχεδιασμό μας για το μέλλον, θα θέλαμε να μας πείτε?
8: Όσον αφορά το χώρο, τον δημόσιο χώρο, έχω την εντύπωση ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο χώρο στην Ελλάδα είναι ότι δεν ανήκει σε κανέναν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, όπου ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Εφόσον ανήκει σε όλους, λίγο ως πολύ όλοι τον φροντίζουμε. Ενώ εδώ, εφόσον δεν ανήκει σε κανέναν, τον ιδιοποιούμαστε ή τον βεβηλώνουμε. Αντίστοιχα, ο χρόνος ο κοινωνικός είναι διαφορετικός με την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη ως προς το ότι σε εμάς είναι περισσότερο οικογενειακός και συλλογικός, αλλά την ίδια στιγμή σε αυτή τη γενιά, συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές, έχει γίνει επιπλέον περισσότερο ατομικός. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι στις γιορτές παλαιότερα χτυπούσε το τηλέφωνο κατάπαυστα την πρωτοχρονιά, μετά στέλναμε μηνύματα και τώρα ούτε αυτά. Ή ονομαστική εορτή. Ο κόσμος πήγαινε στα σπίτια ακάλεστος. Και το έλεγα στην αφίλα μου, τι θα έκανε άμα έρχονταν 15 άτομα ξαφνικά στη γιορτή σου χτυπώντας το κουδούνι. Θα φώναζε την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό το να εμφανιστεί ακάλεστο σπίτι κάποιου. Προφανώς θα σε καλέσει. Ο χρόνος λοιπόν έχει συρρυκνωθεί, έχει επιταχυνθεί, έχει γίνει περισσότερο ατομικός. Και εδώ έγκυται και το παράδοξο της τεχνικής για να συνδέσω τα νήματα, ότι ενώ η τεχνική υπόσχεται άνεση, ευκολία, στο τέλος ο χρόνος μας λείπει. Παρότι ότι μας απελευθερώνει.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση, που θα ήθελα να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο.
8: Αλλά
7: ευχαριστούμε όμως για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
8: Να είστε καλά.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
12: Στη δική της λειτουργία.
13: Ε, τον άνθρωπο.
12: Υπερπλασία προστάτη.
13: Ε, το δόλιο.
12: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
13: Απαράδεκτος.
12: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
13: Ε, δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
12: Η γυναίκα σου.
13: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
12: Αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
14: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
15: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο. Τον έρωτα.
16: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
17: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
16: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
17: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
16: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
18: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
19: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με κάποια πολύ χαρμόσυνα νέα, όχι για εμάς όμως, αλλά για τον πρώην Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος χαρακτήρισε τη μείωση των παγκόσμιων ποσοστών γεννήσεων ως τα καλύτερα νέα. Οι πολιτικοί, σύμφωνα με αυτόν, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, αντί να ξεστομίζουν ένα κύμα ανοησιών σχετικά με την ανάγκη για περισσότερα παιδιά. Αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το σημείο τι ακριβώς κάνανε για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Ο ίδιος λοιπόν έγραψε στη στήλη του για την εφημερίδα Daily Mail ότι οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να εγκαταλείψουν τα προγράμματα για την τόνωση των ποσοστών γεννήσεων, μα φυσικά, αφού μας φέρουν έτοιμο πληθυσμό από άλλες υπήρους. Και χαρακτήρισε αυτή τη διαδικασία μέρος της φυσικής αυτορύθμισης του μεγέθους του πληθυσμού. Με λίγα λόγια, για τον ίδιο είναι πολύ χαρμόσυνα νέα το γεγονός ότι ο κόσμος δεν φέρνει στη ζωή παιδιά, αλλά εισάγει όμως παιδιά στην θέση αυτών από τρίτες χώρες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιταλίας, η οποία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων από το 1800 με μόνο 355.000 γεννήσεις το 2025, ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός των θανάτων έφτασε τους 652.000. Δεν μιλάμε πλέον δηλαδή για μία απλή μείωση του πληθυσμού, αλλά μιλάμε κυριολεκτικά για τον αφανισμό ολόκληρων εθνών και πολιτισμών με ταχύτατους ρυθμούς. Ευτυχώς που εκλέξανε την πατριώτισσα τη Μελώνη.

να ευθύνεται αποκλειστικά στην απέτηση για στρατιωτικοποίηση ολόκληρης της Ευρώπης. Για να καλυφθούν λοιπόν αυτά τα νέα ποσά, έχουν προταθεί νέοι φόροι για την κάλυψη του ελλείμματος, όπως φόρος καπνού, εισφορά στα διαδικτυακά στοιχήματα, φόρος στα κρυπτονομίσματα, ψηφιακός φόρος για τις εταιρείες και τελωνιακή δασμή σε φθηνά προϊόντα από τρίτες χώρες. Όπως χαρακτηριστικά λοιπόν δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild, αυτοί τελικά που θα πληρώσουν το τίμημα θα είναι για ακόμη μία φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ο ίδιος μάλιστα προειδοποίησε ότι οι Βρυξέλλες ενεργούν σαν σφουγγάρι, απορροφώντας τα χρήματα των πολιτών και οι αξιωματούχοι έχουν χάσει την όρεξή τους για αποταμίευση, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Λύση σε όλα τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών έπειτα από τον Πρωθυπουργό της χώρας μας φαίνεται να βρήκε και ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος εξέφρασε τη θέση του κατά της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας μπορεί να εκφράσει ανώνυμα τις απόψεις και τις σκέψεις του. Και το βρίσκει μάλιστα αυτό εντελώς απαράδεκτο. Όταν ερωτήθηκε όμως ο ίδιος από μία δημοσιογράφο το τι καλό έκανε στους Γερμανούς πολίτες για όσο κυβερνά, απάντησε ότι ήταν πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα και ξεχώρισε τη σωτηρία του ΝΑΤΟ μέσω της συμβολής του στην άμυνα και την διατήρηση της Ευρωπαϊκής Ενότητας ως τα κύρια επιτεύγματά του. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή η γερμανική οικονομία οδεύει ολοταχώς προς τον γκρεμό. Ενδιαφέρον έχει να σας μεταφέρω και τη δήλωση ενός Γερμανού στρατηγού και πιο συγκεκριμένα της 45ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, σύμφωνα με τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να εισβάλλει στη Λιθουανία μέσω της Λευκορωσίας ακόμη και μέσα στο 2027. Για το λόγο λοιπόν αυτό, ο ίδιος δήλωσε πως η Γερμανία θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό της Λιθουανίας απέναντι στους Ρώσους. Η πιο ανησυχητική δήλωση όμως έρχεται από την Ουκρανία και συγκεκριμένα έναν Ουκρανό βουλευτή, ο οποίος, μιλώντας για την μεγάλη παρέλαση της Ρωσίας στις 9 Μαΐου στη Μόσχα, είπε πως έχουμε όλες τις δυνατότητες να ταπεινώσουμε τη Ρωσία ακριβώς στην κόκκινη πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Είναι αυτό που σας έχω μεταφέρει τις προηγούμενες ημέρες, ότι εάν καταφέρουν οι Ουκρανονατοϊκές δυνάμεις και χτυπήσουν τη μεγάλη παρέλαση εντός της Μόσχας, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα κριθεί το μέλλον όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά πιστέψτε με και ολόκληρης της Ευρώπης. Και να περάσουμε στις τελευταίες εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, ξεκινώντας από το Λίβανο, όπου εκεί τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου, από την αρχή του πολέμου στις 2 Μαρτίου έως και σήμερα, ο αριθμός των νεκρών έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 2.618, με πολλούς από αυτούς να είναι μικρά παιδιά. Επίσης, περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι καταγράφηκαν ως εκτοπισμένοι από την έναρξη του πολέμου. Η κεντρική διοίκηση τώρα των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός στρατηγός και διοικητής της κεντρικής διοίκησης έδωσε σαφείς ενδείξεις ότι η Ρωσία παρέχει ενεργή στήριξη στο Ιράν ενισχύοντας τις πολεμικές του δυνατότητες. Όπως ανέφερε ο ανώτατος Αμερικανός στρατιωτικός, η Μόσχα φέρεται να βοηθά την Τεχεράνη στην αναβάθμιση των συστημάτων αεράμινας και στην ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ ακόμη πιο δύσκολα. Για ποιο λόγο όμως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι, όπως κατηγορούνται από τις ΗΠΑ, βοηθούν το Ιράν? Το κάνουν μόνο για το Ιράν ή το κάνουν και για τους δικούς τους λόγους? Σε αυτό έρχεται να μας απαντήσει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου σύμφωνα με αυτό ο πόλεμος στο Ιράν προσφέρει σε Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν σε πραγματικές συνθήκες τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων τις αεροπορικές επιδρομές υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας με τη συνδρομή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, κατέγραψαν την ταχύτητα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανάλωσαν κρίσιμα αποθέματα όπως πυράβλους Τόμαχο και Patriot, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην χρήση φθηνών Ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία αποδείχθηκαν ικανά να απειλήσουν συμμάχους της Ουάσιγκτον στον κόλπο. Ο εκνευρισμός των Αμερικανών φυσικά είναι τόσο μεγάλος, όπου έπειτα από τις δεκάδες νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα επιβάλλει κυρώσεις και στην Κίνα επειδή αγοράζει Ιρανικό πετρέλαιο. Άμεση ήταν η απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, ο οποίος είπε πως δεν αναγνωρίζουμε τις αμερικανικές κυρώσεις για τις αγορές Ιρανικού πετρελαίου και δεν θα τις στηρίσουμε. Έχουμε εμπορικές συμφωνίες με το Ιράν και προειδοποιούμε αυτές.

αυστηρά τον Αμερικανό πρόεδρο να μην ανακατευτεί ποτέ ξανά στις υποθέσεις μας. Από την πλευρά του, το Ιράν πριν λίγες ώρες παρουσίασε ακόμη ένα σχέδιο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας όμως παράλληλα πως το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για την ειρήνη αλλά και για τον πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Τεχεράνη έστειλε μια πρόταση 14 σημείων, η οποία περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας έναντι μελλοντικών επιθέσεων, απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από κοντινές περιοχές, άρση των ναυτικών περιορισμών, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, αποζημιώσεις, άρση κυρώσεων και τερματισμών των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μαζί με τους νέους κανόνες για το στενό του Ορμούζ. Ούτε κουβέντα φυσικά για τα πυρηνικά τους Ιρανοί, κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή, υποτίθεται, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του απαντώντας στις νέες θέσεις των Ιρανών, δήλωσε πως σύντομα θα επανεξετάσει το σχέδιο που μόλις έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα είναι αποδεκτό, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Δηλαδή, αν πρέπει να πληρώσουν μεγάλο τίμημα οι Ιρανοί, εσείς οι Αμερικανοί, τι θα πρέπει να κάνετε? Χαρακτηριστικά μάλιστα ο ίδιος είπε πως ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, και δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει ως προδότες όσους λένε ότι δεν κερδίζουν τον πόλεμο. Η χειρότερη είδηση όμως, η οποία έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με το The War Zone, έχει να κάνει με τις ετοιμασίες της χώρας πάνω σε μια νέα πυρηνική βόμβα, η οποία θα εξειδικευτεί για την κατεδάφιση των καταφυγίων. Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος προβλέπεται να διατεθούν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και προορίζεται για την καταστροφή βαθιά προστατευμένων υπόγειων εγκαταστάσεων. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως βρίσκονται σε καταφύγια κατά τη διάρκεια εμπόλεμων καταστάσεων? Μα φυσικά ο άμαχος πληθυσμός, γυραιοί, γυναίκες και παιδιά. Τι ετοιμάζουν δηλαδή εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με το The War Zone? Ετοιμάζονται να δημιουργήσουν μια πυρηνική βόμβα, η οποία θα εξειδικεύεται στην εξάλληψη του άμαχου πληθυσμού μεταξύ αυτών και των γυναικόπαιδων. Κατά τα άλλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί να πληρώσει το τίμημα το Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή αυτός ετοιμάζει τη χώρα του για να διαπράξει ακόμα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τη λογοκρισία που έρχεται με ευρωπαϊκή βούλα και η οποία θα αφορά όχι μόνο τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλά και πλατφόρμες όπως το YouTube. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες, τους οποίους συζητούν για να επιβάλλουν Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξαναγκάζονται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αλλά και πλατφόρμες όπως το YouTube να προωθούν τα συστημικά μέσα τα οποία συνήθως βρίσκονται στις τηλεοράσεις, αλλά έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να εμφανίζονται και στις πλατφόρμες αυτές, αλλά και την ίδια στιγμή να θάβουν οποιαδήποτε άλλη φωνή δεν ανήκει στο δικό του σύστημα. Μάλιστα, το ποια συστημικά κανάλια θα προωθούνται σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και YouTube θα το αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, φέρνουν νόμο με τον οποίο ο κούλης και ο κάθε μελλοντικός κούλης θα αφαιρέσει το δικαίωμα από όλους εμάς στο να επιλέξουμε από πού θα ενημερωνόμαστε, με σκοπό φυσικά την απόκρυψη της αλήθειας, τον ενημερωτικό σκοταδισμό και την αποκλειστική προώθηση των δικών τους αρρωστημένων θέσεων και της δικής τους κατ' επέκταση αρρωστημένης ατζέντας. Εντελώς ενημερωτικά να σας πληροφορήσω ότι ήδη αυτό στην πράξη το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, απλά αυτό που θέλουν να πετύχουν από εδώ και πέρα είναι να το περάσουν και με νόμιμο τρόπο. Από πλευρά σας λοιπόν, από εδώ και στο εξής θα πρέπει από μόνοι σας να κάνετε αναζήτηση για να βλέπετε ό,τι εσείς θεωρείτε χρήσιμο, μιας και το θάψιμο των αντικαθεστωτικών φωνών θα περάσει στο τελικό του στάδιο. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν, ειδικά για την τελευταία είδηση για το τι μας ετοιμάζει ο Κούλης και τα φιλαράκια του, καθώς επίσης και για τις ετοιμασίες μιας πυρηνικής βόμβας από τις ΗΠΑ, η οποία θα εξειδικεύεται στην εξολόθρευση άμαχου πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα γυναικόπαιδων. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Ραντάρ.
6: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake
13: και η μαύρη χείρα.
14: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
15: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
16: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
18: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε να είστε όλοι και όλες καλά. Πάρτι ονειρεύεστε και εμείς. Μην πω ψέματα, αλλά ας καλησπερίσουμε πρώτο Θάνο.
17: Καλησπέρα σας, αγαπημένες, αγαπημένες, αγαπημένα, από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντους και αν είστε, σε όποιο εξωτερικό νησί και αν βρίσκεστε. Ναι, το chat συζητάει για πάρτι, κάτι ναι. Το έπιασε σήμερα, δεν ξέρω γιατί, δεν θα κάνουμε Αύγουστο πάρτι.
18: Δεν θα γίνει Αύγουστο.
17: Δεν θα γίνει Αύγουστο, μπορούμε να δεσμευτούμε σε αυτό. Μάλλον Ιούνιο θα δείξει.
18: Ναι, Ιούνιος είναι ένας καλός μήνας. Βλέπουμε ότι είχαμε κρύα πρωτομαγιά. Ενθαρρυντικό το λες, ελπίζουμε να μην βράζουμε τον Ιούνιο. Αλλά βράζουμε, δεν βράζουμε, εσείς έρχεστε και 15 Αύγουστο να γίνει, εσείς είστε εκεί και είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Νεκθαρία! Νεκθαρία! Έτσι τα διαβάζω αυτά. Νεκθαρία! Γεια! Γεια σας, παιδιά. Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ πέρα.
17: Ναι, είπαμε τις καλησπέρες, φωνάζει το κοινό Νεκταρία. Για, σε περίπτωση που γίνει 15 Αύγουστο το πάρτι, εσείς να έρθετε, εμείς δεν θα
18: εγώ
17: είμαστε.
18: Εγώ δεν θα έρθω αυτό.
17: Δηλαδή, κάποιοι από εμάς δεν θα είναι λόγω αδειών. Οπότε εκεί μέχρι βαριά, μέχρι μέσα Ιουλίου, γιατί μετά ξεκινάνε οι άδειες που είναι σταδιακά. Δεν φεύγουμε όλοι τις ίδιες μέρες μαζί. Κάποιοι πρέπει να μείνουν, κάποια άτομα πρέπει να μείνουν και για να δουλεύει το site.
18: Η αγάπη Diamond είναι πολύ χαρούμενη σήμερα, διότι έρχεται από στιγμή σε στιγμή σε αυτόν τον παρανοϊκό κόσμο, όπως γράφει, το τέταρτο ανιψάκι της και πρώτο κοριτσάκι. Να το χαίρεστε, να βγει γερό, να είναι δυνατό. Το κόσμο τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά είναι για μένα πλέον, επειδή και εγώ είμαι θεία από την Αθήνα, και εγώ χαίρομαι όταν έχω ανίψια. Ευτυχώς περνάνε τα χρόνια και δεν έχω παιδιά. Είναι ένα στοίχημα με τον εαυτό μου κάθε χρόνο. Δεν θέλω παιδιά αυτή τη στιγμή, γιατί με φοβίζει και εμένα αυτός ο κόσμος. Αλλά για τα ανήψια χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ. Να το χαίρεστε. Θα είναι χρόνια πολλά.
17: Το πω θα βάλεις μπρος προς το παρόν. Καλά. Πάει σε μένα.
18: Με δουλεύεις. Εμένα πάει 23 μου.
17: Εσένα πάει, ναι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα στερεότυπα και δεν είναι ίδια ποτέ. Αυτή η πίεση ανάμεσα μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άντρα. Αλλά στην εκπομπή, τουλάχιστον στο στούντιο, σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον εδώ, προηγούμαι εγώ. Δέχομαι εγώ την πίεση, Νεκταρία, από το chat.
18: Σωστά.
17: Να ξέρεις.
18: Είναι που είναι cringe. Η ex-pap μου το έκανε ακόμα πιο cringe, γιατί μιλάς μουρδιακά, Νεκταρία. Ρε παιδιά, νομίζω είμαι σε αυτή την ηλικία. Όταν βλέπω παιδάκι, με πιάνει αυτό το πράγμα. Αλλά σας ξαναλέω, τον άλλον, τα ξένα, για ένα τρίωρο. Όχι για μένα. Κατάλαβες. Δηλαδή, να πάει μετά σπίτι του, να πάω σπίτι μου. Αυτό.
17: Λοιπόν, θα παιχτεί και ανάλυση από την κουβέντα του Βαρουφάκη με Κρίς και Αλμπανέζε ή μόνο το τετραήμερο του Ανδρουλάκη που ψήφισε 13 ώρο. Έχει ψηφίσει το Πασόκ το 13 ώρο, δεν νομίζω. Αλλά πέρα από αυτό, για την. Για την παρουσία της Φρανσέσκας Αλμπανέζε στην Ελλάδα, τα έλεγε χθες αναλυτικά ο Κωνσταντίνος που παρακολούθησε και εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο και θα γράψει και άρθρο ο Κωνσταντίνος Πουλής για την πρόταση του Πασόκ και του Ινστιτούτου Τσίπρα στο μανιφέστο για τις 35 ώρες εργασίας. Εγώ είπα απλά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτό, αυτός που το λέει κρίνεται για το αν θα είναι συνεπής, αν θα το εφαρμόσει, είναι πολύ θετικό γενικότερα να ακούγονται τέτοιες προτάσεις. Δηλαδή, να μην μένουμε σε αμυντικά αιτήματα, μην περάσει και αυτό το νομοσχέδιο ο Κεραμέως, μην περάσει και αυτό ο Χατζηδάκης, και να βγαίνουν μπροστά επιθετικά αιτήματα, όπως οι 35 ώρες εργασίας, όπως το τετραήμερο, που επικοινωνούν κιόλας και με το τι συμβαίνει, τη συζήτηση που υπάρχει διεθνώς. Εγώ γι' αυτό το έκρινα θετικά. Προφανώς το ότι το λέει το Πασόκ δεν με ενθουσίασε προσωπικά.
18: Γενικότερα ναι, δεν είναι.
17: Αλλά καλά, έκανε και το είπε. Τώρα αυτό, στην κάλπη ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
18: Δεν είναι αίτημα του Πασόκ αυτά. Είναι συζητήσεις που έχουν ανοίξει και ξανανοίξει. Έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι.
17: Έξω.
18: Ναι.
17: Πιλωτικά προγράμματα. Ακριβώς. Που έχουν αποδειχθεί ότι δεν επηρεάζεται και μάλιστα ενισχύεται σε πολλές περιπτώσεις παραγωγικότητα των εργαζομένων, ότι κόβονται εργασίες που απλά υπάρχουν για να γεμίζουν οι ώρες, meetings και τέτοια, ξέρω εγώ, και δεν και είναι πιο λειτουργικές και οι επιχειρήσεις, δηλαδή ακόμα και για τις επιχειρήσεις σε τέτοια πιλωτικά προγράμματα έχει βρεθεί ωφέλιμο. Βεβαίως εμείς το μιλάμε από την σκοπιά του δικαιώματος στον ελεύθερο χρόνο για τους εργαζόμενους, ένα δικαίωμα που το έχουμε ξεχάσει και θεωρείται και προνόμιο.
18: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δυσκολεύομαι να θυμάμαι ότι έχω αυτό το δικαίωμα στη ζωή μου. Όπως και να έχει, επειδή προσωπικά θέλω, είμαι πολύ ενθουσιασμένη για τα θέματα που έχουμε σήμερα.
17: Δεν φαίνεται.
18: Ναι, εντάξει.
17: Είναι η καρέκλα.
18: Ο ΠΚΠ πάντα μου αρέσει. Μέχρι εδώ μπορώ να χαρώ.
17: Οι διάλογοι του ΠΚΠ.
18: Έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίος ο ΠΚΠ.
17: Γιατί το κάνει και ο Κωνσταντίνος αυτό.
18: Ότι έχει... είναι πολύ χαρούμενος. Γιατί...
17: Ο Κωνσταντίνος μπορεί να είναι πολύ χαρούμενος και να έχει μούτρα μέχρι το πάτωμα. Το λέει και ο ίδιος. Έχει τα λάθος μούτρα. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει.
18: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα.
17: Αυτό. Ο Κωνσταντίνος το έχει κάνει αυτό και έχει πει: είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που συνέβη. Και τον κοιτάω. Δεν φαίνεσαι.
18: Εντάξει, έχει αυτό το θέμα. Εντάξει, θεωρώ ότι έχω περισσότερο ενθουσιασμό από τον Κωνσταντίνο Πουλή.
17: Ναι, ισχύει. Να πούμε πού είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής.
18: Α, ναι, μπράβο.
17: Ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στην Μυτιλίνη, αν μπορεί να πέσει.
18: Έπεσε.
17: Και η κάρτα από τον Βασίλη, να το διαβάσουμε. Είναι από το φυσάει κόντρα το σχήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη, καμία ανοχή στις επαναπροωθήσεις. Σήμερα Τρίτη, 5 του μήνα, κεντρικά λύκεια Μυτιλίνης, στις 7 μιλούν η Αλεξία Τσούνη από το Fem Art Act, η Βίκη Δουλουγέρη από το σχήμα και ο Κωνσταντίνος Πουλής από το The Press Project. Θα ακολουθήσει live με τους Σπύρο Γραμμένο, Μαρία Σεϊτανίδου, Νικόλα Πανταλέον και Τάκη Μπαλατσούκα.
18: Και προς αποφυγή έτσι, πάσης υποψίας, ο λόγος που δεν έχω ελεύθερο χρόνο δεν είναι γιατί κάθομαι εδώ παραπάνω, επειδή το γράψατε, είναι επειδή κάνω τρεις δουλειές, ειδόλια. Να το πω αυτό. Λοιπόν, προχωράμε λιγάκι στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Άμα δεν πει ο Πικεπέ, είναι τα αγαπημένα μου θέματα. Να ανοίξουμε λιγάκι το κεφάλαιο Αραμπατζή Λιβανός. Η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Έκλεισε το κεφάλαιο.
18: Εγώ θα το ανοίξω σήμερα.
17: Εσύ άνοιξε το νεκταρία. Ωραία. Το κεφάλαιο έχει κλείσει.
18: Βασικά, στις 30 Τετάρτου, να το πάμε
17: μπράβο,
18: έτσι
17: μπράβο.
18: Πίσω, η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ένα κοινό αίτημα για προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς, το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Υπάρχει έτσι μια... ένα εκτενές αφιέρωμα στη δράση του στο 2021 και το 2022 στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πολλές σελίδες οι οποίες τους αφορούν, και ουσιαστικά η πρόταση των δύο κομμάτων κατατέθηκε στη Βουλή. Ήρθε και αντίστοιχο αίτημα από το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε αυτό, και όπως έγραψαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, το αίτημα αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας, η απιστία κατά εξακολούθηση και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά την διενεργηθισόμενη, το πασοστά, προκαταρκτική εξέταση. Εξηγούν πολύ εκτενώς, θα πάμε και εκεί να σας πούμε λιγάκι τι έχει γίνει στο παρασκήνιο, πώς ακριβώς καταγράφηκαν μέσα στην δικογραφία οι παρεμβάσεις των δύο πρώην υπουργών στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως τον κύριο Μελά, για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα αφημοί. Να σας πάμε λιγάκι λίγο προς το τέλος και να ξαναγυρίσουμε λιγάκι πίσω. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ασυζητητή ότι δεν πρόκειται να γίνει προανακριτική επιτροπή που να αφορά στους δύο υπουργούς, επικαλούμενο στο άρθρο 86
17: του συντάγματος, ναι,
18: και θέλω κινημένο. Και θέλω λιγάκι να ανατρέξω σε όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, διότι μου άρεσε πάρα πολύ κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει το γεγονός ότι δεν είναι ένοχη. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, μπας και το έχεις μπροστά σου, Θάνο, γιατί κάηκα με τόσα links που έχω μπροστά μου. Έχεις μπροστά σου τι είπε ο Μαρινάκης, τις δηλώσεις του?
17: Θα το αναφέρουμε στη συνέχεια, να πούμε ότι συνοπτικά ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και στις υποθέσεις Βορύδη και Αυγενάκη, πάλι πρώην υπουργικών στελεχών στο Αγροτικής Ανάπτυξης, απέρριψε το αίτημα για προανακριτική. Ήταν ξεχωριστή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτή η δικογραφία αφορά υπουργό και υφυπουργό, οπότε πάει με το άρθρο 86, υπάρχει ειδικό καθεστώς, το καθεστώς της προανακριτικής που πρέπει να συσταθεί. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει εξοικειωθεί με αυτό, επειδή είναι πολλές υποθέσεις, πολλά σκάνδαλα, πολλές δικογραφίες. Έχει μάθει πολλοί κόσμος πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες λειτουργούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι καταφτάνει μια δικογραφία, έχει μέσα σειρά από διαλόγους, είναι και πολλοί συνεργάτες του Λιβανού που φαίνεται να συνομιλούν με τον κύριο Μελά, τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και του ζητούν διάφορες εξυπηρετήσεις. Οι προτάσεις των δύο κομμάτων καταγράφουν αναλυτικά αυτές τις συνομιλίες, και για την κυρία Ραμπατζή υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες, και η Νέα Δημοκρατία λέει τσου. Και μάλιστα λέει η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε με το επιχείρημα ότι το άρθρο 86, το οποίο δεν το έχουμε καταργήσει ακόμα, αλλά οπότε προς το παρόν ισχύει, θέλουμε να το αλλάξουμε, θέλουμε να το αναθεωρήσουμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, ισχύει.
18: Τώρα υπάρχει.
17: Μας δίνει στην κυβερνητική πλειοψηφία το δικαίωμα να κρίνει επί των ενδείξεων που υπάρχουν στη δικογραφία. Οπότε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας...
18: Τα βρήκα και είναι πολύ ωραία αυτά που λέει ο κ.
17: Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας κρίνει η κυβέρνηση κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος, ότι είναι αθώοι. Αθώα η κυρία Ραμπατζή, αθώος ο κύριος Λιβανός. Αρνείται την προανακριτική και πάμε παρακάτω.
18: Από την επισκόπηση της δικογραφίας από την κυβερνητική πλειοψηφία.
17: Ακριβώς.
18: Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην ανάγκη συγκρότησης προκατρακτικής εξέτασης. Επομένως, θα ψηφίσουμε αρνητικά στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΠΑΣΟΚ. Και λέει. Mm-hmm. Μην κοροϊδευόμαστε.
17: Α, ναι, να μην κοροϊδευόμαστε.
18: Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά σε μια ακόμα προκατρακτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα τελείωτο απέραντο δικαστήριο, σε μια ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας. Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία χωρίς να πιστεύει στην ενοχή, πάντα με βάση το τεκμήριο οθότητας, έχει δεχτεί να παραπεμφθούν δύο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υπουργός, ο κύριος Καραμανλής και ο Τριαντόπουλος, για άλλη υπόθεση ενώπιον του φυσικού δικαστή.
17: Για τα Τέμπη.
18: Του Δικαστικού Συμβουλίου.
17: Α, δηλαδή είναι πολλές υποθέσεις. Να το εξηγήσουμε λίγο.
18: Ναι.
17: Είναι πολλά τα σκάνδαλα, είναι και το έγκλημα των Τεμπών. Οπότε έρχεται ο Μαρινάκης και λέει: Εγώ δεν παρέπεμψα σε προηγούμενη υπόθεση. Οπότε μεταξύ για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής και ο Τριαντόπουλος έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιστορία της χώρας, γιατί είχαν βγει, ο Καραμαλής είχε βγει λάδι με την εξεταστική. Αλλά τώρα λέμε να έχουμε παραπέμψει έναν. Για τους λάτρεις της στατιστικής έχει παραπέμφθει κάποιος. Με πλημέλημα. Μεγάλη παρένθεση εδώ για τον Καραμαλή, αλλά αξίζει. Με πλημέλημα και όχι για κακούργημα ο Καραμαλής.
18: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία από τη δικογραφία τα οποία εμπλέκουν την κυρία Ραμπατζή. Θέλετε να απαγγείλω?
17: Βεβαίως, θα απαγγείλουμε. Πρώτο θέμα θα απαγγείλουμε.
18: Πρώτο θέμα, εγώ καθημερινή τα έχω.
17: Εντάξει, απλώς για να μην νομίζετε ότι τα λένε κάποιοι κακοί, ναι, δεν που λένε. Πολεμούν την κυβέρνηση.
18: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις?
17: Αλλά εσύ, όχι, το λέει.
18: Τι να κάνω, διαλυμένος είμαι.
17: Ο Μελάς το λέει. Ο αυτό. Μελάς. Ο Μελάς είχε πολλή δουλειά, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο. Μόνο στο τηλέφωνο είναι ο Μελάς.
18: Ραμπατζή, το ξέρω, καταλαβαίνω. Και για όλα αυτά είπα και πέτε τελικά. Λέει Ραμπατζή, ναι. Παπάρες, λέει η Ραμπατζή. Μελάς. Στο σημείο 0, εντάξει, αργοπορία φοβερή φωτεινή. Και εντάξει, τρέχω εγώ να μαζέψω τώρα τα ασημάζευτα. Όχι ότι ήταν λάθος, αλλά το κάθε τι όταν δεν γίνεται στο χρόνο του και με τον τρόπο που πρέπει. Και όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά, συμφωνεί η Ραμπατζή. Αλλά γι' αυτό είμαστε οι πολιτικοί. Εσείς είστε τεχνοκράτες, υλοποιείτε. Εμείς πρέπει να πούμε το αφήγημα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Το ένα που έχω να σου πω έχει να κάνει με εκείνο τον καημένο, λέει στο Μελά.
17: Μ' αρέσει που βάζει και ύφος.
18: Έτσι τα λέγανε, τι λέγανε.
17: Θα μπορεί να είναι πιο ευγενική.
18: Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ? 15 νομίζω θα έχει βγει, τέλη Σεπτέμβρη θα έχει βγει, διαβεβαιώνει ο Μελάς. Ραμπατζή, σίγουρα έτσι? Ναι. Ξέρεις γιατί ήρθε κάποιος, λέει η Ραμπατζή. Γάμα κάπα, πώς τον λένε? Όχι, κάπα Γιώργος, λέει η Ραμπατζή. Ο Κάπα Γιώργος. Κάπα, ναι, λέω με τώρα θυμήθηκε ο Μελάς.
17: Τεχνοκράτης.
18: Ήρθε κάποιος από
17: Ήρθε ο Κάπα.
18: Κάπα. Ήρθε κάποιος από καραμανλικό στέλεχος, λέει η Ραμπατζή.
17: Κυρία Ραμπατζή, βουλεύτρια Σερών, τιμημένος νομός, 4 στα 4 στους βουλευτές του Νουδού. Οι Σέρες, 4-4 αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
18: Ναι, λέει ο Μελάς, κατάλαβε. Ραμπατζή, να μας πει στο γραφείο, βοηθήστε τον Γιώργο. Δεν έχω πάντως ενόχληση από αλλού, λέει ο Μελάς. Αν είχες θα μου το έλεγες, λέει η Ραμπατζή. Εννοείται αυτό, της λέει. Και γενικά ό,τι ενόχληση έχεις θέλω να μου λες. Και λέει ο Μελάς, εννοείται, για Σέρες, σίγουρα. Ραμπατζή, ωραία.
17: Αγαπάει πολύ τις Σέρες, είναι ωραίος νόμος, ναι. Τι να κάνουμε.
18: Ραμπατζή, ωραία, άρα ο ένας είναι ο Κάπα. Άρα του λέω μέσα στον Οκτώβριο, ναι, μην γίνει καμιά στραβή, λέει η Ραμπατζή. Όχι, θα πληρωθούν, λέει ο Μελάς. Ραμπατζή, λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο. Έχω τρία άφη μη. Και γι' αυτά. Ωραία. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Μελάς κάπως καθυστέρησε, κάπως δεν έγιναν αυτά, κάπως ο Γιώργης έμεινε απλήρωτος. Και έχουμε άλλη συνομιλία. Ραμπατζή, δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο. Σε παρακαλώ πολύ, ο Μελάς. Δεν τον έχω ξεχάσει. Ραμπατζή, πότε θα τον πληρώσουμε? Μελάς, μέσα στο Δεκέμβριο θα πληρωθεί. Σου στέλνω το τηλέφωνό του, λέει η Ραμπατζή. Ναι, ωραία, λέει ο Μελάς. Του λέει η Ραμπατζή, θα τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο. Στείλ το. Δηλαδή, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Επειδή η Αραμπατζή δεν έχει μούτρα για τον παραγωγό, τόσες φορές του έχω πει θα σε πληρώσω και τελικά δεν σε πληρώνω, βάζει τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάρει τηλέφωνο τον παραγωγό και να του πεις, λέει, για όλο αυτό το bullying που έχει φάει από μένα. Εντάξει. Δηλαδή, μην νομίζει ο παραγωγός ότι εγώ δεν πιέζω αρκετά. Ενημέρωσέ τον. Λοιπόν, άλλος διάλογος. Πριν αρχίσει η πληρωμή των καπνάδων, πριν αρχίσει η οικία, θέλω το αρχείο των σερών, όνομα, τηλέφωνο και αριθμό έκτασης από την αρχή. Εγώ το θέλω από τώρα, όταν θα βγει η οικία, και η πληρωμή μετά, του λέει. Θέλεις το αρχείο με τις καπνάδες, τους καπνάδες των σερών, λέει η Αραμπατζή. Ωραία, εντάξει, είναι και αρκετή κιόλας, λέει η Αραμπατζή, να προλάβουμε. Και μετά συνεχίζονται οι εξυπηρετήσεις. Πού βρίσκονται αυτοί? Βρίσκονται άγκιστα σερών. Δεν με έχει πάρει ποτέ να μου ζητήσει τίποτα. Μου λέει, Φωτεινή, είμαι στο Αμίν. Με πήραν πάλι χθες να μου πούνε. Πέρυσι, λέει, 7 δεκάτου θα μας έκαναν έλεγχο. Εγώ εκείνη τη μέρα είχα χειρουργείο, ήμουν χειρουργημένος. Και λέω, γιατί δεν είπες τίποτα? Έτσι. Τώρα σου στέλνω ομελά, τάφι μην να τα δεις. Τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν? Κοίταξε να μην ελεγχθεί απλά και του έχουμε βγάλει έλεγχο, λέει ο Μελάς. Είναι κραυγαλαίο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, αν του είναι και ακατάληπτα κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, εδώ πέρα είναι μια συνομιλία στην οποία περιμένει έλεγχο ένας συγκεκριμένος παραγωγός. Και εδώ πέρα δίνουμε συμβουλές για το πώς να αποφύγει τον έλεγχο. Σου έχω στείλει το mail του, Gmail είναι, ναι. Στο μήνυμά σου το αφημί. Ωραία, εντάξει, θα πάρω εγώ στη Θεσσαλονίκη. Και λοιπά και λοιπά.
17: Λοιπόν, αυτά είναι στους διαλόγους, είναι σε δημοσιεύματα, έχουν βγει εδώ και ένα μήνα, δεν είναι κάτι...
18: Ο κύριος Μαρινάκης δεν βλέπει πρόβλημα σε αυτά.
17: Καινούριο. Μελέτησε αυτούς τους διαλόγους η Νέα Δημοκρατία και λέει όχι προανακριτική. Εν τω μεταξύ η ίδια η κυρία Ραμπατζή είχε ζητήσει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε πει, θέτω τον εαυτό μου χωρίς καμία επιφύλαξη στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητώ να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής. Ζητώ από τους συναδέλφους μου. Είχε πει, κατηγορίες εναντίον μου παντελώς αστήρικτες, άδικες, δεν έχω διαπράξει το παραμικρό. Ενήργησα με σεβασμό στην νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό δημόσιο, ούτε στους κοινοτικούς πόρους. Αυτά βεβαίως, αυτή η δήλωση είχε γίνει αρχές Απρίλη, ένα μήνα πριν ακριβώς. Πέρασε ένας μήνας, έχει πέσει και το σκάνδαλο. Ποιος ασχολείται? Περισσότερο ασχολήθηκε ο κόσμος με το Λαζαρίδη. Για να επανέλθω σε
18: το
17: πράγμα που με έκαιγε μέσα στις γιορτές του Πάσχα, παρά με το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί προφανώς αυτοί οι διάλογοι είναι ένα κομμάτι. Είναι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας νυν και 5 πρώην που είναι σε τέτοιους διαλόγους.
18: Ένα απόσπασμα διαβάσαμε. Παρακάτω, βεβαίως, η κυρία Ραμπατζή ζητά την εξυπηρέτηση ακόμα τριών αφημί. Δηλαδή, τώρα πέρα από την γραφικότητα που υπάρχει στους διαλόγους, πρέπει να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα. Η κυρία Ραμπατζή καίγεται να εξυπηρετήσει τους παραγωγούς του νομού από τον οποίο εκλέγεται.
17: Mm-hmm. Αυτό που ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έλεγε, ότι ο βουλευτής λειτουργεί ως παίρνει τα κοινωνικά αιτήματα και τα μεταφέρει. Βέβαια, τα μεταφέρει στη Βουλή, όχι στον Πρόεδρο. Ναι.
18: Εδώ πέρα δεν πρόκειται για κάποιο κοινωνικό αίτημα και προφανώς κανένας δεν θα στεναχωριόταν με την κυρία Αραμπατζή αν μετέφερε στη Βουλή τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, ναι, των συλλόγων, των
17: οργανώσεων. Ο τάδε σύλλογος ζητάει αυτό, πείτε μας κύριε Υπουργέ, προς τον Υπουργό όμως.
18: Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για περιπτώσεις που εξυπηρετείται ουσιαστικά η καρέκλα του εκάστοτε βουλευτή. Τα ρουσφέτια αυτό ακριβώς κάνουν, διασφαλίζουν την καρέκλα. Και γενικά, επειδή αναλωθήκαμε στην κυρία Ραμπατζή και η περίπτωση του κυρίου Σπηλιού Λιβανού δεν είναι διαφορετική. Εδώ πέρα βλέπουμε συνεργάτες, στενούς συνεργάτες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπηλιού Λιβανού να ζητούν όσο γίνεται καθυστέρηση ελέγχου σε κάποιους φίλους.
17: Να πούμε ένα παράδειγμα. Δεν αναφέρεται ο ίδιος ο κύριος Λιβανός, ο ίδιος υπουργός, τώρα θα μιλάει στο τηλέφωνο. Είναι συνεργάτες του που μιλάνε. Διαβάζω, είναι από την πρόταση της την κοινή πρόταση που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Είπαμε ότι κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ. Απορρίφθηκαν αυτές οι προτάσεις για προανακριτική. Τα ίδια πράγματα καταγράφουν, δεν έχει σημασία. Στις 26 Οκτώβου 2021, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του διατελέσαντος Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από Μάρτιο 2021 μέχρι Ιούλιο 2022, Μελά Δημητρίου και του στενού συνεργάτη στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού κ. Λιβανού, του ΚΑΠΑΝΗ, ο οποίος σημειώνει ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής Νουδού το 2009 και πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο συνεργάτης του κ. Λιβανού ζητάει αρχικά από τον Μελά να του στείλει τη λίστα των δικαιούχων της νομαρχίας Έτολο Ακαρνανίας που αφορά στην παραγωγή κλιμεντίνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κλιμεντίνη, τι είναι δηλωμένο, πόσοι δικαιούχοι θέλω και αν έχει και αναπεριοχή ακόμα καλά ή ονόματα, αλλά το θέλω για να δούμε αν είναι κανένα 2-2,5 εκατομμύρια, μήπως τα κόψουμε από αλλού, να τα βάλουμε να τα πάρουν οι δικοί μας κάτω COVID. Ό,τι καταλάβετε. Έτσι είναι ακριβώς δικογραφία. Εν συνεχεία, ο συνεργάτης του Υπουργού αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που πρόκειται να διενεργηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ορισμένους φίλους, σε εισαγωγικά, όπως χαρακτηριστικά λέει, προτείνοντας το Μελά να καθυστερήσει τον έλεγχο όσο μπορεί, δεδομένου ότι οι παραγωγοί έχουν 300 ζώα, εκ των οποίων τα 80 είναι νεαρά. Ο Μελάς απαντά ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι μικρός, ρωτώντας χαρακτηριστικά τι θέλεις να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουν. Προσθέτως, ωστόσο, θα μιλήσει με τον διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον οποίο, όπως προκύπτει από σχετική αναφορά, διατηρεί άριστες σχέσεις και μετά ζητάει να ενημερωθεί για το πότε θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Στη συνέχεια λέει: καλεί τον τάδε, μπλα μπλα μπλα. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, έχει λάβει κλήση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, γιατί είναι δική του. Απαντά, ο άλλος προτείνει λύσεις, προτείνει ο Περιφερειακός Διευθυντής. Να μην εμφανιστούν οι παραγωγοί.
18: Επειδή είναι άρρωστοι.
17: Ναι. Και κάπου, ώστε να αποφευθεί ο έλεγχος, γιατί προφανώς, όπως αναφέρεται και παρακάτω, ο πραγματικός αριθμός των ζώων είναι πολύ μικρότερος. Είναι πολύ και διαφορετικοί οι συνεργάτες του κυρίου Λιβανού που εμφανίζονται σε συνομιλίες. Τι θέλουμε να πούμε, ότι έκρινε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει λόγος να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για αυτά τα δύο πρώην υπουργικά στελέχη, με σκοπό να καλέσει και τους συνεργάτες, να καλέσει το Μελά και να πεις τι εννοείται εδώ, ποιος είναι ο Γιώργος. Να αρχίσουμε τα ποιος είναι ο Γιώργος που δεν έχω μούτρα να τον αντικρίσω.
18: Και γιατί δεν έχεις μούτρα να τον αντικρίσεις.
17: Ναι.
18: Υπάρχει μια άλλη συνομιλία με τον Λιβανό που το Δεκέμβριο του 2021, που πάλι ζητά εξυπηρέτηση και αναφέρεται επί λέξη ότι είναι υποστηρικτές του Λιβανού οι άνθρωποι που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, η συζήτηση για το πώς τα ρουσφέτια δεν είναι απλές εξυπηρετήσεις ανήμπορων πολιτών, αλλά διαμορφώνουν ακόμη και το εκλογικό αποτέλεσμα εμέσως, δεν είναι η άμεσα, δεν είναι μια φαντασία. Υπάρχουν στους διαλόγους ξεκάθαρα τα αιτήματα να εξυπηρετήσουμε τον ψηφοφόρο μου. Αυτό ακριβώς.
17: Υπάρχουν φράσεις, είναι δικός μας.
18: Είναι δικός μας, είναι φίλος μας, είναι υποστηρικτής μας.
17: Όσο το συνήγορο του διαβόλου και να κάνεις.
18: Μα πώς θα το καταρρύψεις αυτό τώρα.
17: Ναι, πώς να το καταρρύψεις, νούμερο ένα. Και δεν γίνεται τώρα να μην κάνεις επιτροπή, να μην κάνεις παρανακριτική, να μην ελεγχθούν αυτά όταν υπάρχουν τέτοιες φράσεις. Πόσο πια να πεις ότι λειτουργώ ως. Με ενδιαφέρει η περιφέρειά μου ή δεν ξέρω εγώ τι. Πώς να δικαιολογήσεις αυτή τη φράση. Υπάρχουν φράσεις που λέμε ότι okay, θα μπορούσαν, αν τις πάρεις εν κενό, να παρεξηγηθούν. Αλλά εδώ ούτε το να συνεχιστεί η έρευνα δεν δέχεται, γιατί αυτό το πράγμα κόβει την έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πει πολλές φορές ότι το άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος μειώνει τις αρμοδιότητές μας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τον έλεγχο όσο θα θέλαμε. Γιατί παρεμβαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει τσου. Και μετά σου λέει, μα έχω πάει τον Καραμαλή για πλημέλημα, για τα Τέμπη. Ο Καραμαλής εντωμεταξύ εμπλέκεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πλευρά του, ο κύριος Λιβανός έχει πει ότι υπηρέτησε με διαφάνεια και νομιμότητα. Ούτε συμμετείχα, ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, στην εμφαλαιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν χρειάστηκε. Η απόδειξη εντυμότητας και της ακεραιότητάς μου είναι διαπραγμάτευση και αποτελεί ζήτημα χρόνου. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Και με τη Νέα Δημοκρατία να αρνείται την προανακριτική.
18: Και να πούμε ότι η άρνηση του κυρίου Μαρινάκη έφερε με τη σειρά της ένα νέο γύρο πολιτικών συγκρούσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του προφανώς κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά βγάζει πόρισμα εκ των προτέρων, επιχειρεί να κλείσει μια βαριά υπόθεση. Το είδαμε αυτό και στην περίπτωση των Τεμπών. Και επειδή ρωτήσατε που είναι ο εισαγγελέας σε όλα αυτά.
17: Υπάρχει εισαγγελέας, αλλά λόγω του 86 τα χέρια οποιοδήποτε εισαγγελέα και τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι δεμένα. Είναι πάρα πολύ απλό.
18: Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι αρνούνται και τη διερεύνηση παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταγράφει ενδείξεις για αδικήματα και σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις αλλιώς και ευνοϊκή μεταχείριση που είχε αποτέλεσμα τη ζημιά σε ευρωπαϊκούς πόρους. Και επιλέξει, λέει, το όχι της κυβέρνησης στην προκριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΠΚΠ, συνιστάλλει μια επιχείρηση συγκάλυψης. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων, επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση. Την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο, την πρώην κριτική, γιατί τη φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν.
17: Ναι, και να ξαναπούμε, δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή, απλώς μια ματιά στο κείμενο, το πλήρες κείμενο του ΠΑΣΟΚ, στο πλήρες κείμενο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, αυτά καταγράφονται αναλυτικά. Κάθε αναφορά υπάρχει για αυτούς τους λόγους. Υπάρχει αναφορά στο ιστορικό, υπάρχει αναφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υπάρχουν αναφορά ότι καταγράφεται τότε στην τάδε συνομιλία να μιλάει και να λέει αυτό. Και μετά, ο άλλος συνεργάτης του Υπουργού. Ναι, δεν μιλάει ο Υπουργός, το δεχόμαστε αυτό. Μιλούν συνεργάτες του Υπουργού.
18: Ναι, αλλά μιλάνε εξ ονόματος του Υπουργού, λέγοντας κιόλας ότι πρόκειται για εξυπηρετήσεις φίλων του Υπουργού. Και αν μη τι άλλο, πρέπει να διερευνηθεί αν ήξερε ο Υπουργός.
17: Και ότι κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά του, επιματέω.
18: Αφού παίζουμε τις κουμπάρες, ας διερευνηθεί.
17: Καλά, σε πάρα πολλά θέματα παίζουμε.
18: Ναι, παίζουμε τις κουμπάρες. Δεν βλέπει κανείς τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ας διερευνηθεί τουλάχιστον αν ήξερε ο Υπουργός.
17: Ναι, και έχουμε και την κατάσταση όπου ψηφίζεται η άρση ασυλίας των βουλευτών, οι οποίοι, αν το πάρουμε έτσι, σε παρόμοιες συνομιλίες υπάρχουν. Δηλαδή λέει, αυτός είναι δικός μου, ο άλλος είναι έτσι, εκ μέρους του κυρίου Καραμαλή σας μιλάω, λέει ένας συνεργάτης του κυρίου Καραμαλή κλπ. Και ψηφίζεται η άρση ασυλίας εδώ πέρα, στους απλούς βουλευτές, αλλά στα πρώην υπουργικά στελέχη δεν το πας παρακάτω.
18: Είναι
17: δεν
18: πολύ
17: γίνεται.
18: Απλό, γιατί
17: υπάρχει
18: όμως
17: τεράστια αντίφαση. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε.
18: Εντάξει, ο δημόσιος χαρακτήρας των εξεταστικών επιτροπών και των προανακριτικών, η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά δημιούργησε πρόβλημα, έως που έγιναν και συζητήσεις να μην μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Είδαμε ότι. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν αποτυπώνεται σε πραγματικό πολιτικό κόστος, σε αριθμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε η κυβέρνηση μετά τις καταθέσεις των Βορύδη, Σερμετζίδου, Φραπέ κλπ. Να κάνει ένα damage control. Αν γίνει προανακριτική επιτροπή, προφανώς θα βγαίνουν 10-10 οι δύσκολες ερωτήσεις. Στο δημόσιο διάλογο είναι τελείως διαφορετικό με το να λες, ναι. Να γίνει μια η άρση ασυλίας στον τέτοιο και αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία βλέπουμε.
17: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες, γιατί μπορεί να υπάρξει ένα ερώτημα, δεν το έχω δει αν έχει γραφτεί στο chat, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι και τι θα γίνει αν κάνει προανακριτική.
18: Αυτό θα γίνει.
17: Τι θα γίνει, θα ρωτήσει. Ρε παιδιά, πάλι στην προανακριτική όντως θα έχουν πάλι την πλειοψηφία. Ναι. Μπορούν να κάνουν προανακριτική και να πούν δεν βρήκαμε στοιχεία. Αλλά στην προανακριτική θα πρέπει να έρθουν οι συνεργάτες, θα πρέπει να έρθει ο Μελάς και θα βγαίνουν τέτοιοι διάλογοι. Συν ότι, δεν ξέρεις τώρα, μπορεί άμα κληθούν αυτοί που θα ζητήσει αντιπολίτευση να κληθούν, να έχεις διάφορους φραπέδες να εμφανίζονται ξαφνικά.
18: Πολύ
17: στην
18: πιθανό.
17: Βουλή. Θυμάστε, φανταζόμαστε τι είχε γίνει, πόσο viral είχε γίνει η κατάθεση του Φραπέ. Mm. Που είναι εμείς meme που θα μείνει στην ιστορία.
18: Δεν το περιμέναμε ότι είναι icon.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Εκεί έσκασε αυτό.
17: Ναι, ναι, ναι. Οπότε φανταστείτε αυτό να συμβαίνει τώρα και να συνεχίζεται. Αυτό.
18: Μεσαιρέους. Αυτό. Γιατί θα είναι άλλη
17: η κυβέρνηση αυτό δεν το θέλει. Αυτό το αποκαλεί απόπειρα ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και ότι θέλει η αντιπολίτευση, η κακιά αντιπολίτευση, να μετατρέψει τη χώρα σε την πολιτική ζωή της χώρας σε ένα δικαστήριο.
18: Σε ένα απέραντο δικαστήριο. Όχι, αυτή είναι μια απέραντη δικογραφία. Και αυτό είναι το θέμα.
17: Άμα έρχονται δηλαδή, οι δικογραφίες η μία μετά την άλλη,
18: όταν, και αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης, δεν γίνεται να καταλαβαίνει πόσο προβληματικό είναι να μεταμορφωθεί η πολιτική ζωή της χώρας σε ένα απέραντο δικαστήριο χωρίς λόγο. Κάθε μήνα δίνει η κυβέρνηση αφορμές έτσι ώστε να σέρνονται τα στελέχη της σε ποινικές υποθέσεις. Δεν έρχεται κανένα δικαστήριο. Δεν σε πάει κανείς στο δικαστήριο χωρίς λόγο. Λοιπόν,
17: ένα τελευταίο που έχουμε να πούμε πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα είναι ότι παράλληλα με τα αιτήματα για προανακριτική έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις.
18: Καλά πήγε και αυτό.
17: Και υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ από το πρωί που λένε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να μπλοκάρει και αυτό το αίτημα. Για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, δεν χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία, χρειάζονται 120 βουλευτές και βουλευτρίες. Μίνιμουμ. Οπότε μπορεί, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, η αντιπολίτευση να πετύχει να συσταθεί μια εξεταστική από μόνη της. Αλλά έρχεται η κυβέρνηση και όπως διαβάζω, σε ένα ρεπορτάζ του News 24-7, φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, θα επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να υποστηρίξει ότι εμπροκειμένου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων. Με σκοπό να απορρίψει και το αίτημα για εξεταστική για τις παρακολουθήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Συν της άλλης, μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο εκ των πραγμάτων, δηλαδή ένας χρόνος το πολύ μέχρι τις επόμενες εκλογές. Οποιαδήποτε εξεταστική προανακριτική συσταθεί τώρα θα πάει κάποιους μήνες. Άμα γίνουν και λίγο πρόωρες, που μπορεί να μην τις λες και πρόωρες, δηλαδή αν γίνουν και λίγους μήνες πριν κλείσει η τετραετία, θα είναι πολύ κοντά, θα επανέρχονται τα σκάνδαλα, θα επανέρχεται η συζήτηση. Είναι λογικό ότι η κυβέρνηση μπορεί να προτιμά να έχει περιορισμένη φθορά τώρα από το ότι κουκουλώνει και συγκαλύπτει υποθέσεις, έτσι και αλλιώς συγκάλυψη αναφέρεται και καταγγέλλεται ξανά και ξανά, από το να σέρνεται τώρα για μήνες σε μια νέα διαδικασία ΟΠΕΚΕΠΕ, με διαλόγους, προσωπικότητες κλπ.
18: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι στα θέματά μας.
17: Ωραία, κυβέρνηση, αντιπολίτευση τι κάνει, χρειάζεται σύγκρουση. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοια ζητήματα τα χέρια της αντιπολίτευσης είναι δεμένα, δηλαδή κοινοβουλευτικά. Απήχει στην κοινωνία άλλο ζήτημα, αλλά κοινοβουλευτικά η αντιπολίτευση αυτά μπορεί να κάνει. Να κάνει αιτήματα, να απορριφθούν, να κάνει πρόταση μομφής κάθε 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Να απορριφθεί η πρόταση μομφής, γιατί ποτέ δεν έχει περάσει πρόταση μομφής στην ιστορία. Επομένως, εδώ δεν υπάρχει κριτική τι κάνει η αντιπολίτευση στο κοινοβουλευτικό κομμάτι. Η κουβέντα για την κοινωνία είναι άλλη, το ξαναλέω.
18: Η κουβέντα για την κοινωνία είναι τελείως άλλη. Η άποψή μου είναι, μιας και με ρωτήσατε και με ρωτάτε πολύ και μου στέλνετε μηνύματα, ποια είναι η άποψή μου για το τι πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση. Το παίζω λίγο Μπακογιάννης αυτή τη στιγμή.
17: Ωραία.
18: Δεν με ρωτήσατε. Νομίζω ότι αν ήμουν επικοινωνιολόγος αυτών των τριών κομμάτων, σίγουρα δεν θα ήλπιζα πολιτική αλλαγή μέσα από τα σκάνδαλα, αλλά δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Είτε για τα Τέμπη, είτε για τις υποκλοπές, προφανώς ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βέβαια έχει μία διαφορά, δίνει την απάντηση του πώς γίνεται να ψηφίζετε νουδού, ποιοι είστε. Αυτό μάλλον το ρωτάτε όσοι δεν τρώτε και όσοι δεν δέχεστε εξυπηρετήσεις, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο διακλαδώνεται σε κοινότητα της υποκοινότητας, εξυπηρέτηση της εξυπηρέτησης. Βλέπουμε ότι ακόμα και όταν έσκασαν τα σκάνδαλα δεν υπήρξε πολιτική αλλαγή. Τρεις μήνες μετά τα Τέμπη είχαμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ολόκληρη η προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε το 19, το σκάνδαλο των υποκλοπών.
17: 23. Και,
18: ορίστε.
17: 23.
18: Ήταν και τις ευρωεκλογές, ήταν.
17: 23. Το 19 είναι μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, ο Αλέξης στις εκλογές. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έχω ξεχάσει ότι έχουμε. Πόσο καιρό έχουμε με Μητσοτάκη?
17: 7 χρονάκια.
18: Πω, βλακεία είπα. Στις δεύτερες. Πω. Δηλαδή, πάμε για τα δεκαετία τώρα. Πω. Τώρα το συζητώ. Το 23 λοιπόν, δεν το πιστεύω. Ήταν ολόκληρη λοιπόν η προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ το σκάνδαλο.
17: Νεκταρία σε στυλ, hello darkness my old friend.
18: Τι! Δεν το πιστεύω, παιδιά. Βλέπεις, ξέρω εγώ, κάτι χώρες που έχουν τον ίδιο πρωθυπουργό 20 χρόνια. Άμα συνεχίσουμε έτσι μας βλέπω.
17: Ο Ορμπάν έκανε 12.
18: Αυτό.
17: Που είναι και έτσι ένα πρότυπο
18: για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ μέχρι και η Μελώνη είναι προοδευτικότερη του Μητσοτάκη τώρα. Θα τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, οπότε, επειδή το έκανε σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν πιστεύω τώρα ότι αν το ΠΑΣΟΚ ακολουθήσει ακριβώς την ίδια στρατηγική, κάπου θα οδηγηθεί όλο αυτό. Δεν αλλάζει έτσι το πράγμα. Σίγουρα απαιτούνται πολιτικές λύσεις σε πολιτικά ζητήματα, όχι σκάνδαλα. Τώρα πόσο πουλής έχω γίνει αυτή η καρέκλα.
17: Είναι η καρέκλα, γιατί και ο Κωνσταντίνος έχει μια...
18: Ναι, δεν νομίζω. Όχι ότι πρέπει να μην ασχολούμαστε με τη σαπίλα της κυβέρνησής μας και να λέμε «Α, δεν όχι. αλλάζει τίποτα», αλλά όσο
17: δεν
18: να
17: αρκεί,
18: είναι...
17: Δεν αρκεί η καταγγελία της διαφθοράς και δεν αρκεί ποτέ εντωμεταξύ και επικοινωνιακά μια μαύρη καμπάνια κατά του αντιπάλου. Πρέπει αυτό. Να έχεις το δικό σου πρόταγμα, το δικό σου σχέδιο, το δικό σου πλάνο και αυτό το πλάνο, όπως έχει αποδειχθεί, να διαφέρει πολύ από τον αντίπαλο, να μην είναι απλά μια λίγο καλύτερη διαχείριση.
18: Σωστό.
17: Αυτά έχουν αποδειχθεί. Πω, δηλαδή, να γίνεται και τα δύο, και η καταγγελία των σκανδάλων, γιατί όντως δεν γίνεται να θάβονται αυτά τα σκάνδαλα, και μακάρι με μια επόμενη κυβέρνηση να αρχίσουν να ανασύρονται το ένα μετά το άλλο, και να γίνει και ένας έλεγχος και στην ηγεσία της δικαιοσύνης κλπ. Για πράξεις παραλήψεις. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι με το ότι πρέπει να έχεις και το δικό σου πρόγραμμα, το δικό σου σχέδιο.
18: Εννοείται.
17: Το δικό σου διαφορετικό με το αντιπάλου σχέδιο.
18: Μα
17: όχι
18: έτσι,
17: ότι θα τα κάνω εγώ, ελάχιστα καλύτερα.
18: Έτσι καλλιεργείται και η εμπιστοσύνη στα κόμματα και νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο και τα τρία κόμματα έχουν αποτύχει, και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΚΠ. Τέλος πάντων, ας ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο εξίσου πιστεύω ότι έχει αποτύχει, αν και πιστεύω ότι εκλογικά μάλλον πως θα πάει καλά. Αλέξης Τσίπρας.
17: Θα πάει καλά.
18: Δεν πιστεύω ότι θα πάει κακά. Πιστεύω ότι θα διαλύσει τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ.
17: Τι ορίζουμε το καλά, ως καλά?
18: Εντάξει τώρα, ψύχρεμα, έτσι. Εννοώ ότι μπορεί να είναι κοντά στο 10. Αυτό εννοώ καλά.
17: Αυτό δεν είναι καλά.
18: Με δουλεύεις τώρα, βλέπεις που είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 3 αυτή τη στιγμή. Τώρα αν θα με μαλώσω πουλής που μιλάω δημοσκοπικά, αλλά πού είναι.
17: Και... Εντάξει, άμα ορίσουμε ως καλά το 10, ναι, οκ, okay, εντάξει.
18: Είναι one man show. Όχι ότι πριν δεν ήταν, αλλά και τώρα είναι one man show. Δηλαδή, πρέπει να
17: εγώ
18: δούμε...
17: θα το βάζα πάνω από το 10, να το πούμε.
18: Πρέπει να δούμε λίγο τις συνεργασίες του. Δηλαδή, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που παρακαλάει να του πάρει μαζί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει απαντήσει αυτά. Δεν έχει απαντήσει.
17: Έχει πει ότι μόνοι σας, μεμονωμένα, χωρίς απαιτήσεις για αξιώματα, ελάτε να με ακολουθήσετε, ελάτε να με δοξάσετε.
18: Ωραία, ναι.
17: Είναι πολύ σαφής η απάντηση.
18: Εντάξει, θέλω να δω πώς θα γίνει αυτό τελικά. Μπορεί και να συνεργαστούν πιο στενά.
17: Είναι δύο κόμματα που έχουν διαλυθεί περιμένοντας τον Αλέξη να κάνει κόμμα. Αυτό
18: ναι,
17: έχει
18: αυτό.
17: Γίνει.
18: Μετά και η Νέα Αριστερά, το ίμιση της Νέας Αριστεράς πάλι έχει προς αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε πώς θα πάει. Κοντά στο 10 πιθανόλογο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, δεν είναι ώρα για στοιχήματα. Πάμε να πούμε όμως ότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, η οποία άνοιξε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το μεγάλο κόλπο είναι η ανάρτησή του και ουσιαστικά περιγράφει το πώς το ελληνικό δημόσιο πρόκειται να ανταποκριθεί στην κολοσιαία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, βάζοντας 1,3 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια ευρώ ως συμμετοχή. Και πώς αυτό το πράγμα τέλος πάντων οδηγεί το δημόσιο να κατασπαταλά δημόσιο χρήμα με μοναδικό κίνητρο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της διοίκησης της ΔΕΗ από την κυβέρνηση χωρίς να έχει κάποια ανταπόδοση. Ναι. Να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
17: Είναι το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, είχε κάνει μια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας την περασμένη εβδομάδα. Το έχουμε σχολιάσει αυτό, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν έχει αναφερθεί όσο θα έπρεπε. Βεβαίως αυτό οφείλεται και στο ότι η ΔΕΗ και γενικά εταιρείες ενέργειας δίνουν μαζικά διαφημίσεις. Νομίζω το ανέφερε και αυτό ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του. Τέλος πάντων, η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει και αναμένεται να υλοποιήσει μέσα στο Μάιο μια τεράστια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι βγάζει η εταιρεία νέες μετοχές, τις προσφέρει ώστε να πάρει κεφάλαια και να τα χρησιμοποιήσει για επενδύσεις. Συνήθως είναι για τις δικές της επενδύσεις, για να υλοποιήσει τα σχέδιά της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να υλοποιήσει το σχέδιό της, το στρατηγικό της σχέδιο μέχρι το 2030. Μιλάμε για μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δις, δηλαδή η ΔΕΗ θέλει να πάρει από διάφορους επενδυτές 4 δισεκατομμύρια. Το δημόσιο έρχεται και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία με 1,3 δισεκατομμύρια. Θα διατηρήσει το ίδιο ποσοστό που είχε στην ΔΕΗ, που είναι 33%, και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Είχε 33% το δημόσιο, αλλά όπως σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, το 2021 η ΔΕΗ κάνει την ίδια διαδικασία και τότε το δημόσιο δεν μπαίνει σε αυτή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν συμμετέχει, και έτσι από το 51% το μερίδιό του πέφτει στο 34.
18: Και δεν συμμετέχει γιατί θεώρησε σπατάλη τα 650 εκατομμύρια ευρώ τότε.
17: Οπότε σου λέει και λογικά, τα 650 εκατομμύρια ευρώ τότε ήταν σπατάλη και τώρα το 1,3 δις.
18: Είναι επένδυση.
17: Δεν είναι. Γιατί εδώ μπορεί να πει κάποιος ως αντεπιχείρημα, τι θέλετε, να μην συμμετέχει. Είναι πιο περίπλοκο από αυτό, πρέπει να πάω πιο πίσω. Αλλά ναι, αν θες, αν το αντεπιχείρημα είναι τι θέλετε, να μην συμμετέχει το δημόσιο. Όταν έχασες το 51%, γιατί δεν συμμετείχε το δημόσιο, που ήταν το πρώτο σκάνδαλο, που χάθηκε 17% έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε μια ανάλυση σήμερα, και γι' αυτό το επαναφέρουμε το ζήτημα, από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Μύθοι και αλήθειες για τους αριθμούς της ΔΕΗ». Υπογράφεται από τη συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Ευγενία Φωτονιάτα και τον κύριο Δημήτρη Τσέκερη, συνεργάτη του Ινστιτούτου. Και είναι ένα από τα κείμενα που θα ασχοληθούν, από ό,τι διαβάζουμε, με αυτό το ζήτημα, και απαντά σε συγκεκριμένους μύθους που έχουν ακουστεί σε διάφορα άρθρα, γιατί με το που το είπε αυτό ο Τσίπρας βγήκαν πάρα πολλά άρθρα σε πάρα πολλές οικονομικές ιστοσελίδες και προσπαθούσαν να του απαντήσουν. Θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα και θα τα σχολιάσουμε. Η ΔΕΗ ορθώς διαθέτει επενδυτική πολιτική, λένε οι συγγραφείς, δεδομένου μάλιστα ότι δεν διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης. Βασική προϋπόθεση όμως για συμμετοχή και χρηματοδοτική στήριξη του δημοσίου σε οποιοδήποτε επενδυτικό πρόγραμμα οφείλει να είναι η επιστροφή αξίας προς την κοινωνία. Ειδικότερα πρέπει να είναι κοινός τόπος ότι το δημόσιο δεν συμμετέχει στην εταιρεία ως παθητικός χρηματοδότης ιδιωτικών αποδόσεων, αλλά ως στρατηγικός επενδυτής σκοπού, ο οποίος οφείλει να εξασφαλίσει μετρήσιμη κοινωνική ανταπόδοση όταν αναλαμβάνει επενδυτικό ρίσκο. Διαφορετικά πρόκειται για κοινωνικοποίηση του ρίσκου και ιδιωτικοποίηση της απόδοσης. Αυτό το μοτίβο που περιγράφεται είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ γνωστό. Το δημόσιο που βάζει χρήματα με σκοπό η εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία, μια εταιρεία που λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να συνεχίζει να αναπτύσσεται, να δώσει και μεγαλύτερο μέρισμα. Θέλει να τριπλασιάσει το μέρισμα στους μετόχους η ΔΕΗ μέχρι το 2030. Και βεβαίως, πώς θα τα κάνεις αυτά, πώς θα υλοποιήσεις το σχέδιο, διατηρώντας ψηλά τις τιμές του ρεύματος. Αυτό έχει δείξει και η πρόσφατη εμπειρία.
18: Οπότε
17: δηλαδή,
18: τώρα
17: δεν είναι ότι έχεις κάνει σοβαρή κοινωνική πολιτική για να μας πείσεις ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Οπότε το δημόσιο εδώ έρχεται και λέει και υποστηρίζει ότι θα γίνει απόσβεση αυτής της επένδυσης. Ότι λειτουργεί ως επενδυτής, σου λέει το δημόσιο. Και λέει: εγώ θα παίρνω περισσότερα μερίσματα. Ναι, αλλά για να βγαίνουν αυτά τα μερίσματα, σε μεγάλο βαθμό η ΔΕΗ θα πρέπει να διατηρεί υψηλά κέρδη όπως τώρα, να μην κάνει κοινωνική πολιτική, να έχει περισσότερα κέρδη, ίδιο ρυθμό αύξηση κερδών, για να δίνει μερίσματα στους μετόχους. Που δεν είναι μόνο το δημόσιο μέτοχος, είναι και η CVC. Για παράδειγμα, το επενδυτικό φαντ που έχει αγοράσει και την έχει αγοράσει εδώ πέρα.
18: Και είναι αυτοί οι οποίοι υποφελούνται εν τέλει από όλο αυτό. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι όταν η κερδοφορία αρχίζει να εξαρτάται από τη διατήρηση ψηλών τιμών ενέργειας, τότε η σύγκρουση ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και στη χρηματοοικονομική μεγέθυνση γίνεται πραγματική. Ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει κιόλας και το εξής. Να σημειωθεί βασικά ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ΟΔΔΕ, για την ακρίβεια, βρίσκονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο διέθεσε 2 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους προκειμένου να στηριχθεί. Τα κέρδη του ελληνικού δημοσίου από τη στήριξη αυτή ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του είναι ότι τα 50 εκατομμύρια ευρώ που προήλθαν από μερίσματα το 2025 ήταν μόλις το 1/10 του πακέτου της επιδοματικής πολιτικής για τη στήριξη των νοικοκυριών κατά της ακρίβειας που έδωσε ο Μητσοτάκης.
17: Ναι, και έχει σημασία αυτό, να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα αυξηθεί και το λένε και τα άρθρα. Η περιουσία του δημοσίου στη ΔΕΗ ήταν τότε τόσα εκατομμύρια, τώρα είναι τόσα εκατομμύρια. Και παίρνει το δημόσιο, θα κάνει απόσβεση με τα μερίσματα κλπ.
18: Και θα κάνει
17: απόσβεση. Θα πρέπει σε αυτόν τον υπολογισμό να βάλουμε και το ότι όταν σε περίοδους κρίσης ή όταν οι τιμές ενέργειας για διάφορους λόγους που συμβαίνουν πολύ συχνά είναι αυξημένες τιμές, έρχεται το δημόσιο και επιδοτεί τους λογαριασμούς. Αυτό το κόστος δεν το υπολογίζει κάποιος. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο. Αυτό που λέει είναι ότι το Energy Pass, πώς είχε ονομαστεί αυτό το Pass?
18: Energy.
17: Για να μην πούμε για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, όλα αυτά κόστησαν πολύ παραπάνω από αυτά που εισπράττει ως μέρισμα το δημόσιο, γιατί πάει
18: ακριβώς
17: καλά η μετοχή της ΔΕΗ.
18: Και
17: αν δεν έχεις μετοχές, δεν σε ενδιαφέρει αν πηγαίνει καλά.

0: Παραμένουν υψηλά τα τιμολόγια ακρίβειας, λέγοντας τα τιμολόγια του ρεύματος, λέγοντας στον κόσμο ότι αυτό εν τέλει θα φέρει έσοδα τα οποία θα στα δώσω πίσω με κάποιο επιδοματάκι. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος. Ναι. Ανεβάζεις την τιμή σου.
1: Σε κάποιο απότερο μέλλον και όλα, σε κάποια χρόνια, όταν οι ανάγκες είναι τώρα.
0: Σωστά. Ακριβώς. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος που με τη συμμετοχή σου ανεβαίνει, νομιμοποιείται τον ανανεβασμένη η τιμή και υπόσχεσαι ότι μεταγενέστερα θα στο αποπληρώσω αυτό με ένα κουπόνι. Και εννοείται ότι όλο αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλει η κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η πολιτική της, είναι να ενισχύει τη διοίκηση της ΔΕΗ, τους ανθρώπους που έχουν πραγματικό συμφέρον από την αποκόμιση κερδών εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή, αδιαφορώντας φυσικά για το πώς μαστιζόμαστε από την ακρίβεια. Να πούμε, γιατί δεν θα είμαι καλά αν δεν το πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ το...
1: Στο
0: υπερταμείο τη ΔΕΗ.
1: 34%.
0: Να πούμε ότι έτσι άνοιξε και ο δρόμος για να μπει ο ιδιωτικός δάκτυλος. Το επιχείρημα του κυρίου Τσίπρα, της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι αν επιλέγατε ξανά τη δική μας κυβέρνηση, δεν θα διαλύαμε, δεν θα ιδιωτικοποιούσαμε την ΔΕΗ ακριβώς όπως το έκανε.
1: Δεν θα πουλούσαμε το 51%.
0: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο Τσίπρας εδώ λέει ότι
0: θα το αφήναμε στο υπερταμείο. Ναι. Και θα συνεχιζόταν η ζωή.
1: Ήταν 34% στο υπερταμείο, πέρασε όπως πέρασαν όλες οι 10. Και 17 είχε μείνει στο ΤΑΙΠΕΔ. Όντως επί ΣΥΡΙΖΑ δεν πουλήθηκε αυτό το 17. Το ήθελαν πολύ αυτό το 17. Οπότε εδώ ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να λέει ότι εμείς το κρατήσαμε. Αλλά. Στο τρίτο μνημόνιο υπήρξαν οι δημοπρασίες νόμε. Και επί τρίτου μνημονίου άνοιξε η αγορά ενέργειας. Δημοπρασίες νόμε ήταν μια φοβερή ιδέα. Από τους δανειστές ήρθε. Έτσι. Τους τεχνοκράτες που δίνουν και συνεντεύξεις στο ντοκιμαντέρ του Sky αυτή την περίοδο. Ναι. Στο οποίο η ΔΕΗ θα πουλάει στους ανταγωνιστές της σε τιμές κάτω του κόστους. Και θα χάσει σταδιακά το πελατολόγιο της και ο στόχος ήταν να μειωθεί από το 90% στο πελατολόγιο στο κάτω από το 50%.
0: Και το 19.
1: Δηλαδή υποχρέωσε μια εταιρεία να χάνει, να χάνει τη θέση της στην αγορά. Και να πουλάει στους ανταγωνιστές της φτηνότερα. Έτσι, και εκείνη την περίοδο ξεκίνησαν οι διάφορες ιδιωτικές εταιρείες και άνοιξε πρασίες νόμε, που ήταν εγκληματικό. Βεβαίως η πρόβλεψη του τρίτου μνημονίου ήταν έτσι και αλλιώς μέχρι το 20 θα γινόταν αυτό, μέχρι να μειωθεί το ποσοστό της ΔΕΗ. Επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν οι βάσεις για target model, χρηματιστήριο ενέργειας και όλα αυτά. Επί Νέας Δημοκρατίας εφαρμόστηκαν. Υπάρχει και βίντεο με τον Γιώργο Σταθάκη, που επίσης μιλάει για διαπραγμάτευση αυτή την περίοδο, να λέει ότι θα λειτουργήσει η αγορά, θα πέσουν οι τιμές. Έτσι γίνεται όταν πουλάς ρεύμα. Ποιος να το περιμένει ότι δεν γίνεται έτσι. Μόνο όλη η διεθνής εμπειρία που έχουμε. Και η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι άφησε τη ΔΕΗ σε κατάσταση χρεοκοπίας. Εν μέρη στην κακή οικονομική κατάσταση έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο αυτές οι δημοπρασίες με το κάτω του κόστους, που είναι πολύ λογικό. Όσα οικονομικά και να ξέρεις, αν υποχρεώνεσαι να χάνεις κόσμο και να πουλάς τους ανταγωνιστές σου κάτω του κόστους, είναι λογικό να μπεις μέσα. Βλέπω και δήλωση Κωστή Χατζηδάκη σε απάντηση σε Αλέξη Τσίπρα. Το ποστό του δημοσίου στη ΔΕΗ, λέει ο Χατζηδάκης, έπεσε από το 51 στο 35, λέει. Όμως η αξία του ποσοστού που κατέχει το δημόσιο είναι 16 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που άφησε ο κύριος Τσίπρας. Η ΔΕΗ δεν είναι πια στο χείλος της χειροκοπίας, είναι μια ισχυρή εταιρεία, γίνεται εθνικός πρωταθλητής. Αυτό έχει σημασία, να πούμε την αλήθεια. Ότι σημασία έχει ότι γίνεται εθνικός πρωταθλητής. Πώς είναι η Aegean,
0: ναι.
1: Που είναι εθνικός αερομεταφορέας. Δηλαδή δεν ανοίξει το δημόσιο, δεν ανοίξει το δημόσιο. Κράτος,
0: απλά είναι μια ελληνική.
1: Τη χρηματοδοτείς με τους λογαριασμούς και είναι εθνικός πρωταθλητής. Και καμαρώνεις. Έβλεπα κάτω από την ανάρτηση του Κυριάκου Χερακάκη. Καμάρωνε ο κόσμος. Ότι είναι πολύ θετικό η πορεία της μετοχής στη ΔΕΗ. Και λέει, κάτσε, η CVC, να χαρεί η CVC, να το καταλάβω. Εσύ που πληρώνεις διπλάσιο ρεύμα.
0: Είναι όπως βλέπουμε όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους σε ταινίες που ένας οπερατέρ είναι Έλληνας. Σε Αμερικανικό, σε Hollywood,
1: ναι,
0: πούμε.
1: Δεν
0: που
1: είναι.
0: Παντού είμαι, ρε παιδί μου. Μια όποια πέτρα και ασηκώσει, ένας Έλληνας είναι από κάτω. Είναι αυτή η περηφάνεια. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά ναι.
1: Το ίδιο είναι χειρότερο, βέβαια, γιατί είναι ότι.
0: Γιατί ζημιώνεσαι κιόλας.
1: Δεν παίζουν οι bugs, δεν παίζονται το κούμπο να νιώσεις περηφάνεια που πάει καλά. Το χρηματοδοτείς κιόλας.
0: Ζημιώνεσαι.
1: Για να μείνουμε λίγο στην ανάρτηση που είναι. Δεν υπάρχει αναφορά στις νόμε, σίγουρα. Ως ανάλυση της τωρινής κατάστασης είναι πολύ καλή να τη διαβάσετε.
0: Να τη διαβάσετε.
1: Την ανάλυση. Η λιανική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η ανάλυση του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα νοικοκυριά εμφανίζεται αυξημένη κατά 46% σε σχέση με το 2019 σε απόλυτα μεγέθη. Η Ελλάδα

0: κατατάσσεται τέταρτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη ως προς το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με όρους αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Κάνουν μια λαθροχειρία πολλές φορές, βγαίνει τάδι και λέει στην Γιαννική είμαστε στη μέση της Ευρώπης, την γκρινιάζεται και δεν υπολογίζουν ποτέ τους όρους αγοραστικής δύναμης. Δηλαδή συγκρίνουν σε απόλυτα ποσά το κατοστάρι που δίνεις εσύ το μήνα με το κατοστάρι που δίνει ο Γερμανός.
1: Κάμε Θανούλη, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στα διεθνή και να κλείσουμε με το πρόμο της εκπομπής μας. Πώς προτιμάς?
0: Πάμε στα διεθνή και θα κλείσουμε μετά με την εκπομπή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις χθεσινοβραδινές ειδήσεις. Δύο είναι οι σημαντικές. Πρώτον, ότι το ΑΝΤΑΛΑ, το κέντρο που παρέχει νομική υποστήριξη στην Παλαιστινιακή μειονότητα στο Ισραήλ και το οποίο έχει αναλάβει να υποστηρίζει τους Αβίλα και Σαΐφ, προχώρησε χθες σε μία ανακοίνωση αφού είδε τον Τιάγκο και τον Σαΐφ στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται και μας μετέδωσε λιγάκι την εικόνα των ανθρώπων, πώς είναι αυτή τη στιγμή. Κατήγγειλαν ότι οι δύο ακτιβιστές υποβάλλονται σε 24 ώρα βασανιστήρια με έντονο φως, μια κλασική πρακτική των Ισραηλινών υπηρεσιών σε βάρος των κρατούμενών τους. 24 ώρα βασανιστήρια που σημαίνει φως επί 24 ώρου βάσεως στο πρόσωπό τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί από προσανατολισμός. Κρατούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά μάλλον θα τα έχετε δει σε κάποιο ντοκιμαντέρ του πώς κρατούνται οι κρατούμενοι στον Γκουαντάναμο. Μιλάμε για συνεχείς απειλές θανάτου και παρατεταμένης κράτησης, ότι θα σε σκοτώσουμε, θα μείνεις στη φυλακή για 100 χρόνια. Και οι δύο από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν είναι χτυπημένοι. Και να πούμε ότι ο υπόλοιπος στόλος, δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες σε βάρος των δύο, ο υπόλοιπος στόλος της ελευθερίας συνεχίζει το ταξίδι του προς την Γάζα. Και μάλιστα χθες, περίπου στις 7.30 Παλαιστινιακή ώρα, τέσσερα πλοία ουσιαστικά κατήγγειλαν ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο κυκλώνει τις θέσεις τους χθες το βράδυ. Στις 10:05 οι συμμετέχοντες στο Global Sumud Flotilla που πλέουν αυτή τη στιγμή κατήγγειλαν την ύπαρξη τριών drones και ενός πλοίου που μοιάζει πολεμικό αλλά είναι unidentified. Βοήθησέ με, unidentified,
0: δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Μπράβο, ταυτοποιηθεί, σωστά. Που ουσιαστικά τους κύκλωνε και ανοιγόκλινε τα φώτα πλεύσης. Και στη συνέχεια αυτό που ανακοίνωσαν είναι πρώτον οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι η αποτυχία τους να διασφαλίσουν ένα ασφαλές πέρασμα των ανθρωπιστικών σκαφών στα νερά τους πρόκειται για παραβίαση του ναυτικού δικαίου. Συγγνώμη, είναι αγγλικά, το μεταφράζω επί τόπου, του ναυτικού δικαίου. Και ταυτόχρονα απαιτούν την προστασία των σκαφών τους από οποιαδήποτε ξένη μιλιταριστική στρατιωτική παρέμβαση. Και προς τη διεθνή κοινότητα απαιτούν να διασφαλιστεί το ασφαλές πέρασμα των συμμετεχόντων. Λένε ότι, να πω επίσης ότι το πολεμικό πλοίο ταυτοποιήθηκε ως αμερικανικό, λέγοντας ότι η παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών και το γεγονός ότι καθιστούν τους εαυτούς τους unidentified πρόκειται για μία πίεση, προσπαθούν να τους πείσουν σαρπρές για να σταματήσουν το ασφαλές πέρασμα και ταυτόχρονα θυμίζουν ότι πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε επειδή πρόκειται μάλλον να αναχαιτιστούν και εκείνα τα πλοία, να πιέσουμε έτσι ώστε να μην υποστούν και εκείνοι οι ακτιβιστές παρόμοια εγκλήματα, παρόμοια βασανιστήρια, όπως για παράδειγμα το να τους χτυπήσουν, να τους έχουν κλειστά τα μάτια και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση.
0: Ναι, ο στόλος θα βρεθεί κοντά στην Κρήτη, θα συναντηθούν όλα τα καράβια, θα είναι και η ελληνική αποστολή. Είχαμε τον Πάρη Λαφτσή και μας τα έλεγε και είχε τονίσει ξεκάθαρα ότι η πειρατεία του Ισραήλ στα σκάφη του στόλου δυτικά της Κρήτης δεν άλλαζε τα σχέδια της ελληνικής αποστολής για συμμετοχή. Η ελληνική αποστολή δεν είχε ξεκινήσει όταν έγινε η πειρατεία του Ισραήλ στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης. Οπότε αυτές τις μέρες, τις επόμενες λίγες μέρες, θα ενωθούν τα καράβια και θα ξεκινήσουν για να προσπαθήσουν να σπάσουν το παράνομο, βάσει κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου, βάσει αποφάσεων του ΟΗΕ, αποκλεισμό που έχει επιβάλει στη Γάζα το Ισραήλ. Φαίνεται ότι έχει το ελεύθερο το Ισραήλ να σουλατσάρει σε διεθνή ύδατα και να κάνει τέτοιες πράξεις πειρατείας. Επίσης έχει απαγάγει τα δύο μέλη του διεθνού στόλου αλληλεγγύης, βρίσκονται στις φυλακές, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι ακόμα και και ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης, συνεργασία με τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι τέτοιες κατηγορίες που θέλουν να τους φορτώσουν. Βλέπω και ένα σχόλιο για την απόφαση του δικαστηρίου του Ισραήλ που αναμένεται την Κυριακή. Βγήκε απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου που παρέτεινε κατά δύο μέρες την κράτησή τους. Την κράτηση του Τιάγκου Άβυλα και του Σαΐφ Αμπού Κεσέκ. Είπε η Νεκταρία για τις συνθήκες, θεωρούνται βασανιστήρια αυτές οι συνθήκες που καταγγέλλονται, με τις θερμοκρασίες, την πλήρη απομόνωση, το έντονο φως σε 24-ωρη βάση, δεμένα μάτια να πάση στιγμή όταν μετακινούνται, ακόμα και όταν πάνε να κάνουν ιατρικές εξετάσεις, απειλές κατά τις ανακρίσεις, απειλές ακόμα και για θάνατο. Όλα αυτά έχουν καταγγελθεί, όλα αυτά στη μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής και λοιπά, όπως λέγεται, όπως αποκαλείται συχνά το Ισραήλ. Και σήμερα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 7 για την απελευθέρωση και όλων των Παλαιστινίων ομήρων, βεβαίως, αλλά και την απελευθέρωση του Σαΐφ και του Τιάγκο. Η αλληλεγγύη δεν φυλακίζεται, άμεση απελευθέρωση των συντρόφων μας, γράφει το σχετικό κάλεσμα από την Παλαιστινιακή Παροικία, το BDS Greece, Global Summit Flotilla, Mars to Gaza Greece.
1: Να πούμε ότι επίσης ο Τιάγκο Αβίλα έγραψε ένα συγκινητικό γράμμα προς το παιδί του, το οποίο δημοσιεύθηκε, φαντάζομαι το έχετε δει περισσότεροι, έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Να σημειώσουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία αν δεν είναι τα μάτια προς την Παλαιστίνη. Όλα αυτά συμβαίνουν προκειμένου να υπάρχει ορατότητα προς το τι συμβαίνει ακόμη σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Μόλις και χθες η γενοκτονία δεν έχει σταματήσει. Μόλις και χθες υπήρχαν Ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στα βόρεια της Γάζας. Είχαμε πάλι νεκρούς. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι συνεχείς παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις σε βάρος των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης από τους έπικους του Ισραήλ. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το Al Jazeera έχει εκτενή ενημέρωση και δεν σταματάει κιόλας να περιγράφει τι ακριβώς γίνεται στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι άλλα μέτωπα έχουν πολύ περισσότερες ειδήσεις, όπως ας πούμε στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, που τώρα είμαστε σε μια παγωμάρα στο κομμάτι αυτό, ακόμα περιμένουμε. Να πούμε ότι αυτός είναι και ο σκοπός, να είναι τα μάτια στη Γάζα, να μην ξεχάσουμε την γενοκτονία των Παλαιστινίων, γι' αυτό και αυτές οι συμβολικές κινήσεις από τους ακτιβιστές όλου του κόσμου. Χωρίς λοιπόν τα μάτια στη Γάζα, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, και η συμμετοχή και όλα στα συλλαλητήρια πρέπει να έχει αντιπολεμικό χαρακτήρα, να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Και κλείνοντας, σε περιβάλλον διαφήμισης.
1: Σε περιβάλλον διαφήμισης, πέφτουνε τώρα. Έχω το βίσμα εδώ πέρα.
0: Θα το πιάσει ο αλγόριθμος, θα ρίξει η διαφήμιση στο YouTube.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, η Νεκταρία, αν δεν το ξέρετε, με την Ηλιάνα Ζερβού, έχουν την εκπομπή Τρίτο Θέμα. Και την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε την ευκαιρία να το σχολιάσουμε και να βάλουμε κάποιο απόσπασμα. Η εκπομπή είχε θέμα την εκπαίδευση στις φυλακές. 9 στους 10 κρατούμενους στις ελληνικές φυλακές δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο, είτε γιατί αυτό δεν υπάρχει καν στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα, είτε γιατί δεν γίνεται η ενημέρωση για τη δυνατότητα εκπαίδευσης, είτε λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης δασκάλων. Η μία συζήτηση ήταν με την Αντιγόνη Ευστρατόγλου, που είναι εκπαιδευτικός στο σχολείο των φυλακών Λάρισα. Είναι ερευνήτρια, συγγραφέας του βιβλίου «Μαθαίνοντας στη φυλακή». Είναι για μαθητές που ξεκινούν να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα από το μηδέν και για άτομα χωρίς, μεγάλης ηλικίας χωρίς απολυτήριο, για ανθρώπους που μαθαίνουν ελληνικά για να ζήσουν εδώ. Θα τα πει η Νεκταρία στη συνέχεια αναλυτικά. Και επίσης μίλησε ο Ανατόλη Βασίλιεφ, απόφυτος του σχολείου των φυλακών Λάρισας. Πλέον ζει στη Μόσχα και περιέγραφε την εμπειρία του και το τι αποκόμισε λαμβάνοντας αυτή την εκπαίδευση, ως ο ένας στους 10, όπως προέκυψε, που έχει τη δυνατότητα και σε ένα πλαίσιο ώστε πραγματικά να μπορείς μετά να επανενταχθείς στην κοινωνία. Νεκταρία.
1: Λοιπόν, την εκπομπή θα τη δείτε, δεν θα σας σποιλάρω. Κάποιες σκέψεις μου μόνο θα πω. Γενικώς υπάρχει μία αμηχανία όταν ξεκινάει η συζήτηση για τα δικαιώματα μέσα στη φυλακή. Επειδή ακριβώς εκπαιδευόμαστε ότι η φυλακή είναι και η ύψιστη τιμωρία και ότι μόνο έτσι, ας πούμε, αποδίδεται τη δικαιοσύνη, αν με ρωτάτε, δεν το θεωρώ καθόλου αυτό, αν και σε πολλές περιπτώσεις το στοίχημα ήταν να φυλακιστούν οι ένοχοι, σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών, σε περιπτώσεις όπως τη δίκη της Χρυσής Αυγής κλπ.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχει μία αμηχανία όταν επιτέλους το κοινό περί δικαίου αίσθημα ικανοποιείται, σου λέει τώρα τι, για αυτά τα τέρατα θέλεις και κάποια θέλεις δικαιώματα. Η αλήθεια είναι πως ναι. Mm-hmm. Άπαξ και περάσουμε το κατόφλι της φυλακής, εκτίουμε την ποινή μας. Δεν χρειάζεται να εκτίουμε και δεύτερη ποινή με τη στέρηση των προσωπικών μας δικαιωμάτων.
0: Επίσης η ποινή έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Δεν είναι ισόβια, ισόβια δεν υπάρχουν, είναι μάξιμουμ τα 25 χρόνια. Δηλαδή, οπότε και ο σκοπός, δηλαδή αν δεν πιάνει το ηθικό επιχείρημα για τον πολιτισμό που κρίνεται στις φυλακές κλπ. Αν δεν πιάνει το ηθικό επιχείρημα ότι είναι άνθρωποι, ότι πληρώνουν για το έγκλημα που κάνανε.
1: Με τον άνε φυλακισμένοι.
0: Με τον άνε φυλακισμένοι και μετά έχουν δικαιώματα, δεν γίνονται λιγότερο άνθρωποι. Αν δεν πιάνει αυτό, υπάρχει και το επόμενο, προφανώς μπαίνει πολύ πιο κάτω, και με την επανένταξη και να δίνεις δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους να επανενταχθούν και να μην τους αποκλείς, γιατί αυτό το πράγμα είναι που ακόμα και να το θέλουν θα τους ρίξει μετά στην. Θα μπορεί να οδηγήσει στο να επαναλάβουν κάποια κλοπή.
1: Ναι. Στην ελληνική δημοκρατία και στο σύνταγμά μας ο χαρακτήρας της ποινής είναι σαφρονιστικός. Mm-hmm. Γι' αυτό και το λόγο λοιπόν υπάρχουν όρια ως προς τα ισόβια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υποχρεούμαστε με βάση κιόλας και το διεθνές δίκαιο και αν έχει καταδικαστεί η Ελλάδα και τις συνθήκες κράτησης παρόλα αυτά, υποχρεούμαστε λοιπόν να πληρούμε κάποιες προδιαγραφές. Ο τίτλος ότι 9 στους 10 κρατούμενοι αποκλείονται από την εκπαίδευση στη φυλακή είναι συγκλονιστικός, γιατί το διεθνές δίκαιο απαιτεί 10 στους 10 να έχουν πρόσβαση. Έτσι, όχι να είμαστε στο 1 στους 10 και να λέμε και πάλι καλά. Είναι σημαντικό και έκανα αυτή την εισαγωγή για να πω το εξής. Στις ελληνικές φυλακές το 1 τέταρτο είναι υπόδικοι. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί. Και επίσης το τι κρίνει ο νόμος δίκαιο και τι άδικο πολλές φορές έρχεται σε πολύ μεγάλη αντίθεση με το τι θεωρούμε εμείς. Τα 3/5 των ελληνικών φυλακών είναι γεμάτα πρόσφυγες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται και περιμένουν να δικαστούν. Με μεγάλη πιθανότητα να καταδικαστούν για διακίνηση και όλοι ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και αν είναι εγκληματίας ο άνθρωπος που κατηγορείται και καταδικάζεται ως οδηγός ή όχι. Αλλά και αυτό δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι, διακίνηση δηλαδή κάποιος πρόσφυγας την ώρα του ναυαγίου ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του έπιασε το τιμόνι και στη συνέχεια κατονομάστηκε. Ίσως κάποιες φορές και υποπίεση, ίσως όχι, κατονομάστηκε ως οδηγός της βάρκας. Αυτό αρκεί για να καταδικαστεί ως διακινητής. Βεβαίως το λογικό επιχείρημα εδώ είναι θα είναι ο διακινητής να θαλασσοπνίγεται, ο πραγματικός διακινητής να θαλασσοπνίγεται στο Αιγαίο με τα τόσα ναυάγια, στη Μεσόγειο που είναι υγρός τάφος εδώ και χρόνια.
1: Φυσικά
0: η απάντηση
1: όχι.
0: Είναι όχι, αλλά αυτό δεν εμποδίζει από το να γίνονται και δίκες fast track χωρίς δικαιώματα, να έχουμε εξοντωτικές καταδίκες που κάποιες μετά, όταν υπάρχει και πίεση και διεθνή ΜΜΕ να παρακολουθούν υποθέσεις, έχει παρακολουθήσει και η Νεκταρία πολλές τέτοιες υποθέσεις, να πέφτουν αυτές τις ποινές, να αθωώνονται άνθρωποι που έχουν έρθει με τις οικογένειές τους στη βάρκα. Ναι. Και συνόδια κίνητης έβαλε και την οικογένειά τους στη βάρκα. Τέτοιες περιπτώσεις, ναι, έχουμε πάρα πολλές.
1: Και το new trend, να πούμε, γιατί και θα έρθει και ένα ταξιδάκι, θα δεν το έχω πει ακόμα. Θα στο πω όμως. Είναι τα σουδανά. Και όταν μιλάω επίτηδες στο ουδέτερο, διότι είναι σε πολλές περιπτώσεις ανήλικα. Σουδανά παιδιά, χαμηλού πιάνουν τα τιμόνια, γιατί έχουν περάσει από βασανιστήρια στη Λιβύη, έχουν περάσει σκλάβοι. Όλα αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή φυλακίζονται και γεμίζουν τις φυλακές των Χανίων, του Ηρακλείου κλπ. Να πούμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα τουλάχιστον το να μορφώνονται, να έχουν πρόσβαση στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, να έχουν πρόσβαση στην ελληνομάθεια, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε, τα 3/5 των ελληνικών φυλακών είναι με μετανάστες. Και κάναμε αυτή τη συζήτηση με την Ηλιάνα Ζερβού και την Αντιγόνη Ευστρατόγλου.
0: Έχουμε το απόσπασμα.
1: Το έχουμε.
0: Ο Βασίλης Βασίλη. Μπορεί να βάλουμε ένα απόσπασμα από την συζήτηση.
2: Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε στις μεγαλύτερες φυλακές της χώρας δημοτικό, στον Κορυδαλό δηλαδή, φτάσαμε το 21. Ήμουν στα Εγγένεια εκεί μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ίσως, και αν δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, να το πω καθαρά, σε έναν πληθυσμό που οι βασικές του ανάγκες είναι στο επίπεδο της βασικής γλωσσομάθειας, που μπορεί να μην μιλάει ελληνικά, που μπορεί να είναι συμπολίτες μας Ρωμά, που να κατανοούν και να μιλούν μια χαρά, αλλά να μην διαβάζουν και να μην γράφουν. Οι βασικές ανάγκες για να μπορέσουν να ασκηθούν δικαιώματα, να καταλάβει ο άνθρωπος τι του καταλογίζεται, να ζητήσει δικηγόρο, να ζητήσει έναν γιατρό, δεν μπορούν να ασκηθούν στις ελληνικές φυλακές, γιατί ακόμα η πρόσβαση περιορίζεται στον 1 στους 10 κρατούμενους. Αυτός ο αριθμός είναι που λέει πολλά. Καθώς επίσης, ότι φέτος έγινε το πρώτο λύκειο σε ελληνική φυλακή, στη Λάρισα που εργάζομαι, και για πρώτη φορά σε φυλακή ενηλίκων εννοώ τώρα, συμπληρώθηκε ο κύκλος των σπουδών από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Παρόλα αυτά, για να κλείσω. Επειδή δεν διατίθενται συνήθως περισσότεροι χώροι, το να ανοίγει μια νέα δομή δεν συνεπάγεται και αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Αυτό που θυμάμαι, έχω εργαστεί στον Κορυδαλό 3 χρόνια, αυτό που θυμάμαι, και ο Κορυδαλός έχει περισσότερες αίθουσες από τα περισσότερα σχολεία, έχει τώρα πρόχειρα τουλάχιστον 6 και παραπάνω, όχι τόσες, περίπου 6-7. Το θέμα όμως, ξαναλέω, είναι ζήτημα αναλογίας. Δηλαδή, όταν άνοιξε το πρώτο δημοτικό στον Κορυδαλό, θυμάμαι την διευθύντρια να λέει ότι ουσιαστικά εξυπηρετήθηκε το 1 στους 10, 1 στους 9, δηλαδή κάνανε 240 αιτήσεις και πήραν τους 20 τόσους. Αυτό είναι που έχει σημασία, δεν είναι μόνο οι αίθουσες. Αν συνεχίζουμε να τάζουμε και το τάζουμε, η κυβέρνηση δηλαδή έχει εξαγγείλει τη δημιουργία 8 νέων φυλακών. Και με τους νόμους που το συζητάγατε πολύ ωραία με τον κύριο Κοτάκη την άλλη φορά στην εκπομπή σας. Εννοείται ότι θα υπερπληρωθούν άμεσα. Κοιτάξτε, καμία φυλακή στον κόσμο, ούτε καν στις σκανδιναβικές χώρες, δεν είναι φτιαγμένη για εκπαιδευτικό κέντρο. Οι φυλακές τιμωρούν είναι φυλακές.
1: Σωστά.
2: Και σας το λέω ότι με έχουν καλέσει στη Στοκχόλμη, mm-hmm. κατά τύχη, στις αρχές του Ιούνιου, και παρότι έχω την ίδια αντίληψη που εξέφρασε στην Νεκταρία πριν για τις σκανδιναβικές χώρες, ετοιμάζονται να κάνουν ένα σάλτο προς τα πίσω και να βάλουν ανήλικα. Σε πολύ νεαρότερη ηλικία από αυτή που τα βάζουν τώρα, μέσα σε φυλακές ενηλίκων, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό πρέπει να μας θορυβεί πολύ όταν βλέπουμε τις πιο προοδευτικές ακόμα περιπτώσεις να φτάνουν σε αδιέξοδο με τη φυλακή.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει ένας άνθρωπος να απολαμβάνει το προνόμιο του να είναι στο σχολείο, στη φυλακή, πώς κυλάει η ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι βαρυπινίτες, έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους και το να έχουν πρόσβαση σε αυτό το φοβερό προνόμιο κυριολεκτικά τους διασφαλίζει το μέλλον τους. Επειδή κάναμε εκτενή συζήτηση με την κυρία Ευστρατόγλου για το τι σημαίνει να μην έχεις πρόσβαση στη φυλακή, θέλαμε την εμπειρία ενός ανθρώπου, την να μην έχει πρόσβαση στο σχολείο στη φυλακή, θέλαμε την εμπειρία ενός ανθρώπου που είχε την τύχη να ακολουθήσει όλο τον κύκλο σπουδών. Δηλαδή, ο Ανατόλη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να μας μιλήσει χωρίς να φοβηθεί το στίγμα, εξέτησε την ποινή του, 8 χρόνια ήταν στη φυλακή, μπήκε στη φυλακή όταν δεν μιλούσε καν ελληνικά. Και βγήκε από τη φυλακή μιλώντας ελληνικά, έχοντας δρομολογήσει ποιο θα είναι το μέλλον του, γιατί παρακολούθησε εκτός από δημοτικό, γυμνάσιο και όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πήρε το πολιτήριό του και παρακολούθησε και κάποιο καλλιτεχνικό ΙΕΚ μέσα στη φυλακή και από αυτό έγινε σήμερα tattoo artist στη Μόσχα. Αν δεν ήταν στη φυλακή, δεν θα το είχε μάθει όλο αυτό. Λέει βέβαια με νόημα κιόλας ότι το είχα το ταλέντο, δεν είναι δηλαδή ότι από το μηδέν ήρθε. Και τέλος πάντων έφτιαξε όλη του η ζωή. Έχει αξία να δούμε αυτό το παράδειγμα, αν μπορείς, Βασίλη μου.
3: Έτσι ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τατουάζ, από αυτό προέκυψε.
4: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα συνεχίζω, δεν σταματάω. Κοίτα, εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, ζωγραφικό μου δρόμο, ναι. Και τώρα το συνεχίζω, έτσι κοίτα, για να, όταν θα βγω από τη φυλακή, να ξεκινήσω να αποσχοληθώ ή με τις πίνακες της ζωγραφίας ή με το τατουάζ, πιο περίεργο για μένα ήταν. Και τώρα, ναι, κάθε μέρα ασχολούμαι με το τατουάζ περισσότερο. Εντάξει, πού και πού. Μου παραγγέλνουν πίνακες, γραφίες ή αγιογραφίες, όμως το πιο πολύ είναι τατουάζ σήμερα, είναι της μόδας.
1: Ναι, βέβαια Ανατόλη είχες και ένα ταλέντο, έτσι να το πούμε και αυτό.
4: Ναι, εκεί έμαθα, ναι. Μέσα στη φυλακή, μέσα στο σχολείο έμαθα ότι κοιτάξτε, έχω ταλέντο και πρέπει να το εκτελήσω.
3: Πολύ ωραία. Άρα, με όλα αυτά τα πράγματα που μας λες, τι σήμαινε για σένα το να υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Θα μπορούσες να φανταστείς να μην την έχεις? Πώς θα ήταν αν δεν την είχες?
1: Και πώς θα ήσουν και σαν άνθρωπος αν δεν στο σχολείο μέσα στη φυλακή?
4: Ναι, μπορώ να σας πω, κοιτάξτε, σκεφτόμουν και πριν, αν ας πούμε έπεσα στη φυλακή, όχι Λάρισα, αλλά εκείνη η φυλακή που δεν έχει σχολείο, ναι, φαντάζομαι πιο χάλια όντως θα ήταν κατά όλη η προθεσμία μου που βρισκόμουν στη φυλακή, γιατί κοιτάξτε, κάθε μέρα έπεσες στο σχολείο, αλλάζεις ατμόσφαιρα, μιλάς με ανθρώπους από έξω που μιλάνε όμορφα και σωστά και προσπαθήσει να μιλάς έτσι, να μαθαίνεις πολλά πράγματα από έξω, ενώ πάει επικοινωνία με αυτούς, με καθηγητές και όλους προσκαλεσμένους στο σχολείο. Κάθε μέρα κάποιες δραστηριότητες, κάποιες τα διαλύματα, κάτι καινούριο, κάτι. Και στα μαθήματα μαθαίνεις, εντάξει δεν μαθαίνεις, επαναλαμβάνεις αυτό που κάποτε πέρασες στη παιδική σου ηλικία, αλλά δεν τελείωσες, ας πούμε. Δεν δίνει το μυαλό σου να στη γνώση, έτσι, ας πούμε. Και μετά το παρατηρούσα πάρα πολλές φορές όταν γυρνάς από σχολείο μέσα πάλι και νιώσεις κάπως πιο ελαφρά, ξέρω εγώ. Πρωί ξεκίνησες τις μέρες σου έγχρωμα, όχι μιλίχρωμα, όπως είναι μέσα, αλλά έχρωμα και η υπόλοιπη μέρα σου πάει πιο εύκολα.
0: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα.
1: Κράτησα, συγγνώμη, ένα σημείο που είπε ότι ξεκινάει η μέρα σου έγχρωμα και όχι με γκρι χρώμα. Υπάρχει μια δυσκολία ακόμα, αλλά βλέπετε ότι αυτά τα ελληνικά τα έμαθε μέσα στη φυλακή. Και να πω μόνο και το τελευταίο, ζητήσαμε από τον Ανατόλη να μας πει τρεις λέξεις για το τι θα σήμαινε μια φυλακή χωρίς το σχολείο μέσα. Και μας την περιέγραψε ως μια φυλακή γκρίζα, στάσιμη, εντελώς βαρετή. Ενώ το σχολείο αυτό που μας είπε είναι ότι του έδωσε μέλλον. Και έχουν δικαίωμα όλοι οι κρατούμενοι να έχουν μέλλον. Αυτά. Ναι.
0: Είναι και το πρακτικό κομμάτι και η εκπαίδευση, τα εφόδια που παίρνεις. Είναι και το ψυχολογικό. Νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση. Αλλά είναι το ψυχολογικό κομμάτι το να νιώθεις ότι υπάρχει ένα κίνητρο, ότι έχει νόημα αυτό το πράγμα, ότι θα υπάρξει ένα μέλλον, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο λόγω διαφόρων παραγόντων, αλλά θα υπάρξει ένα μέλλον με την έξοδο από τις φυλακές, ακόμα και αν είναι για αρκετά χρόνια. Επίσης, επειδή είδα αυτή μια ιστορία που θα πρέπει να φτάσει παντού, δεν είναι η μόνη ιστορία, είδα το σχόλιο του Γιώργου, δηλαδή Η Νυκτερία και η Λιάννα είχαν προσπαθήσει να κάνουν επαφές. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Προφανώς υπάρχει φόβος. Υπάρχει και μία
1: στίγμα. Δεν είναι εύκολο.
0: Ειδικά άμα το άτομο ζει στην Ελλάδα. Και επίσης μπορεί και μια αγανάκτηση για την άδικη καταδίκη του κλπ. Δηλαδή...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάναμε κάποιες επαφές. Προσπαθήσαμε να φέρουμε και άλλα άτομα μεταξύ.
0: Ιστορίες αυτών... υπάρχουν, εγώ αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι τώρα το ένα παράδειγμα που βρήκαμε κάπου στη Μόσχα.
1: Ναι, ναι, πολλές. Απλά εντάξει, είναι πιο εύκολο. Καταλαβαίνετε ότι δεν ενδιαφέρει τόσο για το στίγμα όταν μένει σε άλλη χώρα.
0: Ναι.
1: Και επίσης θέλαμε να βγάλουμε ένα παιδί το οποίο ήταν 6 χρόνια στη φυλακή χωρίς λόγο. Αθώθηκε στο εφετείο, κλασικά για διακίνηση. Δεν υπάρχει φόβος ακόμα και για να. Βγεις να μιλήσεις και για το σχολείο. Δεν πείθει καν το επιχείρημα το δεν έχεις κάνει κάτι παράνομο. Για ποιο λόγο να μιλήσεις?
0: Γιατί...
1: Ούτε πριν είχα κάνει κάτι
0: παράνομο.
1: Γιατί
0: είπα ότι ούτε πριν είχα κάνει κάτι και με καταδίκασαν άδικα. Οπότε φοβάμαι δεν θα βγω να μιλήσω.
1: Ακριβώς. Οπότε πολύ. Υπήρχε μια δυσκολία. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η μικρή της αγάπης. Να δούμε λιγάκι. Μπράβο! Καλώς ήρθε!
0: Πού είναι και το σχόλιο, Γουρλίδικη Φάρμα.
1: Καλώς ήρθες, μικρούλα. Καλώς ήρθες, welcome. Θα το βλέπει αυτό όταν θα είναι 20 χρονών, Θάνο. Τότε φαντάζομαι τα παιδιά να βλέπουν, ξέρεις...
0: Ολόγραμμα.
1: Ολόγραμμα. Αυτό θα έκανα τώρα. Το πατάς και το βλέπεις το Θάνο Καμίλα λίγο μπροστά. Να κάθεις την καρέκλα, αν θα λέει. Γεια σου, μικρή. Welcome. Και χαιρόμαστε πολύ, αγάπη.
0: Η θεία σου είχε πολύ μεγάλη... Μεγάλη αγωνία, έγραφε και ξαναέγραφε στο chat και ανυπομονούσε. Και ήρθε στην ώρα της εκπομπής. Όταν δεις αυτή την εκπομπή σε 20 χρόνια, να νιώσεις περήφανη για τη θεία σου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και με αυτό θα σε αφήσουμε σε ένα αγάπη να πας να δεις την ανιψιά. Πάρε εκεί πέρα ένα μπουκέτο λουλούδια, αρκούδια, μπαλόνια, ό,τι άλλο. Όλα αυτά τα χρήματα που δεν θα τα θυμάται το παιδί. Αλλά είναι καλό για τους γονείς. Και εμείς σας αφήνουμε. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο με τον Κωνσταντίνο. Την Πέμπτη είναι η δίκη για το Μάγκο, οπότε μάλλον θα είμαστε μαζί την Πέμπτη.
1: Α, θα τα πούμε μεθαύριο.
0: Ναι,
1: συγγνώμη,
0: ναι, ναι.
1: Νόμιζα αύριο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι η δίκη για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου. Είναι στην Καρδίτσα. Ο Κωνσταντίνος καλύπτει κάθε δικάσιμο, οπότε θα λείπει άλλη μια φορά μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα είναι για εκδήλωση για την Παλαιστίνη στην Μυτιλίνη, όπως προαναφέραμε. Γεια σας. Τα λέμε εμείς αύριο.
1: Αριβεντέρτσι.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
8: Φόβος.
9: Φόβος.
8: Μοναξιά.
9: Μοναξιά.
8: Απόγνωση.
10: Απόγνωση.
11: Ανέα.
12: Ανέα.
13: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
14: Γίνε ο ήρωάς σου.
15: Τώρα έχεις επιλογή.
16: Αρρωγή 12 συν.
17: Αρρωγή 12 συν.
18: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
19: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
18: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
20: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
21: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
7: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
22: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι, για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπαν γιατί δεν κάνετε ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρα Λάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις, από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από, από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάνουν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπάσε περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για το Black Flag Media. Μπάσε περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται. Είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το, μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσω και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και το Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γίνεται κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως πάμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει, πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon οι οποίοι με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι, θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω, με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία με αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο στο κανάλι μας στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέχρι μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στο Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φρίντα Κάλλο, The Immersive Experience. Η έκθεση βίωμα για τη ζωή και την τέχνη της Φρίντα Κάλλο έρχεται στην Αθήνα. Φρίντα Κάλλο, The Immersive Experience. Μια εμπειρία εμβύθυσης στη ζωή και την τέχνη της Φρίντα Κάλλο μέσα από ένα συνδυασμό ψηφιακών και παραδοσιακών εκθεμάτων. Φρίντα Κάλλο, The Immersive Experience.
3: Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρόγραμμα εισιτηρία στο mortelia.com και στα ταμεία της έκθεσης. Πληροφορίες στο freedakallo.gr.
4: Φόβος.
5: Φόβος.
6: Μοναξιά.
7: Μοναξιά.
4: Απόγνωση.
6: Απόγνωση.
7: Ανία.
8: Ανία.
4: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
5: Γίνε ο ήρωάς σου.
6: Τώρα έχεις επιλογή.
4: Αρρωγή 12 συν.
8: Αρρωγή 12 συν.
7: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
4: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
7: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
6: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
9: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
10: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
11: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
12: Σοριέντο. Ο κόσμος ξανά. Του Θανάση Τριαρίδη. Μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με τους Στέλιο Πετράκη και Ιωάννα Πηλιχού. Σκηνοθεσία Έφη Μεράβογλου. Ένα θεματικό ταξίδι ανάμεσα σε δύο κόσμους, στην Trash World και στην Hyperlife. Έχουν μόνο 2 ώρες για να ανατρέψουν το τέλος της ιστορίας τους. Σουριέντο. Ο κόσμος ξανά. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4. Στον τεχνοχώρο εργοτάξεων Διογένους 1, δίπλα στο μετρό της Δάφνης.
13: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
14: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Όπως πριν ένα λεπτό συζητούσαμε, σκόπευα να ξεκινήσω με τη φιλοσοφία της πληροφορίας και τη σχέση ατόμου επιστήμης, τεχνολογίας και την ψηφιακή εποχή, αλλά έτυχε να ακούσω τη συζήτησή σας με τον κύριο Ανδριόπουλο στο Φόρουμ των Δελφών χτες το βράδυ και λέω αποκάλυψη. Η σχέση του ανθρώπου, του Έλληνα, με το κάλος, με την ομορφιά, με το ωραίο, είναι κάτι που καθορίζει σε κάποιο βαθμό, από ό,τι μας εξηγήσατε, την αντίληψή μας, την ψυχοσύνθεσή μας, αλλά θα το πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα εγώ, την πολιτική μας ταυτότητα, την πολιτική μας αντίληψη, τη σχέση μας με το χώρο και το χρόνο.
14: Ναι, εν ολίγης αυτό που είπα χθες, προσπάθησα να απαντήσω σε μια απορία μου γιατί αισθανόμαστε τόσο οικεία με την ασχήμια στις μεγάλες πόλεις και δει στην Αθήνα. Και η απάντηση που έδωσα, πέραν των χρονίων παθογενειών του πολιτικού σχεδιασμού, της υποχρηματοδοτήσης και τα δομικά προβλήματα, είναι ότι πιθανώς η εξωτερική ομορφιά μας κάνει να αισθανόμαστε πιο εξοικειωμένοι, με μια ψυχική δυσμορφία, η οποία οφείλεται πιθανώς σε ένα αίσθημα ενοχής έναντι της αρχαίας κληρονομιάς που έχουμε, στην οποία δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε, και προφανώς συγκριτικά με τους υπολείπους Ευρωπαίους, οι οποίοι απεδείχθησαν καλύτεροι κληρονόμοι σε γενικές γραμμές αυτής της παράδοσης. Και επειδή λοιπόν αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα της ατέλειας, αισθανόμαστε ένα είδος ασχήμιας εντός μας, το εξωτερικεύουμε στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις πόλεις μας. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ξέρετε, γιατί άμα το περιβάλλον ανακαλέσει, το αυτό παράγει βάναυσους πολίτες και οι βάναυσοι πολίτες να παράγουν ένα άσχημο περιβάλλον.
5: Πότε άλλαξε όμως αυτό, γιατί δεν αντιγράψαμε εμείς τον εαυτό μας και παρακολουθούμε τους άλλους να αντιγράφουν κάτι που θεωρητικά ανήκει πολιτισμικά σε εμάς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ασπαστούμε. Δηλαδή, είναι και στα όρια του ψυχαναλυτικού αυτό που σας ρωτάω, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά από τη δική σας σκοπιά, γιατί αδυνατούμε να αναπαράξουμε ένα πρότυπο το οποίο υποτίθεται ότι είχαμε παράξει αρχικά?
14: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Η γνωστότερη και μία από τις καθοριστικότερες για μένα είναι προφανώς ο Οθωμανικός ζυγός, ο οποίος μας στέρισε την πρόσβαση στην αναγέννηση και ακολούθως στο διαφωτισμό, ούτως ώστε όταν εξήλθαμε αυτή την περίοδο, η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε αρχίσει να μπαίνει στη βιομηχανική περίοδο, και αυτή η διαφορά φάσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να το καλύψουμε εύκολα, και αν λάβουμε επιπλέον υπόψη ότι το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε κυρίως από τους Ελλαδίτες και όχι από τον ελληνισμό της Διασποράς. Δηλαδή οι έμποροι, οι τραπεζίτες της Αλεξάνδρειας, της Οδυσσού, της Τεργέστης, της Κωνσταντινούπολης, όλοι αυτοί, ακόμη και των νησιών, δεν διαδραμάτισαν μείζωνα ρόλο στη στελέχωση του ελληνικού κράτους. Ήταν κυρίως η εγχώρια ελίτ που συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς, η οποία

0: αντίληψη χρόνου. Γιατί είναι κυρίως γεωργή.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό.
0: Ναι, ως γεωργός έχει συνηθίσει μια κανονικότητα, σε μια εναλλαγή των εποχών. Υπάρχουν σταθεροί χρόνοι. Ενώ ο Έλληνας ναυτικός, ο οποίος είναι στη θάλασσα, είναι ανοιχτός στο απρόβλεπτο. Είναι τολμηρός, διακινδυνεύει, συναντάει τη διαφορετικότητα, μαθαίνει να τη σέβεται, γίνεται πιθανώς πιο ανεκτικός, είναι περισσότερο εφευρετικός. Οπότε αυτοί οι Έλληνες βρίσκονται συνήθως εκτός Ελλάδος και λιγότερο εντός Ελλάδος. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν πάντοτε και εξαιρέσεις. Οπότε, εάν σε αυτό λάβουμε υπόψη και συνεχίζω τώρα την απαρίθμηση ορισμένων λόγων για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για το γιατί εν τέλει το άσχημο τριγύρω μας. Εάν λάβουμε υπόψη το ότι είμαστε ένα νεαρό κράτος από το 1821 μέχρι σήμερα και περάσαμε τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο, τη μικρασιατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο δικτατορία, χάσαμε και τις μεταναστεύσεις προπάνως, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βέλγιο κ.ο.κ. Αν λάβετε υπόψη ποιους χάσαμε στην Ελλάδα, στο κράτος μας, θα δείτε ότι αυτοί που χάσαμε διακρίνονται από εργατικότητα, φαντασία και τόλμη. Γιατί, διότι αυτός ο οποίος είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να σκοτωθεί σε έναν πόλεμο, είναι εκείνος που είχε ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη, που εφορούνταν από υψηλά ιδεώδη. Ενώ αυτός που ήταν περισσότερο εγωκεντρικός, έμεινε στα μετόπισθεν. Οπότε στους πολέμους και στους εμφυλίους χάσαμε τους καλύτερους. Ακολούθως στη μετανάστευση ποιους χάσαμε. Αυτούς που τόλμησαν να ονειρευτούν ένα καλύτερο αύριο. Κατά μέσο όρο πάντα. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Αλλά αυτοί που ήταν πιο εργατικοί, πιο παθιασμένοι, πιο ονειροπόλοι, πιο έτοιμοι να εργαστούν και να πετύχουν κάτι καλύτερο, φύγανε. Εάν αφαιρέσει λοιπόν κανείς από όλα αυτά τα στάδια αυτούς τους Έλληνες, το κατακάθι εντός εισαγωγικών είμαστε εμείς. Πού μείναμε εδώ. Σε γενικές γραμμές, δεν λέω 100%, σίγουρα υπήρχαν και άξιοι που παρέμειναν και σίγουρα υπήρχαν και ανάξιοι που έφυγαν.
1: Σίγουρα κάποιοι θα θυχτούν από αυτό που είπατε, αλλά είναι πολύ χρήσιμο ως σχήμα σκέψης.
0: Ένα σχήμα προσέφερα, δεν χρησιμοποίησα εμπειρικά δεδομένα.
1: Εγώ επανέρχομαι στο θέμα της καλαισθησίας, της ομορφιάς, του κάλους, του ωραίου, πείτε το όπως θέλετε, ως πρότυπο, όχι τόσο επί της μορφής. Αυτό που παρατηρώ περπατώντας και εγώ και συζητώ πολύ συχνά, είναι ότι μέχρι κάποια στιγμή σχεδιάζαμε ωραία κτίρια, αντιλαμβανόμασταν ωραία το χώρο, είχαμε ωραία ισορροπία δημοσίου και ιδιωτικού, είχαμε ωραία κτίρια στην ανθρώπινη κλίμακα αλλά και με διάκοσμο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν να το προστηρήσω αν είναι την δεκαετία του 70 ή του 80, ενώ βελτιωνόταν η οικονομία, βελτιωνόμασταν οικονομικά, χάναμε αισθητικά. Αυτό πώς το εξηγείτε?
0: Εδώ πρέπει τώρα να δούμε συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις αναφέρεστε. Γιατί αν μιλάμε για επαρχιακές πόλεις, αυτό ίσχυε, λόγω χάρη στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο που ήταν αιτικές πόλεις, ή ακόμη και στα Γιάννενα που δεν βρισκόταν υπό ενεδική κατοχή, αλλά σε αυτές τις όμορφες ελληνικές πόλεις ή το Ρέθυμνο, υπήρχε μια κλίμακα τοπική, ανθρώπινη, που επέτρεπε αυτόν τον σχεδιασμό. Ακόμη και στη Θεσσαλονίκη. Αν όμως μιλάμε για την Αθήνα, γιατί εκεί βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας, αυτό ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60 άλλαξε, διότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων στην πόλη, έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να βρεθεί στέγη. Η Αθήνα ποτέ δεν σχεδιάστηκε και δεν σχεδιάστηκε για εκατομμύρια. Οπότε έπρεπε να βρεθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις και αυτές οι βραχυπρόθεσμες λύσεις δόθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Και σε αυτές τις βραχυπρόθεσμες λύσεις, προφανώς πρώτη προτεραιότητα δεν ήταν η καλαισθησία. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των ωραίων σημείων της Αθήνας, τα νεοκλασικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα οποία αναφέρεστε, είναι δημιουργήματα των Γερμανών. Δεν είναι κάτι που το χτίσαμε εμείς στον 20ο αιώνα.
1: Απλώς δεν γνωρίζω αν η καλαισθησία, αν δεν γίνει κάτι το αυτονόητο, μπορεί να ενσωματωθεί έξωθεν, επί τούτου. Δηλαδή δεν μπορούν οι σχεδιαστές, αν δεν είναι. Αν είναι αυθαίρετη η σκέψη μου, να μου το πείτε. Αλλά δεν μπορούν οι σχεδιαστές να κάνουν το καλέσθητο, εάν δεν είναι το καλέσθητο μέρος της ανθρώπινης συνείδησης την οποία αυτοί σχεδιάζουν.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένας φαύλος κύκλος που ανέφερα και νωρίτερα. Δηλαδή, οι βάναυσοι πολίτες αναπαράγουν έναν ακαλέσθητο χώρο και ένας ακαλέσθητος χώρος με τη σειρά του παράγει οι βάναυσοι πολίτες. Πιο συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο. Στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της Αθήνας τουλάχιστον, οι χώροι δεν είναι φροντισμένοι. Αυτό ήδη δημιουργεί ένα αίσθημα ασέβειας τόσο ως προς τον φοιτητή, αλλά αντίστοιχα και από τον φοιτητή ως προς τον θεσμό. Αυτός είναι ο κύκλος. Τώρα με ρωτάτε αυτός πώς θα διαραγεί, πώς θα γίνει ανάρετος. Υπάρχουν παραδείγματα. Η Βαρκελόνη, λόγου χάρη, πριν από τους Ολυμπιακούς του 1992, ήταν μια σε γενικές γραμμές άσχημη πόλη. Και μεταμορφώθηκε χάρη σε 2-3 ανθρώπους που πήραν.

0: πήραν την πρωτοβουλία. Αντίστοιχα, το Όσλο, πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου, ήταν απλά ένα λιμάνι με αποθήκες, με φορτηγά πλοία και ψαράδες. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Όμως άλλαξε, και αυτή η αλλαγή μετά άλλαξε τους πολίτες, που οι πολίτες με τη σειρά τους άρχισαν να ζητούν υψηλότερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους, στην πολεοδομία της πόλης. Η Κοπενχάγη που έκλεισε το κέντρο της για ποδήλατα. Αυτό ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει από κάτω, μπορεί να ξεκινήσει από τα πάνω, αλλά από όποια να ξεκινήσει θα τροφοδοτήσει το άκρο. Άμα ξεκινήσει από τα πάνω, δηλαδή από έναν ονειροπόλο δήμαρχο ή από 2-3 ονειροπόλους σε κεντρικές θέσεις εξουσίας, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ένα εφέ ντόμινο και θα αρχίσουν να γίνονται αλλαγές και από τα κάτω. Αν πάλι ξεκινήσει από τα κάτω, με κινήσεις πολιτών που διεκδικούν χώρους και αυτοί οι μικροί χώροι ομορφαίνουν γειτονιές και αυτό πάει προς τα ψηλά, μπορεί να γίνει αντίστοιχα. Είναι θέμα ευτυχούς συγκυρίας. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί ούτε από τα πάνω να βρεθούν εκείνες οι χαρισματικές μορφές, ούτε από τα κάτω οι αυτοργανώμενες συλλογικότητες κινήσεις πολιτών που να ξεκινήσουν τον ενάρατο κύκλο.
1: Θα πρέπει να πάμε και στα θέματα.
0: Ναι, γιατί συζητήσαμε πολεοδομία και αρχιτεκτονική, που δεν είναι και.
1: Θα πρέπει να πάμε και στο βασικό πεδίο σκέψη, αυτή τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Όλοι σε κάποιο βαθμό χρησιμοποιούμε πλέον το AI, είτε για να μας σχεδιάσει κάτι, είτε για να. Αντί για το Google, δηλαδή ρωτάμε αυτό πληροφορίες που παλιά ψάχναμε στο Google ή ακόμα πιο παλιά στις βιβλιοθήκες. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο όριο υγείας στη χρήση μας, στη σχέση μας μάλλον με την ψηφιακή τεχνολογία, δηλαδή κάτι που δεν θα ήταν πια υγιές να αφήσουμε στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, είτε είναι η σκέψη, η γραφή, δεν ξέρω αν έχει και έννοια αυτό που ρωτάω, αλλά υγιές θεωρώ αυτό που κάνει τη ζωή μας καλύτερη, το ευζήν, όχι αυτό που μας κερδίζει απαραίτητα χρόνο.
0: Ναι, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη φρόνιμο αντί για τη λέξη υγιές, και σίγουρα είναι φρόνιμο να διακρίνουμε μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσουμε για εμάς τους ίδιους και μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να τις αναθέσουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, ανθυγιεινές εργασίες, επικίνδυνες εργασίες, πληκτικές εργασίες θα μπορούσαν κάλλιστα να ανατεθούν στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε στην παρούσα μορφή της, είτε σε μια ενσώματη μορφή. Αλλά υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι εργαλειακές, δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν την αξία τους κατά την τέλεσή τους. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Σας ζητάει η καλύτερη σας φίλη να εκφωνήσετε ένα λόγο στο γάμο της. Μπορείτε να το αναθέσετε σε μια τεχνητή νοημοσύνη και να είναι πιθανώς και πολύ καλύτερος από όσο αν τον γράφατε εσείς ίδια. Αλλά έτσι χάνεται η ουσία της παράκλησης της φίλης σας και της δικής σας έκφρασης της αγάπης προς εκείνη. Γιατί αυτό που γράφτηκε δεν είναι δικό σας. Αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο το κείμενο, αλλά από άποψη συμβολικής αξίας, εγκύτητας και έκφρασης αγάπης δεν θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Αντίστοιχα, ένας ιερέας θα μπορούσε να αναθέσει τη συγγραφή του κηρύγματός του σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι όμως δεν θα έχει το βιωματικό δεσμό με αυτό που θα έλεγε στο ποίμνιο. Που σημαίνει το κείμενο αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά η εκφορά του λόγου και η επένδυση ψυχική κατά τη στιγμή της ανάγνωσης αυτού του κειμένου θα προδίδει αυτή την έλλειψη βιωματικού ερίσματος. Το κείμενο δεν θα αγκυροβολεί στις ψυχές των ενωρητών. Υπάρχουν δραστηριότητες δηλαδή στις οποίες η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μας οδηγεί στην απώλεια της ανθρωπινότητάς μας ασυναίσθητα και σε βάθος χρόνου ή νωρίτερα ακόμη και στην απώλεια της αυτονομίας μας. Αν λόγου χάρη την εμπιστευόμαστε τόσο πολύ ώστε να τις εκχωρούμε αποφάσεις για εμάς από φαινομενικά ακίνδυνες. Επιστρέφω το βράδυ στο σπίτι, είμαι κουρασμένος, τι να δω, ανοίγεις μια πλατφόρμα, π.χ. το Netflix. Και πολλοί από εμάς έχουν περάσει μισή ώρα, 40 λεπτά, σερφάροντας και δεν βρίσκουμε κάτι και μετά μας παίρνουν πίσω να δούμε κάτι. Τι κάνουμε, ακολουθούμε την πρόταση του αλγορίθμου. Με μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μας γνώριζε πολύ καλά, θα μας λέει κατευθείαν δες αυτό. Θα μας άρεσε και θα την εμπιστευόμασταν. Μετά θα πηγαίναμε σε μια αγορά, θα ρωτούσαμε τι κρασί να πάρω, θα φορούσαμε δεγαλιά, θα έβλεπε τις ετικέτες και θα έλεγε δοκίμασε αυτό το Riesling. Θα το δοκιμάζαμε, θα μας άρεσε και από εκεί και στο εξής θα την εμπιστευόμασταν και ό,τι και να μας πρότεινε θα την ακολουθούσαμε.
1: Υπάρχει όριο σε αυτό, δηλαδή μέχρι πού λέω όχι στην ευκολία για να πω ναι στην ελευθερία.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία ο πειρασμός της ευκολίας, της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας, της άνεσης είναι πανίσχυρος. Ο δρόμος της αρετής είναι δυσκολότερος. Απαιτεί αυτοπεριορισμό, η οποία προϋποθέτει κρίση και συγχρόνως προσπάθεια. πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό και πολύ περισσότερο πόσοι από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο.
1: Έχουμε προλάβει να εκπαιδευτούμε ως γενιά σε κάτι που τόσο ταχαίως εξελίσσεται και πέρα από την δική μας, ας πούμε, γενιά που έχουν προλάβει και το χωρίς κινητά. Μπορεί η γενιά των παιδιών που γεννιούνται μέσα στην κανονικότητα των κινητών και της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσει χωρίς αυτό, με αυτονομία σκέψης και λήψη αποφάσεων.
0: Είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα των αλλαγών που είναι σαν να βρισκόμαστε στο αεροπλάνο και να μην κάνει αναταράξεις. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το αεροπλάνο κινείται. Σηκωνόμαστε, περπατάμε να ξεμουδιάσουμε λίγο και θεωρούμε ότι το αεροπλάνο είναι ακίνητο. Αν δηλαδή φοράμε και ακουστικά με ηχομόνωση, δεν καταλαβαίνουμε την τρομακτική ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Όπως το αναφέρατε, από το 1994 που έχουμε τον παγκόσμιο ιστό για πρώτη φορά σε ευρέω το δεδομένο μέχρι σήμερα 30 χρόνια, βιώσαμε τρεις επαναστάσεις αλλεπάλληλες. Το διαδίκτυο, τα κινητά, τα έξυπνα κινητά, τέσσερις τα κοινωνικά δίκτυα και τώρα πια και την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη στοιχεία, όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα, διήρκησε σχεδόν 150 χρόνια μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από την ατμομηχανή και τον ηλεκτρισμό μέχρι την τηλεόραση. Και οι άνθρωποι το βίωσαν αυτό ότι ήταν τόσο τρομακτικά γρήγορο, που μέχρι και ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1920 στους μοντέρνους καιρούς συζητούσε ακόμα τις συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης και αργότερα ο Αντωνιόνι στην περιπέτεια πάλι το πώς αλωτριώνονται οι άνθρωποι στο βιομηχανικό τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν υποφέραμε στο παρελθόν 1,5 αιώνα για να αφομοιώσουμε, χωνέψουμε, επεξεργαστούμε και τέλει να προσαρμοστούμε στους κραδασμούς της βιομηχανικής επανάστασης, σκεφτείτε τώρα πόσα γίναν σε μόλις 30 χρόνια και τώρα ξεκίνησε και η επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι ακόμα ριζικότερη και ακόμα ταχύτερη από τις προηγούμενες. Οπότε απαντώ στο ερώτημά σας, ναι, προφανώς δεν έχουμε προλάβει να προσαρμοστούμε.
1: Υπάρχει κάτι σταθερό που μπορούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, στην ανθρωπινότητά μας, όπως λέτε. Δηλαδή, τι ορίζει την ανθρωπινότητα που θα πρέπει να παραμείνει, όχι θα πρέπει να παραμείνει, φαντάζομαι είναι λάθος χρήση της λέξης πρέπει, που είναι το κριτήριο ότι παραμένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, περνώντας τέτοιες αλλαγές τόσο γρήγορα, όχι μόνο ως τεχνολογικές αλλαγές, αλλά ως συνειδησιακές πλέον αλλαγές.
0: Εδώ θα κρατούσα το πρέπει, γιατί για μένα είναι ένα ηθικό πρόταγμα. Η ανθρωπινότητα είναι η θετική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η αγάπη για το ωραίο, η αναζήτηση της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα θετικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση προφανώς έχει και βία, έχει και ψέμα, έχει σκοτωμούς, βιασμούς, πόλεμο. Αυτό είναι ανθρώπινη φύση. Αλλά οι θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης είναι η ανθρωπινότητα, η αγάπη για την ελευθερία. Αυτές οφείλουμε να τις υπερασπιστούμε και ο κίνδυνος για αυτές τις ιδιότητες είναι, για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι αναθέτουμε στην τεχνική αστόχαστα ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που αποβαίνουν σε βάρος αυτών των ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, με τεχνητή νοημοσύνη συνθέτει μουσική, ζωγραφίζει πίνακες, γυρίζει ταινίες, αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διεξάγει επιστημονική έρευνα, αν η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει στη διακυβέρνηση, στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλο αυτό εν τέλει θα έχει συνέπειες στην ανθρωπινότητά μας και θα επιτελεστεί μέσω του δούριου ύπου της ευκολίας και της άνεσης.
1: Μπορούμε πρακτικά όμως να αποφασίζουμε εμείς την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης ή την ηθική της τεχνολογίας γενικότερα? Είναι κάτι που ο σχεδιαστής ή ο ιδιοκτήτης ή ο οραματιστής του είναι που ενσωματώνει σε αυτό? Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει εμείς για τον εαυτό μας ότι μας πρεσβεύουν τα χαρακτηριστικά που λέτε και έχουμε τρόπο να τα επιβάλλουμε στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ή που αναπτύσσουμε τεχνολογία?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί εδώ συνήθως συζητάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη χρήση drones κτλ. Οπότε, στον πραγματικό κόσμο, πώς εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές που λέτε?
0: Δυστυχώς όχι. Δεν έχουμε ακόμη πετύχει να λύσουμε το πρόβλημα της ευθυγράμμισης, όπως ονομάζεται, της ευθυγράμμισης τεχνητής νοημοσύνης, της λειτουργίας της με τις ανθρώπινες αξίες. Δεν χρηματοδοτούμε την έρευνα, κάνεις αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει τις προκαταλήψεις ή τις βλέψεις των δημιουργών της. Και αυτό αυταπάτη των δημιουργών της είναι, στο βαθμό που την τρέφουν, διότι η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται ολοένα και περισσότερο αδιαφανής προς τους δημιουργούς της. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε ένα μαύρο κουτί. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς καταλήγει εκεί όπου καταλήγει. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, παρακολουθούσα τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού, τον Άννα, τις προάλλες να σχολιάζει ότι βλέπω την ανάλυση μιας θέσης από την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρω ότι είναι σωστή χωρίς να μπορώ να καταλάβω ότι είναι σωστή. Θα πρέπει να επενδύσω χρόνο και ενέργεια για να αρχίσω κάπως να κατανοώ κι εγώ γιατί εν τέλει και υπό ποια έννοια αυτή η απάντηση είναι σωστή. Αλλά ξέρω ότι είναι σωστή. Και αυτό εμένα με οδήγησε στο να σκεφτώ ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τόσο καλύτερη από εμάς και θα επεξεργάζεται τόσο περισσότερα δεδομένα, που θα γνωρίζουμε ότι η απάντησή της είναι σωστή, χωρίς να μπορούμε να πούμε γιατί είναι σωστή. Και έτσι θα την ακολουθούμε με μια εμπιστοσύνη που είναι δικαιολογημένη εμπειρικά μέχρι ενός σημείου, αλλά εν τέλει θα αποβεί σε βάρος της αυτονομίας μας.
1: Αναγκαστικά στο χρόνο που μας μένει, επιθυμώ το χρόνο που μας μένει, αν συμφωνείτε κι εσείς, να επιστρέψουμε στα δικά μας για να δούμε κάτι πιο εφαρμόσιμο για εμάς. Που προκύπτει πάλι, κάνω ένα κύκλο στην αρχή της κουβέντας, στη σχέση μας εδώ στην Ελλάδα με το χώρο και το χρόνο, με το ιδιωτικό και το δημόσιο. Και κατά πόσο είναι οικείο το δημόσιο, δηλαδή κατά πόσο το δημόσιο είναι και δικό μου ή κατά πόσο το δημόσιο είναι του εχθρού μου, του ξένου, του γείτονα. Αυτή τη σχέση λοιπόν με το χώρο που εμείς είμαστε πιο ιδιωτικοί από ό,τι ξέρουμε και με το χρόνο, πού αρχίζει η αρχή μου, στη γέννησή μου, στη γέννηση της φυλής μου, δηλαδή στην οικογένειά μου. Τι αντίληψη έχουμε λοιπόν για τον εαυτό μας ως Έλληνες σήμερα και κατά πόσο επηρεάζει το σχεδιασμό μας για το μέλλον, θα θέλαμε να μας πείτε.
0: Όσον αφορά το χώρο, τον δημόσιο χώρο, έχω την εντύπωση ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο χώρο στην Ελλάδα είναι ότι δεν ανήκει σε κανέναν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, όπου ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Εφόσον ανήκει σε όλους, λίγο ως που όλοι τον φροντίζουμε. Ενώ εδώ, εφόσον δεν ανήκει σε κανέναν, τον ιδιοποιούμαστε ή τον βεβηλώνουμε. Αντίστοιχα, ο χρόνος ο κοινωνικός είναι διαφορετικός με την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη ως προς το ότι σε εμάς είναι περισσότερο οικογενειακός και συλλογικός, αλλά την ίδια στιγμή σε αυτή τη γενιά, συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές, έχει γίνει επιπλέον περισσότερο ατομικός. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι στις γιορτές παλαιότερα χτυπούσε το τηλέφωνο κατάπαυστα την πρωτοχρονιά, μετά στέλναμε μηνύματα και τώρα ούτε αυτά. Ή ονομαστική εορτή. Ο κόσμος πήγαινε στα σπίτια ακάλεστος. Και το έλεγα στην φίλη μου, τι θα έκανε αν έρχονταν 15 άτομα ξαφνικά στη γιορτή σου χτυπώντας το κουδούνι. Θα φώναζε την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό το να εμφανιστεί ακάλεστος στο σπίτι κάποιου. Προφανώς θα σε καλέσει. Ο χρόνος λοιπόν έχει συρρυκνωθεί, έχει επιταχυνθεί, έχει γίνει περισσότερο ατομικός. Και εδώ έγκυται και το παράδοξο της τεχνικής για να συνδέσω τα νήματα, ότι ενώ η τεχνική υπόσχεται άνεση, ευκολία, στο τέλος ο χρόνος μας λείπει. Παρά το ότι μας απελευθερώνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση, που θα ήθελα να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Αλλά
1: ευχαριστούμε όμως για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλβερ.
7: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
6: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
8: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
6: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
9: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
10: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
9: Απάντησέ μου.
10: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
11: Απάντησέ μου!
12: Τι θέλετε από μένα?
11: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
13: Ποιες ευθύνες?
6: Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση, του Στίβεν Μπέλμπερ.
14: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
15: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
17: Μάριος Αθανασίου.
18: Βαλέρια Κουρούπη.
19: Και ο Σπύρος Πούλης.
20: Ο επιθεωρητής Drake
21: και η μαύρη χείρα.
22: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
23: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Τι μας είπε λοιπόν χθες ο κύριος Κακαβάς που πέρασε σε πολλούς στον Τούκου? Σαλμονέλα στο 80% των πρώτων εισαγόμενων κοτόπουλων από τη Βραζιλία μέσω Mercosur στην Ελλάδα. Με τις υγείες μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
25: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο.
24: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πριν τρεις μέρες είπαμε ότι η Mercosur εφαρμόζεται και ήδη οι Κεντροευρωπαίοι είδαν οι κτηνοτρόφοι μεγάλες ποσότητες κρέατος που υπερκαλύπτουν και τα 6 χρόνια. Εδώ εσείς έρχεστε τώρα και λέτε ότι οι πρώτες εισαγωγές παρτίδων για την Ελλάδα στα πουλερικά έχουν σαλμονέλα. Είναι έτσι?
25: Έτσι, έτσι. Ακούστε να σας πω. Δεν είναι μόνο η χώρα της Ολλανδία ή η Σουηδία. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει κάνει διάβημα η πολωνική κυβέρνηση. Το γράψαν εξάλλου και όλα τα γαλλικά site. Για το θέμα ακριβώς ότι οι ποσότητες οι οποίες έρχονται όχι μόνο καλύπτουν τα 6 χρόνια στα οποία έπρεπε να τα φέρουν, αλλά και πολύ περισσότερο. Και το κυριότερο είναι αυτό που τονίσατε πάρα πολύ εύστοχα, ότι την αρμοδιότητα ελέγχου τις έχουν οι χώρες της Mercosur, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτό για το οποίο υποτίθεται είχαν διασφαλίσει, έτσι, για τα οποία όπως γνωρίζετε πριν από μερικούς μήνες, δύο μήνες είχαμε μιλήσει αναλυτικά για την Mercosur από το ραδιόφωνο σας. Σας είχα πει ότι τίποτα από αυτά δεν θα τηρηθεί και το μόνο σκεπτικό είναι να εισάγουν σκουπίδια από τη Νότιο Αμερική να τα φέρουν στην Ευρώπη, ούτως ώστε να λένε μετά ότι κύριοι τρώτε φτηνά τρόφιμα. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι με σαλμονέλα, αν θα είναι με φυτοφάρμακα, δεν τους νοιάζει. Είδατε λοιπόν τι έγινε στην Ινδία, όπου μια οικογένεια ολόκληρη πέθανε από την κατανάλωση καρπουζιού που είχε φυτοφάρμακα. Αυτό θα γίνει και στην Ευρώπη. Γιατί στο πνεύμα ότι φέρνουμε φτηνά προϊόντα τα οποία είναι σκουπίδια, όπως σας έχω τονίσει, ταΐζουμε φτηνά. Και τώρα ποιος θα πεθάνει είναι δικό μας θέμα. Αυτή είναι η Mercosur και θέλω να τους θυμίσετε, επειδή έχετε φοβερό αρχείο, τι λέγανε όταν εμείς αντιδρούσαμε. Μας λέγανε γραφικούς, μας λέγανε ανίδεους, μας λέγανε
24: συνωμοσιολόγους,
25: οι οποίοι είμαστε τρομοκράτες και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα, προσέξτε, στη δοκιμαστική της εφαρμογή. Σκεφτείτε να εφαρμοστεί εν το συνόλο τι έχει να γίνει.
24: Μισό λεπτό. Καταρχάς αυτή η δοκιμαστική είναι το τρίκ για να τη φέρουν πιο γρήγορα μετά την άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου.
25: Ακριβώς.
24: Ένα αυτό.
25: Ακριβώς.
24: Δεύτερον, επειδή κύριε Πρόεδρε, τρεις μέρες τώρα δεν παίζει τίποτα άλλο στην επικαιρότητα, αλλά είναι οι τρεις νεκροί, δεν λέω, δεν είναι θέμα, είναι οι τρεις νεκροί από αυτό το χανταϊό από τα περιτώματα των τροκτικών. Μα εκεί γίνεται χαμός. Εδώ το ότι έχει ξεσηκωθεί, όπως είπατε σωστά εσείς, και η Πολωνία, η οποία Πολωνία λέει εδώ φέρνετε ποσότητες που είπατε θα φέρνατε σε 6 χρόνια σε 2 μέρες. Έρχεστε εσείς, λέτε τώρα το 80% των πρώτων παρτίδων.
25: Των πρώτων κατεψυγμένων παρτίδων βραζιλιάνικων πουλερικών είχε σαλμονέδα και επιστρέψαν πίσω όλα. Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, εμείς, όπως σας είχα πει επανειλημμένως, δεν θα αφήσουμε τη Μέρκελ να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Και να λένε αυτοί ότι θα είναι ενδειγματοληπτικοί οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι θα είναι 100% και ας πάνε όπου θέλετε, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οπουδήποτε. Εμείς, όπως κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάνουμε και με τη Μέρκορσου. Να το καταλάβουν, γιατί εμείς δεν παίζουμε με το μέλλον της χώρας μας.
24: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια χρηστική ή ετοιμάζεστε να την εκδώσετε πληροφορία προς τον καταναλωτή? Υπάρχει κάποιος κωδικός που πρέπει να τον έχει κατά νου όταν τον βλέπει να μπαίνει σε... Να το πω, να είναι πιο υποψιασμένος για αυτές τις αγωγές ή όχι ακόμη?
25: Αυτή τη στιγμή, ναι. Να ξέρετε ότι μέχρι στιγμής η παρτίδα αυτή που ήρθε με τα κοντόπουλα επεστράφει. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν να έρχονται και άλλα προϊόντα, θα βγάλουμε σχετική οδηγία που θα λέμε στον καταναλωτή τι ακριβώς να προσέχει. Πάντως ο τίτλος θα είναι «Όχι στα προϊόντα που είναι από την Λατινική Αμερική». Να το ξέρετε.
24: Για δώστε μου μια εξήγηση, αν την έχετε πάρει. Πώς γίνεται, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι έχει σκληρά πρότυπα, έχει, όχι υποτίθεται, εφαρμογή υγιεινής και
25: στα χαρτιά.
24: Πώς παραδίδει το τι θα μας έρθει?
25: Επειδή πήρε μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα από προχθές που το ανακοίνωσα στη Μυτιλίνη και το μάθαν όλοι, με έχουν πάρει αρκετοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα και σήμερα τους στείλαμε και σχετικές οδηγίες για να δούνε τι είναι αυτή η Μέρκοσου. Γιατί όλοι μου είπανε ότι άλλα τους λέγανε και άλλα διαβεβαίωναν. Ότι θα υπάρχουν οι συνοριακοί σταθμοί που θα γίνονται έλεγχοι, δεν θα πετάει κουνούπι κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπουν, όταν αυτή τη στιγμή έρχονται τόσα εκατομμύρια τόνων στην Ευρώπη και δεν έχει εφαρμοστεί αυτή την οποία υπογράψαν, υποτίθεται, ούτε στο χιλιάστο. Και αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και απολογούνται και σου λέει άλλα μας λέγατε, άλλα γίνεται. Άρα οι γεωτεχνικοί θα είναι δίκιο. Και τώρα λοιπόν από εκεί που ήταν απέναντί μας έρχονται δίπλα μας.
24: Κύριε Κακαβά, με τι εξήγηση η παρέα της κυρίας Ντελάιεν, ο Χάν και οι λοιποί παρέδωσαν το τι θα έρθει στην Ευρώπη από τις χώρες Μερκοσούρ επιτόπου σε Βραζιλιάνους, Αργεντινούς και άλλους? Από πού και ως
25: κατά παράβαση της συμφωνίας. Γι' αυτό και θα δείτε ότι θα υπάρξει και θέμα. Θα γίνουν κινήσεις όπου θα κριθούν να απολογηθούν και αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχουμε συνέχεια, να ξέρετε. Θα έχουμε πολύ suspense το επόμενο χρονικό διάστημα.
24: Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, Θύμιος, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, λέει εδώ, αγρότης έχει πληρώσει ISO 2000, ISO 3000, σήμα σε, πιστοποιήσεις, πράσινο τέλος, πράσινο λίπασμα. Ακούστε, διοξίδιο, τριοξίδιο και πεντοζάλι να χορεύει ο φραπές.
25: Ακριβώς.
24: Και η Μερκοσούρ.
25: Αποτύπωμα και πάει λέγοντας. Ακούστε, κοιτάξτε, η φιλοσοφία πια είναι, το έχω πει, αλλά η επανάληψη είναι μην τυρματίσεως. Η φιλοσοφία είναι για την Ευρώπη, έτσι, και ειδικά για την Ελλάδα, να είναι dealer τροφίμων και όχι τροφός. Αυτό λοιπόν το οποίο σκέφτονται για να δώσουν το πρωτογενή τομέα, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, στα χέρια κάποιων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα παίζουν όπως θέλουν, δηλαδή όποτε θα θέλουν θα φέρουν, όποτε προϊόντα, όποτε θα θέλουν δεν θα φέρουν, ούτως ώστε να το κάνουν τζόγο, δεν θα τους αφήσουμε. Και να ξέρετε ότι αυτή η κίνησή μας, που ξεκίνησε από εδώ, από τη μικρή Ελλάδα και που αυτή τη στιγμή γιγαντώνεται, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, υπάρχει και η Πανευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών, η οποία προς το τέλος Μαΐου θα συνεδριάσουμε για να έχουμε μια κοινή γραμμή. Γιατί πλέον δείχνει το πράγμα που πάει. Πού πάει να πουλάμε τις Mercedes και να εισάγουμε τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι αγρότες κτηνοτρόφοι αλληλείς με τις οκόμοι.
24: Ξέρετε,
25: είναι κάτι αντίστοιχο,
24: ναι,
25: με τις αυτές που κάναμε με την Ουκρανία, έτσι, που φέρνουμε μέλη από εκεί και τα πάντα είναι ελληνικά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα έρχονται αυτά τα σκουπίδια, είναι, καταλαβαίνετε, με την ελαστικότητα των ελέγχων θα έχουμε και του κόσμου τις ελληνοποίησεις.
24: Εννοείται, και βάλτε υπόψη, έχετε υπόψη σας εσείς μάλλον, αλλά το λέω για τους ακροατές. Η διατροφική αλυσίδα που έχει σπάσει με την κρίση στον κόλπο, με τους πολέμους και τα λοιπά, εντείνεται η πίεση για...
25: Ακριβώς.
24: Μάλιστα. Άρα το πράγμα χειροτερεύει. Μου λέει
25: Το ίδιο θα δείτε ότι είναι και η ιστορία που έχει γίνει με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Δηλαδή τι κάνανε στη συμφωνία με την Αυστραλία, πάνε να φέρουν κατεψυγμένα εγωπρόβατα από εκεί, να τα φέρουν εδώ για να μπορέσουν να ρίξουν τις τιμές. Και το δεύτερο είναι ότι ξεπουλήσανε τη φέτα. Πλέον δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με την Αυστραλία, που είναι ένα έγκλημα για τη φέτα, όπου αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άσπρο τυρί θα εξάγεται από την Αυστραλία θα λέγεται φέτα, όταν αυτή τη στιγμή μέχρι προχθές οι συνάδελφοί μου ανοίγαν τις αγορές στο Βιετνάμ, στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, για να μπορούμε να πουλάμε τη φέτα αυτή που έχει, είναι pop. Αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες της κυρίας αυτής της ανεκδίγητης, που θέλει να λέγεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αυστραλία, είναι ότι όσον αφορά τις τρίτες χώρες και ειδικά την Ασία, γίνεται και κόμπροδα και νεκροθάφτης των ελληνικών εξαγωγών της φέτας για τις χώρες αυτές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν οι Αμερικάνοι, λένε τι φέτα ρε παιδιά, δεν είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης, θα το λέμε άσπρο τυρί. Καταλάβατε τώρα, είναι γενικότερο το έγκλημα, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει το.
24: Μάλιστα, white cheese λοιπόν, ακούστε εδώ, λέει ο Γιώργος από το Ελσίνκι, καλημέρα κύριε Κακαβά, να σας πω, λέει, ότι αυτό που αποκαλύψατε εδώ στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται σήμερα και από δημοσιεύματα του φινλανδικού τύπου, και μπράβο, λέει, για το Λαβράκι, να το έχετε υπόψη σας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω.
25: Ευχαριστώ πολύ, αλλά να ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται με τον πατριωτισμό και το φιλότιμο των κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών ελεγκτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία αρρωγή από το ελληνικό κράτος, ίσα ίσα που αν μπορούσαν να μας εξαφανίσουν, αλλά δεν μπορούν, αλλά να το κάνουν να μας εξαφανίσουν, να μας εξαφανίζαν, γιατί ακριβώς είμαστε ανασταλτικός παράγοντας στα βρώμικα σχέδια. Εμείς λοιπόν τους τονίζουμε πάλι, κύριε Σαχίνη, γιατί όπως σας είπα η επανάληψη είναι μήτη μαθήσεως, ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με τη Μέρκορσου.
24: Μισό λεπτό, γιατί έχω ερώτημα και για εκεί, αλλά θέλω να απαντήσετε, εδώ έχετε πολύ κόσμο έτσι εξάψει, λέει ο ένας φίλος, ο οποίος είναι και οδηγός μεγάλων αυτοκινήτων, βαρέων, μεταφέρει προϊόντα. Καλημέρα, λέει, κύριε Πρόεδρε. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Αυτά τα προϊόντα έρχονται απευθείας στην Ελλάδα ή ξεφορτώνονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια και έρχονται ο δικός, για να ξέρω, λέει, τι κουβαλάω.
25: Απευθείας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, σε δεύτερο στάδιο, επειδή εδώ πλέον βλέπουν ότι τρώνε πόρτα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, πολύ πιθανό να πάνε σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή και να τα φέρουν στην Ελλάδα σαν ευρωπαϊκά, βαφτίζοντάς τας με οποιαδήποτε χώρα εσείς μπορείτε να φανταστείτε, και ειδικά εκεί που είναι ελαστικές, και εδώ να μην έχουμε πάρει χαμπάρι, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε, επειδή ξέρουμε και αυτό το κόλπο, θα κάνουμε ελέγχους στο πεδίο. Τι σημαίνει στο πεδίο, δεν είναι στο ράφι.
24: Μάλιστα. Η Λίζα από την Νορβηγία λέει, καλημέρα κύριε Κακαβά, από την Νορβηγία. Η Νορβηγία, λέει, παραδίδει μαθήματα οικολογίας στον κόσμο. Την ίδια ώρα ταΐζει τους ολομούς της με σόγια Αμαζονίου ποτισμένη σε απαγορευμένα δηλητήρια.
25: Ακριβώς,
24: το deal,
25: ακριβώς,
24: το deal, λέει, είναι απλό. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
25: Η Mercosur παράγει το 90% των γενετικά τουροποιημένων.
24: Μάλιστα. Άρα το ελεύθερο εμπόριο στα... Και το τελευταίο ερώτημα επ' αυτών είναι το εξής. Διτό, θέλω να το προσέξετε. Ο ένας μου λέει εδώ, και από τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία πώς θα ξέρουμε τι τρώμε, και η άλλη φίλη μου γράφει, κύριε Πρόεδρε, καλά όλα αυτά, τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια πανεπιστημίων που τρώνε τα παιδιά μας, πώς θα ξέρουμε ότι δεν είναι ανέλεγκτα από τη Mercosur και έρχονται?
25: Πάρα πολύ σωστά ερωτήματα, και έχω να τους πω το εξής, ότι εμείς τις προσπάθειες που κάνουμε, παρόλο που ξέρετε ούτε το 50% δεν υπηρετεί αυτών που έπρεπε να υπηρετούν, θα κάνουμε τα βήματα δυνατά, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, χωρίς, επαναλαμβάνω, τη συμπαράσταση της πολιτείας και της κυβέρνησης, γιατί ξέρουμε ποια είναι η νοοτροπία της. Εμείς, επειδή είμαστε και εμείς καταναλωτές, έτσι, και εμείς είμαστε οικογενειάρχες, και εμείς είμαστε όπως όλος ο ελληνικός λαός, θα προασπίσουμε την υγεία των Ελλήνων καταναλωτών. Έτσι, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Και να ξέρετε ότι μέχρι τώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Σαχίνη, ό,τι έχουμε στοχεύσει το έχουμε πετύχει.
24: Λοιπόν, έχω ένα τελευταίο ερώτημα και φεύγω λίγο από αυτό. Πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και τον θίξατε.
25: Ναι.
24: Διότι έχουμε απόρριψη από ό,τι φαίνεται από την κυβερνητική πλειοψηφία της προτάσεως για σύσταση προανακριτικής
25: επιτροπής.
24: Ναι, ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Και την ίδια ώρα έχετε. Τη νέα διοίκηση, ο ΠΚΠ υπό ΑΔΕ, η ΑΔΕ δηλαδή, να στρέφεται, άκουσον, κατά της κυρίας Τυχεροπούλου, που δικαιώθηκε πρωτοδίκως για τη μη τοποθέτησή της που τα αποκάλυπτε, ασκούν έφεση, απίστευτα πράγματα, και την ίδια ώρα πληροφορούμαστε από τα επίσημα στοιχεία ότι πόσα έχουν επιστραφεί μετά από τόσο τόρο, 1 εκατομμύριο με το ζόρι ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όταν μόνο ο κύριος Βάρας έχει πει για πληρωμές παράνομες 800.000 ευρώ στη δικιά του καθησιά.
25: Λοιπόν,
24: τι γίνεται εδώ, όλο το πλέγμα.
25: Όχι, έπρεπε να έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα, σας λέω ακριβώς, ούτε ευρώ παραπάνω ούτε παρακάτω. 68.343.000 και έχουν εισπραχθεί 1.212.000. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση βλέπει τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, η δικαιοσύνη είναι κακή όταν βγάζει αποφάσεις εναντίον της και είναι καλή όταν βγάζει αποφάσεις υπέρ της. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η κυρία Τυχεροπούλου δικαιώθηκε πανηγυρικά. Τι κάνει, λοιπόν, αμφισβητεί την απόφαση της δικαιοσύνης και προσφεύγει σε δεύτερο βαθμό. Να ξέρετε ότι και εκεί θα το χάσει απλώς, έτσι, διότι είναι τόσο δομημένη η απόφαση της δικαίωσης της κυρίας Τυχεροπούλου. Απλώς τι κάνει, παρατείνει, κάνει κατενάτσιο για να μην αναγκαστεί να τοποθετήσει την κυρία Τυχεροπούλου. Όπως αν ξέρετε ότι ήδη οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν πάρει την απόφαση να μελετούν αυτό που θέλουν να κάνει και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκπλήξεις.
24: Άρα δεν έχετε πέσει από τα σύννεφα. Θα κλείσω με το φίλο του Δημήτρη.
25: Το περιμέναμε.
24: Το περιμένετε. Κύριε Κακαβάλη, ο Δημήτρης, συγγνώμη, γιατί με αυτά που είπατε σήμερα έχουμε πάθει σοκ. Μπορεί να μην το έχω καταλάβει σωστά και θέλω να με βοηθήσετε, λέει. Αν αυτό δεν μας το λέγατε εσείς, δεν το αποκαλύπτατε με τα πουλερικά, δεν θα μας το έλεγε κανείς επίσημα? Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ποιος είναι? Τους έβαλε κανείς φρενό? Θα βγαίναν στην ελληνική αγορά αν δεν παρεμβαίνατε εσείς ως χορός?
25: Ακριβώς όπως τα λέει.
24: Ναι.
25: Έτσι.
24: Α, ωραία πράγματα. Και κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό. Κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό και ό,τι βγει.
25: Ακριβώς. Μα, κοιτάξτε, να σας πω, είναι απλά τα πράγματα. Εμείς ούτε πιο έξυπνοι, ούτε περισσότερο μόρφωση έχουμε από αυτούς που μας κυβερνάνε, ούτε τίποτα. Έχουμε άλλους στόχους. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα τροφό και αυτοί τη θέλουν dealer. Απλά πράγματα.
24: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε.
25: Εγώ σας ευχαριστώ.
24: Καλημέρα
25: και
24: σας.
25: Να ξέρετε κάτι τελευταίο και να
24: παρακαλώ.
25: Έτσι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί το δώσατε και στη δημοσιότητα, ήμουνα Πέμπτη Παρασκευή στη Μυτιλίνη για το θέμα, και στη Λέσβο για το θέμα.
24: Μάλιστα.
25: Του Αυτόδη. Ακούστε να σας πω κάτι. Είναι κατάντια για την χώρα μας όταν αυτή τη στιγμή υποδέχονται τους θεσμικούς όπως είμαστε εμείς σαν μεσίες και απαξιώνουν τους πολιτικούς. Να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Άσχετο αν εμάς είναι κάτι το οποίο μας επιβραβεύει, όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
24: Πώς δεν είναι καλό, άμα η πολιτική είναι αλλού για αλλού, με συγχωρείτε. Δηλαδή τι, υγεία είναι, αντιδρά ο κόσμος.
25: Ακριβώς, ακριβώς.
24: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
25: Και εγώ σας καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
17: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
4: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
5: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
20: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Η Ελλάδα στον κόσμο με τον κύριο Νότι Μαριά, όπως κάθε Δευτέρα. Κύριε Μαριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, αν και βρίσκεστε εκτός Ελλάδος. Θα ήθελα να συζητήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με το περιβόητο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, το οποίο οι Ευρωπαίοι έτσι πάρα πολύ εύκολα το αποφάσισαν να το δώσουν. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε τον συνειρμό με όσα είχαν συμβεί για την Ελλάδα, έτσι.
27: Αυτό θα το συνδέσουμε για να το αναλύσουμε, έχετε απόλυτο δίκαιο. Είχα σκεφτεί στην αρχή να κάνουμε ένα θέμα για τη Βόρεια Κορέα. Θα πείτε ναι. Γιατί. Γιατί προβλέπω ότι ό,τι είχε ξεκινήσει με το Ιράν, βλέπω να προετοιμάζεται και προς τη Βόρεια Κορέα. Να μείνω μισό λεπτό σε αυτό. Γιατί και για το Ιράν, 8-10 μήνες πριν την επίθεση των ΗΠΑ, ξεκίνησε μια σπέκουλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ξεκίνησαν συζητήσεις, ψηφίσματα, προσπάθειες για ψηφίσματα, δηλαδή όλη η προετοιμασία ενός κλίματος ότι το Ιράν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα πυρηνικά. Το ίδιο έγινε πριν λίγες μέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας με την Κορέα, τη Βόρεια Κορέα. Βλέπω λοιπόν μια προετοιμασία κλίματος, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί και είχα προετοιμάσει αυτό το θέμα, το οποίο μπορούμε να το πάμε την άλλη εβδομάδα να το αναλύσουμε και να δούμε και τι θέση πήρε η Ελλάδα, γιατί είχε επίσης ενδιαφέρον. Τώρα σε σχέση με το δάνειο, να το συνδέσουμε και με την αποκάλυψη που κάνατε στο Μιλιτέρ, ότι η Ουκρανία αρνείται στην Ελλάδα την πλήρη χρήση των ντρόουν στα οποία θα διαμορφώσει η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ουκρανία. Επειδή έχει γίνει μια συμφωνία για να φτιαχτούν υποθαλάσσια και θαλάσσια drones μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας, υπήρξε δημοσίευμα του Μιλιτέρ ότι οι Ουκρανοί βάζουν όρους στις προϋποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να τα παρασκευάσει η Ελλάδα με την Ουκρανία, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας.
26: Ναι.
27: Αυτό έχει λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκινάμε λοιπόν ότι η ΜΕΝ Ελλάδα συμφώνησε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 90 δισεκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, και θα αποδείξω γιατί, προς την Ουκρανία, και αμέσως μετά από λίγες μέρες βγήκε αυτή η αποκάλυψη ότι η Ουκρανία βάζει βέτο στη χρήση των drones που θα δώσει για τεχνολογία, θα δώσει τεχνολογία για να παρασκευάσει η Ελλάδα με την Ουκρανία. Να θυμίσω λοιπόν ότι 16/11/25 είχε έρθει ο Ζελένσκι στην Αθήνα. Εκεί διασφαλίστηκε ότι θα έγινε η συμφωνία παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ για την παροχή φυσικού αερίου πετρελαίου από την φυσικού αερίου μάλλον από την ΔΕΠΑ στην Αυτογκάς στην Ουκρανική για 3 μήνες, Δεκέμβριο του 25 μέχρι Μάρτιο του 26, κατ' εξαίρεση διότι η Ουκρανία θα πάγωνε, δεν είχε καν αέριο κλπ. Αυτή η συμφωνία έγινε, υπογράφηκε και επίσης υπάρχει και ο κάθετος διάδρομος όπου το αμερικανικό LNG μέσω Αλεξανδρούπολης θα φτάνει στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η πρώτη παροχή που έκανε η Ελλάδα. Η δεύτερη ήταν ότι είχε συμφωνήσει πέρυσι και το είχαμε αναλύσει να δώσει στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 δισεκατομμύρια. Έχει δώσει επίσης η Ελλάδα εξοπλισμούς στην Ουκρανία, έχει απογυμνώσει τα ελληνικά νησιά και όλα αυτά υπέρ του κυρίου Ζελένσκι. Και φυσικά πάντοτε ψηφίζει, να συγχωρείτε, τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ζελένσκι, ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Κακλαμάνης που τον συνάντησαν είχαν θέσει το θέμα της Τουρκίας και της κατάληψης, της παράνομης κατάληψης και κατοχής του Κυπριακού, το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είπαν βέβαια ότι καταγγέλει η Ελλάδα τη ρουσική εισβολή και κατοχή της Κρυμαίας και άλλων εδαφών της Ουκρανίας, διότι και η Τουρκία έχει κάνει τα ίδια. Και ο κύριος Ζελένσκι κοίταει το ταβάνι, αν θυμόσαστε. Σφύριζε αδιάφορα, δεν είπε κουβέντα. Και αυτό θα έπρεπε να υποψιάσει την Ελλάδα, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γραμμή ο Ζελένσκι, θα είναι πάντοτε ένας φιλότουρκος, παρότι η Ελλάδα είναι απλόχερη και πολύ λάρτη στη στήριξη της Ουκρανίας. Όμως, εξέδωσαν και μια κοινή ανακοίνωση Μητσοτάκης και Ζελένσκι για τα θέματα των drones. Και λέει το σημείο 4. Τα μέρη, Ελλάδα και Ουκρανία, συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων, UAVs, στην διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές κλπ. Επομένως, θεώρησε ο Μητσοτάκης ότι κούμπωσε η συμφωνία με την Ουκρανία. Όμως, καθώς ξεκίνησαν οι συζητήσεις, γιατί αυτά θα κατασκευάζονται τα UAVs και στο Σκαραμαγκά, από ό,τι φαίνεται, και όταν μπήκαν τα πράγματα κάτω, είπαν οι Ουκρανοί, ξέρεις κάτι, ναι, μεν θα πάρετε αυτό τον εξοπλισμό, θα τον κατασκευάσουμε, αλλά θα σας λέμε εμείς ως Ουκρανία πού θα χρησιμοποιείτε, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, αυτό που η Ελλάδα έπρεπε να βάλει στους Γάλλους, ότι αγοράσαμε φρεγάτες από τη Γαλλία, αγοράσαμε τα Ραφάλ και δεν θα δίνετε εσείς ως Γάλλοι τους πυράβλους Μέτεωρ στην Τουρκία, δεν το είπαμε. Και έρχεται τώρα ο Ζελένσκι με ευρωπαϊκά λεφτά, γιατί για να φτιαχτούν αυτά τα UAVs θα είναι ευρωπαϊκά λεφτά και ελληνικά λεφτά, να βάλει όρους στην Ελλάδα που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα επανδρωμένα, μη επανδρωμένα τα UAVs, τα drones δηλαδή που θα φτιαχτούν. Προσέξτε τώρα, στη συμφωνία για το δάνειο που θα συζητήσουμε, ένα μεγάλο μέρος αφιερώνεται τι θα γίνει με τους εξοπλισμούς. Και εκεί, στο σημείο 29 του προημίου, προσέξτε τι υπάρχει για την Ουκρανία. Ότι θα μπορεί δηλαδή ο Ουκρανικός στρατός, όταν παίρνει εξοπλισμό από τρίτα κράτη, να το χρησιμοποιεί όπως θέλει. Δηλαδή, με Ουκρανία, με λεφτά ευρωπαϊκά, θα αγοράζει όποια όπλα θέλει και θα τα χρησιμοποιεί όπου θέλει και όποτε θέλει. Και ο Ζελένσκι λέει τώρα σε εμάς ότι αν γίνουν τα drones αυτά με συμπαραγωγή Ελλάδας-Ουκρανίας, δεν θα τα χρησιμοποιούμε κατά της Τουρκίας. Δηλαδή μιλάμε για γέλια και για κλάματα. Ακούστε λοιπόν τι υπέγραψε η κυβέρνηση για την Ουκρανία. Για ορισμένα αμυντικά συστήματα θα διασφαλιστεί η ελευθερία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς που επιβάλλονται από τρίτες χώρες. Δηλαδή η Ουκρανία θα πάρει οπλισμό και θα το χρησιμοποιεί όπου θέλει και θα χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα SAFE. Άρα λοιπόν γυρνάμε στο δάνειο. Αυτό είναι ένα επιπλέον δάνειο προς την Ουκρανία, η οποία με τα 90 δις έχει πάρει τα εξής ποσά. Ακούστε, κρατηθείτε στην καρέκλα, μην πέσετε. 104,6 δισεκατομμύρια χρηματοδοτική στήριξη για να λειτουργήσει το καθεστώς Ζελένσκι. 75,2 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. 17 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, οι οποίοι σε αντίθεση με όλους τους άλλους πρόσφυγες έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαλέξουν όποια χώρα θέλουν να πάνε να μείνουν, και αφού πάνε σε αυτή τη χώρα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν, σχολεία που θα πάνε τα παιδιά τους, δικαίωμα εργασίας κλπ. Αυτό όμως είναι κοστολόγιο και μέχρι στιγμή στοιχίζει 17 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες Ουκρανούς, εκ των οποίων 35.000 είναι και στην πατρίδα μας τους φιλοξενούμε. Και 3,8 δισεκατομμύρια είναι από τα έσοδα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίνει στην Ουκρανία της αξιοποίησης των ακινητοποιημένων ρωσικών κεφαλαίων. Επομένως λοιπόν όλο αυτό το κονδυλάκι, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, το πήρε η Ουκρανία και χωρίς ουσιαστικά σοβαρές προϋποθέσεις. Πάμε τώρα για τα 90 δισεκατομμύρια.
26: Και μετά από όλα αυτά πήρε και τα 90 δισεκατομμύρια δηλαδή.
27: Μαζί, τα έχω βάλει και τα 90 δισεκατομμύρια.
26: Είναι όλα μαζί, μάλιστα.
27: Τα έχω προσθέσει και είναι, φτάνουν 200 δισεκατομμύρια. Όμως, το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων δόθηκε αφού έπεσε βέβαια ο Όρμπαν, διότι ο Όρμπαν είχε βάλει βέτο και δεν συμφωνούσε να δοθούν τα 90 δισεκατομμύρια. Τώρα λοιπόν που έπεσε ο Όρμπαν, ξαφνικά είχαμε τις εξής κινήσεις. Πρώτον, ανακάλυψε ο κύριος Ζελένσκι ότι ο αγωγός τροφοδοσίας φυσικού αερίου πετρελαίου που περνάει από την Ουκρανία με ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία, ξαφνικά επισκευάστηκε. Διότι επί τρεις μήνες έλεγε ο Ζελένσκι ότι δεν μπορεί να στείλει το πετρέλαιο στην Ουγγαρία γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον αγωγό. Ο αγωγός λοιπόν αυτός 21 Τετάρτου ξαφνικά επισκευάστηκε. 22 Τετάρτου συγκεντρώθηκαν οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν ότι ανοίγει η διαδικασία για την έγκριση του δανείου. Και μέχρι 23 ήταν η προθεσμία να φέρει κάποιος αντίρρηση, δεν έφερε κανένας αντίρρηση βεβαίως, και 23 Τετάρτου οριστικοποιήθηκε πλέον το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων. Τι περιλαμβάνει αυτό το δάνειο? 30 δισεκατομμύρια θα δοθούν για την λειτουργία της Ουκρανίας, δηλαδή για μισθούς, για συντάξεις, για λειτουργία του κράτους κλπ. Και 60 δισεκατομμύρια θα πάνε για εξοπλισμούς, για να αγοραστούν όπλα από την Ουκρανία, όποια θέλει, και να τα χρησιμοποιεί όπως είδαμε όπου θέλει και όπως θέλει, και μπορεί να τα πάρει αυτά τα όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τρίτες χώρες, δηλαδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Νορβηγία και από άλλες χώρες. Προφανέστατα λοιπόν, και θα το δούμε σε άλλη εκπομπή αυτό, και από την Τουρκία. Διότι οι προϋποθέσεις για να πάρεις όπλα είναι με χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες, αλλά έχει μια εξαίρεση. Αν λέει τα όπλα σου χρειάζονται εδώ και τώρα και αν τα έχει μόνο μια χώρα διαθέσιμα, και λέω εγώ τα drones φερρυπίν που έχει η Τουρκία, τότε κατ' εξαίρεση μπορείς να πάρεις όπλα από αυτή τη χώρα. Άρα από αυτά τα 90 δις ένα ποσό θα πάει και για τις τουρκικές βιομηχανίες που θα πουλάνε όπλα στον Ζελένσκι. Και να θυμίσουμε ότι η Baykar έχει ιδρύσει εργοστάσιο στην Ουκρανία και έχει φίρμα ουκρανική. Άρα δηλαδή και η ουκρανική πολεμική βιομηχανία συμπεριλαμβάνει και τη θυγατρική, την τουρκική, την Μπαϊκάρ, άρα θα πάρουν από αυτά τα λεφτά. Δηλαδή υπογράψαμε εμείς κανονικά, θα παίρνουν και οι Τούρκοι το μερτικό τους από αυτή την ιστορία. Αυτό που έχει τώρα ενδιαφέρον είναι σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν είμαστε βέβαια χειρέκακοι ότι πρέπει να κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ουκρανία, αλλά κάνω μία σύγκριση. Όταν η Ελλάδα πήρε τα δάνεια, μειώθηκαν και οι μισθοί και οι συντάξεις και οι δαπάνες στο δημόσιο τομέα και μπήκε βεβαίως ένα σκληρό μνημόνιο. Λέει λοιπόν η Ροξοσλάνα Πιντλάσκα, η οποία είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής της Ουκρανίας, το εξής, σε δήλωσή της 34ου. Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές περικοπές στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού σε διάφορα προγράμματα και δεν βλέπουμε καθυστερήσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα. Επομένως μπορεί να υποθεί ότι διαχειριστήκαμε αυτή την περίοδο σχετικά ομαλά. Δηλαδή συνεχίζουν να παίρνουν, και δεν λέω ότι πρέπει να περικοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ουκρανία, αλλά κάνω μια σύγκριση. Πώς οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι σε μια χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ελλάδα πετσόκοψαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος, δικαιώματα στην υγεία, ενώ για την Ουκρανία είναι large στα θέματα αυτά. Τώρα θα πείτε με ποιους όρους δίνεται το δάνειο. Επειδή και πολλοί τηλεθεατές που μας βλέπουν έχουν πάρει και δάνεια από τις τράπεζες για στεγαστικά κλπ. Και όλοι μας έχουμε πάρει αυτά τα δάνεια. Όταν παίρνεις ένα δάνειο, σου λέει πότε είναι ληξιπρόθεσμο το δάνειο, πότε θα αρχίσεις να καταβάλεις τις δόσεις, τι θα γίνει με τους τόκους κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων, το οποίο δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν έχει ημερομηνία, βεβαία ημερομηνία καταβολής των δόσεων. Παίρνεις ένα δάνειο και σου λέει το δάνειο είναι 20 ετές, 25 ετές και κάθε χρόνο θα δίνεις τόσο για τόκους, τόσο για χρεολύσια. Η δόση σου είναι αυτή. Αυτή τη φορά έγινε μια τεράστια πρωτοτυπία. Το δάνειο το οποίο δόθηκε στην Ουκρανία, 90 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό τη Δευτέρα παρουσία. Γιατί? Γιατί θα είναι απαιτητό όταν η Ουκρανία πάρει τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Εξαιρετικά αβέβαιο γεγονός και εξαιρετικά δύσκολο. Διότι για να σου δώσει πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις μια χώρα, πρέπει να έχει ιτηθεί η χώρα αυτή, εν προκειμένου η Ρωσία δεν φαίνεται ότι έχει ιτηθεί στον πόλεμο την Ουκρανία. Δεύτερον, ακόμη και αν έχει ιτηθεί να υπογράψει σύμβαση και συμφωνία. Και τρίτον, ακόμη και αν έχει υπογράψει να σου δίνει και τα λεφτά. Γιατί εμείς έχουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Με απόφαση του 1946 της Συμφωνίας Ειρήνης που λέει, και της Συμφωνίας του Πότσνταμ που λέει τι πρέπει να δώσει η Γερμανία, που ιτήθηκε και που δεν έχει δώσει μία. Άρα λοιπόν εδώ το δάνειο αυτό είναι δάνειο το οποίο δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Λέει λοιπόν στο σημείο 45 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισμού που εγκρίθηκε για τη χορήγηση του δανείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χορηγήσει το δάνειο ως δάνειο με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής, θα σας πω τι είναι αυτό, που θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο, πότε, όταν η Ουκρανία πάρει μετρητά ή μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία σαν πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Δηλαδή, εξαιρετικά...
26: Τη δευτέρα παρουσία, το είπατε.
27: Προσέξτε τώρα, έχει και ένα άλλο. Θα είναι δάνειο, λέει, με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής. Πάλι για τους φίλους οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και μερικοί δυστυχώς έχουν και κόκκινο δάνειο και τους τα έχουν πάρει τα κοράκια. Παίρνεις ένα δάνειο 200.000 ευρώ, λέω, για να αγοράσει ένα σπίτι. Και σου βάζει η τράπεζα εγγύηση, μάλλον βάζει εσύ υποθήκη το σπίτι σου, το οποίο το εκτιμούν αυτοί ότι κάνει 200.000 ευρώ. Ξαφνικά πέφτουν οι τιμές των ακινήτων. Εσύ δεν έχεις να πληρώσεις το δάνειο. Σου βγάζουν το σπίτι σου σφυρί για 130.000. Παίρνει δάνεια, παίρνει τα 130.000 η τράπεζα. Έχεις χάσει το σπίτι εσύ, αλλά σου λέει η τράπεζα χρωστάς και άλλα 70, φίλε μου. Και πρέπει να μου

0: Και εκ των προτέρων λοιπόν δέχονται ότι αυτά τα λεφτά είναι δανεικά και αγύριστα. Έρχεται λοιπόν η
1: και
0: πρόεδρος...
1: Και να πούμε, κύριε Ναριά, ότι είναι λεφτά μας.
0: Τώρα θα τα δούμε αυτά.
1: Εφολογμένων.
0: Ναι, ναι, τώρα θα δούμε
1: ποιος θα... Ναι.
0: Τώρα θα δούμε ποιος θα τα πληρώσει. Σημασία έχει ότι είναι ένα δάνειο προς την Ουκρανία που λέει θα το εξοφλήσεις όταν τη Δευτέρα παρουσία η Ρωσία σου δώσει είτε μετρητά, είτε σου δώσει άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα τα αποτιμήσουν και θα μπορέσει να πάρει τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται λοιπόν η κυρία Ροξολάνα Πιντλάσα, η οποία είπαμε είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής της Ουκρανίας και λέει στη δήλωσή της, αναρτημένη στο site της Βουλής της Ουκρανίας, 34ο. Έχουν πέσει υπογραφές, έχουν πάρει το παραδάκι. Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας δεν είναι αποπληρωτέο. Που σημαίνει ότι προορίζεται να εξυπηρετηθεί μέσω ρωσικών αποζημιώσεων. Ακούστε το ωραίο τώρα. Και αν οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν εξασφαλιστούν, η Ουκρανία δεν θα υποχρεούται να επιστρέψει αυτά τα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εις υγείαν των κοροϊδών. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα δάνειο το οποίο εξαιρετικά δύσκολα θα αποπληρώσει η Ουκρανία, αν και εφόσον πάρει λεφτά από τη Ρωσία. Ας πούμε λοιπόν ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Τότε, αν πάρει μετρητά, θα πρέπει εντός 30 ημερών ό,τι μετρητά πάρει από τη Ρωσία να τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν τους δώσει μετρητά η Ρωσία, κάποιοι σκέπτονται τι θα τους δώσει τώρα, το λένε μέσα τους, δεν μπορούμε να το πούμε κι εμείς λόγω τηλεοπτικών έτσι, περιορισμών. Εάν λοιπόν τους δώσει μη χρηματικά ποσά, τους δώσει μια αποτίμηση ας πούμε, κάποια εργοστάσια, τότε θα συγκληθεί μια επιτροπή, θα εκτιμήσει ότι αυτό το εργοστάσιο κάνει χ και αυτό το ποσό θα επιστραφεί πίσω από την Ουκρανία σε 90 ημέρες, αλλά αν δεν έχει να τα δώσει θα πάρει και μια παράταση. Αν δώσει εδάφη πίσω η Ρωσία, τα εδάφη δεν μετράνε, επομένως δεν θα παίρνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πάρει, λέει, μια εξασφάλιση. Της δίνει λοιπόν μια εξασφάλιση υποθήκη, ας το πούμε, η Ουκρανία και της λέει έχεις δικαίωμα, επράγματο δικαίωμα, ένα είδους δηλαδή ενεχείρου ή και υποθήκης, αλλά είναι ενέχειρο γιατί είναι ρευστό και λέει η Ουκρανία παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επράγματο δικαίωμα επί της απέτησης που έχει η Ένωση, τα 90 δις, που έναντι της Ρωσίας για αποζημιώσεις ως εξασφάλιση. Το ξαναδιαβάζω. Η Ουκρανία παρέχει στην ΕΕ εμπράγματο δικαίωμα επί της απέτησης που έχει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας για αποζημίωση σαν εξασφάλιση για το δάνειο στήριξης. Δηλαδή λέει η Ουκρανία μου χρωστάει η Ρωσία γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις χωρίς να υπάρχει καμιά απόφαση βέβαια. Αυτά λοιπόν που μου χρωστάει εγώ σου δίνω δικαίωμα να τα πάρεις. Και σκέφτομαι εγώ, εμείς που είχαμε λαμβάνει 300 και έχουμε λαμβάνει 350 δις από τη Γερμανία, γιατί δεν είπαμε στο Δούνου του, γιατί δεν είπαμε στους φίλους μας τους Ευρωπαίους, γιατί δεν είπαμε στον ESM και στον EFSF, ξέρεις κάτι, μας δίνεις αυτά τα δάνεια, τα οποία πήραμε από τον EFSF και τους Ευρωπαίους 256 δις, σου κόβω κι εγώ μια επιταγή και πήγαινε πάρτα από το Βερολίνο, γιατί μου χρωστάνε 350 δις. Δεν θα ήταν αυτό μια ωραία κίνηση να πούμε κι εμείς στη διαπραγμάτευση ότι εμάς μας χρωστάει η Γερμανία. Δώστε μας το δάνειο, παίρνουμε τα μετρητά, καμία μείωση μισθών συντάξεων, καμία υποθήκη επί της περιουσίας, ούτε αγγλικό δίκαιο ούτε τίποτε και πάτε πάρτε τα λεφτά από το Βερολίνο. Αυτό είπε. Δηλαδή κάνω τώρα τις συγκρίσεις για να καταλάβει ο κόσμος. Έδωσε μια εγγύηση η Ουκρανία ένα αέρα κοπανιστό και είπε

0: τα λεφτά που θα πάρω από τη Ρωσία, τα οποία μου χρωστάει η Ρωσία, που δεν ξέρει πόσα είναι, που δεν έχει δικαστική απόφαση, που δεν έχει διεθνή σύμβαση που να επιβάλλει στη Ρωσία την υποχρέωση και που η Ρωσία δεν πρόκειται να τους δώσει ποτέ τα λεφτά, αυτά λέει τα δίνει για εγγύηση στην Ευρώπη. Αν αυτά τώρα τα λέγατε σε ένα τραπεζίτη, δηλαδή αντί να πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τη διαπραγμάτευση, έστελνε ένα διευθυντή υποκαταστήματος μιας τράπεζας ελληνικής, το οποίο υποκατάστημα να μην είναι καν και στην Αθήνα, να είναι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, και τον έστελνε. Και του λέγανε οι Ουκρανοί αυτούς τους όρους θα τους έδινε το δάνειο ο τραπεζίτης, ο διευθυντής υποκαταστήματος τραπέζης τάδε. Αυτά όμως τα υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης και τα δίνει στην Ουκρανία. Και τώρα ας κάνουμε και μια επιπλέον σύγκριση. Η Ελλάδα για να πάρει τα δάνεια υπέγραψαν και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις, και Παπανδρέου και Παπαδήμος και εν συνεχεία Σαμαράς, Βενιζέλος και εν συνεχεία Τσίπρας, την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου. Το δίκαιο που θα εφαρμόζεται μεταξύ Ελλάδος και των δανειστών για τα τρία μνημόνια και τα τρία δάνεια που έχουμε πάρει είναι το αγγλικό δίκαιο. Τα δικαστήρια που θα είναι αρμόδια είναι το δικαστήριο εδώ στο Λουξεμβούργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για να χειριστεί τα θέματα αυτά. Επίσης, έχει άρει η Ελλάδα την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή και στα δικαστήρια μπορούν να μας πάνε σαν χώρα και να μας κάνουν κατάσχεση κατά της ακατάσχετης δημόσιας περιουσίας, διότι η Ελλάδα έκανε άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας. Τα δύο πρώτα μνημόνια είχαν φτιάξει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο προχωρούσε στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Έτσι λοιπόν τα τρένα πουλήθηκαν στους Ιταλούς, καλά αυτά από τον Τσίπρα. Τα περιφερειακά αεροδρόμια ήταν στη συμφωνία τη δεύτερη και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Το υπερταμείο που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και πλέον είναι όλη περιουσιακή για 100 χρόνια. Τη δυνατότητα να παίρνουν οποιαδήποτε ποσά από το υπερπλεώνασμα οι δανειστές για να εξοφλούνται. Το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι λάρδης και προπληρώνει και τα δάνεια. Έχει δώσει 26 δισεκατομμύρια πρόωρη πληρωμή δανείων. Η λιτότητα, η περικοπή μισθών και συντάξεων. Αυτά ήταν από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους που είμαστε μέλη. Και επειδή είμαστε εταίροι και μας αγαπάνε, μας επιβάλλαν αυτούς τους όρους. Και στην Ουκρανία είπανε, αν ποτέ σας δώσει τα λεφτά η Ρωσία, μας δίνετε και εμάς τα λεφτά, τα 1.000 εκατομμύρια πίσω. Αν δεν σας τα δώσει, πάμε τώρα να δούμε το εισηγείαν των κορόιδων. Τι θα συμβεί? Τι θα συμβεί λοιπόν? Θα συμβεί ότι αυτά τα δάνεια θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Γιατί? Διότι προκειμένου να δοθούν και να βρεθούν αυτά τα 90 δις, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, με τη συμφωνία βέβαια και του κυρίου Μητσοτάκη, καταρχάς αποφάσισαν να αλλάξουν τους όρους με τους οποίους λειτουργεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχει φτιαχτεί ένα κονδύλι για το διάστημα 2021-2027. Επειδή δεν φτάναν τα λεφτά, συμφωνήσανε να το ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό. Πάντως παραπάνω. Δεύτερον, όταν βγαίνει για δανεισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα λεφτά πρέπει να τα πάρει από τις κεφαλαιαγορές. Θα βγει η Κομισιόν να δανειστεί. Όταν βγαίνει η Κομισιόν να δανειστεί κανονικά, υπάρχει μια εγγύηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα κονδύλι εκεί από το οποίο παίρνει τις εγγύησεις. Λέει όχι, δεν θα λειτουργήσει αυτό το κονδύλι. Θα βάλουν τις εγγυήσεις στα κράτη. Δηλαδή, με το που θα βγει να πάρει 90 δις, θα πρέπει πριν βγει τα κράτη να εγγυηθεί το καθένα την αναλογία του και να δώσει κρατικές εγγυήσεις. Στην πιο χαμηλή περίπτωση, η Ελλάδα θα δώσει εγγυήσεις 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 90 δις συν τους τόκους, γιατί αυτό το δάνειο που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πάρει στις κεφαλαιαγορές. Το δάνειο συνήθως που παίρνει, όπως πήρε και για το ΣΕΙΦ και για το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι 20 ετούς διάρκειας. 20 ετής διάρκεια με 3 έως 4% επιτόκιο για 90 δισεκατομμύρια έχει 107 δισεκατομμύρια τόκους. Συνολικό ποσό στην 20ετία 197 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 197 δισεκατομμύρια πρέπει σε πρώτη φάση να τα εγγυηθούν με κρατικές εγγυήσεις στα κράτη. Και επειδή δεν πρόκειται να πάρει τα λεφτά από τη Ρωσία ή Ουκρανία, στο τέλος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αναλογία με βάση μια ανάλυση που υπάρχει από το από έγκαιρους αναλυτές και το αναφέρω αυτό στο άρθρο μου το οποίο δημοσίευσα προχτές για τα 90 δισεκατομμύρια, το Strategic Alarm είναι αυτό το περιοδικό που βγαίνει, λέει 50 δισεκατομμύρια θα πληρώσει η Γερμανία, 40 δισεκατομμύρια η Γαλλία, 28 δισεκατομμύρια η Ιταλία. Η Ελλάδα έκανε τον υπολογισμό, στην καλύτερη, την πιο χαμηλή περίπτωση θα πληρώσει 2 δισεκατομμύρια 777 εκατομμύρια όταν γίνεται η εξόφληση του δανείου. Και αυτό συμβαίνει βέβαια όταν είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος, όπως αποδεικνύεται ότι είναι πλέον αυτοί που κυβερνούν. Θα πεις θα πληρώσουν αυτοί, σαν πως θα είναι ο κ. Μητσοτάκης τα επόμενα χρόνια, θα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα οποία θα πληρώσουν. Προσέξτε όμως αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται ως ηγέτες να διασφαλίσουν τη χώρα τους. Η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξαιρέθηκαν και πλέον δεν θα έχουν καμία υποχρέωση ούτε να δώσουν εγγυήσεις, ούτε να αποπληρώσουν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δάνεια, ούτε τίποτε. Είπαν λοιπόν οι Τσέχοι, θέλετε να δώσετε λεφτά στην Ουκρανία, ναι δώστε τα. Εμάς ως Τσεχία και ως Σλοβακία και η Ουγγαρία είχε πει, ξεχάστε μας, δεν θα δώσουμε καμία εγγύηση. Δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση, δεν θα έχουμε καμία οφειλή και κόψτε το λαιμό σας εσείς που είστε large να τα δώσετε. Και η μεν Γερμανία, γιατί δεν είναι κορόιδα, ούτε η Ιταλία. Όταν η Γερμανία λοιπόν υπολογίζει ότι θα δώσει 50 δις, λέμε, εκ των οποίων τα 60 δισεκατομμύρια, είπαμε, είναι για εξοπλισμούς. Ένα μεγάλο μέρος των εξοπλισμών θα το πάρει η Γερμανική Πολεμική Βιομηχανία. Ένα άλλο μέρος θα το πάρει η Γαλλία. Ένα άλλο μέρος θα το πάρει η Ιταλία. Η Ελλάδα...
1: Ας μην πούμε εμείς θα πάρουμε, κύριε Μάρια.
0: Λοιπόν, επομένως αυτοί, βάζοντας αυτά τα χρήματα, ξέρουν ότι οι δικές τους πολεμικές βιομηχανίες θα πουλήσουν όπλα εδώ και τώρα στα επόμενα 2 χρόνια στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα θα μπουν και θα κάνουν και δουλειές. Και επειδή χρειάζεται να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για την αξιοποίηση των ευκαιριών στην Ουκρανία, οι υπόλοιποι που δίνουν τα λεφτά ήδη κάνουν business, έχουν τις εταιρείες τους, προωθούν τα προϊόντα τους, παίρνουν δουλειές, παίρνουν κρατική περιουσία κτλ. Γιατί και ο ουκρανικός λαός, θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, υποφέρει. Δεν είναι ότι αυτά τα λεφτά πάνε υπέρ του λαού, υπέρ του τόπου.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουν μετατρέψει την Ουκρανία, τον κύριο Ζελένσκι συγκεκριμένα, στον απόλυτο πρόξι παίκτη. Του δίνουν δισεκατομμύρια τα οποία όμως πληρώνονται με αίμα από την Ουκρανία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι, και πρέπει αυτό να το πούμε. Πρώτον, έχει εκατομμύρια νεκρούς η Ουκρανία, στρατιώτες, αμάχους κτλ. Δεύτερον, δεν έγινε περικοπή μισθών και συντάξεων όπως είδαμε. Όμως τώρα έχουν περάσει τέτοιους νόμους που ήδη θα χάσουν πολλές περιουσίες που έχουν στην Ουκρανία. πέρασαν ένα νόμο περίπου σαν το δικό μας που πέρασε εδώ για τα κόκκινα δάνεια. Για τα θέματα της εκτέλεσης, δηλαδή για πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς κλπ. Θα αρχίσουν και εκεί οι εξώσεις και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στην Ελλάδα. Και θα υποφέρουν και εκεί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ουκρανίας και ο ουκρανικός λαός. Απλά, όπως το είπατε, τι έχουμε. Έχουν την Ουκρανία ως χώρα να απασχολεί πλέον τη Ρωσία και εκεί να υπάρχει μια μεγάλη πληγή. Δεν τους νοιάζει τα εκατομμύρια των νεκρών που υπάρχουν από πλευράς του ουκρανικού λαού. Και τώρα έχουν να σφίξει το ζωνάρι. Θα τους αρπάξουν ό,τι έχουν από περιουσία κρατική, έχουν σπάνιες γης κλπ. Όλα αυτά θα τους τα πάρουν, εννοείται. Και φυσικά θα προχωρήσουν σε αυτή την πολιτική να πουλούν τα όπλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μας όμως, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να πει πολύ απλά η Ελλάδα ότι πληρώνει με αίμα τα τρία μνημόνια, έχουμε υποστεί όλη αυτή τη ζημιά και αντίθετα για την Ουκρανία, επειδή τους έχουν βάλει εκεί σε αυτόν τον πόλεμο με τη Ρωσία, οι όροι δανειοδοτήσεως είναι τελείως διαφορετικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κύριος Ζελένσκι, αφού ρυθμίζει όλα τα θέματα αυτά και παίρνει και το μισθό του αυτά τα λεφτά, έρχεται και λέει, ξέρεις κάτι, η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ουκρανίας και αν κάνουμε συμπαραγωγή drones ελληνικών και ουκρανικών, αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά της Τουρκίας. Μια καταπληκτική συμφωνία που διαμόρφωσε πλέον η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οι υπόλοιπες κυβερνήσεις ξέρουν γιατί το κάνανε. Να ρωτήσουμε και εμείς η ελληνική κυβέρνηση γιατί το έκανε αυτό και κατ' εξαίρεση παρέκαμψε και τα εθνικά κοινοβούλια, διότι για να δώσουν τα λεφτά γρήγορα στην Ουκρανία έπρεπε προ 8 εβδομάδων να έχουν ειδοποιηθεί τα εθνικά κοινοβούλια να εκφράσουν αντιρρήσεις και αυτό παρακάμφθηκε. Δηλαδή γίναν όλα fast track προκειμένου να πάνε τα χρήματα στην Ουκρανία, διότι για το 2025 και 26 δεν έχει να λειτουργήσει, 26 και 27 με συγχωρείτε, δεν έχει να λειτουργήσει η Ουκρανία. Αν δεν πάρει αυτά τα λεφτά, θα πάρει την πρώτη δόση 45 δις, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός και να πάρουν και τους μισθούς τους και να λειτουργήσει το κράτος στην Ουκρανία.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.n-t.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
2: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
1: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
3: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
1: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
4: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
2: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
4: Απάντησέ μου.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
5: Απάντησέ μου!
6: Τι θέλετε από μένα?
5: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου!
7: Ποιες ευθύνες?
1: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
8: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
9: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Σταύρο Λιγερό. slpress.gr.
12: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους τηλεθέατες σου.
11: Να πούμε Σταύρο έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή, ότι το slpress.gr και το europos.gr και αν δεν κάνω λάθος και το pronews.gr, δηλαδή τρεις μεγάλοι ιστότοποι που έχουν καταξιωθεί ο καθένας από την πλευρά του ο ιστότοπος από το ευρύ κοινό, τον τελευταίο καιρό δέχονται μία απεινή δίωξη από περίεργους κύκλους του διαδικτύου, με πρώτο το να μας έχει κόψει η Google. Η Google, κυρίες και κύριοι, έχει κόψει και το slpress.gr και το europos.gr και το pronews.gr του κυρίου Τάσου Γκουριώτη. Σύμπτωσης. Και οι τρεις ιστότοποι, όπως είπα, ο καθένας με την ιστορία του και ο καθένας με τη δική του δημοσιογραφική τεχνοτροπία, να το πω έτσι, έχουν ένα κοινό. Κάνουν κριτική στα κακώς κείμενα γύρω μας. Όχι υποχρεωτικά στην κυβέρνηση. Στα κακώς κείμενα γύρω μας. Κριτική κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση. Λοιπόν, το βάζω αυτό στο τραπέζι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε. Μήπως τυχόν, βρε παιδιά, και δεν προλάβαμε, κύριε Λιγερέ, όταν ήρθε ο αντιπρόεδρος της Google στην Αθήνα, δεν προλάβαμε να το δούμε και να του πούμε και δύο κουβέντες παραπώνων, έτσι. Τον είδαν άλλοι, δεν τον είδαμε εμείς. Τι να κάνουμε. Σπέψαμε, είδε, αλλά σπέψαμε, σπέψαμε βραδαίως. Βραδαίως
12: τον σπέψαμε. Τον είδε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι έτσι?
11: Τον είδε ο Πρωθυπουργός, ναι, αλλά λέω εμείς δεν προλάβαμε. Τον είδε ο Πρωθυπουργός, τον είδαν οι υπουργοί, εμείς δεν προλάβαμε να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε, να πιούμε και ένα καφέ, να φάμε και ένα σουβλάκι που λέω λόγος. Έτσι, αν και αυτά κρύβηναν και τα δύο. Λοιπόν, πάμε τώρα επί του προκειμένου. Το μήνυμά μας πάντως, κυρίες και κύριοι, το στείλαμε. Το στείλαμε. Γιατί η Google αποκλεί ιστοτόπους οι οποίοι επικρίνουν τα κακό κείμενα σήμερα στην Ελλάδα? Γιατί η Google αποκλεί ιστοτόπους οι οποίοι αναδεικνύουν τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού? Γιατί η Google αποκλεί ειδησογραφικούς ιστοτόπους στους οποίους μπορεί κανείς να βρει ειδήσεις που δεν βρίσκει, αληθινές ειδήσεις που δεν βρίσκει στα λεγόμενα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προς τα οποία κατευθύνονται ποταμοί εκατομμυρίων ευρώ κρατικής διαφήμισης? Αυτά για τη δική σας ενημέρωση.
12: Και αντιστρόφως υπερπροβάλλει ιστοτόπους οι οποίοι έχουν μια ξεκάθαρη φιλοκυβερνητική στάση.
11: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
12: Σύμπτωση και αυτό.
11: Σύμπτωση και αυτό. Για συμπτώσεις μιλάμε. Λοιπόν, Σταύρο, πώς βλέπεις τις εξελίξεις σήμερα? Υποκλοπές, ο ΠΚΠ και στο βάθος υπάρχουν πληροφορίες σήμερα ότι για τις 27 Σεπτεμβρίου ή για τον Οκτώβριο ο Πρωθυπουργός βάζει στο τραπέζι το θέμα προώρων εκλογών.
12: Ναι, εγώ έχω μάθει από την πολυετή δημοσιογραφική σταδιοδρομία μου ότι οι Πρωθυπουργοί βάζουν καταρχήν έναν προγραμματισμό στο τραπέζι για το πότε θα κάνουν προώρες εκλογές, αλλά η απόφαση παίρνεται πάντα στο παραπέντε. Γιατί δικαιολογημένα φοβούνται μην μεσολαβήσει κάτι και αλλάξει τα πράγματα.
11: Γεγονός.
12: Νομίζω ότι το πιθανότερος χρόνος είναι ο χρόνος του φθινοπόρου. Και εγώ σε αυτό καταλήγω, χωρίς να μπορώ να στοιχηματίσω ή να μιλήσω με κατηγορηματικό τρόπο.
11: Δηλαδή Σεπτέμβριος-Οκτώβριος μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη.
12: Και Νοέμβριο, βάλε.
11: Και Νοέμβριο.
12: Αρχές Νοεμβρίου. Έτσι.
11: Μπορείς να κάνεις πρόβλεψη από τώρα για τους συσχετισμούς, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς και θα γίνουν πολλά πράγματα μέχρι τότε? Τουλάχιστον για τη, δυναμική, για τη δυναμική που παρατηρείται στο εκλογικό σώμα και για τις στάσεις που διαφαίνονται επί του παρόντος. Γιατί βλέπουμε κάποιες εταιρείες τελευταία να βγάζουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν άνοδο της κυβέρνησης. Πήρε, λέει, ποσοστά από την επίσκεψη Μακρόν. Μπορεί, δεν λέω. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Αλλά κάποιοι, πιθανώς κακοήθεις, κάποιοι κακοήθεις, σε εισαγωγικά, λένε ότι αυτές είναι πειραγμένες δημοσκοπήσεις και γίνονται για να ανατάξουν το ηθικό των βουλευτών της κυβέρνησης, το οποίο είναι στον αδύρ ως επιτοπλίστων.
12: Αρχήν είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Η μία δημοσκόπηση της Μέτρων, η οποία έδειξε πρόθεση ψήφου την κυβέρνηση
11: στο
12: 21 και κάτι.
11: 21,8 ανέρπατο.
12: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μία δεύτερη δημοσκόπηση που ήρθε καπάκι στο πρώτο θέμα, δημοσιεύτηκε, η οποία έδωσε, και την πρώτη μέρα βγήκε μόνο αυτό, μία εκτίμηση ψήφου στο
11: 32,7,
12: ξέρω πόσο.
11: Τόσο.
12: Λοιπόν, μεγάλη διαφορά. Και μετά είδαμε την πρόθεση ψήφου επίσης το
11: 28,7%
12: εκεί. Μιλάμε, μάλλον 28,7,
11: ναι, ναι.
12: Δηλαδή υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις προς την πρόθεση ψήφου. Μην κρίνουμε τα όμοια. Είναι 7,5 μονάδες.
11: Εκεί.
12: 7,5 μονάδες είναι έξω και από την επιστημονική δηλαδή την επιστημονική αποδοχή του περιθωρίου σφάλματος, έτσι.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, 7,5 μονάδες. Εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα κρίσεις για τον κύριο Γεράκη της Μάρκα που έδωσε τη δεύτερη δημοσκόπηση, η οποία προσωπικά με ξενίζει. Δεν είμαι δημοσκόπος, εμπειρικά μιλώντας, όμως πιστεύω ότι αυτό δεν στέκει. Τώρα, το τι έχει συμβεί δεν το ξέρω και ούτε θα γίνω κατήγορος, αν και είμαι πολύ επιφυλακτικός για την, πώς να το πούμε, την αμεροληψία και την εντυμότητα πολλών δημοσκοπήσεων και δημοσκοπικών εταιρείων. Ξέρουμε ότι ο παραγγέλνων και πληρώνων έχει έναν ισχυρό λόγο και στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Προφανώς δεν θα κάνει το 10-30, αλλά με τις μονάδες παίζονται εκεί και όχι με μία-δύο μονάδες, μιλάμε και για περισσότερες μιας φορές. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κρίνεται, γιατί έχουμε θέματα εδώ πέρα. Τι να πω, ας πούμε, είναι μεταξύ των πολλών που στην Ελλάδα δημιουργούν μια τοξική ατμόσφαιρα. Δεν του αρέσει του Πρωθυπουργού η ατμόσφαιρα, η τοξική, έτσι μας είπε, αλλά είναι αυτός ο οποίος μαζί με τα τρόλ του έχει κάνει το παν για να καλλιεργηθεί και να επικρατήσει αυτή η τοξική ατμόσφαιρα, μην ξεχνάμε. Τώρα, αυτές τις μέρες ήρθε στην επικαιρότητα και το όνομα ενός τρόλ, γνωστού τρόλ,
11: α, του Ζούκοφ,
12: ναι.
11: Ο οποίος βγήκε ποινικός.
12: Αστυνομή.
11: Θεοδόσης Μούγιος, έτσι. Ποινικός, παραβατικός.
12: Ποινικός, ο οποίος είχε αποταχθεί. Τώρα ένας γαλάζιος. Μιλάμε για καραγαλάζιο, καραμιτσοτακικό, που να το πούμε. Ο οποίος αποτάχθηκε σημαίνει ότι έχει κάνει τα όρια. Δεν ξέρω την ιστορία του. Αλλά από ό,τι διαβάζω και δεν διαψεύθηκε, αυτό συμβαίνει και βρέθηκε ξαφνικά να είναι σύμβουλος υπουργού.
11: Του κύριου Λιβάνιου.
12: Είμαστε. Αυτά είναι. Και επίσης να πούμε ότι όπως πάρα πολλά τρόπο πληρώνονται από μια θυγατρική της VNTO, της εταιρείας Αργητικότητα Ολύμπιου.
11: Οι οποίοι και παρακολουθούν το. Οι οποίοι και παρακολουθούν το με υπογραφή του κυρίου Τζαβέλα από την ΕΥΠ και πιθανώς και από το Predator.
12: Αυτό έχει μια σημασία να το πούμε. Η αιτία που παρακολουθούν το προφανώς έχει να κάνει με δοσοληψίες που υπήρχαν με τον, όχι με τους Τούρκους, το μεγάλο μάξιμο. Γιατί απορώ, είναι τόσο large μια κερδοσκοπική εταιρεία, γιατί οι άνθρωποι για το κέρδος πηγαίνουν, εταιρεία έχουν, να πληρώνουν τα τρόλ του κυρίου Μητσοτάκη από τα δικά τους χρήματα. Πραγματικά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο αξίζει κάποιον να απαντήσει. Δεν το πιστεύω, γιατί δεν το αγοράζω αυτό. Τι να πω. Τώρα με κάποιον τρόπο προφανώς παίρνουν πάρα πολλές δουλειές και διάφορα άλλα πράγματα, γιατί να πληρώνουν από τα δικά τους χρήματα τα τρόλ του Πρωθυπουργού.
11: Μάλιστα.
12: Συγγνώμη, δεν είμαι τόσο αφελής.
11: Τελικά για τις υποκλοπές θα μάθουμε τελικά τι έχει γίνει. Γιατί όλοι φανταζόμαστε, αλλά ιδίως μετά την απόφαση του Μονομελούς, αλλά στον δρόμο χάνεται η υπόθεση.
12: Διόλυτα. Εδώ ας βάλουμε το μυαλό μας, το κοινό, την κοινή λογική, αυτή που διαθέτει ο κάθε πολίτης. Δεν χρειάζεται να είσαι νομικός. Εσύ είσαι, εγώ δεν είμαι νομικός δηλαδή, αλλά όλοι μας και οι δυο μας και αυτοί που μας παρακολουθούν διαθέτουν την κοινή λογική.
11: Κοινή λογική, έτσι.
12: Ξέρουμε, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, δεν το αρνείται ούτε κυβέρνηση ούτε κανένας, ότι παρακολουθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, παραπάνω, πρόσωπα τα οποία έχουν ανώτατες θέσεις, όπως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
11: Έτσι. Κορυφαίοι υπουργοί,
12: κορυφαίοι πρόσωπα υπουργοί, τα οποία συνδέονται με ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους και κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και με την η συνεργάτηδα της σύζυγου του Πρωθυπουργού, όπως οι δύο επιχειρηματίες για τους οποίους μιλάγαμε, αυτοί οι άνθρωποι όλοι παρακολουθούν το. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο και δεν το αμφισβητεί κανένας. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: α, μην μας μπερδεύετε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.
11: Ναι.
12: Αυτό είναι, για το Predator μιλάω τώρα.
11: Ναι.
12: Αυτό είναι μία δράση ιδιωτών. Εάν κάποιοι ιδιώτες μπορούν και παρακολουθούν τη μισή και περισσότερα από τους μισούς υπουργούς, ανώτατα κρατικά στελέχη και όλα αυτά τα πρόσωπα που λέμε, εάν αυτό δεν είναι κατασκοπία, αναρωτιέμαι τι είναι. Είναι, θα έλεγα, η επιτομή της κατασκοπίας. Αν δηλαδή συνέβαινε αυτό, θα είχαμε την πιο, ας πούμε, κραυγαλαία, χοντρή, ιστορική σημασίας κατασκοπευτική δράση που έχει σημειωθεί ανά τον κόσμο σε όλες τις εποχές.
11: Μάλιστα.
12: Κάποιοι ιδιώτες μιλάμε, έτσι.
11: Ναι, ναι.
12: Μάλιστα ξένοι, όπως είναι ο κύριος Ντίλιαν.
11: Ντίλιαν, ναι.
12: Αν λοιπόν αποδεχτούμε το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί όλοι αυτοί που παρακολουθούνται, η κυβέρνηση, να έχουν κάνει τον κόσμο άνω κάτω, να έχουν συλλάβει και να προσπαθούν να βγάλουν άκρη ποιος κατασκόπευε την Ελλάδα στην πραγματικότητα, έτσι, την ελληνική, πολιτική, κρατιωτική και άλλη ηγεσία. Είδες εσύ πάνω κάτι τέτοιο?
11: Όχι βέβαια.
12: Ούτε μηνύσεις δεν κάνανε. Πετάγανε την μπάλα στην κερκίδα, κάνανε πως δεν ξέρουνε τίποτα. Ίσχυε λοιπόν αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ιδιώτες, οπότε μιλάμε για καραμπινάτη κατασκοπία, ή ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης εταιρείας Intellexa που έχει το Predator, που είπε ότι εγώ αυτά τα πουλάω σε κράτη.
11: Έτσι.
12: Σε υπηρεσίες κρατικές.
11: Έτσι. Έτσι.
12: Δεν τα πουλάω σε ιδιώτες.
11: Έτσι.
12: Και μάλιστα απείλησε, θυμάσαι, ότι υπάρχουν και τα στοιχεία, γιατί προφανώς έχει πληρωθεί και προφανώς διαθέτει και τα στοιχεία, και βγήκαν και κάποια στοιχεία στη φόρα που έδειξαν σχέση της Intellexa με κρατική υπηρεσία. Λοιπόν, εδώ μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Έτσι. Ψηλό γαζί. Και βγαίνει ο κύριος Τζαβέλας και διορθώνει αυτό το οποίο έκανε το πρωτοδικείο, το οποίο είχε πάρει το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ζήση, το έκανε στην άκρη, γιατί ήταν ένα πόρισμα συγκάλυψης με εκείνον, το έκανε στην άκρη και άρχισε να κάνει ουσιαστικά δουλειά από την αρχή. Mm-hmm. Και έφτιαξε μια δικογραφία 2.000 σελίδων, γιατί είχαν μέσα τους ψυχή, είχαν μέσα τους μια αίσθηση καθήκοντος οι δύο αυτοί νέοι δικαστές, οι οποίοι πραγματικά αξίζουν τα εύσημα και οι οποίοι θα τιμωρηθούν γι' αυτό. Θα δείτε τις καριέρες τους, αν προλάβει η κυβέρνηση να το κάνει. Τώρα είναι πολύ νωρίς για να γίνει. Λέω λοιπόν ότι ήρθαν αυτοί και είπανε τόσα χρόνια και είπε, ψάξτε την περίπτωση κατασκοπίας, δηλαδή το προφανές.
11: Ναι.
12: Ψάξτε, γιατί υπάρχουν και συμπτώσεις ανάμεσα στα πρόσωπα που παρακολουθούσε η ΕΠΗ και στα πρόσωπα που παρακολουθούσε το Predator. Οι άνθρωποι βρήκανε, ας πούμε, και υπέδειξαν με ευγενικό και κομψό τρόπο. Και τι έκανε ο Τζαβέλας? Τα πέταξε στα σκουπίδια. Έσπευσε. Δηλαδή να κάνει συγκάλυψη. Που ήταν και ένα πρόσωπο που θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί, γιατί είχε εμπλοκή. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι μια ντροπή. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά ακυρώνουν την ουσία του πολιτεύματος, η οποία, του δημοκρατικού πολιτεύματος, η οποία είναι η διάκριση των εξουσιών. Είναι θεραπενίδες του Μαξίμου. Μου είπε κάποιος, άκουσα κάποιον, λέει, μα τι είναι ο κύριος Τζαβέλας, επίορκος? Και εγώ λέω, αναρωτιέμαι, με βάση ποιον όρκο θα τον κρίνω αν είναι επίορκος ή όχι? Τον όρκο που έδωσε να υπηρετεί το δίκαιο, ή μήπως τον όρκο που έδωσε να υπηρετεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, αν έχει δώσει τέτοιο όρκο? Την πράξη φαίνεται πως υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μιλάω σκληρά, αλλά αν δεν μιλήσουμε, πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και κρυβόμαστε πίσω από λεξούλες, οι λέξεις δεν προστατεύουν. Δεν μπορούν να είναι κριτήριο. Θα πούμε έναν ανώτατο δικαστικό ότι έκανε αυτό? Γιατί να μην κοιτάξουμε τα γεγονότα? Τα γεγονότα μας λένε πώς θα κρίνουμε τους ανθρώπους και πώς θα κρίνουμε τους κρατικούς λειτουργούς, τις κυβερνήσεις και τους ίδιους μας τους εαυτούς.
11: Μάλιστα.
12: Δεν θα κρυβόμαστε πίσω από λέξεις. Μα δεν γίνεται αυτό. Όλα γίνονται και το ξέρουμε. Και ουδείς υπεράνω του μοναδικού κριτηρίου, που είναι το κριτήριο των πράξεων, των γεγονότων δηλαδή. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που κατά τη γνώμη μου υπάρχει πολιτική εκτροπή στη χώρα.
11: Πολιτική εκτροπή, δηλαδή, λες,
12: μία... Βεβαίως. μπορεί να μην έχει καταργηθεί η διαδικασία των εκλογών, προφανώς δεν έχουμε τέτοια, δεν έχουμε χούντα, έχουμε όμως πολιτική εκτροπή. Γιατί, αν δεν είναι η κατάργηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, δηλαδή της διάρκειας των εξουσιών, πολιτική εκτροπή, τι είναι? Το είναι το θεμέλιο. Λοιπόν, και πάντα οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να επηρεάσουν, αλλά αυτό εδώ έχει βιομηχανοποιηθεί. Δεν είναι ο κύριος Τζαβέλας. Είναι ο κύριος Ζήσης. Είναι ο κύριος που έκανε την ανάκριση για τα Τέμπη.
11: Κύριος Μπακαΐμης.
12: Μπακαΐμης. Είναι η κυρία πρόεδρος του Αριού Πάγου, που έφυγε τώρα. Ξεχνάω, μεγάλος.
11: Τώρα είναι η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου.
12: Όχι, μιλάω
11: πριν,
12: για την
11: πρόεδρο. Πριν ήταν η κυρία Αδηλίνη. Πριν.
12: Η Αδηλίνη ήταν εισαγγελέας.
11: Ναι.
12: Έτσι δεν είναι. Και ναι, ναι. Μιλάω και για την πρόεδρο, την κυρία Κλάπα.
11: Λοιπόν, κυρία Κλάπα, βέβαια. Λοιπόν, κυρία
12: αυτά, τα Κλάπα. Πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα επέτρεψαν σε ένα δημοσιογράφο όπως είμαι εγώ, όχι να αμφισβητήσω την κρίση τους, γιατί μπορεί ένας δικαστής να έχει μια λαθασμένη κρίση για κάποιο ζήτημα. Να αμφισβητήσω το ότι είναι πιστοί στον όρκο τους να υπηρετούν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. Και όχι να είναι αρεστοί και να υπακούν σε εντολές της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης.
11: Έτσι,
12: αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να υποθούν. Και εγώ μίλησα με ονόματα. Δεν κρύβομαι πίσω από λέξεις.
11: Μάλιστα, μάλιστα. Σταύρος Λιγερός, κυρίες και κύριοι, slpress.gr. Σταύρο, οι εξελίξεις στο δρόμο είναι και τρέχουν. Άρα τις επόμενες μέρες με πολύ χαρά θα σε ξανασυναντήσουμε στον αέρα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
15: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
16: Σοριέντο. Ο κόσμος ξανά. Το Θανάση Τριαρίδη. Μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με τους Στέλιο Πετράκη και Ιωάννα Πηλιχού. Σκηνοθεσία Έφη Μεράβογλου. Ένα θεματικό ταξίδι ανάμεσα σε δύο κόσμους, στην Trash World και στην Hyperlife. Έχουν μόνο 2 ώρες για να ανατρέψουν το τέλος της ιστορίας τους. Σουριέντο. Ο κόσμος ξανά. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4. Στον τεχνοχώρο εργοτάξεων Διογένους 1, δίπλα στο μετρό της Δάφνης.
17: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
18: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
19: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέφουμε στην περίοδο πολύ σκληρής αντιπαράθεσης πριν από όλα με την Ευρώπη. Αν πάρει κανείς υπόψη τα λόγια του επίσημου εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, αυτά τα οποία ανέφερα, και αν φέρει στη μνήμη του την πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ότι κάποιες χώρες της Ευρώπης επιδιώκουν την αναγέννηση του ναζισμού σε μια εκμοντερνισμένη έκδοση, γίνεται κατανοητό ότι οι κυρίαρχες πολιτικές ελίτ δεν εννοούν να οδηγήσουν την παγκόσμια σκηνή σε ύφεση. Το αντίθετο, ακολουθούν την τακτική και ας γίνουν όλα στάχτη και μπούρμπερι εκεί μακριά από μας όμως. Εμείς μετά θα χτίσουμε την κοινωνία που θέλουμε. Αφελείς προσεγγίσεις, θα πει κάποιος. Προφανώς ωστόσο από καιρό δουλεύουν πάνω σε αυτή τη βάση. Να βρουν τρόπο και μεθόδους ώστε να πάρουν τον έλεγχο έναντι της Ρωσίας. Σε ένα μεγάλο πόλεμο με την κλασική έννοια του όρου έχουν κατανοήσει ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Οι έγχρωμες επαναστάσεις που ετοίμασαν και υλοποίησαν μεθοδικά τριγύρω της Ρωσίας τα προηγούμενα 30 χρόνια προκάλεσαν μεν πληγές πάνω στο σώμα της αρκούδας, κυρίως στον Κάφκασο και στην Ουκρανία, πλην όμως δεν απέδωσαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, όπως και η πολυδιαφημισμένη παραπληροφόρηση περί απομόνωσης της Ρωσίας και διάλυσης της ρωσικής οικονομίας. Την έγχρωμη πορτοκαλί την είχαν αποκαλέσει το 2004 στο Κίεβο Επανάσταση, τη μετέτρεψαν σε αιματηρή εμφύλια σύραξη το 2014 μέσα από μια πρωτοφανή διαστρέβλωση των γεγονότων, κάνοντας χρήση του γιγάντιου προπαγανδιστικού μηχανισμού τύπου Hollywood, καθυπόταξης των συνειδήσεων των εκατομμυρίων ανθρώπων όπου γης. Ήταν η απαρχή μιας νέας περίοδου αντιπαράθεσης σε ένα πλέον ικτρό πόλεμο, αλλά δι' αντιπροσώπων, πρόξι όπως είναι στα αγγλικά. Οι δεκάδες χιλιάδες δυτικού εξοπλισμού, οι εκπαιδεύσεις χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτικών σε στρατόπεδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατολόγηση χιλιάδων μισθοφόρων από όλο τον κόσμο, τα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για παντός είδους υποστήριξη, η καθολική χρήση των δορυφόρων για καθοδήγηση πυράβλων κάθε είδους υπτάμενου και θαλάσσιου μέσω όπως τα υπερσύγχρονα ντρόουν, προς το παρόν και παρά τις εκτεταμένες ζημιές και θύματα που δημιουργούν κυρίως μέσα στον άμαχο πληθυσμό, δεν φέρουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Το Κρεμλίνο ψύχρεμα και πολλές φορές δεχόμενο τόνους κριτικής από δεξιά και αριστερά οργανώνει ωστόσο όσο πιο καλά μπορεί από τα μέσα που διαθέτει την άμυνά του, προωθείται καθημερινά στα ενδότερα των γειτονικών περιοχών της παλιάς, μικρής αλλά και νέας Ρωσίας, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση των απολειών μέσα στον άμαχο πληθυσμό. Ανθρώπων που έτσι κι αλλιώς είναι και αισθάνονται μέρος της μεγάλης Ρωσίας. Το τελευταίο που ενδιαφέρει τη δυτική αδελφότητα είναι ακριβώς αυτό, οι τύχες δηλαδή των πληθυσμών των περιοχών ανατολικά του Δνηπέρου. Και εδώ βλέπουμε ότι γυρίζουν πολλά πράγματα και το άνοιγμα του Αμερικανο-Ισραηλινού μετόπου κατά του Ιράν, η αντίσταση και η μη κατάρρευση της εξουσίας της Τεχεράνης, η σχεδόν ολοσχερής διάλυση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στις χώρες του Περσικού και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς οδηγούν τις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης σε πλήρη αδιέξοδο, οι οποίες δεν στήριξαν μεν ανοιχτά τον Αμερικανο-Ισραηλινό τυχοδιοκτισμό, δεν πήραν όμως και καμιά πρωτοβουλία αποτροπής του. Σε πρακτικό επίπεδο, η πολυδιαφημισμένη ως πρόσφατα ευημερία πάνω στην οποία χτίστηκε ο μύθος της ευνομούμενης δημοκρατικής Ευρώπης πάει περίπατο πλέον. Αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού από εκατομμύρια απλούς Ευρωπαίους πολίτες. Οι ειδήσεις που έρχονται μόνο από τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης είναι τρομακτικές. Η γερμανική Lufthansa οδηγείται σε κατάρρευση. Ήδη διέκοψε κοντά στις 20.000 πτήσεις της λόγω έλλειψης ή διπλασιασμού της τιμής της κυροζήνης. Οι γαλλικές αντίστοιχες αερογραμμές αύξησαν τα εισιτήρια σε όλες τις υπερπόντιες πτήσεις αρχικά κατά 100 ευρώ. Δεν το έκαναν όμως στις εσωτερικές, διότι αμέσως θα έμεναν χωρίς επιβάτες. Οι ευνομούμενες σκανδιναβικές μείωσαν χίλιες και πλέον πτήσεις, κυρίως από εκείνες που μετακινούσαν δεκάδες χιλιάδες επιβάτες προς χώρες όπως η δική μας, η Ελλάδα, για θερινές διακοπές. Και ο Γενικός Διευθυντής της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ευρώπης φθηνών εισιτηρίων, των low coaster, της Ιρλανδικής Ryanair, ο Μάικλ Ολίρι, προβλέπει πτώχευση των ευρωπαϊκών εταιριών το ερχόμενο φθινόπωρο, αν ο αποκλεισμός, λέει, των στενών του Ορμούς συνεχιστεί και τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι κλείνει τα γραφεία της εταιρείας στο Βερολίνο, αποσύροντας από εκεί όλα του τα αεροσκάφη. Και όμως, στις Βρυξέλλες ο ύπνος των αμνών συνεχίζεται. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκτός όλων των άλλων και στην ενέργεια, καλά κρατούν. Η ρωσοφοβία για το πόπολο, όπως αυτή την προέβλεψαν, έχει γίνει όχι απλά έμονη ιδέα, αλλά υποκείμενα της ίδιας αυτής αρρώστιας της ρωσοφοβίας είναι και σύσσωμη η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία. Επιμένουν με μανιακό τρόπο να τροφοδοτούν το καθεστώς Ζελένσκι με εκατοντάδες χιλιάδες νέου τύπου ντρόουν για 1 εκατομμύριο συνολικά μέσα στο 2026, γίνεται λόγος. Το καθοδηγούν μεθοδικά επιλέγοντας τα πλήγματα εντός της Ρωσίας και δρούν στη βάση της θεώρησης. Ποιος θα αντέξει και ποιος θα καταρρεύσει πρώτος. Γενικός σχεδιασμός και εκτίμησή τους είναι ότι δεν θα αντέξει και θα καταρρεύσει πρώτη η Ρωσία. Πολύ ωραία εκτίμηση. Και κυρίως αντικειμενική, θα έλεγα. Τη φοβούνται πλέον όπως ο διάολος στο λιβάνι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που δηλώνει ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους που παλεύει να κρατήσει την αξιοπιστία και τη λογική συνέπεια, ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. «Συναντιέμαι με τον Πούτιν», λέει, «και όλοι μου ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν επιστρέφω πίσω, όλοι, μα όλοι, στις τουαλέτες των Βρυξελών τρέχουν να με ρωτήσουν τι μου είπε ο Πούτιν σχετικά με την Ευρώπη». Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, είναι τόση η δημοκρατία και η ελευθερία λόγου που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην έδρα της που κομισάριοι, κρατικά στελέχη, ευρωβουλευτές κλπ. Ψοφάνε να μάθουν αλλά δεν τολμούν να κάνουν διάλογο. Τρέχουν στις τουαλέτες. Προφανώς, θα έλεγα εγώ, τραβάνε και το καζανάκι ώστε ο θόρυβος να σκεπάζει τυχόν συνομιλίες που καταγράφονται από την Ουρσούλα. Τρέχει η ελευθερία του λόγου στα μπατζάκια τους, βρε. Και δεν είναι μεμονωμένη η αφήγηση του Φίτσου. Το είχα ξαναπεί, το θυμίζω και τώρα εδώ, δοθήσεις ευκαιρίας. Το 2018 ακόμα που βρέθηκα στο Κίεβο, πολύ καλός μου γνωστός, δικός μας, κορυφαίος διπλωμάτης πρέσβης από το χώρο του ελληνισμού που βρίσκεται πλέον σε σύνταξη και μπορώ να μιλάω πιο ελεύθερα, με κάλεσε να βγούμε δυο μας έξω για να φάμε. Τότε μου είπε ακριβώς τα ίδια λόγια που ανέφερε και ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός. «Πάμε για τσιγάρο», μου λέει Δημήτρης, «στις τουαλέτες». Στο διάλειμμα συσκέψεων των πρέσβειων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο και επειδή εξέφρασα θέση ότι δεν είναι η Ρωσία υπεύθυνη για όσα γίνονται στο Κίεβο, με πλησιάζουν οι περισσότεροι χαμηλόφωνα και μου εκφράζουν την ευμένειά τους, λέγοντας ότι αυτό είναι ολοφάνερο και ότι το βλέπουν όλοι. Όταν επιμένω γιατί δεν βγάζουμε μια κοινή εισήγηση και να τη στείλουμε να ενημερώσουμε τις Βρυξέλλες για την πραγματική εικόνα, χαμογελούν, σβήνουν γρήγορα το τσιγάρο και την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια από τις τουαλέτες. Το περασμένο Σάββατο 2 Μαΐου έκλεισαν 12 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία στην Οδυσσό. Τότε που έκαψαν ζωντανούς στο κτίριο των συνδικάτων της χιλιοτραγουδισμένης αυτής πόλης, εγκλωβισμένους αντιφασίστες αγωνιστές της Οδυσσού. Σήμερα είναι γνωστά τα ονόματα εκείνων που έδωσαν τις εντολές και τέθηκαν επικεφαλής του οργανωμένου αυτού εγκλήματος. Άλλοι δεν βρίσκονται στη ζωή, άλλοι έχουν δοθεί στη λύθη. Όλοι τους όμως ήταν στελέχη της άνομης τότε ένοχης εξουσίας που εγκατέστησαν στο Κίεβο οι Αμερικανοί με τη διαβόητη Βικτόρια Νούλαντ και τη σιωπηρή σύμπραξη των Ευρωπαίων. Και είναι όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι αυτής της εγκληματικής επιχείρησης, την οποία ως τα σήμερα κρύβουν από την κοινή γνώμη των χωρών τους. Διαρροπάλου απαγόρευσαν κάθε αναφορά σε αυτή και αν πέρασαν μέσα από κάποιες χαραμάδες αναφορές, κόπηκαν, απομονώθηκαν και οι λίγοι παράτολμοι που επιδιώξαμε να δώσουμε εκείνες τις ειδήσεις, οι περισσότεροι βρέθηκαν στις μαύρες σελίδες του site Miratvorets, του ουκρανικού αυτού site εμπροστοφυλακής των ναζιστικών ορδών του Κιέβου, που γίνεται με χρηματοδότηση από τα ευαγή ιδρύματα προώθησης της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Open Society λέγεται. Αυτής της αιματηρής δημοκρατίας. Ας προσπαθήσουν τώρα να συνεχίσουν να τρώνε και να χωνέψουν και να γεύονται ακόμα τους καρπούς του ουκρανικού κάκτου, θα έλεγα, που οι ίδιοι ανέδειξαν εκεί. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλω και επιδιώκω πάντα να έχουμε διάλογο, θέλω καινούργιες εγγραφές και παρακαλώ για τέτοιες εδώ στην Ιδεοχώρα, έτσι ώστε να γινόμαστε κάθε φορά πιο δυνατοί και να έχουμε τη δυνατότητα να σας δίνουμε όλες αυτές τις εικόνες, απόψεις, θέσεις, προσεγγίσεις που εσείς μόνοι σας να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
21: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
23: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
24: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
25: Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
2: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
1: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
3: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
1: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
4: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80, τότε.

0: ελεύθερο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε στο News Hub τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, από τον οποίο θα ζητήσουμε το δικό του σχόλιο, την δική του ανάλυση με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμπούζ που παραμένουν κλειστά. Το πρόβλημα εκεί παραμένει, δημιουργώντας ενδυνόμενη χαοτική οικονομική παγκόσμια κατάσταση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος παίρνει περί τους 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να αλλάζει συνεχώς απόψεις από τη μία μέρα έως την άλλη. Επαναπροσδιορίζει τις συμμαχίες του και η Ευρώπη θέλει, αλλά δεν μπορεί, θα έλεγα εγώ, να περάσει αποφάσεις για τα δικά της συμφέροντα στα τεκτενόμενα διεθνή. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ορίσατε, παρακαλώ σας ακούμε.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Βαρδάκη. Είμαστε στις παραμονές ενός νέου γύρου πολέμου, ενός νέου γύρου συγκρούσεων στρατιωτικών, βομβαρδισμών του Ιράν, εξ αποστάσεως με νέα όπλα τα οποία έχουν μεταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ταυτόχρονα από το Ιράν στις γειτονικές χώρες. Πριν από λίγο παρακολουθούσα μια εκπομπή στο Al Jazeera, ένα υποδειγματικό τηλεοπτικό σταθμό, υποδειγματικό από άποψη όχι μόνο μέσων αλλά και δημοσιογραφικής ακεραιότητας και δεοντολογίας, και ήταν ένας διάλογος ανάμεσα σε έναν Ιρανό καθηγητή διεθνών σχέσεων και μάλιστα από το Πολυτεχνείο ήταν αυτός, εφαρμοσμένων επιστημών, δεν ήταν διεθνών σχέσεων, αλλά μιλούσε εξαιρετικά αγγλικά και τον είχαν βγάλει, και έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων από το Κατάρ. Και το αντικείμενο της συζήτησής τους ήταν, κύριε Βαρδάκη, κατά πόσο δικαιούται το Ιράν να ανταποδίδει τα κτυπήματα που δέχεται από τους Αμερικανούς, να τα ανταποδίδει στο έδαφος των αραβικών χωρών του Περσικού κόλπου. Η θέση του Ιρανού ήταν ότι αυτής στιγμής παραχωρήσατε βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις οποίες ξεκίνησαν τα πλήγματα. Εμείς αυτές τις βάσεις τις χτυπάμε, διότι από εκεί ξεκινούν πάρα πολλά αμερικανικά drones, αμερικανικά αεροπλάνα κτλ. Εμείς έχουμε καταστρέψει 11 από τις 13 που υπήρχαν στις γειτονικές χώρες, δηλαδή αναφερόταν και στο Κουβέιτ, αναφερόταν και στη Σαουδική Αραβία κτλ. Και στο βαθμό που πλήττεται η πολιτική υποδομή του Ιράν, δηλαδή τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αυτά τα οποία δεν συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια αλλά με τη διαβίωση του πληθυσμού, απαντάμε τα ίσα, ανταποδίδουμε τα ίσα και εμείς στις γειτονικές χώρες, διότι δεν μπορούμε να πάμε στη Βόρεια Καρολίνα και να βομβαρδίσουμε εκεί τις υποδομές, δεν έχουμε τα μέσα. Και η απάντηση του Άραβα ήταν ότι ή είμαστε ανεξάρτητοι ή δεν είμαστε. Αν είμαστε ανεξάρτητοι, έχουμε δικαίωμα να δίνουμε κυρίαρχες βάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όποιον άλλον κρίνουμε. Και η απάντηση των Ιρανών είναι ότι ωραία, εσείς έχετε αυτό το κυρίαρχο δικαίωμα και εμείς έχουμε το κυρίαρχο δικαίωμα να σας χτυπάμε. Δεν κατέληξε, την ανέβαλε δημοσιογράφος για αργότερα την κατάληξη της πολύ πολιτισμένης και πολύ ήρεμης συζήτησης, η οποία όμως την ανέφερα γιατί πιστεύω ότι απεικονίζει το στάδιο της σκέψης και τα αισθήματα των πληθυσμών που εμπλέκονται στη σύγκρουση. Και λέω των πληθυσμών διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι ότι ανεβαίνει στο πρατήριο της βενζίνης η τιμή του καυσίμου. Δεν έχουν νεκρούς, δεν έχουν θύματα και αφορά μόνο κάποιους congressmen και κάποιους ας πούμε συγγενείς στρατιωτικών η σύγκρουση. Ο μέσος Αμερικανός δεν την καταλαβαίνει, αλλά ο μέσος Άραβας, ο μέσος Ιρανός την καταλαβαίνει.

0: πάρα πολύ καλά. Και το αδιέξοδο που περιέγραψα δείχνει ότι, που περιέγραψε η συζήτηση και σας μετέφερα, δείχνει ότι ακριβώς τι περιμένει κανείς να, κάνουν, να κάνει το Ιράν. Να πει ότι, κοιτάξτε, το λέω αντικειμενικά, δηλαδή ας σκεφτούμε όταν, λέμε, όταν λέει ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλουν να κάνουν, λέει, μια συμφωνία, a deal. Οκ, έτσι όπως το λέμε πλέον και στο χωριό μου, a deal. Ωραία, λες, τι είναι αυτό το deal.
1: Ναι, λέει ότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα ακόμα, γι' αυτό δεν θέλει να συμφωνήσει.
0: Με συγχωρείτε, ποιο επαρκές τίμημα. Δηλαδή, το 1952 έγιναν πρώτες ελεύθερες εκλογές στο Ιράν. Και βγήκε πρωθυπουργός, ένας δικηγόρος, ονόματι Μοσαντέκ, που είχε σπουδάσει στη Γενέβη, και ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στη συνταγματική μοναρχία, ούτε την εκθρόνηση του Σάχη ήθελε, ούτε τίποτε, αλλά είπε ότι είναι άδικο το 75% των εισοδημάτων, των εσόδων από το πετρέλαιο, να το παίρνει η British Petroleum και οι αμερικανικές εταιρείες. Το 75%, σας υπενθυμίζω ότι στο Ιράν, στα 30 με 50 μέτρα κάτω από το υπέδαφος υπάρχει πετρέλαιο σε πολλές περιοχές, ιδίως στο μυχό του κόλπου κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ. Το κόστος εξόρυξης ήταν μηδενικό. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες από το 1905 και μετά, που το πετρέλαιο αρχίσαν να το εκμεταλλεύονται μαζικά προκειμένου να μπορεί να κινηθεί ο Βρετανικός στόλος και ο Αμερικανικός στόλος στη συνέχεια κτλ. Ιδίως οι Βρετανοί είχαν το πετρέλαιο του Ιράν για να εφοδιάζουν το στόλο τους. Από τότε δεν πληρώναν τίποτε. Είπε όμως Αντέκ, λοιπόν, ότι να το κάνουμε 50-50. Είπαν οι εταιρείες όχι. Είπε, ωραία, εγώ το εθνικοποιώ. Και έγινε ένα πραξικόπημα. Και από τότε ήρθε ο γιος του Σάχη, ο Ρεζά Παχλεβί, εγκαταστάθηκε το 1952, κυβέρνησε χωρίς σύνταγμα, χωρίς κοινοβούλιο, χίλιες οικογένειες. Μια χώρα τότε ήταν γύρω στα 45 εκατομμύρια, το Ιράν. Κατά τρόπο βαθύτατα πολιταρχικό. Ποιοι εκπαίδευαν τη μυστική του αστυνομία της ΑΒΑΚ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Τι δίδασκαν οι Ισραηλινοί πράκτορες της ΑΒΑΚ? Τεχνικές ανάκρισης. Τεχνικές ανάκρισης. Λοιπόν, το Ιράν δεν είχε ούτε κάποια στιγμή, ο Σάχης δεκαετία του 70 το πήγε στο 50-50. Και λένε οι Ιρανοί, είμαστε ανεξάρτητο κράτος. Έχουμε δικαίωμα να έχουμε την κυβέρνηση που θέλουμε. Ακόμη και αν δεν την εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε δικαίωμα πάνω στο υπέδαφός μας και στο πετρέλαιο που έχει και στο φυσικό αέριο. Τι έρχονται οι Αμερικανοί, τι είναι το deal, τι τους δίνουν οι Αμερικανοί? Τι τους δίνουν, πείτε μου, αν πει κάποιος τι τους δίνουν. Τους δίνουν ξανά το γιο του Σάχη, έτσι. Ένα άτομο το οποίο κυριολεκτικά είναι για τα σίδερα, για όσους έχουν ασχοληθεί, εγώ από επαγγελματικό καθήκον παρακολουθούσα τα καμώματα αυτού του ανθρώπου, τα τελευταία του καμώματα όταν ήμουν κάτω. Λοιπόν, τι τους προσφέρουν? Τους προσφέρουν να γυρίσουν πίσω στο καθεστώς απικίας. Αυτό δεν το δέχονται οι Ιρανοί, όχι μόνο οι του καθεστώτος, αλλά και αυτοί οι οποίοι, για πολύ συγκεκριμένους και πολύ σαστούς κατά τη γνώμη μου λόγους, είναι αντίθετοι στο καθεστώς. Συνεπώς, αυτό που έχει πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένα καθεστώς το οποίο είχε σοβαρό πρόβλημα με τον πληθυσμό του. Είχε έναν στους δύο Ιρανούς απέναντί του. Τώρα, να έχει 5-6 μαζί του. Αυτό έχει πετύχει. Γιατί ακριβώς το ερώτημα είναι τι σημαίνει το deal που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ιράν είναι μια παύλωτη χώρα. Επί τόσα έτη, από το 1979 και μετά, ακριβώς επειδή δεν ενέκριναν την κυβέρνηση που αντικατέστησε το Σάχη, που έχουν επιβάλει εξοντωτικές κυρώσεις, τις οποίες έχει καταφέρει με νύχια και δόντια να τις παρακάμψει, να τις κυρώσεις αυτές σκόπευαν να το γονατίσουν οικονομικά. για να έρθει μια κυβέρνηση εγκεκριμένη από τις ΗΠΑ. Είναι τόσο απλό το θέμα. Μόνο, όσοι λένε ότι το δίκαιο είναι με την πλευρά των ΗΠΑ, να κάτσουν να το σκεφτούν μια δεύτερη φορά. Διότι το ζήτημα εδώ δεν είναι αν το καθεστώς του Ιράν θα είναι ισλαμικό, αν θα είναι μια στρατιωτική δικτατορία ή ένα δημοκρατικό καθεστώς. Αυτό θα το αποφασίσουν μόνοι τους οι Ιρανοί. Θα πρέπει να το αποφασίσουν μόνοι τους οι Ιρανοί, και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ αυτών ανθρώπων που έχω γνωρίσει, που ξέρω πολύ καλά ότι θέλουν μια δημοκρατία στο Ιράν και οι οποίοι έχουν δώσει και τη ζωή τους γι' αυτό πάρα πολύ αποδάφηση. Λοιπόν, αλλά η λογική ότι θα το ακυρώσουμε και ότι θα αναλάβει Supreme Ayatollah of Iran ο πρόεδρος Τραμπ ή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δεν έχει νόημα, κύριε Βαρδάκη. Δεν έχει νόημα. Και γι' αυτό η σύγκρουση δεν επιλύεται, διότι οι μεν δεν έρουν τις κυρώσεις και οι δεν έρουν τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Ποιος πληρώνει την ύφη, εμείς οι υπόλοιποι βέβαια, διότι αντιμετωπίζουμε, ιδίως αν υπάρξει περαιτέρω καταστροφή των υποδομών, ένθεν και ένθεν, και στην αραβική πλευρά και στην περσική πλευρά του κόλπου, τότε θα πάρει πολύ χρόνο να ξαναρρεύσει ή να επανδιοσωθούν οι ζημιές, να μπορέσει να αρχίσει να επανεξάγεται ο πετρελαϊκός και ο ενεργειακός πλούτος αυτής της περιοχής και θα έχουμε λίγη και πανάκριβη ενέργεια για τα επόμενα 3-5 χρόνια.
1: Εφιαλτικό όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται πράγματι. Κύριε Ιφαντή, τι σημαίνει για την Ευρώπη η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων?
0: Αν σας πω κάτι, οι Γερμανοί ας πούμε δεν τα έχουν βάψει μαύρα.
1: Ναι.
0: Διότι μεταξύ μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση και δεν έχει τη δυνατότητα η Ρωσία, όπως δείχνει όλος ο πόλεμος στην Ουκρανία, να εισβάλλει στο έδαφος της Πολωνίας και μετά στο έδαφος της Γερμανίας. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα της δεκαετίας του 50, άντε της δεκαετίας του 60, την οποία εξασφάλισαν, την οποία απέτρεπε αυτό το ενδεχόμενο, το απέτρεπε η παρουσία ισχυρών αμερικανικών δυνάμεων, τεθωρακισμένων κτλ. Επί του εδάφους. Ήδη οι Γερμανοί έχουν πάρει την απόφαση να φτιάξουν δικό τους στρατό. Αυτό τους κάνει τη δουλειά ευκολότερη. Δεν βλέπω κάτι φοβερό. Πολύ περισσότερο που υπάρχει υποψία, δεν εκφράζεται, αλλά υπάρχει σε όλους τους Γερμανούς πολιτικούς, ότι το έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με τον Πούτιν να μειώσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη σε ένδειξη καλής θέλησης προκειμένου να προχωρήσουν οι συμφωνίες που επί της αρχής συνύψαν στην Αλάσκα, στη συνάντησή τους στην Αλάσκα. Οπότε, εντάξει, δεν είναι όπως θα έλεγε και ο πρόεδρος Τραμπ, big deal αυτό το θέμα. Δεν είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι μεγάλο θέμα. Να φύγουν 5.000 και 10 να φύγουν. Ωραία.
1: Ναι. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι και οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικανοί αμφισβητούν τον προς-πίσω του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνει για τον πόλεμο στον Περσικό. Και έχουμε δηλώσεις δημοσία που τον κατακρίνουν. Η Δημοκρατική βεβαίως εναντίον του Τραμπ. Έχουμε τις εκλογές του Νοεμβρίου. Πόσο τελικά θα του κοστίσει αυτή η ιστορία το Νοέμβρη?
0: Η αλήθεια είναι ότι θα του κοστίσει. Και θα του κοστίσει γιατί η βενζίνη είναι εκεί που είναι.
1: Ναι.
0: Και θα πάει και ακόμη πιο ακριβά. Και εκτός από τη βενζίνη, είναι γενικά η ενέργεια είναι πολύ ακριβή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λοιπάσματα, ένα σωρό ζητήματα που έμεσα επηρεάζουν τα ανταλλακτικά που εισάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι θα εισάγουν θα είναι πολύ πιο ακριβό, διότι στις χώρες παραγωγής θα έχει αυξηθεί η τιμή της ενέργειας. Συνεπώς, ο πρόεδρος Τραμπ το έχει αποφασίσει ότι στις ενδιάμεσες εκλογές δεν θα πάει καθόλου καλά. Και στηρίζεται στο Ισραηλινό λόμπι, ώστε το Ισραηλινό λόμπι να μετριάσει την πτώση του. Δεν μπορείτε να ξανακυβερνήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Το πρόβλημα το έχει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο σημερινός αντιπρόεδρος. Αλλά το ζήτημα που θέτουν όλες οι συζητήσεις στην Αμερική, τις οποίες παρακολουθώ μεγάλη ενδελέχεια. Ο Τάκερ Κάρλσον, μια εμβληματική μορφή του κινήματος Μάγκα, ένας δημοσιογράφος με τεράστια επιρροή στο κοινό που ψηφίζει πρόεδρο Τραμπ, έχει στραφεί κατά του Ισραήλ. Στη δημοσκόπηση που έγινε όχι από ελληνική εταιρεία και όχι με τα ελληνικά συστήματα, για ανάμεσα σε ανθρώπους 24 μέχρι 35 ετών, για το αν συμπαθούν, ποιος έχει δίκιο στη διαμάχη, το Ισραήλ ή η Χαμάς. Το Ισραήλ πήρε 46% και η Χαμάς πήρε 40%. Δηλαδή είναι πρωτοφανείς οι ανατροπές μες που συμβαίνουν, που κυοφορούνται μέσα στην αμερικανική κοινωνία. Οι Ισραηλοί το έχουν αντιληφθεί αυτό. Έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας, όσο ακόμα έχουν τον ασφυκτικό έλεγχο στις πολιτικές εξελίξεις. Αλλά εάν ο νέος πρόεδρος δεν είναι το Δημοκρατικό Κόμμα και είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος Βάνς, η ισχύ του Ισραηλινού λόμπι δεν θα είναι, εκ των πραγμάτων θα έχει ξεφτύσει. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναπροσδιορίσουν διεθνή τους συμπεριφορά επί τη βάση στενά του δικού τους συμφέροντος, μη αγόμενες και φερόμενες εντελώς, όπως συμβαίνει τώρα, λόγω και της δράσης της Μοσάντ με τον Επστίν και τα λοιπά. Δεν θα είναι τόσο εκβιάσιμος ο νέος πρόεδρος όσο είναι ο σημερινός πρόεδρος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και η τελευταία δημοσκόπηση στην Αμερική αυτό δείχνει ακριβώς αυτά που περιγράφεται. Το 59% σε σχετική ερώτηση απαντώντας λέει ότι ο πρόεδρος δεν διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διάβγεια. Προσεχτε.
0: Πώς να το πούμε πιο κομψά.
1: Ναι, το λένε κομψά.
0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, παλαιά οι πρόεδροι με απόγειο το κύρος που είχε προσδώσει στην Αμερικανική Προεδρία ο πρόεδρος Κένεντι, ήσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμπάθειες σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Είχαν συμπάθειες διότι οι ίδιοι εσάρκωναν όλο το σκεπτικό της προόδου του έθνους τους και τα λοιπά, και ως προσωπικότητες ήσαν σοβαρές προσωπικότητες. Ακόμη και ο Λίντον Τζόνσον, τον οποίο εμείς δεν τον γνωρίζουμε καλά, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση κοινωνικών ανισοτήτων και οικονομικών ανισοτήτων στον Νότο, τον Αμερικανικό Νότο. Το πράγμα άρχισε να χαλάει και έχει φτάσει σε ένα σκαλοπάτι που δεν πάει, νομίζω, παρακάτω. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ταραχώδη προσωπική ζωή, η οποία δεν τον καθιστά τον καταλληλότερο, για να το πούμε έτσι. Δεν τον καθιστά τον καταλληλότερο για να ηγηθεί αυτού που χρειάζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μιας παγκόσμιας σταυροφορίας όπου θα προσπαθούν να κερδίσουν και τα μυαλά των ανθρώπων. Ο πρόεδρος Τραμπ he's underperforming, αποδίδει πολύ λιγότερο από αυτό που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Διότι η υπόθεση της παγκόσμιας ηγεσίας δεν είναι μια υπόθεση μόνο στενής προάσπισης των οικονομικών συμφερόντων των Αμερικανών. Πρέπει να έχεις και την πνευματική ηγεσία. Πρέπει να είσαι ένα μοντέλο πολύ πιο ελκυστικό. Αυτή τη στιγμή η Κίνα με τον Xi Jinping εμφανίζεται ως η υπεύθυνη υπερδύναμη. Και εμείς μπορεί να γελάμε και να μας φαίνεται, αλλά οι Ινδοί λέω, που έχουν παραδοσιακή αντιπάθεια με τους Κινέζους, οι άνθρωποι στην Ασία στρέφονται προς τους Κινέζους λέγοντας ότι αυτή τουλάχιστον μπορεί να είναι υπερδύναμη, αλλά είναι λογική. Δεν είναι... δεν άγονται και φέρονται, δεν μπλέκουν σε πολέμους. Άρα πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν μια βίαιη αναπροσαρμογή της διεθνούς τους εικόνας, αρχής γενομένης από τον επόμενο πρόεδρο, ενδεχομένως αν είναι κάποια απόπειρα πετύχει, και από τον αντιπρόεδρο Βάνς.
1: Εφόσον είναι δημοκρατικός ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, τον περιμένει, λέτε, εξίσου στηρή δουλειά για την ανατροπή της κατάστασης.
0: Το θεωρώ πολύ δύσκολο να είναι δημοκρατικός ο επόμενος πρόεδρος. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει μια ηγετική μια φυσιογνωμία που να ξεχωρίζει. Και δεύτερον, διότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι βαθύτατα διαιρεμένο. Είναι βαθύτατα διαιρεμένο ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θέλουν την παγκοσμιοποίηση, θέλουν το Ισραήλ, δίχως όρους τη συνεργασία με το Ισραήλ, και μια ριζοσπαστική μερίδα που εκφράζεται από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μπένι Σάντερς και άλλους ομόφρονες, η οποία δυναμώνει, αλλά δεν είναι πλειοψηφική. Συνεπώς, οι δημοκρατικοί δεν θα πάνε ενωμένοι στις κάλπες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό είναι αυτό που λέτε.
0: Θα έχουν δύο υποψηφίους, ο ένας θα κερδίσει. Θα κερδίσει πρώτα απ' όλα in extremis και δεύτερον δεν πρόκειται να πάνε να τον ψηφίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι πιο συσπειρωμένοι. Άρα πιστεύω ότι και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί και η χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πιθανότερο είναι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος μετά τον πρόεδρο Τραμπ να είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος ή κάποιος προερχόμενος από αυτό το χώρο.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή την συζήτηση, θέλω λίγο το σχόλιο σας και για τα εσωτερικά πολιτικά τεκτενόμενα. Τις τελευταίες ώρες στην πολιτική ειδησιογραφία κυριαρχεί η είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας από τον ιστότοπο in.gr ότι ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Τζαβέλας, όταν ήταν συνεποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ, είχε βάλει την υπογραφή του για την παρακολούθηση 11 προσώπων από το Πρέταντορ. Έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν, ζητάνε την παραίτησή του.
0: Συγγνώμη, 11 προσώπων που παρακολουθούσε και το σύστημα Predator.
1: Το Predator, σωστά, σωστά.
0: Ναι, παρακολουθούν το, και από την ΑΕΠ και από την ομάδα του Predator και ο κύριος Τζαβέλας είχε συνενέσει.
1: Είναι θεσμικό ατόπιμα τώρα ο κύριος Τζαβέλας να είναι και σημερινός μετά από αυτή την αποκάλυψη να παραμένει στη θέση αυτή, μήπως θα πρέπει να πιεστεί για την παραίτησή του,
0: κύριε
1: από
0: Βαρδάκη,
1: τους θεσμούς της δημοκρατίας εφόσον λειτουργούν.
0: Κύριε Βαρδάκη, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Κόλλιας το θυμόμαστε. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας. Τι ήταν, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τι είχε κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είχε φωνάξει τον ανακριτή Σατζετάκη και τον εισαγγελέα Δελαπόρτα και τους είχε απειλήσει. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν προέκυψε εύθυνς. Οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου επιλέγονται από την κυβέρνηση και ο συγκεκριμένος επιλέχθηκε για ένα χρόνο θητεία. Και τώρα καταλαβαίνουμε γιατί επιλέχθηκε. Δεν έχει σημασία εάν και οι συνάδελφοί του εισαγγελείς λέγανε ότι είναι καλός. Οι άνθρωποι που είναι στην κορφή της δικαιοσύνης ελέγχονται πλήρως από την κυβέρνηση. Αν δεν ξεφύγει κανένας αντιπρόεδρος, αλλά οι υπόλοιποι ελέγχονται. Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν είχε και το σθένος να εφαρμόσει και θα πρέπει να το βρει μια άλλη κυβέρνηση διαφορετική. Είναι την ηγορία της ψήφου των ίδιων των αεροπαγητών για το ποιος θα έπρεπε να είναι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Επιλέχθηκε μια κυρία που ήταν ο πρώτος, πήρε 56 ψήφους, στους 79 ψηφίζοντες, και επιλέχθηκε μια κυρία που είχε πάρει 4, νομίζω, ή 6. Λοιπόν, αυτή είναι η παρουσία για ένα χρόνο. Αυτό το πράγμα δείχνει και τα όρια της ελληνικής δημοκρατίας έτσι όπως έχει μετεξελιχθεί από το 1974 μέχρι σήμερα. Η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη διότι ελέγχεται πλήρως, και όταν λέω πλήρως εννοώ αποτελεσματικά, έτσι, η ηγεσία της. Τους ξεφεύγουν πρωτοδίκες, τους ξεφεύγουν κάποιοι εφέτες. Δεν προχωρούν αυτοί απάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει τα σημερινά πρόσωπα, τα οποία αυτά καθεαυτά είναι ασήμαντα. Έτσι. Είναι ασήμαντα γενικώς. Και πριν απασχολήσουν τη δημοσιότητα, και ως δικαστές δηλαδή ήταν ασήμαντοι για όποιον. Τι νόημα έχει, μπορεί να εξηγήσει ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η άλλη κυρία Ιβλάχου εκεί, γιατί έβαλε την υπογραφή της να παρακολουθούνται, να παρακολουθείτε ο Ανδρουλάκης. Ήτανε τότε ως ευρωβουλευτής και επίδοξος διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματός του ή το εθνική απειλή. Γιατί τον παρακολουθούσαν, δεν μας το έχουν πει ακόμη. Και ακριβώς επειδή υπάρχει το ανεξέλεγκτο, οι άνθρωποι αυτοί δεν λένε τι. Δεν βρίσκονται ποτέ αντιμέτωποι με τις επιλογές τους, δεν τις αιτιολογούν. Εδώ υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα. Αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να το λύσει το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, να παρέμβει ο κόσμος ο οποίος κάθεται στην αποχή και να στηρίξει μια κατάσταση η οποία εκ των πραγμάτων θα είναι μεταβατική μέχρι να εκλεγεί μια πραγματικά αναθεωρητική βουλή η οποία να εκφράσει τις διαθέσεις του κόσμου. Εάν οι διαθέσεις του κόσμου είναι ότι πρέπει να υπάρχουν τζαβέλες ή τζαβέλενες, κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είμαστε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Μέχρι να σβήσει ο ίδιος ο παρόν πρωθυπουργός. Εάν ο κόσμος όμως φρονεί ότι αυτό είναι ένας ξεπεσμός, ο οποίος έχει άμεση επίπτωση στο βιωτικό του επίπεδο, δεν είναι θέμα αρχών. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δικαστική ηγεσία που συντηρεί αυτήν την πολιτική ηγεσία στην εξουσία παρά τα σκανδαλά της, εμείς πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη και στην Αγγλία. Διότι ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην συμβαίνει. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην υπάρχει όλη αυτή η φορολογία στα καύσιμα. Για να θησαυρίζουν 2 διελιστήρια και κάποιοι πάροχοι ενέργεια. Λοιπόν, αν ο κόσμος πιστεύει ότι είναι μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Αν δηλαδή ο κόσμος αισθάνεται άνετα με τον κύριο Τζαβέλα, εγώ όμως ομιλώ διότι πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινωνία εκεί έξω που δυσφορεί βαθύτατα με τέτοια φαινόμενα.
1: Τελευταίο ερώτημα κλείνοντας, πώς βλέπετε τις διεργασίες αναφορικά με την προετοιμασία 3 κομμάτων του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καρισκιανού, αλλά διαβάζει τον κυριακάτικο τύπο ότι ετοιμάζεται και ο κύριος Σαμαράς να ανακοινώσει το δικό του κόμμα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των κομμάτων Τσίπρα-Καρισκιανού.
0: Κύριε Βαρδάκη, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που εργάστηκαν από την πρώτη στιγμή για αυτό το κείμενο των 90, με το οποίο καλούσαμε τους 2 πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά, και να παρέμβουν. Γιατί θεωρούσαμε ότι μόνο με την σύμπραση αυτών των 2 πολιτικών, οι οποίοι έχουν μια έντιμη θητεία στο ύψιστο αξίωμα, δεν βγήκαν πλουσιότεροι από εκεί, δεν πλούτησε η οικογένειά του. Δεν λέω ότι δεν κάνανε λάθη. Και λάθη κάνανε και όλοι όσοι μετήχαν στην πολιτική με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, είτε ως δημόσιοι λειτουργοί εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές, είτε ως πολιτικά στελέχη. Κάναμε λάθη. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Αλλά μόνο αυτοί οι 2 άνθρωποι, των οποίων η ετοιμότητα είναι αναμφισβήτητη, μπορούν να πατάξουν το σημερινό διεφθαρμένο καθεστώς μιας οικογένειας, όπου τα Χανιά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το Παλέρμο. Τίποτα από το Παλέρμο, όχι το σημερινό, το Παλέρμο 20 χρόνια πίσω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει και δεν μπορούμε να το τελειώσουμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, μια προσωπικότητα από το Hollywood, έτσι, και Ευηδή και τα λοιπά, και να το τελειώσει αυτός. Πρέπει να ψάξουμε στις εφεδρίες του δημοκρατικού μας συστήματος. Και οι δύο πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, είναι αυτές οι εφεδρίες. Δεν έχουν διαφορετική θεώρηση και ο Αντώνης Σαμαράς έχει υπονοήσει ότι θα κατέβει ξανά στην πολιτική και είμαι από αυτούς που θα ήθελα. Τώρα, για τον, πολύ σύντομα, για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού αντλεί ψήφους κυρίως από τους ανθρώπους που είναι στην αποχή και τους φέρνει πίσω στην πολιτική διαδικασία λόγω της ατιμωρησίας και της συγκάλυψης που επέβαλε η κυβέρνηση στο έγκλημα των Τεμπών. Είναι καλοδεχούμενη. Δεν είναι αντίπαλος το κόμμα της κυρίας Καρισιανού για οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να αλλάξει σημερινή κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό, αλλά αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση η οποία θα διαψευστεί ή δεν θα, θα επιβεβαιωθεί από την εξέλιξη των γεγονότων. Για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος συνέγραψε και μανιφέστο, το οποίο έτσι ακροθυγώς διάβασα, θέλω να πω ότι έχω διαβάσει πολύ καλύτερα κείμενα στη ζωή μου πολιτικού προβληματισμού και το πρόβλημα δεν είναι αν είναι καλό το κείμενο ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αποδείξει ότι δεν πιστεύει τίποτα από όλα όσα κατά καιρούς έλεγε. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει στον καθένα αυτά που ο καθένας θέλει να ακούσει. Λοιπόν, αυτό είναι ασυνεπώς, πιστεύω ότι ο στόχος του είναι να πάρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό, το οποίο, η αξιοπρέπεια του οποίου προσδιορίζεται από το τι θα πάρουν τα άλλα κόμματα και να κάνει πολιτικό τζόγο. Είναι όταν, όπως όταν μπαίνεις μες στο καζίνο, αν μπεις και έχεις ένα δισεκατομμύριο στην τσέπη σου, θα τους συνάξεις την μπάνκα. Αν μπεις και έχεις 20 χιλιάρικα, το πρόβλημα είναι διαφορετικό, είναι να επιβιώσεις, χρειάζεται να παίζεις με περίσκεψη. Η δεύτερη περίπτωση είναι το κυρίου Τσίπρα. Μπαίνει μέσα και δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε υπό το πρόσχημα. Το λέω αυτό επειδή έχω πολύ προσωπική πείρα. Ο Ντεγκρές να είναι, του προτείνει να κάνει κυβέρνηση, κανένα πρόβλημα. Για να σωθεί η χώρα θα βρεθεί μια ρίση, θα βάλει 3-4 να ψάξουν να του βρούνε, ξέρω, μήπως έχει πει τίποτα ο Μάρξ για τη μοναρχία, κάτι. Άρα θέλω να πω ότι η μία περίπτωση της Καρισιανού είναι ειλικρινής, προκύπτει από την οργή. Στην άλλη περίπτωση έχουμε το κλασικό παράδειγμα ενός πολιτικού θεομπέχτη. Από τόσους χορτάσαμε. Και από τα αριστερά και από τα δεξιά, βεβαίως, έχουμε χορτάσει. Χρειαζόμαστε υπεύθυνους ανθρώπους.
1: Εξαιρετικός πάντα ο σχολιασμός σας, κύριε Παντή. Διαπιστώνετε ότι και εκ δεξιών κεντροδεξιά και κεντροαριστερά έρευνε το σίγουρο ότι ο Νίνης Πρωθυπουργός είναι θυμωγμένος. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παντή.
0: Δεν υπάρχει, εγώ σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει συμφέρον και να νομίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ενέχεται στην διαφθορά και στο κατάντημα της χώρας, το οικονομικό κατάντημα της χώρας, δεν φέρει ευθύνες για αυτά τα πράγματα. Αν βέβαια κερδίζεις από αυτά, μια χαρά είναι. Τι να πω. Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Βαρδάκη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
6: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
5: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
6: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
5: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
6: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
5: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
6: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
5: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
8: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
7: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
9: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
8: Αυτό είναι αλήθεια.
9: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
7: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
10: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
8: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
10: Απάντησέ μου.
8: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
11: Απάντησέ μου!
12: Τι θέλετε από μένα?
11: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
13: Ποιες ευθύνες?
7: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άλλη μια περπατησιά από τις κοσμοειδήσεις που αυτή τη φορά θα μας πάει στο Λονδίνο. Μας ακούτε πάντα από την Ert Open στο www.ertopen.com. Θα μας βρείτε όμως και σε podcast στο Spotify και στο MX Cloud, στα ηχητικά μας βίντεο στο YouTube, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα της εκπομπής κοσμοειδήσεις.gr. Σήμερα πάμε Λονδίνο λοιπόν, γιατί φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, γνωστό σε όλους, πολύ γνωστό οικονομολόγο, αλλά και πάντα ενεργό κοινωνικοπολιτικό, θα έλεγα, παράγοντα της χώρας μας. Να τον καλωσορίσουμε καταρχήν και να τον ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, χαίρομαι που είμαστε μαζί και που θα κουβεντιάσουμε για ενδιαφέροντα θεσμήματα.
0: Είναι γνωστό νομίζω ότι ο κ. Λαπαβίτσας είναι καθηγητής Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με διορθώνετε αν κάτι λέω λάθος στον τίτλο, κύριε Λαπαβίτσα.
1: Μια χαρά το λέτε.
0: Για χάρη λοιπόν του κύριου Λαπαβίτσα ταξιδεύει και η εκπομπή σήμερα, όπως είπαμε, στο Λονδίνο για να τον συναντήσει. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία για να κάνουμε μια γενικότερη βόλτα στην κατάσταση και πώς είναι σήμερα και πώς εκτιμάται, γενικώς με αλφαγιώτα το εκτιμάται, να προχωρήσει. Ωστόσο, πριν πούμε σε αυτά, κύριε Λαπαβίτσα, και μια και είμαστε μια ανάσα στην ουσία από την Πρωτομαγιά τη φετινή, τι διαφορετικό νομίζετε ότι φέρνει η Πρωτομαγιά φέτος?
1: Κοιτάξτε τώρα, η Πρωτομαγιά, που είναι μια ιστορική μέρα για όσους έχουν αντίληψη των ευρύτερων πολιτικών γεγονότων και κινημάτων της εποχής μας, η Πρωτομαγιά έχει ατονίσει μες τα χρόνια. Αυτό είναι πραγματικότητα, και ειδικά στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ξεκίνησε η Πρωτομαγιά, έχει ατονίσει. Δεν έχει τον έντονο χαρακτήρα που είχε πριν από 30-40 χρόνια, που θύμιζε τα εργατικά, τους αγώνες για τα εργατικά δικαιώματα και την κοινωνική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, κρατάει τη σημασία της και καλά κάνει. Φέτος, λοιπόν, συμπίπτει με μια περίοδο όπου πραγματικά η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου καπιταλισμού, για να το πούμε με το πραγματικό του όνομα, έχει φτάσει σε ευριακό σημείο. Είναι μια περίεργη χρονιά και μια περίεργη πρωτομαγιά ως αυτό. Είναι όλα επί ξηρού ακμής στη στιγμή αυτή και υπάρχει κάθε δυνατότητα και κάθε προοπτική για μεγάλη ιστορική αλλαγή το επόμενο διάστημα. Τώρα, αν θα είναι στην κατεύθυνση που θα θέλουν αυτοί που παλιότερα φτιάξαν την Πρωτομαγιά, αυτό θα το συζητήσουμε. Πάντως, για ιστορική αλλαγή πιστεύω ότι είναι επιθυρές τη στιγμή αυτή.
0: Ίσως μας προλάβατε, γιατί η ερώτηση που θέλαμε να σας κάνουμε ξεκινώντας είναι να σας ζητήσουμε να μας περιγράψετε, σε εισαγωγικά με μια λέξη, την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία σήμερα.
1: Κοιτάξτε, και γι' αυτό και σας είπα αυτό για την Πρωτομαγιά. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά δηλαδή, τα πράγματα παίρνουν διαστάσεις τέλους εποχής. Για να γίνει αντιληπτό το που βρισκόμαστε, πρέπει κάποιος να πει και το πώς στάσαμε εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, δεν θα το πάμε πολύ μακριά, αλλά σίγουρα πρέπει να δει κανείς από που ξεκινήσαμε, και εδώ η κρίσιμη ημερομηνία είναι η μεγάλη κρίση του 2007-2009. Αυτή είναι η μεγάλη κρίση που άλλαξε την ροή των πραγμάτων, βεβαίως και στη χώρα μας. Εμείς ήμασταν από τους μεγαλύτερους παθόντες αυτών των πραγμάτων, αλλά και παγκοσμίως. Είμαστε δηλαδή τώρα 15-18 χρόνια μέσα σε μια κατάσταση όπου προφανώς το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας, η καρδιά της, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε ή έστω και υπολειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι εμφανές. Η ρυθμή ανάπτυξης για φέτος του πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας, του κέντρου της, ήταν γύρω στο 1,5%. Δηλαδή, με το ζόρι κινείται η οικονομία, η κεφαλαϊκή συσσόρευση. Στην περιφέρεια θα είναι λίγο ψηλότερη, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα και εκεί. Ακόμα και στην Κίνα, που για χρόνια ήταν η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμα και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και λεπτή. Η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίσαμε πριν από 10-15 χρόνια. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο όπου το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως στασιμότητα στην ουσία. Και ταυτόχρονα έχουμε άνοδο των τιμών, δυσκολία για τα μεγάλα λαϊκά στρώματα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους ως εκ τούτου. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές και δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, αυτό συμβαίνει. Μια κατάσταση δηλαδή ιδιαίτερα τεταμένη, χωρίς προοπτική. Αυτός ο στασιμοπληθωρισμός που σταδιακά παίρνει διαστάσεις παγκοσμίως και ιδίως στο κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και δείχνει και τις νομικές αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας στιγμή αυτή. Αυτή είναι η κατάσταση από το 2008 και μετά, να ξέρετε. Αυτά τα 15-18 χρόνια που ακολούθησαν.
0: Κοντεύουμε τα 20 πια.
1: Ναι. Κοντεύουμε τα 20 πια. Δείχνουν ότι το παλιό τελείωσε. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται για τους λόγους που σας ανέφερα. Και πλησιάζουμε σε σημείο κρίσης αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε σε σημείο όπου οι τεκτονικές πλάκες θα κινηθούν. Τώρα πώς θα κινηθούν και τι μορφή θα πάρει αυτό, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει, δεν είμαι μάντης. Αλλά μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Μια αίσθηση δηλαδή γενικευμένης δυστοκίας παγκοσμίως. Αυτό.
0: Ναι. Τώρα, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση που περιγράψατε, έχουμε τον πόλεμο στον Περσικό. Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα και επιπτώσεις στην οικονομία, πολλά έχουν υποθεί γι' αυτό, φέρνει αυτή η σύγκρουση?
1: Το άμεσο αποτέλεσμα είναι προφανές, το έχουν πει πάρα πολύ. Η τιμή του Brent χτες ήταν πάνω από τα 120 το βαρέλι. Σήμερα έπεσε κάτω, αλλά παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, όσο και αν υπάρχει διαχείριση των αγορών, γιατί περί αυτού πρόκειται, οι μεγάλες αγορές υπάρχουν χειρισμούς από πλευράς των ΗΠΑ για να κρατηθεί η τιμή χαμηλά. Αλλά όσο και να γίνεται αυτό, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, αυτή που σας είπα πριν, έχει τα προφανή αποτελέσματα. Από τη μια δυσκολεύει την παραγωγή γιατί ανεβάζει το κόστος και άρα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Από την άλλη ανεβάζει τις τιμές και άρα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα για τους καταναλωτές, για τους οικογενειάρχες, για τις οικογένειες, για τους εργαζόμενους κτλ. Ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά δύσκολος και επιτείνει ακριβώς αυτό το που σας είπα πριν, το στασιμοπληθωρισμό, το κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού. Για την ώρα είναι ελεγχόμενο, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη η πίεση, αλλά είναι συνεχής. Είναι συνεχής και προστίθεται. Αν λοιπόν το εμπάργκο που έχει βάλει ο κύριος Τραμπ εκτός του Περσικού, αλλά και ο έλεγχος των στενών του ορμούς από το Ιράν συνεχιστεί για ακόμα 1, 2, 3, 4 μήνες, αυτό όπως καταλαβαίνετε θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο όσον αφορά την πίεση και άρα θα οδηγηθούμε και σε εντονότατη κρίση. Οδεύουμε προς τα εκεί, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα αυτό θα επηρεάσει διαφορετικές περιοχές του πλανήτη με διαφορετικό τρόπο. Η πρώτη βαλόμενη είναι της Ασίας, δηλαδή οι χώρες της Νότιας Ασίας, και μιλάμε για πολύ ευρύ φάσμα εδώ, έτσι, Ινδία, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Φιλιππίνες, ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα γιατί μόλις εισάγουν πετρέλαιο, αλλά ο μέσος επόμενος είναι η Ευρώπη και βέβαια και η χώρα μας μέσα σε αυτό. Είναι βεβαίως, αλλά ήδη στην Ευρώπη αντιλάβουμε συνολικά υπόψη μας, όχι την Ελλάδα αλλά την Ευρώπη συνολικά, θα δούμε ότι η κατάσταση πλησιάζει το σημείο κρίσης αυτή τη στιγμή. Φαίνεται αυτό και σε ορισμένα προϊόντα του πετρελαίου, όχι δηλαδή στο αργό πετρέλαιο, σε ορισμένα προϊόντα του πετρελαίου όπως τα καύσιμα και τα αεροπλάνα. Εκεί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και να έχουμε ακυρώσεις πτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λείπει το πετρέλαιο δηλαδή και δεν υπάρχει τρόπος εύκολα να αντικατασταθεί. Τώρα θέλω να πω ένα-δύο πράγματα γι' αυτό για να γίνει πιο αντιληπτό και από τον κόσμο. Ποτέ δεν μεταφράζεται αυτό ένα προς ένα σε ευθεία κρίση, να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή αν κλείσει ο Περσικός τελείως, δεν σημαίνει ότι θα χαθεί το 20% του διαθέσιμου αργού πετρελαίου, όπως κάνουν μια αφαίρεση που κάνουν πολλοί, γιατί 20% βγαίνει όντως στον Περσικό. Υπάρχει τρόπος να γίνει υποκατάσταση, αλλά ποτέ δεν μπορεί να αναπληρωθεί όλη η ποσότητα. Άρα λοιπόν προσθετικά θα έχουμε κρίση, θα λείψει το πετρέλαιο και θα έχουμε κρίση. Αυτό θα το αντιμετωπίσει και η χώρα μας και σταδιακά θα το αντιμετωπίσουν και οι ΗΠΑ. Η ενεργειακή πίεση θα οθήσει αυτόν τον πληθωρισμό, όπως σας είπα προηγουμένως, σε οξυδατή φάση. Εάν συμβεί αυτό, αν δηλαδή φτάσουμε εκεί που προς τα εκεί πάμε, τότε θα έχουμε και επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και θέλω λίγο να το εξηγήσω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Αν υποθέσουμε ότι συνεχίζεται η κρίση και το πετρέλαιο πάει στα 130, 140, 150, 160 το βαρέλι και ανέβει ο πληθωρισμός, που θα ανέβει, οι κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα αναγκαστούν να ανεβάσουν τα επιτόκια για να κρατήσουν τον πληθωρισμό χαμηλά, όπως καταλαβαίνετε. Να μην αφήσουν δηλαδή τον πληθωρισμό να ξεφύγει. Εάν όμως ανεβάσουν τα επιτόκια όσο θα χρειαστεί πιθανώς για να κρατήσουν τον πληθωρισμό χαμηλά, τότε οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος στο χρηματοπιστωτικό τομέα πιθανότητα θα είναι καταλυτικές οι επιπτώσεις αυτές. Γιατί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, που είναι από τους κύριους ωφελημένους της εποχής μας, αυτή τη στιγμή έχει μπει σε ένα όργιο κερδοσκοπίας. Οι τιμές των μετοχών και των, γενικά των χρηματοπιστωτικών εγγράφων και τα λοιπά στα χρηματιστήρια είναι εκτός πραγματικότητας. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος, αν ανεβούν τα επιτόκια, να έχουμε μεγάλη χρηματοπιστωτική, χρηματιστηριακή σε πρώτη φάση και χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν θα έχουμε λοιπόν μόνο πλήγμα λόγω του στάσιμου πληθωρισμού, θα έχουμε και πλήγμα από την χρηματοπιστωτική κρίση που κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει. Γι' αυτό σας είπα, είμαστε μπροστά σε κίνηση των τεκτονικών πλακών.
0: Για να γίνει πιο κατανοητό όμως και σε εμάς τους πιο απλούς φοιτητούς, να το πω έτσι, και γιατί αυτό θα επηρεάσει τη ζωή μας, η χρηματοπιστωτική.
1: Να είστε βέβαιοι ότι την επηρεάσει άμεσα και πάρα πολύ έντονα. Και θα σας πω και να σας το πω με απλά λόγια για να συνοηθούμε. Ο μεγάλος ωφελημένος των τελευταίων 4-5 δεκαετιών της εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας, ειδικά του κέντρου της, είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι μεγάλες τράπεζες, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά funds, αυτά που γνωρίσαμε και στη χώρα μας, που ήρθαν και αγοράσαν τα κόκκινα δάνεια, αλλά και funds μεγάλα που επενδύουν στον παραγωγικό ιστοκέ της χώρας μας. Αυτή είναι η μεγάλη κερδισμένη όσον αφορά την οικονομική ζωή τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια και ειδικά την τελευταία 20ετία. Αυτοί είναι οι μεγάλοι παίκτες. Δηλαδή η BlackRock για παράδειγμα, η Fidelity, αυτές οι μεγάλες εταιρείες που έχουν έρθει και στη χώρα μας. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες χρηματοπιστωτικές παίζουν στο χρηματιστήριο και είναι ο κύριος μοχλός της ανόδου των τιμών στα χρηματιστήρια. Η Wall Street έχει ξεφύγει. Και επενδύουν στα χαρτιά αυτά. Για να το κάνουν αυτό, οι εταιρείες αυτές μαζεύουν χρήματα από συνταξιοδοτικά ταμεία και από ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Αλλά δανείζονται κιόλα. Και οι δανειστές τους είναι τράπεζες. Οι μεγάλες τράπεζες δανείζουν σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά funds για να παίξουν στο χρηματιστήριο. Όπως καταλαβαίνετε, αν πέσει η τιμή των μετοχών, αν δηλαδή το χρηματιστήριο υποχωρήσει, και θα υποχωρήσει αν συνεχιστεί αυτό με τα πετρέλαια και την πίεση στις κεντρικές τράπεζες, αν πέσει το χρηματιστήριο, θα έχουν ζημίες στα μεγάλα funds. Αν έχουν ζημίες στα μεγάλα funds, θα έχουν ζημίες και οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το πάμε παραπέρα. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Θα έχει μεγάλες απώλειες όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, θα πάψει να δανείζει, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει τις απώλειες. Η γνωστή ιστορία δηλαδή, όταν μπαίνουμε αυτό θα επηρεάσει και τη ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Γιατί...
0: Ναι, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε νομίζω, γιατί το έχουμε ζήσει και πολύ
1: αυτή είναι η δικασία. Αυτή είναι η πιθανότερη διαδικασία μπροστά μας. Κανείς βέβαια δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Έτσι, αυτό είναι μια εικασία που κάνω. Έτσι, είναι μια εικασία που πατάει σε ορισμένα στοιχεία. Αλλά αυτός είναι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε ότι η έκθεση των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών στα μεγάλα αυτά τα funds που σας περιγράφω είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι μικρά τα νούμερα. Είναι δύσκολο να πει κανείς τι είναι, γιατί οι τράπεζες, τα μεγάλα αυτά funds, είναι, τα λέμε σκιώδεις τράπεζες, είναι σκιώδη, δηλαδή δεν έχουμε πλήρη στοιχεία από τη φύση τους, έτσι κινούνται. Αλλά η έκθεση των μεγάλων εμπορικών τραπεζών σε αυτά τα funds είναι ίσως της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, είναι μεγάλη δηλαδή. Και οι ζημίες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος λοιπόν. Το μεγάλο δίλημα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί που καθορίζουν την οικονομική πολιτική του πλανήτη και ειδικά οι κεντρικές τράπεζες. Εάν συνεχιστεί λοιπόν η πίεση λόγω του κόλπου, αν ο κύριος Τραμπ μείνει σε αυτή την πολιτική την οποία ασκεί, η οποία είναι τελείως παράλογη, αλλά συνεχίσει έτσι, τότε ο κίνδυνος για μεγάλη οικονομική κρίση είναι πραγματικός και άπτος.
0: Να βάλουμε λίγο την ερώτηση ανάποδα, κύριε Λαπαβίτσα, θα ήθελα. Πολλοί εκτιμούν ότι όλη αυτή η κατάσταση που περιγράψατε, που ίσχυε έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι, οδήγησε σε αυτή την έστω τρελή, αλλά τέλος πάντων σε μια λύση που φαινόταν ίσως για κάποιους ότι πιθανόν να φέρει αποτέλεσμα. Να το πω λοιπόν διαφορετικά. Αυτοί οι πόλεμοι που ξεκινάνε κάθε τόσο σε διάφορες μεριές της γης, συγκεκριμένα και αυτό στον Περσικό, όλη αυτή η επιθετικότητα που δείχνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, σε τι προσδοκούνε, τι αποτελέσματα προσδοκούνε να φέρουνε, πώς προσδοκούνε να λύσουν το πρόβλημα?
1: Εδώ τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά και θέλει προσοχή για να μην πούμε υπερβολές και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί τι συζητάμε. Κοιτάξτε, από το 2007 με 9 και μετά αυτό,
0: την κάνω αυτή την ερώτηση και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά την κάνω αυτή την ερώτηση γιατί είναι ένα αφήγημα που και εδώ, ας το πούμε έτσι, σε δεύτερη ανάγνωση παίζεται πάρα πολύ. Δηλαδή είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στηρίζουμε όλα αυτά, αυτά θα φέρουν ένα αποτέλεσμα με κάποιο τρόπο, γι' αυτό προσπαθώ να το ξεκαθαρίσω.
1: Αυτό δεν ισχύει, να σας το πω εκ προημίου, αυτό δεν ισχύει καθόλου. Δεν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτά είναι κουβέντες. Βεβαίως δεν μπορώ εγώ να σας πω ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και δεν θέλω να παραστήσω ξανά, παραλαμβάνω, τον μάγο. Αλλά σίγουρα μπορώ να σας πω ότι αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και αυτά που η θέση που έχουμε πάρει δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό μπορώ να το τεκμηριώσω. Αλλά να σας πω λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα τι γίνεται κατά την άποψή μου όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές και τις στρατιωτικές και άλλες επιλογές των ΗΠΑ, γιατί αυτή είναι και η πρώτη κινητήρια δύναμη. Οι ΗΠΑ είναι αυτή η χώρα που τέλος πάντων παίζει τον κυριότερο ρόλο. Κοιτάξτε, από την κρίση τη μεγάλη του 2007-2009 και μετά, οι ΗΠΑ βρέθηκαν σε μια δύσκολη και πρωτοφανή συνθήκη στην ιστορία τους. Η κρίση χτύπησε καταρχήν τις ΗΠΑ, χτύπησε τις τράπεζές της. Οι τράπεζες, λοιπόν, οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες είχαν μεγάλες ζημίες, χρειάστηκε να παρέμβει το κράτος για να τις στηρίξει και τέλος πάντων για να μπορέσει να επιβιώσει το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να μην καταρρεύσει, οδηγώντας και την αμερικανική οικονομία σε βαθύτατη καταστροφή. Το έκανε αυτό η κυβέρνηση η αμερικανική και παρόμοια πράγματα έκαναν και άλλες κυβερνήσεις του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας. Και έτσι έκανε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από κανένα διάστημα. Και το έκανε αυτό, σας το τονίζω αυτό, δεν θα πω πολύ βαθιά σε αυτό, αλλά σας το τονίζω για να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε. Το έκανε αυτό η κυβέρνηση αμερικανική, τυπώνοντας χρήμα. Η κύρια πηγή ισχύως των μεγάλων κυβερνήσεων, των μεγάλων χωρών αυτή τη στιγμή, είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας. Το δολάριο στην περίπτωση των ΗΠΑ, που είναι και το χρήμα που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Η δημιουργία, η εκτύπωση, για να το πω λαϊκά, δεν ακριβώς εκτύπωση, αλλά το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε. Η εκτύπωση δολαρίων από πλευράς κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ την τελευταία 20ετία είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Τα ποσά είναι γιγαντιαία. Δημιουργία ρευστότητας δηλαδή. Αυτό έγινε καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτείναξε το δανεισμό της. Δανείστηκε δηλαδή η ίδια έναν τεράστιο όγκο δανεισμού εκδίδοντα ομόλογα. Τα περίφημα αυτά ομόλογα που αγοράζει όλος ο κόσμος. Και αγοράζουν και οι χωρίως στις ΗΠΑ. Από τη μια μεριά λοιπόν η Αμερικανική κυβέρνηση επέκτηνε το δανεισμό της για να στηρίξει το σύστημα εκδίδοντας ομόλογα. Από την άλλη η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αγόραζε ομόλογα εκδίδοντας χρήμα. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας ποταμός, ωκεανός ρευστότητας για ένα διάστημα, ο οποίος και επέτρεψε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ αλλά και το παγκόσμιο σύστημα να ξελασπώσει από εκείνη την μεγάλη κρίση. Η πραγματική οικονομία όμως δεν κινήθηκε έτσι. Δεν είχαμε δηλαδή αντίστοιχα φαινόμενα τέλος πάντων ευρωστίας ή τέλος πάντων ικανής αλλαγής στην πραγματική οικονομία. Εκείνο που συνέβη στην πραγματική οικονομία ήταν χωρίς, δεν υπήρχε αντίκρισμα, δεν είχαμε ένα προς ένα δηλαδή αντιστοίχηση με αυτό που γινόταν με την έκδοση χρήματος κτλ. Και αυτό φάνηκε όταν χτύπησε η κρίση της πανδημίας 10 χρόνια αργότερα. Γιατί για πρώτη φορά είχαμε εκτείναξη του πληθωρισμού. Και ο λόγος που είχαμε την εκτείναξη του πληθωρισμού ήταν επιχείρησαν ξανά οι ΗΠΑ να εκδώσουν χρήμα και εξέδωσαν πάρα πολύ χρήμα, αλλά τη φορά αυτή ανέβηκαν τιμές. Βρέθηκαν λοιπόν λόγω της αδυναμίας παραγωγής. Βρέθηκαν λοιπόν οι ΗΠΑ σε μια πολύ δύσκολη θέση και μπήκαμε στην περίοδο αυτή που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, ανόδου των επιτοκίων και περιορισμού της ζήτησης για να πέσει ο πληθωρισμός, ο οποίος δεν πέφτει εκεί που θα τον ήθελαν οι μεγάλες κυβερνήσεις, παραμείνει, είναι επίμονος. Είναι επίμονος και συνεχίζει να παρουσιάζει μόνιμα προβλήματα για τις μεγάλες κυβερνήσεις. Αυτή είναι εν ολίγης η κίνηση σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Όλο αυτό το πράγμα που σας περιγράφω είναι απόρρια της παραγωγικής εξασθένησης των ΗΠΑ. Δεν θα γινόταν δηλαδή έτσι αν οι ΗΠΑ, η δομή της οικονομίας τους, δεν είχε εξασθενήσει χωρίς προηγούμενο στην ιστορική τους πορεία. Αυτή είναι η βασική αδυναμία των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ παράγουν γύρω στο 10% της παγκόσμιας

0: και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα των ΗΠΑ τη στιγμή αυτή. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουν ως κυβέρνηση και ως χώρα. Ποιος βγήκε ωφελημένος όσον αφορά την παραγωγική δυνατότητα? Προφανώς η Κίνα, προφανώς η Ινδία, η Βραζιλία και μια σειρά άλλων μεγάλων χωρών, κυρίως στην Ασία. Εμφανίστηκαν λοιπόν μεγάλοι ανταγωνιστές των ΗΠΑ, καθώς η δικιά τους παραγωγική ισχύς εγχωρίως δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε παλιότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ λοιπόν, και αυτό προσπαθούν να αντιστρέψουν.
1: Ναι, και αυτό λέω, πώς δοκούν μέσω της επιθετικότητας αυτής να το αντιστρέψουν?
0: Δεν υπάρχει ερμός. Δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει ερμός, ούτε στρατηγική. Δεν υπάρχει...
1: Ξέρετε γιατί επιμένω, κύριε Λαπαβίτσα? Γιατί θέλω να καταλάβω, σαν απλή πολίτης, έτσι. Θέλω να καταλάβω λοιπόν ότι από το 8 που ξεκινήσαμε τις μεγάλες θυσίες, θυσιάσαμε την οικονομία μας και ως χώρα μιλάω τώρα, αλλά νομίζω αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς λαούς. Τώρα θυσιάζουμε συνέχεια τους συμμάχους μας, παραδοσιακούς συμμάχους, από τους Παλαιστίνιους μέχρι και το Ιράν και δεν ξέρω ποιους άλλους. Το ίδιο το διεθνές δίκαιο. Μιλάω για την περίπτωση της Βενεζουέλας και τη δήλωση Μητσοτάκη, που όπως θα την γνωρίζετε σίγουρα. Όλες αυτές οι θυσίες λοιπόν, τελικά γιατί γίνονται?
0: Δεν
1: ο κόσμος ελπίζει ότι τέλος πάντων, ναι, μπορούμε να το ελπίζουμε πραγματικά αυτό? Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, με τις πολιτικές που γίνονται, όχι, κυρία Καλέβα, δεν μπορούμε να το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα. Δηλαδή, από εκεί που κυριαρχούσαν παγκοσμίως και ήταν ο κύριος πόλος και ο μόνος πόλος, ίσως πολιτικά και γεωπολιτικά στον πλανήτη, με τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία για ένα διάστημα, τώρα βρίσκονται σε μια κατάσταση σχετικής παραγωγικής αδυναμίας, αυτό που σας περιέγραψα, και εκτόξευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διόγκωσης του. Απέναντι τους έχουν μια σειρά οικονομιών που έχουν ισχυρή παραγωγική βάση, δεν έχουν όμως την χρηματοπιστωτική ισχύ που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν ξανά την κυριαρχία τους. Έχουν καταλάβει όλες τις κυβερνήσεις οι Αμερικανικές, δεν είναι θέμα Τραμπ αυτή τη στιγμή, και ο Μπάιντεν ήταν ίδιος, ακόμα και οι προηγούμενοι, και ο Ομπάμα ήταν παρόμοιος. Έχουν καταλάβει οι Αμερικανικές κυβερνήσεις ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνανε προηγουμένως, προσπαθούν να επιβάλλουν ξανά την κυριαρχία τους. Χρησιμοποιούν ό,τι μέσα έχουν στη διάθεσή τους, αλλά δεν υπάρχει κεντρική στρατηγική που να βγάζει νόημα τη στιγμή αυτή. Και αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Θα σας το πω κι αλλιώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο ηγεμόνας για πολλά χρόνια. Και στην Ελλάδα ζήσαμε για δεκαετίες με την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηγεμονικής δύναμης. Ο ηγεμόνας είναι μια πολύ περίεργη, δύσκολη και λεπτή συνθήκη στα γεωπολιτικά. Η ηγεμονική δύναμη είναι ηγεμονική γιατί επιτρέπει στις άλλες δυνάμεις να έχουν και αυτές κάποιο όφελο. Κάποιο όφελος. Να κινούνται και να έχουν και κάποιο περιθώριο κίνησης μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο ηγεμόνας. Αυτό τον κάνει ηγεμόνα. Και για πολλά χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι λειτουργούσαν. Έβαζαν τους κανόνες και οι άλλες δυνάμεις, οι υποδέστερες, λειτουργούσαν κατά την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν υπάρχει αυτό πια. Καθώς συνειδητοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι χάνουν την παραγωγική τους ισχύ, άρχισαν να συμπεριφέρονται ως ο μεγαλύτερος και πιο επιθετικός παίκτης. Ο βαρέων βαρών πυγμάχος, για να σου το πω αλλιώς, που αντιμετωπίζει τους πυγμάχους των ελαφρώτων βαρών. Δεν είναι δηλαδή. Και να μπαίνει στο ριν και να λέει θα σε σκοτώσω αν δεν κάνεις αυτό που λέω. Δεν είναι αυτό ο ηγεμόνας, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό απλώς είναι ένας μεγάλος επικίνδυνος παίκτης. Και αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Οι πόλεμοι που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η επιθετικότητα που δείχνουν, είναι μια χωρίς φραγμούς και χωρίς ηθική διάσταση, υπεράσπιση ορισμένων στενών συμφερόντων χωρίς όμως στρατηγική κατεύθυνση. Σε επαναλαμβάνω. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ζούμε.
1: Με φέρουν αυτά που μας είπατε και στην επόμενη ερώτηση. Μαζί με τα βασικά στοιχεία της κατάστασης που ζούμε, έχουμε και ορισμένες παράπλευρες, να

0: χρησιμοποιήσω την πολύ συνηθισμένη έκφραση της εποχής, καταστάσεις. Είχαμε λοιπόν και την αποχώρηση παραδείγματος χάρη των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚΣΥ, έτσι. Και κατά πολλούς αναλυτές διαβάζουμε στην διεθνή ειδησιογραφία και βιβλιογραφία ότι όλο αυτό είναι αμφίδρομο στο τι θα φέρει. Σίγουρα ωστόσο σηματοδοτεί, πώς να το πει κανείς, και μια καινούργια σκοπιά από ορισμένες τουλάχιστον χώρες που βλέπουν τον εαυτό τους να παίζει και σαν αυτόνομος παίχτης με απρόσμενες πολλές φορές συνέπειες. Εσείς τι νομίζετε ότι θα σηματοδοτήσει και αυτή η αποχώρηση, αλλά και γενικότερα μια κατάσταση που οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είπατε και εσείς, η έλλειψη ηγεμόνα και άρα και κανόνων τελικά, πάμε σε μια τέτοια εποχή και τι σημαίνει αυτή η εποχή?
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα εκεί πάμε. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχουν. Αυτοί οι κανόνες πλέον έχουν μπει στο περιθώριο και ο λόγος είναι αυτός που αναφέραμε και προηγουμένως. Για να σας το πω και λίγο πιο δομικά, όπως το κουβεντιάσαμε, οι χώρες που εμφανίζονται ως ανταγωνιστές των ΗΠΑ θέλουν να έχουν λόγο σε ακριβώς αυτούς τους κανόνες. Δηλαδή, οι κανόνες που έβαλαν οι ΗΠΑ προηγουμένως δεν ικανοποιούν τις χώρες αυτές. Θέλουν και αυτές ένα λόγο στη διαμόρφωση των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου και θέλουν και λόγο στη διαμόρφωση των κανόνων του παγκοσμίου χρήματος. Και αυτό οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να το δεχτούν, γιατί αυτό θα είναι πραγματικό πλήγμα για την ισχυρή θέση που έχουν, έστω και αν δεν είναι ηγεμονική πλέον. Αλλά για να το πάμε τώρα και στον κόλπο. Οι ηγεμονικές χώρες της εποχής μας, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και αν η θέση τους είναι σε αμφισβήτηση, δεν χρειάζονται αποικίες σήμερα. Έχει πολύ κόσμο που νομίζει ότι υπάρχει αποικιοκρατική πολιτική. Δεν υπάρχουν αποικίες σήμερα. Δεν υπάρχουν, αλλά είναι μικρό κομμάτι της παγκόσμιας ζωής. Οι μεγάλες χώρες και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν έλεγχο, αποσπούν πλεόνασμα, επιβάλλουν αυτό που θέλουν, χωρίς να χρειάζεται να έχουν αποικίες ή άμεση διοικητική δομή που να κατευθύνει τις τύχες κάποιας άλλης χώρας. Αυτό που θέλουν το πετυχαίνουν με έμεσους τρόπους και το πετυχαίνουν με οικονομικούς τρόπους κυρίως. Κυρώσεις, με το ρόλο των μεγάλων εταιριών και ούτω καθεξής. Ο στρατός βέβαια και η στρατιωτική ισχύς είναι και αυτός, η στρατιωτική ισχύς είναι απαραίτητο στοιχείο όλης αυτής της κατάστασης. Δεν μπορείς δηλαδή μόνο με οικονομικά μέσα να κατευθύνει τις τύχες του κόσμου, πάντα χρειάζεται να έχεις και τα όπλα. Και αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες το ξέρουν πολύ καλά και έχουν το μεγαλύτερο στρατό και τις μεγαλύτερες δαπάνες παγκοσμίως. Ο στρατός τους όμως δεν τους είναι απαραίτητος για να ελέγχουν εδάφη, για να προστατούν εδάφη. Αυτό που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο πράγματα όσον αφορά το στρατιωτικό και τον έλεγχο. Χρειάζονται βάσεις και έχουν 100 βάσεις παγκοσμίως, δηλαδή έχουν ένα δίκτυο βάσεων που ελέγχει την υδρόγειο. Και αυτό είναι και η μεγαλύτερη, η πιο κοστοβόρα στρατιωτική δραστηριότητα που έχουν εκεί πάντα περισσότερα λεφτά για δαπάνες των ΗΠΑ, στη συντήρηση των βάσεων. Mm-hmm. Και δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, μέσω των βάσεων επίσης ελέγχουν ορισμένες κεντρικά σημεία του πλανήτη. Τα σημεία των ροών δηλαδή. Ελέγχουν τα σημεία από όπου πρέπει να περάσει το παγκόσμιο εμπόριο, τα σημεία από όπου πρέπει να συγκεντρωθεί η παγκόσμια ροή πληροφορίας, τα σημεία όπου να συγκεντρωθούν οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στο διαδίκτυο να κινείται. Και για το παγκόσμιο εμπόριο τα σημεία αυτά είναι προφανή. Είναι τα στενά στην νότια θάλασσα της Κίνας, είναι το Σουέζ, το Γιβραλτάρ και φυσικά είναι το Ορμούζ και το Μπάβ ελ Μαντέμ. Αυτά είναι σημεία κεντρικής σημασίας για τις ΗΠΑ. Απόλυτη σημασία. Δεν χρειάζονται αποικίες, αυτά όμως πρέπει να τα ελέγχουν. Και αυτό είναι φανερό από το πώς αντιδράει ο κύριος Τραμπ μέχρι τώρα. Αυτοί που νομίζουν ότι τελείωσε ο πόλεμος και το Ιράν επέβαλε αυτό που θέλει στο Ορμούζ, δεν το έχουν σκεφτεί καλά. Δεν τελείωσε ακόμα. Δεν πρόκειται οι ΗΠΑ να δεχτούν έλεγχο των στενών του Ορμούζ από το Ιράν χωρίς να έχουμε περαιτέρω πόλεμο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα έχουμε και άλλους πολέμους, θα έχουμε και άλλη ένταση, θα έχουμε και άλλες εκρήξεις στην περιοχή, γιατί τα στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα κεντρικά σημεία της παγκόσμιας οικονομίας και αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το ελέγχουν, γιατί από εκεί περνάει το πετρέλαιο και ένα σωρό άλλα προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι κεντρική σημασία ζήτημα. Τώρα, αν πούμε λίγο πιο στενά και δούμε τι γίνεται ακριβώς στον κόλπο, Θα δούμε δύο. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Από τη μεριά είναι το Ιράν. Το Ιράν είναι ιστορικά ο μεγάλος παίκτης του κόλπου. Το λέμε, δεν το λέμε περσικό τον κόλπο χωρίς λόγο. Είναι όντως περσικός. Αυτή είναι μεγάλη χώρα. Του κόλπου. Από την άλλη μεριά.
0: Και από έχουμε μια σειρά. Και από ιστορία και από ένα σωρό λόγους, έτσι.
1: Από η ιστορία, την πληθυσμιακή σύνθεση, γεωγραφία. Το Ιράν είναι μια χώρα που έχει βουνά, πεδιάδες, σκυλάδες. Αυτή είναι μια έρημος, για να συνεννοούμαστε και όλα. Δηλαδή, άμμος και έρημος. Η άλλη πλευρά, λοιπόν, του Περσικού κόλπου είναι μια σειρά επιτοπίες των αραβικών χωρών, οι οποίες ιστορικά ήταν ασήμαντες. Μικρά χωριά, που οι κάτοικοι ήταν ψαράδες, και βγάζαν μαργαριτάρια. Αυτό ήταν οι πλευρές εκείνες. Πάφτωχοι και χαμηλού, ας πούμε, με χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο γενικά δεν είχαν. Δηλαδή πολλοί δεν είχαν γράμματα, δεν είχαν τέχνες, δεν είχαν τρόπα. Δεν ήταν και το κέντρο του αραβικού κόσμου. Η περιοχή εκείνη, η απέναντι πλευρά του Περσικού δηλαδή, έγινε σημαντική όταν πήγαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές. Οι Βρετανοί ήταν αυτοί που τους κάνανε κεντρικό στοιχείο. Η υποχώρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέτρεψε σε ακόμα μεγαλύτερη παρουσία των δυτικών δυνάμεων μέσω του στόλου τους. Τους Βρετανούς τους αντικατέστησαν οι Αμερικανοί. Η πλευρά λοιπόν εκείνη του Περσικού κόλπου, η δυτική πλευρά, είναι μια πλευρά η οποία είναι απολύτως ελεγχόμενη από τους Αμερικανούς. Οι μοναρχίες αυτές του κόλπου είναι ψεύτικα καθεστώτα, δεν έχουν πραγματική βάση. Είναι φτιαγμένοι, πατάνε πάνω στο πετρέλαιο, είναι σε πλήρη συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις, έχουν αμερικανικές βάσεις και ούτω καθεξής, και η πληθυσμιακή του σύνθεση είναι τελείως στιγμητή. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ίσως δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, χώρες όπως το Κατάρ ή όπως το Ντουμπάι, ο πληθυσμός τους είναι 90% ξένος. Είναι άνθρωποι που έχουν πάει από όλα τα μέρη του κόσμου, και οι οποίοι ζουν σε μια πόλη ή σε μια ευρύτερη περιοχή που από μόνη της δεν μπορεί να το συντηρήσει αυτό. Εάν δεν υπάρχουν οι ροές εισοδήματος που γεννάει το πετρέλαιο, θα καταρρεύσουν μια ανοιχτή οι περιοχές αυτές. Εκεί λοιπόν υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες. Δεν είναι όλες οι περιοχές της αραβικής πλευράς του κόλπου ίδιες. Δεν συμφωνούν. Υπάρχουν παλιές και αρχαίες διαμάχες και μεταξύ τους. Μία από αυτές είναι ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία αναφέρατε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ. Γιατί ο ΟΠΕΚ ελέγχεται από τη Σαουδική Αραβία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν το θέλουν αυτό. Τώρα, για να μην μπούμε πολύ βαθιά και μπούμε σε λεπτομέρειες μεγάλες, η διαμάχη μεταξύ τους ξεκίνησε από τον πόλεμο που μαζί και χώρια κάνανε κατά της Ιεμένης. Η Ιεμένη είναι σύμμαχος του Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπλέκει το πράγμα. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι κατεξοχήν σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτών και δεν θέλουν αυτό που προσπαθούν να κάνουν η Σαουδική Αραβία, δηλαδή να δημιουργήσει μια κάπως πιο ανεξάρτητη κατάσταση όσον αφορά τον έλεγχο του πετρελαίου. Γι' αυτό φύγανε. Είναι κίνηση που δείχνει τελική κατάρρευση του ΟΠΕΚ, δεν μπορεί πλέον να ασκήσει αυτό που ασκούσε παλιότερα, αλλά δείχνει και τις στριβές και τις εντάσεις που υπάρχουν στις μικρές αυτές μοναρχίες, τα ψεύτικα αυτά καθεστώτα του κόλπου. Να ξέρετε ότι αν ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται για μεγάλη επέμβαση ξανά. Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν προς αυτό. Η συγκέντρωση δυνάμεων δηλαδή είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Εάν ξεσπάσει τέτοια κατάσταση, αν δηλαδή επιτεθούν ξανά οι Αμερικανοί, δεν είναι καθόλου απίθανο τα καθεστώτα τα αραβικά του κόλπου να καταρρεύσουν εν μια νυχτή. Θα τα χτυπήσουν οι Ιρανοί, να ξέρετε. Θα τα χτυπήσουν. Και θα τα χτυπήσουν με σκληρό τρόπο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, και εκεί η κατάρρευση μπορεί να είναι ταχύτατη, να ξέρετε. Ταχύτατη. Δεν υπάρχει βάση στα καθεστώτα αυτά.

0: στις κεντρικές χώρες. Η δυσαρέσκεια, ένα είδος δυσανεξίας δηλαδή των λαών της Ευρώπης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της είναι χωρίς προηγούμενο. Όλοι συνειδητοποιούν ότι δεν έχει κατεύθυνση αυτό το πράγμα και κινείται με τρόπο εξαιρετικά αρνητικό. Να σας το κάνω και συγκεκριμένο για να μην νομίζει ο κόσμος ότι τέλος πάντων είναι ιδεολογικό αυτό που λέω. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν είναι πολιτικός τρίτης κατηγορίας. Είναι παράλληλα εξαιρετικά αυταρχική. Έχει συγκεντρώσει μια σειρά εξουσιών στα χέρια της χωρίς να την έχει εκλέξει κανείς. Μιλάμε για πλήρη παράκαμψη οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία. Ναι. Έχει συγκεντρώσει λοιπόν μια σειρά εξουσιών χωρίς προηγούμενο στα χέρια της. Περιβάλλεται από.
1: Ναι. Όχι, λέω κάπου καμιά φορά όμως θυμίζει την παλιά γελιογραφία, δεν ξέρω αν την έχετε δει, με τον Παπαδόπουλο και τα πολλά καπέλα, έτσι, γιατί και αυτός είχε μαζέψει όλα τα υπουργεία πάνω.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε μια πολιτικό η οποία είναι, όπως σας είπα, τρίτης κατηγορίας, έχει ένα σωρό σκιές απάνω της για διαφθορά, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω γι' αυτό, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όταν ήταν υπουργός άμυνας στη Γερμανία. Έχει μαζέψει στα χέρια της μια σειρά. Χωρίς προηγούμενο, δηλαδή ισχυρότατος έλεγχος που ασκεί μέσα στη γραφειοκρατία. Αλλά να ξέρετε ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελών έχει και αυτή αλλάξει άρδιν κάτω από την αιγίδα της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες έχουμε ένα μηχανισμό, όσο είναι 40-50 χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι είναι επί το πλείστον ανατολικό Ευρωπαίοι, καριερίστες. Δεν υπάρχει για αυτούς όλο αυτό το ιδεολογικό της, το ιδεολόγημα της, ξέρετε αυτό, της ενιαίας Ευρώπης και της Ευρώπης και αυτά δεν είναι, στους αυτά δεν περπατάνε, να ξέρετε. Αυτά είναι της Δυτικής Ευρώπης αφηγήματα. Αυτοί κοιτάνε καριέρα, όσοι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Κοιτάνε καριέρα. Ναι, αυτό. Αυτοί λοιπόν απαρτίζουν αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Αυτός ο μηχανισμός είναι που παίρνει αποφάσεις και βγαίνει και μιλάει στο όνομα της Ευρώπης, να το ξέρετε. Δεν είναι καν δηλαδή αυτό που είχαμε πριν από 15 χρόνια. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και ταυτόχρονα, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε μια σειρά πολιτικών ηγετών, οι οποίοι δεν ξέρει κανείς πώς να τους χαρακτηρίσει. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν έχω λόγια για να περιγράψω αυτό το οποίο. Δεν ξέρει κανείς. Πώς θα το χαρακτηρίσει όλο αυτό το πράγμα, τι είδους πολιτική είναι αυτή, τι είδους. Δηλαδή, και να σκεφτείτε ότι αυτές είναι οι μεγάλες χώρες που κάποτε αποφάσισαν για τις τύχες του κόσμου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που αποφασίζουν το τι θα κάνει η Γερμανία, τι θα κάνει η Γαλλία, τι θα κάνει η Βρετανία, που τώρα πια δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παραμένει στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τα εγγόνια κάποιων που αποφάσισαν τι θα κάνει ο κόσμος. Και λες τώρα, είναι δυνατόν, είναι. Αυτή είναι η μεγάλη κατάσταση αδυναμίας που σας είπα και πριν ξεκινώντας, αντανακλάθηκε στο πολιτικό προσωπικό, το οποίο στην Ευρώπη δεν υπάρχουν λόγια να το χαρακτηρίσει κανείς. Είναι 25η κατηγορίας όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό αντανακλάται και στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ευρώπης. Δεν είναι δηλαδή δεν είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Η Ευρώπη είναι η πλέον αδύναμη περιοχή του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας. Η αναπτυξιακή της δυναμική είναι εξαιρετικά χαμηλή. Το παραγωγικό της δυναμικό είναι πολύ αδύναμο, γιατί η βιομηχανική της υποδομή είναι κυρίως η Γερμανία και η Ιταλία. Εκεί είναι η βιομηχανική υποδομή της Ευρώπης. Οι άλλες έχουν εξαφανιστεί στην ουσία. Οι Γερμανοί έχουν μια βιομηχανική υποδομή η οποία είναι τις προηγούμενες εκατοταετίες. Δηλαδή παράγουν αυτοκίνητα, χημικά προϊόντα και εργαλειομηχανές. Αλλά αυτό δεν είναι η αιχμή του δόρατος στην σύγχρονη τεχνολογία. Και άρα η οικονομία τους δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Όταν η οικονομία της Γερμανίας δεν πηγαίνει καθόλου καλά, δεν πηγαίνει καμία οικονομία καλά της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν πολιτικό κενό, οικονομική αδυναμία και κοινωνική δυστοκία. Γιατί οι εισοδηματικές και διαφορές πλούτου είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ευρώπη πια. Αυτή είναι η κατάσταση της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη παρουσιάζει την εικόνα της πλήρως αποτυχημένης συνένωσης κρατών.

0: κρατών. Με ακριβώς τον αντίθετο από αυτό που περιμένανε όσοι φτιάξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα εμφανιστεί ως μια μεγάλη δύναμη που θα παρέμβει και θα κάνει. Είναι τελείως ασήμαντη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν την παίρνει υπόψη της. Και φαίνεται αυτό στα μεγάλα γεγονότα.
1: Το τελευταίο τον κύριο Λαπαβίτσα, πώς θα μπορούσατε να αξιολογήσετε τις κορώνες, να το πω έτσι, τις εξαγγελίες τέλος πάντων ότι ο Ευρωπαϊκός Στρατός που εμείς θα αντικαταστήσουμε και στην Ουκρανία την ΣΥΠΑ και δεν ξέρω τι και η σύγκριση με τη Ρωσία που προαγγέλλεται κλπ.
0: Εδώ τώρα πηγαίνουμε από το επικίνδυνο στο γελίο. Το επικίνδυνο είναι ότι όσο βαθαίνει αυτή η αποτυχία που σας περιέγραψα, τόσο πιο έντονη γίνεται η στροφή προς το μιλιταρισμό και την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών της Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, των χωρών της Ευρώπης, και θα ξαναγυρίσω αυτό, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στρατός και δεν πρόκειται να υπάρξει. Αλλά τόσο πιο πολύ πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυτό σημαδίζει με ένα ακραίο αντιρωσικό μένος, το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσει κανείς. Υπάρχει μια, δεν ξέρω, χάνει κανείς τα λόγια του για να το περιγράψει. Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι υπάρχει κόσμος που μπερδεύεται. Η Ρωσία η σημερινή δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Έχει πολύ κόσμο που μπερδεύεται από αυτό. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα τη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Η Ρωσία έχουμε, το οποίο είναι ένα κράτος, το οποίο το πούμε είναι αυτό που είναι. Αλλά το αντιρωσικό μένος στη Γερμανία, στη Βρετανία και στη Γαλλία είναι χωρίς προηγούμενο. Τυφλώνει, δηλαδή.
1: Ξεπερνάει, φοβάμαι, δεν ξέρω, έτσι νομίζω που είτε και εσείς, ακόμα και το ψυχρού πολέμου το αντισοβιετικό.
0: Δεν υπάρχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Το καιρό του ψυχρού πολέμου υπήρχε αντιπαλότητα και εχθρότητα προς τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά υπήρχε και σεβασμός και υπήρχε και συνέστηση ότι...
1: Και κάποια αλληλεπίδραση μερικές φορές, ναι.
0: Και βεβαίως, αλληλεπίδραση και αντίληψη του κινδύνου και σεβασμός του αντιπάλου. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Είναι εντυπωσιακό και αυτό είναι ένδειξη από μόνο του της έλλειψης πολιτικού βάρους όσον αφορά τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι όταν είσαι ηγέτης με τον τρόπο που μιλούν και αντιμετωπίζουν τη Ρωσία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχουν συνέστηση του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα αποχρωσμό όσον αφορά την ιδεολογική συγκρότηση της ηγεσίας της Ευρώπης, η οποία στην περίπτωση των Βαλτικών χωρών και πια έχουμε φτάσει στα όρια του γελίου. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει όσον αφορά το αντιρωσικό μένος. Αλλά η κίνηση προς τον μιλιταρισμό και τη στρατιωτικοποίηση των χωρών της Ευρώπης είναι εμφανής. Υπάρχει παντού, υπάρχει στη Γερμανία κτλ. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα της οικονομίας τους? Όχι. Δεν υπάρχει λύση τέτοια. Έχει κόσμο που μπερδεύεται. Νομίζω ότι, ότι δαπανώντας χρήματα για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, η Ευρώπη θα ενισχύσει την οικονομία της.
1: Το έχουν χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα αυτό, κύριε Λαπαβίτσα, η πολιτική της.
0: Είναι σφάλμα αυτό. Ναι. Είναι λάθος. Δεν αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη ζήτησης. Είναι ότι η δομή της οικονομίας της είναι τελείως στρεβλή. Ότι ο παραγωγικός στιστός, κυρίως στη Γερμανία, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και ότι μεγάλες χώρες της Ευρώπης δεν έχουν βιομηχανική υποδομή. Όπως η Γαλλία και όπως η Βρετανία. Έχουν καταστρέψει τη βιομηχανική τους υποδομή. Δεν υπάρχει στην ουσία βιομηχανική υποδομή στις μεγάλες αυτές χώρες. Η τόνωση της ζήτησης και ο στρατιωτικός εξοπλισμός δεν φτάνει γι' αυτό. Θα σας το κάνω συγκεκριμένο για να μην νομίζετε. Η Βρετανία αυτή τη στιγμή, που είναι μία από τις χώρες που θέλει να επανεξοπλιστεί και να δαπανίσει χρήματα και να κάνει, για να φτιάξει ξανά σοβαρό ναυτικό, γιατί δεν έχει, ή για να φτιάξει σοβαρές δυνάμεις ξηράς, θα πρέπει να αρχίσει να παράγει όπλα, να παράγει δηλαδή πλοία και να παράγει άρματα μάχης. Με ποιο ακριβώς ατσάλι θα το κάνει αυτό? Η βιομηχανία που τέλος πάντων χάλιβα της Βρετανίας είναι παντελώς ασήμαντη. Καλό σας είμαι. Το Ιράν παράγει πολλαπλάσιο χάλιβα από την Βρετανία αυτή τη στιγμή. Το Ιράν. Ναι. Αντιλαμβάνεστε την αλλαγή, δηλαδή. Είναι, η Ευρώπη λοιπόν χρειάζεται ανάταξη της οικονομίας της εκβάθρων, όχι απλώς ζήτηση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, το βλέπει κανείς. Γιατί αυτό απαιτεί κοινωνική αλλαγή, όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται μόνο με τα λόγια. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο δομικό πρόβλημα στην Ευρώπη, το οποίο είναι και πολιτικό πρόβλημα, το οποίο είναι και κοινωνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι η περιοχή του πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας με τη μεγαλύτερη κρίση αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και τη χώρα μας, επηρεάζει και μια σειρά άλλων χωρών.
1: Μια και λέτε επηρεάζει και τη χώρα μας, για να έρθουμε λοιπόν και στην Ελλάδα, την τραγωδία της Ελλάδας, να το πω, τη φαρσοκομωδία, να το πω, όπως και να το πω, δεν ξέρω τι ακριβώς ταιριάζει. Να πούμε λοιπόν για την Ελλάδα. Τι προοπτικές έχει.
0: Ναι, οι προοπτικές της, ναι. Κοιτάξτε, η χώρα μας πέρασε μια τεράστια κρίση την προηγούμενη δεκαετία, όπως γνωρίζουμε, η οποία ξεκίνησε στην ουσία το 2008, αυτό το μεγάλο χρονικό τέτοιο σημείο που σας ανέφερα και πριν, αλλά βέβαια στη χώρα μας έγινε πολύ έντονο το 2010-2011 κτλ. Πέρασαμε λοιπόν μια τεράστια κρίση, η οποία έφερε τα πάνω κάτω. Και όταν λέμε έφερε τα πάνω κάτω, δηλαδή χάσανε οι άνθρωποι τη δουλειά τους, οι οικογένειες καταστράφηκαν, οι επιχειρήσεις κλείσανε, φύγαν στο εξωτερικό, ήρθε η κοινωνία σε μια κατάσταση την οποία δεν την είχε ξαναγνωρίσει για δεκαετίες. Επήλθε μια λύση. Αυτή που επήλθε μετά από πολιτικές επιλογές και μετά από κυβερνήσεις που αλλάξανε. Η λύση αυτή στην ουσία που επήλθε είναι λύση που προτίμησαν και επέβαλαν οι ξένοι δανειστές σε συνεργασία με το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τους μεγάλους επιχειρηματίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θέλανε τομές και αλλαγές, θέλανε στην ουσία να λυθεί το πρόβλημα της κρίσης μέσω των αποφάσεων των δανειστών. Με ελάχιστες υποχωρήσεις από πλευράς δανειστών έγινε αυτό. Με ελάχιστες. Στην ουσία επέβαλαν ακριβώς αυτό που θέλανε. Και μπήκαμε στην πορεία την οποία μπήκαμε από το 2015 και μετά. Όσοι είχαν συνέστηση του τι συνέβαινε, καταλάβαιναν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά το είπα, το είχα πει σε όλους τους τόνους, το έχω γράψει, δεν τα άκουγε κανένας, αλλά τέλος πάντων το έχω επαναλάβει δεκάδες φορές. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη αυτή που χρειάζεται η χώρα μας, δηλαδή, για να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής, για να ζήσει ο κόσμος καλύτερα, για να λύσει τα προβλήματά του, τέλος πάντων, και να έχει καλύτερες συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό που επέβαλε η Τρόικα στη χώρα μας, δεν πρόκειται να υπάρξει, και δεν πρόκειται να υπάρξει όχι τώρα, δεν πρόκειται να υπάρξει για δεκαετίες. Όσοι νομίζουν ότι κάτι θα συμβεί, κάπως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, με κάποιο μαγικό τρόπο η χώρα μας θα μπει σε μια πορεία ταχύρυθμης ανάπτυξης και όλα θα γίνουν καλά, επειδή θα ανασκουμποθούμε και θα βάλουμε μυαλό και όλα τα άλλα από τα φεδρά που ακούγονται από εδώ και από εκεί, δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν και σας το ξαναλέω ξεκάθαρα να το ακούσουν και όσοι ενδιαφέρονται, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Ακόμη δεν έχουμε αναπληρώσει την απώλεια προϊόντος που είχαμε μέσα στην κρίση. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό. Έχει δηλαδή 18 χρόνια. Ναι. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση, το εθνικό μας προϊόν, το κατά κεφαλή μας δημόσιο διαθέσιμο εισόδημα είναι πολύ κάτω από το 2008. Αυτό είναι και πραγματική, έχει μια πραγματική διάσταση, δεν είναι αφηρημένη η έννοια, ούτε είναι απλώς νούμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Έλληνας, ο καθημερινός άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οικογενειάρχης ή το σπίτι, η οικογένεια δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν το διαθέσιμο εισόδημά σου δεν έχει αναπληρώσει την απώλεια της κρίσης, τότε δεν μπορείς να πεις στο σούπερ μάρκετ και να ζήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχεις δηλαδή την αγοραστική δύναμη που χρειάζεται για να θέλεις να πάρεις τα αγαθά που σου είναι απαραίτητα για να ζήσεις όπως αυτό μας συμβαίνει. Και βεβαίως αυτό είναι και πηγαίνει με τα μακροοικονομικά στοιχεία. Η ανάπτυξη της περίοδου Σαμαρά, όταν ήταν στα πράγματα ο κύριος Σαμαράς, ήταν γύρω στο 1,9 ετησίως, 1,8, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Η ανάπτυξη περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,4. Ο κύριος Μητσοτάκης το πήγε στο 1,9. 2,1 στην πραγματικότητα, λίγο παρακάτω. Αυτό είναι γύρω στο 2%. Και αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης υποφελήθηκε από το μεγάλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την εισρωή κεφαλαίων, αυτών των κεφαλαίων, μέσω του προγράμματος Ευρώπη Νέα Γενιά, το οποίο τελειώνει. Τελειώνει, δηλαδή φτάσαμε στα τελευταία του. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε αυτή την στοιχειώδη ανάπτυξη. Αλλά και 2% να είναι, όπως καταλαβαίνετε, με 2% ανάπτυξη της ΥΟΣ, δεν πρόκειται να αναπληρώσουμε την απώλεια για πολλά χρόνια ακόμα. Ταυτόχρονα, η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί, η ανισότητα του πλούτου έχει επίσης αυξηθεί, έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα λεπτό στρώμα στην κορυφή της κοινωνίας, το οποίο τα βγάζει πέρα. Τα καταφέρνει. Είναι ένα στρώμα το οποίο έχει αυτές τις άκρες που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και στην οικονομία που έχουμε και επίσης έχει προσόδους. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης το οποίο αποσπά προσόδους. Δεν είναι μεγάλο το στρώμα αυτό, είναι όμως επαρκές και έχει λόγο. Το κυριότερο είναι ότι έχει λόγο. Είναι ακριβώς το στρώμα το οποίο διαμορφώνει τη δημόσια συζήτηση. Αυτό είναι το στρώμα που μιλάει. Και δημιουργεί την ψευδή εικόνα ότι τα καταφέραμε, ότι ανακάμψαμε, ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ότι η Ελλάδα έχει αναταχθεί, ότι μπήκαμε σε μια άλλη πορεία και αυτά τα διάφορα που εσείς ως δημοσιογράφος τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι, τα ακούει κανείς αυτά και μετά βλέπει να βγαίνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνουν ότι έχουμε χαμηλότερο δημόσιο διαθέσιμο εισόδημα από τη Βουλγαρία. Και λες, πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό.
1: Και αυτά τα στοιχεία, να μην ξέρεις, όπως λέτε και εσείς στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, η τεράστια στεγαστική κρίση για την οποία ήθελα και να σας μιλήσω και να κλείσουμε με αυτήν, ναι, που αντιμετωπίζει, ναι, τουλάχιστον η Ελλάδα, πόσο είναι σχετική με όλα αυτά και έχει κάποια προοπτική, τα νέα παιδιά δηλαδή. Είναι ένας βασικός λόγος που χάνουμε τους νέους ανθρώπους, κύριε Λαπαβίτσα, αυτός.
0: Κοιτάξτε, η οικονομία που φτιάξαμε στην Ελλάδα από το 2015 και μετά είναι κακέκτυπο της οικονομίας που είχαμε όταν μας χτύπησε η κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν άλλαξαν οι δομές της. Αυτό που άλλαξε ήταν ότι οι τράπεζες που ήταν ισχυρές μέχρι το 2008 και είχαν μια προοπτική να μπουν στη Μέση Ανατολή, να μπουν στα Βαλκάνια, να γίνουν ο μεγάλος τραπεζικός παράγων της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν αποτύχει. Δεν το πέτυχαν αυτό. Το μόνο κομμάτι του ελληνικού κεφαλαίου το οποίο παραμένει με διεθνείς αξιώσεις είναι το εφοπλιστικό. Αυτό είναι το ελληνικό κεφάλαιο, το οποίο έχει λόγο.
1: Ήταν, είναι και θα είναι, έτσι.
0: Και θα είναι, ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η υπόλοιπη οικονομία που φτιάξαμε είναι μια οικονομία η οποία έχει υπηρεσίες χαμηλής παραγωγικότητας, με πολύ χαμηλό μισθό, με εργασία η οποία δεν έχει καμία προστασία. 600 ευρώ και αν θες. Είναι το μότο στην αγορά εργασίας, η οποία οικονομία πατάει σε αυτές τις υπηρεσίες και έτσι θα συνεχίσει. Ο στυλοβάτης αυτού του πράγματος είναι ο τουρισμός, ο οποίος τουρισμός από τη φύση του είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν δημιουργεί πλαίσιο για την σταθερή άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Πώς θα γίνει? Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει μέσω του τουρισμού. Δεν είναι μια δραστηριότητα που να φέρει και άλλες παράπλευρες δραστηριότητες και να ανέβει η παραγωγικότητα της εργασίας. Δεν το καταφέρνει αυτό ο τουρισμός. Καθαρίζεις δωμάτια και βάζεις πρωινά και μαζεύεις τα ρούχα των.
1: Και ανακυκλώνεις τα ίδια, τέλος πάντων.
0: Και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η οικονομία που φτιάξαμε και ταυτόχρονα αυτό το λεγόμενο real estate, το στεγαστικό. Η ιστορία κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και την οποία τόσο πολλά έλεγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν ανεδέστατη δηλαδή σε αυτό, μας το παρουσίαζε ως τεράστια επιτυχία, σε μεγάλο βαθμό πήγε ακριβώς στα ακίνητα και στα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όχι στην παραγωγή. Δηλαδή δεν είχαμε τη δημιουργία παραγωγή σε αυτό το πράγμα. Μπαίνοντας όμως εκεί και παράλληλα ταυτόχρονα με τον τουρισμό, συνέτεινε στο να δημιουργηθεί μια τεράστια στεγαστική κρίση. Να ξέρετε ότι η στεγαστική κρίση της Ελλάδας είναι πάρα πολύ περίεργη. Και είναι περίεργη γιατί οι στεγαστικές κρίσεις που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και αλλού, συνήθως πατούσαν πάνω στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, φτιαχνόταν ένας κύκλος όπου οι τράπεζες δάνειζαν, οι αγοραστές χρησιμοποιούσαν το δάνειο για να πάρουν ακίνητα. Mm-hmm. Δάνειζαν ξανά οι τράπεζες, μεγάλουν οι πίεση στα ακίνητα, ανέβαιναν οι τιμές των ακινήτων, οι τράπεζες νιώθουν ότι μπορούσαν να δανείσουν με ασφάλεια, ξαναδάνειζαν και πουλούσε μετά ένα στο σπίτι, το αγόραζε ένα άλλο, έβγαζε κάποιο κέρδος από αυτό και φτιαχνόταν ένας τέτοιος κύκλος σπέκουλας στην ουσία, στον οποίο έμπαιναν και τα εργατικά στρώματα. Το είδαμε αυτό στη Βρετανία και αλλού. Αυτό ήταν μια συνηθισμένη μορφή στεγαστικής εκτόξευσης των τιμών στέγασης. Δεν έγινε αυτό στη χώρα μας όμως, γιατί οι τράπεζες δεν δανείζουν, δεν δίνουν στεγαστικά δάνεια, δεν επεκτείνουν το δανεισμό τους. Δεν πατάει στο τραπεζικό σύστημα δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι ξένο κεφάλαιο μπαίνει στον τόπο, αγοράζει τα ακίνητα και δημιουργεί κατά τόπους εκτόξευση των τιμών σε ορισμένα επιλεγμένα σημεία των μεγάλων πόλεων. Αυτό είναι κεφάλαιο το οποίο είναι ιδιαίτερα σπέκουλα κάνουν όσοι το κάνουν αυτό. Επίσης έχουν επενδύουν τα χρήματά τους, αυτά που έχουν τις αποταμιεύσεις τους, ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης, για να ξαναφτιάξει τα σπίτια του και να τα βάλει στο Airbnb για τον τουρισμό. Και αυτό, καθώς δεν χτίζονται καινούργια σπίτια, έχει δημιουργήσει μια τεράστια πίεση στην αγορά ακινήτων, όπου τα νέα ζευγάρια, όπως είπατε και εσείς, με μισθούς των 1.000 ευρώ το μήνα, είναι αδύνατο να αγοράσουν σπίτι. Απολύτως αδύνατο. Και φτάσαμε σε σημείο το οποίο είναι.
1: Ή και να αντέξουν το ενίκιο όμως παράλληλα.
0: Ή και να αντέξουν το ενίκιο, βεβαίως. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχει σπέκουλα στην τιμή, θα τραβήξει και το ενίκιο προς τα πάνω. Έχουμε λοιπόν μια οικονομία που είναι στρεβλή, μη παραγωγική και τελείως ανίκανη να εξυπηρετήσει τις βασικές ανάγκες. Κυρίως της νέας γενιάς. Να δημιουργήσει δηλαδή καλές δουλειές με προοπτική, με δυνατότητα στους νέους που σπουδάζουν, κάνουν να έχουν αποτέλεσμα στις δουλειές τους κτλ. Και επίσης να αγοράσουν σπίτι, να φτιάξουν οικογένεια και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η οικονομία που έχει βγει. Και δεν θα λυθεί με τον κύριο Μητσοτάκη γυρίζοντας από εδώ και από εκεί και μοιράζοντας 50. Δεν θα λυθεί έτσι. Αυτό είναι απλώς η άλλη πλευρά του νομίσματος, είναι ένα είδος ασπρίνη για να μην παραπονιέται ο κόσμος. Θα μου πείτε τι χρειάζεται να γίνει. Πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά εν συνόψη, για να μην το τραβήξουμε μακριά, εν συνόψη αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας αυτή τη στιγμή είναι βαθιά αλλαγή στην κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής. Χρειάζεται παρέμβαση, χρειάζεται δημόσιος έλεγχος, δημόσια παρουσία στην οικονομία, δημόσια επένδυση, χρειάζεται περικοπή των φόρων για να μπορέσει να ανασάνει και η μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα από τους έμεσους φόρους κυρίως, περικοπή των φόρων, και χρειάζεται στόχευση σε βιομηχανική πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε ξανά μια βιομηχανική υποδομή η οποία μας είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ζήσει χωρίς να έχει επαρκή βιομηχανική υποδομή. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή επιτυχημένη οικονομία σήμερα που να μπορεί να σταθεί χωρίς να έχει βιομηχανική υποδομή, και η χώρα μας δεν την έχει. Χρειάζεται λοιπόν.
1: Αντίθετα, βλέπουμε να χτυπιέται και ο πρωτογενής τομέας πλέον.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ο αγροτικός τομέας είναι από τις τραγικότερες πλευρές αυτού του πράγματος. Εγώ, όταν είχα ανασχόληση με την πολιτική, είχα εκλεγεί στην περιοχή της Σημαθίας. Εκεί έχω και το σπίτι μου. Είναι δηλαδή κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Ξέρω πολύ καλά από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει και σας λέω ότι ο αγροτικός τομέας είναι στην ουσία ζωντανός νεκρός αυτή τη στιγμή. Και χωρίς πραγματική τομή δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Αν το μαζέψουμε λοιπόν όλο αυτό που σας περιγράφω, κάτι την άποψή μου για τη χώρα μας συγκεκριμένα, που είναι από τους πιο αδύναμους κρίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ιστορικό, να ξέρετε. Είναι πραγματικά ιστορικό πρόβλημα. Όσοι δηλαδή έχουν αντίληψη της ιστορικής πορείας της χώρας μας το καταλαβαίνουν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Οι επιλογές που έγιναν πριν από 40-45 χρόνια να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε την επιλογή μας ότι θα ανήκουμε στη Δύση και ότι θα συγκλίνουμε με τη Δύση και θα κάνουμε. Αποδείχτηκαν αποτυχημένες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ιστορικά έχουν αποδειχθεί αποτυχημένες. Η Ελλάδα χρειάζεται να αλλάξει πορεία, να βρει άλλο δρόμο, αν είναι να επιβιώσει. Αν πρόκειται να επιβιώσει ως χώρα, ως έθνος, ως λαός. Το λέω, ίσως ακούγεται βαρύ αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία είναι παρόμοια με αυτό που αντιμετώπισε η χώρα μας στο Μεσοπόλεμο, προηγούμενο αιώνα. Mm. Να προσδιορίσουμε το τι είμαστε και το προς τα που πάμε. Δεν έχει την ίδια πίεση που είχε τότε, γιατί δεν έχουμε τους πρόσφυγες, δεν έχουμε την στρατιωτική ήττα του που είχαμε το 22 και το καθεξής. Αλλά έχουμε μια βραθυφλεγή κρίση η οποία δεν πρόκειται να φύγει, να ξέρετε. Θα είναι εδώ.
1: Όλοι το νιώθουμε άλλωστε αυτό. Κύριε,
0: αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και πρέπει να αρχίσει η κοινωνία να το κουβεντιάζει ανοιχτά. Mm-hmm. Θα πρέπει να φύγει αυτό το αυτάρεσκο πράγμα που υπάρχει στην πολιτική ζωή. Πιο αυτάρεσκη κυβέρνηση εγώ δεν θυμάμαι στην Ελλάδα. Πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα και να συζητηθούν τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, να τεθεί επιτάπητο στο τι θα κάνουμε και το πώς θα κινηθούμε, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και την πραγματικότητα της Ευρώπης και όχι με τα όνειρα και τις κουβέντες του καθενός, και να δούμε τι πορεία θα χαράξουμε για τον τόπο μας και για τον λαό, δηλαδή για τα λαϊκά στρώματα, για τη χώρα και την κοινωνία συνολικά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, και το λέω πραγματικά αυτό, κύριε Λαπαβίτσα, για αυτή την κουβέντα που μας χαρίσατε, και θα ψάξουμε να βρούμε ευκαιρία να σας καλέσουμε πάλι όσο πιο σύντομα μπορούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να σας ήταν χρήσιμο όλα αυτά που είπαμε, χάρηκα που κουβεντιάσαμε και ευχαρίστω ξανά όποτε θέλετε για αντίστοιχο ζήτημα ή και άλλο παράπλευρο να ξανακουβεντιάσουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9. Και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου, είμαστε εδώ ζωντανά. Είναι η δεύτερη μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Όπως πάντα μαζί μας, Ζωή Μπελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο και καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι κοντά μας απόψε. Να πω, επειδή η Μιλού είναι αν όχι ώρες, ώρα συνδεδεμένη και μας έχει στείλει τους χαιρετισμούς της. Γεια σου Μιλού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, όπως και το Γιάννη. Τους συνήθεις φίλους εδώ, τον Στέφανο, τον Βασίλη, την Ελένη, την Κατερίνα. Γεια σας, συνήθεις παιδιά, ύποπτη. Ορίστε.
0: Συνήθεις ύποπτη.
1: Έτσι. Τα παιδιά τα δικά μας που λέμε. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Ο Βούλα, γεια σας. Δεδομένης της κατάστασης, είμαστε εδώ, είπαμε, μετράμε 2 μέρες στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Χθες είχαμε ένα βίντεο στο Black Flag Media, όπου αν δεν το είδατε, μπείτε να το δείτε. Θέλω να πιστεύω ότι δουλεύουν οι υπότιτλοι. Επιβεβαιώστε παρακαλώ ότι δουλεύουν οι υπότιτλοι. Για όσους δεν ξέρουν, είτε πατάτε στο πληρολόγιο σας το C, το γράμμα C. Τώρα δεν ξέρω στο ελληνικό πληρολόγιο ποιο είναι το γάμμα, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και το γρανάζι, ρυθμίσεις, όπου εκεί πατάτε τις ρυθμίσεις και σας έχει επιλογή υπότιτλους και εκεί επιλέγετε, θα έχει και ελληνικούς. Εικάζω και ελπίζω, παρακαλώ να είμαστε επιβεβαιώστε αυτό. Είναι λίγο επίπονη διαδικασία, αλλά θα την κάνουμε σε κάθε βίντεο, γιατί είπαμε ότι αξίζει να μην χάσουμε αυτό το βήμα. Και με τα χαρά Ζωή, σήμερα ο κόσμος είναι ζωντανά εδώ, να απαντήσω και οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχουμε.
1: Βεβαίως. Γεια σου Τζον, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους άλλους φίλους, Ελευθερία, γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί, από τη Δασταύρο, αρκετοί είχαν μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτό. Δεν ξέρανε δηλαδή πώς να το χειριστούν. Ελπίζω να λυθεί όντως το θέμα. Πάντως έτρεξε καλά το τελευταίο βίντεο, από ό,τι είδα έκανε αρκετές προβολές. Δηλαδή το είπαν και το έκαναν τα παιδιά, όλα στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις, δεν μπορώ να μην το πω.
0: Εδώ καταρχάς λένε ότι μόνο αγγλικά δουλεύουν, όπως λένε κάποιοι, θα το δω, okay, θα το κοιτάξω. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους αυτό που είπε Ζωή. Πραγματικά τα μηνύματα που έχω λάβει, δεν έχει ελληνικό, okay. Τα μηνύματα που έχω λάβει από χθες, παντού, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, WhatsApp, Viber, Instagram, email, δεν φαντάζεστε, πραγματικά παιδιά, δεν έχω λόγια ειλικρινά και καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ έχει αξία, τη βλέπω την αξία, πολλές φορές δεν τη βλέπεις, γιατί βλέπεις ας πούμε κάποια σχόλια κάποιων ανθρώπων, κάποιοι παίρνουν έτσι την ενημέρωσή τους ή το σχόλιο και προχωράνε. Χθες είδα ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που εμπλέκονται στην καθημερινή αυτή η διαδικασία και πραγματικά ειλικρινά δεν το περίμενα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Τώρα μου άνοιξαν τα μάτια και σίγουρα δεν πρόκειται να τα αφήσω έτσι. Ακόμα και αν εδώ δεν μπορέσουμε και αναγκαστούμε να βρούμε άλλα μονοπάτια, δεν πρόκειται να το αφήσω επουδενή.
1: Όχι μόνο αυτό, εγώ θα σου έλεγα, Σταύρο, ότι ξέρεις, καμιά φορά κάθε εμπόδιο για καλό που λένε. Διότι όντως μπορεί να υπάρχουν και να προκύπτουν μονοπάτια που μπορεί να είναι και καλύτερα. Οπότε ας μην κατεβάζουμε το κεφάλι, ας μην στεναχωριόμαστε, τούν αντίον θα έλεγα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που θα ήθελα να σου πω, αλλά όχι στον αέρα, θα τα πούμε κατευθείαν.
0: Βεβαίως, εγώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα και ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία αυτή, αν τελικά ορθοποδήσουμε και το διέλθουμε του τενάγους, να έχουμε ένα δυνατό Black Flag Media και θα, νομίζω θα είναι μια και για μένα μια όθηση να δώσω παραπάνω χρόνο, προσπάθεια, συνεργάτες κτλ. Άρα, πραγματικά το πιστεύω το ουδέν κακό, αμυγές καλού. Θα δούμε. Κρατάω μια θετική έτσι προδιάθεση.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα, επειδή το συζητάμε. Θα μπορούσαν οι φίλοι που μας παρακολουθούν, ας πούμε, τώρα μου ήρθε αυτό, δεν το είχα σκεφτεί πριν, θα μπορούσαν ίσως να δώσουν και τις δικές τους ιδέες όσον αφορά την παρουσίαση των θεμάτων ή την προσέγγιση των θεμάτων, αν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους ή κάτι που ίσως σκέφτονται ότι θα έπρεπε να αλλάξει ή θα έπρεπε λίγο να τροποποιηθεί. Θα ήταν και αυτό χρήσιμο, κατά την άποψή μου.
0: Ναι, βεβαίως. Διαρκώς είμαστε εδώ, ακούμε, εξελισσόμαστε, εννοείται αυτό. Και σίγουρα αυτή η διαδικασία θα μας εξελίξει με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Τον Ιούλιο που θα μάθουμε τι θα γίνει, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όπως και να. Είτε για το καλύτερο είτε για το χειρότερο. Πιστεύω για το καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν εδώ δεν τα βρούμε, θα τα βρούμε με κάποιο άλλο τρόπο. Άρα σίγουρα από τον Ιούλιο και μετά νομίζω θα έχουν αλλάξει πολλά.
1: Βέβαια ήταν και αναμενόμενο, έτσι. Για να λέμε και την αλήθεια. Το περιμένουμε.
0: Παντού βέβαια μας ήρθε. Αλλά ναι.
1: Ναι, το περίμενε.
0: Επειδή με ρωτάνε, παιδιά, ακόμα δεν ξέρω ποιοι έχουν χτυπήσει το κανάλι. Γιατί μου λέει ένα φίλο, οι τρει πιθανοί μου λέει που το έχουν στοχοποιήσει είναι ο Κούλη, Ισραηλινοί, Τούρκοι. Δεν ξέρω. Μπορεί και εδώ να έχουμε μια ενιαία συμμαχία τροποντινά. Δεν έχω καταλάβει. Ακόμα επειδή όμως τα βίντεο ήταν τα κουρδικά, βασικά δεν ήταν κουρδικά, φανταστείτε, μας είπανε για ρητορική μίσους. Να τρελαίνεσαι, μου το έλεγε ένας φοιτητής μου. Γελούσαν οι φοιτητές μου σήμερα. Μου λένε, κύριε, σας χτυπήσανε για ρητορική μίσους επειδή μιλούσατε για τον Τζολάνι στο αγγλικό βίντεο που, όπου κατέσφαζε κόσμο στη Συρία. Και εκεί δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Είναι απίστευτη η ειρωνία. Ιδίως ξαναλέω σε βίντεο τα οποία για όσους έχουν δει το αγγλόφωνο κανάλι είναι 100% απλά παραθέτω το τι έχει γίνει με ένα σχολιασμό έτσι. Ουσιαστικά λέω την κατάσταση. Δεν είμαι τόσο καυστικός ή αιχμηρός. Κι όμως από εκεί μας ήρθε. Πάρα και κατάλαβε.
1: Ναι, γιατί ίσως εκεί ήταν ευκολότερο να γίνει και ίσως δεν θέλανε να βγουν μπροστά πραγματικά αυτοί που το έχουν κάνει. Οπότε, δια της πλαγίας οδού, έδειξαν, ας πούμε, κάποιους άλλους. Ωστόσο, εγώ θα σου έλεγα και το τελευταίο, Σταύρο, θα σου έλεγα ότι θα πρέπει, ίσως, το μόνο που θα σου πω, είναι ότι θα πρέπει ίσως και εσύ να βρεις ένα άλλο μοντέλο επικοινωνίας σε κάποια πράγματα. Γιατί, ξέρεις, θυμήθηκα κάτι που μας είχε πει ένας κοινός μας φίλος, κάποια στιγμή θα καταλάβεις για ποιον λέω.

0: σημάδι για το τι θα ακολουθούσε. Άρα, δεν υπάρχει μόνο το καταμέτωπον ή καταμέτωπον επίθεση, υπάρχουν και άλλοι τρόποι και εγώ θα σε συμβούλευα να τους σκεφτείς, αν μη τι άλλο. Αυτά.
1: Εδώ βλέπω, λοιπόν, κάποιος λέει πότε δουλεύουν. Επομένως, δεν ξέρω παιδιά, δείτε το, ψάξτε το, πειραματιστείτε λίγο, εντάξει το ξέρω, είναι κάτι καινούριο. Δείτε λίγο με τις ρυθμίσεις υπότιτλοι, μπορεί να αλλάξει η επιλογή και να σε εμφανίσει και ελληνικά. Δείτε το ξανά, θα το δω κι εγώ. Ωραία. Είμαστε εδώ. Ακούω τα πάντα. Ακούω, διαβάζω τα πάντα. Επομένως, οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε για το τι γίνεται στο κανάλι σήμερα, τα απαντάμε, μια και είμαστε ζωντανά. Αλλά νομίζω, Ζωή, να δούμε λίγο σιγά σιγά τα θέματα μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τζαβέλα, με τα εγχώρια.
1: Για πες την εισαγγελάρα μας.
0: Λοιπόν, γεια σου Μαρίνο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται, διότι είχαμε και μία έτσι αποκάλυψη, τώρα δεν θα το πω αποκάλυψη, αλλά μία παραδοχή, να το πω έτσι, γιατί ο κύριος Τζαβέλας, που είναι, θυμίζω, είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει αναλάβει, είναι ο εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, την περίοδο των υποκλοπών, είχε συνενέσει, μάλιστα το παραδέχθηκε ο ίδιος, είχε συνενέσει υπογράφοντας μία νομότυπη παρακολούθηση των 11 προσώπων που γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Δηλαδή,
1: νομότυπη σε εισαγωγικά, κάνω κουνελάκια.
0: Όχι, όχι, δεν είναι σε εισαγωγικά, θα σου πω γιατί. Γιατί υπήρχε η παράνομη παρακολούθηση, το Predator, και αντίστοιχα μία παράλληλη διαδικασία από τον ίδιο, την οποία είχε
1: διαταξει, πολύ,
0: πολύ
1: καλά.
0: Η οποία λέει ότι ήταν απολύτως νομότυπη, γιατί...
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Ναι, διότι λέει είχαν πληροφορίες και αποδείξεις ότι υπήρχε θέμα εθνικής ασφαλείας. Μάλιστα, σε μία απόρριτη συνεδρίαση που κάνανε, όπου κλήθηκε ο εισαγγελέας αυτός για να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όχι μόνο δεν δυσκολεύτηκε να το πει, αλλά ίσα ίσα υπεραμύνθηκε της απόφασης αυτής και είπε ότι δεν θα ήμουν σωστός αν δεν το είχα κάνει, διότι είχα από τα στοιχεία στα χέρια μου ότι πρόκειται όντως για θέματα εθνικής ασφαλείας, οπότε δεν θα μπορούσα να μην το κάνω.
1: Λέει. Είμαι σκάς.
0: Ανέφερε και τα ονόματα των προσώπων αυτών, κάποιον από τα πρόσωπα.
1: Άρα ουσιαστικά Ζωή μας λέει ότι...
0: Μια διπλή διαδικασία δηλαδή, την παράνομη και την νόμιμη, όπως λέει ο ίδιος.
1: Βέβαια, βέβαια. Πρόσεχε, υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ. Καταρχάς, αυτό είναι μεγάλη αποκάλυψη. Είναι τεράστια το γεγονός ότι ο εισαγγελέας ο Τζαβέλας ήταν ο εισαγγελέας της ΕΕΠ και έκανε ακριβώς τις ίδιες παρακολουθήσεις με αυτές που κάνανε τα παράνομα τσιράκια του Κούλη στην κοινωνία. Κάτι ιδιωτική, τα πιστόλια του στην κοινωνία. Δείχνει, καταρχάς, πώς γίνεται νόμιμη και παράνομη στόχοι να είναι οι ίδιοι. Προφανώς. Είτε οι στόχοι είναι νόμιμοι 100% είτε είναι παράνομοι 100%. Όταν δηλαδή βλέπεις να στοχοποιούνται οι ίδιοι άνθρωποι από διαδικασίες κρατικές και από διαδικασίες παρακρατικές, προφανώς ο στόχος, μάλλον ο ηθικός αυτούργος, είναι παρακρατικός. Δεν μπορεί να ταυτίζει το παρακράτος με το κράτος και η παρακρατική να είναι κρατική. Το ορθότερο να πιστέψει κανείς είναι ότι η κρατική, η ΕΕΠ και η εισαγγελή, είναι παρακρατική. Μόνο έτσι εξηγείται όταν μπλέκει παρακράτος. Το να ταυτίζονται οι στόχοι. Είναι μεγάλη αποκάλυψη πρώτον γι' αυτό, διότι έχουμε ταύτιση των παράνομων στόχων με τους νομότυπους, όπως μας λέει ένας άνθρωπος που η αξιοπιστία του είναι, ξέρω εγώ, όσο είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να συμπέσουν οι δύο στόχοι.
1: Ναι, πρέπει να είναι δαιμονική η σύμπτωση. Δαιμονική. Η αξιοπιστία του είναι όσο είναι τη κολόνα κάτω από το σπίτι μου. Ίδια αξιοπιστία, ίδια αφοσιωθώ στην πίστη, στη τυφλά στη δικαιοσύνη του. Πρώτο λοιπόν, μεγάλο ζήτημα είναι αυτό το οποίο προκύπτει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ουσιαστικά εδώ, ο οποίο εργαλειοποιήθηκε, συμμετέχει. Δεν ξέρω ποιο είναι ο ρόλο, τι ρόλο βαρέ αυτό το φιντάνι. Δεύτερο θέμα, δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη, όπω είπε Ζωή, τι είπε, ότι είχε λέει, διαπίστωσε ότι υπήρχε πράγματι λόγος εθνικής ασφαλείας. Πώς το είπε?
0: Είχαν στοιχεία ότι υπάρχει θέμα εθνικής ασφαλείας.
1: Προσέξτε λοιπόν τώρα, μπορείς να διαβάσεις κάποια άτομα που είχαν μπει στη λίστα του ανθρώπου αυτού. Τα έχεις?
0: Ναι, θα πω τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Το πέτυχες με τη μία. Πρόσεξέ μου, το πέτυχες με τη μία. Άρα, προσέξτε τώρα, ο Χατζηδάκης, παιδιά, ακούστε τώρα, είναι το δεύτερο, δεύτερο μεγάλο.

0: αποκάλυψη αυτή. Μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο αυτό με τον Τζαβέλα. Ο Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μας λέει ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, θέλω να τον κάνει δικαστή, μας λέει ότι είχε στοιχεία στα χέρια του ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πρέπει να παρακολουθηθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας. Διανοήστε τι σημαίνει αυτό. Είτε μας έχουν αλωτριώσει, δεν ξέρω, διατρυπήσει Εβραίοι, Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ τι, Καταριανοί, που τον έφερε και τον Αλθάνη εδώ, ή οι άνθρωποι που κυβερνούν τη χώρα είναι εθνοπροδότες. Διανοήστε, για λόγους εθνικής ασφαλείας, αν παρακολουθήσεις κάποιον, αυτός είναι ο ύποπτος. Άρα μας λέει ότι είναι ύποπτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας μας. Φανταστείτε τι μπανανία, τι χανίο είναι η χώρα μας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας μας, μας λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, νυν τότε εισαγγελέας της ΕΥΠ, ότι τον παρακολουθήσαμε για μειοδοσία, εικάζω. Δεν καταλαβαίνω. Λέει, πώς το είπε, ζωή εθνικής ασφαλείας, λόγους.
1: Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
0: Άρα παρακολουθεί το ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφαλείας και όχι για να τον έχει του χεριού το κούλι στο πιο πιθανό, για να τον έχει καράπαζο εισπράκτορα και να τον κλωτσάει στα εμπορικά συμβούλια, να του λέει μαριονέτα, ό,τι σου λέω θα κάνεις. Αλλά για λόγους εθνικής ασφαλείας. Υπονοώντας τα χειρότερα μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το εννοείστε. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα εδώ. Και τρίτο, πρόκειται για θεματάρα. Αυτό το, η αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος αυτός, άνθρωπος αχυράνθρωπος, όπως θέλετε πείτε τον, ήταν στην ΕΥΠ ο δικαστής που έκανε τις λεγόμενες νόμιμες παρακολουθήσεις, που νόμιμες είναι όσο νόμιμες με τα μούτρα του. Δηλαδή προσέξτε, ταυτίστηκαν οι παρακολουθήσεις αυτές σε σατανική σύμπτωση και μας λέει ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το δεύτερο είναι, δεν ξέρω, τον παρακολουθήσαν για θέματα εθνικής ασφαλείας. Και το τρίτο, μαζί με άλλους εδώ βλέπω δημοσιογράφους, το Μιλωνάκι, αυτόν που ανάνυψε ο άνθρωπος και η πρώτη μούρη που είδε ήταν το κούλι, και δεν ξέρω αν κατάλαβε που βρίσκεται. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Και άλλοι εδώ, πολιτικοί, οικονομικός εισαγγελέας, ο Μπαρδάκης, ήταν συνάδελφος του Τζαβέλα και τον παρακολουθούσε. Φανταστείτε σαπίλα. Φανταστείτε λέρα. Λοιπόν, και το τρίτο μεγάλο κομμάτι, ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο καραμπινά το θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Πώς μπορεί δηλαδή να, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την νομότυπη παρακολούθηση που ταυτιζόταν με την παράνομη, άρα θα πω εγώ στην πραγματικότητα όλες ήταν παράνομες, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δηλαδή τι άλλο, πώς αλλιώς θα περιγράφατε μια υπόθεση σύγκρουση συμφερόντων που θα έλεγες, άξιο εδώ να σου πω τελευταίε, ούστα από εδώ φύγε, δεν είσαι ανίκανος, δεν κάνεις για τη δουλειά αυτή. Για τη δουλειά αυτή. Να τη δώσουμε σε άλλον άνθρωπο τη δουλειά, εκτός εάν τον βάλανε επί τούτου. Εκτός εάν επελέγει αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήταν εμπλεκόμενος στη διαδικασία, άρα σύγκρουση συμφερόντων, για να κάνει την πλήστρα, να ξεπλύνει τη βρωμία στα τα λαδόνερα. Τεράστιο σκάνδαλο, παιδιά. Και δεν έχει ακουστεί στο βαθμό που πρέπει.
1: Ναι, αλλά το πιο ενδιαφέρον δεν είπες, νομίζω. Ότι δήλωσε ο ίδιος ότι εγώ δεν παρετούμε. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Και γιατί το λέει, είναι σαν να λέει ουσιαστικά, όχι γιατί το λέει, ξέρουμε γιατί το λέει, αλλά είναι σαν να μας έτσι κοιτάει στα μάτια και να μας λέει ότι δεν το κάνω γιατί μπορώ να μην το κάνω.
0: Είναι,
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη δική μου την άποψη. Δηλαδή μας λέει ευθαρσός ότι μένω γιατί μπορώ να μείνω. Οπότε όλοι εσείς...
0: Βέβαια και εδώ εγώ, επειδή κάλεσε και ο Δουσουά, ο δικηγόρος Σύλλογος Αθηνών, κάλεσε την παραίτησή του, βέβαια θα σας πω ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να παραιτηθεί. Δηλαδή, γιατί εδώ πολύ φοβάμαι, μην κάνουμε το λάθος πολλές φορές, να νομίζουμε ότι φταίνουν τα πρόσωπα, ότι, γιατί είδα τη δήλωση του δικηγόρου Σύλλογου Αθηνών που καλούσε στην παραίτησή του και έλεγε ότι παραιτήσου, γιατί κάνεις κακό στη δημοκρατία κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι ο Τζαβέλας. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο θεσμός. Δηλαδή, αν πρέπει να λέμε όχι να διαλυθεί, να παραιτηθεί ο Τζαβέλας, να διαλυθεί αυτός ο θεσμός, αυτή η δικαιοσύνη, αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό το σύνταγμα και πολίτευμα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θυμάστε την Αδηλήμη, τον Ντογιάκο, όλοι κάναν τις βρωμοδουλειές, όλοι ήταν πλυντήρια. Όλοι είναι παρακράτος, παραδικαστικοί, στην πραγματικότητα μέλος εγκληματικής οργάνωσης που λέει και η Κοβέση, είναι και το δικαστικό σώμα. Δεν θα αλλάξει κάτι με το να μπει ο επόμενος αχυράνθρωπος, το επόμενο φερέφωνο. Τα παπαγαλάκια είναι πρόβλημα όλα, όχι μόνο ένα. Και προφανώς δεν μιλάμε για πρόβλημα στη δημοκρατία με τις πράξεις του Τζαβέλα. Ίσα-ίσα θα έλεγα εγώ, είναι ύμνος στην ολιγαρχία η πράξη Τζαβέλα και μας ανοίγουν τα μάτια, μπορούμε άνετα να λέμε ότι εδώ υπάρχουν ανδρίκελα πολιτικοδικαστικά σκουπίδια τα οποία κυβερνούν και εκδικάζουν και στην πραγματικότητα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνης, καμία αίσθηση δικαιοσύνης και πραγματικά η λογοδοσία πρέπει να πάξει σε άλλο πλαίσιο πολιτιακό πέρα από αυτό.
1: Μέχρι τότε αναμένουμε, Σταύρο, να δούμε αμήν και πότε θα γίνει αυτό. Λοιπόν, θέλεις να πάμε στο κεντρικό θέμα, να δούμε τι γίνεται σήμερα.
0: Είπαμε να πω λίγα λόγια για τον Τσίπρα.
1: Α, κάτι μου είπες, ναι, για πες μου.
0: Παιδιά, λοιπόν, έχει...
1: ναι. Γιατί έτσι τον θυμήθηκες, τον... έχει κάνει εμφάνιση, αλλά εσύ γιατί τον θυμήθηκες.
0: Λοιπόν, ακούστε, βγάλανε τη διακήρυξή τους. Αυτό τώρα το υλοτοφάγι, δεν ξέρω πώς λέγεται το κόμμα, η σκύλα και η χάριβδη αυτός και η... δεν ξέρω, η βοηθή του. Οι κύκλοπες, λοιπόν, τα τέρατα της πολιτικής, τα ιερά τέρατα. Βγάλανε μια διακήρυξη, παιδιά, είναι ένα κατεβατό, δεν πρόκειται να το διαβάσω. Τώρα οι άνθρωποι εκεί που συνεργάζονται στο Ινστιτούτο Τσίπρα και τα λοιπά, δεν έχω κανένα σεβασμό και για τους ακαδημαϊκούς, πιστεύω ότι είναι της κάλπικης δεκάρας. Παρόλα αυτά, διαγώνια το διέτρεξα, είναι τεράστιο κατεβατό, δεν αξίζει να δώσετε χρόνο. Αν κάποιος το κάνει, χαρά σας, με χαρά σας και αν βρείτε κάτι, κάποιο διαμάντι, στείλτε μου, γράψτε μας εδώ σχόλιο να το πούμε στην εκπομπή. Βρήκα ένα πράγμα στο κατεβατό αυτό, το οποίο διαγώνια ξαναλέω το κράτησα και θέλω να σας το δείξω για να καταλάβετε τι κόμμα έστησε εδώ ο Κύκλοπας. Λοιπόν, έχουν και κατηγορία διεθνής πραγματικότητα, έχει και διεθνή αντίληψη, το Αιγαίο ανήκει στους ροφούς, ο ροφός. Μετράμε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Ξέρετε τι λείπει από αυτήν τη δήλωση του αλληλέγγυου εδώ Ισλαμολάγνου, Ισλαμοφασιστολάγνου. Πείτε μου τι λείπει από αυτή τη δήλωση. Σε προκαλώ ζωή να βρεις τι λείπει από αυτή τη δήλωση. Και να γράψουν και εδώ τα σχόλια τα παιδιά, να πείτε τι λείπει. Να δω ποιος θα το βρει. Θα πάρει τον βάλουμε εδώ στην εκπομπή το μήνυμα το ποιος το βρει. Τι λείπει.
1: Τι λείπει. Δεν ξέρω.
0: Δεν πρόλαβα να το βρει και ο Παν Πάμπα. Για λυπάμαι, το βρει και ο Παν Πάμπα. Παιδιά, δεν λέει ούτε για τη γενοκτονία στη Γάζα, ούτε για τον βομβαρδισμό στο Λίβανο, ενώ μιλάει για την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και το Ιράν δεν δέχτηκε επίθεση από μια χώρα. Ζωή. Το Ιράν δεν δέχτηκε επίθεση. Δεν το βομβάρδισαν μόνο οι Αμερικανοί το Ιράν. Έτσι δεν είναι. Ποιοι άλλοι βομβάρδισαν το Ιράν που λείπει από εδώ? Βομβάρδισαν το Λίβανο και προκάλεσαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Γιατί? Τι είναι, ένα σιωνιστικό πλυντήριο το κόμμα του Τσίπρα? Το φιλαράκι του Νετανιάχου?
1: Ούτε την Κύπρο ανέφερε.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάει για εισβολές.
0: Σωστά. Αλλά πώς λες στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν? Μόνο αυτοί επιτέθηκαν. Μισό λεπτό, πρέπει να είσαι... Τα παιδιά, αν ρωτήσεις στα σχολεία, στα δημοτικά, θα ξέρουν ότι δέχθηκε επίθεση από δύο χώρες το Ιράν. Έτσι δεν είναι, ρε ζωή? Γιατί αφαιρεί τη μία?
1: Τώρα θέλεις να σου απαντήσω γιατί αφαιρεί τη μία?
0: Είναι κουφάθηκα όταν το διάβασα. Εντάξει, πες, στη γενοκτονία στη Γάζα και στο βαρονού στο Λίβανο θέλει να το παίξει αφαιρετικό μυαλό το πολιτικό του βάρη. Στη στρατιωτική επίθεση τον είπα στο Ιράν, πώς τους απομόνωσε έτσι, ρε εσύ? Τι πάθαμε, ρε Αλέξη Αλφαλάμδα 6? Τι ζημιά σου κάνανε? Τι είσαι και εσύ, πλήστρα? Και εσύ?
1: Το θέμα δεν είναι, το θέμα, Σταύρο, δεν είναι τώρα αυτή καθεαυτή η διατύπωση, κατά την άποψή μου. Το θέμα είναι αν μπορούσαμε τώρα να καταλάβουμε τον δεύτερο γύρο που διεκδικεί εκείνος, τι θέλει να δώσει. Αυτό είναι το θέμα. Στον πρώτο γύρο είδαμε τι έδωσε.
0: Σίγουρα
1: τώρα,
0: επειδή διαπιστευτήρια κάπου με αυτές τις δηλώσεις εδώ. Εντάξει. Προφανώς, αν εξαιρείς και προστατεύεις μία και μοναδική χώρα, ίσως
1: πέραν τούτου, πρέπει να ήδη να κλάψουμε το επόμενο γεωγραφικό διαμέρισμα ή κάτι άλλο.
0: Μπορεί.
1: Αυτή είναι η δική μου.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά το κράτησα, κρατήστε το, νομίζω ότι έχει αξία, γιατί δίνει σαφές στίγμα. Το παίζουν αλληλέγγυοι, Σιριζέοι, φλωτίλες, ο άλλος η νεράδα του Αιγαίου με το μακρύ μαλλί που πήγε να κάνει τη Γάζα απελευθέρωση κτλ. Αλλά όταν μπαίνουν στην πολιτική, αυτό είναι το πρόσωπό τους. Εντάξει, ήθελα να το ξέρετε.
1: Και Ποια είναι η νεράιδα με το μακρύ μαλλί, θύμισε μου.
0: Δεν λέω, δεν λέω. Θα το βρουν οι φίλοι στα σχολεία.
1: Με ευνηδίασες και εμένα τώρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε.
0: Να δούμε, έχουμε 20 λεπτά, να δούμε το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό λέμε. Λοιπόν, επιχείρηση ελευθερία για την ακρίβεια Project Freedom, έτσι ονομάστηκε. Γεια σας, παιδιά. Μισό λεπτό, ήθελα. Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σας και οι υπόλοιποι. Γεια σου, Βούλα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Ανακοίνωσε ο Τραμπ, λοιπόν, ότι ξεκινά σήμερα η επιχείρηση αυτή, στην οποία θα συνοδεύει ουσιαστικά το αμερικανικό ναυτικό, τα εμπορικά πλοία, για να ανοίξει τα στενά, για να περάσουν τα πλοία αυτά. Ο ίδιος είπε ότι τα πλοία αυτά τα οποία θα στηρίξει δεν έχουν καμία σχέση, λέει, με τη διένεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν εμπλέκονται δηλαδή άμεσα. Επομένως πληρώνουν το τίμημα και αυτούς, λέει, θα έρχομαι για να στηρίξω. Μάλιστα ανέφερε και κάποια στοιχεία, Σταύρος, στις δηλώσεις του ο Τραμπ. Είπε ότι από τα 913 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εκεί στα στενά του Ορμούς, τα 270 είναι πετρελαιοφόρα και περίπου 50 πλοία είναι μεταφοράς αερίου, και είναι περίπου 20.000 ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στα πλοία αυτά. Το οποίο προσωπικό, λέει, ήδη έχουν αρχίσει και έχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά και τα είδη πρώτης ανάγκης και άλλα πράγματα. Οπότε αυτό θέλει να εμποδίσει ο ίδιος. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία αυτή, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος, υπήρχαν και κάποιες πρακτικά ερωτήσεις από άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, οι Ινδοί ρωτούσαν με ποια σειρά θα συνοδεύονται τα πλοία αυτά, ποιοι θα έχουν προτεραιότητα, ποιοι θα πάνε μετά, όπως επίσης και τι θα γίνει και με τα πλοία που φέρουν ξένη σημαία, διότι δεν είχαν δώσει λεπτομέρειες πόσο ακριβώς θα γίνει αυτό το πέρασμα. Σε ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου ότι τι θα γίνει αν όλη αυτή η διαδικασία εμποδιστεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, είπε ο ίδιος ότι δυστυχώς θα αντιμετωπιστούν δια της βίας. Και όσον αφορά
0: θέλει, αλλά θα αναγκαστεί, δυστυχώς, ναι.
1: Όσον αφορά το CENTCOM, δηλαδή το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, Σταύρο, ότι θα συμμετέχουν πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά πάνω από 100 αεροσκάφη στην επιχείρηση αυτή όλων των τύπων και περίπου 15.000 στρατιώτες. Το Ιράν τώρα αντέδρασε έντονα, μόλις στο άκουσμα δηλαδή της επιχείρησης αυτής, είπε ότι εάν γίνει αυτό, τότε θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, της προσωρινής κατάπαυσης πυρός, οπότε εμείς θα αντιδράσουμε αναλόγως και θα χτυπήσουμε, χωρίς να πούν τι και πώς. Και μάλιστα ο σύμβουλος του Μοτσαμπά Χαμενεΐ δήλωσε ότι θα καταλήξουν, λέει, στο νεκροταφείο. Όλοι αυτοί, έκανε μια σκληρή δήλωση. Ωστόσο, φαίνεται να έχει και αγωνία το Ιράν να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, διότι ζήτησε πάλι από το Πακιστάν να διαμεσολαβήσει Σταύρο και πρότειναν, λέει, έκαναν μια πρόταση μάλλον με ορισμένα σημεία, αν θέλεις να τα πούμε λίγο, για να δούμε σε τι τροποποιείται η πρόταση αυτή των Ιρανών σε σχέση με την αρχική τους, αν τροποποιείται δηλαδή. Αρχικά ζητούν να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από όλα τα εδάφη, να αρθεί βεβαίως ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν όλοι οι παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, εννοείται να καταβληθούν όλες οι αποζημιώσεις και να αρθούν οι κυρώσεις, και να υπάρξει ένας ειδικός μηχανισμός για τα πλοία που περνούν από τα στενά του Ορμούς. Φυσικά να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αλλά δεν αναφέρουν τίποτα απολύτως για το πυρηνικό πρόγραμμα, που αυτό είναι που καίει τους Αμερικανούς. Οπότε εκεί δεν έχουν, είναι επικρατήσει γη ευθείως. Δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί.
0: Μάλλον πάει το πυρηνικό πρόγραμμα, το έχουν χάσει το διπλωματικό παιχνίδι οι Αμερικανοί. Παιδιά, νομίζω ότι εδώ αυτή η δήλωση του Τραμπ σήμερα, αυτή η απειλή ότι θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς με πλοία, θα δούμε τελευταία σήμερα, θα το αναλύσουμε λίγο, νομίζω ότι έχει να κάνει ακριβώς με τις με τις συνθήκες που επικρατούν στις δύο χώρες. Βλέπει ο Τραμπ, προσέξτε, βλέπει ο Τραμπ ότι δεν μπορεί με τον ναυτικό αποκλεισμό να νικήσει το Ιράν. Δεν μπορεί. Θέλει να επιβιώσει πολιτικά ο ίδιος και τα κοράκια εκεί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι πολεμοκάπηλοι. Θα καταστραφούν τον Νοέμβρη. Υπάρχει ένας αγώνας φθοράς, αλλά οι Ιρανοί και σαν αντοχή ο ιρανικός λαός έχει λίπος, αντέχει. Αντέχει στις αντικσότητες πολύ παραπάνω από ό,τι αντέχει μια δυτική κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική. Δεν πρόκειται να δεχθούν να χρησιμοποιούν τα πετρέλαια για να το παίζει μάγκας ο Τραμπ. Εναντίον, οι Ιρανοί κακομαθημένοι έχουν από τα δεινά έχουν δεινοπαθήσει και έχουν μάθει ότι εδώ σφίγγουμε το ζωνάρι, κυρώσεις δεκαετίες. Δεν μπορεί να αντέξει η Αμερικανική κοινωνία αυτό το οποίο έρχεται. Το καταλαβαίνει ο Τραμπ. Άρα είναι με την πλάτη στον τοίχο απέναντι το Ιράν. Παιδιά, έχει μεγάλη αξία. Ο Φρίντριχ Μέρτς είπε ότι οι Ιρανοί ταπείνωσαν τους Αμερικανούς. Το λέω και βλέπω σχόλια από κάτω, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ρε Σταύρο, συγγνώμη, θα το πω αυτό. Μην επικαλείσαι αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις δηλώσεις. Αν έχουν αξία αυτές τις δηλώσεις, σίγουρα θα έχουν αξία όταν προέρχονται από άλλους ανθρώπους, όχι από αυτούς.
0: Έχει αξία, παιδιά, έχει αξία. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εξευμενήσουν τον Τραμπ. Θυμάστε τι έγινε με τη Γροιλανδία κτλ. Τώρα πιέζονται οικονομικά από τους εργοστασιάρχες, η βιομηχανία της Γερμανίας πιέζει το Μέρτς να πει την αλήθεια. Έχει αξία. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον γλύφει, ξαφνικά λέει: σας έχουν ξεφτυλίσει, σας έχουν ταπεινώσει οι Ιρανοί. Δεν μπορεί να μην λέει αλήθεια. Εντάξει, τα λέω εγώ και μου λένε ότι είσαι, ξέρω εγώ, ακροακραίος. Μισό λεπτό όμως. Όταν τα λένε οι Αγγλοσάξονες.
1: Δεν μπορεί να μην λέει την αλήθεια. Εντάξει, έχω τις αντιρρήσεις μου από αυτό.
0: Τι ψέματα λέει δηλαδή, δεν του λένε ότι έχουν ταπεινώσει οι Ιρανοί.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εσύ τι εννοείς ότι επικαλείται την αλήθεια?
0: Ότι ξεφτυλίστηκε ο Τραμπ όταν οι σύμμαχοί του τον εκθέτουν. Πλέον είναι μία, πιέζεται και από αυτούς.
1: Σύμμαχοί του είπες.
0: Βέβαια, πιέζεται και από αυτούς. Όταν το ίδιο το ΝΑΤΟ λέει ότι ο Τραμπ ταπεινώθηκε, το ακούνε και οι Αμερικανοί και οι ψηφοφόροι. Άρα εδώ υπάρχει...
1: Είναι σύμμαχοι. Είναι σύμμαχοι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πώς δεν είναι σύμμαχοι? Εννοείται πως είναι σύμμαχοι και παρακαλούν τους Αμερικανούς να μείνουν στη χώρα και οι Αμερικανοί λένε φεύγουμε λόγω των δηλώσεων του Μέρτς. Επειδή ο Μέρτς είπε την αλήθεια, απομακρύνει 5.000 στρατιώτες. Τέλος πάντων, για να το κάνω να το εξηγήσω λίγο εδώ, επειδή δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό από τους νατοϊκούς παίκτες, τον ξεφτιλίζουν, τον ειρωνεύονται, τον υπονομεύουν με τέτοιες τόσο λέει σε ταπείνωσαν, δεν υπάρχει σε επίπεδο πολιτικό τώρα ηγεσίας, είναι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί. Για να πει ένας ηγέτης έναν άλλον, είσαι ταπεινωμένος. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει. Άρα εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ τι θέλει να κάνει? Θέλει να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πνίγεται, δεν μπορεί. Έχει ιτηθεί στρατηγικά στην πραγματικότητα. Θα σας πω ότι υπήρξε σχέδιο να το παρουσίασαν στον Τραμπ την Πέμπτη το βράδυ, να στείλει πλοία πολεμικά μέσα στο στενό του Ορμούζ, να το ανοίξουν δια της βίας. Και τελευταίο λεπτό αποφάσισε να προχωρήσει πιο προσεκτικά κτλ. Ήτανε στη διαδικασία δηλαδή να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση που θα τους έφερνε ενώπιον πάλι με ένα νέο κύκλο βίας με τους Ιρανούς. Άρα, από ό,τι φαίνεται, δεν αντέχουν οι Αμερικανοί. Κάνουν πίσω. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος κάνει πίσω και υδρώνει και κλείνουν τα ματάκια είναι ο Τραμπ. Από αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ από τις δηλώσεις, αυτή η ιδέα το ότι θα απελευθερώσουμε τα πλοία. Καταρχάς είπε, προσέξτε, ότι πάρα πολλοί λέει τον πλησίασαν και χώρες και τους ζήτησαν βοήθεια. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω αν μιλάει με ανθρώπους πλέον και αμφιβάλλω αν τον παρακαλούν και τους δουν το παραμικρό. Γιατί να θυμίσω, είχε ζητήσει βοήθεια και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς, από τη Μελώνη, από τον Μέρτς. Βοηθήστε κτλ.
1: Μόλις τώρα δεν είπε ότι μιλάει με τους συμμάχους του.
0: Ναι, του απάντησαν αντεπνίξου. Το απάντησαν αντεπνίξου και σαν αντίπεινα βγάζει τους, απομακρύνει τους 5.000 από τη Γερμανία και είπε ότι θα απομακρύνει και από την Ιταλία για πρώτη φορά, για να δείτε πόσο έχει αποδυναμωθεί ουσιαστικά η εικόνα του και της Αμερικής θα έλεγα στην Ευρώπη, στους νατοϊκούς εταίρους. Είναι σύμμαχοι ρε παιδιά, εντάξει είναι σύμμαχοι, αλλά πώς τον αδειάζει μέχρι και η Μελώνη που είναι ίδια ιδεολογία, αυτό το φασιστικό όπως με τώρα το έχει και η Μελώνη, η Μελώνη το έχει και ετυμολογικά φασιστικό, το original, το πατροπαράδοτο το φασιστικό, σας πληροφορώ ότι τον νιώθει ότι τον εγκατέλειψε και είπε ότι δεν μας βοήθησαν καθόλου οι Ιταλοί. και θα απομακρύνουμε και από εκεί στρατεύματα. Δηλαδή, πιέζεται πολιτικοδιπλωματικά παντού και αναγκάζεται να κάνει αυτά τα οποία βλέπετε εδώ. Είπε, υποτίθεται, όπως είπε Ζωή, ότι είναι ανθρωπιστικό το θέμα. Αμφιβάλλω αν ενδιαφέρεται δίπλα του να βρει άνθρωπο να πεθαίνει, να ξεψυχάει, να τον κλωτσίσει. Μιλάμε για τέτοιο σαρκίδιο, ένα λίπος. Δεν ενδιαφέρεται για κανέναν. Πρόκειται για το κανιβαλιστικό, καπιταλιστικό σκεπτικό. Αυτό είναι ο Τραμπ. Μην νομίζετε ότι έχει κάποια. Τον νοιάζει ξαφνικά, τον νοιάζουν οι άνθρωποι. Του θεωρεί σκουπίδια, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, σε απάντηση αυτή τη σαλταρισμένη θεώρηση που έχει των πραγμάτων, όπως είπες, οι Ιρανοί είναι ανένδοτοι. Έδωσε μια δήλωση εδώ, κάτσα να τη βρω. Νομίζω την έχω. Ναι, νάτος. Εδώ αυτός είναι ο Ιμπραχήμ Αζίζη. Είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής στην Ιρανική Βουλή για θέματα εθνικής ασφάλειας και λέει ότι, μισό λεπτό, οποιαδήποτε λέει επέμβαση αμερικανική στο νέο καθεστώς του στενού του Ορμούς θα το θεωρήσουμε παράβαση, ναι, όπως το είπαμε. Και μου αρέσει που λέει εδώ, δεν πρόκειται να οριστεί να διαχειρίζεται κάποιος το στενό του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο από τις ψευδεστήσεις, τις παρεστήσεις μάλλον, των δημοσιεύσεων του Τραμπ. Το πώς τον γλεντάνε οι Ιρανοί είναι άνευ προηγουμένου. Πραγματικά το χαίρομαι και το χαίρομαι πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, αν φέρουν στρατό, αν φέρουν τα πλοία τους κοντά, είναι πολύ πιθανό να τα χτυπήσουν οι Ιρανοί και να τα βυθίσουν. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα, γιατί λένε
1: οι Ιρανοί... Μα έχουν πει ήδη ότι το χτύπησαν, ότι χτύπησαν κάποια αμερικανικά πλοία, αλλά δεν έχουμε δει ούτε βίντεο υπάρχει, ούτε αποδεικτικό υπάρχει, ούτε τίποτα.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά, τι γίνει σήμερα. Εγώ πιο πολύ πιστεύω, αν μου πεις ποιον πιστεύεις, τον Ιρανό, τον Αμερικανό, βλέποντας τα ψέματα που λέει το στόμα του Τραμπ, πιστεύω ότι λέει πιο πολλά ψέματα από τον Μητσοτάκη, αν είναι δυνατόν. Αν μου πεις λοιπόν ποιον πιστεύεις, τον Αμερικανό ή τον Ιρανό, θα σου πω πιστεύω τον Ιρανό. Δεν ξέρω τι έγινε και για ποιο λόγο να πούνε οι Ιρανοί ότι χτύπησαν πλοίο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αν τολμήσουν οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί, συγγνώμη, να το παίξουν σοφερίνες και να πάνε εκεί να κάνουν, να συνοδεύουν πλοία, νομίζω ότι θα σαπίσουν στο βυθό του Ορμούζ. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το μέλλον τους και γι' αυτό πιστεύω δεν το κάνουν. Γι' αυτό νομίζω τρέμουν. Επιτελικά, λέει από μακριά, 3.000 χιλιόμετρα μακριά, θα βομβαρδίζουμε ή θα απειλούμε, δεν ξέρω τι, οποιονδήποτε πάει να παρανοχλήσει τα πλοία. Επίσης είπε ότι τα πλοία τα οποία θα απελευθερώσουμε δεν θα επιστρέψουν, λέει, μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για την αυσιπλοεία. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει ένα ημίμετρο ο Τραμπ. Λέει ότι θα τους απελευθερώσουμε από εδώ να πάνε σπίτια τους, ποτέ δεν τους ένιωξε, αλλά θα γυρίσουν όταν τα βρούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Κάνει μια απέλπιδα έτσι εδώ επιχείρηση, προσπάθεια να βγάλει κάποια πλοία, προφανώς δεν τους νοιάζει. Τους θεωρεί νεκρούς και δεν τον νοιάζει τους Αμερικανούς οι ναύτες. Θέλει να φύγουν τα φορτία, τα οποία είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή μέσα, να φύγουν τα φορτία να πάνε για να πέσει η τιμή του πετρελαίου, να μπει δηλαδή προϊόν στην προσφορά, στην αγορά. Αυτό τον νοιάζει. Και μετά θα δούμε. Παραπέμπει το θέμα εις ελληνικάς καλένδας. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Λέει, θα γυρίσουν όταν λυθεί το θέμα. Άρα καληνύχτα. Δεν είναι δηλαδή ούτε καν αυτό το οποίο δεν είναι σίγουρα επιτυχημένο. Ήδη διαβάζω σήμερα. Λένε εδώ τα ιρανικά μέσα, η Φρουρή της Επανάστασης, ότι σήμερα δεν πέρασε ούτε ένα πλοίο από τους στενό του Ορμούζ. Ήδη υποτίθεται τέθηκε ενισχύ σήμερα Δευτέρα αυτά τα σχέδια του Τραμπ και δεν έχει περάσει ούτε ένα πλοίο, όπως λένε η Φρουρή της Επανάστασης. Δεν έχω δει να λένε.
1: Οι Αμερικανοί λένε ότι έχουν περάσει δύο με αμερικανικές σημαίες.
0: Δεν ήταν ονόματα, είπανε. Να δούμε το ICE, το που βρίσκονται τα πλοία αυτά και που ήταν. Αν έχουν πει ονόματα, είναι πολύ πιθανό. Αν δεν έχουν πει ονόματα, απίθανο. Γιατί αν έχεις όνομα, βλέπεις τα στίγματα του πλοίου από τον μπομπό του. Έχουν πει όνομα, έχεις δει όνομα ζωή.
1: Όχι, όνομα δεν έχω πει.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Μπορεί να πέρασε. Σε κάθε περίπτωση, το ότι από Δευτέρα θα είναι ελεύθερα τα στενά του Ορμούς είναι μια αμερικανική γελιότητα, όπως καταλαβαίνετε. Όπως αμερικανική γελιότητα είναι ότι θα μας νοιάζουν τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Άρα, εδώ, πράγματι έχουν 15.000 στρατιώτες. Πράγματι έχουν 100 πλοία και αεροσκάφη κτλ. Αλλά λένε ότι δεν θα τα συνοδεύουμε. Θα είμαστε, λέει, κοντά, από μακριά, επιτελικά. Τι, επιτελικά να κάνεις τι? Δηλαδή, όταν ένα drone ή μία βάρκα μπορεί να απειλήσει ένα πλοίο, ποιο πλοίο, μόνο κάτι σάπιο χιλιάδες Έλληνες εφοπλιστές. Να μην πω το όνομα αυτού νου που έστειλε το πλοίο και έφαγε τη ρουκέτα. Ελπίζω όταν γυρίσουν ναυτικοί να τον πληρώσουν κανονικότατα. Αντί να τους πληρώσει αυτός, να τον πληρώσουν ναυτικοί που τους έστειλε να περάσουν το στενό του Ορμούς και φάγανε τη ρουκέτα. πιο κάθαρμα εφοπλιστής θα πει στο πλήρωμά του: περάστε τους ενώτους ορμούς, όταν ένα ντρόουν και μία ρουκέτα και μία νάρκη μπορεί να τους τεινάξει στον αέρα. Τι να ακούσω, τον καουμπόι, τον γιάνκι. Καταρχάς, το γεγονός ότι υπάρχουν νάρκες των Ιρανών εκεί, αν τολμάς πήγαινε, μπορεί και γι' αυτό να μην τολμήσανε τα αμερικανικά πλοία να πάνε να εισβάλλουν. Γιατί σου λέω, πού θα πάμε, θα γίνουμε πυρανάλωμα, θα μας κάνουν να κάνει τον Κανάριο ο Ιρανός. Δηλαδή, αν δεν δώσει το πράσινο φως στο Ιράν και να πει που είναι οι νάρκες, γιατί έχουν με το GPS το Beidou, αυτό το σύστημα των Κινέζων, ξέρουν που είναι οι νάρκες τους. Να τις απενεργοποιήσουν, να τις ανασύρουν με ναρκαλευτικά. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα περάσει το πλοίο, αν δεν μπουν οι Ιρανοί, μην πάτε από εκεί, έχει νάρκες.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Εφόσον είναι τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες για το Ιράν, γιατί επιμένουν στην διπλωματία?
0: Πραγματικά, παιδιά, και οι δύο χώρες δεν αντέχουν αυτόν τον πόλεμο. Οικονομικά το Ιράν αυτή τη στιγμή, βέβαια να πω ότι και το Ιράν έχει και οικονομικό λίπος. Γιατί το Ιράν, όταν σταμάτησαν οι εξαγωγές πετρελαίου από όλες τις υπόλοιπες χώρες, το Ιράν για ένα μήνα και παραπάνω μετέφερε κανονικότατα τα φορτία του στην Κίνα. Θυμάστε, πηγαίναν τα κινέζικα, πηγαίναν τα ινδικά, τα πακιστανικά, μάλιστα υπερδιπλασίασαν τις εξαγωγές σε αργό πετρέλαιο οι Ιρανοί σε αυτό το διάστημα. Άρα έχουν λίπος σε σχέση με άλλες χώρες. Ωστόσο, πράγματι εδώ έχει φτάσει το μηδέν η εξαγωγή τους. Δεν μπορούν να εξάγουν, άρα έχουν θέμα. Και έχουν θέμα οικονομικό, έχουν θέμα και πολιτικής νομιμοποίησης, αν επιδεινωθεί η κρίση. Άρα θέλουν μια λύση. Δεν θέλουν να ξαναπολεμήσουν. Δεν θέλουν. Δεν αντέχει το Ιράν ένα νέο βομβαρδισμό.
1: Άρα δεν είναι σε θέση ισχύως.
0: Διπλωματικά είναι. Γιατί αντέχει περισσότερο από ότι αντέχει η Αμερική. Το ότι δεν αντέχουν και οι δύο χώρες, γι' αυτό είπα για αγώνα φθοράς. Κανένας δεν αντέχει ένα πόλεμο, οποιαδήποτε χώρα και να είναι, όσο ισχυρή και να είναι. Και οι δύο πλήττονται. Αυτός ο οποίος δεν αντέχει, δεν θα αντέξει και κάνει πρώτος πίσω είναι η Αμερική, και αυτό φαίνεται με αυτή την κίνηση. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση απόγνωση στην πραγματικότητα. Και θα σας πω και το εξής. Συμπέφτει αυτή η κίνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Επίσης, ξέχασα να πω ότι και ο στρατός. Να δω λίγο τις δηλώσεις. Ο επικεφαλής, ο στρατηγός το Φρόντ της Επανάστασης και του στρατού του Ιράν, ο Αλ Αμπντολαχή, είπε ότι θα χτυπήσουμε οποιοδήποτε πλοίο έρθει και ότι είναι πειρατές και κλέφτες οι Αμερικανοί, και απείλησε με σαφή και ρητό τρόπο εδώ. Θα διασφαλίσουμε, λέει, τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, ένα δικό μας κτλ. Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναεμπλακούν εδώ οι υπεραλιστές. Πάρα πολύ ισχυρή δήλωση. Αλλά συνέπεσε αυτή η κίνηση του Τραμπ, που είναι για μένα κίνηση απόγνωση, όπως είπα, με μια μεγάλη εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ετοιμάζουν νόμο οι Ιρανοί, νέο νομοσχέδιο, νομικό πλαίσιο, για το νέο καθεστώς των στενών του Ορμούς. Και το ακόμα χειρότερο, παιδιά, βγάλανε δύο χάρτη. Ένα χάρτη, να το στον δείξω διπλώς, ο οποίος λέει που δείχνει το όριο του ελέγχου που έχουν στο στενό του Ορμούς. Βλέπετε εδώ. Αυτός είναι ο χάρτης που κοινοποίησαν οι Ιρανοί σήμερα για το στενό του Ορμούς, το οποίο βρίσκεται στον απόλυτο έλεγχο τους. Προσέξτε, είναι ένας χάρτης ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι ένας τύπου χάρτης, θα λέγαμε, τύπου Τουρκίας χάρτης με τη Λιβύη. Διότι εδώ θα δείτε, μάλλον στον επόμενο χάρτη, είναι καλύτερο, είναι πιο σαφές. Η γραμμή, η δεξιά γραμμή, φτάνει μέχρι, βλέπετε εκεί που λέει Φουτζέρα, φτάνει μέχρι, παραβιάζει τα χωρικά ύδατα, δηλαδή την αιγαλίτιδα ζώνη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Άρα είναι αυθαίρετα τα όρια αυτά.
0: Είναι προκλητικός ο χάρτης αυτός. Είναι ένας χάρτης σχεδόν πράξη πολέμου κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που τους θεωρούν και είναι στην πραγματικότητα, είναι συμμαχία, είναι Εβραίοι, Εμμυρατιανοί και Αμερικανοί. Τους θεωρούν οι Ιρανοί κομμάτι των αντιπάλων τους, και φτιάχνουν έναν αυθαίρετο και καραμπινάτο παράνομο χάρτη. Ξαναλέω, θυμίζει το τουρκολογικό μνημόνιο. Καραμπινάτο παράνομο χάρτη. Βλέπετε που φτάνει η περιοχή ευθύνη τους στη Φουτζέιρα. Το βλέπετε το. Πέφτει πάνω στο F, μάλιστα, η γραμμή αυτή. Δηλαδή παραβιάζει τα χωρικά έδατα, την αιγέλιδα της χώρας. Ένας προκλητικός. Αλλά καταλαβαίνετε εδώ, με αυτήν την εξέλιξη, ότι πράγματι ετοιμάζουν κάτι μεγάλο, το ετοιμάζαν αυτό καιρό, αυτό το νέο νομικό πλαίσιο εδώ, όπως διαβάζω. Είναι προχωρημένες εδώ, βλέπω νούμερο 2, ο αντιπρόεδρος Βουλής των Ιρανών, Αλίνι Γκζάντ, λέει ότι έχουμε ένα πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, 12 σημείων για το πώς θα κυβερνούμε, θα διαχειριζόμαστε το στενό του Ορμούς. Και λέει, όποια πλοία είναι συνδεδεμένα με τους Ισραηλινούς, δεν θα περνούν από τα στενά του ορμού ποτέ ξανά, και όποια πλοία ανήκουν σε εχθρικές χώρες θα τους απαγορεύουμε να περάσουν εκτός αν πληρώσουν διόδια. Δηλαδή τι λέει, ότι διόδια θα πληρώνουν, μάλλον πολεμικές αποζημιώσεις, συγγνώμη, που είναι τα διόδια. Ότι πολεμικές αποζημιώσεις και διόδια θα πληρώνουν οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, δεν ξέρω που μας θεωρούν εμάς, κακά τα ψέματα είμαστε στο ίδιο καζάνι, θα πρέπει να πληρώνουν, λέει, οι εχθρικές χώρες, θα πρέπει να πληρώνουν εδώ την προμήθεια, την κομισιόνα.
1: Μισό λεπτό, πότε όλα αυτά να μπουν στη συμφωνία, δηλαδή.
0: Το κάνουν μόνοι τους αυτό. Αυτό θα το περάσουν
1: είναι
0: τώρα.
1: Εξαρτή του συμφωνίας, δηλαδή.
0: Ασχέτως συμφωνίας, θέλουν να το νομοποιήσουν και από τους Αμερικανούς να περάσει, δηλαδή να έχουν το στενό του ορμού με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει ότι αυτό που πες πριν, Ζωή, όταν διάβαζες τα 14 σημεία και λέει αποζημιώσεις, οι αποζημιώσεις είτε θα δώσετε, θα ξυλωθείτε, θα γυρίσουμε ανάποδα τις τρύπιες τσέπες σας γιάπηδες, βγάλετε τα λεφτά και πληρώστε τη ζημιά που μας κάνετε που είναι 200 δις, είτε θα τα πάρουμε από τέτοιου τύπου διόδια.
1: Και φτιάχνουμε το πλαίσιο. Θα κάνουν δηλαδή το ίδιο πράγμα για το οποίο κατηγορούν τους άλλους.
0: Ποιο δηλαδή.
1: Δηλαδή θα προχωρήσουν σε κάτι παράνομο ενώ οι ίδιοι υποφέρουν από... Γίνεται ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή γιατί έχουν παραβιαστεί τα δικά τους στενά.
0: Δεν είναι τόσο απλό, να σου πω την αλήθεια, γιατί εδώ όντως αυτός ο χάρτης είναι παράνομος. Ξαναλέω, βάσει διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα και οποιοδήποτε νέο άνθρωπος υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέω και το υπογραμμίζω να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό το οποίο ζητούν οι Ιρανοί είναι και έχουν δίκαιο βάσει διεθνούς δικαίου, γιατί ο πόλεμος είναι κανονικά, αν με ρώταγες, θα έπρεπε να καταστραφεί το κράτος που λέγεται Αμερική, γιατί πραγματικά είναι ένα πειρατικό κράτος που ξεκίνησε ένα πόλεμο πειρατικό. Πληρώνουμε εγώ και όλοι σας από την τσέπη μας τους χαλβαδομούρδες των Αμερικανών για να χαζογελάνε εις βάρος μας. Εδώ έχει ξεκινήσει ένας παράνομος πόλεμος κατά του Ιράν για να βγάλουν χρήματα οι βρωμοφάρες, για τις οποίες έχουν σκοτωθεί παιδάκια, κοριτσάκια, έχουν καταστραφεί γέφυρες. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Ο Αμερικανός πώς τον βλέπεις, θα πληρώσει, δεν δίνει το αγγέλιο του νερό.
1: Ναι, αλλά κάνοντας τα ίδια, τα οποία.
0: Πώς θα πληρώσει, δηλαδή, αυτός ο οποίος παραβίασε, δεν πρέπει να πληρώσει τις ζημιές. Δηλαδή, θα τα απομισθεί.
1: Ξέρω, δεν χάνει έτσι το ηθικό. Συγγνώμη. Σου. Αν έχεις ηθικό πλεονέκτημα,
0: όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, το βάρος, θα το πληρώσουν οι Βρωμοαμερικανοί των καταστροφών. Θα βάλεις τη μάνα του κοριτσιού στη Μινά που σκοτώθηκε το παιδί της, θα τη φορολογήσει να πληρώσει να φτιαχτεί το σχολείο ξανά. Ή πρέπει να πληρώσει το κάθαρμα που το κατέστρεψε. Πώς κάνεις το δίκαιο.
1: Το έκανε πρέπει να πληρώσει, αλλά εσύ το διεκδικείς αυτό με τον ίδιο παράνομο τρόπο.
0: Όχι, δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να το κάνεις, Ζωή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Είτε θα τα δώσει η Αμερική, είτε όλη η ανθρωπότητα θα ξηκωθεί και θα τους πνίξουμε το βρωμόνισό τους, είτε θα με έναν εναλλακτικό έμεσο τρόπο όπως εδώ θα τους πεις πλήρωσε για τα εγκλήματά σου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος.
1: Άρα συνενείς σε αυτό το χάρτη.
0: Όχι, άλλο χάρτης, άλλο τα διόδια. Ο χάρτης είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα διόδια λένε ότι οι Ισραηλινά πλοία δεν περνάνε τελεία και αμερικανικά πλοία θα πληρώνουν προμήθεια. Ο χάρτης είναι άλλο πράγμα και είναι καθόλου παράνομος. Ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να πάρουν τα λεφτά πίσω είναι μια εναλλακτική, γιατί δεν υπάρχει νόμιμη οδός. Δεν μπορεί να ζητήσεις νόμιμη αποζημίωση πολεμική από τους Αμερικανούς. Υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο χάρτης είναι καθόλου παράνομος, ξαναλέω, και παραβιάζει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά έχει μεγάλη αξία και η χρονική συγκυρία εδώ που εμφάνισαν αυτό το νομοσχέδιο, ξαναλέω, το οποίο είναι κόλαση, το οποίο έρχεται εδώ και λένε οι Ιρανοί ότι θα πρέπει να πάρετε επίσημη άδεια από εμάς όποιος περνάει από εδώ, διότι θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά πίσω και να επιδιορθώσουμε τη χώρα μας που την κατεστρέψατε. Άρα βάζει στο κάδρο, οι Εβραίοι δεν πρόκειται να πληρώσουν προφανώς, αλλά δεν πρόκειται και να περάσουν από εδώ. Και το τι σημαίνει σύμμαχοι των Αμερικανών. Εικάζω σίγουρα εννοεί και τους Μυρατιανούς. Οι οποίοι Μυρατιανοί, και αυτό είναι ένα θέμα, το λέγαμε πριν με τη Ζωή, πριν ξεκινήσουμε, ότι έγινε κάποιο είδους επίθεση στα Εμμυράτα και αυτή τη στιγμή Φουτζέιρα καίγεται. Σωστά, Ζωή.
1: Τρεις βαλιστικούς πυράβλους, μάλλον τέσσερις συνολικά. Οι τρεις αναχαιτίστηκαν, ο τέταρτος έπεσε στη θάλασσα και ένα ντρόουν έπληξε μία δεξαμενή πετρελαίου και προκάλεσε πυρκαγιά και τα λοιπά. Και αυτό είναι λίγο... δεν ξέρω, είναι λίγο... Γιατί το έκαναν αυτό, ας πούμε, τώρα, αυτή την κίνηση.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ, παιδιά, πιστεύω, γιατί εδώ είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή. Δηλαδή, ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν εδώ και ένα μήνα, δεν βομβαρδίζει κανένας. Υποτίθεται ότι χτυπήσαν αυτό το πλοίο που πάμε πριν, ζωή, το οποίο δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά λένε οι Ιρανοί ότι πήγε κάποιο πλοίο αντιτορπιλικό των Αμερικανών να εισέλθει του στενού του Ορμούς και γι' αυτό το χτυπήσαμε, το βαρέσαμε. Βέβαια, να θυμίσω ότι είχαν βαρέσει πρώτα οι Αμερικανοί ένα πλοίο εμπορικό του Ιράν. Θυμάστε, το έλεγε και ο Τραμπ και χαιρότανε με έπαρση ότι χτυπήσαμε τη μηχανή του και μετά κάναμε ρεσάλτο και το καταλάβαμε. Και αυτό ήταν πράξη πολέμου. Άρα, οι πρώτοι που παραβίασαν την κυκυρία, θα έλεγα, ήταν οι Αμερικανοί πάλι. Μιλάμε για απίστευτα καθάρματα. Αλλά εδώ έχουμε μια άλλου τύπου κλιμάκωση. Δηλαδή, χτυπούνε οι Ιρανοί τους Εμιρατιανούς, θεωρώντας τους, νομίζω, είναι σαν να βλέπουν τους Αμερικανούς στα μάτια των Εμιρατιανών. Είναι μεγάλη, είναι τραγική εξέλιξη.
1: Είναι ενδεδειγμένη κίνηση αυτή τώρα.
0: Εικάζω ότι είναι ένα προειδοποιητικό χτύπημα. Τα μηνύματα του Ιράν εδώ είναι, γιατί να θυμίσω ότι στον πόλεμο τα Εμιράτα ήταν έτοιμα ουσιαστικά, όχι απλά να μπουν στον πόλεμο, παρακαλούσαν τον Τραμπ να πραγματοποιήσει απόβαση σε κάποιο νησάκι του Ιράν και να χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο, σαν βατήρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και το είχαν καταλάβει οι Ιρανοί. Είχαν πει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, θα καταλάβουμε κι εμείς εδάφους της χώρας σας. Και εικάζω ότι κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σενάριο, γιατί σας είπα την Πέμπτη τι συζητούσαν οι ναύαρχοι, του λέγανε να βάλει τα πλοία μέσα. Εικάζω ότι έχουν επανέλθει τέτοιου τύπου σενάρια με τα Εμιράτα πλήρως συντονισμένα με τους Αμερικανούς. Και αυτό είναι ένα προειδοποιητικό χτύπημα. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση του για ποιο λόγο έγινε αυτό το χτύπημα. Ένα προειδοποιητικό χτύπημα. Μην κάνετε κάτι παράλογο, κάτι παρακινδυνευμένο, κάτι πολεμοκάπηλο. Σας προειδοποιούμε. Θα στοχοποιηθείτε από εμάς με ομοβροντία. Τους προειδοποιούν για να μην έρθουν τα χειρότερα, τα οποία εικάζω ήδη κάποιοι τα απεργάζονται αυτά τα σενάρια και στο Αμπουντάμπι και στην Ουάσιγκτον.
1: Προληπτικό δηλαδή. Χτύπημα.
0: Προειδοποίηση, νομίζω. Είναι μια προειδοποίηση, νομίζω, για αυτό το οποίο πολύ πιθανό να έρθει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο?
0: Αυτά. Νομίζω ότι θα τα πούμε αύριο, φίλες και φίλοι, αλλά αλλού. Μέρα παραμέρα, να θυμίσω, θα κάνουμε βίντεο μία στο ελληνόφωνο κανάλι, μία στο αγγλόφωνο. Κοιτάξτε, θα το φτιάξουμε και τους υπότιτλους. Νομίζω ότι ειδικά για όσους τα καταλαβαίνετε τα αγγλικά, η ίδια πληροφορία είναι, δεν αλλάζει κάτι και πραγματικά βοηθάτε και το ελληνόφωνο κανάλι με αυτή σας την υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση θα καλύπτω στο ελληνόφωνο κανάλι πράγματα τα οποία, δηλαδή, θα φροντίζω να τα συμπεριλαμβάνω και αυτά τα οποία να μου έχουν ξεφύγει. Θα δούμε πώς θα πάει. Το βλέπουμε ακόμα, το δουλεύουμε το μοντέλο, αλλά αύριο, τρίτη μέρα, στα πέτρινα χρόνια, θα μας βρείτε στο Black Flag Media.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε και για το θέμα που έχει προκύψει με τον Πούτιν, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις εκεί. Ίσως θα πεις αύριο στο αγγλόφωνο.
0: Αύριο στα αγγλικά, ναι.
1: Λοιπόν, σας καληνυχτίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ όσοι είσαστε εδώ. Ωραίοι οι διάλογοι που βλέπω εδώ, κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ωραίες συζητήσεις γίνονται. Θέλουμε και τη δική σας την άποψη. Γράψτε στα σχόλια και εσείς τη δική σας την άποψη και θα τα ξαναπούμε. Λίαν συντόμως.
0: Κάτσε
1: στα σχόλια. Ελπίζω και εύχομαι.
0: Θα βρείτε και στην περιγραφή και στα σχόλια. Θα βρείτε το σύνδεσμο στο Black Flag Media σε περίπτωση που το ψάχνετε. Αυτά. Εντάξει. Να είστε καλά, όλες και όλοι. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
10: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
11: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
10: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
12: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
13: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
14: Α, εντάξει τότε.
15: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
16: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δέπη Ίσιτ από 16 Ιανουαρίου στο Θέατρο Βεάκι. Άιντε να δούμε. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
17: Εντάξει, αμάντια.
18: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς όλα δείχνουν πως πάμε σε τρομερή κλιμάκωση και στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε με τη Ρωσία, όπου εκεί ανακοινώθηκε μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο εργοστάσιο του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ. Ευτυχώς η ρωσική αεράμινα κατάφερε να αναχαιτήσει τις επιθέσεις, όπως κατάφερε να αναχαιτήσει και τις επιθέσεις στο εργαστήριο εξωτερικού ελέγχου ακτινοβολίας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζιε, όπου έγινε και αυτός στόχος των Ουκρανικών δυνάμεων. Σφοδρές μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαμε χθες και σε άλλα σημεία της Ρωσίας, όπου σύμφωνα με τον Ουκρανό δικτάτορα χτυπήθηκε μία ρωσική πυραβλάκατος, ένα ρωσικό περιπολικό σκάφος και ένα δεξαμενόπλοιο στη Βαλτική θάλασσα. Η πιο σημαντική ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ με τις ρωσικές μονάδες της αντιαεροπορικής υπηρεσίας να επιχειρούν για την απόκρουση μίας μαζικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τον ουρανό της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες, αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκευάζονται σε βρετανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας επί της ουσίας και νομίμως το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον στόχο της Ρωσίας. Μία τέτοια επίθεση στην καρδιά της Ρωσίας και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη παρέλαση, χτυπά κόκκινο συναγερμό σε όλα τα σώματα ασφαλείας και κυρίως στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Στη Λετωνία και την Εσθονία τώρα οι κάτοικοι της χώρας άρχισαν να προειδοποιούνται για την απειλή επιθέσεων από τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Εθνικές Ενόπλες Δυνάμεις της Λετωνίας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους ορισμένων περιοχών, εξηγώντας ότι αυτό σχετίζεται με την Ουκρανική σύγκρουση. Οι χώρες της Βαλτικής λοιπόν, αντί να σταματήσουν τους Ουκρανούς να στοχοποιούν τις χώρες τους μέσω της χρήσης του εναερίου χώρου τους, αυτό που σκέφτηκαν να κάνουν για να προστατεύσουν τους πολίτες τους είναι να τους πούνε πως οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις χώρες τους για να πλήττουν τη Ρωσία και επομένως θα πρέπει να αποδεχθούν το γεγονός ότι θα γίνουν στόχος των Ρώσων για λογαριασμό των Ουκρανών. Η Σουηδία τώρα πριν λίγες ώρες εκτόξευσε τον πρώτο στρατιωτικό δορυφόρο της για την παρακολούθηση της Ρωσίας σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας τους. Ο δορυφόρος, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά από βάση στην Καλιφόρνια, θα αποτελέσει μέρος ενός μελλοντικού στόλου στρατιωτικών δορυφόρων, οι οποίοι θα παρακολουθούν στόχους και κινήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από πολύ μεγάλη απόσταση. Πρωτού περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την αποκάλυψη ενός σχεδίου, βρώμικου σχεδίου δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, να δούμε λίγο τις τελευταίες πολύ καυτές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν πριν λίγες ώρες απέρριψε τη νέα ειρηνευτική προσπάθεια των Ιρανών και όχι μόνο αυτό, αλλά ανακοίνωσε μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση στο στενό του Ορμούζ για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται καθυλωμένα εκεί για εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, σε μια εκτενή ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος υποστήριξε πως τα πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα ανήκουν σε χώρες που δεν έχουν καμία εμπλοκή στην παρούσα διένεξη και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ως χειρονομία καλής θέλησης από τον ίδιο. Εν συνεχεία, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνησε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και περίπου 15.000 στρατιώτες. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία δεν συνιστά αποστολή συνοδείας. Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε πως η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι ουσιώδης για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν πριν λίγες ώρες αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες σε όλον τον κόσμο να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, αλλιώς θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις. Η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν φοβούνται καμία πίεση και θα συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, ανεξαρτήτως από το τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έπειτα από την τελευταία πρόκληση των Αμερικανών, το Ιράν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε πως το περιθώριο λιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ περιορισμένο και ο Αμερικανός Πρόεδρος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Επίσης, αυστηρή προειδοποίηση είχαμε και από τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου του Ιράν,
ο οποίος δήλωσε πως οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς και ο Περσικός κόλπος δεν θα διαχειρίζονται από εδώ και στο εξής από τις παραλυρηματικές αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ξεκίνησε και πάλι να αναπτύσσει βαλιστικούς πυράβλους σε ολόκληρη τη χώρα, αναμένοντας έναν νέο, ακόμη πιο καυτό γύρο εχθροπραξιών. Η χειρότερη είδηση όμως έρχεται από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια ακόμα, το οποίο επικαλούμενο τοπικές πηγές αναφέρει πως δύο ιρανικοί πυράβλοι έπληξαν μια φρεγάτα του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κοντά σε ένα νησί, αφού αυτό αγνόησε τις προειδοποιήσεις των φρουρών της Επανάστασης να σταματήσει. Σύμφωνα λοιπόν με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Αμερικανική φρεγάτα ως αποτέλεσμα αυτών των πληγμάτων δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία της και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και να αποχωρήσει από την περιοχή. Από την πλευρά της, η Αμερικανική στρατιωτική ηγεσία το διαψεύδει, όπως όμως κατά το παρελθόν διέψευσε και τα χτυπήματα στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα που την μία μας έλεγαν ότι γέμιζαν οι τουαλέτες τους από τις ακαθαρσίες των αυτών, την άλλη μας είχαν πει ότι έπιασαν φωτιά τα πλυντήρια και γενικότερα επικαλούνταν κάθε λογής δικαιολογία για να αποδείξουν πως οι Ιρανοί δεν τα είχαν πλήξει. Οι δικαιολογίες φυσικά των Αμερικανών έρχονται σε αντίκρουση με το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά απομάκρυναν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές των Ιρανών το πολεμικό τους ναυτικό. Όπως και να έχει, είτε ξεκίνησαν ήδη τις επιθέσεις οι Ιρανοί, είτε ακόμη περιμένουν την επόμενη κίνηση των Αμερικανών, όλα πλέον δείχνουν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παίξει το παιχνιδάκι των Ισραηλινών, ακολουθώντας φυσικά τις εντολές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μέχρι τέλους. Και να κλείσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές από τον Ουκρανό δικτάτορα για την ημέρα της παρέλασης της νίκης στη Μόσχα, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανούσιες, εάν όμως δεν υπήρχαν οι πρόσφατες επιθέσεις στην ρωσική πρωτεύουσα. Μαζί λοιπόν με τις απειλές του Ουκρανού δικτάτορα και των μαζικών επιθέσεων με μη επανδρομένα ουκρανικά παύλα βρετανικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, έρχεται και μία έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία επικαλείται το γνωστό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της σειράς δολοφονιών υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και των φόβων για πραξικόπημα. Το βρώμικο σχέδιο λοιπόν των δυτικών δυνάμεων σε συνεργασία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνει την προσπάθεια δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου. Κυρίως θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα, με σκοπό την εσωτερική αποσταθεροποίηση της Ρωσίας και εν συνεχεία με ένα στημένο από τους ίδιους πραξικόπημα να καταφέρουν να διαμελήσουν την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά βέβαια είναι τα σχέδια των δυτικών. Τα σχέδια όμως των Ρώσων περιλαμβάνουν πως σε οποιαδήποτε περίπτωση η Δύση στοχοποιήσει και καταφέρει να σκοτώσει τον Ρώσο Πρόεδρο, η απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας θα είναι άμεση και μέσω πυρηνικών πληγμάτων. Μην νομίζετε δηλαδή ότι οι Ρώσοι θα καθίσουν να τους φάνε τον Πρόεδρο όπως κάνανε προσφάτως στη Βενεζουέλα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και απλά θα περιμένουν μετά με σταυρωμένα τα χέρια τους δυτικούς αρρωστημένους ηγετίσκους να κατασπαράξουν την πατρίδα τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταφέρουν να χτυπήσουν και να εξουδετερώσουν τον Ρώσο Πρόεδρο, αυτομάτως αυτό θα σημάνει και την κήρυξη ενός παγκοσμίου πολέμου. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια και για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που όπως όλα δείχνουν, το μόνο που ενδιαφέρει τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι η συνέχιση του πολέμου, κυρίως προκαλώντας τους Ιρανούς να χτυπήσουν αυτή τη φορά. Και τέλος, θέλω την άποψή σας για το βρώμικο σχέδιο των Δυτικών για την δολοφονία του Ρώσου Προέδρου και την απόπειρα πραξικοπήματος εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στο Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater. This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη. Όλα καλά. Δύσκολα καλά όμως.
7: Το καλά είναι σχετικό, κύριε Ψηλό, γιατί μας τα λέτε. Από εσάς θα ξεκινήσουμε. Από το άρθρο σας στην Αυτεμπορική αυτή την εβδομάδα. Η ουρά κάτω από τα σκέλια. Δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι αυτό. Μας λέτε. Από πού να το πιάσουμε? Από την κριτική του Μέρτς, που μία είναι με φίλος του Τραμπ, τώρα είναι σε διαμάχη με τον Τραμπ. Ο Τραμπ αποσύρει τα στρατεύματα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της Ευρώπης.
8: Να το πιάσουμε.
7: Τα της Ιταλίας, τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς να μας τα πείτε.
8: Να τα πιάσουμε καταρχήν από το μεγάλο πλαίσιο. Πρακτικά, δύο μεγάλες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και οι δύο προήλθαν από τις ΗΠΑ. Η κρίση μεγάλη του 2008. Η χρηματοπιστωτική, που έγινε χρήση τελικά χρέους από χρήση δανεισμού, που και η Ελλάδα

0: Η κρίση τώρα ξεκινάει. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Λέγεται ότι θα κάνει κάποιο μεγάλο χτύπημα γιατί οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την Ευρώπη μιλάμε για την μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή της. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία της Ευρωζώνης παραπέει, ο πληθωρισμός θα πάει στο 4%, όλες οι εκτιμήσεις αυτό λένε, μέχρι το τέλος του χρόνου, ή με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία Λαγκάρντ, το υπενήχθηκε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία μα καμία δύναμη να σταματήσει αυτήν την κατάσταση στην Ευρώπη. Τώρα, ο Μέρτς, ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος αφού 4 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στον κόλπο είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του και μάλιστα από το Οβάλ Γραφείο στον πρόεδρο Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν, όπου ο ίδιος ο Μέρτς, ο οποίος πέρυσι στον πρώτο πόλεμο του Ιράν, όταν επιτέθηκαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για 12 ημέρες στην Τεχεράνη, είχε πει ότι το Ισραήλ κάνει για μας τη βρώμικη δουλειά. Ξαφνικά, βλέποντας την κατάσταση αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα, την κατάσταση στη γερμανική οικονομία που παραπέει, τι είπε? Ότι κύριε Τραμπ, αν και το γύρισε μετά, σας ταπείνωσαν οι Ιρανοί. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και τι έγινε λοιπόν μετά? Μόλις αυτά τα είπε ο Μέρτς, ο Τραμπ του επιτέθηκε, του είπε δεν ξέρεις τι λες, η χώρα σου πάει συνεχώς σε άσχημη κατάσταση και... Φτάσαμε χτες να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ δασμούς 25% στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη, από τη Γερμανία κυρίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να απειλεί ότι σε 6-12 μήνες θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία από τους 39.000 που είναι συνολικά. Δηλαδή βάζει στο στόχαστρο τη Γερμανία. Να δούμε τώρα, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν η Ευρώπη... Αν η Γερμανία θα βάλει την ουρά και πάλι κάτω από τα σκέλια, όπως είχε κάνει σε όλες τις τελευταίες περιπτώσεις, θυμόμαστε τη συμφωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ πέρυσι στη Σκωτία, ουσιαστικά αποδεχτήκαμε έναν δασμό γενικό 15% για να μην γίνουν 30%, φοβάμαι ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, έχει αδύναμους ηγέτες, έχει ηγέτες οι οποίοι έχουν ουσιαστικά ημερομηνία λήξης, παράδειγμα, Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα είναι παρελθόν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Γαλλία. Έχουμε τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι είναι, έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε ποτέ γερμανός καγκελάριος περίπου 1,5 χρόνο από την είσοδό του στην καγκελαρία. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Αγγλία ο Κιρ Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, και αυτός δέχεται τεράστια πίεση, τον πιέζουν να παραιτηθεί, κρατάει ακόμα με άλλα προσχήματα, με άλλα σκάνδαλα, το σκάνδαλο Έπστιν και τη συμμετοχή στενών συνεργατών του. Η Ευρώπη παραπέει. Αυτό είναι για μένα ο μεγάλος κίνδυνος που θα οδηγήσει ενδεχομένως όχι σε οικονομικά προβλήματα, αλλά και θεσμικά.
1: Αυτό που θυμόμαστε από την αρχή της προεδρίας Τραμπ είναι ότι δεν πίστευε στον θεσμό Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετώπιζε τις οικονομίες μία προς μία, ανεξαρτήτως του αν τυπικά γινόταν οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και η ίδια η Ευρώπη αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό έτσι τον εαυτό της. Και πείτε μας αν καταλαβαίνουμε σωστά, γιατί μιλάμε για γερμανικές κινήσεις, για ιταλικές κινήσεις, η Μελόνη δηλαδή στην
0: Ισπανικές
1: Ευρωπαϊκή
0: κινήσεις.
1: Ισπανικές. Τα επιμέρους κράτη αντιλαμβάνονται πλέον τον εαυτό τους όχι σαν μέρος ενός οικονομικού θεσμού, γιατί δεν είναι κάτι παραπάνω η Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, μήπως έχει επιβληθεί η ατζέντα Τραμπ ήδη στην Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη να ανακάμψει πρακτικά με τον δεδαλώδη τρόπο της γραφειοκρατίας της από αυτό στο οποίο οδηγείται από τις ΗΠΑ?
0: Τι σημαίνει ανάκαμψη? Σημαίνει ευημερία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα κάνουν επενδύσεις. Θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πού είμαστε τώρα λοιπόν? Είμαστε με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε μια ουσιαστικά στασιμότητα, πρακτικά να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη, το μόνο που δυστυχώς έχει μάθει λόγω, επαναλαμβάνω, των αδύναμων ηγετών που κοιτάνε μόνο την παραμονή τους στην εξουσία και τίποτα άλλο, που είναι οι ηγέτες τύπου Ντεγκόλ, τύπου Μιτεράν, τύπου Κολ και ακόμα και Θάτσερ.

0: Μέρκελ, αν θέλετε, έχουμε ηγέτες β' διαλογής, αναλώσιμους γενικά από την πολιτική τάξη. Αυτό που λοιπόν βλέπω είναι ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της, άρχισε να τα πυροβολεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν διεκόπη το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, η φθηνή ρωσική ενέργεια προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι είχε μάθει τόσα χρόνια? Είχε μάθει να αναπτύσσεται αξιοποιώντας, εκμεταλλευόμενη αν θέλετε, την φθηνή ρωσική ενέργεια. Αυτό δεν υπάρχει πια. Ήδη από 1η-1η 27 σταματάει κάθε ροή φυσικού ρωσικού αερίου, κυρίως στην μορφή του LNG, γιατί μέσω αγωγών έχει σταματήσει. Άρα λοιπόν η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι στα τάρταρα, γι' αυτό διαμαρτύρονται σήμερα όλοι οι σοβαροί επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τον πρόεδρο της Κονφιντούστρια, του Ιταλικού ΣΕΒ δηλαδή, να λέει στην Ευρώπη, κοιτάξτε κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, καταλαβαίνω εσάς τη Γερμανίδα, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε ανάπτυξη, να κάνουμε επενδύσεις σοβαρές, εάν δεν έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο. Και ζητάει την αναστολή για κάποιο διάστημα των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βλέπουν και άλλοι παράγοντες. Το βλέπουν παράγοντες οι οποίοι είναι και στην γερμανική οικονομία, στην γερμανική βιομηχανία. Η γερμανική μεταποίηση πνέει τα λίσθια. Έχει βρει σοβαρό ανταγωνισμό από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά κυρίως. Δεν πουλάει η Volkswagen στην Κίνα όσο πουλούσε στο παρελθόν. Πουλούσε στο παρελθόν 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο, τώρα είναι γύρω στα 3. Χάνει δηλαδή η Volkswagen. Και τι κάνουν οι γερμανικές επιχειρήσεις? Στρέφονται στον πόλεμο. Και μια κουβέντα μόνο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η παραδοσιακή γερμανική βιομηχανία μετατοπίζεται προς την πολεμική βιομηχανία. Βλέπουμε τη Volkswagen και την Porsche και την Audi να φτιάχνουν και άλλες εταιρείες από αυτοκίνητα, να φτιάχνουν ανταλλακτικά για πυράβλους Patriot και drones.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε συνειδημούς με το παρελθόν, παρότι είδαμε τη Rheinmetall αυτή να κάνει και με την Elvo κάποια συμφωνία. Αλλά με αφορμή αυτό που είπατε, θα εκτραπώ από αυτό που σχεδίαζα να ρωτήσω και θα ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, τι έπαθε η Ευρώπη και έχει αυτή την κρίση ηγεσίας που περιγράψατε? Τι συνέβη, γιατί έγινε τόσο μαζικά αυτό την τελευταία 15ετία? Και το άλλο θέμα είναι, τη στιγμή που αποφάσισε να απεξαρτηθεί λόγω του πολέμου από το ρωσικό αέριο, γιατί δεν είδαμε εκείνη τη στιγμή να στρέφεται στα δικά της κοιτάσματα για την ενεργειακή της αυτονομία, είτε στη Βόρεια Θάλασσα, είτε εδώ σε εμάς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά έπρεπε να έρθει ο Τραμπ με τον drill, baby drill, να εφαρμόσει σε εμάς, τουλάχιστον στην περιοχή μας, την επαναφορά στους υδρογονάνθρακες, αλλά που μας δίνουν μια αυτονομία.
0: Κυρία Αργύρη, η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Η Ευρώπη είχε επαναπαυθεί και μετά την πανδημία, όταν πέσανε πάρα πολλά χρήματα από τα διάφορα ταμεία, το ταμείο, αυτό που λέμε πρακτικά εμείς τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, το Regeneration European Union, EU, είχε επαναπαυθεί λοιπόν ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Είχε επαναπαυθεί στην κατάσταση ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν αλλάζει τίποτα. Και ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του, να σας πω την αλήθεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση και ας γίνω συνήγορος του λεγόμενου διαβόλου, καλά κάνει. Ο Τραμπ τι βλέπει και ένα κομμάτι της αμερικανικής ελίτ? Ότι υπάρχει κίνδυνος αμερικανικής παρακμής, υποβάθμισης καλύτερα της αμερικανικής ισχύως ως υπερδύναμη. Και πού? Ενάντια στην Κίνα. Η Κίνα είναι ο αντίπαλος των ΗΠΑ και αν θέλετε, ό,τι γίνεται στον κόλπο τώρα και στα στενά του Ορμούζ και στο Ιράν, η Κίνα είναι στο βάθος. Γιατί η Κίνα εισάγει το 80% του Ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Δεν είδανε οι ηγέτες της, οι οποίοι είναι ηγέτες μικρού βεληνικούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είδανε αυτό που έρχεται, αυτό που ερχόταν. Ότι υπάρχει πια ένας κινέζικος δράκος, ήρεμος, σιωπηλός, που τι ακολουθεί? Τη λεγόμενη Ναπολεόντιο ρίση. Άσε τον εχθρό σου να κάνει λάθη. Η Ευρώπη λοιπόν συνεχίζει να κάνει λάθη. Όπως είπατε, εφαρμόζει διάφορα κανονιστικά ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικά πλαίσια, που δεν αφήνουν ούτε τις επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν επενδύσεις, αλλά ούτε και τα νοικοκυριά να έχουν μια ευημερία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό, εγώ αυτό βλέπω σαν κύριο τίτλο. που θα βάζαμε σε μια τέτοια. Γιατί η Ευρώπη ουσιαστικά υποχωρεί ως υπερδύναμη, γιατί ήταν υπερδύναμη η Ευρώπη για αιώνες. Υποχωρεί γιατί οι ηγέτες της επαναπαύτηκαν, γιατί η οικονομική ελίτ, αν θέλετε, της Ευρώπης επαναπαύτηκε. Κοίταξε να βγάλει κέρδη, όχι αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά δημιουργώντας εργοστάσια στην Κίνα, στην Ασία και αλλού. Μην ξεχνάμε ότι η Volkswagen μόνο στην Κίνα είχε 34 εργοστάσια και σήμερα έχει 29.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι πάθαμε αυτόν τον κύκλο που λένε μεταξύ σκληρών εποχών και ισχυρών και δύναμων ανθρώπων?
0: Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα.
1: Πώς ανακάμπτει όμως μια κοινωνία από αυτό? Αυτό είναι το ζήτημα, δεδομένης της ταχύτητας των εξελίξεων τώρα.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι η Ευρώπη μπορεί να ανακάμψει και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι, επειδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εισαγωγικά ένα φυσιολογικό κράτος, είναι 27 διανύσματα αντιθέτου κατευθύνσεως. Η Μελόνη, που ήταν παραδοσιακά πολύ στενά προσδεδεμένη στο άρμα του Τραμπ, διαμηνύει στον Τραμπ ότι, κοίτα να δεις, εγώ δεν θα ακολουθήσω και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις βάσεις που έχω στη Σικελία για τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί, για πολλούς λόγους εσωτερικούς. Γιατί ο Τραμπ έκανε το μεγάλο λάθος να τα βάλει με τον καθολικισμό. Έβρισε, καθίβρισε τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, που είναι Αμερικανός. Ο Σάντσεθ στην Ισπανία επίσης βάζει θέματα ενάντια στη χρήση των ισπανικών βάσεων στους Αμερικανούς. Ο Όρμπαν από την άλλη πλευρά, βασικό πολιτικό συνεργάτης του Τραμπ, είδατε τι έπαθε. Συνετρίβει στις εκλογές γιατί ήταν ένα διεφθαρμένο καθεστώς που κράτησε 16 χρόνια. Και αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε, γιατί κάποιοι βαυκαλίζονται με την ιδέα ότι αν τα έχουν καλά με τον πρόεδρο Τραμπ, θα έχουν και πολιτικό μέλλον. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και πολλοί πολιτικοί, ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, ούτε στην ίδια την Αμερική. Ο Τραμπ στην Αμερική έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε Αμερικανός πρόεδρος, επίσης σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, αυτή η Ευρώπη που, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος, που θα έπρεπε να είναι ένα κράτος φυσιολογικό, που να έχει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, κοινή ενεργειακή πολιτική, είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και τι. Αυτός που επικρατεί ποιος είναι? Το δίκαιο του ισχυρού. Είδαμε στην Κύπρο προχθές, στη Λευκοσία, έγινε σύνοδος κορυφής η άτυπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταλήξανε κάποιες χώρες και η Ελλάδα προς τιμήν της, μαζί με τη Γαλλία, ζητήσανε να υπάρχει αυτό που έγινε με την πανδημία. Μια κοινή έκδοση χρέους, ένα ευρωομόλογο, για να υπάρξει ανάπτυξη λόγω της κρίσης. Τι είπε ο Μέρτς? Ο καθένας μόνος του.
1: Ενδεικτικό όμως και αποτέλεσμα και της ιστορίας. Ίσως, δεν ξέρω, η Ευρώπη ήταν πάντοτε σε κάποιο βαθμό ένας τρόπος, η Γερμανία και η Γαλλία, ίσως, να εφαρμόζουν την πολιτική τους χωρίς όπλα σε πιο αδύναμες χώρες. Γιατί αυτή είναι η κριτική.
0: Τεράστιο το ερώτημα, κύριε Αργύρη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ουσιαστικά, ενώ όλοι ελπίσαμε ως Ευρωπαίοι ότι θα υπάρξει μια ισχυρή δύναμη που θα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κοιτάει τα συμφέροντα των λαών της και τα συμφέροντα, αν θέλετε, και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών, κοίταζε ουσιαστικά πώς θα αποκομίσει προσωπικά, πολιτικά κέρδη ο κάθε ηγέτης και κυρίως πώς θα επιβραβευθεί η πάλε ποτέ, γιατί δυστυχώς η πάλε ποτέ, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία. Όλη η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια είναι μια προσπάθεια της Γερμανίας, του Βερολίνου, να επικρατήσει οικονομικά, πολιτικά, όπως θέλετε, και πολιτιστικά ακόμα, σε αυτήν την τεράστια ήπειρο των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή παραπέει ως οικονομική δύναμη. Βλέπουμε και στο εσωτερικό της να υπάρχουν σοβαρές διαμάχες πολιτικές. Βλέπουμε στο εσωτερικό της Γερμανίας να ενισχύονται δυνάμεις όπως είναι η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία είναι ακροδεξιά, άλλοι τη χαρακτηρίζουν και ως νεοναζιστική ακόμα, και να προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με 4 και 5 ποσοστιαίες μονάδες των χριστιανοδημοκρατών. Για φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία η οποία τι έχει βάλει στόχο τώρα? Τον επανεξοπλισμό της. Πώς ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα χρόνια για να γίνει, είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης. Για φανταστείτε λοιπόν μια νεοναζιστική δύναμη όπως είναι η AfD να έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να έχει την ισχύ και, που της δίνει ο γερμανικός λαός και να είναι πρώτη δύναμη η οποία δύσκολα θα μπορεί να την αγνοήσουν οι κάποιες άλλες δυνάμεις όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τις επόμενες εκλογές και δεν έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς το ακροδεξιό ή νεοναζιστικό, όπως το λένε άλλοι AfD. Άρα λοιπόν αυτό είναι για μένα, αυτός είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι, και το γράφω στο σημερινό μου άρθρο στην Αυτεμπορική, ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται σήμερα από το Ιράν, την Ουκρανία, από όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη.
1: Το χρόνο τον μικρό που μας απομένει θα θέλαμε να τον αφιερώσουμε στην ενέργεια και στο ζήτημα του ΟΠΕΚ και της ρύθμισης ενέργειας, αλλά μέσα από το άρθρο που διαβάσαμε πάλι στην Αυτεμπορική, η αγορά πετρελαίου δεν τιμολογεί πλέον μόνο την προσφορά και τη ζήτηση, τιμολογεί τον κίνδυνο, ακριβώς, μας λέει η κυρία Στασινού. Και αυτό είναι η αιτία που, παρότι έφυγαν τα Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ, μας εξηγεί, είναι ο λόγος που δεν πέφτει η τιμή. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε, σίγουρα όχι μαθηματικά, δηλαδή στατιστικά, πώς οι ασφαλιστικές μετράνε τον κίνδυνο, αλλά επί της αρχής, πώς μπορεί ο κίνδυνος να υπολογίζεται πλέον, εάν είναι αυτό που πρέπει να συνυπολογιστεί για το σύνολο των οικονομιών μας. Δηλαδή, σε μια τέτοια χαόδη κατάσταση υπάρχει τρόπος να αριθμητικοποιηθεί, να δούμε αντικειμενικά το τι γίνεται και το τι πρόκειται να γίνει, ώστε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο, για να ξέρουμε ως οικονομίες τι να υπολογίζουμε.
0: Αυτό δεν το ξέρει ούτε ο Τραμπ, κύριε Αργύρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την παρέμβαση των Αμερικανών, του Προέδρου Τραμπ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 4% της παραγωγής του ΟΠΕΚ αποχώρησαν από 1η Μαΐου από τον ΟΠΕΚ, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να υπάρχουν καρτέλ, δεν θέλει να υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει τον ΟΗΕ, κάνει το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο πιο σημαντικός, θα έλεγα, οικονομολόγος και αναλυτής μπορεί να γνωρίζει πλέον πού πάει η κατάσταση. Όλοι λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, το πετρέλαιο θα πάει 150 και 200 δολάρια το βαρέλι, θα ανατιναχθεί δηλαδή η παγκόσμια οικονομία. Εγώ δεν βλέπω ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη δεν έχει φροντίσει να έχει εναλλακτικές πηγές. Η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την Ελλάδα είναι σημαντική, είναι ενδιαφέρουσα με τον κάθετο διάδρομο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αμερικανικό LNG είναι ακριβό, πιο ακριβό από το φθηνό ρώσικο. Και επίσης το αμερικανικό LNG είναι στα χέρια του Τραμπ. Αν ο Τραμπ θελήσει να εκβιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη για τους δικούς του ή τα αμερικανικά πλεονεκτήματα, δεν ξέρουμε πού και πόσο η Ευρώπη αυτή θα αντέξει. Και επαναλαμβάνω, θα αντέξει και θεσμικά. Θα αντέξει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δούμε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Για να μην αντικαταστήσουμε την εξάρτηση που είχε η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, από το αμερικανικό που είναι και ακριβότερο, και εφόσον το Κατάρ σίγουρα δεν μπορεί να αποδώσει όσο μπορούσε, ποιος είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε την Αφρική ως πηγή ενέργειας, άλλες αγορές της Ασίας? Υπάρχει κάποιος περιορισμός πολιτικός που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην επιλογή, ας πούμε, μοναδιαίων λύσεων και κατευθύνσεων?
0: Ναι, η Αφρική έχει ουσιαστικά, η Αλγερία και η Λιβύη είναι τα βασικά, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δεν φτάνουν. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πρέπει να στραφεί προς εναλλακτικές πηγές. Εναλλακτική πηγή είναι η Νορβηγία, αλλά και αυτή έχει τα δικά της συμφέροντα και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Αλγερία, η Λιβύη, βλέπουμε τι γίνεται. Η Ευρώπη ήταν αυτή που προκάλεσε τον πόλεμο, τον εμφύλιο στη Λιβύη, και όλοι θέλαμε να ανατραπεί ο δικτάτορας Καντάφη, αλλά τώρα μνημονεύουν τον Καντάφη ότι ήταν καλύτερα τότε η Λιβύη από τον εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει σήμερα και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πετρελαϊκές πηγές της Λιβύης.
1: Μας θυμίζει και λίγο Συρία.
0: Μας θυμίζει και λίγο Συρία, η οποία Συρία εγώ πραγματικά εξεπλάγει. Δηλαδή ένιωσα άσχημα, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας τον πρώην τζιχαντιστή τρομοκράτη Αλ Σαρά να είναι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο την άτυπη της Λευκωσίας. Δεν μου πάει καθόλου να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο πρώην τρομοκράτης, ο πρώην άνθρωπος της Αλ-Κάιντα ξαφνικά μπαίνει, διέβαλε κουστούμι και ωραία γραβάτα, μπαίνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια ως ισότιμος εταίρος. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Κύριε Ψήλου, πάμε πάρα πολύ που δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε για την Ουκρανία. Αλλά ένα σύντομο σχόλιο θα θέλαμε για τον πόλεμο που έχουμε ξεχάσει και κλείνει 4 χρόνια.
0: Ναι, και θα συνεχίζεται. Δεν βλέπω να υπάρχει, είτε ήδη ξεκινάει η θερινή περίοδος, ο Πούτιν θα συνεχίσει τις επιθέσεις, ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δυστυχώς είναι αυτός που έχει επιβάλει την θέλησή του στο πεδίο της μάχης, ό,τι και να κάνει η Ουκρανία. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια δάνειο στην Ουκρανία, δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω, ποτέ αυτά τα χρήματα. Η Ουκρανία είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα του κόσμου. Άρα λοιπόν ο πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι ο Πούτιν να πάρει και επίσημα στα χαρτιά αυτά που θέλει. Δηλαδή, τη μισή, ολόκληρο τον Ντομπάς στην περιοχή, το 25% περίπου του ουκρανικού εδάφους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Όσα προλάβαμε, πραγματικά θα θέλαμε πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Καλή χρονιά, καλό μήνα, καλή δύναμη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Μία ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Μία βραδιά που αξίζει να ζήσεις. Στις 5 Μαΐου και ώρα 6.30 μετά μεσημβρία στο θέατρο Παλά στην Αθήνα. Ο δάσκαλος της Ήμβρου. Μία συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη. Τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας. Γιατί η τέχνη μπορεί να γίνει προσφορά. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των σχολείων της Ήβρου. 5 Μαΐου. Παλάς. Να είστε εκεί. Προπόληση more.com. Εκδοτήρια Θέατρο Παλάς.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Τι μας είπε λοιπόν χθες ο κύριος Κακαβάς που πέρασε σε πολλούς στον Τούκου? Σαλμονέλα στο 80% των πρώτων εισαγόμενων κοτόπουλων από τη Βραζιλία μέσω Μερκοσούρ στην Ελλάδα. Με τις υγείες μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο.
8: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πριν τρεις μέρες είπαμε ότι η Μερκοσούρ εφαρμόζεται και ήδη οι Κεντροευρωπαίοι είδανε οι κτηνοτρόφοι μεγάλες ποσότητες κρέατος που υπερκαλύπτουν και τα 6 χρόνια Εδώ εσείς έρχεστε τώρα και λέτε ότι οι πρώτες εισαγωγές παρτίδων για την Ελλάδα στα πουλερικά έχουν σαλμονέλα. Είναι έτσι?
9: Έτσι. Ακούστε να σας πω. Δεν είναι μόνο οι χώρες της Ολλανδία ή η Σουηδία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει διάβημα η πολωνική κυβέρνηση. Το γράψαν εξάλλου και όλα τα γαλλικά site. Για το θέμα ακριβώς ότι οι ποσότητες οι οποίες έρχονται όχι μόνο καλύπτουν τα 6 χρόνια στα οποία έπρεπε να τα φέρουν, αλλά και πολύ περισσότερο. Και το κυριότερο είναι αυτό που τονίσατε πάρα πολύ εύστοχα, ότι την αρμοδιότητα ελέγχου τις έχουν οι χώρες της Μέρκοσουρ, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτό για το οποίο υποτίθεται είχαν διασφαλίσει, έτσι, για τα οποία όπως γνωρίζετε πριν από μερικούς μήνες, 2 μήνες είχαμε μιλήσει αναλυτικά για την Mercosur από το ραδιόφωνο σας. Σας είχα πει ότι τίποτα από αυτά δεν θα τηρηθεί και το μόνο σκεπτικό είναι να εισάγουν σκουπίδια από τη Νότιο Αμερική να τα φέρουν στην Ευρώπη, ούτως ώστε να λένε μετά ότι κύριοι τρώτε φτηνά τρόφιμα. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι με σαλμονέλα, αν θα είναι με φυτοφάρμακα, δεν τους νοιάζει. Είδατε λοιπόν τι έγινε στην Ινδία, όπου μια οικογένεια ολόκληρη πέθανε από την κατανάλωση καρπουζιού που είχε φυτοφάρμακα. Αυτό θα γίνει και στην Ευρώπη. Γιατί στο πνεύμα ότι φέρνουμε φτηνά προϊόντα τα οποία είναι σκουπίδια, όπως σας έχω τονίσει, ταΐζουμε φτηνά. Και τώρα ποιος θα πεθάνει είναι δικό μας θέμα. Αυτή είναι η Mercosur και θέλω να τους θυμίσετε, επειδή έχετε φοβερό αρχείο, τι λέγανε όταν εμείς αντιδρούσαμε. Μας λέγανε γραφικούς, μας λέγανε ανίδεους, μας λέγανε
8: συνωμοσιολόγους,
9: οι οποίοι είμαστε τρομοκράτες και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα, προσέξτε, στη δοκιμαστική της εφαρμογή. Σκεφτείτε να εφαρμοστεί εν το συνόλο. Τι έχει να γίνει?
8: Μισό λεπτό. Καταρχάς αυτή η δοκιμαστική είναι το τρίκ για να τη φέρουν πιο γρήγορα μετά την άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου.
9: Ακριβώς.
8: Ένα αυτό.
9: Ακριβώς.
8: Δεύτερον, επειδή κύριε Πρόεδρε, τρεις μέρες τώρα δεν παίζει τίποτα άλλο στην επικαιρότητα, αλλά είναι οι τρεις νεκροί, δεν λέω δεν είναι θέμα, είναι οι τρεις νεκροί από αυτό το χανταϊό από τα περιττώματα των τροκτικών. Εκεί γίνεται χαμός. Εδώ. Το ότι έχει ξεσηκωθεί, όπως είπατε σωστά εσείς, και η Πολωνία, η οποία Πολωνία λέει εδώ φέρνετε ποσότητες που είπατε θα φέρνατε σε 6 χρόνια σε 2 μέρες. Έρχεστε εσείς λέτε τώρα το 80% των πρώτων παρτίδων.
9: Των πρώτων κατεψυγμένων παρτίδων βραζιλιάνικων πουλερικών είχε σαλμονέλα και επιστρέψαν πίσω όλα. Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, εμείς, όπως σας είχα πει επανειλημμένως, δεν θα αφήσουμε τη Mercosur να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Και να λένε αυτοί ότι θα είναι ενδειγματοληπτική η έλεγχη. Η έλεγχη θα είναι 100% και ας πάνω που θέλετε, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οπουδήποτε. Εμείς, όπως κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κάνουμε και με τη Mercosur. Να το καταλάβουν, γιατί εμείς δεν παίζουμε με το μέλλον της χώρας μας.
8: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια χρηστική ή θα ετοιμάζεστε να την εκδώσετε πληροφορία προς τον καταναλωτή? Υπάρχει κάποιος κωδικός που πρέπει να τον έχει κατά νου όταν τον βλέπει να μπαίνει σε, να το πω, να είναι πιο υποψιασμένος για αυτές τις αγωγές ή όχι ακόμη?
9: Στιγμή, ναι. Να ξέρετε ότι μέχρι στιγμής η παρτίδα αυτή που ήρθε με τα κοντόπουλα επεστράφει. Όταν λοιπόν θα αρχίσουν να έρχονται και άλλα προϊόντα, θα βγάλουμε σχετική οδηγία που θα λέμε στον καταναλωτή τι ακριβώς να προσέχει. Πάντως ο τίτλος θα είναι όχι στα προϊόντα που είναι από την Λατινική Αμερική. Να το ξέρετε.
8: Για δώστε μου μια εξήγηση, αν την έχετε πάρει. Πώς γίνεται, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι έχει σκληρά πρότυπα, έχει, όχι υποτίθεται, εφαρμογής υγιεινής και
9: στα χαρτιά.
8: Πώς παραδίδει το τι θα μας έρθει?
9: Επειδή πήρε μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα από προχθές που το ανακοίνωσα στη Μυτιλήνη και το μάθαν όλοι, με έχουν πάρει αρκετοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα και σήμερα τους στείλαμε και σχετικές οδηγίες.
8: Μάλιστα.
9: Για να δούνε τι είναι αυτή η Mercosur. Γιατί όλοι μου είπανε ότι άλλα τους λέγανε και άλλα διαβεβαίωναν. Ότι θα υπάρχουν οι συνοριακοί σταθμοί που θα γίνονται έλεγχοι, δεν θα πετάει κουνούπι κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπουν, όταν αυτή τη στιγμή έρχονται τόσα εκατομμύρια τόνων στην Ευρώπη και δεν έχει εφαρμοστεί αυτή την οποία υπογράψαν, υποτίθεται, ούτε στο χιλιαστό, Και αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και απολογούνται και σου λέει άλλα μας λέγατε, άλλα γίνεται. Άρα οι γεωτεχνικοί είχαν δίκιο. Και τώρα λοιπόν από εκεί που ήταν απέναντί μας έρχονται δίπλα μας.
8: Κύριε Κακαβά, με τι εξήγηση η παρέα της κυρίας Ντελάι, ο Χάν και οι λοιποί παρέδωσαν το τι θα έρθει στην Ευρώπη από τις χώρες Μερκοσούρ επιτόπου σε Βραζιλιάνους, Αργεντινούς και άλλους. Από πού και ως
9: κατά παράβαση της συμφωνίας. Γι' αυτό και θα δείτε ότι θα υπάρξει και θέμα. Θα γίνουν κινήσεις όπου θα κληθούν να απολογηθούν και αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα έχουμε συνέχεια, να ξέρετε, θα έχουμε πολύ suspense το επόμενο χρονικό διάστημα.
8: Μάλιστα. Μου λέει κάποιος εδώ, Θύμιος, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό πρόεδρο. Κύριε πρόεδρε, λέει εδώ αγρότης έχει πληρώσει ISO 2000, ISO 3000, σήμα σε, πιστοποιήσεις, πράσινο τέλος, πράσινο λίπασμα, ακούστε, διοξίδιο, τριοξίδιο και πεντοζάλι να χορεύει ο φραπές.
9: Ακριβώς.
8: Και η Μερκοσούρ.
9: Αποτύπωμα και πάει λέγοντας, ακούστε, κοιτάξτε, η φιλοσοφία πια είναι, το έχω πει, αλλά η επανάληψη είναι μην τυγματίσεως. Η φιλοσοφία είναι για την Ευρώπη, έτσι. Και ειδικά για την Ελλάδα, να είναι dealer τροφίμων και όχι τροφός. Αυτό λοιπόν το οποίο σκέφτονται για να δώσουν το πρωτογενή τομέα, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, στα χέρια κάποιων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα παίζουν όπως θέλουν, δηλαδή όποτε θα θέλουν θα φέρουν, όποτε προϊόντα, όποτε θα θέλουν δεν θα φέρουν, ούτως ώστε να το κάνουν τζόγο, δεν θα τους αφήσουμε. Και να ξέρετε ότι αυτή η κίνησή μας, που ξεκίνησε από εδώ, από τη μικρή Ελλάδα και που αυτή τη στιγμή γιγαντώνεται, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος, υπάρχει και η Πανευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών, η οποία προς το τέλος Μαΐου θα συνεδριάσουμε για να έχουμε μια κοινή γραμμή. Γιατί πλέον δείχνει το πράγμα που πάει. Πού πάει να πουλάμε τις Mercedes και να εισάγουμε τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι αγρότες στην οτρόφια αλληλής μελισσοκόμη.
8: Ξέρετε,
9: είναι κάτι αντίστοιχο,
8: ναι,
9: με τις αυτές που κάναμε με την Ουκρανία, έτσι, που φέρνουμε μέλη από εκεί και τα πάντα είναι ελληνικά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα έρχονται αυτά τα σκουπίδια, είναι, καταλαβαίνετε, με την ελαστικότητα των ελέγχων θα έχουμε και του κόσμου τις ελληνοποίησεις.
8: Εννοείται, και βάλτε υπόψη, έχετε υπόψη εσείς μάλλον, αλλά το λέω για τους ακροατές. Η διατροφική αλυσίδα που έχει σπάσει με την κρίση στον κόλπο, με τους πολέμους και τα λοιπά, εντείνεται η πίεση για...
9: Ακριβώς.
8: Μάλιστα. Άρα το πράγμα χειροτερεύει. Μου λέει
9: Το ίδιο θα δείτε ότι είναι και η ιστορία που έχει γίνει με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Δηλαδή τι κάνανε στη συμφωνία με την Αυστραλία, πάνε να φέρουν κατεψυγμένα εγωπρόβατα από εκεί, να τα φέρουν εδώ για να μπορέσουν να ρίξουν τις τιμές. Και το δεύτερο είναι ότι ξεπουλήσανε τη φέτα. Πλέον δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με την Αυστραλία, που είναι ένα έγκλημα για τη φέτα, όπου αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άσπρο τυρί θα εξάγεται από την Αυστραλία θα λέγεται φέτα, όταν αυτή τη στιγμή μέχρι προχθές οι συνάδελφοί μου ανοίγαν τις αγορές στο Βιετνάμ, στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, για να μπορούμε να πουλάμε τη φέτα αυτή που έχει, είναι pop. Αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες της κυρίας αυτής της ανεκδίκητης, που θέλει να λέγεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αυστραλία, είναι ότι όσον αφορά τις τρίτες χώρες και ειδικά την Ασία, γίνεται και κόπροδα και νεκροθάφτης των ελληνικών εξαγωγών της φέτας για τις χώρες αυτές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν οι Αμερικάνοι, λένε τι φέτα ρε παιδιά, δεν είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης, θα το λέμε άσπρο τυρί. Καταλάβατε τώρα, είναι γενικότερο το έγκλημα, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει το.
8: Μάλιστα, white cheese λοιπόν, ακούστε εδώ.
9: Λέει
8: ο Γιώργος από το Ελσίνκι, καλημέρα κύριε Κακαβά, να σας πω, λέει, ότι αυτό που αποκαλύψατε εδώ στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται σήμερα και από δημοσιεύματα του φινλανδικού τύπου, και μπράβο, λέει, για τον Λαβράκη, να το έχετε υπόψη σας. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω.
9: Ευχαριστώ πολύ, αλλά να ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται με τον πατριωτισμό και το φιλότιμο των κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών ελεγκτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία αρρωγή από το ελληνικό κράτος, ίσα-ίσα που αν μπορούσαν να μας εξαφανίσουν, αλλά δεν μπορούν, αλλά να το κάνουν να μας εξαφανίσουν, να μας εξαφανίζαν, γιατί ακριβώς είμαστε ανασταλτικός παράγοντας στα βρώμικα σχέδια. Εμείς λοιπόν τους τονίζουμε πάλι, κύριε Σαχίνη, γιατί όπως σας είπα η επανάληψη είναι μη τερματίσεως, ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με τη Μέρκοξου.
8: Μισό λεπτό, γιατί έχω ερώτημα και για εκεί, αλλά θέλω να απαντήσετε. Εδώ έχετε πολύ κόσμο έτσι εξάψει. Λέει ο ένας φίλος, ο οποίος είναι και οδηγός μεγάλων αυτοκινήτων, βαρέων, μεταφέρει προϊόντα. Καλημέρα, λέει, κύριε Πρόεδρε. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Αυτά τα προϊόντα έρχονται απευθείας στην Ελλάδα ή ξεφορτώνονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια και έρχονται ο δικός, για να ξέρω, λέει, τι κουβαλάω.
9: Απευθείας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, σε δεύτερο στάδιο, επειδή εδώ πλέον βλέπουν ότι τρώνε πόρτα, όπως λέμε, στην Καθομιλουμένη, πολύ πιθανό να πάνε σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή και να τα φέρουν στην Ελλάδα σαν ευρωπαϊκά, βαφτίζοντάς τας με οποιαδήποτε χώρα εσείς μπορείτε να φανταστείτε, και ειδικά εκεί που είναι ελαστικές, και εδώ να μην έχουμε πάρει χαμπάρι, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε, επειδή ξέρουμε και αυτό το κόλπο, θα κάνουμε ελέγχους στο πεδίο. Τι σημαίνει στο πεδίο, δεν είναι στο ράφι.
8: Μάλιστα. Η Λίζα από την Νορβηγία λέει: καλημέρα, κύριε Κακαβά, από την Νορβηγία. Η Νορβηγία, ναι, λέει, παραδίδει μαθήματα οικολογίας στον κόσμο. Την ίδια ώρα ταΐζει τους ολομούς της με σόγια Αμαζονίου ποτισμένης απαγορευμένα δηλητήρια.
9: Ακριβώς,
8: το deal,
9: ακριβώς,
8: το deal, λέει, είναι απλό. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
9: Η Mercosur παράγει το 90% των γενετικά τροποποιημένων.
8: Μάλιστα. Άρα το ελεύθερο εμπόριο στα. Και το τελευταίο ερώτημα επ' αυτών είναι το εξής. Διτό. Θέλω να το προσέξετε. Ο ένας μου λέει εδώ. Και από τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία πώς θα ξέρουμε τι τρώμε, και η άλλη φίλη μου γράφει: κύριε Πρόεδρε, καλά όλα αυτά. Τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια πανεπιστημίων που τρώνε τα παιδιά μας, πώς θα ξέρουμε ότι δεν είναι ανέλεγκτα από τη Mercosur και έρχονται?
9: Σε πάρα πολύ σωστά ερωτήματα, και έχω να τους πω το εξής, ότι εμείς τις προσπάθειες που κάνουμε, παρόλο που ξέρετε ούτε το 50% δεν υπηρετεί αυτόν που έπρεπε να υπηρετούν, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, χωρίς, επαναλαμβάνω, τη συμπαράσταση της πολιτείας και της κυβέρνησης, γιατί ξέρουμε ποια είναι η νοοτροπία της. Εμείς, επειδή είμαστε και εμείς καταναλωτές, έτσι, και εμείς είμαστε οικογενειάρχες, και εμείς είμαστε όπως όλος ο ελληνικός λαός, θα προασπίσουμε την υγεία των Ελλήνων καταναλωτών. Έτσι, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Και να ξέρετε ότι μέχρι τώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Σαχίνη, ό,τι έχουμε στοχεύσει το έχουμε πετύχει.
8: Λοιπόν, έχω ένα τελευταίο ερώτημα και φεύγω λίγο από αυτό. Πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και τον θίξατε. Ναι. Διότι έχουμε απόρριψη, από ό,τι φαίνεται, από την κυβερνητική πλειοψηφία της προτάσεως για σύσταση προανακριτικής
9: επιτροπής.
8: Ναι, ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Και την ίδια ώρα έχετε. Τη νέα διοίκηση, ο ΠΚΠ υπό ΑΔΕ, η ΑΔΕ δηλαδή, να στρέφεται, άκουσον, κατά της κυρίας Τιχεροπούλου, που δικαιώθηκε πρωτοδίκως για τη μη τοποθέτησή της που τα αποκάλυπτε, ασκούν έφεση, απίστευτα πράγματα, και την ίδια ώρα πληροφορούμαστε από τα επίσημα στοιχεία ότι πόσα έχουν επιστραφεί μετά από τόσο ντόρο, 1 εκατομμύριο με το ζόρι ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όταν μόνο ο κύριος Βάρας έχει πει για πληρωμές παράνομες 800.000 ευρώ στη δικιά του καθησιά. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, όλο το πλέγμα.
9: Όσοι έπρεπε να έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα, σας λέω ακριβώς, ούτε ευρώ παραπάνω ούτε παρακάτω. 68.343.000 και έχουν εισπραχθεί 1.212.000. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση βλέπει τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, η δικαιοσύνη είναι κακή όταν βγάζει αποφάσεις εναντίον της και είναι καλή όταν βγάζει αποφάσεις υπέρ της. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η κυρία Τιχεροπούλου δικαιώθηκε πανηγυρικά. Τι κάνει, λοιπόν, αμφισβητεί την απόφαση της δικαιοσύνης και προσφεύγει σε δεύτερο βαθμό. Να ξέρετε ότι και εκεί θα το χάσει απλώς, έτσι, διότι είναι τόσο δομημένη η απόφαση της δικαίωσης της κυρίας Τιχεροπούλου. Απλώς τι κάνει, παρατείνει, κάνει κατενάτσιο για να μην αναγκαστεί να τοποθετήσει την κυρία Τιχεροπούλου. Όπως να ξέρετε ότι ήδη οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν πάρει την απόφαση ότι μελετούν αυτό που θέλουν να κάνει και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκπλήξεις.
8: Άρα δεν έχετε πέσει από τα σύννεφα. Θα κλείσω με το φίλο του Δημήτρη.
9: Το περιμέναμε.
8: Το περιμένετε. Κύριε Κακαβά, λέει ο Δημήτρη, συγγνώμη, γιατί με αυτά που είπατε σήμερα έχουμε πάθει σοκ. Μπορεί να μην το έχω καταλάβει σωστά και θέλω να με βοηθήσετε, λέει. Αν αυτό δεν μας το λέγατε εσείς, δεν το αποκαλύπτατε με τα πουλερικά, δεν θα μας το έλεγε κανείς επίσημα? Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ποιος είναι? Τους έβαλε κανείς φρενό? Θα βγαίναν στην ελληνική αγορά αν δεν παρεμβαίνατε εσείς ως χορός?
9: Ακριβώς όπως τα λέει.
8: Ναι.
9: Έτσι.
8: Ωραία πράγματα. Και κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό. Κατά τα άλλα σας έχουν χωρίς προσωπικό και ό,τι βγει.
9: Ακριβώς. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι απλά τα πράγματα. Εμείς ούτε πιο έξυπνοι, ούτε περισσότερο μόρφωση έχουμε από αυτούς που μας κυβερνάνε, ούτε τίποτα. Έχουμε άλλους στόχους. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα τροφό και αυτοί τη θέλουν dealer. Απλά πράγματα.
8: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Καλημέρα
9: σας. Να ξέρετε κάτι τελευταίο και να
8: παρακαλώ.
9: Έτσι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί το δώσατε και στη δημοσιότητα, ήμουνα Πέμπτη Παρασκευή στη Μυτιλίνη για το θέμα, και στη Λέσβο για το θέμα.
8: Μάλιστα.
9: Του Αυτόδη. Ακούστε να σας πω κάτι. Είναι κατάδια για την χώρα μας όταν αυτή τη στιγμή υποδέχονται τους θεσμικούς όπως είμαστε εμείς σαν μεσίες και απαξιώνουν τους πολιτικούς. Να ξέρετε ότι αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Άσχετο αν εμάς είναι κάτι το οποίο μας επιβραβεύει, όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
8: Πώς δεν είναι καλό, άμα η πολιτική είναι αλλού για αλλού, με συγχωρείτε. Δηλαδή τι, υγεία είναι, αντιδρά ο κόσμος.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
9: Εγώ σας καλημέρα. Καλημέρα σας.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
13: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
12: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
13: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
14: Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056.
15: Το χαμόγελο του παιδιού.
16: Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά.
15: Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε.
17: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
15: Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια.
17: Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει?
14: Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα.
1: Βρικόλακες, του Χένρι Γκίμπσεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία, Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρι Γκίμπσεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
18: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
19: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Να συνδεθούμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
21: Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
22: Καλημέρα.
20: Σχέδιο ελευθερία, επιχείρηση ελευθερία. Κανείς μας δεν έχει καταλάβει πώς ακριβώς σκοπεύει να το εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακούσατε κι εσείς, έχετε δει τις τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικανικά μέσα. Τι επιδιώκει και τι μπορεί να γίνει, θεωρείτε?
2: Νομίζω ότι εδώ είναι αρκετά επιμορφωτικό να θυμηθούμε τι δήλωσε ο καγκελάριος Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μέρτς, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί έχουν ταπεινωθεί από το Ιράν και πως δεν έχουν τρόπο, αναζητούν τρόπο διεξόδου. Νομίζω ότι πρέπει να συνθέσουμε το puzzle. Τις τελευταίες μέρες υπήρχαν διπλωματικές προσπάθειες, υπήρχαν δύο διαφορετικά από ό,τι φαίνεται σχέδια προτάσεις των Ιρανών προς τους Αμερικανούς και απερίφθησαν και οι δύο προτάσεις. Έχουμε από ό,τι φαίνεται πάλι μία αντιπρόταση των Αμερικανών στην τελευταία Ιρανική πρόταση των 14 σημείων, αλλά για όσους παρακολουθούν τις δηλώσεις και άρα τι κρύβεται στις λεπτομέρειες των σχεδίων αυτών, καταλαβαίνει ότι απέχουν παρασάγκας οι θέσεις των δύο πλευρών. Οι Ιρανοί έχουν φτάσει στο σημείο να ζητούν από τους Αμερικανούς, μέχρι και πέρα από επανορθώσεις, πολεμικές αποζημιώσεις, μέχρι και το να μειώσουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα απαράδεκτα για τους Αμερικανούς. Δεν υπάρχει φως στην πραγματικότητα μέσω της διπλωματικής οδού. Άρα θεωρώ ότι αυτή η κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο προσπαθεί να αλλάξει την ισορροπία ισχύως αυτή τη στιγμή, μάλλον την ισορροπία διπλωματικής ισχύως, με το να επιφέρει κάποια αλλαγή στο στενό του Ορμούς. Καταλαβαίνει πως οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή είναι σε μια μαξιμαλιστική ζώνη και ταχύτητα με τα αιτήματά τους και θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να διαπραγματευτεί μαζί τους, είτε επίσης όρης, είτε έχοντας αυτό στο πάνω χέρι, είναι με το να αλλάξει το καθεστώς του Ορμούς. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιες χώρες του ζήτησαν να το κάνει. Πιστεύω ότι είναι μια καθαρά δική του κίνηση, διότι τα πράγματα στενεύουν και δεν διαβλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος κάποια επίλυση της διένεξης μέσω της διπλωματικής οδού, αν από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεννόηση.
20: Άρα αυτό, ναι, κύριε Καλεντερίδη, αυτό τι σημαίνει, ότι είναι το προήμιο ή η προετοιμασία του εδάφους για ένα νέο αμερικανικό χτύπημα ενδεχομένως που θα πιέσει ακόμα περισσότερο το καθεστώς της Τεχεράνης?
2: Αυτό πιστεύω, διότι θα σας θυμίσω ότι έγινε το Μάρτι, ακριβώς το ίδιο σενάριο είχαμε τότε και μάλιστα ο Υπουργός Ενέργειας των Αμερικανών είχε πει, ο Chris Wright, είχε πει ότι δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί σε αυτή τη φάση στοχοποιούμε τις δομές, τις γέφυρες και τις πολιτικές υποδομές των Αμερικανών, αλλά θα ετοιμαστούμε και θα πάμε σε αυτό το οποίο από ό,τι φαίνεται εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή να ξεκινήσουν να, είτε να συνοδεύουν, είτε όπως φαίνεται εδώ επιτελικά απομακρυσμένα θα μπορούν να βοηθούν.
21: Αυτό που λέτε τώρα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γι' αυτό σας διακόπτω. Το σχέδιο αυτό ελευθερίας, έχετε καταλάβει εσείς ότι περιλαμβάνει τα πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα ή γενικώς όλα τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά?
2: Όχι, η δήλωση ήταν σαφής του Αμερικανού Προέδρου ότι τα πλοία τα οποία θέλουν να διαφύγουν από το στενό, διότι όπως ανέφερε για ανθρωπιστικούς λόγους, δεν νομίζω κανείς να πιστεύει τις ευαισθησίες του Αμερικανού Προέδρου, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουν, λέει, τα πλοία αυτά να ανεφοδιαστούν, υπάρχει ζήτημα των πληρωμάτων και όπως είπε δεν θα γυρίσουν μέχρι να βελτιωθεί ξανά η κατάσταση. Άρα θέλει να τα απελευθερώσει,
21: τα
2: πλοία και τα πληρώματα. Ναι, το ζήτημα εδώ είναι το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν παγιδεύσει την πραγματικότητα το στενό είναι οι Ιρανοί. Αυτοί έχουν παγιδεύσει με νάρκες στην περιοχή, ακόμα και αν περάσουν από τα, διότι αυτό είναι το σχέδιο, να περάσουν από τα χωρικά έδατα του Ομάν. Να θυμίσουμε ότι το στενό του Ορμούς είναι δια του δύο. Το μισό είναι τα χωρικά έδατα του Ομάν και το άλλο μισό τα χωρικά έδατα του Ιράν. Ακόμα και αν επιχειρήσουν από το Ομάν, δεν διαβεβαιώνει κανένας ότι δεν υπάρχουν νάρκες και σε εκείνη την περιοχή, ή ακόμα χειρότερα, ότι δεν θα επιχειρήσουν ντρόουν, είτε θαλάσσια, είτε υπτάμενα ντρόουν ιρανικά, είτε και μικρές βάρκες, και δεν θα παρανοχλήσουν τα πλοία. Δεν φαντάζομαι ποιες εταιρείες θα ρισκάρουν. Βέβαια, είχαμε δει δυστυχώς και ελληνικές εταιρείες να το κάνουν στο παρελθόν, αλλά να ρισκάρουν τα πληρώματα και τα πλοία τους δίχως να λάβουν το πράσινο φως από το Ιράν. Προσέξτε ότι θα ακολουθήσει πιλότος, πλοίο δηλαδή, το οποίο θα έρθει και θα καθοδηγήσει αυτά τα πλοία για να διέλθουν του στενού χωρίς να υπάρχει φόβος από νάρκες.
20: Κύριε Καλεντερίδη, όλο αυτό το σκηνικό ουσιαστικά μας δείχνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μια παράταση του αδιεξόδου. Το Ιράν πόσο αντέχει, θεωρείτε, να διατηρεί αυτή την άκαμπτη σε μεγάλο βαθμό στάση?
2: Αυτή νομίζω είναι και η ερώτηση κλειδί. Η πιο σημαντική ερώτηση είναι γιατί πρόκειται για έναν αγώνα φθοράς εδώ, παρόλο που και οι δύο πλευρές λένε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την κατάσταση όσο έχει. Προφανώς οι Ιρανοί έχουν μειωθεί, μάλλον έχουν εξανεμιστεί οι εξαγωγές τους σε αργό πετρέλαιο και σε λοιπά προϊόντα όπως φυσικό αέριο. Αφενός, αφετέρου και οι Αμερικανοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την πληθωριστική κρίση και την κρίση των τιμών και του κόστου διαβίωσης. Μάλιστα, σε τελευταία δημοσκόπηση, οι Αμερικανοί, μόνο το 20% των Αμερικανών συμφωνούν με το πώς χειρίζεται ο πρόεδρος Τραμπ την κρίση διαβίωσης στην Αμερική. Δηλαδή, την κρίση των τιμών. Υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος για την Αμερικανική ηγεσία. Να πω ότι σίγουρα και οι Ιρανοί έσπευσαν αυτές οι προτάσεις οι οποίες προέβλεπαν άμεση επίλυση. Στην πραγματικότητα μέσα σε 30 μέρες λέγανε οι Ιρανοί να υπάρξει μια οριστική λύση του προβλήματος και της διένεξης, ακριβώς επειδή δεν αντέχουν περισσότερο. Αυτό το ανοιχτό που έχει αφήσει ο Τραμπ, δηλαδή μια κεχηρία μέχρι ότου τα βρούμε, ήταν μια νομίζω έξυπνη αμερικανική κίνηση, διότι δεν αντέχουν με κλειστά τα στενά οι Ιρανοί διαχρονικά.
20: Εδώ, είναι προφανής η τακτική Τραμπ ότι επιδιώκει έναν οικονομικό στραγγαλισμό τώρα του Ιράν πέρα από τα τεράστια πλήγματα. Μαζί όμως κινδυνεύει να στραγγαλίσει και την παγκόσμια οικονομία. Ήδη βλέπουμε τις συνέπειες. Και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα του κατά πόσο ο Τραμπ σκοπεύει να τα ρισκάρει όλα, να την άξει την μπάνκα στον αέρα.
2: Όπως λέμε λοιπόν, υπάρχει πράγματι ένας πόλεμος φθοράς εδώ και οι Αμερικανοί δεν αντέχουν, γι' αυτό και αυτή η κίνηση. Νομίζω ότι είναι σαφές. Παράλληλα συνέπεσε αυτή η κίνηση με μια άλλη εξέλιξη από τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί παρουσιάζουν ένα νέο νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή στην Βουλή τους, όπου θα απαγορεύουν την διέλευση του στενού του Ορμούζ από χώρες που είναι εχθρικές και συγκεκριμένα κατονόμασαν το Ισραήλ και την Αμερική, χώρες οι οποίες είναι σύμμαχοι των χωρών των εχθρών τους, θα πληρώνουν τα διόδια. Δηλαδή φτιάξαν ένα πλαίσιο, ένα σχέδιο νόμου 12 σημείων, το οποίο θα το περάσουν, εικάζουν αυτό το χρόνο στην Ιρανική Βουλή. Άρα και αυτό συνέπεσε, δηλαδή και αυτή η εξέλιξη. Εδώ φαίνεται ότι οι Ιρανοί θέλουν να δημιουργήσουν νομικά προηγούμενα, στο εσωτερικό βέβαια της χώρας, νομικά προηγούμενα, τετελεσμένα, ορθότερα, για την επόμενη ημέρα. Επομένως καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί ότι αυτές οι θέσεις για το στενό του Ορμούζ, το καθεστώς, ποιος θα το διοικεί, δεν είναι θέσεις στην πραγματικότητα μαξιμαλιστικές. Μπορεί να είναι μαξιμαλιστικές, αλλά είναι ρεαλιστικές, ουσιαστικές θέσεις από το Ιράν. Άρα απαντούν εδώ με κλιμάκωση από τη δική τους πλευρά με αυτό το σχέδιο και οι Αμερικανοί.
21: Με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, κύριε Καλεντερίδη, όπως μας τα αναλύσατε, υπάρχει χαραμάδα να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και σε ποια βάση?
2: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο, αλλά ίσα-ίσα θέλουν οι Αμερικανοί να πάμε σε μια διαπραγματεύση και οι δύο πλευρές, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, όταν ακούς την Ιρανική πλευρά να απαιτεί να απομακρυνθούν Αμερικανικά στρατεύματα από την περιοχή, να ελέγχουν με το νέο νόμο, αυτό το οποίο σας ανέφερα, το 12 σημείο, να ελέγχουν πλήρως το καθεστώς του Ορμούζ, καταλαβαίνετε ότι θέλουν να ελέγχουν ουσιαστικά το 1/5 των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Είναι αδιανόητο αυτό για τους Αμερικανούς. Ακριβώς επειδή δεν έβλεπε χαραμάδα ο πρόεδρος Τραμπ, πηγαίνει σε αυτήν την, θα έλεγα, δύσκολη λύση. Δεν ξέρω πώς μπορούν απομακρυσμένα να εγγυηθούν σε κάποιο πλοίο και στις ασφαλιστικές που τα καλύπτουν ότι θα μπορέσει να διέλθει του στενού. Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά σε ένα νέο γύρο χρεοπραξιών παρά σε ένα νέο γύρο διπλωματικών επαφών.
20: Και κλείνοντας, κύριε Καλεντερίδη, σε επίπεδο συνοχής του ΝΑΤΟ τι γίνεται και σε επίπεδο αμερικανο-ευρωπαϊκών σχέσεων, γιατί το αναφέρατε και εσείς πριν, έχουμε ήδη την ανοιχτή σύγκρουση και μάλιστα πολύ σκληρή της Ουάσιγκτον με το Βερολίνο, την ανακοίνωση της απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία. Τόση ώρα συζητούσαμε πόσο αντέχει ο Τραμπ ή πόσο αντέχει το Ιράν. Πόσο αντέχει το ΝΑΤΟ είναι ένα άλλο ερώτημα.
2: Είναι, νομίζω και αυτό, μια μεγάλη κουβέντα. Εδώ θέλω να προσθέσω πως πέρα από αυτή την σύγκρουση που από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανάμεσα στην γερμανική και αμερικανική ηγεσία, που εικάζω, ο κύριος Μέρτς δεν προέβη σε κάποιο ατόπιμα. Θεωρώ ότι επειδή νιώθει αυτή την οικονομική κρίση και επειδή υπάρχουν και συμφέροντα εργοστασιαρχών οι οποίοι στηρίζουν και το κόμμα του και την, αν θέλετε, και τη δική την οικονομία, την εγχώρια, αναγκάστηκε να λάβει αυτές τις αποστάσεις από το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Αντίστοιχα έχουμε δει κινήσεις όχι μόνο από τους Ισπανούς που ήταν η πιο, θα έλεγα, επικριτική της επίθεσης των Αμερικανών, αλλά και από τους Ιταλούς. Και τώρα βλέπουμε αντιδράσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο κατά μέχρι και της Ιταλίας. Μάλιστα απείλησε ότι εξετάζει το γεγονός ακριβώς να απομακρύνουν στρατεύματα και από την Ιταλία, κατονομάζοντάς τη, λέγοντας ότι δεν μας έχει βοηθήσει επαρκώς ή όσο θα θέλαμε ή καθόλου. Άρα βλέπουμε εδώ ότι παραδοσιακοί σύμμαχοι και ιδεολογικοί σύμμαχοι.
20: Η Μελόνη ήταν μέχρι κάποια στιγμή ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Τραμπ, η μεγαλύτερη σύμμαχος του Τραμπ στην Ευρώπη. Ναι, κύριε Καλλιντερίδη.
2: Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ οι πλέον στενοί του σύμμαχοι τον έχουν εγκαταλείψει, ένα πόλεμο τον οποίο πράγματι τον επέλεξε ο ίδιος, δεν τους συμβουλεύτηκε, δεν τους ενημέρωσε καν, απέτησε να εμφανιστούν οι ανατολικές δυνάμεις να βοηθούν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: 40 χρόνια ψάχνω να δω από πού πιάνεται η επικαιρότητα και δεν μπορώ να καταλάβω. Είδαμε σήμερα το πρωί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την αποκάλυψη ότι το αφεντικό της εταιρείας, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα, έχει αμυφθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις. Η Singular Logic, το αφεντικό της, όχι η εταιρεία, 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η αμοιβή, διότι φρόντισε να εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης και να μπορεί να μοιράσει τα χρήματα στους κολλητούς του. Το πρόβλημα της διαχείρισης των 36 δισεκατομμυρίων του προγράμματος στήριξης, θα θυμάστε οι φίλοι μου, όσοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές που κάναμε με το ΖΟΗ προεκλογικά και στην αρχή της πανδημίας, που λέγαμε ότι το μέρος, γιατί το πακέτο βοηθείας είχε δύο μέρη, τη δωρεάν βοήθεια, η οποία δεν επιστρέφεται, εκτός και διαπιστώσει η κυρία Λάουρα ότι εκλάπει. Και υπήρχαν και τα δάνεια. Και εμείς λέγαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε ούτε ένα δάνειο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγνώριζε ότι δίνει χρήματα δανεικά σε μια οικογένεια κλεπτών και λοποδητών. Αυτή είναι και η άμυνά μας για το πρόστιμο των 450 εκατομμυρίων που καταλογίστηκε για την κλοπή των επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα. Βεβαίως, τα χρήματα αυτά θα ζητηθούν από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους.

0: από εμάς που δεν κλέψαμε τίποτα. Ενώ αυτοί που τα έκλεψαν είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό, τον Αλί Μπαμπά, τον αυτόν, τέλος πάντων, αυτό το παιδί της αδερφής του, τον εγγονό του πατέρα του, κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Και η κύρια υπερασπιστική μας γραμμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλοι τους εγνώριζαν σε ποιον δίνουν τα χρήματα. Εγνώριζαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες, λοποδίτες. Εγνώριζαν ότι θα κλαπούν τα χρήματα και ότι θα δοθούν στους φίλους και τους προσκύμενους ολιγάρχες, οι οποίοι θα κάνουν με τα λεφτά αυτά πάρτι. Αυτά τα εξηγώ για να δούμε ποια είναι η πολιτική ουσία που αντιμετωπίζουμε. Ενώ σύμπασα η χαρούμενη νεολαία, ένα μέρος της, παιδί μου, 80.000 θα γεμίσουν το Ολυμπιακό στάδιο. Και κάποιες χιλιάδες δεν χωράνε, διότι 80.000 θέσεις έχει το Ολυμπιακό στάδιο, δεν μπορεί να πάνε 120. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό έχουν και ανέβει τα εισιτήρια στην δευτερογενή. Πουλήθηκαν τα εισιτήρια, πάει, τελείωσε. Αλλά τώρα στο ίντερνετ αυτοί που παρακολουθούν ξέρουν ότι γίνεται τζίρος με τα εισιτήρια που αγοράστηκαν. Και κάποιοι λεφτάδες, όχι αναγκαστικά από την Ελλάδα, λεφτάδες όμως, έχουν πληρώσει μέχρι και 3.500 δολάρια για να, ή ευρώ, δεν ξέρω, για να βρούνε μια θέση κάτω μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν θα πάνε στα ψηλά, στα θεωρία. Καταλαβαίνετε τώρα που ζούμε. 86 νταλίκες μετέφεραν τον εξοπλισμό των Μετάλλικα. 86 νταλίκες, καταλαβαίνετε. 86 νταλίκες. Είχαν κλείσει όλους τους δρόμους. Και με πήρε ένας φίλος μου ταξιτζής, μου λέει, έχει κλείσει όλη η Αθήνα, 86 φορτηγά ήρθανε. Η Μετάλλικα, η Μετάλλικα. Αλλά αυτή είναι η πραγματική διάσταση, η Μετάλλικα. Και τα 500 εκατομμύρια του κυρίου Μανολόπουλου. Άσε που θα έρθει, τώρα βγήκε η είδηση, θα έρθει ο Μπουχέσας μαζί με τον υπουργό που τον λένε αλκοολικό, αλλά λέει αυτός δεν είναι αλκοολικός, το έχει αντιμετωπίσει, ο πεζοναύτης, ρε παιδί μου, και με τον Κουβανό, Μεξικανό, δεν ξέρω κάτι, αυτόν που είναι υπουργός εξωτερικών. Θα έρθουν παρέα, και γιατί πάνε στην Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι στην Τουρκία πάνε και θα περάσουν από εδώ, διότι πρέπει να κλείσει κάποιο συμβόλαιο. Και είδαμε ο Μπουχέσας πώς συμπεριφέρεται, δεν είναι της πολλής κουβέντας ο Μπουχέσας, έτσι. Και μην νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης θα ασχοληθεί με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, με το οικόπεδό μας, με τα όρια του, με τα δικαιώματά μας κλπ. Ο Μητσοτάκης τη δουλειά του θα κάνει. Θα πει πόσα μου δίνεις, μπράβο, πάρ τα όλα. Αυτά τα ζητήματα θα κριθούν ίσως πρώτων εκλογών, διότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει να κάνει εκλογές μέχρι τον Ιούνιο. Μάιο έχουμε, Ιούνιο θα έρθει αυτός, οπότε οι εκλογές, οι προώρες, τώρα προώρες τρόπος του λέγει, ποτέ δεν γίνονται εκλογές στην ώρα τους, στην ώρα τους. Αν έχει γίνει αυτό, έχει γίνει μια-δυο φορές για λόγους άσχετους της θελήσεως των πολιτικών ηγετών. Για παράδειγμα, οι εκλογές του 1989 έγιναν στην ώρα τους, διότι ο Παπανδρέου δεν είχε κανένα να τις κάνει νωρίτερα. Και γι' αυτό όταν εξαντλήθηκε η συνταγματική προθεσμία έκανε τις εκλογές. Και ίσως να καθυστερήσει και μια-δυο μέρες, διότι δεν έπεφτε ακριβώς η Κυριακή. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις στην ελληνική πολιτική ιστορία είναι μία-δύο. Συνήθως στη χρονιά των εκλογών οι εκλογές γίνονται νωρίτερα. Άρα δεν θα περιμένουμε τη συμπλήρωση τον, επειδή ρωτάνε τώρα οι γκαλοπατζίδες, κάνουν και δημοσκοπήσεις. Λένε, τι νομίζετε θα κάνει, προσπαθούν να, να σε εισάγουν στο ερώτημα, ρε παιδί μου. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τι νομίζεις, είναι ρωτάνε 2-3 πραγματάκια. Παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και σου λένε 10 βλακίες και 2-3 σωστά πράγματα. Για να δούνε ο Κοσμάκης αν θα διαλέξει τις βλακίες που λένε τα κανάλια ή τα 2-3 σωστά πράγματα. Παράδειγμα, μείωση ένφια. Παράδειγμα, μείωση φόρου προστιθέμενης αξίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έτσι, πράγματα, διότι η Ελλάδα είναι υπερφορολογούμενη. Αλλά δεν θα συζητήσουμε για τους φόρους, μιλάμε για τις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία, δεν είναι κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα τα 450 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Και κυρίως δεν λένε τα κόμματα, το λέμε εμείς, το κίνημα 21. Τα άλλα κόμματα, μέτρησα στις δημοσκοπήσεις, έχουν βάλει μέχρι και 13 κόμματα. Για εμάς δεν ρωτάνε, γιατί εμείς 13 κόμματα, και 15 να βάλουν και 17 να βάλουν, είναι εκδοχές του ιδίου πράγματος. Κανένας από αυτούς δεν λέει επιστροφή με συντακτική πράξη όλων των περιουσιών που έφαγαν οι τραπεζίτες στο Κογλίφι. Κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει ακύρωση των νομοθετημάτων της Κολοβής Βουλής. Δηλαδή, το λέω αυτό για τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες που μας ακούνε. Θέλετε να τελειώσει ο νόμος Κυρανάκη, ψηφίστε όλοι σας κίνημα 21. Την επόμενη μέρα θα καταργηθεί ο νόμος. Θέλετε οι αγρότες να ζήσετε καλύτερα. Μην ακούτε διάφορους καραγκιόζηδες που ήρθανε στα μπλόκα για να σας πούν, όπως η κυρία η Χαροκαμένη, ρε παιδί μου, να σας πει ψηφίστε εμένα για να χαίρομαι εγώ. Είδατε, κυρία Χατζηβασιλείου, το έχουμε βάλει 10 φορές. Γύρισε όλο τον κόσμο, εξελέγει με την ψήφο των ηλιθίων. Εξελέγει, και αφού εξελέγει άρχισε να γυρίζει όλο τον κόσμο τζάμπα στην υγεία των ηλιθίων. Κάνοντας αποστολή, ρε παιδί μου, πολιτική. Ήταν υπεύθυνη τουρισμού, κάτι τέτοιο. Και έκανε τουρισμό. Τι δηλαδή, καταλάβατε. Γύρισε όλο τον κόσμο. Από και πού δεν πήγε. Με τα λεφτά των ηλιθίων, του προϋπολογισμού. Όπως οι άλλοι, η Ποπάρα. Μην ξεχνάτε την Ποπάρα. Φεράρι, 2 εκατομμύρια. Η Ποπάρα. Έτσι, η Ποπάρα. Η Ποπάρα πρέπει να πληρώσει αυτό που της αναλογεί, αλλά πιο πολύ από όλους η οικογένεια των Μητσοτάκη. Όλη η περιουσία τους, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, όλη η περιουσία τους, όλη η περιουσία όλων των υπουργών, μηδέ εξαιρουμένου του κυρίου Γεωργιάδη, όλων των υπουργών, όλων των βουλευτών, θα απολυθεί, θα κατασχεθεί, θα εκποιηθεί σε δημοπρασία για να πληρωθούν τα 450 εκατομμύρια του πρώτου πρόστιμου. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρατε ότι τα δίνατε σε κλέφτες και να τα πάρετε από τους κλέφτες. Από την Ελλάδα, από τη χώρα και το λαό της δεν έχετε να πάρετε τίποτα. Σε κλέφτες τα δώσατε, από τους κλέφτες να τα πάρετε. Είναι σαφές, είναι σαφές. Το λέει κάποιος άλλος εκτός από το κίνημα 21? Όχι. Πάμε σε κάτι άλλο που λέγαμε από τις προηγούμενες εκλογές, από τις προ-προηγούμενες εκλογές, και που στη Διακομματική Επιτροπή, όταν ο εκπρόσωπος του κινήματος 21 το είπε στις προηγούμενες εκλογές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων τον κοίταζαν ως αριανό, όχι αστροναύτη, αριανό. Λέει, από πού ήρθε αυτός, τι είπε? Επαναλαμβάνω, το απλόστατο, για να μην μπορεί η singular logic να παρεμβαίνει και να διαχειρίζεται τις εκλογές. Ούτε dominion, ούτε τίποτα. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος, λέω κάτι το οποίο είναι απλούστατο να εφαρμοστεί, νομιμότατο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Λέω λοιπόν, το έλεγαμε σε όλες τις εκλογές, ο επικεφαλής της, ο εκλογικός αντιπρόσωπος, με το που θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και θα υπογράψουν το πρακτικό οι εκπρόσωποι, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων. Οφείλει να κοινοποιεί το αποτέλεσμα όχι μόνο στη Singular, τώρα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη Singular, και στην Ομαρχία, δηλαδή στη Singular. Η Singular είναι ο μόνος αποδέκτης. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με μία απλή εφαρμογή στο κομπιουτεράκι, το tablet που του δίνει η Singular. Θα έχουν μπει τα mail όλων των κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές και το αποτέλεσμα εκτός από την διαβίβαση που κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη Singular, και στην Ομαρχία, δηλαδή στη Singular, θα το κοινοποιεί και στα κόμματα που μετέχουν. Έτσι, την ίδια ώρα, όλα τα κόμματα θα είναι μάρτυρες του αποτελέσματος. Η Singular δεν θα μπορεί να προσθέσει τα αποτελέσματα και στα συγκεντρωτικά των περιφερειών να κάνει λάθη. Εγώ δεν λέω ότι κλέβουν, δεν το λέω διότι δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω ότι κλέβουν. Λέω όμως ότι γίνονται ανθρώπινα λάθη. Και ενώ έχουν μετρηθεί, ας πούμε, για το κίνημα 21 στην περιφέρεια, ας πούμε, της Ηλίας, λέω τώρα ένα 1500 ψηφοδέλτια, εμφανίζεται να έχει πάρει 400 κάτι. Και αυτά τα ψηφοδέλτια που λείπουν προστίθεται σε κάποιους άλλους. Όπως σε παλιές εκλογές, προσετίθονται χειρονακτικά σταυροί σε υποψηφίους για να εκλεγούν. Και επειδή το μόνο που απομένει να καταμετρηθεί από τις ενστάσεις είναι οι σταυροί, έχουμε πολλά προηγούμενα, διότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν μπορεί να γίνει, διότι το εκλογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, καθίσταται οριστικό μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί από τις ενστάσεις και την επανακαταμέτρηση. Άρα θα πρέπει να προσθεθεί στον εκλογικό νόμο επίσης ένα χρονικό όριο που να επιτρέπει την αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος, να μην είναι οριστικό δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα και αμετάβλητο, εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές εκλογικές παρατυπίες. Λέω δύο πράγματα που κανένα κόμμα δεν ζητάει από αυτά που είναι μέρος του προδοτικού κλεπτοκρατικού τόξου, ομοφιλοφιλικού, του κοινοβουλίου. Τα είπαμε αυτά σε μια προσπάθεια να στραφούμε στην ουσία της πολιτικής και όχι στους μετάλλικα. Όχι στους μετάλλικα, αλλά στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους πραγματικούς κλέφτες και στην πραγματική ουσία της πολιτικής των κλεπτοκρατών. Διότι το μέγιστο πρόβλημα όλων ημών είναι η προδοσία και η κλεπτοκρατία. Η προδοσία και η κλεπτοκρατία. Ο εσμός των πρακτόρων. Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός, με όλη του την αφέλεια, να μάθει να μην ψηφίζει πράκτορες. Θα σας πω στο τέλος, θα κάνω μία αναφορά σε πράκτορες. Το κάνω κάθε μέρα βέβαια, έχω βγάλει και βιβλίο για τους προδότες. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε συνεχώς, μπας και τα καταλάβει ο πολλής κόσμος. Γιατί ο πολλής κόσμος καλείται να πάει στην ψήφο, στην κάλπη και με την ψήφο του να εκλέξει αυτόν που θα κυβερνήσει. Και τώρα όλος αυτός ο πολλής κόσμος που ξέρει ότι ο Τσιπριεύσκη, ο Αλιέξη ήταν ένας αγράμματος του 15μελούς, αγύρτης, τυχοδιώκτης. Και τώρα του λένε ότι πρέπει να εμπιστευτεί τη ζωή του, οι γκαλοπτζίδες, στον αγύρτη, αγράμματο, τυχοδιώκτη. αγύρτης, αγράμματος, τυχοδιώκτης. Και ρωτάνε κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Μαρίας. Η άλλη αυτή τυχοδιώκτρια έγινε, πήγαινε για το ΣΥΡΙΖΑ και σκοτώθηκε το παιδί της και έγινε τώρα, έγινε αυτό που έγινε. Έγινε αυτό που έγινε, η οποία είναι γέννημα αυτό το θέμα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Και θα φέρουν την αλλαγή, επειδή έχει εξαντλήσει ό,τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει και έχει και αρχηγό τον Ανδρουλάκη. Άντε τρέχα, πιάς το αυγό και κούρευτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ποιος θα έρθει, Λαντινοπούλου, ποιος θα έρθει. Ο Βελόπουλος έχει μείνει ένα, άσπρισαν τα μαλλιά του τώρα και έχει, εντάξει, 10, κάτι, 11. Ο Βελόπουλος μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα, λέει ο λόγος. Το μόνο κόμμα που είναι σε όλους αυτούς απέναντι, το μόνο κίνημα δεν είμαστε κόμμα, είναι το κίνημα 21. Με σαφές πρόγραμμα, με σαφείς αρχές και κυρίως με μέθοδο αντιμετώπισης. Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να μην καταλάβει τι γίνεται, να μην τον αφήσουν να καταλάβει και του λένε τώρα δεν θες Μητσοτάκη. Καλά, καλά, εντάξει, δεν θες. Δεν θες να ξαναπάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, η υπόσχεση, η αλλαγή, ρε παιδί μου, το χαμογελαστό παιδί. Το χαμογελαστό παιδί. Και αν δεν σου κάνει αυτό, είχε και τη χαμογελαστή μητέρα. Χαλοκαμμένη. Μεταξύ μητέρας και Τσιπρέψκη, πάμε να φέρουμε, εμπιστευτείτε αυτούς, τους τυχοδιώκτες. Τους τυχοδιώκτες που λένε, όχι, όχι, εμείς είμαστε με τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού των γυναικών, με τους ομοφιλόφιλους κλπ. Μετά λένε όχι, είμαστε χριστιανοί εμείς, ορθόδοξοι. Όπως είναι ο περίφημος τέος δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος ψήφισε λογική. Είναι λογικό ο ένας άνδρας να κουτουπώνει τον άλλον άνδρα και επειδή δεν μπορούν να υιοθετούν παιδιά γιατί είναι οικογένεια, ρε παιδί μου. Αυτό το λέει λογική. Η λογική. Ο κύριος, ο δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος και αυτός υπήρξε υπουργός, υπήρξε στέλεχος, βουλευτής, οφείλει να πληρώσει μέρος από τα 450 εκατομμύρια τα λεφτά που ζήτησε για να, τέλος πάντων, από αυτό το την ποινική υπόθεση που είχε ως δήμαρχος που δεν έδινε, εκβίαζε έναν άνθρωπο για ένα οικόπεδο, αλλά αυτό δεν έχει καταδικαστεί, έχει κάνει αυτό. Τώρα που είναι πρόεδρος δεν τον πάει κανένας φυλακή. Αλλά για τα 450 το μερίδιό του θα το πληρώσει. Εφόσον εσείς οι πολίτες ψηφίσετε κίνημα 21, εφόσον κάνετε το ζόη πρωθυπουργό. Και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει έρθει ο κόσμος πάνω κάτω. Πρώτα απ' όλα θα κλείσουμε τα κανάλια. Θα τους πάρουμε τις άδειες, διότι έχουν εκτραπεί από, όχι να σίριαλ να παίζουν, τηλεπαιχνίδια, Survivor, ειδήσεις δεν θα μεταδίδουν. Ο Χατζηνικολάου θα πάει διακοπές μακρές. Η Σία Κοθώνη, όλοι αυτοί και όλος αυτός ο εσμός των παπαγάλων, ο οποίος υποτίθεται ότι κάνει ενημέρωση, ο οποίος κάνει προπαγάνδα και εξαπάτηση. Εξαπατούν. Μου έγραψε ένας Λάκα σήμερα, επειδή έλεγα ότι στο blog, στο Δελτίο των 11, ότι ο Μάρξ ήταν εξάδερφος των Ρότσιλντ. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο έγραψε τόσες χιλιάδες σελίδες στο κεφάλαιο και δεν μπόρεσε να καταλάβει, παρότι ήταν φύης, ρε παιδί μου, ότι το οικονομικό σύστημα στηρίζεται στις τράπεζες και στον τραπεζίτη που διαχειρίζεται λεφτά που δεν έχει, που γεννάει χρήμα. Δεν στηρίζεται στο δύστιχο τον κλωστοϊφαντουργό, στο δύστιχο, το βιομήχανο, ρε παιδί μου. Έγραψε ένα βιβλίο για τον κακό βιομήχανο που θέλει να πηδήξει την εργάτρια. Ο Μάρξ, ο καλός Μάρξ. Να σας θυμίσω ότι οι μαρξιστές, δηλαδή κατά την Παρισινή Κομμούνα, φύλαγαν την τράπεζα των Ρότσιλντ. Πώς το είπε η Παπαρίγα σε μένα που μου απάντησε, σιγά μη φταίνει οι τράπεζες. Η Αλέκα, η κομμουνίστρια, Η αρχηγός που έγινε αρχηγός επειδή ο Παπαρίγας αυτοκτόνησε, δεν πήγε στο δικαστήριο να αποκαλυφθεί ότι τα είχε πει όλα ό,τι είχε να πει, ώστε ο Καρακάλης του να μείνει στο κόμμα και να τον... Ο Μίτσος Παπαρίγας αυτοκτόνησε για το παιδί του. Διότι αν πήγαινε στο δικαστήριο, το παιδί του θα ήταν απόκληρος. Απόκληρο, με είπες μια βραδιά. Έτσι αυτοκτόνησε και το παιδάκι του το προστάτευε το κόμμα, έγινε στέλεχος κλπ. Παντρεύτηκε την Αλέκα και έγινε και η Αλέκα γραμματέας. Διότι αν δεν είχε αυτοκτονήσει ο Πεδερός, δεν θα ήταν τίποτα. Η Αλέκα, όπως μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, ήταν στην νεολαία της ΕΔΑ, στη φοιτητική παράταξη, το κορίτσι που μάζευε τα σταχτοδοχεία και τα καθάριζε. Μιλάμε τώρα για εποχές 60. Τέλος πάντων. Καμιά φορά ξεφεύγεις με τα ιστορικά. Θέλω, σας είπα στην αρχή ότι θα πω κάτι, δεν πρέπει να μακρολογούμε. Κάτι από τα σημερινά ιστορικά. 5 Μαΐου 1967. Η 15η μέρα της Εθνοσωτηρίου. Και έχουμε στο Πικέρμι τον Εφιάλτη, τον Μητσοτάκη. Το μέγα ερώτημα που είναι αναπάντητο και όποιος μπορεί να δώσει μια απάντηση, εγώ δεν γνωρίζω, οπότε όποιος γνωρίζει μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν το Μητσοτάκη στο Πικέρμι. Το μέγα ερώτημα είναι γιατί έπιασαν το Μητσοτάκη και τον πήγαν στο Πικέρμι. Και αυτό να το σκεφτούμε, διότι ένας άλλος μεγάλος πολιτευτής, πολιτικός της Αποστασίας, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, δεν συνελήφθη. Ο πράκτορ Πέτρος Γαρουφαλιάς, αυτός που πήρε τηλέφωνο το Γρίβα, διότι τον πήρε ο Μακναμάρα τηλέφωνο και του έδωσε εντολή, ο Μακναμάρα δεν πήρε τον Γλίξμπουργκ, πήρε κατευθείαν τον πράκτορα Γαρουφαλιά, ο οποίος πράκτορ Γαρουφαλιάς, αφού μίλησε με τον Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό, πήρε τον Γλίξμπουργκ να του πει μίλησα με τον Μακναμάρα και μου είπε αυτό. Και του είπε ο Γλίξμπουργκ κάντο. Οπότε πήρε τον Γρίβα και του είπε με εντολή του βασιλέως, δεν είπε του Μακναμάρα, να πάνε πίσω οι ρωσικοί πύραυλοι, οι αντιεροπορικοί που είχε αγοράσει ο Μακάριος. Και πήγαν πίσω στην Αίγυπτο. Ο πράκτορας Γαρουφαλιάς, ο προδότης, στον Γρίβα, το βασιλόφρονα, έτσι. Και ο Γαρουφαλιάς δεν συλλαμβάνεται. Αλλά συλλαμβάνεται ο εγκέφαλος της Χούντας Γλίξμπουργκ του 65, ο Μητσοτάκης. Και τον έχουν στο Πικέρμι. Και τι γίνεται στις 5 Μαΐου. Στους Times του Λονδίνου δημοσιεύθη η επιστολή τριών Βρετανών. Του κυρίου Στίβεν Βάρνεϊ, ανωτέρου κληρικού. Και τον Τζον Στάνλεϊ και Ντένις Τσιστιτίσαν, οι οποίοι έγραψαν ως πρώην αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι υπηρέτησαν μετά του κύριου Μητσοτάκη στο κίνημα αντιστάσεως της Κρήτης κατά τον τελευταίο πόλεμο. Ως δεύτερος ανιφιός του Βενιζέλου ο Μητσοτάκης διατραμάτισε ιδύνοντα ρόλων τόσο στον αγώνα για την ελευθερία όσο και για την συμφιλίωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων προς αποτροπή εμφυλίου πολέμου στην Κρήτη, λένε οι πράκτορες. Υπήρξε λαμπρός και λίαν γενναίος συνάδελφος, ο οποίος ρυψοκίνδυνευσε δια τη ζωή του, δια τη χώρα του και του συμμάχους της. Απέκρυπτε συχνά και στη συνοικία του των έναν εξημών, τελικώς δεν συνελήφθη υπό των Γερμανών και καταδικάστη θάνατον. Ψέμα. Ο Μητσοτάκης δεν καταδικάστηκε από κανένα στρατοδικείο. Μόνος του μπήκε, δεν μπήκε μόνος του. Ζήτησαν Ρουσφέτη οι Άγγλοι από τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη παραδοθεί, να τον κλείσουν στο στρατόπεδο των κρατουμένων και δήλωσε ο Μητσοτάκης μελοθάνατος. Οι Γερμανοί παραδόθηκαν στην Κρήτη. Τα αρχεία τους όλα υπάρχουν. Δεν υπήρξε καμία απόφαση στρατοδικείου για τον Μητσοτάκη. συνεχίζουν. Ιδνήθημε να τον σώσουμε δια της ανταλλαγής του με δύο εχμαλώτους αξιωματικούς του γερμανικού στρατού. Όπως ξέρετε, οι δύο με τους οποίους βγήκε φωτογραφία δεν είναι στρατιώτες, απλοί Γερμανοί στρατιώτες είναι. Και βγήκε χαμογελαστός όταν άνοιξα η πόρτα του, του στρατοπέδου και βγήκε. Όλη η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 89, το 85, την ξέρουν όλοι. Δεν έγινε καμία ανταλλαγή. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν ψέματα? Απευθύνομαι έκκληση από τον στυλόν, τον Times, προς την κυβέρνηση της Ελλάδος, των λαών της οποίας θαυμάζομαι σήμερα, γιατί να μην βλάψει των πλέον διακεκριμένων των συμπατριωτών της. Έτσι. Γιατί αυτή η επιστολή? Για να πούνε ότι κινδυνεύει, ρε. Ο Εφιάλτης που τον βάλανε Ρουσφέτη. Ρουσφέτη μπήκε στο στρατόπεδο των κρατουμένων στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Ο Ρουσφέτη μπήκε και στο Πικέρμι. Για να είναι αντιστασιακός, για να λέει ο Κούλης ότι ήταν όμηρος της Χούντας. Η Χούντα είναι αυτή. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στο 7ο επιτελικό γραφείο. Ο Μητσοτάκης ίδρυσε το 7ο επιτελικό γραφείο και έφερε στην Αθήνα τον αντισυνταγματάρχη Παπαδόπουλο για να κάνει προπαγάνδα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης διόρισε, έφερε τον Πατακό στο Γουδί. Ο Μητσοτάκης έβαλε το Σπανιδάκι, ο Μητσοτάκης έβαλε. Άρα όλες οι προετοιμασίες είναι από τη Χούντα Μητσοτάκη. Και τον πιάσανε. Γιατί τον πιάσανε? Λέω να ξυπνήσετε, να καταλάβετε. Ένα από τα πολλά. Άλλο δε από τα πολλά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που δεν τα έχουμε, τα ξεχνάμε, είναι ότι το ζήτημα της απομάκρυνσης των Ελλήνων αξιωματικών από την Κυπριακή Εθνοφρουρά δεν ετέθη τον Ιούνιο για πρώτη φορά, ετέθη από το Μάιο. Και μάλιστα η εφημερίδα του Λυσαρίδη στην Κύπρο, Τα Νέα, το δημοσίευε στις 5 Μαΐου ότι θα φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί διότι εμπλέκονται εις την πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, τα ξέρανε όλοι λοιπόν, ήταν προετοιμασμένοι. Τα λέω για να αντιληφθείτε πόσα λίγα πρέπει κανείς να θυμάται, όπως θυμάμαι εγώ. Πόσα λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε. Και έρχεται ο άλλος ο Βλάκας και σου λέει ο Μάρξ χτύπησε τον καπιταλισμό. Ρε αρχιμακάκα, κορόιδεψε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Μάρξ δεν έβλεπε τους τραπεζίτες. Ηλίθιε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια γρήγορη εκπομπή. Δεν πρέπει να μακρηγορούμε. Μας το έχουν πει όλοι ότι κουράζουμε. Εκτός και θέλουμε να κάνουμε παρέα με κάμια δεκαριά, εικοσαριά φίλους μας που τους αρέσει να κάθονται με τα ακουστικά και να ακούνε. Αλλά ο πολλής κόσμος κουράζεται. Πρέπει να κάνουμε γρήγορες εκπομπές με στόχευση και να έχουμε πολιτική ουσία. Το προσπαθούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ, ραντεβού η επόμενη συνάντηση. Να είστε καλά. Πάντα σε εγρήγορση και με...
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
3: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
2: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
4: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
2: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
5: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
3: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
5: Απάντησέ μου.
3: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
6: Απάντησέ μου!
7: Τι θέλετε από μένα?
6: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
8: Ποιες ευθύνες?
2: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
7: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
9: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
10: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
11: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
12: AirTopen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη εδώ στο military.gr. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Τι κάνετε?
15: Χαρά δικιά μας είναι για άλλη μια φορά που επισκέπτομαι το Μιλιτέρ με την αυτή απεριόριστη φιλοξενία την οποία έχετε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για το τι συμβαίνει στην αγορά και ιδίως από την περίοδο του πολέμου στην Μέση Ανατολή, που πριν καλά-καλά κλείσει ο πρώτος κύκλος του πολέμου στην Ουκρανία, ξεκίνησε ένας δεύτερος κύκλος που είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτος για τους καταναλωτές, γιατί αυτά τα οποία βιώνουν στην καθημερινότητά τους, τόσο στα τρόφιμα, όσο και στην στέγαση, στα ενίκια, στην ενέργεια και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε γίνει ο παρέας της Ευρώπης. Είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν το 2024 ήταν ο πληθυσμός που βρισκόταν σε φτώχεια ή σε κοινωνικό αποκλεισμό αποτελούσε το 26,9% της χώρας μας. Φέτος, παρόλο που στην Ευρώπη από τα 93,3 εκατομμύρια πέσανε στα 92,7, δηλαδή μειώθηκαν οι φτωχοί κατά 600.000, στη χώρα μας αυξήθηκε από το 26,9 στο 27,5. Δηλαδή 0,6 της μονάδας αυξήθηκαν οι φτωχοί ή αυτοί που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό εξάλλου βλέπουμε ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να φάνε ένα υγιεινό γεύμα κρέας ψάρι κάθε δεύτερη μέρα.
14: Κύριε Ραυτόπουλε, η αλήθεια είναι, πολύ σωστά όπως είπατε και εσείς, ότι παρά τις εξελίξεις η ακρίβεια είναι εδώ και η ακρίβεια είναι παντού. Τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, μπορούμε να πούμε ότι χειροτερεύουν σε πολλούς τομείς. Δώστε μας λίγο μια εικόνα, γιατί είχαμε Πάσχα, έχετε καλοκαίρι, ακτοπλοϊκά, βενζίνη, πετρέλαιο, τρόφιμα. Πού πάει η κατάσταση?
15: Να πούμε το εξής, να πάμε στην περίοδο πριν από το Πάσχα. Mm-hmm. Είδαμε και βιώσαμε και ζήσαμε όλοι μας να εκτοξεύεται η τιμή των λαχανικών και των φρούτων σε δυσδεώρητα ύψη που δεν υπήρχαν άλλες εποχές. Δηλαδή, έφτασε η ντομάτα να πωλείται στα 5 ευρώ και 80 λεπτά. Ξεπέρασε το μαρούλι το 1 ευρώ. Ξεπέρασαν τα κολοκυθάκια, οι μελιτζάνες, είτε οι τσακώνικες είτε οι φλάσκες στα 5 ευρώ. Οι πιπεριές το ίδιο. Τα πιπεριές στα κέρατα. Είδαμε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθημερινότητας. Βλέπετε, σας μιλάω για τρόφιμα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν μιλάμε ούτε για χαβιάρι, ούτε για σολομό, ούτε για τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ούτε για γκουρμέ προϊόντα. Μιλάω για τα προϊόντα της καθημερινότητας. Να μην μπορεί να φτιάξει η νοικοκυρά ένα ταψί γεμιστά. Να μην μπορεί να βάλει στο τραπέζι ο νοικοκύρης, η νοικοκυρά, στο νοικοκυριό αυτά τα οποία χρειάζεται για να φάει, για να ζήσει η οικογένεια. Κοροϊδεύανε και κοροϊδεύουμε τα παιδιά μας γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους αγοράσουμε φέτα και παίρνουμε λευκό τυρί. Γιατί βλέπει απάνω το παιδί το λευκό τυρί, σου λέει φέτα είναι. Ναι. Ή άλλα προϊόντα, αντί για κεφαλοτήρι, σκληρό τυρί. Ή αντί για κασέρι, ή μη σκληρό τυρί. Πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα. Δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να αγοράσει ο καταναλωτής, αλλά λόγω της έλλειψης των χρημάτων που έχει φτάσει το τυρί, η γραβιέρα, το κασέρι στα 20 ευρώ το κιλό, 19 ευρώ και 50 λεπτά το κασέρι. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν μια οικογένεια με δύο παιδιά που θέλει να φτιάξει ένα τόστ για να πάει το παιδί του στο σχολείο.
14: Ναι, ο καταναλωτής, όπως πολύ σωστά σημειώνεται, αναγκάζεται να στραφεί άρα σε λιγότερο ποιοτικές λύσεις και πιο φθηνές.
15: Ακριβώς. Το κακό δεν είναι η λιγότερη ποσότητα μόνο. Είναι η ποιότητα.
14: Ναι.
15: Η οποία η ποιότητα προσφεύγει σε προϊόντα δεύτερης και τρίτης επιλογής, προσφεύγει σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πολλές φορές ψάχνει, αναζητά μέσα στα σούπερ μάρκετ, γυρνώντας όλες τις αλυσίδες, να βρει ποια είναι τα τρόφιμα τα οποία υπάρχουν σε προσφορά. Και σε προσφορά ώστε να μην παραπλανεί, να μην παραπλανά το σούπερ μάρκετ τον καταναλωτή. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, παράδειγμα ειδικά να σας αναφέρω, ένα και ένα προϊόν να είναι ακριβότερο, ένα και ένα δώρο να είναι ακριβότερο από το να πάρεις δύο μονές συσκευασίες. Ή έχουμε δει και σε τυριά πάρα πολλές φορές ή σε αλαντικά που λέει προσφορά ένα και ένα δώρο των 400 γραμμαρίων και αν πάρεις δύο μονές συσκευασίες είναι πιο φτηνές από ότι να πάρεις μια συσκευασία που σου λέει ότι είναι δώρο. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στα μπισκότα, το ίδιο συμβαίνει και στις σοκολάτες, το ίδιο συμβαίνει και στα κουρασάν, σε πάρα πολλά προϊόντα. Οφείλω να πω ότι μετά την ανάδειξη την οποία έχουμε κάνει ως Ένωση Εργασιμένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουν περιοριστεί. Γιατί φοβούνται και οι ίδιοι και τον έλεγχο, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά πλέον ότι ο καταναλωτής ο οποίος μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ είναι υποψιασμένος για το τι θα βρει, το τι θα αντιμετωπίσει και κάθεται από μόνος του στο ράφι να δει εάν το συμφέρουν. Βεβαίως δαπανά πάρα πολλές εργατοώρες, πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να αγοράσει όχι τα ψώνια της εβδομάδος ή του μήνα, τα ψώνια των τριών ημερών πλέον.
14: Ναι.
15: Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ο κάθε καταναλωτής ή μάλλον στη συντηρητική πλειοψηφία οι καταναλωτές που πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ πηγαίνουν και αγοράζουν προϊόντα για τρεις μέρες. Όχι για ένα μήνα ή για 15 μέρες ή για μία εβδομάδα που ήταν παλιά. Γι' αυτό γίνεται η επίσκεψή τους στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή 8 φορές το μήνα. Mm-hmm. Προκειμένου να πάρουν τα ψώνια τα οποία χρειάζονται για να ζήσουν, για να βάλουν στη διατροφή τους.
14: Ναι.
15: Όπως εκεί, επίσης εκείνο το οποίο βλέπουμε, είχα πει ότι πριν το Πάσχα, τον μήνα Μάρτιο, ο πληθωρισμός έκλεισε σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 3,4, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ το 3,9. Είπα ότι αυτά είναι τα προεόρτια. Τα μεθεόρτια είναι όταν θα βγει ο πληθωρισμός του μηνός Απριλίου. Έτσι λοιπόν, προχτές που έβγαλε τα στοιχεία η Eurostat, μας έδειξε ένα άλμα του πληθωρισμού στη χώρα μας από το 3,4 στο 4,6%. 1,2 μονάδες πάνω ο πληθωρισμός. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί ανέβηκε ο πληθωρισμός, αλλά από το 2,7 πήγε στο 3%. Φιγουράρουμε για άλλον ένα μήνα στις πρώτες θέσεις του πληθωρισμού ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης εκείνο το οποίο μας έδειξαν ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο θα έλεγα της Eurostat είναι ότι πλέον φτάσαμε σε αγοραστική δύναμη μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία.
14: Ναι,
15: και το λέω αυτό γιατί ήμασταν το 2024 σε αγοραστική δύναμη 69 μονάδες. Φέτος πέσαμε μία μονάδα, πήγαμε σε 68 μονάδες, ενώ η Βουλγαρία από 66 μονάδες που ήταν πέρσι ανέβηκε φέτος στις 68 μονάδες. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι εμείς αντί να συγκλίνουμε με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλίνουμε και έχουμε γίνει πλέον ο ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη.
14: Κύριε, αυτό πλέον όμως, επειδή έχετε ξαναέρθει εδώ και μας έχετε περιγράψει μια παρόμοια κατάσταση. Ποια είναι τα αίτια που ακριβώς όπως είπατε και εσείς, αντί να συγκλίνουμε, ξεμακραίνουμε, που κάθε φορά έχουμε, ας το πούμε, αρνητικές πρωτιές, να το πούμε. Γιατί ο πόλεμος, είτε στη μία περιοχή είτε στην άλλη, έχει συνέπειες σε όλες τις χώρες. Δεν έχει μόνο. Γιατί στην Ελλάδα αυτό είναι πιο έντονο?
15: Να θυμίσω λόγια του Πρωθυπουργού. Το 2023, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ο κύριος Πρωθυπουργός έστειλε μία επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, την οποία της είπε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία. Περιμέναμε κι εμείς από αυτή την επιστολή του κύριου Πρωθυπουργού και τις εξελίξεις να ήταν θετικές, ώστε να συμμορφωνόντουσαν οι πολυεθνικές εταιρείες προς τη χώρα μας και να μην λειτουργούν ασίδωτα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν, αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, λειτουργούν ασίδωτα, μειώνοντας το περιεχόμενο στα προϊόντα τα συσκευασμένα. Εάν έχουν μειώσει τις προηγούμενες εβδομάδες το προϊόν και το επαναφέρουν στην μορφή που ήταν πριν, το βλέπουμε αυξημένο κατά 20%. Ενδεικτικά να σας πω ένα απορρυπαντικό το οποίο ήταν 50 μεζούρες και είχε 10 ευρώ και 50 λεπτά. Υγρό απορρυπαντικό ρούχων. Το πήγανε στις 44 μεζούρες, μειώθηκε η τιμή του στα 9 ευρώ και 50 λεπτά. Την περασμένη εβδομάδα το επαναφέρανε στις 50 μεζούρες, αλλά η τιμή πήγε στα 11 ευρώ και 98 λεπτά, 11 ευρώ και 99 λεπτά, δηλαδή στα 12 ευρώ. Δηλαδή 1,5 ευρώ παραπάνω στην ίδια συσκευασία, ναι, για το ίδιο περιεχόμενο, για το ίδιο προϊόν που αγόρασε ο καταναλωτής λίγες εβδομάδες πριν. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές, οι οποίες, να πω ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέσα στις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ κατέχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ποσοστό ίσως που ξεπερνάει και το 70% των προϊόντων που υπάρχουν μέσα στις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Πάρα
14: υψηλό.
15: Πολύ. Ναι. Να σας πω μόνο ότι η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία, τα προϊόντα της παγκοσμίως ημερεσίως τα αγοράζουν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και καταλαβαίνετε επίσης και σε ποια αγορά απευθύνεται της χώρας μας των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.
14: Ναι.
15: Έτσι λοιπόν, προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές και να αγοράσουν τα προϊόντα τους, για να μην αυξήσουν πολύ την τιμή, όχι για να μην αυξήσουν, για να μην αυξήσουν πολύ την τιμή, δηλαδή να μην την αυξήσουν 20% ή 25%, τι κάνουν? Την αυξάνουν 10%, αλλά μειώνουν ταυτόχρονα και το περιεχόμενο κατά 15% ή 20% ή 10%. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πού είναι, λέμε εμείς, οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Πού είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς, η καινούργια Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και το δελτίο τύπου που βγάλανε οι ίδιοι εργαζόμενοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, μας λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ έχει ψηφιστεί από τον περσινό Νοέμβριο, δεν υπάρχει ακόμα οργανόγραμμα. Δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη και είναι κιόλας μερικές δεκάδες μετρημένες του ενός χεριού ελεκτές, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας μας. Γίνεται αυτό το πράγμα? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται ακόμα και από το γραφείο, μέσα από τα PC, μέσα από τα e-shop, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.
14: Βέβαια, ναι.
15: Εάν δεν κάνεις ελέγχους επιτόπιους. Τώρα μαθαίνουμε ότι ελέγχουν 100 βιομηχανίες τροφίμων πρώτων ειδών και άλλες εισαγωγικές εταιρείες, αλλά και καταστήματα λιανικής πώλησης, και θα επιβάλλουν πρόστιμο. Μάλιστα είδα ένα πρόσφατο πρόστιμο το οποίο επέβαλαν σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη σοκολάτα, 64-66.000 ευρώ, γιατί είχε υπερβεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, που είναι το μόνο μέτρο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για τους καταναλωτές.
14: Ναι.
15: Μάλιστα. Πότε το επέβαλε αυτό? Στις 15 Μαρτίου το μέτρο. Τι έχουμε τώρα? Μάιο. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι το Μάιο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αυτή η εταιρεία πουλάει με παραβίαση του πλαφών στο περιθώριο του κέρδους στα προϊόντα της και οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Και σε επέβαλε πρόστιμο η Ανεξάρτητη Αρχή, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στο πρόστιμο.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να το πληρώνουν. Και τι είναι αυτό το οποίο κέρδισαν οι καταναλωτές από αυτή την παραβίαση του πλαφών που κάνει αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Και άραγε είναι η μόνη εταιρεία. Στην πορεία σταδιακά αυτό θα κάνουν, θα τα βγάζουν λίγα-λίγα. Ελέξαμε μία εταιρεία, δύο εταιρείες και επιβάλαμε στο τέλος, θα πούνε, πρόστιμα 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Αυτό τα ακούν οι πολυεθνικές και γελάνε, ξέρετε.
14: Ναι, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα.
15: Είναι η σταγόνα που δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό. Εξατμίστηκε κατά την πορεία. Γιατί μιλάμε για τζίρους δισεκατομμυρίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ημίμετρα. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει και έχουμε κάνει και το έχουμε κάνει και με θα έλεγα εγγράφος στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να μην μας πει ποια είναι η εταιρεία η οποία συγγνώμη, παραβίασε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, να μας πει ποια είναι τα προϊόντα. Ώστε και εμείς από τη μεριά μας ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ να πούμε στους καταναλωτές ότι σε αυτή την εταιρεία για αυτά τα προϊόντα γυρίστε την πλάτη σας.
14: Ναι, ναι.
15: Έτσι θα δημιουργηθεί το καταναλωτικό κίνημα.
14: Ναι.
15: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχουμε πει ότι με όλα αυτά τα, με την επιδοματική πολιτική η οποία δεν αφορά όλο τον κόσμο, αφορά μια μερίδα των καταναλωτών, μια μερίδα των πολιτών της χώρας μας, είναι ημίμετρα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι κάντο όπως το έκανε η Κύπρος. Κάντο όπως το έκανε η Πορτογαλία. Κάντο όπως το έκανε η Ισπανία. Κάντο όπως το έκανε η Ιταλία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές
14: χώρες. Δηλαδή, τι εννοείτε, δεν θέλω να σα πω.
15: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μείωση του ΦΠΑ. Μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και ο ελεκτικός σου μηχανισμός να ελέγξει εάν αυτή η μείωση πέρασε στον καταναλωτή. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι στην υπηρετική Ελλάδα, στα ακριτικά χωριά, περνάει η μείωση του ΦΠΑ και στην, στα ακριτικά νησιά μας περνάει η μείωση του ΦΠΑ, αλλά δεν περνάει στην υπόλοιπη Ελλάδα.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, εδώ ξέρετε, υπάρχει και ένα πρόβλημα που μπορείς με κάποιο τρόπο να χαρακτηρίσεις ότι στη μία μεριά είναι οι άνθρωποι, οι έμποροι, όλοι αυτοί οι βιοτέχνες, όλοι τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα σούπερ μάρκετ είναι τίμιοι και στην άλλη δεν είναι. Ή θα το κάνεις σε όλους, ώστε από την κατανάλωση θα έχεις περισσότερα έσοδα από αυτά που ενδεχομένως έχεις σήμερα.
14: Mm-hmm.
15: Μας λένε για υπερπλεονάσματα. Από πού βρέθηκαν αυτά τα υπερπλεονάσματα? Κυρίως από δύο φόρους. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Και το 10%, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικός, προέρχεται από την φορολογία. Οι άδικοι φόροι είναι οι έμεσοι φόροι, που είναι αυτοί οι δύο. Εάν αυτούς τους δύο φόρους δεν τους μειώσεις, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε και να κάνουν, είτε αυτά λέγονται fuel pass, είτε λέγονται market pass, είτε λέγονται with pass, είτε όπως και να λέγονται, δεν είναι λύσεις για τον καταναλωτή. Και όπως είδαμε στην Κύπρο και σήμερα ακόμα που μιλάμε, βλέπουμε ότι στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα να πω, να μην πω στην νησιωτική Ελλάδα, που είναι πολύ ακριβότερη η βενζίνη, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 5, 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν την ίδια στιγμή στην Κύπρο δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ και 30 λεπτά. Και να θυμίσω ότι στην Κύπρο, στα προϊόντα όπως είναι φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι, ο ΦΠΑ είναι μηδενικός. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λιπάσματα. Μειώσανε, μας λένε, 15% τα λιπάσματα στους αγρότες προκειμένου να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι από την πρώτη εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ.
14: Ναι, ναι.
15: Και εξήγηλε και δεύτερη την παράταση αυτού του μέτρου. Όταν δεν έχει δοθεί στην πρώτη περίπτωση.
14: Ναι.
15: Και να θυμίσουμε εδώ πέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι έχουν φύγει από την γη, από την γεωργία και από την κτηνοτροφία 75.000 εργαζόμενοι που ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα το ζήσουμε και θα το βιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενους μήνες. Δηλαδή, θα υπάρχει μικρότερη καλλιέργεια, κατ' επέκταση μικρότερες ποσότητες, η ζήτηση θα παραμένει η ίδια, οπότε θα αυξάνονται οι τιμές ακόμα περισσότερο. Το ίδιο θα συμβεί και με τα τυροκομικά. Δέστε τι συμβαίνει με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο.
14: Ναι.
15: Η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας μας σε παραγωγή γάλα, κρέας και τυρί, όταν λέω κρέας εννοώ τα αρνιά, είναι η Λέσβος. Έλειψαν από τη χώρα μας το Πάσχα. Αυτό που έλειψε ήρθε να αντικατασταθεί από άλλες χώρες να γίνει εισαγωγή. Αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι όχι μαραζώνουν, πεθαίνει η κτηνοτροφία της Λέσβου.
14: Γενικότερα η πρωτογενής παραγωγή.
15: Ακριβώς. Ακριβώς. Φανταστείτε το τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλεις με την Πανόλη, θέλεις με την Ευλογιά. βλέπετε πώς είναι απάνω κατά πάνω οι κτηνοτρόφοι μας στα ζώα τους, προκειμένου να μην, όχι να μην κολλήσουν κάτι, να μην τους συμβεί κάτι γιατί πεθάνανε, τελειώσανε. Και δεν μπορούν να αντικατασταθούν, γιατί λένε ότι θα αποζημιώσουμε τους κτηνοτρόφους στα ζωντανά τα οποία, στα νιά, στα κατσίκια τα οποία θα θανατωθούν. Μα όσο και να το αποζημιώσεις, μέχρι να το πάρει, να το μεγαλώσει για να αρχίσει να παράγει, είναι, θέλεις τουλάχιστον 3 χρόνια προκειμένου να μπει το πρόβατο, το αρνί στην αγορά, στην παραγωγή.
14: Ναι, ναι.
15: Μέχρι τότε τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν, ποιο είναι το εισόδημα το οποίο θα έχουν, από πού εμείς θα προμηθευτούμε τα προϊόντα αυτά στη χώρα μας. Από εισαγωγές, από τις γειτονικές χώρες, είτε αυτή είναι η Τουρκία, είτε είναι η Βουλγαρία, είτε είναι η Ρουμανία, είτε και από άλλες χώρες. Διάβασα χτες, έπεσε στην αντίληψή μου από τους κτηνιάτρους της χώρας μας, όπου λείπει το 60% των οργανικών θέσεων, είναι μόνο 40% η κάλυψή τους, ότι ήρθαν κοτόπουλα από τη Βραζιλία, τα οποία σε έλεγχο που τους έγινε, με τη συμφωνία Μερκοσούρ, σε έλεγχο που τους έγινε, το 80% αυτών είχαν σαλμονέλα. Φανταστείτε,
14: ναι, ναι, ναι.
15: Φανταστείτε τι σημαίνει ελεκτικός μηχανισμός. Φανταστείτε αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κτηνίατροι να ελέγξουν αυτά τα προϊόντα και είχαν διοχετευτεί στην αγορά, τι θα συνέβαινε στον κάθε πολίτη της χώρας μας, στον κάθε καταναλωτή.
14: Ναι, βέβαια. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί αναφερθήκατε κι εσείς στην αύξηση της βενζίνης και στην αύξηση του πετρελαίου, επειδή έχετε και καλοκαίρι και ο κόσμος, όσοι μπορούν, θα ταξιδέψουν στα νησιά αυτές τις λίγες μέρες που πλειοψηφία πλέον του κόσμου πάει. Φοβάστε νέα αύξηση στα ακτοπλοϊκά?
15: Όχι, δεν φοβάμαι, είναι σίγουρο. Και παρόλο την επιδότηση, την επιχορήγηση η οποία έκανε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, προς εφοπλιστές, να τους έδωσε τα χρήματα προκειμένου κατά εκατομμύρια για να μην αυξήσουν τα εστήρια, είναι σίγουρο ότι τα εστήρια θα αυξηθούν τόσο στα ακτοπλοϊκά, όσο και στα αεροπορικά, όσο και στα επιβατικά.
14: Στα αεροπορικά το βλέπουμε ήδη κιόλας, έτσι.
15: Έχουμε δει τεράστιες αυξήσεις, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Αύριο, αυτό το οποίο θα λέμε είναι αν υπάρχει καύσιμο για να βάλει το αεροπλάνο για να πάμε στον προορισμό μας.
14: Ναι.
15: Κάπως έτσι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βλέπουμε ότι είναι δυσβάσταχτο το κόστος μεταφοράς. Το είδαμε και την περίοδο του Πάσχα. Μας λέγανε πριν το Πάσχα ότι η πληρότητα ήταν 80, 85, 90% και μετά το Πάσχα βγαίνουν όλοι ο ένας μετά τον άλλον και μας λένε ότι η πληρότητα δεν άγγιξε το 30 με 40%. Ήταν η χειρότερη χρονιά. Τελικά τι ισχύει, αυτό που λέγανε πριν το Πάσχα ή αυτό που λένε σήμερα? Για να καταλάβουμε. Ναι, ξέρουμε ότι 1 εκατομμύριο περίπου τουρίστες από το Ισραήλ δεν ήρθαν. Okay. Αυτή είναι ένα μεγάλο θέμα που έλειψαν από τον τουρισμό στη χώρα μας. Αυτή ήταν μόνο όμως. Η πληρότητα η οποία υπήρχε, πόσες ήταν οι ακυρώσεις που δεν μπόρεσαν οι πολίτες να πάνε,
14: ναι,
15: για να κάνουν το Πάσχα. Γιατί αν μπορούσαν δεν θα υπήρχαν ακυρώσεις.
14: Ναι.
15: Δεν θα υπήρχε η πληρότητα αυτή η οποία λέγανε. Υπολογίζαν λοιπόν στην πληρότητα σύμφωνα με τις κρατήσεις τις οποίες είχαν. Και τώρα υπολογίζουν με τις πραγματικές αποδόσεις των κρατήσεων που πόσοι πήγανε τελικά και κάνανε Πάσχα σε όλη την Ελλάδα στα θέρετρα τα τουριστικά.
14: Ναι, γιατί κύριε Ραυτόπουλε, εδώ θα προσθέσω ότι όταν κάποιος μπορεί να κλείνει ένα δωμάτιο, η βενζίνη μπορεί να έχει 1,6.
15: Έτσι.
14: Ενώ όταν πήγαινε μπορεί να έχει 2,2, 0,1, 0,2.
15: Και στο νησί 2,50, 2,40, 2,37, 2,45, ανάλογα που θα πήγαινε.
14: Οι εξελίξεις δηλαδή μας προλάβανε.
15: Ακριβώς. Και γι' αυτό ήπειραν για κυρώσεις και δέχτηκαν, και αυτό γίνεται, πάρα πολλοί καταναλωτές να χάσουν και μέρος της προκαταβολής τις οποίες είχαν βάλει, προκειμένου να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν γιατί δεν μπορούσαν να πάνε.
14: Ναι.
15: Λόγω έλλειψης χρημάτων στάση εμπορίου. Δεν μπορούσαν να πάνε λοιπόν οι καταναλωτές να κάνουν τις διακοπές τους, τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα και πήγαν. Πήγανε, βγήκανε οι καταναλωτές. Βγήκαν. Και βγήκανε με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, πήγανε σε κοντινούς προορισμούς και εκεί που πήγανε, πήγανε για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Να γεμίσουν από το χωριό, είτε αυτά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, είτε είναι τα τυριά, είτε είναι το κρέας, είτε είναι
14: τα κατόπουλα,
15: είτε είναι το λάδι, είτε είναι οι ελιές, να έρθουν πίσω για να μπορέσουν έστω για κάποιες μέρες, για κάποιες εβδομάδες, να μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι να ξαναπληρωθούν. Mm-hmm. Βλέπετε ότι τα χρήματα πλέον, λέγαμε παλιά ότι πέρσι, όχι παλιά.
14: Ναι, ναι, πρόσφατα.
15: Ότι φτάνουν για τις 18 μέρες. Σήμερα μπορεί να πει κάποιος ότι φτάνουν για τις 15 μέρες. μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, δωδεκαήμερο, εξαντλούνται τα χρήματα του μηνός. Γιατί προκειμένου να πληρώσουν τις αναλυστικές δαπάνες. Και ποιες είναι οι αναλυστικές δαπάνες? Φως, νερό, τηλέφωνο, το ενίκιο ή το δάνειο, τα τρόφιμα και τα φροντιστήρια, τα σχολεία, τις δραστηριότητες των παιδιών τους. Δεν μιλάμε ούτε για αγορά ενδύματα.
14: Ναι, μιλάμε για τα βασικές ανάγκες.
15: Ανελαστικές.
14: Ναι.
15: Δεν μιλάμε για διασκέδαση.
14: Ναι.
15: Βεβαίως.

0: πληρώνουν χωρίς να απολαμβάνουν κάτι από το κράτος. Είτε αυτά είναι που είπαμε πριν, έστω αυτά τα ψίχουλα, τα επιδόματα, τα fuel pass, είτε τα market pass, δεν απολαμβάνει τίποτα. Και όπως και με το 150 στα παιδιά τα οποία έδωσε, που είναι, διαφωνούμε, όχι βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που έχουν ένα αντρόγενο, που έχει ένα παιδί και έχει εισόδημα έως 40.000 ευρώ, όχι καθαρά βέβαια, 40.000 ευρώ μεικτά.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν αναγάγεται το 40.000 ευρώ μεικτά, τι σημαίνει καθαρά, τότε θα δούμε ότι ο κάθε ένας από τους, από το νοικοκυριό, δεν υπερβαίνει τα 1.400 με 1.350 ευρώ.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, και θέλω να κλείσω με αυτό, επειδή μιλήσατε για ένα 20% του πληθυσμού που τροφοδοτείται την αγορά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ικανό και το επόμενο διάστημα να τη συγκρατήσει κιόλας, δηλαδή αυτό που λέμε να μη σκάσει η αγορά? Γιατί όσο κάθε φορά που σας συναντάω, κάθε φορά τα πράγματα είναι και χειρότερα, δεν είναι καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Άρα, και επειδή βλέπετε ότι οι διεθνείς εξελίξεις είναι απρόβλεπτες, άρα φοβάστε κάποια στιγμή ότι αυτό μπορεί να σκάσει, ή αυτό το 20% είναι ικανό ακόμα και στο μέλλον να συγκρατεί, αν θέλετε, την αγορά?
0: Όχι, δεν είναι ικανό να συγκρατήσει την αγορά το 20%, και το βλέπουμε καθημερινά που σκάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε μία κλείνει πίσω από την άλλη. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κλείσει 1.000 φούρνοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ο φούρνος της γειτονιάς. Ο φούρνος που πηγαίνουν να πάρουμε το ψωμί μας το φρέσκο. Γιατί έχουν γίνει, δεν υπάρχει ανταγωνισμός πλέον και έχουν γίνει όλα, έχουν συρρυκνωθεί στις μεγάλες αλυσίδες.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη κόστος λειτουργικό της ενέργειας. Δεν υπάρχει πιο κοστοβόρο επιχείρηση από το φούρνο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λειτουργικά έξοδα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που όταν δεν μπαίνει μέσα άνθρωπος ή αν μπει ένας άνθρωπος την ημέρα και κάνει ένα τζίρο, παράδειγμα θα σας πω 10-100 ευρώ, όταν τα λειτουργικά του έξοδα είναι 110, πόσο θα αντέξει να είναι ο αιμοδότης ο ίδιος ο επιχειρηματίας της επιχείρησής του?
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα κλείσει. Δεν μπορεί να πληρώσει τα λειτουργικά έξοδα, δεν μπορεί να πληρώσει τα ένσημα, δεν μπορεί να πληρώσει το μισθό, δεν μπορεί να πληρώσει τα φώτα, δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία. Οπότε μάταια θα αναγκαστεί και θα κλείσει. Γι' αυτό βλέπουμε και στην περίοδο αυτή του Πάσχα η αγορά υπήρχε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι κατά 20%. Και αυτή η μείωση συνεχίζεται. Mm-hmm. Γιατί όταν ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να αγοράσει στο παιδί του τη φόρμα που χρειάζεται, τα παπουτσάκια του, στον ίδιο να πάρει ένα παντελόνι, στον ίδιο να πάρει στη γυναίκα του μία φούστα, ένα πουκάμισο, πώς θα δουλέψει η αγορά?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα μπορέσει να δουλέψει? Όταν εκείνο που λέει δεν πειράζει, άστο τον άλλο μήνα. Και αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις και από την Eurostat, αλλά και από την Ελστάτ, ακόμα και από το ΙΕΛΚΑ. Το όργανο των σούπερ μάρκετ,
1: ναι, ναι,
0: που μας λέει ότι 47%, αν δεν κάνω λάθος, των καταναλωτών ανέβαλαν τις αγορές για ένδυση και υπόδηση. Πάρα πολλοί καταναλωτές προσέφυγαν σε προϊόντα, όπως είπαμε πριν, δεύτερης και τρίτης επιλογής, λιγότερες ποσότητες, και προϊόντα προσέφυγαν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
1: Για τις πληροφορίες που μας δίνετε κάθε φορά, τις έγκυρες πληροφορίες, γιατί πάντα μιλάτε με στοιχεία. Είστε από τους
0: ανθρώπους. Μόνο με στοιχεία και με αποδείξεις. Όπως θα σας πω και αυτό πριν κλείσουμε, ότι ήδη έχουν μπει στη ζωή μας μετά το Πάσχα νέες αυξήσεις έως 15% σε τυροκομικά, αλαντικά, κονσέρβες, σοκολατοειδή, μέχρι και μαγιά ψυγείου, σαπούνια και διάφορα άλλα. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που να πούμε όμως και το εξής. Από τις 12.700 δολάρια που ήταν ο τόνος της σοκολάτας, έχει πέσει στα 3.400 δολάρια. Δηλαδή μία μείωση 70%. Εδώ γιατί βλέπουμε αυξήσεις στα σοκολατοειδή? 1. 2. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχει μειωθεί από τα 437 δολάρια η λίβρα που είχε, έχει πάει στα 286, μία μείωση 31%. Γιατί συνεχίζουν και αυξάνουν τον καφέ? Είτε αυτός είναι ο λεγόμενος ελληνικός, είτε είναι ο στιγμιαίος, είτε είναι του φίλτρου, είτε είναι ο εσπρέσο, είτε είναι ο καπουτσίνο. Γιατί αυξάνεται στη χώρα μας? Πού είναι η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς? Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να δει τι είναι αυτό που κάνουν? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκείνο που κάνει είναι να δίνει τις άδειες προκειμένου να εξαγοράζει η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μία μεσαία αλυσίδα ή μία μικρότερη αλυσίδα. Αυτό σημαίνει έλλειψη ανταγωνισμού. Και αυτό είναι που ζούμε και βιώνουμε και θα βιώσουμε ακόμα περισσότερο.

0: περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα
0: Να είστε
1: πολύ.
0: καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε
0: Καλή
1: καλά.
0: συνέχεια και σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Ερτ Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις Αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχειοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, όχι, όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή, και πραγματικά ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μια πολιτική κρίση, βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει, περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος, σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
0: Ναι,
1: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
0: Αυτό είναι κόντρα όμως.
1: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση της χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και, κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε. Πού ήσασταν τόσα χρόνια?
1: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες, κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα? Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνας επί ποινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος, αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν, υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς. Έτσι, δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του τις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
0: Ελάχιστες.
1: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
0: Λέτε ότι είναι ελάχιστες. Αυτά. Με συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: Τέμπη.
0: Και άλλες
1: άλλες 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε, όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησης.
0: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
1: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα. Δηλαδή, όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα. Το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
0: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
1: Όλα τα κόμματα δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα. Όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλά για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν δύο της αντιπολίτευσης, τρία. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
0: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ, δηλαδή, δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
0: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
0: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
1: μου και σας βάζω και κάτι άλλο.
0: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
1: Όχι, και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Δεν είστε πολιτική παρθενέργεια, εσύ. Με συγχωρείτε, κύριε Σαλμά. Πλάχνω από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
1: Είστε. Με αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και ο γονάμουν αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας, τι έγινε δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω, αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει και τα λοιπά, καλά κάνουμε. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχιζε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας τη συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό, όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
1: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλς Ντεγκόλ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας, είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς πριν γίνουν όλα αυτά. Το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Ναι. Πώς το ήξερε, αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα, δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβε μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
0: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
1: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια και που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμωρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
0: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη. Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία. Στην ουσία.
1: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος.
0: Είναι ασπόντιλη σήμερα η δημοκρατία.
1: Είναι τύπης δημοκρατία.
0: Τύπης
1: δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν. Που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με τέσσερους συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα αρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει, ή κάναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου συνυποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο τον σημερινό πρωθυπουργό, να το κάναν και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώρης.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα. Ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι κενό πουκάμισο, είναι τελικά το Σύνταγμα? Γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Αν ως τρόπο λειτουργίας βάζετε πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές, ναι ή όχι?
1: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα, με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τα άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κάνα νομοσχέδιο? Θυμάμαι, είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικεία που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου.
0: Και εδώ.
1: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα οίκα, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια, αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου. Πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
0: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
1: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης, θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος, θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο, οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω ότι Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσεως αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχεις ποιος θα πάει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε, αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται? Στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτείσαι, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
0: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με το Μητσοτάκη?
1: Όχι.
0: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
1: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
0: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές?
1: Εννοείται.
0: Άρα,
1: εννοείται.
0: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφει σε ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφει όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
0: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Κύριος Γεωργιάδης.
1: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, Βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
0: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει 4 χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ας σχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος κυβέρνησης είναι ο Υπουργός. Ο Υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία, με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε, λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
1: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
0: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
1: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
1: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους. Είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και με τις απόψεις γενικότερα.
0: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσθεται ο Πρωθυπουργός.
1: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
0: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε 2 βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ο ΠΚΠ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
1: Σωστά.
0: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
1: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα, μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
0: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
1: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
0: Βεβαίως. Γιατί...
1: Καλά το είπε ο κ. Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
0: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
1: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια που περιμένουν 3 χρόνια να πάρει. Να οριστεί δικάσιμος. Δεν είναι να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια, επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του. Την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές. Και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
0: ναι,
1: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελίας, είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής, να στέλνει δικογραφίες.
0: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα.
1: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ένα μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί σε εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν το καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
0: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
1: Και μόνο αυτό το
0: σκοπό. Και είχε αποφασίσει δηλαδή επίσπευση των εκλογών.
1: Αλλιώς γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
0: ναι,
1: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
0: Πάντως,
1: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
0: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
1: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
0: Ωραία.
1: Έτσι και τις απόψεις μας.
0: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφετε αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
1: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτηση του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Mm-hmm. Από τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
0: Θέλω να ανοίξω μία
1: πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναπούμε.
0: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
1: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει οσμή συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει οσμή συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις ένα πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, αλλά γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλοί ή δεν ήταν? Αν ήταν καλοί, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη. Και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρας σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν τι συνέβαινε. Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
0: Πάντως θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο, διαφορετικά η υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω. Θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
1: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή του υπεδείχθηκαν από το Μαξίμου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο οποίο θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο, ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86, τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν ή θα πρέπει να ελέγχονται? Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μία παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων. Και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα.

0: πρωθυπουργό της χώρας και, και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτωμε τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική στεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι, ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα γιατί είχε μεγάλη θητεία στο κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
0: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
2: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε και εμείς.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη.

0: να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι η πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Αλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική, γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό. Αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής την οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια.
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. Και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά. Και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη. Γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την... Απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη. Στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν... διεγείρεται με την έννοια, δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με έναν νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης με πολύ χαμηλές ηγεσίες. Χαμηλές ηγεσίες, θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο. Θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι μήπως η ευάθυνση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
2: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως αυτό πρέπει είναι... να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένος στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες ατζέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε, κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή. Αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται, πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σαλμά? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σορευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
0: Θα συμφωνήσω μαζί του στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει το πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
0: Θα σας πω, διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
1: μήπως
0: τα άλλα.
1: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ, όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
0: Οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της κουβέντας.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
0: Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος απάντηση? Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. Αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση, μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο. Βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει τ' άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι? Δηλαδή, το να βάλεις ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως, δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου? Δηλαδή, πώς προκύπτει? Είναι, λέει, οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να παραβγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενοικιό τους? Δηλαδή, η πολιτεία, μου λέει και ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ, αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το ενοίκιο 700. Δηλαδή, πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό? Άρα, λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
1: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
0: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
1: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
2: Να προτείνω κάτι. Ναι,
1: βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως, αδρανοποιούν και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιντ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά. Τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει. Και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
1: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
2: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρες κατάσταση, το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
0: Σωστά. Σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται, το ευρωπαϊκό, για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει? Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε? Να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
1: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
0: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι 40.000 δολάρια. Ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι 15.000 δολάρια. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία στο Τολό Καρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια αυτά ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα ρατευτικό έργο σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς. Τι να τους πεις? Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, με ταποίησης και με την τεχνολογία. Έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει με αυτά τα χρήματα. Και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του, που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021, έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στον σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ, ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε. Μάλιστα. Και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
1: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη γνώμη σας?
0: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχω με τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
1: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
0: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, οροσφέτεια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Έχετε, ρωτήστε τον.
1: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
0: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους ημέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα, που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει, πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, το πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ, πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν, στην υγεία, όταν ας πούμε ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με ένα δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Μάσταρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
1: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο, θέμα ιδεολογίας είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά?
0: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νέο πιόρτιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών, τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
1: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
0: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές δηλαδή. Θέλω... Εδώ πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
1: Σε όσους εκφέρουν όμως το τι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών, βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
0: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2. Σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοζε τα ανάποδα. Τι εφήρμοζε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς, και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
1: στον επιλαχόν.
0: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν βουλευτές γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, Θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα, και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα, και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις το αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας το ρουσφέτη, δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσιο στα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι εννοείται στην πράξη?
0: Όπως το κάναν τόσοι οι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Να σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας, και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Του αντιπρόεδρους του.
0: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει: παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω είπα να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο. Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει, λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες, και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Σκληρός. Υποκλοπές.
0: Μάλιστα. Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι και Ηρακλείωτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα και δύο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλιαν ή Ντίλαν, Ντίλιαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχυρίζεται ο κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση.
0: Μπράβο.
1: Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο κάθε οποιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
0: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα τρία μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός? Ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό, και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού, και θα σας το αποδείξω.
1: Μισό λεπτό πριν το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν,
0: ναι,
1: που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως,
0: ναι,
1: δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές? Γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου το αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία. Ένα. Δύο. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό. Έτσι, άλλο. Άρα μήπως πέφτεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό. Καταρχάς πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν?
0: Εννοείται. Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα. Να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου, εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερις
1: τύπους
0: ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
1: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
0: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα, το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου, και το υπουργικό μου συμβούλιο, με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα, και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΕΠ, τι παρακολουθεί η ΕΕΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΕΠ. Διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
1: Ναι,
0: τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
1: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος, των ενόπλων δυνάμεων, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
0: Μπορεί
1: είναι
0: να
1: ένα
0: είσαι.
1: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν απομονή τους κατά σκοπία.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν τιμά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
1: Ναι, αλλά
0: αν όχι, το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον ότι ήξερε, το ήξερε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί?
0: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο τέσσερις ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα.
1: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα? Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και το μέτρο της λογικής.
1: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος?
0: Εγώ δεν
1: και
0: μπορώ
1: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε
0: ναι,
1: καλά.
0: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΕΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που του το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο Πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σας το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερες για τις υποκλοπές. Δεν ήξερες τίποτα. Μη συγχωρείς. Τι πρωθυπουργός είσαι τότε. Δηλαδή, γιατί τον ψηφίζει αυτό το 23%. Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε, ο ίδιος τι επικαλείται, δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες, τότε φανταστείτε πόσο άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα, ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
1: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα.
0: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή, τι λειτουργεί η Βουλή τώρα. Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται Εξεταστική Επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει στον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις Εξεταστική Επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικείου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
0: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις?
1: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
0: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε,
1: ναι,
0: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν.
1: Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Ναι. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
0: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας, ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται, το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό μου με παρέτηση, βγαίνεις και λες οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του. Mm-hmm. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους γίνανε δεξιοί μετά? Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους γίνανε αριστεροί μετά? Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα? Μπορούσα να είμαι? Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός οι αριστεροί είναι τεμπέληδες? Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιωτή τον είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό και ο Πρωθυπουργός, δεν θα χάσει η Βενετία Βελόνη. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη? Ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε? Ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε? Έκανα λάθος
1: και, θα
0: και είπα πράγματα που δεν
1: εμπίπτουν. Τα αχρεωστήτως καταλήγουν.
0: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτουν.
1: Λέτε, το προσπερνάτε αυτό. Ναι. Δεν είναι, λέτε, το μήνυμα.
0: Θα σας πω. Και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα. Τι είσαι, μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν? Από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν, αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Mm-hmm. Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. Αυτά είναι που κατεβάζουν.
1: Στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία το αν αμείβονταν νόμιμα με
0: κανείς
1: βάση τη δήλωση.
0: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα, σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
0: Ο Καραμανλής, αυτό την να... αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Την νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέλιδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
1: Παρόλα αυτά,
0: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα. Ωραία ιδεολογία.
1: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το ότι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
0: Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών και των διοικητών. Έπρεπε να προσθεθεί και η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
1: Αυτό πιστεύετε?
0: Μα τι πιστεύω. Δηλαδή, αφού σε κατηγορούνε ότι έκανες λάθος management όλο αυτό, και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις, βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα ρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει. Για να έχει ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
1: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη, που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνει υπουργός, επειδή δεν είσαι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σας ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
0: Όχι, με ενόχλησε.
1: Ναι.
0: Ότι επιλέγεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδές, δηλαδή από αυτό το λυκείο τώρα για να το κάνουμε πρακτικό, για να τον κάνεις υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδος που όπως φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει για να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
0: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λόγο που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε, τα τελευταία 6 χρόνια

0: αγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο
1: 20.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
0: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
1: Ναι, φώναξα τρεις.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις, που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πας σε έκτακτη
1: ανάθεση. Οι οποίες τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
0: Τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς, που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί, αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτή που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιος τα λέει αυτά? Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποιο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις, αφού ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το Κεντρικό Ελεκτρονικό Μητρώον Δημοσίων Συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις, υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
1: Οι 160.000
0: το 25.
1: Από τις 200.000.
0: Το πρώτο δεκάμηνο.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται.
1: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
0: Βεβαίως,
1: ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός, ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια?
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή, ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.

0: Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
1: ευήθειας. Μάλιστα.
0: Δεν είναι...
1: Ταμείο ανάκαμψης.
0: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι... στο λαό δεν πήγε τίποτα.
1: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε.
0: Όχι.
1: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
0: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ, είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν. Όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχεις κίνητρα στις νέα γενιά, στα νέα ζευγάρια και όχι μόνο αυτό, έχεις μια απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα funds. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει fundland. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις. Είναι αυτή η περίεργη ανατοκισμή, χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό, για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
0: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτεται της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν. Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουνε. Όχι.
1: Μα εδώ ο Έλληνας χάνει αυτό που είχε.
0: Και δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Δεν εδώ χάνει αυτό που είχε.
0: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κωμόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Για να καταθέσουμε.
1: Χαίρομαι
0: τι πρέπει
1: που απαντάτε
0: να γίνει.
1: Έτσι και δεν. Πείτε, λιγάκι, πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
0: Νομίζω.
1: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
0: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες. Κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου, στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά με κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των funds. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Η αιτία ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε. Αντί κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση. Δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθαμε από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε. Ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι. Το κατάφερε. Δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών. Και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε. Τους υφυπουργοποιήσαμε. Ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα. Και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά, για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Οι 7 στους 10, 8 στους 10, ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως Πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να

0: ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παρά λίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή, μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούστηκε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάντε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμαι πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλή σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και το λέω. Τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζει την κρίση. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και η υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία, όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, γι' αυτό. Αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος φταίει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Τα κλαίγαν. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και
0: μα
1: όλα τα λοιπά.
0: Μα είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Έτσι, για να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν θέλω έχω άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Mm. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2. Να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία

0: όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν με κομματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημμελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμή ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός, και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
1: το είπε ο κύριος Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
0: έχει μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του. Γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει: εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει, μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που επαναλάμβανε στη Βουλή.
2: Λοιπόν,
1: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
2: Ακούστε, ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη, και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει

0: την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας και το
0: νομικό. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των Τεμπών, και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των Τεμπών, ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται, ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το δυστύχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάνανε τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγελαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μία ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου, όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι είδα από πάλι.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του Ορμούζ, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά το κάθε νοικοκυριό τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά είναι αρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
0: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές.
1: Σύπας,
0: που θα μας
1: κύριε Σαλμά. Όχι εγώ.
0: Λόγω της ώρας.
1: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία. Λόγω
0: της ώρας. Και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα, και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε για ακρίβεια. Και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό το αγοράζω, ενδεικτικά λέω τις τιμές για να καταλάβουμε, 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στη επόμενη εκπομπή, θα σας τα στείλω από την Αθήνα, τις τιμές, για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα. Ποια εξωγενής ακρίβεια. Βεβαίως, εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα. Αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή, με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο, από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα. Εγώ το πουλάω 4 και αυτό πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό, είναι, πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή, σας είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας, θα πάω, θα του πω στήλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω, για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δεν παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνουν περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
1: Αυτό δεν γίνεται και στα καύσιμα, άλλωστε.
0: Ακριβώς.
1: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
0: Στη βενζίνη τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο, η Ελλάδα.
1: Να εισπράττει όμως το κράτος, ε.
0: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί, επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
1: Και το τυροκομείο.
0: Δεν έχει ειδικό φόρο.
1: Τι θέλατε να πείτε,
0: το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας κτλ. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει, Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοφεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί σαν αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος? Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, αλλά τώρα και η μεγάλη εταιρεία αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχει 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%.

0: 22. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση. Δεν είναι της μίας πλευράς. Υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου, Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις, αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνεις στην κάλπη, δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κατά τη γνώμη σας?
0: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει επειδή τον θέλει το 30% θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας θέλει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμία κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί? Δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει? Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορώ να δικαιωθώ ιστορικά. Μπορεί όχι. Μπορεί να όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ, επειδή είναι σκληρά πολιτικό, βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται?
0: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο πρωθυπουργός
0: προφανώς. Όχι, όχι, όχι, όχι,
1: τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
0: Όχι, δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά

0: Αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο,
1: ναι,
0: ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης, πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριο Σαλμάς? Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
1: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα. Όταν τον πήρε είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα σε αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα. Έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα όταν θα πεθάνω να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό θεωρώ ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν υπουργός υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι υπουργός εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο υπουργό εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάσαι τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας επιτελικό κράτος ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της Διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΕΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα 2 χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού έτσι, βαθμού διοίκηση, για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχο.

0: έλεγχος και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
0: Σωστά, σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα. Και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα. Μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά. Πρέπει να πεις το όραμά σου. Πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Δέστε πώς τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις. Και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.

0: στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς όλα δείχνουν πως πάμε σε τρομερή κλιμάκωση και στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε με τη Ρωσία, όπου εκεί ανακοινώθηκε μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο εργοστάσιο του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ. Ευτυχώς η ρωσική αεράμινα κατάφερε να αναχαιτήσει τις επιθέσεις, όπως κατάφερε να αναχαιτήσει και τις επιθέσεις στο εργαστήριο εξωτερικού ελέγχου ακτινοβολίας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζιε, όπου έγινε και αυτός στόχος των Ουκρανικών δυνάμεων. Σφοδρές μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαμε χθες και σε άλλα σημεία της Ρωσίας, όπου σύμφωνα με τον Ουκρανό δικτάτορα χτυπήθηκε μία ρωσική πυραβλάκατος, ένα ρωσικό περιπολικό σκάφος και ένα δεξαμενόπλιο στη Βαλτική θάλασσα. Η πιο σημαντική ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ με τις ρωσικές μονάδες της αντιεροπορικής υπηρεσίας να επιχειρούν για την απόκρουση μίας μαζικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τον ουρανό της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ρωσικές πληροφορίες, αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκευάζονται σε βρετανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας επί της ουσίας και νομίμως το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον στόχο της Ρωσίας. Μία τέτοια επίθεση στην καρδιά της Ρωσίας και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη παρέλαση, χτυπά κόκκινο συναγερμό σε όλα τα σώματα ασφαλείας και κυρίως στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Στη Λετωνία και την Εσθονία τώρα οι κάτοικοι της χώρας άρχισαν να προειδοποιούνται για την απειλή επιθέσεων από τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Εθνικές Ενόπλες Δυνάμεις της Λετωνίας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους ορισμένων περιοχών, εξηγώντας ότι αυτό σχετίζεται με την Ουκρανική σύγκρουση. Οι χώρες της Βαλτικής λοιπόν, αντί να σταματήσουν τους Ουκρανούς να στοχοποιούν τις χώρες τους μέσω της χρήσης του εναερίου χώρου τους, αυτό που σκέφτηκαν να κάνουν για να προστατεύσουν τους πολίτες τους είναι να τους πούνε πως οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις χώρες τους για να πλήττουν τη Ρωσία και επομένως θα πρέπει να αποδεχθούν το γεγονός ότι θα γίνουν στόχος των Ρώσων για λογαριασμό των Ουκρανών. Η Σουηδία τώρα πριν λίγες ώρες εκτόξευσε τον πρώτο στρατιωτικό δορυφόρο της για την παρακολούθηση της Ρωσίας σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας τους. Ο δορυφόρος, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά από βάση στην Καλιφόρνια, θα αποτελέσει μέρος ενός μελλοντικού στόλου στρατιωτικών δορυφόρων, οι οποίοι θα παρακολουθούν στόχους και κινήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από πολύ μεγάλη απόσταση. Πρωτού περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την αποκάλυψη ενός σχεδίου, βρώμικου σχεδίου δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, να δούμε λίγο τις τελευταίες πολύ καυτές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν πριν λίγες ώρες απέρριψε τη νέα ειρηνευτική προσπάθεια των Ιρανών και όχι μόνο αυτό, αλλά ανακοίνωσε μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση στο στενό του Ορμούζ για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται καθυλωμένα εκεί για εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, σε μια εκτενή ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος υποστήριξε πως τα πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα ανήκουν σε χώρες που δεν έχουν καμία εμπλοκή στην παρούσα διένεξη και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ως χειρονομία καλής θέλησης από τον ίδιο. Εν συνεχεία, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνησε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και περίπου 15

5.000 στρατιώτες. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία δεν συνιστά αποστολή συνοδείας. Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε πως η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι ουσιώδης για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν πριν λίγες ώρες αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες σε όλον τον κόσμο να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, αλλιώς θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις. Η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν φοβούνται καμία πίεση και θα συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν, ανεξαρτήτως από το τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έπειτα από την τελευταία πρόκληση των Αμερικανών, το Ιράν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε πως το περιθώριο λιγμών των Ηνωμένων Πολιτείων είναι πολύ περιορισμένο και ο Αμερικανός Πρόεδρος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Επίσης, αυστηρή προειδοποίηση είχαμε και από τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου του Ιράν, ο οποίος δήλωσε πως οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς και ο Περσικός κόλπος δεν θα διαχειρίζονται από εδώ και στο εξής από τις παραλυρηματικές αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ξεκίνησε και πάλι να αναπτύσσει βαλιστικούς πυράβλους σε ολόκληρη τη χώρα, αναμένοντας έναν νέο, ακόμη πιο καυτό γύρο εχθροπραξιών. Η χειρότερη είδηση όμως έρχεται από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια ακόμα, το οποίο επικαλούμενο τοπικές πηγές αναφέρει πως δύο ιρανικοί πυράβλοι έπληξαν μια φρεγάτα του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κοντά σε ένα νησί, αφού αυτό αγνόησε τις προειδοποιήσεις των φρουρών της Επανάστασης να σταματήσει. Σύμφωνα λοιπόν με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Αμερικανική φρεγάτα ως αποτέλεσμα αυτών των πληγμάτων δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία της και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και να αποχωρήσει από την περιοχή. Από την πλευρά της, η Αμερικανική στρατιωτική ηγεσία το διαψεύδει, όπως όμως κατά το παρελθόν διέψευσε και τα χτυπήματα στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα που την μία μας έλεγαν ότι γέμιζαν οι τουαλέτες τους από τις ακαθαρσίες των αυτών, την άλλη μας είχαν πει ότι έπιασαν φωτιά τα πλυντήρια και γενικότερα επικαλούνταν κάθε λογής δικαιολογία για να αποδείξουν πως οι Ιρανοί δεν τα είχαν πλήξει. Οι δικαιολογίες φυσικά των Αμερικανών έρχονται σε αντίκρουση με το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά απομάκρυναν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές των Ιρανών το πολεμικό τους ναυτικό. Όπως και να έχει, είτε ξεκίνησαν ήδη τις επιθέσεις οι Ιρανοί, είτε ακόμη περιμένουν την επόμενη κίνηση των Αμερικανών, όλα πλέον δείχνουν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παίξει το παιχνιδάκι των Ισραηλινών, ακολουθώντας φυσικά τις εντολές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μέχρι τέλους. Και να κλείσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές από τον Ουκρανό δικτάτορα για την ημέρα της παρέλασης της νίκης στη Μόσχα, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανούσιες, εάν όμως δεν υπήρχαν οι πρόσφατες επιθέσεις στην ρωσική πρωτεύουσα. Μαζί λοιπόν με τις απειλές του Ουκρανού δικτάτορα και των μαζικών επιθέσεων με μη επανδρομένα ουκρανικά παύλα βρετανικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, έρχεται και μία έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία επικαλείται το γνωστό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της σειράς δολοφονιών υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και των φόβων για πραξικόπημα. Το βρώμικο σχέδιο λοιπόν των δυτικών δυνάμεων σε συνεργασία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνει την προσπάθεια δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, κυρίως θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα, με σκοπό την εσωτερική αποσταθεροποίηση της Ρωσίας και εν συνεχεία με ένα στημένο από τους ίδιους πραξικόπημα να καταφέρουν να διαμελήσουν την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά βέβαια είναι τα σχέδια των δυτικών, τα σχέδια όμως των Ρώσων περιλαμβάνουν πως σε οποιαδήποτε περίπτωση η Δύση στοχοποιήσει και καταφέρει να σκοτώσει τον Ρώσο Πρόεδρο, η απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας θα είναι άμεση και μέσω πυρηνικών πληγμάτων. Μην νομίζετε δηλαδή ότι οι Ρώσοι θα καθίσουν να τους φάνε τον Πρόεδρο όπως κάνανε προσφάτως στη Βενεζουέλα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και απλά θα περιμένουν μετά με σταυρωμένα.

σχέδιο των Δυτικών για την δολοφονία του Ρώσου Προέδρου και την απόπειρα πραξικοπήματος εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
9: Επιστρέφουμε στην περίοδο πολύ σκληρής αντιπαράθεσης πριν απ' όλα με την Ευρώπη. Αν πάρει κανείς υπόψη τα λόγια του επίσημου εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, αυτά τα οποία ανέφερα, και αν φέρει στη μνήμη του την πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ότι κάποιες χώρες της Ευρώπης επιδιώκουν την αναγέννηση του ναζισμού σε μια εκμοντερνισμένη έκδοση, γίνεται κατανοητό ότι οι κυρίαρχες πολιτικές ελίτ δεν εννοούν να οδηγήσουν την παγκόσμια σκηνή σε ύφεση. Το αντίθετο, ακολουθούν την τακτική και ας γίνουν όλα στάχτη και μπούρμπερι εκεί μακριά από μας όμως. Εμείς μετά θα χτίσουμε την κοινωνία που θέλουμε. Αφελείς προσεγγίσεις, θα πει κάποιος. Προφανώς ωστόσο από καιρό δουλεύουν πάνω σε αυτή τη βάση. Να βρουν τρόπο και μεθόδους ώστε να πάρουν τον έλεγχο έναντι της Ρωσίας. Σε ένα μεγάλο πόλεμο με την κλασική έννοια του όρου έχουν κατανοήσει ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Οι έγχρωμες επαναστάσεις που ετοίμασαν και υλοποίησαν μεθοδικά τριγύρω της Ρωσίας τα προηγούμενα 30 χρόνια προκάλεσαν μεν πληγές πάνω στο σώμα της αρκούδας, κυρίως στον Κάφκασο και στην Ουκρανία, πλην όμως δεν απέδωσαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, όπως και η πολυδιαφημισμένη παραπληροφόρηση περί απομόνωσης της Ρωσίας και διάλυσης της ρωσικής οικονομίας. Την έγχρωμη πορτοκαλί την είχαν αποκαλέσει το 2004 στο Κίεβο Επανάσταση, τη μετέτρεψαν σε αιματηρή εμφύλια σύραξη το 2014 μέσα από μια πρωτοφανή διαστρέβλωση των γεγονότων, κάνοντας χρήση του γιγάντιου προπαγανδιστικού μηχανισμού τύπου Hollywood, καθυπόταξη

0: των συνειδήσεων των εκατομμυρίων ανθρώπων όπου γης. Ήταν η απαρχή μιας νέας περίοδου αντιπαράθεσης σε ένα πλέον ικτρό πόλεμο, αλλά δι' αντιπροσώπων, πρόξι όπως είναι στα αγγλικά. Οι δεκάδες χιλιάδες δυτικού εξοπλισμού, οι εκπαιδεύσεις χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτικών σε στρατόπεδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατολόγηση χιλιάδων μισθοφόρων από όλο τον κόσμο, τα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για παντός είδους υποστήριξη, η καθολική χρήση των δορυφόρων για καθοδήγηση πυράβλων κάθε είδους υπτάμενου και θαλάσσιου μέσω όπως τα υπερσύγχρονα ντρόουν, προς το παρόν και παρά τις εκτεταμένες ζημιές και θύματα που δημιουργούν κυρίως μέσα στον άμαχο πληθυσμό, δεν φέρουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Το Κρεμλίνο ψύχρεμα και πολλές φορές δεχόμενο τόνους κριτικής από δεξιά και αριστερά, οργανώνει ωστόσο όσο πιο καλά μπορεί από τα μέσα που διαθέτει την άμυνά του, προωθείται καθημερινά στα ενδότερα των γειτονικών περιοχών της παλιάς, μικρής αλλά και νέας Ρωσίας, επιδιώχοντας την ελαχιστοποίηση των απολειών μέσα στον άμαχο πληθυσμό. Ανθρώπων που έτσι κι αλλιώς είναι και αισθάνονται μέρος της μεγάλης Ρωσίας. Το τελευταίο που ενδιαφέρει τη δυτική αδελφότητα είναι ακριβώς αυτό, οι τύχες δηλαδή των πληθυσμών των περιοχών ανατολικά του Δνηπέρου. Και εδώ βλέπουμε ότι γυρίζουν πολλά πράγματα και το άνοιγμα του Αμερικανο-Ισραηλινού μετόπου κατά του Ιράν, η αντίσταση και η μη κατάρρευση της εξουσίας της Τεχεράνης, η σχεδόν ολοσχερής διάλυση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στις χώρες του Περσικού και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς οδηγούν τις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης σε πλήρη αδιέξοδο, οι οποίες δεν στήριξαν μεν ανοιχτά τον Αμερικανο-Ισραηλινό τυχοδιοκτισμό, δεν πήραν όμως και καμιά πρωτοβουλία αποτροπής του. Σε πρακτικό επίπεδο, η πολυδιαφημισμένη ως πρόσφατα ευημερία πάνω στην οποία χτίστηκε ο μύθος της ευνομούμενης δημοκρατικής Ευρώπης πάει περίπατο πλέον. Αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού από εκατομμύρια απλούς Ευρωπαίους πολίτες. Οι ειδήσεις που έρχονται μόνο από τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης είναι τρομακτικές. Η γερμανική Lufthansa οδηγείται σε κατάρρευση. Ήδη διέκοψε κοντά στις 20.000 πτήσεις της λόγω έλλειψης ή διπλασιασμού της τιμής της κυροζήνης. Οι γαλλικές αντίστοιχες αερογραμμές αύξησαν τα εισιτήρια σε όλες τις υπερπόντιες πτήσεις αρχικά κατά 100 ευρώ. Δεν το έκαναν όμως στις εσωτερικές, διότι αμέσως θα έμεναν χωρίς επιβάτες. Οι ευνομούμενες σκανδιναβικές μείωσαν χίλιες και πλέον πτήσεις, κυρίως από εκείνες που μετακινούσαν δεκάδες χιλιάδες επιβάτες προς χώρες όπως η δική μας, η Ελλάδα, για θερινές διακοπές. Και ο Γενικός Διευθυντής της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ευρώπης φθηνών εισιτηρίων, τον low coster της Ιρλανδικής Ryanair, ο Μάικλ Ολίρι, προβλέπει πτώχευση των ευρωπαϊκών εταιριών το ερχόμενο φθινόπωρο αν ο αποκλεισμός, λέει, των στενών του Ορμούς συνεχιστεί και τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι κλείνει τα γραφεία της εταιρείας στο Βερολίνο, αποσύροντας από εκεί όλα του τα αεροσκάφη. Και όμως, στις Βρυξέλλες ο ύπνος των αμνών συνεχίζεται. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκτός όλων των άλλων και στην ενέργεια, καλά κρατούν. Η ρωσοφοβία για το πόπολο, όπως αυτή την προέβλεψαν, έχει γίνει όχι απλά έμονη ιδέα, αλλά υποκείμενα της ίδιας αυτής αρρώστιας της ρωσοφοβίας είναι και σύσσωμη η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία. Επιμένουν με μανιακό τρόπο να τροφοδοτούν το καθεστώς Ζελένσκι με εκατοντάδες χιλιάδες νέου τύπου ντρόουν για 1 εκατομμύριο συνολικά μέσα στο 2026 γίνεται λόγος. Το καθοδηγούν μεθοδικά επιλέγοντας τα πλήγματα εντός της Ρωσίας και δρούν στη βάση της θεώρησης ποιος θα αντέξει και ποιος θα καταρρεύσει πρώτος. Γενικός σχεδιασμός και εκτίμησή τους είναι ότι δεν θα αντέξει και θα καταρρεύσει πρώτη η Ρωσία. Πολύ ωραία εκτίμηση. Και κυρίως αντικειμενική, θα έλεγα. Τη φοβούνται πλέον όπως ο διάολος το λιβάνι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που δηλώνει ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους που παλεύει να κρατήσει την αξιοπιστία και τη λογική συνέπεια, ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. «Συναντιέμαι με τον Πούτιν», λέει, «και όλοι μου ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν επιστρέφω πίσω, όλοι, μα όλοι, στις τουαλέτες των Βρυξελών τρέχουν να με ρωτήσουν τι μου είπε ο Πούτιν σχετικά με την Ευρώπη». Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, είναι τόση η δημοκρατία και η ελευθερία λόγου που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην έδρα της που κομισάριοι, κρατικά στελέχη, ευρωβουλευτές κλπ. Ψοφάνε να μάθουν αλλά δεν τολμούν να κάνουν διάλογο. Τρέχουν στις τουαλέτες. Προφανώς, θα έλεγα εγώ, τραβάνε και το καζανάκι ώστε ο θόρυβος να σκεπάζει τυχόν συνομιλίες που καταγράφονται από την Ουρσούλα. Τρέχει η ελευθερία του λόγου στα μπατζάκια τους, βρε. Και δεν είναι μεμονωμένη η αφήγηση του Φίτσου. Το είχα ξαναπεί, το θυμίζω και τώρα εδώ, δοθήσεις ευκαιρίας. Το 2018 ακόμα που βρέθηκα στο Κίεβο, πολύ καλός μου γνωστός, δικός μας, κορυφαίος διπλωμάτης πρέσβης από το χώρο του ελληνισμού που βρίσκεται πλέον σε σύνταξη και μπορώ να μιλάω πιο ελεύθερα, με κάλεσε να βγούμε δυο μας έξω για να φάμε. Τότε μου είπε ακριβώς τα ίδια λόγια που ανέφερε και ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός. «Πάμε για τσιγάρο», μου λέει Δημήτρης, «στις τουαλέτες, στο διάλειμμα συσκέψεων των πρέσβειων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο και επειδή εξέφρασα θέση ότι δεν είναι η Ρωσία υπεύθυνη για όσα γίνονται στο Κίεβο, με πλησιάζουν οι περισσότεροι χαμηλόφωνα και μου εκφράζουν την ευμήνειά τους, λέγοντας ότι αυτό είναι ολοφάνερο και ότι το βλέπουν όλοι. Όταν επιμένω γιατί δεν βγάζουμε μια κοινή εισήγηση και να τη στείλουμε να ενημερώσουμε τις Βρυξέλλες για την πραγματική εικόνα, χαμογελούν, σβήνουν γρήγορα το τσιγάρο και την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια από τις τουαλέτες. Το περασμένο Σάββατο 2 Μαΐου έκλεισαν 12 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία στην Οδυσσό. Τότε που έκαψαν ζωντανούς στο κτίριο των συνδικάτων της χιλιοτραγουδισμένης αυτής πόλης εγκλωβισμένους αντιφασίστες αγωνιστές της Οδυσσού. Σήμερα είναι γνωστά τα ονόματα εκείνων που έδωσαν τις εντολές και τέθηκαν επικεφαλής του οργανωμένου αυτού εγκλήματος. Άλλοι δεν βρίσκονται στη ζωή, άλλοι έχουν δοθεί στη λύθη. Όλοι τους όμως ήταν στελέχη της άνομης τότε ένοχης εξουσίας που εγκατέστησαν στο Κίεβο οι Αμερικανοί με τη διαβόητη Βικτόρια Νούλαντ και τη σιωπηρή σύμπραξη των Ευρωπαίων. Και είναι όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι αυτής της εγκληματικής επιχείρησης, την οποία ως τα σήμερα κρύβουν από την κοινή γνώμη των χωρών τους. Διαροπάλου απαγόρευσαν κάθε αναφορά σε αυτή και αν πέρασαν μέσα από κάποιες χαραμάδες αναφορές κόπηκαν, απομονώθηκαν και οι λίγοι παράτολμοι που επιδιώξαμε να δώσουμε εκείνες τις ειδήσεις, οι περισσότεροι βρέθηκαν στις μαύρες σελίδες του site Miratvorets, του ουκρανικού αυτού site εμπροστοφυλακής των ναζιστικών ορδών του Κιέβου, που γίνεται με χρηματοδότηση από τα ευαγή Ιδρύματα Προώθησης της Δημοκρατίας και της Ανοιχτής Κοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Open Society λέγεται. Αυτής της αιματηρής δημοκρατίας. Ας προσπαθήσουν τώρα να συνεχίσουν να τρώνε και να χωνέψουν και να γεύονται ακόμα τους καρπούς του ουκρανικού κάκτου, θα έλεγα, που οι ίδιοι ανέδειξαν εκεί. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλω και επιδιώκω πάντα να έχουμε διάλογο. Θέλω καινούργιες εγγραφές και παρακαλώ για τέτοιες εδώ στην ιδεοχώρα, έτσι ώστε να γινόμαστε κάθε φορά πιο δυνατοί και να έχουμε τη δυνατότητα να σας δίνουμε όλες αυτές τις εικόνες, απόψεις, θέσεις, προσεγγίσεις που εσείς μόνοι σας να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση του Στίβεν Μπέλμπερ.
2: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
1: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
3: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
1: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
4: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
2: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
4: Απάντησέ μου.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
5: Απάντησέ μου!
6: Τι θέλετε από μένα?
7: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
8: Ποιες ευθύνες?
1: Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση του Στίβεν Μπέλμπερ.
9: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
10: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
11: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
12: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
13: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
1: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
0: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
2: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
0: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
3: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
1: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
3: Απάντησέ μου.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
4: Απάντησέ μου!
5: Τι θέλετε από μένα?
4: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
3: Ποιες ευθύνες?
0: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
6: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
9: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κοιτάζω με δυσκολία. Νομίζω πως δεν θα καταφέρω να το διαβάσω ποτέ ολόκληρο. Σκέφτομαι τη Θέκλα, τη Φέδρα, τη Λιτό, το στοίχημα με τον Απρίλιο που διαρκεί. Ακούω πως η Νάξος δεν είναι πια εκεί. Έφυγε κάτω από τη θάλασσα σαν παραλόγο τέρας. Λίγο πριν εξαφανιστεί άφησε ένα πείμα στον Άγιο Προκόπιο, αδημοσίευτο. Τι θα το κάνω? Θέλω να πάρω ένα σφυρί και να σπάσω το γλυπτό στο εξώφυλλο. Να σπάσω το χαρτί που με κοροϊδεύει. Όχι για το μέλλον. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον στους νεκρούς. Αλλά για να μην μένει ο λόγος ορφανός. Όμως το έργο τελείωσε. Εκεί, προς τη μέση του ποίηματος αίμα, έχει φυτρώσει ένα δέντρο. Κερασιά. Τα κεράσια είναι εκτός εποχής. Πάντα ήταν. Περνάνε όπως οι λέξεις και πλησιάζει χειμώνας. Μα τι λέω. Πάντα χειμώνας ήταν. Πάντα. Δεν υπήρξε ποτέ άλλη εποχή εκτός από χειμώνα.

0: γράμματα ξεκίνησα, με γράμματα τελειώνω. Μιλάω και ψιθυρίζεις μέσα μου. Δημήτρης Γλυφός, αντιχρονισμός, εκδόσεις Σμίλη. Δημήτρη, καλώς όρισες.
1: Καλώς ήρθες, Σταύρο.

Μόναχοι μαζί λοιπόν εδώ στην ΕΡΤΟΠ 106,7 στα FM, Σταύρος, Σταυρόπουλος, και εσείς που ακούτε, όλοι μη ρίχνετε λάδι στη φωτιά, αφήστε να το κάνει ο Ρόρι Γκάλαχερ, το κάνει καλύτερα, Fuel to the Fire.

απάνεμος συγχρονισμός. Διαδική αρμονία. Λυπητερά τα χνότα μας, μα πιο πολύ τα μάτια. Έκδοτη φύση και πρινής, να προσκυνάμε λέξεις.

Λασπωμένους θα τους δεις να ερυθροδοματίζουν τον ήλιο, στριμωγμένους σε τετράγωνα, να δέρνονται με δαίμονες, να στηρίζονται σε πέρματα τραχιά, να στροβιλίζουν χαλίκια. Με σειρμάτινες κλωστές, πέταλα και ενίσχυση, τεντώνουν δέρματα ζώων, καθώς αυτά των ανθρώπων μυρωδιές και φυλαχτά. Άκουν μουσική, όχι στη σιωπή, στις κουβέντες, την ώρα που απανθρακωμένη βροχή γεμίζει το σαλόνι με βινίλια, ρούμι και την υγρασία των μόνων. Αντιχούν χωρίς φωνές τους χειμώνες που βάρυναν τις ιστορίες τους, πιο δυνατούς και από την κατεβασιά του ανέμου στη χαρακιά δύο βουνών που λιώνουν στη θάλασσα. Και εκεί, στα αβαθή της, μια φάλαινα ματώνει, μαστιγωμένη με φύκια την ώρα που δραπέτευε για τον ουρανό. Ο σκοπός που τραγουδούσε, πνιγμένος στους βρόγχους, κρύφτηκε στο φάρο, στοιχείο τους και αμάρτημα. Ενίοτε φωτίζονται, ενίοτε σκοτεινιάζουν. Ζωμός διάφανος εξορίζει το χρόνο, χαμηλώνει τη φωτιά, χωνεύει τη θράκα. Κάψα στο πρόσωπο, χείλη σφιγμένα και μέτρημα. Κορμιά παλώμενα σε σπινθήρες συνοπνεύματος, σε σκηνές που ένιωσαν κατάσαρκα. Παρτέρια που ανθίζουν κύτταρα, συστοιχίες στιγμών με απολύξεις σύννεφα. Φλέβες καλώδια, με μια κατάνοιξη που ραγίζει ό,τι πιο αυθεντικό μας έμεινε. Ένα ζευγάρι καθαρά μάτια. Κόκκινοι ελέφαντες από το παρεστηγμένο, από τις εκδόσεις Πανοπτικών.

Steve Miller, Winter Time, σήμερα εδώ στην Ert Open, 21 Σεπτεμβρίου, αλλά σιγά μην υπάρχει άλλη εποχή εκτός από το χειμώνα.

0: Λοιπόν, Δημήτρης Γλυφός, σήμερα εδώ κοντά μου στο στούντιο, τρία βιβλία, τελευταίο βιβλίο Αντιχρονισμός της εκδόσης Εσμίλη. Εξαντλήθηκε το βιβλίο ή πάει να εξαντληθεί. Θα δώσουμε δύο βιβλία σήμερα όπως το συνηθίζουμε. Θα αργήσετε λίγο να τα πάρετε άμα είναι εξαντλημένο. Θα τα πάρετε σε ένα μήνα. Δεν χάθηκε ο κόσμος παρεστηγμένος στις εκδόσεις Πανοπτικών. Πρώτο βιβλίο, λίγο παγό ακόμα, εκδόσεις Ιολκός. Δημήτρη, πώς από εδώ?
1: Είπα, αφού με κάλεσε να περάσω κι εγώ. Και να τα πούμε.
0: Μας ετοιμάζεις κάτι εκεί?
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Από δελτιώσεις βραδιών είμαστε, μην νομίζεις, που κυκλοφορούν έκθετες από σώμα σε σώμα. Εξηγήσεις.
0: Έτσι είναι.
1: Κι όμως.

συνάντησες επίσης την εκδότριά μου, τη Μάγδα. Ήθελε να δημοσιεύσει ένα από τα βιβλία σου, αυτό που είναι αφιερωμένο στη μητέρα σου. Μου είχε μάλιστα προτείνει να το μεταφράσω εγώ, πράγμα που είχα δεχθεί πρόθυμα, αν και τελείως άπειρος σε αυτόν τον τομέα. Δεν μετέφρασα ποτέ άλλα κείμενα εκτός από τα δικά μου. Αλλά στο χρωστούσα, έτσι δεν είναι? Από όσο ξέρω, ένα μόνο από τα μυθιστορήματά σου έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Ένα από τα πρώτα, οι Ξένες Υποθέσεις, που έχει πάρει το βραβείο Ρενοντό. Δυστυχώς η Μάγδα αναγκάστηκε να διακόψει τις δραστηριότητές της μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που έπαθε την ίδια περίπου εποχή που ανακάλυψες και εσύ το κακό που σε απειλούσε. Ανέκτησε σιγά σιγά τη χρήση των μελών της, αλλά εξακολουθεί να μην μιλά. Αναγνωρίζει τους ανθρώπους, χαίρεται που τους βλέπει, είναι ωστόσο αδύνατο να συζητήσει κανείς μαζί της. Προσπαθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις, αποπειράται να αρθρώσει κάποιες λέξεις και σταματάει απότομα, αποκαρδιωμένη. Οι λέξεις της δεν είναι αναγνωρίσιμες. Μιλάει μια γλώσσα που δεν υπάρχει. Βασίλης Αλεξάκης, το κλαρινέτο, πέμπτη έκδοση, το νέο του βιβλίου, εκδόσεις Μετέχμιο. Μιλάει για τη Μάγδα, την εκδότρια του 60.

Κάποιος εδώ που με ρωτάει ποιο είναι αυτό το κομμάτι, είναι η Λόι, Lost, χαμένη. Προσέξτε, μην χαθείτε εσείς.

0: Δημήτρης Γλυφός είναι έτοιμος να σας διαβάζει μέχρι τα ξημερώματα.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Για λέγε, Δημήτρη.
1: Πάλι από το παρεστημένο. Πορτοκαλί. Γδέρνονται τα μάτια μου από τη λάμψη φανών γκαζιού. Όσο και αν αγαπώ τη νύχτα, αρχίζω να υπολογίζομαι σε αδιέξοδα. Τα βρίσκω όσο και εκδορές. Και πάνω στη χωρίστρα της μέρας με τη νύχτα, συσπάται η στιγμή που άργησε και εκτελείται. Ακαριέως θάνατος. Σφαδάζουν οι νόρμοι στο κράσπεδο του πάθους. Με μέθη καίγονται τα λαρίγκια που αφυδατώνονται από την αγωνία. Οι αιμονές ζητάνε κόστος, καθώς μικροσκοπικά δάκρυα διαβρώνουν τα ρεγκίστρα ενός ακορντεόν που τρίζει τάγκο. Οι άντρες σύριγγα και οι γυναίκες λάστιχο συνεργούν στη διορία ενός λανθάνοντος νου. Δείχνω στεγνός, μα μέσα μου εκρήκνυμαι και καταστρέφω ανθρώπους. Και η μοναξιά μετρά ημέρες, σαν το άπειρο. Και τα σύννεφα μοιάζουν λευκά, σαν γκρίζο. Και σοχές δέρματος ακυρώνουν την ίσια γραμμή, για πάντα, σαν χτύπη επαναφοράς. Και οι αγκαλιές στέρεψαν στις σιλιές μιας σιδεριάς, εκεί που κρεμάστηκε ο τελευταίος έρωτας.

Τα προφυλακτικά που λες τα χρησιμοποιούσα κάποιες πολύ ιδιαίτερες ιδιωτικές μου στιγμές. Μεγέθυναν την ειδονή μου, πώς να το πω. Όχι πως είχα ανάγκη να χαϊδεύομαι από έλλειψη, στέρηση ή δεν ξέρω κι εγώ. Το σεξ με τον ακατανόμαστο ήταν και πολύ, σε ποσότητα και συχνότητα, και πολύ καλό. Απερίγραπτος καλό, όπως σου είπα. Ήταν κάποιες ώρες που αφιέρωνα στον εαυτό μου. Αντί να πάω να κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ, αν θέλεις, ή κάτι άλλο, ξάπλωνα στο κρεβάτι, συνήθως κάποια νοθρά από μεσήμερα, μετά τη δουλειά, ή κάποιο αργό κυριακάτικο πρωινό που τύχανε να λείπει, σάλιωνα τα δάχτυλά μου και άρχισα να παίζω με τις ρόγες και την κλιτορίδα μου. Ήγρενα και άνοιγα σιγά σιγά τον κόλπο μου, χωρίς βιασύνη να τελειώσω, και όταν μετά από λίγο ή πολύ έρχονταν η επίμαχη στιγμή, ήθελα να νιώσω τα χύσια πάνω μου. Πόσο πιο απλά να το πω. Ξέλυνα το προφυλακτικό, αφού το είχα βγάλει βέβαια αρκετή ώρα από την κατάψυξη, και τα άφηνα να τρέχουν επάνω στα στήθη μου και χαμηλά στην κοιλιά μου. Κάποιες φορές ανασηκωνόμουν μπρούμητα στα τέσσερα και το έλυνα.

0: μέσα στη σχισμή των γλουτών μου, για να τρέξουν πάνω στην τρύπα μου και να τα πασαλείψω παντού, ανάμεσα στα σκέλια μου. Έτσι όπως είχαν τεντώσει και ανοίξει στα δύο, έτσι όπως ήμουν καυλωμένη, τα χύσια έλειωναν, γλιστρούσαν και κολούσαν πάνω μου. Ή, παγωμένα όπως ήταν, μου άρεσε να έχω κάποια μικρή σταγόνα κολλημένη σαν κόσμημα όλη μέρα στο στέρνο μου. Αυτή ήταν η στιγμή μου. Αυτή ήταν η δική μου στιγμή. Γι' αυτόν. Ειρήνη Σταματοπούλου. Το αυτή της Αριάδνης.
1: Ωραία.
0: Εκδόσεις Απόπειρα. Ειρήνη Ημίν.

0: ένα κορίτσι κρατάει ένα ίσως ιδανικό και ένα πάντα με φόβο και ένα αγόρι που θα ήθελε όλες να ήταν εκείνη.
1: Αντιχρονισμός Δημήτρης Γλυφός, εκδόσεις Μίλη. Θα δώσουμε δύο βιβλία σήμερα. Δεν ξέρω αν βρούμε κάποια ελάχιστα υπολείμματα στην αποθήκη της Μίλης. Έχει εξαντληθεί το βιβλίο. Αλλά εσείς για καλό και για κακό πηγαίνετε αύριο το πρωί από την πολιτεία, ξέρετε, στην Ασκληπίου, να ζητήσετε μήπως υπάρχει κάποιο περίσσευμα. Αντιχρονισμός Δημήτρης Γλυφός, εκδόσεις Μίλη.

Εσύ η Αγγελική βλέπεις όνειρα? Όταν ήμουν μικρή η μητέρα μου μου έλεγε να μετρήσω προβατάκια για να κοιμηθώ. Εμένα όμως όχι μόνο δεν με έπαιρνε ο ύπνος, αλλά συχνά έμενα ξάγρυπνη όλη νύχτα. Γιατί δεν μπορούσα να αρκεστώ στο να τα μετράω μόνο. Τα έβαζα στη σειρά, τα στίχιζα, τους έβγαζα ονόματα. Το επόμενο βράδυ προσπαθούσα να τα θυμηθώ και να τα αναγνωρίσω. Συχνά μαζεύονταν δεκάδες. Και ξέρετε πόσο μοιάζουν μεταξύ τους τα πρόβατα. Του Νέστορα του ξέφυγε ένα χαριτωμένο, άχαρο γελάκι, το οποίο προόριζε για ιδιαιτέρως κολακευτικό, δεδομένου ότι πίστευε πως αυτό το τελευταίο το είχε πει για αστείο. Εγώ απ' την άλλη έβλεπα ευρόντιτος. Για πρώτη φορά από την ώρα που βρεθήκαμε είχε καταφέρει να ολοκληρώσει μια απολύτως λογική πρόταση που να έχει ιρμό. Με λίγο παράνομο, παράλογο περιεχόμενο ίσως, αλλά ένα καθαρό ορθολογικό συνειρμό. Αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμουν συχνά τα βράδια, να κοπιάζομαι τη σκέψη μου και να είμαι έτοιμη να πέσω, όχι σε ύπνο, αλλά σε λίθαργο από την κόπωση, δημιούργησε μάλλον μια παράξενη συνθήκη. Ίσως και το ότι κοιμόμουν συχνά σε ξένα περιβάλλοντα. Τα όνειρά μου είναι κάπως. Δεν βλέπω δικά μου όνειρα. Βλέπω τα όνειρα των άλλων. Ειρήνη Σταματοπούλου, το αυτή της Αριάδνης εκδόσης απόπειρα, και γι' αυτό το βιβλίο πηγαίνετε αυριό το πρωί από την Πολιτεία να το ζητήσετε, τα όνειρα της Αγγελικής.

0: ολομόναχοι μαζί εδώ στην Ερτ Όπεν. Δεν είμαστε ολομόναχοι στο στούντιο. Είναι ο προσκεκλημένος μου, ο φίλος μου, ο Δημήτρης Γλυφός. Είναι ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο Βούλγαρης. Είναι η Κωνσταντίνα. Είναι η Kingdom Come, What Love Can Be. Τι είναι η αγάπη, ρε Δημήτρη?
1: Πάντως δεν είσαι τον έρωτα που είναι θνητός.
0: Όχι, είναι αθάνατη.
1: Είναι αθάνατη.
0: Έτσι, μπράβο.

εκείνο που θα μπορούσα να συμπληρώσω εγώ είναι ότι η αγάπη είναι χρόνου μέλλοντος διαρκείας και ο έρωτας είναι χρόνος ενός πάρα πολύ μικρού εναιστώτα.

Κακή συνήθεια το αρώμά σου. Με πληγώνει διακριτικά κάθε απόγευμα. Η ήττα μου δεν συγχωρεί τον εγωισμό σου. Και αν πάλι τον συγχωρέσει, θα είναι μόνο και μόνο για τα μάτια της ψυχής μου. Μην ξεχνάς το ήττα. Από την πρώτη μου συλλογή, λίγο παγω ακόμα, εκδόσεις Ολκώστα.

0: Δεν μπορώ αυτούς τους θρύνους, αν και ο Πίτερ Χάμιλ είναι πολύ αγαπημένος μου. This will never come again. Ποτέ μη σώσει και ξανάρθει. Αυτό που δεν είναι να ξανάρθει, δεν θα ξανάρθει. Συνεχίζουμε. Ας πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Δημήτρη, πες μου δύο αριθμούς από το 1 ως το 100.
1: 98.
0: Ναι.
1: Και 21.
0: Τέλεια.

Παναγιώτα Αξιώτου και η Λίλια Τσουβά ή Τσούβα σε λατινικούς χαρακτήρες κερδίζουν από ένα αντίτυπο της τρίτης συλλογής του Δημήτρη Γλυφού Αντιχρονισμός από τις εκδόσεις Σμίλ. Να επικοινωνήσουν με τις εκδόσεις και αν υπάρχουν αντίτυπα θα σας τα δώσουμε ή δάλλως θα περιμένετε λιγάκι.

Στην πραγματικότητα είμαι μη εξελίξιμος στο χρόνο. Αυτό που το πας. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Επιτελώ μια συγκεκριμένη δράση. Παραδείγματος χάριν, εξολοθρεύω μια συμμορία. Και στο σημείο αυτό η ιστορία τελειώνει. Την επόμενη φορά αρχίζει μια νέα ιστορία. Αν με παραλάμβανε στο ίδιο σημείο όπου με είχε αφήσει, θα έκανε ένα βήμα προς το θάνατο. Από την άλλη, το να αρχίζει μια ιστορία χωρίς να προηγείται μια άλλη, θα μπορούσε να με εξαιρέσει για λίγο από τους νόμους της ανάλωσης. Όμως, αυτοί επινόησαν μια πολύ πιο έξυπνη λύση. Οι ιστορίες αυτές εξελίσσονται σε ένα τόσο ονειρικό κλίμα, όπου αυτά που συνέβησαν πριν ή μετά φαίνονται πάρα πολύ θολά, και αυτός που διηγείται είναι σαν να ξαναπιάνει διαρκώς την ιστορία από κάποιο σημείο, λες και ξέχασε να πει κάτι ή θέλει να προσθέσει λεπτομέρειες σε όσα είπε. Έτσι, εκτός από την ιστορία μου, έχουμε την ιστορία του Superboy, εγώ όταν ήμουν παιδί, ή του Superbaby. Έχουμε ακόμα σε κάποιο σημείο την εμφάνιση της Supergirl, μιας ξαδέλφης μου που κι αυτή γλίτωσε από την καταστροφή του Krypton. Μπορούμε να φανταστούμε ότι με τη λύση των ταξιδιών στο χρόνο, η Supergirl, που είναι σύγχρονή μου, θα μπορούσε να με συναντήσει στο παρελθόν και να παίξει μαζί μου. Και ακόμα ότι το Superboy θα μπορούσε να συναντηθεί μαζί μου, δηλαδή με τον εαυτό του, έπειτα από πολλά χρόνια. Όμως, ούτε αυτή τη χάρη μου έκαναν οι άχαροι, άκαρδοι άνθρωποι Ειρήνη Σταματοπούλου, το αυτή της Αριάδνης, εκδόσεις Απόπειρα και Παύλος Ντόγκ, όλο μόναχοι μαζί εδώ στην Ερτόπεν, με το Σταύρο Σταυρόπουλο και το Δημήτρη Γλυφό σήμερα απέναντί μου.

σφίγγει στην παλάμη του ένα αστέρι. Δακρύζει φως. Τυλίγει τα γράμματα με στα φύλλα. Δακρύζουν είδωλα. Τι κι αναβλακώνει με τα νύχια του το ξύλο. Μυρίζει το σύννεφό του. Ερήμος ο ορίζοντας. Ο ποιητής ημέρεψε. Drama Queen.

τόσο κοντά και ακόμη τόσο μακριά. Οπότε έχω ανάγκη εσένα καλό για να με παρηγορήσεις. Αλλά θα μπορούσες μόνο να με αφήσεις ελεύθερο. Είσαι οι μνήμες μου. Είσαι το ροκ των ηλικιών μου. Είσαι το μέλλον μου. Είσαι οι άδειες σελίδες μου. Ήσουν πάντα τόσο κοντά και ακόμη τόσο μακριά. Strobes, so close and yet so far away. Αυτό ακούσατε.

Δυο αναπνέουν. Ο καθένας τους ματώνει. Δεν έχουν βλέμμα, ούτε καν μάτια. Δυο αμόλουφους μόνο που γίναν λάσπη. Μεσοτυχία. Από τον αντιχρονισμό.

Και βέβαια εδώ ανάμεσα στα πείματα και στις μουσικές και στις συζητήσεις που εσείς δεν τις ακούτε, γιατί δεν χρειάζεται να τα ακούμε όλα, συνεχίζουμε εμείς εδώ με Jane, αυτό το υπέροχο γερμανικό group των αρχών της δεκαετίας του 70, όπου ακούμε ότι daytime is not my time, night time is the right time, και βέβαια, βέβαια η νύχτα είναι η σωστή, ο σωστός χρόνος. Όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σημασία και δεν ξέρω γιατί σας τα λέω. Αλλά για να σας τα λέω κάποια σημασία θα έχουν.

ζωή μεταχειρισμένη, ο κόσμος λειψός, οι χάρτες αβέβαιοι, το δωμάτιο όνειδος, οι περιοχές ναρκοπαίδια, το άθροισμα λάθος, το αίμα αμετανόητο, η νάξος ακατοίκητη, η εικόνα γερασμένη, ο καρπός δηλητηριώδης, το φιλί πρόστιχο, η φιλοδοξία ξεβαμένη, η διαθήκη ακίνητη, το τραγούδι κενό, η αξιοπρέπεια ευτελής, οι φήμες επιβεβαιωμένες, το σπίτι κλειστό, η χώρα καμένη, η ιστορία ανεκπλήρωτη, τα νερά υπόγεια, το σώμα κοινόχρηστο, η βροχή σκουριασμένη, το παράδειγμα αμήλικτο, τα χέρια κίτρινα, το φεγγάρι με νύχια, το βιβλίο ανέπαφο, τα σύμβολα κλεμμένα, η υπέρβαση μάταιη, το χρέος άγνωστο, η καρδιά σχέδιο, το φθινόπωρο. Συνεχές. Η νύχτα μελέπια, η σάρκα δημόσια.

Τα ονόματα διαφορετικά. Ο εφιάλτης δικέφαλος, ο λόγος πεζός. Το πρόσχημα ατελείωτο. Η θάλασσα χάρτινη. Το χαρτί σημαδεμένο. Ο καβάφης σε σημασμένος. Η ιδιοτέλεια αποστολή. Ο πόνος μονοπράκτο. Το πάτωμα κερί. Ο φόνος δίγλωσος. Ο καιρός μονός. Τα αστέρια αμφίβολα. Οι αιώνες ακέφαλοι. Το δάκρυ αντίθετο. Η ηθική ανταλλάξιμη. Το δέρμα με φύκια. Το κρεβάτι ανάποδα. Η αναβίωση άδικη. Τα χάδια με δόντια. Ο δεσμός δέσμιος. Η γη τετράγωνη. Η πόλη καμένη. Ο ήλιος αλήθωρος. Τα ρούχα προσάναμα. Η γλώσσα γονατιστή. Ο θάνατος ιδεόγραμμα. Η παράσταση ημιτελής. Η παρουσία με γένια. Ο Θεός άθεος. Ο Ιούδας προφήτης. Ο καιρός λάσπη. Ο αιώνας λιγότερος. Οι άγγελοι γκρεμισμένοι. Το συνέστημα ηθοποιός. Ο ουρανός δεξιόστροφος. Το ιερό οργωμένο. Η ηλικία στο απόσπασμα. Το μέτωπο άγνωστο. Οι αρτηρίες βουλωμένες. Το δείγμα ελάχιστο. Η αλήθεια φανταστική. Οι λέξεις κενές. Τα μάτια τάφη. Ο Πεσόα. Κλινήρης. Το αίμα έξαλλο. Το ρήγμα μόνιμο. Η προδοσία έξι. Το σκοτάδι λανθασμένο, τα χρώματα μεταχειρισμένα. Η μοναξιά δήμιος, η απρέπεια χωρισμένη. Ο ήλιος σκιά, η λογοτεχνία κατώτερη. Ο σκορπιός φαγωμένος, το όνομα εξίσωση. Ο οργανισμός σάπιος, η λύπη με κέλυφος. Ο λαιμός κρεμασμένος, η ποίηση προδομένη. Ο χειμωνάς φαλακρός. Η φωνή πλαστική, τα φωνή ενταάρρωστα. Το λουτράκι βυθισμένο. Οι υποψίες αληθινές. Η πραγματικότητα ένιγμα. Το παραμύθι μονόστιλο. Ο σφιγμός ακίνητος. Το δέρμα αχόρταγο. Η αγάπη εκδίκηση. Η σελίδα αδύναμη. Ο ίσκιος ανέντιμος. Ο έρωτας ανορθόγραφος. Η αλήθεια χαμένη. Το σκιάχτρο φιλόδοξο. Ο υπότιτλος επίλογος. Η επιστροφή εξαφάνιση. Ο λύκος βρώμικος. Το κορμί όλων. Οι αναμνήσεις ανεπιβεβαίωτες. Εγώ. Χθες. Σήμερα. Αύριο. Μεσένα.

Επανεκκίνηση μετά από αυτό το μικρό πολιτιστικό διάλειμμα. Έλεγα λοιπόν προηγμένως, πριν με διακόψουν οι διαφημίσεις, μη εκδόσεις απόπειρα, δίπτυχο σε 150 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου, μη όπως μυστικό, μηχανογραφία, μονόπρακτο, μη όπως μισάνθρωπος, μισαλόδοξη, μαγδαληνή, μη όπως μένος, μανία, μαυλισμός, μη κεφαλαίο, όπως μνήμη, όπως μουσκέμα, όπως μαρτύριο, όπως murder.

Τα βιβλιοπωλεία διανομής του ΜΗ έχουν ανακοινωθεί από τη σελίδα μου στο Facebook. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Κόρινθο, Ναύπλια, Τρίκαλα και Ηράκλειο, Κρήτης.

Ολομόναχοι μαζί εδώ στην Ερτ Όπεν με τον Σταύρο Σταυρόπουλο και τον Δημήτρη Γλυφό και τον Μανώλη Σάλα στον ήχο και τον Δημήτρη Βούλγαρη εδώ που μας παρακολουθεί. Θα τον ρωτήσω κάποια στιγμή αν το θυμηθώ και τους Nightwish.

0: το Δημήτρη Βουλγάρη που ετοιμάζεται η καινούργια του συλλογή στις εκδόσεις Απόπειρα με τίτλο Εραστέχνες Εμπριστές. Θα βγει σε περίπου 15-20 μέρες από ό,τι υπολογίζουμε. Για πες μας ρε Δημήτρη κάτι για τη συλλογή αυτή.
1: Εγώ με τη σειρά μου. Κάτι για τη συλλογή αυτή. Όπως είπες, θα βγει σε 15-20 μέρες όπως το υπολογίζουμε, αλλά συνήθως δεν υπολογίζουμε ποτέ σωστά.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βγει όμως.
1: Θα βγει. Ναι. Εμείς πότε θα βγούμε, δεν ξέρω, από αυτό που έχουμε μπει.
0: Το κόσμημα να πω που, που το οικαστικό.
1: Κοσμεί το εξώφυλλο, ναι.
0: Ναι, ναι. Το οικαστικό που κοσμεί το εξώφυλλο είναι της Κωνσταντίνας Κοτσοπούλου που είναι εδώ αμίλητη και μας παρακολουθεί. Τι σημαίνει αυτό το βιβλίο?
1: Τι σημαίνει αυτό το βιβλίο, μάλιστα.
0: Ένα βήμα πιο μπροστά,
1: Δεν ξέρω αν είναι ένα βήμα πιο μπροστά ή αν είναι μια σταθερή κατάσταση που σε αναγκάζει να αντικρίσεις όλο αυτό που υπήρχε
0: πριν.
1: Λίγο προσωπικά, αλλά και όχι. Για ένα παιδί. Για ένα παιδί που παλεύει να είναι παιδί
0: και
1: που το απαγορεύουν να είναι παιδί. Δεν είναι ότι θα καταλάβεις ποτέ, είναι ότι θα καταλάβουν ποτέ οι άλλοι.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό εννοώ.

0: Μυρίζει το δέρμα μου εξορία. Με ένα ξηράφι, ενώνω τις ελιές που σατυρίζουν το πετσί μου. Κληρονομιά της μάνας. Το ταξιδεύω σε όλο το κορμί. Αίμα στο μάρμαρο. Τα πόδια, κόλπη νησιών άγονης γραμμής. Καίνε. Η ανάσα, αυτονόητη σαν το ανοιγόκλημα των ματιών, στραγγίζει τα πνευμόνια. Οι αρτηρίες ψελίζουν ύπαρξη. Ξεφλουδίζω τη σάρκα με το τσιμπιδάκι των φρυδιών. Ενδίδω στην ομοτέλεια. Αναμονή θανάτου. Καμιά στο άδε με συγκινεί. Συνειδητή απώλεια. Καταργέμαι αυτόν που έκλεψε το πλευρό μου για να με δελεάσει. Τον βρήκα. Κοιμόταν στο πλευρό μου. Σε καιρούς σημασμένους, κατέφυγα στην απόλυτη αφοσίωση. Το πλήρωσα με τη ζωή μου. Εξέπεψα σήμα κίνδυνου πόθου στο μέσο μιας νύχτας. Λέρωσα τα χέρια μου, καθώς πετσοκοβόμουν και τώρα με σαστισμένες φλέβες, πώς να του γράψω δύο φθόγκους. Αργός ο χτύπος μου. Αργή και το ξημέρωμα. Απόψε, με στρίμωξαν τα όνειρά μου. Υπότροπος από το παρεστηγμένο εκδόσεις Πανοπτικών.
1: Και Bob Dylan, In the Summertime, θα συμπλήρωνα εγώ, σιγά μην υπάρχει καλοκαίρι.

Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ξέρεις. Τα ερωτήματα που εγείρει ένα σωρό. Ο Θεός είναι άπειρος? Κι αν ναι, δεν πρέπει να είναι πιο μεγάλος από τα εγκόσμια άπειρα, όπως είναι ο ανεξάντλητος κατάλογος των θετικών αριθμών? Το σύμπαν είναι άπειρο ή πεπερασμένο? Θα υπάρχει για πάντα? Σε ένα άπειρο σύμπαν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε? Ο φόβος για το άπειρο, ξέρετε, υπάρχει έμφυτος στον άνθρωπο από τα πολύ παλιά χρόνια. Με το άπειρο, οτιδήποτε δυνητικό κινδυνεύει να μετατραπεί σε αναγκαιότητα. Κυρίως όμως, το άπειρο απειλούσε πάντα να αφαιρέσει από τον παντοδύναμο Θεό τα σκύπτρα του μοναδικού άπειρου όντος. Για τον περισσότερο κόσμο, οι λέξεις άπειρο και απέραντο είναι συνώνυμες. Υπάρχουν όμως πεπερασμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα η μπάλα ενός μπιλιάρδου που δεν τελειώνουν πουθενά. Μια μύγα θα μπορούσε να περπατά αιώνια σε μια τέτοια επιφάνεια χωρίς να συναντήσει την άκρη της. Και αφού, όπως απέδειξε ο Αϊνστάιν, το διάστημα είναι καμπύλο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το σύμπαν? Κάτι ανάλογο ισχύει και για το χρόνο. Ειρήνη Σταματοπούλου, το αυτή της Αριάδνης, εκδόσεις, απόπειρα.

Ειρήνη Σταματοπούλου και Bob Dylan. Bob Dylan, Νόμπελ Λογοτεχνίας στη Σουηδική Ακαδημία, Νόμπελ Λογοτεχνίας 2017. Το ξαναλέω, Bob Dylan, Νόμπελ Λογοτεχνίας, όχι Ειρήνης. Όσοι θέλετε να το χωνέψετε, χωνεύτε το.

Εσύ, ακροτηριασμός, μαζί και Αφροδίτη, γυναίκα. Το νίσιο μου κατάπιε το φως, ακροτηριασμός και νύχτα, δαίμονες, από τον αντιχρονισμό εκδόσης Μίλη.

και για κάποιους που κατάλαβαν μόλις ήρθε στο στούντιο, ο Νίλ Γιάνγκ, και αυτό που ακούτε είναι ένα τραγούδι καταπληκτικό από το Zuma του 1975, λέγεται Cortez the Killer. Ποιος ήταν ο Cortez the Killer? Είναι εύκολο, ψάξτε το Google να το βρείτε.

πρέπει να κάνει κανείς για να ξαναβρει μια ξεχασμένη λέξη? Έστρεψα το βλέμμα στο λεξικό, αλλά σε ποιο γράμμα να το άνοιγα? Ήμουν πεπισμένος ότι ολόκληρη η λέξη θα εμφανιζόταν μπροστά μου, αν κατάφερνα να μαντέψω το αρχικό της γράμμα. Ρώτησα ένα-ένα όλα τα γράμματα του αλφαβήτου, αφήνοντας το καθένα το χρόνο να αναμοχλεύσει τη μνήμη του. Όμως κανένα δεν δέχτηκε να με βάλει στο σωστό δρόμο. Στάθηκα λίγο περισσότερο στο πι. Πίστεψα προς στιγμή ότι το κλαρινέτο άρχισε από αυτό το γράμμα. Λάθος, συλλογίστηκα. Δεν είναι παρά το αρχικό της λέξης πιάνο. Προσπάθησα να παρηγορηθώ, σκεπτόμενος ότι όλος ο κόσμος αγνοούσε το όνομα αυτού του οργάνου και ότι απλά δεν το ήξερε επειδή δεν είχε τύχει να προσπαθήσει να το θυμηθεί. Θα επανέλθει στη μνήμη μου όταν θα πάψω να το αναζητώ. Αλλά είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς το κενό που αφήνει μια χαμένη λέξη. Παίρνει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις. Η λύθη είναι ένα βάραθρο που μπορεί να σε καταπιεί ολόκληρο. Βασίλης Αλεξάκης. Το κλαρινέτο. Πέμπτη έκδοση. Εκδόσεις με τέχνη. Το Βασίλη. Θα τον έχουμε την άλλη Πέμπτη εδώ, τηλεφωνικά. Εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Open. Να μας πει για τη μνήμη. Μπας και μπορέσω και μάθω κι εγώ τίποτε περισσότερο για το πώς μπορεί κανείς να σκοτώσει μία ανάμνηση και να ξεχάσει μία λέξη, ένα όνομα ή ένα γεγονός. Θα είναι πολύτιμη η συνεισφορά του Βασίλη Αλεξάκη στην επόμενη εκπομπή.

Τα χωριά, Σταύρο, έχουν γράψει μέσα μου. Γι' αυτό το επόμενο είναι για Σπαθαρίους και Γλαρέδο. Διάσελο. Οι τόποι που ξενυχτάνε τους νεκρούς λιώνουν σαν ψυχοκέρια. Κι οι πρόγονοι, μάτια θαμπά, στηρίζουν ακροπόλεις. Ενωρία, καφενές και από παντού η θάλασσα. Κάθε εποχή, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Στο μέτρημα λιγότερη. Από την τελευταία μου συλλογία, το εκχρονισμός, από τις εκδόσεις Σμίλη.

Ερτόπεν ολομόναχοι μαζί, Σταύρος Σταυρόπουλος, Δημήτρης Γλυφός, Δημήτρης Βούλγαρης, Κωνσταντίνα Κοτσοπούλου, Νιλ Γιάνγκ, όλοι εσείς, όλα αυτά. Όταν ακούω τη λέξη διάσελο, μου έρχεται στο μυαλό κάτι που δεν μπορώ να το πω στο μικρόφωνο. Τα μήνυματά σας 54045, ένα πι κεφαλαίο κενό και το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε με χρέωση 0,25 του ευρώ.

Ερτόπεν λοιπόν ολομόναχοι μαζί, 106,7 στα FM στην Αττική και διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο, στην ιστοσελίδα www.ertopen.com, κάθετος radio. Το πρόγραμμά μας αναμεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου Εργαζόμενων Αλουμινίου στους 97,3 στα FM στη Βιωτία, τη Φωκίδα και τη Βόρεια Πελοπόννησο. Από το ραδιοφωνικό σταθμό του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας στους 96,5. Στα Χανιά στους 1134 χιλιόκυκλους, στα Μεσαία, καθώς και από διάφορους άλλους σταθμούς στην Ελλάδα. Τηλέφωνα 210-6002-909 και 210-6002-910 και δεν σηκώνω τα τηλέφωνα εγώ, είναι γνωστό. Μετάλλικα η ασυγχώρητη με ήττα στο τέλος θηλυκού γένους.

βγαίνω, δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Τα μηνύματά μας παρόλα αυτά στη σελίδα της εκπομπής τα βλέπουμε όσο έχουμε ακόμα μάτια να βλέπουμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα τριγύρω μας. Η Κριστίνα Παλαιολόγου ζήτησε να γίνει μέλος της ομάδας Όλο Μόναχοι μαζί με τον Σταύρο Σταυρόπουλο. Βεβαίως.

Οι των μεθυσμένων αποστάσεις στενεύουν από αδένες, γεννιούνται αγριοπερίστερα και φεύγουν χεριδόνια. Δεν κοινωνούν, μονάχα εξομολογούνται. Όσο αντέξει το μέσα κάτω δεξιά, παλεύουν με την αιμονή. Συσπάσεις ονειρεύονται και σφίγγουν τα χείλη μη χάσουν μια σταγόνα. Κομπάζουν για τις περασμένες νύχτες και ο αλμυρός ατμός τους πνίγει το ποτήρι. Ανάβουν με το χέρι, τελειώνουν με προσπάθεια, πικραίνονται στον ύπνο. Πονούν όταν αλλάζουν πλευρό. Καίει ο λαιμός τους από τον εμετό. Υδρώνουν και στο κρύο. Με φώτα ηλιοτρόπια ξυπνούν. Η συντροφιά τους μίσησε. Λιποθυμούν στις κραυγές μετάνοιας νεκρών. Με γροθιές βασανίζουν το καπάκι της κάσας. Άκου το χτύπο, μακάβριος, σαν την απελπισία των άκρων. Όταν γυρίζουν σπίτι, κλαίνε σαν μικρά παιδιά. Διαλύτες από το παρεστηγμένο. Εκδόσεις Πανοπτικών.

Η συγκατάθεση του Νέστορα ήταν περιττή. Ο στράτος της άνοιγε την πόρτα του συνοδηγού για να καθίσει. Αφού βολεύτηκε και εκείνος στη θέση του, γλίστρησε ένα δισκάκι στην υποδοχή του CD και το ταξίδι του μόλις άρχισε. Η τρομπέτα του Miles Davis ξεκινούσε με ένα ιστορικό σόλο με δύο νότες, η δεύτερη μία οκτάβα χαμηλότερη από την πρώτη. Και ο στράτος περίμενε, καθυλωμένος σε εκείνο τον άδειο χώρο, την απελευθερωτική εκένωση, το μοναδικό χτύπημα των κρουστών, την αντίχηση του πιάτου και τις τυμπανοκρουσίες που λιένουν το αργό μονοπάτι, το αναπόδραστο, το εκπληκτικό μέταλλο της τρομπέτας Ειρήνη Σταματοπούλου, το αυτή της Αριάδνης, εκδόσεις, απόπειρα.

Τι ωραία που είμαστε πάντα χαρούμενοι εδώ στην Ert Open σε αυτή την εκπομπή. A Tale That Wasn't Right. Ένα παραμύθι που δεν ήταν σωστό από τους Halloween. Ποιο παραμύθι δεν ήταν σωστό, θα σας το πω αργότερα.

πολλά παραμύθια δεν είναι σωστά. Θα πρέπει να περιμένετε λιγάκι ακόμα μέχρι το 2018 για να μάθετε πιο ακριβώς παραμύθι. Εννοώ ότι δεν ήταν σωστό. Ένα παραμύθι από χαρτί και θάλασσα. Όχι στο Facebook, στα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας.

Γιατί καλά είναι τα παιχνίδια στους δρόμους, στα δωμάτια εκεί, στα σκότεινα, χωρίς φως, στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά όταν παίζουμε επικίνδυνα, μας περιμένουν τα βιβλιοπωλεία, μας περιμένει ο κόσμος, και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά.

Ταπείνωση λοιπόν, ένα βιβλίο που περιμένουν εδώ και καιρό, θα βγει μέσα στο 2018. Αυτά.

Πατρίδα σου οι γωνίες, ορθές, ελαστικές στην κλίση. Κι η τύχη έρημος, μεστώνουμε μονάδες. Στο μέρισμα της προσοχής, σε έναν λούτρινο κόσμο. Ίσιος κορμός, μοβ προσευχή, μια κούπα στάχτη. Παράξενος, να κουβαλάς τα μάτια. Του γέννη σου απόκληση, ρογμή μιας εξορίας. Πατρίδα σου τα πόδια, εξάντας, για τους φίλους που φύγαν μακριά. Παρεστηγμένος εκδόσεις πανοπτικών.

Το παιδί δεν έχει πρόσωπο να στιγματίσει. Δεν δανείζεται μάσκες, πρόθυμο να χωνέψει συναισθήματα. Είναι παράγωγο ενός έρωτα, ένας δεσμός του αγνού και του αθώου. Μια γενέθλια πράξη που βυθίζεται στη λύθη, σε έναν κόσμο που πλέον ασθμένει και κυοφορεί το τέλος του. Το παιδί που ήταν εσύ χάθηκε. Πέταξε τα πλαστικά του παιχνίδια και έφυγε. Αγόρασε και ένα μαχαίρι για να χαϊδεύει τις πτυχές του χρόνου. Κάθε τόσο να τραβάει μια γραμμή και να αποσύρει το όνειρο. Η πορεία του είναι κενή, έχοντας τον φόβο για προφήτη της πραγματικότητας. Ένα στιγνός φόνος που δραπέτευσε από τον ντουλάπι με τους εφιάλτες και γραπώθηκε στο νου σαν σκοπός, σαν μοναδικό πεπρωμένο που στοιχιώνει το μέλλον. Κάποια σκοτεινή μέρα, δίπλα από το μνήμα μιας εποχής, ίσως σε περιμένει σκυφτό, να το βρεις και να το φέρεις πίσω.

Δημήτρης Βουλγαρής, εραστέχνες εμπριστές, εκδόσεις Απόπειρα, σε λίγο, σημειώστε το, για τα καλά πρέπει να περιμένετε λίγο. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί το παιδί που ήσουν χάθηκε.

Ολομόναχοι μαζί εδώ στην Ερτόπεν 106,7. Να θυμόσαστε ένα, ότι η ζωή είναι χρόνο ενεστώτα. Δύο, ότι η συγγνώμη δηλώνει γενναιότητα. Τρία, ότι φεύγουμε από το τετελεσμένο, όχι από το ατελές. Τέσσερα, ότι η τσιγκουνιά στα αισθήματα είναι αναπηρία. Πέντε, ότι οι ψήθυροι ακούγονται καλύτερα από τις κραυγές. Έξι, ότι ο έρωτας είναι σύμβαση αορίστου χρόνου. Εφτά, ότι η ευτυχία μοιάζει περισσότερο με φαντασίωση παρά με κατάσταση. Οκτώ, παίρνουμε νερό για τις μέρες της ανθρώπινης ξηρασίας. Εννιά, πού έβαλα τα κλειδιά μου. Δέκα, τα ξέχασα όλα εντελώς. Γιατί παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα, αλλά και γενικώς ο δεκάλογος αυτός της θαυμάσιας φίλης μου Χρύσας Κακατσάκη. Και προσέξτε, μην κάνετε τους ήρωες, γιατί θα απογοητευτείτε. Don't be a hero. Jim Capaldi, ιδρυτικό μέλος των Traffic. Οι ήρωες είναι αυτοί που είναι, αυτοί που τους όρισε μια αόρατη συνθήκη. Οι υπόλοιποι είναι απλώς υπνοβάτες στο διαδίκτυο,

0: Ίσως, Σταύρο, να είναι όμως αυτό που είχες γράψει στο τελευταίο σου βιβλίο, στην πράξη εξαφάνισης, ότι μάλλον είναι για όλους η λύθη του άλλου.
1: Ναι, η λύθη του άλλου είναι.
0: Γι' αυτό πήρα αφορμή από αυτό που διάβασε πριν. Ωραία. Ξέρω και το σκέφτηκα. Από την πράξη εξαφάνισης.
2: Είμαστε υπέρ της λύθης πάντως. Εδώ.
0: Ναι, ευτυχώς. Ναι. Μόνο της λύθης.
2: Αφού φρόντισαν κάποιοι να μας διαγράψουν όλο το πριν. Τις αναμνήσεις δηλαδή. Για πες.
0: Νεκροφάναρα. Έληξε η συνθήκη. Χαρίζεσαι στο άπειρο. Κατοχυρώνεις ημερομηνία. Σκαλίζεις ένα όνομα. Ταιριάζεις στο δικό μου. Επιγραφή στο μνήμα μου. Ο εκάστοτε δυνάμει.

όταν γράφεις κάτι το ονομάζεις, όταν το ζεις το απομυθοποιείς. Ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος του υπάρχει μόνο το τέλος, και αυτό είναι πάντα ατέλειωτο.

κάτω από μερική βροχή. Λιώνει. Ένα λεπτό κουφάρι τεχνητών αναμνήσεων. Χάρτινες στιγμές, ανέκδοτες ως τώρα. Προστατευμένες. Μακριά από την καθημερινή συνείδηση. Μιας κάποιας αφηρημένης υπόστασης. Που ονομάζεται εγώ, εσύ, εμείς. Όλοι. Ξεπλένεται ένα μαύρο μητρό. Ένας λανθάνων αφορισμός που ξεθυμαίνει αργά το πρόσωπο. Δυσλειτουργεί. Φανερώνει ανυπεράσπιστα τραύματα που βαράνε υπερορίες στα υπόγεια. Ανεφόρων. Σημάδια κρυμμένα πρόχειρα. Χάρτες μιας προσωπικότητας που ήθελε πολλά. Δύσπεπτες λέξεις καρφωμένες στον ουρανίσκο να παραλυρούν ενοχλήσεις. Σκέψεις που θαύτηκαν πρόωρα. Στην άλλη πλευρά, πέρα από την άκρη του κόσμου, ίσως να υπάρχει μόνο ζωή.

Τα στέχνες έμπριστες Δημήτρης Βούλγαρης, αρχίστε να το παραγγέλνετε από τώρα. Αρχίστε να τηλεφωνείτε, να ενοχλείτε τις εκδόσεις από πέρα.

For love is the highest high you can reach. Γιατί η αγάπη είναι το υψηλότερο ύψος που μπορείτε να φτάσετε. Μην τα ακούτε εσείς αυτά, ούτως ή άλλως δεν μπορείτε να το κάνετε. Αρκεστείτε σε κάποιες βόλτες εκεί και σε κάποια inbox, σε κάποια μπαρ, κάθε 15 μέρες με κάποια φίλη. Αφήστε τα αυτά, είναι υψηλά πράγματα.

βλέπεις εκείνο το Ρέμπραντ? Ρωτάει ξερά ο χοντρός αρχιτέκτονας, δείχνοντάς του ένα πίνακα στον τοίχο. Καλά το είχα καταλάβει ότι ήταν Ρέμπραντ, σκέφτηκα, περήφανη για τον εαυτό μου. Ο πίνακας απεικόνιζε τον ίδιο τον καλλιτέχνη, καθισμένο σε μια πολυθρόνα, και στα πόδια του απάνω καθόταν μια γυναίκα. Το πρόσωπό του, το οποίο κοσμούσε ένα τεράστιο, απολαυστικό έως και ναρκισιστικό χαμόγελο, ήταν εξ ολοκλήρου στραμμένο προς το θεατή, όπως και της γυναίκας. Με το ένα χέρι κρατούσε υψωμένο ένα μισογεμάτο ποτήρι, ενώ με το άλλο έπιανε τη γυναίκα από τη μέση. Τα σώματά τους ήταν και των δύο κατά ένα τρίτο στραμμένα προς το θεατή του πίνακα. Ειρήνη Σταματοπούλου, το αυτή της Αριάδνης, εκδόσεις Απόπειρα και Bad Company. Κακιά παρέα.

Γιατί βέβαια σήμερα σε αυτά τα χρόνια ο τίτλος «Κακιά παρέα» είναι τίτλος τιμής.

0: Όλο μόναχη μαζί εδώ στην ΕΡΤΟΠ, το Σταύρο Σταυρόπουλο 106,7 στα FM. Δημήτρης Λιφός ετοιμάζεται, ξεφυλίζει κάποιες σελίδες. Κάπου θα κάτσει η μπίλια. Δημήτρη, πού κάτσε?
1: Μπλαξή.
0: Ωραία. Nick Cave. Όχι.
1: Όχι, εντάξει. Sleeping Pillow. Αλάτι γίνομαι και ξαπλώνω στις πληγές της γης. Πνίγομαι κι ήσυχα την τσούζω. Αντιχρονισμός, εκδόσεις Μίλη.

θυμάμαι πάντα την ελάχιστη ώρα όταν κρατιέμαι από το τελευταίο κλαδί της μουδιασμένης ελπίδας που με διακατέχει. Μια σκέψη αξιολύπητη που φωνάζει πως δεν πήγαν όλα χαμένα, πως τίποτα δεν περπατήθηκε άσκοπα μέσα στην πλήξη και το πανηγυρικό θέατρο. Χαμόγελα μπουσκούριασαν και ιστερικά ξεφωνητά ελευθερίας που χοροπηδούσαν νύχτα πάνω σε ξεχαρβαλωμένα στρώματα. Από μινάριο ένας έρωτα που κατέληξε κι αυτός με τη σειρά του δίπλα στα σκουπίδια. Οι ερωτευμένοι επί στήμονες που άνθιζαν και ανακάλυπταν έκπληκτοι τις σκληροπυρηνικές τους υπάρξεις. Ήθελε θάρρος να απαρνηθεί στην τελετή έναρξης μια ζωής που βλέπει και να κρυφτεί στο κρεβάτι σου τη στιγμή που η αγάπη κερνούσε τσιγάρο στις γωνιές των πεζοδρομίων. Κι έτσι γλίστρισε στο χορό. Αγόρασες πρόσωπο που δεν σου πήγαινε, ώστε να το αλλάξεις στο μέλλον. Φορτώθηκες ψεύτικες λέξεις μιας χρήσης από τις φτηνές που παρέτονται γρήγορα. Ύστερα χάθηκες στα στέκια των ζωντανών και απορροφήθηκες. Δεν σε ξαναείδες ποτέ, ούτε κι εγώ. Στο τέλος το κλαδί πάντα σπάει και πέφτω. Εσύ ακόμη λείπεις.

Δημήτρης Βουλγαρής, ερασιτέχνες εμπριστές, έκδοση απόπειρα, σημειώστε το, σας το είπα, να σημειώνετε κάποια πράγματα για την εποχή που η αγάπη κερνούσε αγάπη στις γωνίες του πεζοδρόμιου, γιατί δεν θα το συναντήσετε αυτό σήμερα. Και βέβαια λέγαμε με τον Δημήτρη, τώρα που θα διαβάσει τι τραγούδι θα σου τύχει, του έτυχαν οι Traffic, το Memories of a Rock'n'Roll, του έτυχε καλό τραγούδι, αναμνήσεις μιας εποχής η οποία πέρασε, δεν θα ξανάρθει. Εσείς πήγαινετε στο Google για να τη συναντήσετε, διαβάστε, ενημερωθείτε και μετά στείλτε την αγάπη σας στο inbox σε αυτούς τους τύπους οι οποίοι σας αρέσουν αυτά εδώ στην εκπομπή Ολομόναχη μαζί στην Air Topen με τον Σταύρο Σταυρόπουλο και τον Μανώλη Σάλα στον ήχο.

Και βέβαια γιατί το λένε και η τράφικα αυτό, γιατί η ζωή, η όντως ζωή μπορεί να είναι έτσι, με αυτό τον τρόπο. Επιστολή νούμερο 29. Αστερόσκονη είμαι. Είσαι ένα μικρό σωματίδιο σκόνης. Φορά το σώμα μου να γλιστρήσω στο μυστήριο του κόσμου. Ορατή. Το σώμα μου. Αυτό που βλέπουν οι άλλοι είναι. Δεν μπορώ να το δω. Να το λοξοκοιτάξω μόνο. Το άγγιγμα αδύτο. Σε αγγίζω. Αγγίζοντας εμένα. Μαζί. Να υπάρξω. Να κρύψω τα χέρια μου κάτω από το δέρμα σου. Να κολλήσω την ανάσα μου στα παπούτσια σου. Να με σκορπάς το βήμα σου. Να απλώνομαι σε άγνωστα πόδια, σε πλάκες πεζοδρομίου σπασμένες. Μη με φωνάζεις όπως με ξέρουν όλοι. Μαζί σου γίνομαι όλες οι γυναίκες του κόσμου. Αμφίβια, πλάσματα, νερό και χώμα, θάλασσα και γη, ζωή και θάνατος. Θα χυθώ μέσα σου, άμορφη, να πάρω το σχήμα σου. Θα ανταλλάξουμε δέρμα, ζωή, φίλο, λόγο ύπαρξης. Μαρίνα Μάγκλαρη.

Μωρό μου, κάθε πρωί είσαι πιο όμορφη από κάθε νύχτα. Τσίμπλες, εκδόσεις Μίλη, αντιχρονισμός.

Όσο και αν σβήνεις, εγώ θα σε γράφω ξανά, με το σώμα, με ό,τι απέμεινε, χωρίς λέξεις, χωρίς τις λέξεις σου. Δημήτρης Βούλγαρης, ερασιτέχνης, εμπριστές, Ειρήνη Μην. Εκδόσεις Απόπειρα. Περιμένετε λίγο ακόμα.

Δεν είχα διάθεση ούτε να βγάλω τη μηχανή από τη θήκη της. Η σκέψη μου έτρεχε σε ένα σωρό άσχετα πράγματα. Σκεφτόμουν βασικά, με ήδη κάποια νοσταλγία, πως το ταξίδι αυτό θα έφτανε στο τέλος του. Ένα σύντομο και μικρού ενδιαφέροντος ταξίδι που μου φαινόταν να έχει κρατήσει αιώνες. Όχι με την έννοια που διωγγώνει το χρόνο η ανία, η ρουτίνα και η ασφάλεια, αλλά με την έννοια της ανάδυσης όλου του βάθους, του ανερμήνευτου και του μυστηρίου της ανθρώπινης εμπειρίας σε μια επιφάνεια ζωής, σε μια αστελπνή και κατοπτρική επιφάνεια που το κάνει ακόμα πιο ανερμήνευτο. Ειρήνη Σταματοπούλου, το αυτή της Αριάδνης, εκδόσεις Απόπειρα.

απόψε θα γεννήσει την ψυχή σου. Ξέπνοα, να σε ζηλεύει ο χρόνος. Απόψε το δέρμα θα βαθαίνω, ακέφαλος, δίχως νεύμα, με μια κοιλιά πρισμένη.

0: Με αυτό θα τελειώσουμε σήμερα, όσο προλάβουμε να ακούσουμε ένα 1,5 λεπτό. Μου λέει το control να ευχαριστήσω το Δημήτρη Γλυφό που ήταν σήμερα μαζί μου, το Δημήτρη Βούλγαρη που ήταν επίσης μαζί μου, την Κωνσταντίνα, την Ειρήνη Σταματοπούλου που διάβασα κάποια αποσπάσματα, το Θάνο ο οποίος πάντα είναι εδώ, εδώ είναι, δεν έκλεισε ο κύκλος. Βλέπω διάφορους που λένε διάφορα πράγματα. Για το όνομα του Θεού μη θρυνείτε τόσο πολύ για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίσατε ποτέ στη ζωή σας. Η Παύλα δεν έκλεισε, εδώ είναι ο Θάνος, τελευταίος σταθμός. Με αυτό θα σας πω καληνύχτα. Αυτό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο. Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα. Εντάξει, τρόπος του λέγει.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο?
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο

0: Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
2: Η μαύρη χείρα.
3: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, καλώς ήρθατε ξανά στο At The Movies. Γιατί έτσι το βαφτίσαμε στο προηγούμενο. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου έναν τρομερό καλεσμένο, να το πω έτσι, και είναι και πολύ προσωπικό για μένα. Και θα ξεκινήσω μια μικρή ιστορία πριν σας τον αποκαλύψω. Βέβαια θα φαίνεται από κάτω ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν ξέρετε όμως με τι εμφάνιση θα είναι. Πριν 13 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητάκος στο Παρίσι, και δεν ήξερα ακόμα και τι θέλω να κάνω, εντάξει, το σινεμά το γούσταρα. Και είχα πάει με την παρέα μου στο, ήταν το φεστιβάλ του Πανόραμα, τότε του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι λεγόταν. Και μου λέγανε εκεί, πάμε εκεί, θα παίζει το Αν. Και ήθελα πάρα πολύ να το δω. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε το Αν, είμαι εκεί με την παρέα μου και ξαφνικά σκάει ο Χριστόφορος ο Παπαγκαλιάτης μετά το τέλος της ταινίας και αρχίζει και μιλάει. Εγώ έχω πάθει πλάκα. Ψέματα. Μπήκε από την αρχή μάλλον και προλόγησε την ταινία. Πάθαμε την πλάκα, μου λέω, Χριστόφορος εδώ, το ένα το άλλο. Μόλις είχα ξεκινήσει εγώ να στέλνω κάτι αρθράκια στον Ελεύθερο Τύπο τότε, το οποίο ήταν culture πράγματα, ρε παιδί μου. Και λέω, μωρέ, λες, να βρω το θράσος, να τον πιάσω, να τον ρωτήσω, μήπως θέλει να του κάνω δυο-τρεις ερωτήσεις, να μου δώσει δυο-τρεις απαντήσεις κτλ. Ξέρω, εγώ είμαι στην τρέλα τώρα και εγώ, φοιτητής, εκείνη κάτι κόκκινο ολστάρι, μου να θυμάμαι, για ένα σωλήνα τζιν, μαύρο παντελόνι τέλος πάντων. Βγάζω εκεί το κινητό, αρχίζω στα notes, ξέρω εγώ, κοιτάω την ταινία, λέω, να ρωτήσω αυτό, να ρωτήσω το ένα, να ρωτήσω το άλλο. Μαζεύω εκεί ό,τι βρίσκω, τελειώνει η ταινία και πάω δειλά-δειλά στον Χριστόφορο. Ορίστε, τώρα τον βλέπετε. Μπορεί να τον είχατε δει και πιο πριν, θα δούμε πώς θα πάει. Και πάω στον Χριστόφορο και του λέω: Γεια σας κύριε Παπακαλιάτη, τι κάνετε. Ξέρετε, γράφω για τον Ελεύθερο Τύπο. Θα θέλατε, μήπως θα ήταν οκεία, σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Και με κοιτάει ο Χριστόφορος και χαμογελάει και μου λέει απευθείας: Ναι, φυσικά, αγόρι μου λέει: Περίμενα να τελειώσω 10 λεπτάκια, περίμενε έξω. Εγώ τώρα δεν περίμενα καν να μου πει, έτσι. Ένα άσχετο, 23 χρόνο παιδί μου. Βγαίνω λοιπόν έξω, έβρεχε κιόλα, είχε και κρύο, έβρεχε και τρέμω. Προσπαθώ εκεί να σημειώσω, μου λένε οι φίλοι μου, ηρέμησε. Λέω, μα τώρα εγώ θα πάρω συνέντευξη από τον Παπακαλιάτη και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μαζεύω τα τρέμουλα. Περνάνε 10 λεπτά, βγαίνει ο Χριστόφορος έξω και κάθεται στη βροχή, στο κρύο. Είχε και ένα φίλο του, περίμενε κιόλα ο άνθρωπο, ευγενέστατο και μου έδωσε συνέντευξη. Μισή ώρα μου μίλαγε κάτω από το κρύο και τη βροχή. Ήταν ευγενέστατο και αν δεν είχε γίνει αυτό. Δεν ξέρω και αν θα είχα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Γιατί ήταν στην ουσία η πρώτη συνέντευξη που πήρα ποτέ και που με έφερε πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τότε και για τώρα που είσαι εδώ.
10: Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό που έβρεχε και θυμάμαι εσένα σε αγωνία να είσαι. Και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι τώρα κοίταξε να δεις. Μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα όταν ήμουν πιο μικρός, που όταν ήθελα πάρα πολύ κάτι έκανα τα πάντα. Δηλαδή ήμουν σε αγωνία. Και θυμάμαι το σκηνικό πάρα πολύ καλά, ότι έβρεχε και κάναμε ότι δεν βρέχει.
9: Ναι,
10: αυτό θυμάμαι.
9: Ναι, ναι, ναι. πέρασαν από τότε 13 χρόνια. Αρχικά πάλι ευχαριστώ να πω, γιατί πραγματικά κλείσει να κάνω μια μικρή τέτοια, ότι μερικές φορές όταν δίνεις κάτι τόσο δά, μπορεί να ήταν για σένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην ήταν και τόσο δά, λίγο από τον χρόνο σου, πώς αυτό μπορεί για τον άλλον που το έχει πάθος, που το έχει έννοια, οτιδήποτε, πραγματικά να τον επηρεάσει.
10: Βέβαια, αυτό ισχύει για όλους μας. Και εγώ, όταν ήμουν μικρός, πολλές φορές έχω περάσει αντίστοιχα τέτοιες καταστάσεις. Και είναι ωραίο όταν σου δίνει ο άλλος κάτι, να το δίνει και να το εννοεί. Και όντως, θυμάμαι το σκηνικό, θυμάμαι το ότι υπήρχε ένα νέο παιδί το οποίο ήθελε πολύ να κάνει μια συνέντευξη. Και ενώ είχαμε μέσα όλο το. Με τις συνεντεύξεις, όλη την press, όλα αυτά για την ταινία. Εμείς βγήκαμε και το κάναμε έξω. Το θυμάμαι.
9: Ήταν και η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα το voice memo εκεί στο κινητό. Δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσω. Το πράγμα λέω τόσο σαν δεν τόσο.
10: Είναι τόσο παλιά,
9: Είναι 13 χρόνια.
10: Όχι, παλιά ναι. μου.
9: Είπες ότι σου έχει συμβεί και σένα αυτό από την αντίθετη. Θυμάσαι δηλαδή κάποια στιγμή που κάποιος έτσι σαν, λειτουργήσε σαν μέντορας ή σε έκανε ένα έτσι πιο κοντά στο χώρο.
10: Πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ένας. Όταν ήμουν μικρός, εγώ επειδή ξεκίνησα και λίγο δυσανάλογα, δηλαδή ξεκίνησα από όταν πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Οπότε ξεκίνησα από το σχολείο. Δηλαδή ξεκίνησα παιδί.
9: Ναι.
10: Οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν ένα κινούμενο σφουγγάρι. ό,τι άκουγα, ό,τι υπήρχε γύρω μου, το απορροφούσα αμέσως. Και φυσικά θυμάμαι να συνεργάζομαι με ανθρώπους ή να πηγαίνω σε γυρίσματα, να παρακολουθώ γυρίσματα και να μου λένε: «Okay, κάτσε να δεις γύρισμα».
9: Θυμάσαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, μπορεί να μην ήταν καν σε γύρισμα, μπορεί να ήταν πιο πριν, όταν μπορεί να μην είσαι αποφασίσει καν τι θα κάνεις, αλλά κάτι που να σου κάνει το έτσι και να πεις: «Okay, τώρα το καταλαβαίνω, τώρα το θέλω, τώρα πήρα κάτι που».
10: Ασυνείδητα, όταν κάθε φορά που πήγαινα να δω μια θεατρική παράσταση, που πήγαινα πολύ, ευτυχώς η μητέρα μου με πήγαινε πολύ θέατρο και πολύ σινεμά, καταλάβαινα ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος την ώρα που είμαι μέσα και παρακολουθώ μια ταινία. Και όταν ήμουνα 4 χρονών, ας πούμε, θυμάμαι τα συναισθήματά μου, αλλά θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου με αυτό που έβλεπα και έλεγα: «Αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό θέλω να είμαι εκεί. Yeah. Θέλω να ανήκω εκεί». Και σε όλες τις παραστάσεις που έβλεπα, πάντα εγώ πήγαινα μετά πίσω στα καμαρίνια.
9: Έτσι, από μικρός.
10: Πάντα. Με θράσος, δε.
9: Έτσι.
10: Αλλά πολύ ευγενικά και έλεγα στους πρωταγωνιστές: «Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, χαρητήρια. Ήσταν 10 χρονών, έτσι.
9: Τέλειο.
10: Ήσταν πάρα πολύ καλή, μπράβο σας. Θα ήθελα το έργο». Και μου λέγανε: «Τι να το κάνεις». Θα ήθελα, αν γίνεται, το κείμενο του έργου, γιατί θα θέλω να το ανεβάσω στο σχολείο. Γιατί ήμασταν στο θεατρικό όμιλο. Αυτό το έκανα πάντα σε όλες τις παραστάσεις. Και κάποιες φορές. Και συγκεκριμένα μια παράσταση και ένα ηθοποιός τότε, ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, στο θέατρο Λαμπέτη, αυτό το θυμάμαι πολύ πολύ καλά, που είχα πάει στο καμαρίνι και του είχα πει ότι ήθελα αυτό το κείμενο του Νίλ Σάιμον να το ανεβάσουμε στο σχολείο.
9: Ναι.
10: Και ο άνθρωπος μου είπε: «Εντάξει, αγόρι μου, το αφήνω το τηλέφωνό μου». Περνάνε κάποιες μέρες και ξαφνικά μια μέρα, Κυριακή ήταν, μπαίνει η μάνα μου μέσα στο δωμάτιο, μου λέει: «Χριστόφορε». Και λέω: «Ναι». Είχαμε σταθερό τότε μόνο στο σαλόνι, έτσι. Μου λέει: «Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Βαλτινός, ο ηθοποιός. Τι σε θέλει?» Πετάγομαι εγώ, παθαίνω πανικό, πάω στο σαλόνι μέσα γρήγορα. «Καλησπέρα κύριε Βαλτινά, τι κάνετε?» Πάρα πολύ σοβαρός. 12 χρονών κατώτερα.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Και μου λέει: «Αγόρι μου, ήθελα να σου πω ότι το κείμενο αυτό μπορείς να είναι το θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον. Η διασκευή ήταν, νομίζω, του Καμπανέλη. Και φυσικά μπορείς να το πάρεις και να το ανεβάσετε στο σχολείο». Λέω: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Πήγα στο σχολείο, τους είπα να ανεβάσουμε αυτό το έργο. Δεν το ανεβάσαμε τελικά. Αλλά όμως θέλω να σου πω ότι πάντα πιστεύω ότι αυτός που θέλει κάτι πάρα πολύ, πιστεύω ότι πρέπει να τολμήσει για να προκειμένου να το κερδίσει.
9: Μα νομίζω κάθε φορά που εξελίσσεσαι, πετάς το δέρμα σου, σαφίδι που λένε, οτιδήποτε, είναι κάθε φορά που βγαίνεις από το comfort zone σου. Αν δεν το κάνεις, μένεις στο φόβο.
10: Επίσης, όταν είσαι μικρός, αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, ασυνείδητα θα πας προς το αυτό. Δεν θα το καταλάβεις. Θα σε τραβήξει αυτό από μόνο του.
9: Ισχύει. Τελικά κάπως καταλήγεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, μία ή άλλη.
10: Ναι, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που αγαπάνε είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα περισσότερα. Είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή όταν δεν κάνεις κάτι που γουστάρεις.
9: Σίγουρα.
10: Αυτό ισχύει στα πάντα.
9: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. αφού ανέφερε τη μητέρα σου, ας πούμε, ναι. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο πίσω.
10: Πάμε πίσω.
9: Και θέλω να πει τα καπόσο, ξέρω, γεννήθηκε στην Κρήτη.
10: Όχι,
9: και μάλιστα...
10: γεννήθηκα στην Αθήνα και έζησα τα πρώτα 4 χρόνια τη ζωή μου μέχρι παιδικό σταθμό πήγα στην Κρήτη. Και προνήπιο, νομίζω.
9: Στο Ηράκλειο.
10: Στο Ηράκλειο, ναι. Εκεί όταν ήμουν 4, χωρίσαν οι γονείς μου και η μητέρα μου με μένα και τον αδερφό μου, ο οποίος τότε ήταν ενός, μετακομίσαμε στην Αθήνα.

0: Οπότε από τον Ήπειρο και μετά είμαι στην Αθήνα. Θυμάμαι την Κρήτη, θυμάμαι πολύ καλά. Βέβαια, όλη η υπόλοιπη μου οικογένεια και μετά ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια με πάρα πολλά παιδιά.
1: Το παπακαλιάτικο.
0: Πολλά. Το οποίο ξέρεις είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Σίγουρα.
0: Μεγαλώνοντας, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό, όταν είσαι μικρός, τρέχεις συνέχεια να ξεφύγεις από την οικογένεια και μεγαλώνοντας ψάχνεις συνέχεια τρόπους να γυρίσεις πίσω. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ. Δημιουργεί ένα περιβάλλον και μια ασφάλεια.
1: Ωραία.
0: Ναι, οπότε ήρθα Αθήνα όταν ήμουν 4 χρονών.
1: Και η μαμά σου είναι με καταγωγή από τη Νότια Αφρική, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Ελληνίδα, αλλά που η γιαγιά μου και ο παππούς μου φύγανε από την Αθήνα, πήγανε στη Ροδεσία τότε.
1: Okay.
0: Και η μητέρα μου και ο αδερφός της μεγαλώσαν εκεί και η μητέρα μου μετά στα 18 ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη, να σπουδάσει, να ταξιδέψει και πήγε Λονδίνο και εκεί γνώρισε τον πατέρα μου. Και έτσι ήρθε
1: ο
0: Ελλάδα.
1: Σπούδεζε.
0: Ο πατέρας μου δούλευε και η μητέρα μου στην ίδια δουλεύανε στο ίδιο τουριστικό γραφείο.
1: Okay.
0: Ναι. Και έτσι ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου και
1: ναι.
0: Εγώ.
1: Ήρθα εγώ. Και εγώ είμαι από παιδί, μητέρα μου Γαλλίδα και ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου.
0: Αυτό.
1: Σου φέρει η μαμά σου μια πολυπολιτισμικότητα έξτρα.
0: Ναι, καταρχήν γιατί όταν μεγαλώναμε, όταν ήμασταν παιδάκια, η μητέρα μου έμαθε να μιλάει ελληνικά όσο εμείς μεγαλώναμε.
1: Α, δεν ήξερε άρα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν ήξερε.
1: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά.
0: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν μιλούσε ελληνικά. Ήταν καλημέρα, καληνύχτα. Στην αρχή.
1: Καληνότσες.
0: Όμως. Φυσικά τώρα μιλάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εννοείται, ζει πόσα χρόνια εδώ. Τι λέω. 51-52 χρόνια ζει εδώ. Όταν λοιπόν μεγαλώναμε στο σπίτι, τα πρώτα πολλά χρόνια, τα παιδικά χρόνια, με τη μητέρα μου μιλούσαμε αγγλικά, με τον πατέρα μου μιλούσαμε ελληνικά. Με τη γιαγιά μου και τον παππού μου μιλούσαμε ελληνικά. Οπότε είχαμε πάντα, επίσης ο αδερφός της μητέρας μου και τα ξαδέρφια μου, ζούσανε από Αφρική, είχαν φύγει και είχαν πάει Αγγλία. Οπότε ζούσανε Λονδίνο. Οπότε πηγαίνουν, ερχόμασταν όλη την ώρα. Γενικά ήμουν ένα παιδί το οποίο έζησε πολύ σε αεροπλάνα. Συνέχεια ήμουνα σε μία κίνηση.
1: Σου έδωσε κάτι αυτό, πήρες κάτι από αυτό.
0: Νομίζω ναι.
1: Εντοπίσει τι.
0: Καταρχήν έχω εντοπίσει ότι έχω μία τεράστια αδυναμία και αγάπη στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Παρόλο που είχα περάσει και μία φοβία για κάποια χρόνια με το αεροπλάνο, αλλά έχω μία, δεν ξέρω, μου είναι πολύ οικία.
1: Έξω και το Worlds Apart.
0: Και το Worlds Apart και τα πάντα. Πολλά πράγματα έχω σκεφτεί ή εμπνευστεί μέσα σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου μίας χώρας. Νομίζω ότι την ώρα που ταξιδεύεις, την ώρα που πας κάπου ή την ώρα που έρχεσαι από κάπου, πιστεύω ότι γίνεται ένας ουδέτερος χρόνος. Ένα time zone διαφορετικό από την κανονική ζωή.
1: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
0: Σταματάνε όλα για λίγο, γιατί έρχεται η ώρα του ταξιδιού. Οπότε όλοι οι άνθρωποι, τα πάντα, είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι όταν είμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Θέλω να γράψω και ένα σενάριο γι' αυτό δηλαδή. Το κομμάτι του αεροδρομίου νομίζω ότι είναι μια μικρή κοινωνία, ένας μικρός κόσμος. Τώρα θα μας πάρουν για τρελούς οι άνθρωποι, βέβαια. Ξαφνικά μιλάμε για αεροδρόμια.
1: Τρελοί είμαστε ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό περιέχει κιόλας και το ότι όλα σταματάνε και ξαφνικά υπάρχει και το άγνωστο. Δεν ξέρεις πού θα πάει το ταξίδι, πώς θα πάει. Κοιτάς και τον κόσμο γύρω.
0: Η φοβία, γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, παρατηρούσα πάντα από μικρός. Και παρατηρώ, βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις πώς μιλάνε, πώς αγκαλιάζονται, πώς φιλιούνται, πώς περπατάνε, πώς γελάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε. Πιστεύω είναι ένα σημείο στο οποίο αν κάτσεις και παρατηρήσεις λίγο μπορείς να δεις χιλιάδες διαφορετικές ιστορίες. Δεν ξέρω, από μικρό παιδί το είχα αυτό, ασυνείδητα, δεν σου λέω ότι το έκανα πάντα, αλλά ανακαλύπτω όσο μεγαλώνω πόσο οικείο μου είναι το κομμάτι του αεροδρομίου.
1: Άρα μια συμβουλή για νέους αερογράφους να πάνε στα αεροδρόμια και να ράξουν λίγο.
0: Να παρατηρούν. Η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα σε νέους αερογράφους να δώσω είναι να παρατηρούν τους ανθρώπους γύρω τους, ναι, και τι...

0: στο κέντρο.
1: Τζακάλο.
0: Ναι, ναι, εκεί πήγαινα και εγώ.
1: Και πήγαινα εκεί πέρα και καθόμουν με τις ώρες. Ακόμα στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για 90, 91, 92, 3, 4, εκείνες τις χρονιές, ακόμα δεν είχε βγει το σύστημα όπου μπορούσες να ακούσεις το CD και να τσεκάρεις, να δειγματίσεις, αν λέμε, να δεις τι θες να πάρεις.
0: Άρα φανταζόσουνα.
1: Φανταζόσουνα, εγώ έβλεπα το soundtrack, έβλεπα ακριβώς Williams, ας πούμε, ή οτιδήποτε, ναι, το έπαιρνα και πολλές φορές θύμωνα γιατί από τα 10 κομμάτια, από τα 10 tracks, μου άρεσαν μόνο τα 2. Στο εξωτερικό όμως, βγήκε αυτό το σύστημα πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Είχαν κάτι booths κιόλας, νομίζω, που έμπαινες.
1: Οπότε, στο Virgin της, ναι, του Παρισιού, θυμάμαι να μπαίνω μέσα πρωί και να βγαίνω βράδυ. Στη Νέα Υόρκη να πηγαίνω το πρωί και να φεύγω το βράδυ. Να κάθομαι όλη μέρα και να ακούω όλα τα είδη μουσικής και να είναι σαν σούπερ μάρκετ. Ήταν το και έβαζα μέσα.
0: Ναι.
1: Την ώρα που άκουγες και την ώρα που διάβαζες, την ώρα που έβλεπες και την ώρα που μιλούσες με κάποιους ανθρώπους και τους έλεγες ψάχνω να βρω μια μουσική κλασική η οποία να είναι και σου λέγανε γνώριζες και κόσμο.
0: Ναι.
1: Οπότε υπήρχε κάτι το οποίο από μόνο του δημιουργούσε ανάμνηση.
0: Ισχύει.
1: Δεν ήταν κάτι που παίρναγε έτσι γρήγορα, πως τώρα θα δουν τη συνέντευξή μας και στο επόμενο πεντάλεπτο θα κάνουν έτσι και θα φύγει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ καινούριο και πολύ σκληρό και ίσως και επικίνδυνο. Τότε υπήρχε κάτι που δημιουργούσε μια ανάμνηση, την οποία εγώ αυτή την ανάμνηση την κουβαλούσα και την οποία αυτή την ανάμνηση την έφερα και στην ιστορία, στο χαρτί. Με όποιον τρόπο, δεν έχει να κάνει, αλλά σαν διαδικασία για μένα.
0: Ναι, γιατί το συνέδεσαι με ανθρώπους, με στιγμές, με κάτι, βέβαια, που βίωσες. Όντως.
1: Άκουγα μια μουσική που μου άρεσε πάρα πολύ και μετά έφευγα. Πήγαινα στο ξενοδοχείο και καθόμουν στο ξενοδοχείο 15 ώρες και έγραφα 15 σκηνές, τις οποίες μετά μπορεί να πέταγα, βέβαια. Αλλά δεν έχει σχέση, ήταν από αυτό.
0: Θυμάσαι κάποιο κομμάτι, κάποιο δίσκο, κάτι που πραγματικά να ήταν η πρώτη φορά που να έπαθε την πλάκα σου, να πει τι ήταν αυτό?
1: Τα πάντα θυμάμαι. Πάρα πολλές φορές, όχι μία φορά. Αν θυμάμαι
0: που συγκεκριμένο.
1: Συγκεκριμένο δίσκο που να έπαθα την πλάκα μου,
0: Πιο μικρό, φαντάζομαι, όταν ακόμα δεν ήξερε όλα τα είδη και ξαφνικά να κάνει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι. Τα soundtrack. Τα soundtrack ήταν. Δεν θυμάμαι πώς συγκεκριμένα μπορεί να ανακάλυψα το είδος κινηματογραφικής μουσικής. Η αλήθεια είναι, τώρα που το λες, δεν είναι ότι κάποιος μου έκανε ένα δώρο, ένα CD, κάτι, ένα δίσκο.
0: Δεν θυμάσαι το πρώτο soundtrack που σου έμεινε πάρα πολύ. Ή που να είδες την ταινία και να πεις το τραγούδι αυτό που θα το βρω.
1: Η μουσική του E.T. θυμάμαι. Ότι ήταν το σκορ του E.T.
0: Ναι, ναι.
1: Και κατά ανά κάποια χρόνια η μουσική του Νονού. Επίσης. Αυτά πιο, λίγο πιο μεγάλος όμως. Όταν ήμουν παιδί, καταρχήν ακούγαμε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι.
0: Φαντάζομαι.
1: Είχαμε φούλη, η μητέρα μου δηλαδή. Αλλά όμως όχι τέτοια μουσική. Είχε πάρα πολύ. Δηλαδή είχα, αν θέλεις, τρία διαφορετικά είδη μουσικής τα οποία υπήρχαν, τρεις διαφορετικές επιρροές. Από τη μητέρα μου ήταν, ας πούμε, ακούγε πάρα πολύ ABBA στο σπίτι.
0: Τέλειο.
1: Ακούγε σε βινίλιο, έτσι. Diana Ross. Τίνα Τάρνερ. Τρελαινότανε. Μας είχε πάρει και είχαμε πάει και στη συναυλία της Τίνα Τάρνερ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Full. Από την πλευρά του πατέρα μου ήταν πιο πολύ ελληνική μουσική. Και κάτω στην Κρήτη ακούγανε άλλο είδους μουσική.
0: Ναι.
1: Και μετά ήταν και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, που η γιαγιά μου θυμάμαι πάρα πολλές φορές να κάθεται πλάι στο στερεοφωνικό. Είχαν ένα έτσι μεγάλο κασετόφωνο και καθόταν πλάι και άκουγε. Και μου είχαν τεράστια εντύπωση, γιατί καθόταν πλάι έτσι και έκανε αυτό. Και άκουγε μουσική και έλεγα, τι κάνει τώρα. Το έκανε όμως σαν η γιαγιά μου τρελαινόταν με την κλασική μουσική. Η γιαγιά μου τρελαινόταν με το μπαλέτο. Ήθελε πάντα να πηγαίνει στο Μέγαρο. Ήταν πολύ δηλαδή της κλασικής μουσικής και το όνειρό της ήταν να πάει στη Βιέννη να δει την πρωτοχρονιά.
0: Πήγε ποτέ τελικά?
1: Όχι, όχι τελικά.
0: Δεν πειράζει, ναι, εντάξει.
1: Η γιαγιά μου ήτανε, με είχε πολύ καθορίσει, ήταν πολύ στη ζωή μου και έφυγε πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Σε πολύ μεγάλη ηλικία, βέβαια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη. Εννοείται. Δηλαδή και τις πρώτες δύο σεζόν του Μαέστρο. Τις είδε κανονικότατα και στους παξούς που ήμασταν όλοι. Ήταν εκεί μαζί.
0: Έχεις βασίσει κάποιο χαρακτήρα πάνω στη γιαγιά σου?
1: Όχι.
0: Ή όχι ολόκληρο, αλλά πήρε στοιχεία.
1: Όχι.
0: Δηλαδή αυτό σαν εικόνα που μου το περιγράφει που καθόταν και άκουγε είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
1: Είναι, όντως.
0: Το έχεις χρησιμοποιήσει πουθενά?
1: Όχι, το έχω γράψει στην ταινία. Έχω χρησιμοποιήσει άλλα πράγματα. Κοίταξε. Στο καινούριο κύκλο, στον τελευταίο κύκλο τώρα του Μαέστρο, έχω χρησιμοποιήσει μια ιστορία της γιαγιάς μου. Που την έχω βάλει σε δύο ήρωες, δεν θα πω για να μην το κάψω.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Το κάψω.
1: Αλλά πώς γνωρίστηκε με τον παππού μου, που ο παππούς μου έφυγε με το ποδήλατο, η γιαγιά μου πήγαινε στη γυμναστική ακαδημία.
0: Εδώ Αθήνα.
1: Εδώ Αθήνα, ναι. Και ο παππούς μου ήταν με το ποδήλατό του και ξαφνικά την είδε στο τραμ. Και άρχισε να την ακολουθεί με το ποδήλατό του. Και να πηγαίνει.

0: με το ποδήλατο και να τη χαιρετάει όλη την ώρα. Και η γιαγιά μου να είναι μόνη τη και απλά να τον κοιτάει. Όχι, με μια φίλη τη ήταν. Και να τον κοιτάει και να λέει: τι θέλει τώρα αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο παππούς μου λοιπόν το έκανε αυτό κάθε μέρα. Περίμενε η γιαγιά μου να φύγει από τη γυμναστική ακαδημία. Σήμερα θα λέγαμε στόκερ.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν αλλιώς.
1: Εντάξει, να το κάνει γλυκά.
0: Το κάνει πάρα πολύ γλυκά, είναι πάρα πολύ ρομαντικά.
1: Ο τρόπος έχει σημασία.
0: Και η γιαγιά μου επίτηδες, γιατί είχε θυμώσει, κατέβηκε από τη στάση στη στάση που έμενε η φίλη τη. Και ο παππούς μου λέει: εδώ στη γειτονιά αυτοί μένουν. Και κατέβηκε στη Νέα Σμύρνη, κάτι τέτοιο. Και, ναι, και κατέβηκε εκεί και τέλος πάντων μετά συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν το πήρα και το έκανα όλο εικόνα στα καινούργια επεισόδια που έρχεται.
1: Ανυπομονώ να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι κάτι που τότε ήταν πολύ ρομαντικό, πολύ, ξέρεις, κάτι πολύ όμορφο, γλυκό, τώρα μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Είναι.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό γενικά, δεν ξέρω, δηλαδή πώς κινείται τώρα ο σύγχρονος κόσμος και πώς καθαιρεί, αναιρεί πράγματα του προηγούμενου κόσμου, το οποίο εντάξει, λογικό είναι εν μέρει, αλλά πώς αυτό σε επηρεάζει την τέχνη σου ίσως.
0: Καταρχήν με τρομάζει σαν άνθρωπο το ότι όταν τα πράγματα γίνονται τόσο σκληρά. Βέβαια νομίζω ότι κύκλοι είναι και νομίζω ότι οι κοινωνίες, επειδή ακριβώς και είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε μνήμη άνθρωποι. Κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ακριβώς. Αυτό το ιστορία επαναλαμβάνεται. Ακούγεται πολύ κάποιες φορές τρυφερό και ρομαντικό και όλο, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μάταιο και τραγικό, αν το σκεφτείς. Στην ουσία. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε η ιστορία να επαναλαμβάνεται.
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει ίσως επειδή και ο κόσμος, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αν δεν το βιώσει ο ίδιος, ό,τι και να σου λένε, άμα δεν βιώσει και δεν περάσει τα στάδια, ναι, δεν εξελίσσεται και σε αυτή. Είναι εγωιστικό ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να. Και όσο και να ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει, θα το κάνει γιατί έχει αυτή την τάση και θα κάνει τον κύκλο αυτό, νομίζω.
0: Αυτό ή γιατί δεν το μαθαίνουν καλά. Σωστά.
1: Παίζει και αυτό.
0: Παίζει και αυτό. Οπότε πώς να τον μάθουν, να αποφύγει κακοτοπιές. Τέλος πάντων, αυτό που λες σε σχέση με την εποχή εκείνη και το σήμερα, θεωρώ ότι ναι, είναι κάτι που με τρομάζει. Είναι κάτι που με τρομάζει, το ότι τα πράγματα ήταν πιο απλά και εγώ έχω ζήσει και το πιο απλό. Αυτό με τρομάζει πιο πολύ, γιατί πάνω από ότι μεγαλώνω. Όταν ξαφνικά λέω, ο χαμάν, τι έγινε ρε παιδιά, πώς αλλάξαν όλα έτσι τόσο. Δηλαδή, γιατί εγώ ακόμα έχω τον τρόπο.
1: Το κουβαλάς.
0: Το πιο απλό, το πιο άμεσο τρόπο. Βλέπεις ότι αλλάζει. Αυτό πώς επηρεάζει το σενάριο.
1: Πώς το αντιμετωπίζει εσύ την τέχνη σου, ρε παιδί μου, το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και μπορεί να γράψει αυτόρμητα κάτι, να σου έρθει μια ιδέα και πει: όπα, περνάει αυτό στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Γιατί εγώ πάντα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά. Λέω αλήθεια, ισχύει. Πάντα όταν έγραφα και παλιότερα και στις δουλειές τις δικές μου, πάντα πρόσεχα και ποτέ δεν ήθελα να προσβάλλω ή να προκαλέσω τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώσει άσχημα. Ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνουν εμένα. Οπότε δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση ποτέ κανέναν. Οπότε πάντα το φρόντιζα. Δεν έκανα λογοκρισία, αλλά πάντα ήμουν αυστηρός. Έλεγα, όπα, για κάτσε, για δες το αυτό, αυτό τι λες, και το έδινα σε φίλους, σε ανθρώπους δικούς μου, σε ανθρώπους που έχω εμπιστοσύνη. Αυτό μήπως είναι too much, να το μαλακώσω λίγο, γιατί.
1: Ναι.
0: Πάντα, πάντα, πάντα το έχω αυτό. Okay. Ακόμα το έχω. Αλλά όχι λόγω της εποχής.
1: Εσύ από την συνέστηση.
0: Ναι, μάλλον.
1: Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να μην σε πάω τώρα στην περίπτωση, αφού λέμε για αυτά που μπορεί να γράψει ο Ντούμπεδο και να προκαλέσουν, που είχε γίνει τότε με το περίφημο φιλί.
0: Αχ, Παναγία.
1: Που δεν είναι το πρώτο, νομίζω, στην πράξη, αλλά σίγουρα ήταν το πρώτο που μαθεύτηκε.
0: Όχι, μωρέ, ήταν μια πολύ χαζή ιστορία εκείνη. Είχε γίνει, δηλαδή. Να, βλέπεις, είμαστε σε πολύ. Σε αυτά τα
1: είναι
0: κομμάτια
1: χαζί, όμως,
0: είμαστε δηλαδή, καλύτερα.
1: Μπορεί να ήταν χαζέ από την άλλη, αλλά τέλει, να ήταν το πιο σωστό αυτό που έκανες εσύ. Δηλαδή, γιατί κάτι άλλο εκεί.
0: Χαζή ιστορία ήταν αυτό που είχε προκληθεί.
1: Mm.
0: Ναι, και το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το λέει κανένας, δε. Λένε όλοι για το πρόστιμο. Το ότι το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο. Είναι πιο δραματικό το κομμάτι ότι έπεσε ένα πρόστιμο.
1: Να πούμε για όσους δεν ξέρουν, μόνο γιατί δεν το διευκρινίσαμε.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί καταρχήν πολλοί από αυτούς που βλέπουν δεν είχαν και μηχανή.
1: Είναι το πρώτο γκέι φιλί, ας πούμε. Δεν νομίζω δεν είναι το πρώτο στην πράξη, αλλά σίγουρα αυτό που φάνηκε. Γιατί
0: σε μια πετυχημένη σειρά.
1: Ήταν αυτό. Το είδε πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, στην ελληνική τηλεόραση. Όπου σόκαρε και ό,τι που ήταν.
0: Όμως έχω να σου πω ότι όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, γιατί συγκεκριμένα αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του «Κλείσε τα μάτια», το 2002-2003,
1: ναι,
0: τότε ήταν αυτό. Τρία συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,

0: Όταν παίχτηκε το επεισόδιο 2, παίχτηκε το επεισόδιο, ήταν κιόλας ένα πολύ μεγάλο κρεσέντο, κάτι γιατί ήταν παράλληλα με ιστορία. Είχε έρθει ο Μίλος ο Χιλάκης τότε στο επεισόδιο, ήταν γύρω από το χαμό.
1: Ήταν μετά ένα μοντάζ με πολλά φιλιά μαζί.
0: Μπράβο, ήταν μια ενότητα, μπράβο, ήταν μια ενότητα που όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια που ήταν διαφορετικά ζευγάρια. Ναι, ωραία. Ναι. Παίχτηκε το επεισόδιο, δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη. Πήγε το επεισόδιο. Εκείνες τις εποχές, αυτό που λέγαμε τα 50 τότε, ναι, και τα 60, ναι, πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το επεισόδιο. Όλοι ενθουσιασμένοι. Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες, δεν αντέδρασε τίποτα κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς. Okay. Δεν ασχολήθηκε, δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι αυτό μήπως. Ποτέ, ποτέ.
1: Ούτε
0: κανένας,
1: πριν δεν σου είχαν πει ούτε από πριν, το κανάλι, κάτι.
0: Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε okay. Θεατές στο δρόμο, που τότε οι θεατές. Τότε γινόταν κάθε. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή, του κλείσα τα μάτια. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγενθυμένα. Και θυμάμαι ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών τσομπολίστικων εκπομπών, το έβγαλε όλο αυτό.
1: Ήταν το superstar και αυτά που σε λένε, λαμπύρια.
0: Όλα αυτά. Ναι. Ήταν το καινούριο είδος
1: τότε
0: στην τηλεόραση. Τότε
1: έγινε πιο κίτρινο.
0: Τότε έγινε, ναι. Τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι. Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και πεζόταν η σκηνή μεσημέρι, έτσι έγινε, κάποιος πήρε και είπε ότι θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο. Αυτό ήταν το 2003. Που έφτασε μέχρι στη Βουλή η επερώτηση να γίνει τότε ότι πώς γίνεται εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να τίθεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα.
1: Μου φαίνεται παρανοϊκό.
0: Ναι, και ξαφνικά αμέσως όλοι είπαν ότι εννοείται, παιδιά, τι γελοιότητες είναι αυτές. Και το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο, πάρα πολύ απλά. Έμεινε όμως όλη η ιστορία για το. Και βέβαια όλο αυτό με έναν τρόπο. Καθόρισε και το κλείσε τα μάτια. Έκανε πολύ μεγάλη διαφήμιση το κλείσε τα μάτια.
1: Σίγουρα. Ναι. Και εντάξει, ίσως έδωσε και χαρά σε κόσμο που είδε επιτέλους να αντιπροσωπεύεται στην τηλεόραση.
0: Επίσης. Χωρίς όμως ο στόχος να ήταν ότι, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι για να αντιπροσωπεύσουμε. Όχι. Δεν υπήρχε καθόλου αυτό.
1: Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Όταν αποφάσισες να γράψεις αυτή τη σκηνή.
0: Έγραψα ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι όλοι οι πρωταγωνιστές, τα ζευγάρια πρωταγωνιστών, ναι, οι οποίοι ένα βράδυ απλά φιλιούνται.
1: Αυτό. Στο μυαλό σου δεν ήταν τίποτα παραπάνω, απλά
0: σε κανένα στο μυαλό. Και ο τρόπος που φτιάχτηκε, άμα το δεις.
1: Το είδα.
0: Ναι, άμα ήταν τόσο. Ναι, το μοντάζ δηλαδή και η Στέλλα Φιλιππούλου που το είχε φτιάξει ήταν τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήταν προσεκτικός.
1: Ισχύει. Και το κανάλι, ας πούμε, όταν διάβασαν το σενάριο, είπαν ότι μήπως και δεν ξέρω εγώ.
0: Όχι, κανείς.
1: Okay. Άρα στην πράξη ήμασταν, ας πούμε. Γιατί κάπου διάβασα ότι το Λούλι τον είχαν πιάσει, κάποιος είχε πιάσει μια κυρία και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που δίνεται.
0: Δεν ήταν ο Χρήστος που είχε δώσει το φιλί.
1: Όχι, αλλά αργότερα.
0: Ναι, μπορεί, γιατί πάντα στον δρόμο όταν σε πιάσει.
1: Ναι, να μια τράπεζα τον είχε πιάσει.
0: Μπορεί, βέβαια.
1: Είναι αυτά που δείχνετε και δεν ξέρω τι. Και τι είχε απαντήσει.
0: Αυτό και σήμερα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Πάντα θα υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και καλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία αποτελείται από τα πάντα.
1: Είναι έτσι. Και εγώ που έχω αρχίσει τα τελευταία.
0: Το θέμα είναι να μην γίνονται βίαιοι οι άνθρωποι. Εκεί είναι το. Αυτό. Και η εποχή στα 90s και τα 2000s, γιατί αυτό είναι η δεκαετία του 2000, γιατί η δική μου δεκαετία, επί της ουσίας η δημιουργική δεκαετία, ναι, ήταν η δεκαετία του 2000. 2000-2010 που έκανα τηλεόραση. Εκεί ήταν όλα πιο. Να σου το πω, ρε παιδάκι μου, δεν θα πω πιο ρομαντικά, να μην φαίνομαι γραφικός. Ήταν όλα πιο.
1: Πάμε να δούμε, πάμε να μάθουμε, πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Να σου πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν, στις θέσεις που ήμασταν, από το κανάλι, από τον διευθυντή προγράμματος του καναλιού, μέχρι έναν νέο σεναριογράφο εμένα, που έγραφα ένα σενάριο και σκηνοθέτη και όλα. Οι σκηνοθέτες, οι παράγοντες, όλοι ήταν όλοι νέοι. Ήμασταν όλοι νέοι.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε όλοι είχαμε όρεξη για κάτι καινούριο, για δημιουργία. Μπορεί να το κάναμε λάθος, μπορεί να το κάναμε άτσαλα, μπορεί πολλές φορές να κάναμε ωραία πράγματα, πολλές άλλες να μην κάναμε ωραία πράγματα. Αλλά ήμασταν όλοι νέοι, καθόμασταν σπίτι πάρα πολλές φορές και κάναμε brainstorming για το τι να έχει καινούριο η ιστορία αυτή.
1: Δεν είχατε καθόλου συντηρητισμό στο μυαλό σα, δηλαδή, και ψάχνατε το καινούργιο, το επαναστατικό, το οτιδήποτε.
0: Το οποίο όμως νομίζω ότι ήταν σε πάρα πολλά, σε πολλές δουλειές ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η δεκαετία που άρχισαμε να έρχομαστε και σε πολλή επαφή και με το τι γινόταν έξω.
0: Βέβαια.
1: Άρα είχε όλε αυτέ τι προσλαμβάνωσε και λε, ναι, και εγώ θέλω να κάνω αυτό, και εγώ θέλω να κάνω.
0: Εγώ ταξίδευα έξω και πήγαινα και παρακολουθούσα πώ κάνουν γυρίσματα. Πήγαινα δηλαδή στο Λος Άντζελες και πήγαινα και έμπαινα σε στούντιο, δηλαδή έψαχνα και έβρισκα τρόπους να πάω μία εβδομάδα στο LA, ας πούμε, προκειμένου να μπω μέσα να παρακολουθήσω πώς γυρίζεται μία σειρά σε ένα πλατό.
1: Το σφουγγάρι που μου λέγες.
0: Ναι. Όχι, για να μάθω πράγματα, σαν σεμινάρια, σαν σχολή όλο αυτό. Εγώ μην ξεχνάς κιόλας, πήγα στη δραματική σχολή, αλλά επειδή ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ πιτσιρίκι, από 16 χρονών, επί της ουσίας, οι σπουδές μου όλες ήτανε τα πρώτα χρόνια στα γυρίσματα.
1: Εμπειρικές.
0: Ναι.
1: Θέλω να συγκρίσω λίγο πίσω σε αυτό που μου είπες πριν.
0: Πάμε προς πίσω τώρα.
1: Καλά, μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Με τον Τζαφούλιο να μην
0: έτσι γίνεται.
1: Ένα πράγμα.
0: Ωραία,
1: πηγαίναμε έτσι. Αλλά τώρα το πάμε πολύ πιο σωστά. Απλά θέλω να συγκρίσω λίγο πριν, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Γιατί με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Ξεκίνησα να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι πιο έντονα με τα social media, έρχομαι όντως σε επαφή πολύ πιο έντονη με κόσμο που μπορεί να είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Mm-hmm. Με απόψεις που πίστευα ότι μπορεί να έχουν εξαλειφθεί. Και παρατηρώ ότι μέσα στα social media είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ έντονες. Από ρατσισμό, ομοφοβία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμένα με στεναχωρεί που βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μερίδα του κόσμου.
0: Μπορεί να υπήρχε πάντα. Όχι μπορεί, υπήρχε πάντα.
1: Υπήρχε.
0: Α, αυτό.
1: Αλλά τελικά υπήρχε μειώνεται.
0: Όταν καταρχήν.
1: Είναι σοκ.
0: Όταν την πολλαπλασιάζεις μέσα από τα social media, τελικά δεν μειώνεται.
1: Αυτό
0: γιατί ουσιαστικά είναι, θυμάστε τα Kremlins πως ήταν, όταν το νεράκι που τα ποτίζανε και κάνανε και φεύγανε μπαλάκια. Ναι. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ακραίες απόψεις. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακραίες απόψεις. Δεν το, δηλαδή, το σέβομαι. Μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου, ναι, αλλά πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι τι βήμα έχουν και το θέμα είναι πόσο, αν θέλεις, όλο αυτό το πράγμα το αφήνεις να εξαπλώνεται και να επηρεάζει αδύναμους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι σε μια πολύ ευαίσθητη θέση και οι οποίοι μοιραία, επειδή δεν έχουν κάποιον να τους προστατεύσει, θα πάνε προς κάτι ακραίο. Είναι, γιατί τους έχεις οδηγήσει ίσως να πάνε και προς κάτι ακραίο.
1: Το μίσος.
0: Είναι πολύ μεγάλη
1: πάντα από το φόβο.
0: Ναι,
1: το φόβο, κάτι πράγμα που δεν καταλαβαίνω, που δεν τέτοιο ή οτιδήποτε.
0: Ναι. Όλα ξεκινά.
1: Άρα όλα ξεκινάνε θεωρητικά.
0: Όλα ξεκινάνε από το φόβο.
1: Και για να τον λύσει το φόβο, χρειάζεται εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Όποια και είναι αυτή. Δεν μιλάμε ότι πρέπει να είναι μόρφωση που θα διαβάσει.
0: Παιδεία χρειάζεται.
1: Ναι. Πρέπει να, αυτό που φοβάσαι, να το γνωρίσεις ώστε να μην το φοβάσαι.
0: Γιάννη, νομίζω ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με την παιδεία. Τα πάντα. Δηλαδή, άλλο η εκπαίδευση. Εννοείται ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Αλλά η παιδεία είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και το σπίτι του. Το σπίτι, ναι, στο οποίο ένα παιδάκι μεγαλώνει. Εκπαίδευση χωρίς παιδεία είναι σαν ένα δέντρο χωρίς κορμό. Τα κλαριά θα πέσουν. Ναι. Ο κορμός είναι η παιδεία. Μετά είναι το κομμάτι, το πανεπιστήμιο, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το πόσο θα μάθεις ποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τα πρώτα χρόνια όμως. Τα πρώτα χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ισχύει. Αλλά από προσωπική άποψη, όχι άποψη, προσωπική τέτοια θα σου πω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσύ τα είσαι αυτά στο σχολείο. Ήμασταν τέρμα. Μας κάνανε bullying, κάναμε bullying. Όπου υπήρχε ευκαιρία, ναι, να πούμε ο έτσι ο αλλιώς, το έλεγες γιατί αυτό άκουγες. Εγώ το αναπαρήγαγα όταν ήμουν μικρός. Προφανώς μετά επέλεξα κάποια στιγμή και λέω: όπα,
0: ναι,
1: βάλε ένα φίλτρο, κάτσε λίγο πίσω. Γιατί να το πεις αυτό, τι κερδίζεις από το, επειδή το έχεις ακούσει χίλιες φορές και βγαίνει αυτό, με αυτό μπορεί να στεναχωρήσει. Μπορεί να τέτοιο. Δηλαδή, επέλεξα και εγώ,
0: ναι,
1: να αλλάξω.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: προφανώς, ναι, με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό η τέχνη. Πάρα πολύ. Τα ερεθίσματα που έπαιρνα από το σινεμά που ακολουθούσα ή οτιδήποτε. Άρα η τέχνη σίγουρα έχει, για να γυρίσουμε, τεράστια ευθύνη σε αυτό
0: το
1: πράγμα.
0: Δεν το συζητάμε. Ότι η τέχνη είναι, για μένα, είναι τα πάντα. Η τέχνη είναι η λύση σε πάρα πολλά πράγματα, είναι ο αντίλογος, δηλαδή είναι το απέναντι. Είναι το απέναντι, σαν να λέμε στρατόπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Απέναντι σε πολύ σκληρά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Και αν είχαμε ένα πλανήτη ο οποίος τον διοικούσαν ποιητές και φιλόσοφοι, θα ήταν ένας διαφορετικός πλανήτης. Δεν θα γινόντουσαν όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ αντιφατικό, που τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία του πάντα ήταν.
1: Εσύ προσωπικά,
0: ναι,
1: αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό και το κάνεις, και τι είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή πώς βάζεις το λιθαράκι σου, αν σε ενδιαφέρει, γιατί φαίνεται να σε ενδιαφέρει.
0: Φυσικά και με ενδιαφέρει και
1: Μέσα από την τέχνη σου πάντα.
0: Μέσα από ο τρόπος που το κάνω είναι πάντα μέσα από τα σενάρια μου και μέσα από τις ιστορίες μου. Πάντα, πάντα, πάντα. Και το έκανα πάντα, νομίζω. Δεν το καταλάβαινα ότι το έκανα τόσο πολύ. Ειδικά στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες σειρές, ήταν όπως λέγαμε το 2000 τα πράγματα, δεν ήταν και τόσο πολλωμένα. Οπότε, αλλά και πάλι όμως, αν κοιτάξεις πίσω κάποιες σειρές, μέσα σε όλη την αφέλεια και την παιδικότητα που μπορεί να είχαν, υπήρχαν θέματα, έφυγα θέματα, τα οποία ήταν με έναν τρόπο κοινωνικά. Θα το ξαναπώ. Πολλές σκηνές και πολλά πράγματα ήταν λάθος. Αλλά όμως ήταν λάθος ο τρόπος μου, η οπτική μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, με την ταινία από το Αν και μετά, ειδικά με το Ένας Άλλος Κόσμος, εκεί άρχισα να είχα μεγαλώσει πια. Άρχισα να το κάνω με πιο πολύ άποψη, αν θέλεις, ότι αυτό με ενδιαφέρει να γράψω. Δεν μπορώ εγώ να γράψω κάτι αν δεν έχει σχέση με κάτι που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να το γράψω. Από την άποψη ότι δεν μπορώ να εμπνευστώ. Ας πούμε, μπορώ να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα και εγώ όση ώρα μιλάμε για αυτό, παράλληλα να φτιάχνω μέσα μου ένα μονόλογο για μια αφήγηση του Ορέστη στο Ρωμαέστρο.
1: Στο δηλαδή, τέλος, άμα έχεις γράψει κάτι, πες μου.
0: πάντα αυτά θα με επηρεάσει κάτι που θα συμβεί γύρω μου. Δεν μπορώ να αποκόψω την πραγματικότητα από αυτό που συμβαίνει.
1: Θυμάμαι τη συνέντευξη αυτή που σου είχα πάρει τότε. Πριν 13 χρόνια που ήταν το Αν.
0: Καθόλου τι είχαμε πει.
1: Θυμάμαι ότι ο τίτλος ήταν Όταν είσαι ερωτευμένος, όλα είναι πιο ωραία. Αυτό το είχε επιλέξει ο Ελευθέρως Τύπος, βέβαια.
0: Ναι. Ήταν γιατί το Αν είχε να κάνει. Βέβαια, ναι. Αλλά μόλις σου φύγει ο έρωτας ξαφνικά.
1: Ναι. Έχει χρειάζεται μια ισορροπία. Αλλά εκεί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα παρατηρήσει εγώ ρε παιδί μου μέσα στην ταινία. Τα είχα βάλει και το μυαλό μου τώρα να κάνω ψαχμένες ερωτήσεις και τέτοια. Και είχα αρχίσει να παρατηρώ ρε παιδί μου στοιχεία τα οποία ένιωθω ότι μιλάγανε πολύ έξυπνα μεν, αλλά για την κρίση, για τα προβλήματα του εκείνη τη εποχή κτλ. Και θυμάμαι πάνω συνέντευξη, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, είναι η ανάμνηση που έχω, ότι είπες ναι μεν, αλλά φαινόταν σαν να το έχει κάνει και. Σαν να το είχε κάνει και λίγο ασυναίσθητο, όχι απαραίτητο ότι ήθελες να.
0: Όχι, δεν ήθελα να. Ναι. Όχι, δεν ήθελα καθόλου.
1: Αλλά εκεί ήταν το υπήρχε.
0: Η κρίση καταρχήν είχε αρχίσει την ώρα που κάναμε το Αν. Η έντονη κρίση είχε αρχίσει τότε, το 12. Και το γυρίσαμε στην Πλάκα με τη Μαρίνα. Και το Αν ξεκίνησε ως μία. Το Αν ήταν η πιο προσωπική μου ταινία. Δηλαδή, ήταν μάλλον η πρώτη μου ταινία.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτή που, αν θέλεις, είχε. Εντάξει, ήταν το πέρασμα από την τηλεόραση στην ταινία.
1: Με μου αρέσει πάρα πολύ τότε.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σήμερα, όταν το δω στο Netflix, τώρα που το έχουν και μια-δύο φορές έχω βάλει να δω, στα 5 λεπτά έχω σταματήσει βέβαια, δεν μπορώ πολύ ώρα. Αλλά λέω, Θεέ μου, τι λάθη είναι αυτά, τι έχω κάνει, πώς είναι, δεν θα κάναμε τίποτα, δεν θα το έκανα έτσι σήμερα με τίποτα. Όμως, ήταν το πιο προσωπικό γιατί ήταν αυτό που αφορούσε εμένα στην ηλικία εκείνη. Πολύ έντονα, στα 37 μου χρόνια, ας πούμε, ήταν η θεματολογία αυτή. Το μόνος ή με μια σύντροφο, ένα παιδί και όλο αυτό. Το δίπολο.
1: Δηλαδή το σκεφτόσουν τότε τι πρέπει να κάνω, ποιο δρόμο πρέπει να επιλέξω.
0: Ήταν όλα αυτά που με απασχολούσαν. Το αν γράφτηκε πολύ πιο εύκολα. Δεν με βασάνισε όπως με έχουν βασάνισει άλλα πράγματα. Ήταν βγήκε πιο αβίαστα.
1: Ναι.
0: Και επίσης γυρίστηκε και πιο εύκολα, γιατί ήταν ένα σπίτι στην Πλάκα, η Μαρίνα και εγώ.
2: Ένα γάμο, ένα παιδί, μια ασφάλεια.
3: Αχ, μωρέ.
2: Τι. Η φύση φταίει, όχι εγώ. Εγώ είμαι φίλος του φίλου σας.
1: Το οποίο βέβαια ήταν revolutionary από θέμα εικόνας, γιατί έβγαζε μια Αθήνα.
0: Ναι.
1: Που δεν είχες μάθει καθόλου. Εγώ δηλαδή. Ναι. Θυμάμαι, όχι μόνο εγώ.
0: Αλλά την καρδιά μετά όμως με όλη τη νέα γενιά ξαφνικά.
1: Ξαφνικά η Πλάκα έγινε κάτι άλλο.
0: Στην Πλάκα.
1: Την ταινία, ναι. Άνοιξαν τα καφέ, τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προκάλεσε ένα κύμα.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε ένα κύμα και με έκανε και εμένα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην Αθήνα. Έκανα έτσι. Αλήθεια, ρε φίλε, έχουμε τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν, σε πληροφορώ, το πιο όμορφο γλυκό σαν ανάμνηση. Το έχω το πιο όμορφο γύρισμα τη ζωή μου. Αυτό με τη Μαρίνα. Γιατί.
1: Λόγω Μαρίνας ή.
0: Και λόγω Μαρίνας. Αλλά ήταν κάθε πρωί πηγαίναμε σε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε φτιάξει από το μηδέν.
1: Φαινόταν. Ναι. Το είχε φτιάξει.
0: Από το μηδέν όμως. Ήταν ένα μαγαζί.
1: Μοιάζει με το δικό σου σπίτι.
0: Ο Γεωργίος σκηνογράφος είχε χτίσει ένα σπίτι ολόκληρο. Ναι. Μπήκανε μέσα πατώματα, κουζίνες. Το φτιάξαμε από το μηδέν. Πήγα στη Μαρίζα που είχε το γιασεμί πιο πάνω στα σκαλάκια και της είχα πει «Γεια σου». Είχα περάσει πιο παλιά από εκεί. Το είχα δει και είχα πει «Εδώ μια μέρα θα κάνω γύρισμα». Πάω λοιπόν και της λέω «Θα ήθελα να κάνω άδεια ύμνηση κλαίους». Δεν είχε κόσμο. Ήτανε τίποτα, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποια καφέ, αλλά μην φανταστείς κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα πάρα πολύ ήρεμο μέρος. Και θυμάμαι ότι της είπα «Θα ήθελα να κάνουμε γύρισμα» και μου λέει «Εννοείται». Τη λέω: εμείς θα πάρουμε εκεί και φτιάχνουμε το σπίτι μας. Και μου λέει εννοείται. Και έτσι γνώρισα τη Μαρίζα, η οποία είναι φίλη, πολιτικός μου άνθρωπος πια. Και αγαπάω πάρα πολύ και θαυμάζω και πάρα πολύ. Το αν λοιπόν πηγαίναμε μέσα σε 5 λεπτά στο γύρισμα, πολλές φορές μπορεί και να κοιμόμασταν στο σπίτι, γιατί είχε το υπνοδωμάτιο, το οποίο το υπνοδωμάτιο πάνω είχε πράγματα από το σπίτι μου.
1: Φαινόταν ότι είχε ένα personal touch.
0: Η βιβλιοθήκη ήταν η βιβλιοθήκη από το σπίτι μου.
1: Άρα ένιωθες και
0: ιδιότητα. Τα CD ήταν τα CD μου. Τα κάδρα τα οποία είχε ήταν αυτά που είχα. Ήταν όλο πολύ προσωπικό. Και κάναμε όλες τις πρόβες εκεί, το ζήσαμε αυτό το σπίτι, 2 μήνες ζούσαμε μέσα σε αυτό το σπίτι με τη Μαρίνα. Και όλο το γύρισμα ήταν γύρω από αυτό το ζευγάρι και γύρω από αυτόν τον ήρωα. Είτε είναι μόνος του με το σκυλί,
1: ναι.
0: Που το φώναζε μοναξιά και έτρεχε στην πλάκα, με το συζητήσουμε αυτό.
1: Το σκυλί ήταν
0: δεν θα το ονόμαζα σήμερα έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχω την πιο γλυκιά ανάμνηση από το αν νομίζω ότι ήταν... Ήμουν πολύ ευτυχισμένος όταν το έφτιαχνα. Πάρα πολύ.
1: Φαίνεται στην ταινία.
0: Φαίνεται
1: στην ταινία. Έχω να τη δω από τότε. Ναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά θυμάμαι ότι την είχα δει και έλεγα ελληνική ταινία, ρε παιδί μου. Έτσι. Ναι. Μου βγάζει, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε μεγαλώσει με το αμερικάνικο.
0: Και είχα και ψύχωση με το «Δεν γίνει να φοβηθώ τον άντρα». Σαν πιτσιρικάς που λες ταινίες οι οποίες. Αυτή η ταινία ήταν μια ταινία που πάντα την είχα στο μυαλό μου. Πάντα την έβλεπα το Σάββατο που βλέπαμε τις παλιές ελληνικές ταινίες και την είχα έτσι πολύ ψηλά. Και τη μουσική της, τον Καπνίση, και τον Τζαβέλα, τον σκηνοθέτη, και όλο. Δεν ξέρω. Μου είχε την αγαπούσα πάρα πολύ. Και όταν έγραψα το Αν, το ξεκίνησα σαν 2 ταινίες και μετά τα ένωσα.
1: Okay.
0: Έτσι το έκανα.
1: Το ήξερες να το ενώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Okay.
0: Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα ακριβώς πώς. Και τι έγινε. Όταν έφτιαξα το σενάριο του Αν, έκανα ένα χρώμα τη μία ταινία, ένα χρώμα την άλλη. Τέλειο. Στο τύπωμα.
1: Ναι.
0: Ήταν κόκκινη μία ταινία. Μαύρο το άλλο, για να μπορεί κάποιος όταν το διαβάζει με την εικόνα να πηγαίνει και να βλέπει τις δόσεις μέσα στην ταινία. Εκεί λοιπόν στο Αν πήγα και πήρα τηλέφωνο τον κύριο Κοντού και τον κύριο Κωνσταντίνου. Και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα: «Γεια σας, έχω σκεφτεί αυτό».
1: Έχεις πάρει πολύ κόσμο τηλέφωνο.
0: Πάρα πολύ, πάρα. Έχω χτυπήσει πόρτες και έχω πάρει τηλέφωνα. Ακόμα και τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έβαζε έναν εκπρόσωπο να πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι. Και τους πήρα τηλέφωνο και πήγα σπίτι του στον καθένα και κάτσαμε και πιάμε τον καφέ μας και τους λάτρεψα και τους είπα τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και θέλω οι αφηγητές όλου αυτού, προκειμένου να δέσουν όλες αυτές τις ιστορίες, να είναι 2 άνθρωποι οι οποίοι για μένα είναι πολύ σημαντικοί. Και όλο αυτό θα γυριστεί στην πλάκα που ήταν εκεί. Αν δεις στο τέλος της ταινίας, «Δεν γίνει να φοβείται τον άντρα», ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα φεύγουν μαζί και κατεβαίνουν τα σκαλάκια της Μυσικλέως.
1: Είναι ο ίδιος δρόμος.
0: Είναι ο ίδιος δρόμος που είναι το καφέ της Μαρίζας, το Γιασεμί.
1: Ναι.
0: Και που θα ανοίξει και όλα σύντομα ένα τετράγωνο πιο πάνω. Γιατί θα ξανανοίξει καινούργιο Γιασεμί.
1: Okay.
0: Βέβαια. Τους λέω αυτή την ιστορία πώς θέλω και μου λένε μέσα. Και λέω και έχω σκεφτεί ότι θέλω να είστε η γιαγιά και ο παππούς της ηρωίδας.
1: Εσύ τέλειο.
0: Ήταν πολύ τρυφερό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ ευγνώμων που έζησα και βίωσα ό,τι βίωσα στο Αν και πριν και μετά το Αν. Δηλαδή. Ήταν και για τη ζωή μου ήταν πολύ σημαντικό το Αν. Ήταν και αυτό που με έκανε και τα ξύδεψα έξω.
1: Εγώ έξω σε βρήκα.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
1: Έχεις μια ικανότητα, να το πούμε τέλος πάντων, ή μια έφεση στο να συνδυάζεις καταπληκτικά το πολύ ελληνικό pop culture, και δεν μιλάω μόνο pop τώρα, δηλαδή το pop culture της εποχής, τα references, δηλαδή τα πολύ ελληνικά, με πολύ έξυπνα και ξένα. Δηλαδή, ό,τι θα ακούγαμε radio, ξέρω εγώ, σε soundtrack,
0: ναι.
1: Ή ότι μπορεί να έχει πάρει reference, ξέρω εγώ, από τα Φιλαράκια ή από το δεν ξέρω εγώ τι. Και συγχρόνως όμως έχει reference και από το «Δεν γίνει να φοβηθεί τον άντρα». Αυτό είναι μια εικονότητα, δεν ξέρω αν φταίει η πολυπολιτισμικότητα σε αυτό που λέγαμε.
0: Νομίζω φταίει ο τρόπος που μεγάλωσα. Πολλές φορές μου λέγανε ότι, ας πούμε, όταν έκανα τους 4 στο Μέγκα, το σπίτι, η σκάλα με τις φωτογραφίες. Μου λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αυτό είναι πολύ αμερικάνικο και όλο αυτό. Και έλεγα, έργα μου το είναι, ντρεπόμουν κάποιες φορές. Έκανα λάθος, ότι εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνω λίγο πιο. Όμως, εμένα έτσι ήταν το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Εμένα έτσι ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου, πως ανέβαινε στη σκάλα και είχε όλες τις φωτογραφίες με όλους. Άρα, πάντα είχα στο μυαλό. Ήταν ένα πράγμα που μεγάλωσα και με τα 2. Μεγάλωσα με το ένα πόδι στο ένα, με το ένα πόδι στο άλλο. Πάντα ήμουν έτσι στη ζωή μου.
1: Φαίνεται στην τέχνη όμως και έχει ισορροπήσει πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί και εγώ όταν ήμουν τώρα, τότε. Πόσο ήμουν όταν παίζανε, ας πούμε.
0: Πιο απ' όλα.
1: Μετά το κλείσει τα μάτια, ποιο ήταν.
0: Το δύο μέρες μόνο.
1: Αυτό θυμάμαι, το βλέπαμε όλοι σχολείο.
0: Ναι.
1: Ήμουν σχολείο, δεν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Είχε και κάτι σκηνές που είμαστε τώρα αγόρια εμείς.
0: Τώρα ήταν,
1: ήμασταν.
0: Ναι.
1: Που λέει, όχι από. Ναι, το θυμάμαι, ναι. Εκεί ήμασταν όλοι. Το είδε στο επεισόδιο. Ξέρεις τώρα πάνω στην τρέλα τα αγόρια. Αλλά ρε παιδί μου, θυμάμαι τη μουσική. Ότι πραγματικά μου έδινε. Μπαίνα και έψαχνα μετά. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή με έφερε. Ενώ μιλάμε τώρα μια ελληνική σειρά. Και μου έδινε ωραία ρεφρένση. Εγώ δεν άκουσα πολύ ελληνικά. Ωραία ρεφρένση. Και έμπαινα και έψαχνα τραγούδια. Ξένα.
0: Ναι,
1: που ήταν αυτά που μ' άρεσαν.
0: Τότε είχα τρέλα. Είχα πάθει τρέλα τότε. Στο δύο μέρες μόνο. Δεν ήμουνα 30 χρονών ήμουνα. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Καλά, το δύο μέρες μόνο το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ απογοητευμένος, φτισμένος, σε τραγική κατάσταση. Είχα πάει στη Δήμητρα Γαλάνη και έβλεπα, ήταν με την Πρωτοψάλτη, την Άλκιστη, και ξαφνικά είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το δύο μέρες μόνο. Και είμαι εγώ, πίτα από κάτω, έτσι. Και κοιτάω αυτό και κάνω. Το κάνω σενάριο αυτό. Και πάω στο καμαρίνι και τη λέω, Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες να συναντιούνται εδώ. Την ώρα που τραγουδάς το δύο μέρες μόνο. Και ήταν δύο μέρες πριν πω Φαντάρος.
1: Okay.
0: Και το θυμάμαι ότι πήγα Φαντάρος, πικραμένος, χάλια, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι.
1: Γι' αυτό ήσουν έτσι, επειδή δεν πήρες Φαντάρος.
0: Όχι, ναι, σιγά. Δεν ήταν γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα. Μόλις μπήκα Φαντάρος, θα ξαναγράφω το σενάριο.
1: Μέσα στο 40.
0: Ναι, όπου ήταν δύο μέρες πριν αυτός μπει Φαντάρος και δύο μέρες πριν αυτή παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Πάρ' τα αυγό και κούρευτα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τα πήρα από εδώ, τα πήρα από εκεί, το έφτιαξα και εκεί γνώρισα τη Βίκη Παπαδοπούλου.
3: Παρουσιάζομαι μεθαύριο, δηλαδή τη Δευτέρα.
4: Τρεις μέρες. Ξημερώνει Παρασκευή σε λίγο.
3: Ναι, αλλά το δύο μέρες ακούγεται πιο δραματικό. Είναι σαν το τραγούδι που.
4: Εγώ πάλι σε δύο μέρες παντρεύομαι.
0: Ναι, κούκλα.
1: Ναι.
0: Κούκλα.
1: Ναι. Όχι, δεν το λέω. Εγώ το λέγανε όλοι τα βρέσει.
0: Όχι, το λέγανε ακόμα.
1: Όλοι έτσι. Ναι. Δηλαδή, το θυμάμαι να το συζητάμε
0: αυτό
1: μετά.
0: Αυτό με τη μουσική που λες, πω. Είχα τρέλα λοιπόν εκείνη τη χρονιά με την ερωτική επιθυμία, την ταινία.
1: Ναι.
0: Είχα πάθει τρέλα με αυτή την ταινία.
1: Αυτή η ταινία είναι μια εικόνα μόνο.
0: Όλο.
1: Η ταινία In the Mood for Love. Είναι mood.
0: Ναι.
1: Είναι η απόλυτη mood. Γιατί αποπλοκείται σημαίνει κάτι.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι mood.
0: Θυμάμαι ότι είχα δει αυτή την ταινία και είχα μείνει.
1: Ήτανε.
0: Ναι.
1: Α, ήθελα να σε πάω λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Και να μου πεις, γιατί πέρασες μια φάση όπου ήσουν σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ο πιο ωραίος γκόμενος στην Αθήνα. Τα πάντα όλα.
0: Τα δέχομαι συνέχεια.
1: Πώς.
0: Ναι, παιδί μου. Talking,
1: θέλω να πω, υπήρχε Ζεν Πρεμιέ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά η έννοια του Ζεν Πρεμιέ ήταν ο ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Εσύ ήσουν και ο Ζεν Πρεμιέ και ο ηθοποιός και όλοι σε γούσταραν, αλλά και έγραφες καταπληκτικά και θέλω να τα καλά για γράψεις και να σκηνοθετήσεις. Αυτό τώρα καβάλισες καθόλου καλά, με παιδί μου, σε εκείνη τη φάση, την άκουσες καθόλου. Πώς τη χειρίστηκες. Μεταξύ μας ωραία πρέπει να
0: ήταν. Ναι, μεταξύ μας πάντα. Την αλήθεια. Πρακτικά δεν πρόλαβα να καβάλισω καλά. Είχα τόση πολλή δουλειά. Που δεν προλάβαινα να αντιληφθώ την όποια επιτυχία μπορεί να γινότανε ή την όποια επίθεση μπορεί να βίωνα. Δεν προλάβαινα να το καταλάβω όλο αυτό την ώρα που δούλευα, γιατί έπρεπε να παραδώσω επεισόδια, έπρεπε να τα γράψω, έπρεπε να τα σκηνοθετήσω. Στα πρώτα χρόνια ήταν κι άλλοι σκηνοθέτες.
1: Ναι, συμπήκες με δύο επεισόδια στην αρχή.
0: Πάντα είχα, δηλαδή έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς σκηνοθέτες, από τους οποίους μάθαινα κιόλας και τα μοιράζαμε τα πράγματα.
1: Στο κλείσει τα μάτια, δεν μου κάνει δύο επεισόδια πρώτη φορά.
0: Τον πρώτο κύκλο τον έκανε ο Βασίλης ο Τσελεμέγκος και εγώ γύρισα τον δεύτερο κύκλο. Από τον δεύτερο κύκλο και μετά άρχισα εγώ να σκηνοθετώ.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισα να συνσκηνοθετώ. Μετά, ας πούμε. Πολλοί σκηνοθέτες.
1: Ναι. Καλά, δεν βγαίνει και σε μια σειρά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, εκτός να κάνεις mini series. Όταν κάνεις 24 επεισόδια.
0: Και εμάς τότε τα επεισόδια ήταν ωραία, ήταν μεγάλα, είχε πάρα πολύ δουλειά.

0: Εντάξει, με αφήνουν να κάνω αυτό που αγαπάω όμως. Αλήθεια σου λέω.
1: Σαν να μη σου άξιζε ακόμα δηλαδή.
0: Με έναν τρόπο ναι. Με έναν τρόπο ναι. Δηλαδή ότι το κανάλι μου δίνει το OK να κάνω αυτό που πραγματικά που θέλω.
1: Ναι.
0: Και να έχω την απόλυτη ελευθερία και επιλογή του να κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια έχει τεράστια επιτυχία και έφερνε χρήματα όλο αυτό και ήταν μια. Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ αυτό εμένα. Ήταν το τελευταίο που με ένοιαζε. Με ένοιαζε, αλλά ήταν το τελευταίο. Οπότε δεν προλάβαινα να καβαλήσω καλάμι. Είχα να γράψω το επόμενο σενάριο, είχα να σκεφτώ το επόμενο πράγμα και δεν με ενδιέφερε κιόλας να καβαλήσω καλάμι. Okay. Πραγματικά δεν με ενδιέφερε. Δεν το είχα αυτό το αποθυμένο. Δεν ήταν ότι ξαφνικά. Ίσως βοήθησε το περιβάλλον που είχα. Είχα φίλους πάντα και έξω από το χώρο και οι φίλοι του χώρου ήταν πάντα όλοι αντίστοιχα πολύ προσγειωμένοι άνθρωποι. Ίσως βοήθησε η οικογένεια. Ίσως βοήθησε το ότι ξεκίνησα από 15,5 χρονών. Οπότε είναι σαν να έχω ζήσει όταν μιλάμε πίσω, είναι σαν να έχω ζήσει 5 διαφορετικές ζωές. Έχω ζήσει εποχές και έχω γνωρίσει ανθρώπους. Μην ξεχνάς, ξεκίνησα τον πρώτο, δεύτερο χρόνο που δούλευα, ξεκίνησα με τους 10 μικρούς μίτσους. Βιώνοντας τους 10 μικρούς
1: μίτσους. Μεγάλη σχολή πρέπει να ήταν εκεί.
0: Τεράστια σχολή. Τεράστια σχολή.
1: Ο Λαζόπουλος είναι σχολή, έχω περάσει και εγώ στην εκπομπή τη
0: Χαμηλή. Εννοείται. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο κομμάτι. Έμαθα πώς να παίζω καλή κωμωδία. Χωρίς να το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, έτσι. Έμαθα πώς να έχω ρυθμό. Έμαθα. Πάρα πολλά μάθαμε από το Λάκη. Όλοι.
1: Και... Σας έβαζε κάτω σε κάποιες συζητήσεις τις διορατικές, κάτι φιλοσοφικά εννοείται, και μου κάνει. Και τέτοιο πέθανα.
0: Εννοείται.
1: Και σε έβαζε κάτω και έλεγε. Και σου
0: λέει, ναι. Και έκανε. Ξέρεις, οι 10 μικροί μίτσοι, οι πιο νέοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τώρα αυτό, αλλά εκείνη την εποχή δεν έβγαινε, δεν κυκλοφορούσε κόσμο στο δρόμο, παρακολουθούσαν. Ήταν μια σάτυρα που κατ' εμέ, τώρα που έχω μεγαλώσει και το συνειδητοποιώ και το κοιτάω πίσω, ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν τόσο έξυπνο και τόσο γλυκό, αθώο, όχι προσβλητικό, ήταν τόσο to the point, αυτό που έγραφε ήταν φιές σαν κείμενο. Οπότε ξαφνικά εγώ έπαιζα, σου λέω όλα αυτά συνείδητα, ένα εφιέστατο κείμενο και γινόταν κάτι το οποίο έβλεπα όλοι επίσης νέοι τότε, τριαντάριδες ήταν όλοι τους, εγώ ήμουν 15-16.
1: Αλλά μικρή μίτση.
0: Έβλεπα ένα ολόκληρο κόσμο πώς φτιαχνότανε και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είχα κι εγώ ένα μερίδιο σαν που λάμβανα μέρος όλο αυτό, βίωνα μια αντίστοιχη επιτυχία ναι. Στο δικό μου κομμάτι που ήταν με τα κοριτσάκια, με όλο αυτό το ζεν πρεμιέ που λες. Εννοείται.
1: Υπήρξες τώρα.
0: Ναι, και μετά έκανα άλλες σειρές. Στο μετά. Αυτό ήταν μετά. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω, ενώ το βίωνα πολύ ωραία όλο αυτό και φαντάζομαι τώρα στα 17-18 ένα πιτσιρίκι να, με τους κολλητούς μου πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, δεν τρώγαμε πόρτα ποτέ. Να το πω απλά.
1: Ανοίγαν οι πόρτες, ερχόντουσαν.
0: Μπράβο. Γινόταν όλο αυτό. Δεν πληρώναμε ποτέ.
1: Οι κολλητοί σου γουστάραν καθόλου. Δηλαδή, έλα, άμα δεν θες εσύ, θα την πάρουμε.
0: Ήμασταν, και ακόμα είναι οι κολλητοί μου. Οι δύο κολλητοί μου ήταν από τότε. Ήμασταν τρεις κολλητοί. Και πάντα όλοι οι φίλοι μου, όλοι, βέβαια τους ενοχλούσε λίγο.
1: Εντάξει,
0: υπήρχαν και εποχές που ήταν ακραίο όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί ήταν καλάρωση καμιά φορά.
0: Ναι, αλλά έχω περάσει από όλα τα στάδια. Δηλαδή βλέπω διάφορους νέους που μιλάνε τώρα, ηθοποιούς και είμαι, ξέρεις, και το κοιτάω όλο αυτό και λέω... Δηλαδή ξέρω ακριβώς όταν κάποιος θα μου πει κάτι, ξέρω ακριβώς πώς είναι το επόμενο, πώς είναι το προηγούμενο, ξέρω, το ξέρω πια.
1: Εντάξει,
0: το από εδώ και πέρα δεν ξέρω.
1: Το πέρασε και με στάδια που λες εσύ ρε παιδί μου, το σε άλλος, γιατί το πέρασε, ναι, δεν ήταν από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Όχι.
1: Βγήκα κάπου με είδαν, ξαφνικά κάποιος ο κόσμος να με φάει.
0: Αυτό έγινε την πρώτη φορά με τους Μίτσους, το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί η ιστορία έχει ως εξής. Όταν έπεσα στους Ρούς της Αχαΐας στο Μέγκα
1: ναι.
0: Και στον Κωστή Πάλαμα, που ήταν το πρώτο, μπράβο, και ως απαράδεκτους που έκαναν πιτσιρικά στο βίντεο κλαμπ. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά. Πήγαινα σχολείο λοιπόν και εκείνη τη σεζόν, νομίζω ή την επόμενη, νομίζω εκείνη τη σεζόν ήταν, όταν τελειώνω το σχολείο, ήρθαν οι 10 μικροί μίτσοι, όπου πήγα να κάνω το casting. Μέσω μιας φίλης του Λάκη, της Μελίνας Τσαδαμοπούλου, η οποία ο γιος της ήταν συμμαθητής μου στο σχολείο.
1: Άμα ήθελες πολύ, το βρίσκεσαι, εσύ αυτό κατάλαβα.
0: Εγώ δεν ήθελα, όχι, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τους Μίτσους. Δεν παρακολουθούσα σαν
1: να
0: λέω.
1: Να παίξει σχολείο, κάπου, ρε παιδί μου.
0: Έπεσα. Όχι. Και μου είπανε, σε ενδιαφέρει.
1: Α, okay.
0: Ψάχνει για κάτι. Πηγαίνω λοιπόν εγώ και μου λέει, κοίταξε να δει, θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό, να δούμε αν θα πάει καλά. Να δούμε. Έχω σκεφτεί κάτι. Δεν μου εξηγεί ακριβώς τι. Μου λέει, πάρ το κείμενο. Λέω, okay,
1: είσαι 17 χρονών τότε.
0: Ναι, παίρνω εγώ το κείμενο. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι γιατί πρέπει να

0: έχω τρεις σελίδες λόγια σε μισή ώρα. Ο Παναγία μου, λέω, φαντάσου ότι είχα πάει στο στούντιο, δεν είχα ακόμα δίπλωμα οδήγησης. Είχα πάει στο στούντιο με το λεωφορείο. Και ήταν Κυριακή αυτό. Ήταν Κυριακή, γιατί νομίζω ότι τη Δευτέρα είχα σχολείο. Και πηγαίνω και κάθομαι εκεί πέρα, το μαθαίνω, μαθαίνω τα λόγια και ζητάω δύο πράγματα. Λέω, αν είναι εύκολο, θα ήθελα μία τσίχλα, να μασάω τσίχλα για την αμηχανία μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα περιοδικό.
1: Σαν τον Μάικλ Τζόρνταν.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, για να γράψω σκονάκι στο περιοδικό, όλες τις τσατάκες. Για να το έχω. Και αν δεις.
1: Βοήθησε να είσαι μαθητής.
0: Εννοείται! Έτσι. Γιατί εγώ στο σχολείο έκανα σταμάτητα σκονάκια. Οπότε τι γινότανε. Ανοίγω το περιοδικό και θυμάμαι ότι ήταν ένα κλικ. Γιατί αυτή ήταν φλόρη, διαβάζανε κλικ. Οπότε ήταν το κλικ και ανοίγω και αρχίζω και γράφω εδώ, αυτό, εδώ, στο καμαρίνι. Γυρνάω αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα. Και λέω, ναι, έτοιμο. Τα έχω μάθει, αλλά λέω και αν κολλήσω, πώς γίνεται τώρα αυτό. Και ξεκινάει το δοκιμαστικό, ξεκινάει το γύρισμα, το οποίο είναι κανονικό γύρισμα και είμαι εγώ. Και μας, από την πολύ μου υπερένταση και το πολύ μου άγχος, κάνω και αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Αυτό ήταν από την αμηχανία μου. Άντε να εξηγήσει τώρα ότι δεν ήταν άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ότι και που λες και γύριζα τη σελίδα και τι σου πέ. Και εγώ έβλεπα τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τις ατάκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το κάνουμε.
2: Ναι, μεγάλε. Τι θα γίνει με την περίπτωση σου, ρε παιδάκι μου, θα κουρευτείς ή θα συνεχίσεις να είσαι σαν το φρικιό. Σε λίγο θα μας βάζουν να υπογράφουμε δηλώσεις νούμερο 105 και κανά για να σε βάζουμε σαν φίλο μας τα μπαρ.
0: Ωραία. Τελειώνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με λούζει κρύο συντρότας, αλλά λέω, οκ, εντάξει. Και φεύγω. Γυρνάω σπίτι, θυμάμαι ότι ξύπνησα τη μάνα μου. Ακόμα έμενα με τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Ήμουν στο σπίτι ακόμα. Δηλαδή, ναι. Και την ξυπνάω και τη λέω, μαμά, έκανα γύρισμα σήμερα εκεί και κάναμε αυτό και από εδώ από εκεί. Ήταν καταπληκτικά. Όχι, όχι, την είχα αφήσει την τσίκλα. Και όλο αυτό, μου λέει, μπράβο αγάπη μου και όλο αυτό. Την ξύπνησα, σου λέω, καθόμασταν γιατί τελείωσα πολύ αργά το βράδυ. Έρχεται την Τετάρτη και παίζεται το επεισόδιο την Τετάρτη. Το οποίο αυτό που κάναμε δοκιμαστικό.
1: Το πήρα και το παίξαν.
0: Το παίχτηκε. Και ξαφνικά. Παίζεται την Τετάρτη, όπου καθόμαστε με τους μαθητές μου, με όλους, και καθόμαστε να δούμε αυτό που έκανα.
1: Το ήξερες ότι θα παίξει, άρα.
0: Μου είπαν ότι θα παίξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παίζει, και ξαφνικά την άλλη μέρα που παίζει, εγώ με τους μαθητές μου, σχολείο, είμαστε πολύ χαρούμενοι, ναι, ναι, ναι, τέλεια, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Χριστοφοράκο, τέλος. Όλο αυτό. Και την άλλη μέρα πηγαίνω στο περίπτερο. Και έτσι όπως πηγαίνω στο περίπτερο, ξαφνικά, έτσι όπως περπατάω, αρχίζω και ακούω το όνομά μου. Γιατί ο Λάκης. Έδωσε το όνομά μου στον ήρωα.
1: Στο χαρακτήρα.
0: Δεν είχε σκεφτεί όνομα για το χαρακτήρα. Γιατί νομίζω ότι δεν είχε σκεφτεί καν. Το είδε και ο ίδιος σαν δοκιμαστικό.
1: Και απλά
0: πήγε. Ναι, και πήγε. Ήταν καλό, ναι, αυτό, ναι, που κάναμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν το είχε σκεφτεί το όνομα του πιτσιρικά του άλλου. Και έδωσε το όνομά μου. Ξαφνικά, έτσι όπως περπατάω, αρχίζω και ακούω. Γεια σου, ρε Χριστόφορε! Τι γίνεται, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Και πηγαίνω στο περίπτερο, πάω. Σταματάνε και ξαφνικά κάτι κοριτσάκια αρχίζουν να ουρλιάζουν. Να ουρλιάζουν όμως. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο. Ναι. Και λέω εγώ, μου άρεσε βέβαια. Ένα κολλάκι όλο αυτό, μην τρελαθούμε
1: τώρα.
0: Και λέω, τι είναι εδώ, ρε, κάτσε περίμενε, τι είναι αυτά. Και αρχίζουν και σταματάνε τα αυτοκίνητα. Γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Γυρνάω σπίτι και λέω στον αδερφό μου, του λέω, κάτι πάει καλά. Του λέω, κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει. Τέτοιο. Τέλος πάντων, μετά από εκεί και πέρα, όντως. Ένα κομμάτι της εφηβείας μου, ας πούμε, γύρισε τούμπα, άλλαξε τελείως.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλαξε.
1: Αλλά έχεις καλές βάσεις. Εντάξει.
0: Νομίζω πρέπει να είχα καλές βάσεις, γι' αυτό και δεν ταράχτηκα. Όχι ότι δεν πέρασα κάποιες φορές δύσκολα ή ότι δεν πέρασα ακραία.
1: Για πες κάποια στιγμή, δηλαδή, που θυμάσαι, άμα θες.
0: Εντάξει, όχι, δεν έχει. Δεν υπήρχε τότε η λέξη κρίση πανικού, δεν υπήρχαν οι λέξεις ψυχοσωματικά, δεν υπήρχαν όλα αυτά.
1: Ήταν μην κάνεις έτσι αφλόρος, δηλαδή.
0: Δεν υπήρχαν, δεν τα ξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν. Εμείς μεγαλώσαμε σφαλιάρα.
1: Να είσαι δυνατός, δεν έχει τέτοια τώρα.
0: Σήμερα καλά σου, δεν θυμάσαι ότι. Δεν θυμάσαι, πού να το θυμάσαι, πιο μικρός. Αλλά εμείς, άμα πέφταμε, δεν λέγαμε ότι πέσαμε για να μην φάμε ξύλο που πέσαμε. Είσαι μετά καλά σου. Οπότε το διαχειριζόσουν μόνο σου όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, υπήρχε αυτό. Το να είσαι δυνατός που λένε.
0: Ναι, πρέπει να είσαι δυνατός. Και ήμουν δυνατός, αλλά δεν πάβει να ήταν κάποιες στιγμές έτσι λίγο ανορθόδοξο και σκληρό, θα έλεγα.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που θυμάσαι συγκεκριμένα, ας πούμε, να σε φρίκαρε, να είπες, ξέρω εγώ, πω, ξέρεις. Ουφ, ξέρω εγώ, πνίγομαι, ρε παιδί μου, από αυτόν τον κόσμο στον οποίο είμαι, τη συνθήκη στην οποία βρίσκομαι, αυτό το. Δεν ξέρω.
0: Ναι, υπήρχε. Όταν ήμουν στα 21 μου, θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή πια, νομίζω οι Μίτσοι είχαν τελειώσει, στα 21, ναι, είχαν τελειώσει οι Μίτσοι.
1: Είναι εις γράψη.
0: Έκανα τον Dolce Vita.
3: τότε. Και δεν θυμάμαι τι άλλο, έκανα διάφορες σειρές σαν ηθοποιός. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στη ζωή μου εκείνη και ψυχοσωματικά και ήταν πολύ δύσκολη και θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί μέσα μου ότι για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω δεν είμαι ευτυχισμένος. Ενώ όλα μου πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Όλα πηγαίνανε, δηλαδή δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο.
1: Ήταν burnout, ήταν ή κάτι έλειπε.
3: Πιστεύω ότι όλα μαζί ήταν και πιστεύω ότι ήταν γιατί είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος, είναι ένας δύσκολος χώρος, αλλά νομίζω ότι ήταν και υπαρξιακό, ήταν όλα, ήταν τα πάντα. Ήταν και πολλά πράγματα που μπορεί να μην βίωσα και έζησα πιο μικρός κάνοντας αυτή τη δουλειά και όντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο πρόσεξε, δεν παραπονιέμαι, μου άρεσε πάρα πολύ και το αγαπούσα, ήμουν πολύ ευτυχισμένος μέσα.
1: Τον κυνηγούσες καταρχάς.
3: Μοιραία όμως, χάνεις και κάτι, δεν γίνεται να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Και το βρήκες αυτό μετά, μήπως όταν άρχισες να γράφεις και να μπαίνεις στο κομμάτι του δημιουργού, γιατί στο το κομμάτι, την εποχή ακόμα ήσουν περισσότερο στην υποκριτική.
3: Ναι, ήμουν μόνο στην υποκριτική. Ναι. Δηλαδή, μόνο ηθοποιός στο θέατρο, 8 παραστάσεις την εβδομάδα, κάθε σεζόν. Θυμάμαι τότε κάναμε τους τρομερούς γονείς. Παράλληλα το πρωί γύρισμα. Θυμάμαι ότι ήθελα, θυμάμαι ότι είχα αρχίσει και έγραφα την πρώτη μου σειρά.
1: Ναι. Πότε?
3: Ήμουν 22-23 πλέον, okay. 24 χρόνων έκανα την πρώτη μου σειρά. Και στα 22-23, ένα χρόνο μετά, δύο, είπα ή θα κάνω δικές μου δουλειές.
1: Α, το είπες αυτό.
3: Ναι, το είπα. Με γιατί? Πολύ φόβο έτρεμα.
1: Γιατί το είπες.
3: Γιατί φαντάζομαι το θράσος, ναι. Το ότι πήγα σε ένα κανάλι που ως αναγνωρίσιμος και γνωστός άνοιγε η πόρτα πιο εύκολα, ναι. Αλλά και πάλι έφυγα πόρτα. Και μετά πήγα σε άλλο
1: κανάλι. Ναι, γιατί σου άνοιγε πόρτα για άλλο πράγμα.
3: Και μετά, ναι, ακριβώς. Γιατί
1: είναι συγκεκριμένες πόρτες.
3: Εσύ ξαφνικά τώρα από πού και ως πού θες να γράψεις.
1: Τι να άκουσε ο μικρός,
3: λένε. Ναι, τι να άκουσε ο μικρός, ακριβώς. Ναι. Το οποίο εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Το διάβασαν όμως.
3: Στην αρχή νομίζω δεν το διάβασε κανένας. Ναι. Μετά κάποιος το διάβασε όμως.
1: Έτσι ξεκινάει.
3: Ναι, βέβαια. Δεν ξεκινάει μόνο έτσι. Ξεκινάει ότι ήμουν να έχει δει κάτι πυθίκια που κάθονται στο σβέρκο. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και έβαλα. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, να πάρουν τηλέφωνο να πούνε ότι ρε παιδιά, διαβάστε το.
1: Ναι.
3: Διαβάστε το. Και βοήθησαν όλοι. Όλοι.
1: Έβαλε ολόκληρη ομάδα.
3: Όχι, οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι που ήξερα, από το Λάκη μέχρι τη Μύρκα. Ρε παιδάκι μου, όλοι ήμουνα, ξέρανε, οι άνθρωποι που με ξέρανε, ξέρανε και το είχαν διαβάσει.
1: Ναι, το ξέρανε.
3: Αυτό το σενάριο ξέρανε ότι θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία τότε.
1: Ότι έχω δει και γυρότερα.
3: Ναι, ναι. Και πήγα στο ένα κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο άλλο κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο τρίτο κανάλι, έφαγα πόρτα. Ξαναγύρισα στο Μέγκα.
1: Τελειώσαν τα κανάλια.
3: Ναι, τελειώσαν τα κανάλια και μετά το Μέγκα, μία μέρα, στο Άτα μάλλον. Η Φρόσο, η Ράλη και τότε ήταν η Ντίνα Εκάσου στο Άτα. Και νομίζω η Ντίνα διάβασε το σενάριο και λέει στη Φρόσο ότι. Για διαβασέ το, το διαβάζει η Φρόσο. Η Φρόσο με ήξερε εμένα γιατί ουσιαστικά η Φρόσο και η μητέρα της και ο πατέρας της με βγάλανε στους Αχαΐας.
1: Okay.
3: Βέβαια, το στούντιο Άτα. Τότε ήταν το στούντιο Άτα η Warner Brothers της Ελλάδος.
1: Ναι. Ήταν του μπαμπά της Φρόσο.
3: Βέβαια, που ήταν το βασίλειο της τηλεόρασης. Εκεί εγώ ξεκίνησα. Πριν τους Μίτσους, εκεί ήμουνα. Και με αντιμετωπίζαν σαν το παιδάκι τους. Εκεί πήγαινα κάθε μέρα γύρισμα στους Φρούσους Αχαΐες με τη μαμά μου μαζί. Γιατί δεν μ' άφηνε η μάνα μου μόνο μου. Φοβότανε. Κάτσε, περίμενε, ήμουν παιδί. Οπότε μόλις είδε ότι η κυρία Ελβίρα, η Φρόσο, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι και μια χαρά, ησύχασε και εμπιστεύτηκε, ναι. Οπότε γι' αυτό λέω ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Μεγάλωσα με πολύ καλούς και πολύ. Δεν βίωσα ποτέ κάτι ακραίο και κάτι επικίνδυνο. Σε γύρισμα ή σε οτιδήποτε. Ποτέ. Δηλαδή, είτε γιατί ήμουν τυχερός, είτε γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν όλοι γύρω μου ήταν όλοι normal καλοί άνθρωποι.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν βγήκαν όλα αυτά.
3: Όλα αυτά, ναι, πολλές φορές. Όχι, δεν σοκαριστικά.
1: Γιατί λες ότι δεν είχες βιώσει ποτέ κάτι, ή τουλάχιστον μπορεί να έχεις δει για άλλους, αλλά.
3: Σοκαρίστηκα σε κάποια. Ναι, δεν σου κρύβω ότι σοκαρίστηκα σε κάποια. Εννοείται ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν, σε όλους τους χώρους υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα, εγώ έτυχε στη ζωή μου και δεν τα βίωσα ποτέ. Γιατί ακριβώς ήμουν με αυτούς τους ανθρώπους μέχρι τα 23 μου και από τα 23 μου και μετά εγώ έφτιαξα τις δικές μου δουλειές. Έφτιαξα σαν να λέμε το δικό μου μαγαζί.
1: Δεν εξαρτώσουν
3: να έφτιαξα το δικό μου κόσμο και μέσα στο δικό μου κόσμο ποτέ κανένας δεν είχε συμπεριφορά άσχημη. Ποτέ. Δεν έχουν, σε μένα δεν έχουν μαλώσει μεταξύ τους ηθοποιοί. Ποτέ. Δεν έχουν. Δεν υπάρχει υπάρξει. Άλλο να μαλώσει και να τσακωθεί. Έτσι, άλλο αυτό. Δεν έχω δει κακοποιητικές συμπεριφορές που λένε.
1: Ναι.
3: και νομίζω ότι είναι αυτός που δίνει τον τόνο και το περιθώριο να γίνουν
1: είναι
3: αυτά ευθύρια, τα πράγματα.
1: Δηλαδή το δημιουργού τελικά.
3: Είναι το περιθώριο που δίνεις. Mm. Το περιθώριο που δίνεις. Μάλλον εγώ, πάλι ασυνείδητα,
1: δεν, μπορεί να
3: δεν τέθηκε ναι. ποτέ τέτοιο θέμα. Οπότε
1: ναι.
3: δεν είχα είναι... ούτε εγώ ούτε κανένας πρόβλημα.
1: Όπως το στήσεις εξ αρχής.
3: Ναι, μάλλον.
1: Ωραία, λοιπόν, ξέρεις που ήθελα να σε πάω. Ήθελα να σε πάω κάπου που για μένα είναι και λίγο προσωπικό σε εισαγωγικά. Θέλω να σε πάω στο J.K. Simmons.
3: Να!
1: Ο οποίος J.K. Simmons έπαιξε στο Worlds Apart. Ο οποίος έπαιξε στο Worlds Apart και μετά πριν βγει το Worlds Apart πάει και βγαίνει το Whiplash.
3: Ναι.
1: Το οποίο Whiplash είναι η αγαπημένη μου ταινία ever.
3: Συμφωνώ.
1: Το έχω πει και το ξαναλέω συνέχεια. Είναι η μόνη ταινία που με το που την είδα, γιατί ήταν στο λάπτοπ μου, δεν ήξερα τι ήταν. Πατάω play, τη βλέπω, τελειώνει, έχω μείνει έτσι και ξαναπατάω play. Το έχω ξανακάνει ποτέ. Την είδα καπάκια δύο φορές.
3: Ναι.
1: Την είδα 7 φορές σε 4 μέρες μετά.
3: Ναι,
1: μάλιστα
3: ναι.
1: τώρα πήγα να κάνω masterclass σε κάτι εφήβους για φιλμική ανάλυση και τους ανέλησα το Whiplash.
3: Ναι.
1: Έχω αρρώστια.
3: Ναι.
1: Ο J.K. Simmons στη συγκεκριμένη ταινία είναι από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
4: Not quite my tempo.
1: Πες μου λίγο για τον J.K. Simmons και πες μου και πώς, ότι ξαφνικά βρέθηκες και με έναν οσκαρικό ηθοποιό.
3: Ναι, ξαφνικά.
1: Τρελό, έτσι.
3: Κοίταξε, όταν έγραψα το «Ένας άλλος κόσμος», ξεκίνησε όλη η διαδικασία του casting, να βρούμε από τρεις διαφορετικές πλευρές του κόσμου αυτούς τους ηθοποιούς, τους ήρωες. Και ο ένας θέλαμε να είναι από την Αμερική. Το οποίο ο ένας από τους συμπαραγωγούς στην Αμερική ήξερε τον ατζέντη του.
1: Okay.
3: Και του έστειλε το σενάριο. Και ξαφνικά μια μέρα υπήρχε μια λίστα με ηθοποιούς. Φάγαμε πόρτα από κάποιους. Κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να τα βρούνε στους χρόνους γιατί θα έπρεπε να ταξιδέψει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα στην κρίση τότε, έτσι.
1: Ναι.
3: Μέσα στη
1: βαθύτατη.
3: Βαθιά κρίση. Ναι. Και ήταν και μια ταινία που μιλούσε για την κρίση. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή το σχήμα της ταινίας. Ναι.
1: Ήταν πολιτικά φορτισμένη.
3: Ναι,
1: full. Από τα πιο πολιτικά φορτισμένα ναι. πράγματα που είχε κάνει.
3: Και θυμάμαι ότι ξαφνικά από τον Αύγουστο. Το γυρίσαμε τις τρεις ιστορίες, τις γυρίσαμε σε τρεις διαφορετικές ταινίες, σε τρεις διαφορετικές εποχές.
1: Ναι.
3: Με τα παιδιά την πρώτη ιστορία, τη γύρισα, σταματήσαμε. Προετοιμάσαμε τη δεύτερη ιστορία.
1: Φάση 15 μέρες γύρισμα, άλλες 15, άλλες 15.
3: Ναι, ακριβώς έτσι. Σαν μικρού μήκους.
1: Mm.
3: Τα θυμάμαι καλά. Και μετά σταματήσαμε τα γυρίσματα και το καλοκαίρι. Δεν είχαμε βρει όμως την τρίτη ιστορία της Μαρίας Καβογιάννη και του Σεμπάστιαν. Σεμπάστιαν λεγότανε. Δεν τον είχαμε βρει λοιπόν τον Σεμπάστιαν, τον οποίο εγώ ήθελα να είναι Γερμανός. Λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν με τη Γερμανία τότε εδώ. Αλλά ήθελα να είναι Αμερικάνος ηθοποιός όμως. Γιατί ήθελα να είναι ιδανικά ένας A-lister για να μπορέσει η ταινία. Να πάρει το εισιτήριο για πιο πολλά φεστιβάλ.
1: Ποιο A-lister να σου κάτσει εν τέλει πάντως.
3: Ναι, και τελικά, ναι. Τελικά λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος κατευθείαν μία μέρα και με παίρνει και μου λέει καλησπέρα, είμαι ο J.K. Simmons. Τι λέει τώρα. Και του κάνω OK. Hi J.K.
1: How's it going, man?
3: Πάντων, και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις γράψει.
5: We all deserve a second chance.
6: Και είναι πολύ αργά.
5: Maria, I believe that everything starts from falling in love.
3: Και του λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με ετοιμά και πες τι θες να κάνουμε. Μου λέει, ωραία, εγώ μπορώ να έρθω μόνο τον Οκτώβριο. Μου λέει, γιατί μόλις τελείωσε τα γυρίσματα για το Whiplash και ψάχνω να βρω να κάνω μια ταινία που να μην έχει καμία σχέση με το Whiplash.
1: Να
3: κάνω...
1: ρόλος,
3: ναι, να είναι τελείως ακραία διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Να κάνω κάτι το οποίο είναι πιο ευρωπαϊκό και που έχει με αυτή τη θεματολογία ακριβώς. Το οποίο να είναι γλυκό, ναι. αλλά παράλληλα να είναι και αιχμηρό, να έχει και τα δύο.
1: Ήθελα να ρίξει τόνους από το άλλο που ήταν
3: πακίνη. Που δεν ήξερε και ο ίδιος ότι το άλλο θα πήγαινε.
1: Ναι,
3: το Whiplash ήταν μικρού μήκους στην αρχή.
1: Το ξέρω, στο Sundance έπαιξε. Γυρίσανε τη σκηνή.
3: Κάνανε μικρού μήκους στην ταινία.
1: Το Not Quite My Tempo.
3: Και μετά, όταν τελείωσε η ταινία και πήγε καλά, ο Σαζέλ ξαναγύρισε, ξαναέγραψε, το έκανε μεγάλο μήκους.
1: Μα την είχε γραμμένο όλο το σενάριο για μεγάλο μήκους, αλλά δεν το έπαιρνε κανείς, δεν το καταλάβαινε.
3: Κανείς.
1: Και λέει, έτσι είστε.
3: Ναι.
1: Θα κάνω μικρού μήκους, παίρνει αυτή τη σκηνή, την επίσημη σκηνή, με το Not Quite My Tempo
3: Και μετά το ξαναγύρισε.
1: Και τάσκησε όλα στο Sundance και λέει, τώρα ήρθαν τα λεφτά.
3: Ακριβώς.
1: Άλλαξε τον πρωταγωνιστή μου.
3: Όχι, τον πρωταγωνιστή τον άλλαξε.
1: Το
3: μικρό.
1: Έβαλε το μικρό, ναι.
3: Μπράβο, ναι. Γιατί ο J.K. ήταν, ναι.
1: Ίδιος. Μάλιστα χρησιμοποίησε, λέει, και σκηνές από τη μικρού μήκους, κάποια κοντινά που είχε, τα πήρε απλά και τα έκανε color και τα βάλε μέσα.
3: Λόγω του J.K. που μου έλεγε όλη την ιστορία όταν ήταν. Τέλος πάντων, για να μην τα πω λόγω, ο άνθρωπος δέχτηκε και όντως ήρθε τον Οκτώβριο του 2015 και ήρθε στην Ελλάδα για 15 μέρες και το πιο αστείο ποιο είναι.
1: Φαίνεται
3: για να καταλάβεις, περίμενε λίγο. Και πήγα εγώ και τον πήρα από το αεροδρόμιο και φτάνω και μου λέει δεν μου έχει ξανατύχει να έρχεται να με παίρνει από το αεροδρόμιο ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, πρωταγωνιστής, παραγωγός. Και του λέω ναι. Μου λέει δηλαδή δεν υπάρχει κανένας. Και ήθελα να του πω όχι. Δεν νοιάζει και κανέναν.
1: Μπορεί να πεις,
3: οπότε,
1: να
3: έρθω, πέρα το τι αυτό είπα, αλλά δεν υπήρχε κιόλας κάποιος για να λέμε την αλήθεια. Δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Είναι άλλη λογική εδώ, μωρέ. Και πώς συναφέρεις από έξω.
3: Οπότε πήγα, τον πήρα τον άνθρωπο, τον πήγα στο ξενοδοχείο. Είχα κανονίσει ξενοδοχεία, είχα κανονίσει τα πάντα. Το που θα μείνει, πώς θα μείνει, το πρόγραμμά του, όλα να, είναι, να έχει την καλύτερη εμπειρία από την Ελλάδα. Ναι. Που, η οποία, επιμένω, ήμασταν στα πολύ δύσκολά μας, έτσι. Αλλά δεν το κατάλαβε. Ο άνθρωπος πέρασε πολύ καλά. Ήρθε λοιπόν, ήταν άψογος στη συνεργασία, σε όλα ήταν άψογος. Και αμέσως κάνανε την πρώτη πρόβα με τη Μαρία και φαντάζομαι την πρώτη πρόβα με την Καβογιάννη. Έχω βίντεο σε αυτή την πρόβα. Να κάνουν πρόβα. Η Μαρία να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι λέει αυτό. Αυτός να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς να λέει η Μαρία. Το οποίο βέβαια όλο αυτό.
1: Βγήκε στην ταινία.
3: Βγήκε γιατί άρχισα να διορθώνω πράγματα στο σενάριο. Φτιάξαμε πολλά πράγματα στο σενάριο μαζί.
1: Ναι. Εντάξει, βλέπεις και τη χημεία.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά ήταν τρομερή πλάκα, ρε παιδί μου, δυο τους, ρε παιδί μου. Και Καβογιάννη επίσης ταλεντάρα. Όχι, έτσι.
3: Εξαιρετικός και πολύ βοηθητικός. Και μετά όταν έφυγε και όταν τελείωσε η ταινία, το μοντάζ της, και έφυγε και αφού πήρε ο άνθρωπος και το Όσκαρ, γιατί βγήκε το Whiplash μετά και έγινε όλο αυτό που έγινε. Μετά εμάς καθυστέρησε η ταινία να βγει λόγω των πολιτικών καταστάσεων τότε στην Ελλάδα. Καθυστερούσε συνέχεια η πρεμιέρα.
1: Ναι.
3: Γιατί μετά είχαμε το δημοψήφισμα. Είχαμε τέτοια. Ναι, άστο. Γινόταν.
1: Τίποτα.
3: Έλεγα.
1: Τι με ζήσει.
3: Ναι, έλεγα δεν θα βγει η ταινία. Εντάξει, είμαι ηλίθιος. Καταστρέφεται ο κόσμος. Εγώ επέμενα όμως. Δηλαδή ήμουνα σε φάση. Όχι, θα τα καταφέρουμε. Εκεί λοιπόν πήγαινε, ερχόμουν εγώ Αμερική για να κάνει τα ADR του. Οπότε τον γνώρισα και καλύτερα. Και εκεί άρχισα να αγαπάω και το κομμάτι του Λος Άντζελες πρώτη φορά. Και ο Κώστας ο Χριστίδης, ο συνθέτης, ήταν στο Λος Άντζελες. Και επίσης πολλοί φίλοι και γνωστοί ήταν στο Λος Άντζελες. Και εκεί κιόλας ήρθε και πρώτη φορά η συζήτηση και γνώρισα τι σημαίνει Netflix.
1: Okay.
3: Άσχετα. Δηλαδή στα μικρά γραφεία.
1: Δεν ξέρεις καν τι είναι.
3: Όχι. Okay. Γιατί ποιος ήξερε. Μέχρι το 2015, αν το σκεφτείς, δεν ξέραμε. Ναι. Στην Ελλάδα.
1: Το είχα μάθει στο Παρίσι από μια Αμερικάνα μου το είχε δείξει.
3: Ναι, τότε, αλλά σου είχε δείξει το DVD που πηγαίνει στην Ελλάδα. Αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε ακόμα.
1: Δεν είχε γίνει το streaming
3: ακόμα. Όχι
1: ακόμα.
3: Μόλις είχε φτιαχτεί το streaming και το House of Cards. Είχε βγει το House of Cards.
1: Ναι.
3: Έβγαλε την πρώτη του σειρά.
1: Το 2014 βγήκε το House of Cards.
3: Το 2014. Μπράβο, ναι.
1: Σειράρα, by the way.
3: Ναι. Το οποίο εγώ πηγαίνοντας στην Αμερική ήρθε το Netflix, μήπως έπαιρνε για Αμερική. Και για Ευρώπη, δεν θυμάμαι για ποια, την ταινία. Mm. Το Ένας Άλλος Κόσμος. Mm. Και έτσι έκανα το πρώτο ραντεβού με το Netflix, όχι με τον TED, με τους ανθρώπους του TED, στο γραφείο, στα παλιά γραφεία, στην Palm που ήταν, και πήγα στο παλιό γραφείο. Και εκεί γνώρισα κάποιους ανθρώπους και μου είπαν να σου δείξουμε πώς δουλεύουμε εμείς.
1: Στο West Hollywood εκεί ήταν.
3: Στο West Hollywood, δεν ήταν ακόμα στο Hollywood εκεί που έχουν πάει τώρα, ήταν πιο μικρό όλο. Και μπαίνουμε στα γραφεία τους, τα οποία είναι κάτι πάρα πολύ απλά, πολύ ωραία γραφεία. Και όλοι νέοι άνθρωποι και να δουλεύουν, να τρέχουν πάνω κάτω και να έχουν ένα σημείο στο οποίο συζητάνε και κάνουν brainstorming ιδέες. Να έχουν ένα άλλο σημείο στο οποίο συζητάνε για τηλεόραση. Ένα άλλο σημείο να συζητάνε για σινεμά. Και αρχίζω και το βλέπω όλο αυτό και ενθουσιάζομαι. Και γνωρίζω κάποιους ανθρώπους. Και αρχίζω και κάνω παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Και αρχίζω και
1: ζούσε στο Λος Άντζελες.
3: Όχι ακόμα, πηγαίνω ερχόμουν. Okay. Ακόμα έφτιαχνα το Ένας Άλλος Κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το Ένας Άλλος Κόσμος, την ώρα που τελείωσε το γύρισμά του, μέχρι την ώρα που παίχτηκε, πέρασε 1,5 χρόνο. Και συνέχεια φτιάχναμε πράγματα.
1: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν που γνώρισα ανθρώπους, άρχισαν να γίνονται φίλοι μου κι αυτοί. Είχα και τους Έλληνες φίλους μου. Στο
1: ήταν LA. Μια γενιά, η φουρνιά που είχαν πάει όλοι.
3: Ήταν η Δωροθέα, ο Πάνος ήρθε πιο μετά. Ήταν η μόνιμη. Οπότε είχα ένα περιβάλλον στο οποίο για να πάω ένα χρόνο μετά να μείνω. Και είχα και τους Αμερικάνους φίλους. Και εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά. Που είναι απίστευτα τα πράγματα πώς έρχονται. Είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω το Netflix και τι σημαίνει Netflix. Και όταν μου είπανε, κάναμε ραντεβού για να πάρουν την ταινία, και εμείς από τη μία εννοείται θέλαμε να την πάρουν την ταινία, από την άλλη εγώ δεν ήθελα.
1: Γιατί?
3: Γιατί ήθελα αίθουσα.
1: Α, ναι, δεν θα μπαίνανε.
3: Βέβαια. Γιατί θα πήγαινε η ταινία, θα έκανε μία εβδομάδα αίθουσα.
1: Κάνε στο LA κάπου που είναι έτσι το τυπικό. Και,
3: ναι. Και εγώ να λέω μία εβδομάδα αίθουσα. Λέτε παιδιά, η ταινία πρέπει να πάει στην αίθουσα. Θα σκίσει. Οικονομικά συνέφερε πιο Ελλάδα, πολύ να πάει στο Netflix.
1: Γιατί αυτά η ταινία πήγε.
3: Βέβαια, γιατί η ταινία πήγε καλά
1: Παίχτη στην Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά.
3: Αλλά στην Ελλάδα, ας το κομμάτι Ελλάδα. Ναι. Αλλά Ευρώπη, Αμερική και Ασία και όπου παίχτηκε, πήγε, γιατί παίχτηκε παντού. Πήρε διανομή δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
3: Πήγε καλά, δεν πήγε όμως.
1: Ναι. Όπως θα πήγε να μην την είχε άλλο στο Netflix.
3: Ακριβώς. Ναι. Δεν πήγε έτσι. Πήγε καλά, ήταν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Ναι. Ας πούμε αυτό. Που εμένα όμως μου αρκούσε, γιατί εμένα αυτό το πρώτο βήμα ήταν μια γέφυρα.
1: Η πρώτη γεύση.
3: Ναι, μια πρώτη γεύση να καταλάβω λίγο τι σημαίνει η Αμερική. Και εκεί πέρα.
1: Και ήσουν λοιπόν... και λίγο επίφοβος, ίσως ακόμα λύσει.
3: Όχι, δεν ήμουν επίφοβος. Δεν...
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, τα κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα, σου έρχεται ένα καινούριο σύστημα τελείως. Μπορεί να μην ήθελες να κάνεις την πιορτό πρώτα, ρε παιδί μου.
3: Δεν είχε κανένα σύστημα. Πιο πολύ εγώ ήθελα να κατεβάσω ρολά. Γιατί ήταν η επόμενη φάση στη ζωή μου που δεν ήθελα να κάνω τίποτα μόλις τελείωσε ένας άλλος κόσμος.
1: Ναι, μετά σταμάτησες για ένα διάστημα. Ναι.
3: Είχα εξουθενωθεί.
1: Το μέσο,
3: ναι. Είχα εξουθενωθεί τόσο πολύ.
1: 7 χρόνια πόσο ήταν.
3: 5.
1: 5.
3: Μετά ήρθε η καραντίνα.
1: Mm. Πώς θα πέρασε.
3: Δηλαδή το 17, το 17 έκανε πρεμιέρα στην Αμερική το ένας άλλος κόσμος. Και το 17 στην Αμερική ξεκίνησαν οι UTA και όλα τα agents, οι ατζέντιδες. Mm. Να έρχονται και να μου λένε, έλα σε εμάς, θα κάνουμε αυτό από εδώ, από εκεί. Δηλαδή τα μισά ήταν.
1: Ναι, στάνταρ. Λίγο παπάντζα.
3: Λοιπόν, εννοείται. Λοιπόν,
1: χρειάζεται.
3: Εγώ όμως ήθελα να κάνω την ταινία μου.
1: Ναι.
3: Την επόμενη ταινία. Την οποία αποφάσισα ότι, okay, φτάνει. Είχε πάει πάρα πολύ καλά το ένας άλλος κόσμος στην Ελλάδα. Οικονομικά επίσης ήμουν πάρα πολύ καλά καλυμμένος, γιατί είχαν 20% από τις πράξεις. Οπότε ακριβώς.
1: Σωστός ο Παγκαλιάτσης.
3: Ναι, ήταν μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Εσύ και ο Τζακ Νίκολσον κάνει κάτι συμφωνεί. Και πάρει 20% για τον Batman.
3: Όχι, ήταν η συμφωνία, να σου πω κάτι. Ήταν ακριβώς, ήταν δίκαιη η συμφωνία για το λόγο το ότι δεν ήταν έτσι το αν. Είχα πει ότι εγώ το αν θα κάνω ένα πείραμα. Αν πάει καλά, δεν πληρώθηκα τρελά για το αν. Και δεν με ένοιαζε. Όταν ήρθε η ώρα για το ένας άλλος κόσμος, είπα: OK, πάμε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
3: Αλλά θα έχω ένα ποσοστό από αυτό το πράγμα.
1: Και μπράβο σου, ενώ πρέπει και να το
3: ξαφνικά αυτό το πράγμα έφερε πολλά χρήματα. Κόστησε ένα και έφερε 7 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
3: Στην Ελλάδα μόνο, έτσι.
1: Ναι. Στην Ελλάδα πήγε. Ναι. Είχε σπάσει το ρεκόρ τότε.
3: Τότε στη δεκαετία ήταν. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκεί λοιπόν εγώ κατέβασα ρολά, είπα φτάνει. Επίσης μια πολύ σημείο καμπή στη ζωή μου, δεν ήμουν καθόλου ευτυχισμένος. Δεν ήξερα τι μου φταίγε, δεν μου άρεσε τίποτα. Δηλαδή ήμουνα σε βαριά μελαγχολία, δεν ήθελα και έκλεισα τα πάντα, κατέβασα ρολά και επειδή πήγαινε ερχόμουν όλη την ώρα στην Αμερική, μία μέρα όταν είχα πάει για να κάνει κάτι voice-over ο JK και να δούμε με τον Χριστίδη κάτι μουσικές, τα τελειώματα δηλαδή, και ξαφνικά όπως ήταν να γυρίσω, περπάταγα από το σούπερ μάρκετ, θυμάμαι, και ήταν ωραία τα γιασεμιά, είχε ωραίο ήλιο, ήταν όμορφα, μύριζε όμορφα, ήταν πολύ ωραία εποχή τότε το LA. Και ξαφνικά έμενα σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτάκι. Είχα νοικιάσει ένα πολύ ωραίο σπιτάκι και ξαφνικά λέω: τι θέλω να γυρίσω. Και λέω: τώρα τι θα κάνω. Και παίρνω τηλέφωνο. Τη μάνα μου, τη λέω: μανά, να σου πω κάτι. Δεν θα γυρίσω. Λέω: οκ. Εντάξει, αγαπητέ μου, κάνω ό,τι θέλει. Ευχαριστώ για. Τάκ, κλείνω. και αλλάζω τα εισιτήρια. Παίρνω τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Του λέω: μπορώ να το κρατήσω για ένα τρίμηνο ακόμα. Και μου λέει: ναι, ωραία. Και αρχίζω και ζω πλέον στο LA.
1: Είχε τη βίζα του καλλιτέχνη, τι είχες?
3: Πήρα μετά. Ναι. Λόγω του ότι ξεκίνησε η ταινία. Μετά ξεκίνησε. Μετά πηγαίνω ερχόμουν, αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία και μετά από την ώρα που παίχτηκε σε αμερικάνικο έδαφος, κάτι δεν ξέρω, είχα το δικαίωμα να κάνω στα unions αντίστοιχα, στον directors.
1: Μπήκε στο writers
3: group. Ναι, μπράβο. Οπότε με όλα αυτά και με διάφορες συστατικές επιστολές που γράψανε διάφοροι Αμερικάνοι. Πήρα την O1, τη Visa, ναι.
1: Οπότε... Πώς τα πέρασε εκεί στο LA, λοιπόν, πώς άλλαξε το LA?
3: Δεν έκανα τίποτα, δεν ήθελα να δουλέψω. Πήγαινα και έκανα διάφορα ραντεβού. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα ραντεβού που έκανα. Ήταν εξαιρετικά. Μου στέλνανε σενάρια, γιατί ήμουνα στη UTA, που με έστελνε σε διάφορα στούντιο και μου στέλνανε διάφορα σενάρια να σκηνοθετήσω. Αυτό είναι μια ιστορία αστεία πάρα πολύ. Θα την πω μετά. Αυτή είναι μια ιστορία αστεία, όντως. Εγώ όμως κάθε μέρα. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να κάθομαι σπίτι μου το βράδυ και να γράφω. Δηλαδή να γράφω την ταινία. Mm. Και του έλεγα ότι εγώ ετοιμάζω την επόμενη μου ταινία. Και μου λένε: OK, θα σου κάνουμε packaging εμείς την ταινία. Θα κάνουμε αυτό, θα φέρουμε εκείνο, θα κάνουμε τάκ. Λέω: τέλεια. Και όντως, έλεγα: δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα, γιατί μου άρεσε που καθόμουν. Μου άρεσε που δεν έκανα τίποτα. Ήτανε αυτά τα 4 χρόνια που ήμουν στην Αμερική, ήταν για μένα τα πρώτα 4 πιο ξεκούραστα χρόνια μετά το σχολείο.
1: Μα δεν είχε σταματήσει ποτέ.
3: Όχι. Οπότε ξαφνικά ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε, καθότανε σε ένα σπίτι με φίλους και έπινε τον καφέ του και τους κοίταγε που μιλάγανε και ήμουν τόσο ευτυχισμένος που δεν είχα να παραδώσω κάτι, που δεν είχα να τρέξω για κάτι, που δεν είχα. Δεν με ήξερα άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν τέλεια. Γνώρισα τους γείτονές μου.
1: Ναι, βασικά αυτό.
3: Ήμουνα, ναι, βέβαια. Έζησα τα πιο ήρεμα, ξεκούραστα χρόνια της ζωής μου.
1: Και well deserved, μάλλον κιόλας, έτσι. Γιατί, εντάξει.
3: Και έγραψα και άρχισα να γράφω το σενάριο την επόμενη ταινία, την οποία την έχω έτοιμη. Και την ώρα που ήμασταν έτοιμοι και ξεκίνησε η προετοιμασία παραγωγής και ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά. Lockdown.
1: Ναι. Και λες, θα ράξουμε κι άλλο.
3: Αστεία ιστορία. Αστεία ιστορία τώρα για την Αμερική. Λοιπόν, μόλις αρχίζουν τα ραντεβού με μόλις παίζεται η ταινία και αρχίζουν τα ραντεβού με τους ατζέντητες που αρχίζουν και με στέλνουν σε διάφορα στούντιο με διάφορους παραγωγούς, ναι, ναι, να μιλήσω για διάφορα project και αρχίζουν και μου στέλνουν διάφορα σενάρια. Εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και λίγο βαριόμουν, ήθελα, προτιμούσα να πάω για καφέ και λίγο.
1: Ναι, ναι. Από την άλλη, όμως, ότι ενδιαφέρεσαι
3: όχι, και όχι, και από την άλλη έλεγα μέσα μου, μην είσαι αχάριστος, μην είσαι απαράδεκτος, τι είναι αυτά που λες τώρα, θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Πάω λοιπόν στην Paramount. Γνωρίζω τους ανθρώπους, μου λένε ότι ετοιμάζουμε μια ταινία, μας άρεσε πάρα πολύ το Ένας Άλλος Κόσμος, θεωρούμε ότι αυτό από εδώ, από εκεί. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, θα σου στείλουμε την ταινία, τέλεια. Και έρχεται η ταινία.
1: Σενάριο.
3: Σενάριο, ναι, το σενάριο. Για να σκηνοθετήσω. Ναι, αρχίζα, ναι, και μου στέλνανε σενάριο, ναι, να σκηνοθετήσω. Ναι. Διάφορα σενάρια. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι.
1: Είναι δύσκολο να πετύχει καλό σενάριο, αλήθεια.
3: Το ένα έπρεπε στις πρώτες τρεις σελίδες πρέπει να είχαν πεθάνει γύρω στους 2.000 άνθρωποι. Και εγώ τους πήρα τηλέφωνο και τους λέω.
1: Disaster,
3: δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω πώς να σκηνοθετήσω εγώ κάτι τέτοιο. Είχε δει τη γράφω.
1: Τσουνάμι,
3: είχε όλα. Ταλιμπάν και τα και όλα αυτά. Πού θα σκηνοθετήσω εγώ τέτοια πράγματα. Δηλαδή, απ' την άλλη μου, ναι, μη σε νοιάζει. Θα τα κάνει άλλο και εσύ θα υπάρχει στο κομμάτι αυτό. Εγώ φοβόμουν, εκεί άρχισε να παίζει, ναι, πάλι, ναι, ο φόβος λίγο και ήμουν κρατημένος. Δεν είχα την ανάγκη, παίζει ρόλο αυτό. Αν είχα την ανάγκη και ίσως, ναι, σε ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι κακώς δεν τα έκανες, γιατί σαν εμπειρία θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να το ζήσεις.
1: Ναι.
3: Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ.
1: Αυτή έγινε ποτέ?
3: Ναι, δεν ξέρω αν έγινε. Περίμενε. Το αστείο αυτό που έγινε είναι ότι έρχεται ένα σενάριο λοιπόν και είναι πάρα μαλλον. Φακελί, φανταστικά, όλα τέλεια. Και λέω. Τέλειο. Την πύλη τη Πάραμα, μπαίνει μέσα, κάνει ραντεβού, συγκλονιστικό ραντεβού. Οι Αμερικάνοι είναι και πάρα πολύ καλοί στο να στο κάνουν έτσι πιο τέτοιο. Και λέω: ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, και έρχεται το σενάριο, το βγάζω το σενάριο, κάθομαι, καφεδάκι. Ωραία, και αρχίζω και διαβάζω. Και γυρνάω τη σελίδα και ξεκινάει μονόλογο ενό σκύλου. Και είναι ένα σκύλο που μιλάει. Και γράφω: Dogs voice over. Δεν διαβάζω. Dogs voice over. Και λέω: τι εννοεί. Αρχίζω και διαβάζω μονόλογο σκύλο. Και γυρνάω τη σελίδα και συνεχίζει. Και είναι ένας σκύλος ο πρωταγωνιστής.
1: Εσύ είναι αυτή η ταινία που βγήκε. Ναι.
3: Με τον Dennis Quaid. Το A Dog's Way Home. A Dog's Purpose. Μπράβο. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν. Και αρχίζει και είναι όλο αυτό. Το οποίο πρόσεξε. Στο σενάριο τώρα, έτσι, γιατί δεν είχα τους 500 ανθρώπους.
1: Ναι.
3: Στο σενάριο αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν με αφορούσε καθόλου. Και τους λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. But I will pass, γιατί θέλω να κάνω. Είχα τη δικιά, ναι, μου ταινία και το εννοούσα κιόλας. Θέλω να κάνω τη δικιά μου ταινία. Ευτυχώς πολύ ευγενικά οι ατζέντες είπανε ότι δεν. Εγώ φεύγω, έρχομαι Ελλάδα καλοκαίρι πια και γυρνάω πίσω ξανά στο Λοσάντζελες κάτω τον Οκτώβριο. Και όταν γυρνάω, ξαφνικά στο αυτοκίνητο, έτσι όπως οδηγάω στη Sunset, βλέπω παντού τεράστιες όλοι Sunset αφίσες με αυτό το σκύλο. Και όλο αυτό. και να λέω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα που διάβασα ξαφνικά. Λες να κάνω λάθος. Και μάλλον έκανα λάθος. Από μία πλευρά. Απ' την άλλη. Και πήγε έσκησε η ταινία.
1: Ναι. Έχουν και τις
3: οικονομικά, εισπρακτικά.
1: Ναι, ναι, έχουν το κοινό αυτό που. Το πιο family και τέτοιο.
3: Πέρασα πάρα πολλές τέτοιες ταινίες. Και άλλη ταινία που μου στείλανε που ήταν χριστιανική.
1: Αυτό το είχα διαβάσει κάπου. Και έλεγα. Θέλω για τον Χριστόφορο Παγκαλιάτη να σκηνοθετήσει ταινία χριστιανική. Το διάβαζα, θυμάμαι τότε και έλεγα.
3: Λοιπόν.
1: Έρχεται,
3: είσαι με τα καλά σου. Έρχεται.
1: Τι το συνέβη,
3: έρχεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Έρχεται σενάριο. Το οποίο ήταν ωραίο το σενάριο. Δεν ήταν κακό το σενάριο αυτή τη ταινία. Έρχεται ένα σενάριο το οποίο είναι μια αληθινή ιστορία.
1: Okay.
3: Και ήταν και τη μόδα πάρα πολύ το κομμάτι με τι αληθινέ ιστορίε. Αυτό τώρα το 18, 19, κάπου εκεί πέρα είμαστε. Και έρχεται το σενάριο που είναι Fox. Και το διαβάζω και λέω. Ότι έχει ένα ενδιαφέρον το σενάριο, είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι για ένα παιδί το οποίο έφυγε στον πάγο με τους φίλους του και έμεινε για 30 λεπτά νεκρό και τελικά έζησε. Και όλο το πράγμα που πραγματεύεται η ταινία είναι αν ήταν θαύμα ή όχι.
1: Εντάξει, αυτό έχει ενδιαφέρον.
3: Έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ διαβάζει κάτι ότι κάτι με το, τη Βατικανό θα κάνει ταινία. Δηλαδή,
3: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είχαν γράψει κάτι περίεργα.
3: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι, λέω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αρχίζω εγώ και σημειώνω όμως το σενάριο, γιατί εγώ, καθότι έχω και το μικρόβιο αυτό με το σενάριο, αρχίζω και διορθώνω πράγματα και λέω τι ωραίο το debate αυτό για το αν αυτό είναι ή όχι αληθινό, ή είναι επιστήμη ή είναι η θρησκεία. Το debate της επιστήμης και της θρησκείας.
1: Ναι.
3: Αφελής εγώ λοιπόν. Τα σημειώνω όλα αυτά. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει πιο έτσι. Λείπει εδώ εκείνο. Κάνω όλα αυτά. Μου λένε θέλουμε την άποψή σου. Θέλουμε τη σκαλέτα σου. Θέλουμε όλο αυτό. Θέλουμε να το κάνεις εσύ.
1: Ναι.
3: Τέριαζε και λίγο. Γιατί ήταν ανθρωποκεντρικό όλο. Οπότε τέριαζε με τους χαρακτήρες και όλα αυτά που έχουν.
1: Όχι, όχι, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον όπως το λες.
3: Και πηγαίνω στη Fox λοιπόν. Έτσι πως μπαίνω στη Fox, πάλι εγώ χαρούμενος.
1: Με το
3: ναι, ωραία. Hi. Και όλο αυτό. Κάθηκα, υπάρχει ένα άλλο κτίριο προς τα εκεί της Fox, τεράστιο, το οποίο δεν το είχα δώσει ποτέ σημασία.
1: Okay.
3: Εγώ. Και λέω, ωραία, πάω μια χαρά, κάνω γραφεία. Και πάω, μπαίνω στο σανσέρ και ανοίγει το σανσέρ και έτσι πως ανοίγει το σανσέρ στα γραφεία στον όροφο αυτών της παραγωγής που πήγαινα, βλέπω ένα τεράστιο σταυρό χρυσό στον τοίχο. Και παντού εικόνες τεράστιες, αλλά μοντέρνες εικόνες, όχι εικόνες της εκκλησίας που ξέρουμε.
1: Όχι
3: θρησκευτικές εικόνες. Θρησκευτικές εικόνες, αλλά με μαύρο αμερικάνικο πλέγμα γύρω-γύρω. Ένα λίγο. Κάθε λίγο, περιμένω. Και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι είναι μια εταιρεία παραγωγής στην Fox μέσα, η οποία φτιάχνει ταινίες αποκλειστικά για κοινό. Το οποίο είναι πολύ προσιλωμένο στο χριστιανισμό.
1: Ναι.
3: Να το πούμε έτσι. Δηλαδή, και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ νης.
3: Δηλαδή, για πορωμένους για την εκκλησία.
1: Ναι, εντάξει.
3: Okay. Κάνα πρόβλημα. Κάθομαι εγώ, περιμένω. Έχω μια τεράστια Παναγία εδώ. Έχω ένα τεράστιο Χριστούλη εδώ. Παντού στα τάδε.
1: Τώρα πρέπει να προσέξω γιατί θα πω.
3: Οι σοκολάτες ήταν. Ναι, ναι, ναι, όλο αυτό.
1: Τι είχα, σταυρό και σοκολάτες.
3: Ναι, ναι, ναι, όλα. Ναι, okay, εντάξει. Τέλεια. Και κάνουμε το ραντεβού πολύ ευγενικά, πολύ γλυκά, πολύ ανθρώπινα όλοι, άψογοι μαζί μου, και μου λένε ότι θέλουμε πάρα πολύ να το κάνεις. Υπάρχει άλλος ένας υποψήφιος, μια γυναίκα ήταν υποψήφια σκηνοθέτηδα να το κάνει. Λέω ό,τι αποφασίσετε εσείς, ναι. Εγώ μέσα είμαι, μ' αρέσει το σενάριο, θεωρώ αυτά, μου λέει, πες μας λίγο τις παρατηρήσεις του. Λέω ότι λίγο πρέπει να τονίσουμε το κομμάτι, το debate ανάμεσα στην επιστήμη και θρησκεία.
1: Εκεί κάπου πρέπει να.
3: Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, λέω, γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
1: Ναι.
3: Ακριβής απάντηση. Μην τρελαθούμε. Ο καθένας είναι ό,τι πιστεύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά όμως πρέπει να τα ισορροπήσουμε, γιατί δύο απόψεις είναι. Και λένε,
1: όχι.
3: Έτσι θα πάει.
1: Όχι.
3: Και λέω εγώ, α, οκ. Okay, εγώ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, μέσα σε 5 λεπτά έχει τελειώσει η συζήτηση.
1: Μα χάνετε το debate. Χάνετε τον ενδιαφέρον. Κάτσε. Δηλαδή αυτοί θέλανε να πούνε να ρίξουν ότι ήταν ξεκάθαρα θαύμα.
3: Ναι. Ναι.
1: It's not interesting.
3: Εντάξει, όχι, ήταν interesting για το κοινό τους.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι είναι σεναριακά για ένα δημιουργό, άμα δεν υπάρχει debate.
3: Και απλά αυτοί από μόνοι τους δεν είπανε δηλαδή μετά ότι.
1: Ναι.
3: Να σου πω κάτι, άστο καλύτερα αυτό. Εντάξει, μετά εγώ ξεκίνησα όλη την προετοιμασία.
1: Make up dodge the bullet.
3: Ναι, ναι. Και ξεκίνησα την προετοιμασία για την ταινία μου. Και μετά θα ήταν με μια παραγωγό από το Λονδίνο, από την Ισπανία και από το Λος Άντζελες. Το δικό μου το σενάριο πια.
1: Mm.
3: Το οποίο συνέχεια ήταν on progress. Δηλαδή ήταν,
1: έχει τίτλο αυτό το σενάριο.
3: Thank you for the music. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τώρα όμως. Πρέπει να κάνω κάποιες μεταποίησεις.
1: Okay.
3: Ναι. Και εκεί πέρα έρχεται το lockdown. Και εκεί λίγο σταματήσαν όλα, παγώσαν όλα, όπως ξέρουμε. Και γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Και εκεί πάνω στο τέτοιο, αναγκαστικά, επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί ανακουφίστηκα που τώρα για ένα διάστημα δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Ξέρεις, ήταν ωραίο που. Ναι, μεν δεν κάνεις τίποτα, αλλά δεν έκανε και κανένας άλλος. Άρα δεν είχες καθόλου τύψεις που
3: όχι,
1: δεν κάνεις τίποτα.
3: Όχι, δεν είχες ενοχές.
1: Πόσο ωραία είναι που σταματάει
3: ναι,
1: ο κόσμος.
3: Ναι, ναι,
1: δεν
3: ναι.
1: Χρειάζεται. Γιατί τώρα δεν ξέρεις, θα ξεκουραστείς παραπάνω σε αυτό το και θα βλέπεις άλλους που κάνουν πράγματα. Θα λες.
3: Απ' την άλλη, εγώ ήθελα όμως. Δεν μπορούσα. Ήθελα να γράψω κάτι.
1: Ιδανικό στην καραντίνα
3: και έτσι έγραψα το μαέστρο. Έτσι ξεκίνησε το μαέστρο. Και επίσης που θα το γυρίσει το μαέστρο.
1: Ναι.
3: Έτσι σκεφτόμουν. Παράλληλα, όλο αυτόν τον καιρό, παράλληλα ερχόντουσαν προτάσεις από την Ελλάδα. Ότι, γιατί άνοιγε το Μέγκα τότε.
1: Ναι.
3: Οπότε γινόταν όλο αυτό. Οι συζητήσεις και όλα αυτά. Και τους έλεγα εγώ ότι παιδιά, εγώ έχω την ταινία.
1: Mm.
3: Τώρα που σταμάτησε η ταινία, ήρθε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης με αυτή την πρόταση.
1: Η πρόταση ποια ήταν, να κάνεις κάτι γενικά
3: να κάνω κάτι στο Μέγκα. Ναι. Το οποίο ήταν σε αυτόν χρωστάω ναι. το κομμάτι ότι έγινε το Μαέστρο. Γιατί το Μαέστρο, όταν το έγραψα.
1: Είναι, ήταν και ακριβό project.
3: Ακριβώς. Όταν το έγραψα το Μαέστρο. Δεν έλεγα πώς θα το γυρίσω, πού θα το γυρίσω στην Αθήνα, τι είναι αυτά.
1: Οπότε, δεν το έχεις γράψει εξ αρχής για τους Παξούς δηλαδή.
3: Εξ αρχής λοιπόν σκέφτηκα ότι το μόνο μέρος το οποίο μπορώ να κάνω γύρισμα με τον COVID και όλες αυτές τις δεσμεύσεις και απαγορεύσεις που υπάρχουν είναι στους Παξούς που είναι το νησί μου που το ξέρω. Γιατί η γιαγιά μου είναι από εκεί.
1: Η γιαγιά μου είναι την Κέρκυρα, εμένα.
3: Αλήθεια.
1: Ήτανε, ναι.
3: Εμένα η προγιαγιά μου έχει σπίτι στους Παξούς. Η μάνα μου εκεί πέρα 6 μήνες το χρόνο έχει ένα μπουτίκ ξενοδοχείο.
1: Έχουμε κάποια κοινά δηλαδή. Ναι. Έτσι, Γαλλίδα μάνα εγώ, εσύ από Νότια Αφρική. Έχουμε γιαγιάδες από Κέρκυρα Παξούς.
3: Και έτσι έγραψα το Μαέστρο. Έγραψα το πρώτο επεισόδιο για μένα, να δω αν μ' αρέσει. Μετά έγραψα και το δεύτερο επεισόδιο και είδα ότι έχει και πιο dark πράγματα. Και είπα,
1: Εγώ έχω δει αναφορές, τώρα θα μου πεις. Εσύ, άμα ισχύουν, καλά, σίγουρα. Πού? Λολίτα, υπάρχει μια.
3: Εντάξει.
1: Αλλά αυτό είναι βέβαια και αρχέτυπο. Ναι. Δεν είναι το Λολίτα, ναι. Περσέ. Λίγο Ozark μου βγάλε σε κάποιες φάσεις.
3: Σε κάποιες φάσεις και μετά
1: προσπαθούσα. Δηλαδή στο θρίλερο τέτοιο.
3: Στο θρίλερο
1: τέτοιο. Η οικογένεια που είναι.
3: Αυτό. Μετά άρχισα να πανικοβάλλομαι και να πετάω πράγματα τέτοια, γιατί έλεγα μέσα μου, άσε τώρα, μη μου πούνε.
1: Θα σου πούνε σίγουρα.
3: Αλλά, ναι.
1: Δεν ξέρω, σε νοιάζει.
3: Αλλά.
1: Εμένα
3: το κομμάτι, το dark κομμάτι του Τσορτέκη. Με την Καβογιάννη, το ξύλο, η βία, η οικογενειακή βία, ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Οπότε ξαφνικά είχε για μένα το βράδυ σπίτι στην καραντίνα ενδιαφέρον να καταπιαστώ με ένα τέτοιο θέμα και να αρχίσω να γράφω κάτι για το οποίο δεν ήταν βίωμα. Δεν το είχα. Δεν ήταν ένας διάλογος που κάναμε μαζί και εγώ πάω και τον γράφω.
1: Ναι.
3: Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ ξένο σε μένα.
1: Ναι, δεν είναι ιστορία της γιαγιάς και του παππού.
3: Όχι, ακριβώς. Και λέω, όπα, αυτό είναι ωραίο. Είχα όλο το χρόνο να πειραματιστώ, είχα όλο το χρόνο να γράψω. Είχα πει 8 με 9 επεισόδια max θα είναι και θα τελειώσει. Ήταν limited.
1: Ναι, καλά πήγε αυτό.
3: Ναι, καλά πήγε αυτό, ακριβώς. Και εκεί πέρα ήρθε το Μέγκα και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και του είπα ότι κοίταξε να δεις. Είναι αυτό, είναι πάρα πολύ ακριβό για τη χώρα μας. Θέλω να πάει έξω. Το κάνουμε στόχο. Ιδανικά να το πάω έξω.
1: Ναι. Ήταν μια επένδυση για το Μαρινάκη.
3: Ναι, και του λέω, δεν ξέρω αν θα βγάλει τα χρήματά του στην Ελλάδα μόνο. Από τη διαφήμιση δεν θα τα βγάλει. Ναι. Πολύ ξεκάθαρα. Και ο άνθρωπος προς τιμήν του μου λέει: «Οκ, θέλω να φτιάξω κάτι που να είναι πάρα πολύ ωραίο, πάμε».
1: Ναι.
3: Και αν δεν ήταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να βάλει τα χρήματα και να πληρωθεί όλος αυτός ο κόσμος. Και να έχουμε τις 10 και 12 μέρες γύρισμα το επεισόδιο που έχουμε.
1: Μα πόσο σας πηγαίνει το επεισόδιο, δεν ξέρω, το λες. Πόσο ήταν το budget για κάθε επεισόδιο.
3: Τότε, ο πρώτος κύκλος. Τώρα.
1: Όχι, τότε, ο πρώτος κύκλος.
3: Τότε ήταν 300.000.
1: Πολλά λεφτά.
3: Ναι,
1: για ελληνικά δεδομένα. Ναι. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι συνήθως είναι γύρω στα 120.000 το επεισόδιο.
3: Το ακριβό. Το δύσκολο.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω για αυτά που είναι sitcoms που είναι τέτοιο. Ναι. Ενώ γύρισμα σε mini series και τέτοια.
3: Ήταν, ναι. Γιατί είχε εκτός έδρας.
1: Ναι.
3: Είχε πάρα πολύ εκτός έδρας, είχε πάρα πολύ post-production. Είχε ο χρόνος.
1: Εντάξει, είχες και καλούς ηθοποιούς. Εντάξει, τώρα πάνω σε αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή, έχεις μια ικανότητα, πάλι κάνεις blend, τρομερές φιγούρες, όχι απαραίτητα του παρελθόντος, αλλά και του παρελθόντος. Και τη φέρνει, δηλαδή πήρε τη Γάλη Αλεξίου και την έκανε ηθοποιό και καταπληκτική ηθοποιό. Τώρα την έκανε σχετικό, είναι μπορεί η γυναίκα να το είχε ήδη.
3: Είναι, το είχε ήδη.
1: Ναι, αλλά συγχρόνως έχει και όλη αυτή τη νέα φουρνιά που έχουν γίνει όλοι ταλεντάρε τώρα. Δηλαδή έχει την Κλέλια Ανδρεολάτου που κάνει
3: τα νέα παιδιά. Η Κλέλια,
1: τον Γιώργο που τώρα έκανε την ταινία την τελευταία κρίση.
3: Και μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό.
1: Πολύ καλό.
3: Θέλω να πάω το δω.
1: Πολύ καλό.
3: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, είναι λίγο το cast του Euphoria που λένε που όλοι κάνανε καριέρα.
3: Ο
1: Χαλκιάς, ναι. Έχεις μια ικανότητα.
3: Τον Νεϊμαράκη, όλα τα παιδιά.
1: Το casting σου. Δηλαδή, τους παίρνεις ανθρώπους και πραγματικά τους βγάζεις τον καλύτερο τους εαυτό. Πώς το κάνεις αυτό?
3: Δεν ξέρω. Πάντα γινόταν αυτό και παλιότερα γινόταν αυτό με τις σειρές. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο δούνε και λαβή. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, τώρα το έκανα με άποψη ότι πρέπει να βγάλω κάποια νέα παιδιά. Τώρα, έχοντας εγώ μεγαλώσει πια. Δεν γινόταν. Δηλαδή ήταν ιστορία. Ήταν πάρα πολύ αστείο για το λόγο το ότι όταν έγραφα την ιστορία του πρώτου επεισοδίου, έγραψα το cast. Την ιστορία. Ξέρεις, εγώ φτιάχνω μια σκηνή που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά από αυτή
1: έτσι ξεκινάς.
3: Ξεκινάω με το τι είναι αυτό που θέλω να πω.
1: Εννοείς.
3: Το νόημα. Υπάρχουν. Κάπου
1: το μήνυμα. Θες το τέλος δηλαδή.
3: Υπάρχουν δύο σχολές.
1: Ναι.
3: Και στις δύο έχω υπάρξει, αλλά το διάβαζα κάπου προχθές και το βρήκα πολύ έξυπνο. Υπάρχουν οι σχολές, η σχολή η οποία λέει του δημιουργού που θέλει το μήνυμα που θέλει να πει, και βρίσκει το μήνυμα που θέλει να πει, αυτό που αισθάνεται βασικά και κουβαλάει, και μετά τι γίνεται. Αρχίζει και φτιάχνει το σενάριο, αρχίζει και φτιάχνει το σενάριο βάσει του μηνύματος που θέλει να πει. Και υπάρχει και η άλλη σχολή, η οποία είναι φτιάχνει την μπλοκή, το σενάριο, και αυτό σου φέρνει το μήνυμα στο τέλος.
1: Έχω κάνει και τα
3: δύο. Ό,τι προκύψει. Και εγώ πιστεύω ότι έχω κάνει και τα δύο. Δεν ξέρω ακριβώς πού είμαι πιο καλά, πού αισθάνομαι. Νομίζω ότι με το μαέστρο είμαι πιο πολύ, δηλαδή τώρα γράφω το τελευταίο επεισόδιο.
1: Φαντάζομαι νιώθεις μέσα σου μια λύτρωση που πλησιάζει έτσι. Ένα
3: νιώθω μια απόγνωση, γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάμε γυρίσματα και εγώ ακόμα γράφω. Και είναι όλοι σε τρέλα. Έχω γράψει το πρώτο τελευταίο, δηλαδή το 5 και το 6, γιατί έχουμε γυρίσει τα 4 και έχουμε άλλα 2. Το 4, το 5 λοιπόν το έγραψα, το 6 το γράφω τώρα. Έχω γράψει πολλά πράγματα σκόρπια, έχω γράψει σκηνές που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά θέλω να δω πώς θα καταφέρω όλα αυτά να τα συνδέσω και επίσης ποιο είναι, που το έχω βρει το νόημα, ποιο είναι το νόημα του τελευταίου επεισοδίου.
1: Η κάθαρση, γιατί να υπάρχει. Κάθαρση να φέρεις,
3: ναι. Και πέρα από την κάθαρση, αυτό εντάξει, αυτό έχει μια, είναι λίγο
1: και
3: μαθηματικά.
1: Τι θα προσφέρει σαν
3: είναι, ναι, τι θα αφήσει ρε παιδάκι.
1: Ναι, θα αφήσει πίσω του. Αυτό το έχει αποφασίσει, το τι θα αφήσει πίσω του.
3: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν μπορώ να το αποφασίσω.
1: Μερικές φορές πολλοί δημιουργοί πάνε για κάτι το και άθελά τους κάνουν κάτι άλλο και ο κόσμος δίνει δική του ερμηνεία.
3: Θεωρώ το μαέστρο ότι είναι να αφήσει, το έχει αφήσει. Πιστεύω ότι έχει συστηθεί.
1: Ναι, εντάξει, πια... καλά, δεν περιμένουμε στο τελευταίο επεισόδιο.
3: Έχει, ναι, νομίζω ότι ναι. Απλά είναι για
1: μένα. Να δώσει μια σφραγή.
3: Είναι καθαρά προσωπικό. Είναι καθαρά συναισθηματικό δικό μου. Γιατί το μαέστρο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τη ζωή μου.
1: Καλά, ασχολείσαι τόσα χρόνια. Πώς εσύ θα το τιμήσεις, δηλαδή,
3: στο πρώτο που μετά το ένας άλλος κόσμος και το πρώτο το οποίο μου έκανε ένα άνοιγμα στο εξωτερικό. Το οποίο ξαφνικά, ας πούμε, μιλάω με το εξωτερικό σε σχέση για επόμενες δουλειές και για οτιδήποτε τέτοιο. Έχει ένα. Είναι διαφορετικό να σε βλέπουν 180 χώρες και διαφορετικό να σε βλέπει μια χώρα η χώρα σου.
1: Ο Παναγκάσης να αλλάξει και τον τίτλο εντωμεταξύ. Που ήταν μαέστρο στην αρχή και μετά το άλλαξε σε μαέστρο in blue.
3: Μπράβο, ναι, ήταν μαέστρο στην αρχή και με συζήτηση με το Netflix να είναι ένας τίτλος ο οποίος και μου λένε και αυτοί μαέστρος. Τυχαίνει και ήταν όντως συγκυριακά.
1: Του Bradley Cooper ταινία.
3: Ναι, και βγαίνει η ταινία. Όχι, αφού είχαμε υπογράψει με το Netflix, αφού όλα αυτά, το Netflix αγόρασε την ταινία Μαέστρο.
1: Ναι.
3: Οπότε ξαφνικά λόγω του αλγόριθμου και όλα αυτά θα δημιουργούσε πρόβλημα αυτό, γιατί θα βγαίναμε πολύ κοντά στις εποχές.
1: Ναι, ήταν κοντά.
3: Οπότε το πρόμο τους δεν έκαναν και οι άλλοι συζήτηση και είπαν ότι τι θα γίνει τώρα. Δεν
1: θα αλλάξουμε και εμείς.
3: Λογικότατο και είπα και εγώ εντάξει τι να κάνουμε και μου λένε σκέψου διάφορους εναλλακτικούς τίτλους. Και μου κάνανε μια λίστα με τίτλους, προτείνανε, σκέφτηκα και εγώ διάφορους τίτλους και το Maestro in Blue ήταν αυτό που τους άρεσε πιο πολύ και ήταν αυτό που μου άρεσε και εμένα πιο πολύ. Από ποια άποψη? Ένα ήταν έβυχο. Ένα είχε το blue, το οποίο είναι ψυχολογικά το λίγο dark, το οποίο μου άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και απ' την άλλη για κάποιους άλλους ήταν το blue της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε με έναν τρόπο κάλυπτε και καλλιτεχνικά και πρακτικά και παραγωγικά.
1: Όχι, πετυχημένο ήταν. Άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά πάντως.
3: Κοίταξε, το Μαέστρο, η αλήθεια είναι ότι πήγε από την Ευρώπη, η νούμερο ένα χώρα που χτύπησε, ήταν στη δεκάδα και στο top 5 για 5 εβδομάδες, ήταν η Ολλανδία.
1: Άντε ρε.
3: Και λέω εγώ, άντε ρε. Αυτό είπα και εγώ.
1: Ολλανδία.
3: Και ήμουν εγώ, really? Μπράβο. Μπράβο στην Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε. Και όλα αυτά. Μετά ήταν η Λατινική Αμερική, που έχει τεράστιο κοινό.
1: Okay.
3: Πολλοί. Λατινική Αμερική ταυτίστηκαν τρελά, γιατί είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
3: Και εμείς. Σαν κουλτούρα, σαν
1: χρώματα. Ναι, είμαστε.
3: Ναι. Μετά πήγε πολύ καλά στην Τουρκία. Μετά πήγε πολύ καλά στην Ισπανία και από την Αμερική η Southern California έκανε το πολύ μεγάλο, το κομμάτι της Καλιφόρνια πήγε πολύ καλά.
1: Στο Τέξας.
3: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γενικά σου λένε ρε παιδάκι μου ότι βλέπουμε ότι έχουν μπει περισσότεροι την ώρα που ξεκινάει. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν. Σε πάνε με έναν τρόπο προσέγγισης τον οποίο δεν το καταλαβαίνεις και πάρα πολύ.
1: Αλγοριθμικό
3: πολύ. Τέλος, ναι, στο τέλος δεν έχεις καταλάβει. Εγώ στο τέλος κάθε meeting ρώταγα «Οκ, okay, so guys, πείτε μου, έχει πάει καλά η σειρά?»
1: Τελικά τι γίνεται.
3: «Σε αυτές τις 180 χώρες που παίζετε».
1: Ναι.
3: Γιατί εγώ χαίρομαι που παίζετε σε 180 χώρες. Αλλά άμα είναι να παίζετε σε 180 χώρες και... μου λέει «Έχει πάει πολύ καλά και θέλουμε κι άλλο».
1: Μέσα σε όλους αυτούς που άρεσε αυτή η σειρά, ξαφνικά είδαμε στην Ελλάδα ένα post από τον ένα και μοναδικό Morgan Freeman.
3: Morgan Freeman.
1: Τύπου τα σπάει αυτή η σειρά, δείτε αυτή τη σειρά. Εδώ ο μισός κόσμος λέει: «Δεν πει, τι είναι αυτό τώρα?» Λέει: «Αυτό το έγραψε πληρωμένο είναι?»
3: Αυτό βοήθησε...
1: Πώς λέει ο Morgan Freeman τώρα, δηλαδή.
3: Ναι, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ στην Αμερική.
6: Λογικό. Ναι. Αλλά αυτό είχα ήδη γνωριστεί με τον Μόργαν, είχε δει τη σειρά. Δεν είχε ιδέα ποιο είναι εδώ. Κοίτα ξαφνικά το πώ.
7: Το γνώρισα το καλοκαίρι πέρσι.
6: Είδε δηλαδή το πώ και εσύ κουφάθηκε.
7: Ναι,
6: δεν ήξερε ότι έρχεται.
7: Κουφάθηκα, αλλά ήξερα ότι είχε έρθει στου Παξού.
6: Okay.
7: Οπότε είχε μία σύνδεση με το νησί.
6: Okay.
7: Έτσι κι αλλιώ. Είχε έρθει πριν κάποια χρόνια. Πριν το Μαέστρο, είχε έρθει πριν κάποια χρόνια στου Παξού και τον είχε φιλοξενήσει ο Δημήτρης Αρώνης στο νησί. Όπου ήξερε το νησί, αγαπούσε το νησί και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά ήταν επειδή είχε το νησί του. Οπότε ξαφνικά όμως του άρεσε όντως η σειρά. Οπότε αποφάσισε και το έφτιαξε μόνος του όλο αυτό. Το έκανε μόνος του και εκεί πέρα τον πήρα εγώ τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω.
6: Ζήτησε το τηλέφωνο το 40.
7: Ζήτησα, ναι, ακριβώς και ζήτησα το mail του αρχικά να τον ευχαριστήσω. Όντως και μετά τι γίνεται στην Αμερική και όλας και ο Τεντ. Επειδή του άρεσε πάρα πολύ η σειρά και επειδή ήταν πολύ εντάξει και είναι πολύ εντάξει.
6: Τη βοήθησε νομίζω και όλα. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν παθιασμένος με αυτή τη σειρά.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή ήταν
7: στην πρεμιέρα, ας πούμε, του πρώτου κύκλου. Την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου, όταν έγινε στην Αμερική, οργάνωσε, που είχα ταξιδέψει τότε, είχα πάει εκεί, οργάνωσε ένα promotion μικρό στην Αμερική, όπου έκανε μια δική του προβολή σε μια αίθουσα και κάλεσε πάρα πολύ κόσμο.
6: Τον αφρό, του αφρού.
7: Ναι. Και πήγα εκεί και ξαφνικά είδανε όλοι το πρώτο επεισόδιο και ήμουν σε φάση, ωραία γαμώτο, το δεύτερο είναι καλύτερο, πρέπει να δούνε το δεύτερο. Τέλος πάντων, να είναι καλά και έτσι βοήθησε.
6: Okay.
7: Δεν γίνεται, να σου πω κάτι, δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, αν τους αρέσει αυτό που κάνεις, αν δεν σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Δηλαδή, όπως εγώ μπορεί να βοηθήσω ένα νέο ηθοποιό δίνοντάς του ένα καλό ξεκίνημα
6: ή ένα νέο δημοσιογράφο
7: να κάνει, ή ένα νέο δημοσιογράφο ή οτιδήποτε. Μπράβο, όταν ήσουν μικρός, αντίστοιχα και εμένα, έτσι έχει γίνει στη ζωή μου.
6: Εντάξει, είναι και συλλογικό σπόρι τέχνη, δηλαδή, ειδικά το σινεμά.
7: Αν και πιστεύω ότι κυρίως αυτοί που τα έχουν καταφέρει είναι αυτοί που έχουν κάνει τα πάντα.
6: Ναι.
7: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από πάνω, με αιμονή πολλές φορές που δεν κάνει καλό.
6: Θέλει οπωσδήποτε.
7: Αλλά όμως που είναι ερωτευμένοι και παθιασμένοι με αυτό που κάνουν.
6: Και χτυπάνε και πόρτες.
7: Και χτυπάνε και πόρτες.
6: Ασταμάτητα.
7: Εννοείται.
6: Όλοι με ταχυδρομούς θα χτυπήσει δύο φορές, Παπακαλιάς θα χτυπήσει 2.000 φορές.
7: Από ντροπή.
6: Όχι, εγώ το σέβομαι αυτό και δίνω πολύ respect γιατί πραγματικά δείχνει ότι όταν θες κάτι το κυνηγάς και δεν έχει να βάλεις κάτι την περηφάνεια σου εδώ και τώρα.
7: Ρε παιδί μου, ακούγεται πολύ κλισέ.
6: Είναι.
7: Πολύ, είναι πολύ, το έχω ξαναπεί και ακούγεται κλισέ. Αλλά είναι πώς όταν έχεις. Αν έχεις ένα παιδάκι. Δεν το λατρεύεις και δεν θα κάνεις τα πάντα για το παιδί σου. Ωραία, εντάξει. Εμένα αυτό είναι το παιδί μου.
6: Το καταλαβαίνω πολύ.
7: Οπότε εκ των πραγμάτων θα κάνω τα πάντα ώστε αυτό το παιδάκι να μεγαλώσει και να προχωρήσει. Μέχρι εκεί.
6: Ναι. Βάζεις την τέχνη σου πάνω από σένα, στην ουσία.
7: Ναι.
6: Είναι σημαντικό.
7: Ναι. Ή είσαι αυτό.
6: Ναι.
7: Γιατί εγώ είμαι.
6: Πάνω από σένα είναι το εγώ σου.
7: Ναι.
6: Δηλαδή
7: δεν μπορώ να γράψω. Άλλαξε. Δεν είμαι σεναριογράφος όπως θα γράψει ένα οκτάβο.
6: Ναι.
7: Είναι εγώ αυτά που γράφω. Είναι δηλαδή όλα μου τα μέσα έξω, όλα τα πάντα.
6: Θέλω να σε ρωτήσω αυτό, αλλά θέλω να μου πεις πρώτα λίγο. Τι τύπος είναι ο Μόργαν Φρίμαν, φίλε.
7: Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός, είναι γλυκύτατος, είναι πολύ ανθρώπινος. Τον γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι.
6: Πίνατε και σφινάκια.
7: Κάναμε και πάρα πολύ ωραίες κουβέντες και μου έδωσε και κάποιες πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Ειδικά στο τέλος
6: που έχουμε τη φωνή
7: μέρα
6: του κιόλας.
7: Ναι.
6: Πρέπει να είναι ένα σχέση με την παντέρα.
7: Ναι. Και μου έδωσε μια έτσι που την κρατάω πολύ, πολύ κοντά στην καρδιά μου αυτή τη συμβουλή που
6: μπορείς
7: μου
6: έδωσε. Μπορείς να τη μοιραστείς.
7: Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ προσωπική και πολύ ανθρώπινη. Και μου είπε κάτι το οποίο, σε σχέση με την τέχνη.
6: Ναι.
7: Και μου είπε κάτι το οποίο μου έδωσε πολύ δύναμη. Και νομίζω ότι μετά από αυτό είπα και στο Netflix, ναι, πάμε να κάνουμε άλλο ένα κύκλο.
6: Οκ, okay, ωραίο.
7: Ναι.
6: Ωραίο.
7: Ναι.
6: Για άλλους θα ήταν όνειρο ζωής να γνωρίσει τον Μόργαν Φρίμαν. Εσύ τα κατάφερες και εκεί, Χριστόφορε. Πάνω σε αυτό που λέει, πριν μια πισωγύρισμα σε κάνω, αλλά τι θέλω να μάθω. Πώς είναι να γράφεις ένα ρόλο που ξέρεις ότι θα τον παίξεις εσύ?
7: Πάρα πολύ δύσκολο. Πια. Όταν ήμουν μικρός, καθότι είχα αρνία κινδύνου και καθότι ήμουνα και πολύ ενθουσιασμένος με αυτό που έκανα, οπότε δεν με ένοιαζε, ήταν πιο εύκολο. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι πάντα αυτό που με δυσκολεύει πιο πολύ είναι ο δικός μου χαρακτήρας.
6: Απ' την άλλη. Πώς θα κρυθεί, πώς θα τέτοιο.
7: Όχι, για το πώς θα κρυθεί.
6: Τι σε δυσκολεύει.
7: Την ώρα που γράφεις, πώς θα καταφέρεις να. Όχι αποστασιοποιηθείς, αλλά τέλος πάντων. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να γράψω για σένα. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να γράψω για τη Μαρία, για τη Χάρης,
6: ναι.
7: Για το Φάνη, για τη Μαρίσα. Μου είναι πιο εύκολο, είναι πιο καθαροί αυτοί οι χαρακτήρες. εγώ επειδή είμαι αυτό και επειδή το μαέστρο, το έργο του ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο το έργο μου το μαέστρο, γίνεται λίγο μια σύγκρουση, γίνεται λίγο κάτι διπολικό. Ο, δηλαδή,
6: είναι πολύ περίεργο,
7: ο ήρωας και η πραγματικότητα και η μυθοπλασία, λίγο κάπου, οπότε μεγαλώνοντας, επειδή αποκτάς μια λογική στα πράγματα και επειδή αποκτάς μια σκέψη πιο όρημη, δυσκολεύεσαι πιο πολύ.
6: Και στο να σε σκηνοθετείς.
7: Καλά, εκεί είναι.
6: Για βέσκο.
7: Εκεί βρέβαια, εκεί είναι η καταστροφή όλη.
6: Πες κανένα σκηνικό, ρε παιδί μου, εκεί πραγματικά ξέρω.
7: Εκνευρίζουμε. Μίλα, τάλαντε, δεν μπορείς να μιλήσεις. Κάτ!
6: Αυτό πας και βλέπεις πίτα το τέτοιο. Την ώρα που μιλάς εσύ, καταλαβαίνεις.
7: Δηλαδή, βρίζω τον εαυτό μου. Πάρα πολύ βρίζω τον εαυτό μου. Όμως, έχει να κάνει και την μπάλα παίζεις με τους. Είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν είναι να έχεις γράψει κάτι το οποίο είναι δυνατό και ακραίο. Οι σκηνές με τη Στεφανία Γουλιώτη.
6: Ναι. Καταπληκτική Στεφανία.
7: Η οποία είναι ένα όνειρο η Στεφανία. Mm. Εκεί είναι οι σκηνές όπου εγώ, σαν χαρακτήρας, επειδή έχω γράψει το σενάριο με ένα τόξο του ρόλου και όλα αυτά τα πράγματα, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ.
6: Ναι.
7: Όταν είμαι εγώ μόνος μου, όταν είμαι εγώ σε σχέση με τη μουσική, όταν δυσκολεύομαι, αλλά δυσκολεύομαι επειδή πολλές φορές χάνω την μπάλα, γιατί είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία ασχολούμαι την ώρα που κάνω το γύρισμα. Το οποίο αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Οπότε μοιραία το υποκριτικό κομμάτι μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση πολλές φορές. Είναι πιο πολύ το. Επίσης, περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου. Εκτός κι αν είναι η Στεφανία που είναι.
6: Η Στεφανία που δεν καταλαβαίνει και πολύ αυτό, δηλαδή. Ναι.
7: Είναι πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς γιατί παίζουμε και εγώ παράλληλα την ώρα που παίζει.
6: Σκέφτεσαι 10.000.
7: Το σκηνοθετώ.
6: Ναι.
7: Όχι, το σκηνοθετώ. Δεν είμαι ο ήρωας. Δεν είμαι ο ρόλος.
6: Ναι.
7: Και μετά γυρνάει. Είναι.
6: Μπορεί να χαλαρώσει και ο ηθοποιός, δηλαδή το έχει λίγο παραπάνω.
7: Πά, όχι, φροντίζω και χαλαρώνει. Φροντίζω και χαλαρώνει. Και νομίζω ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά ρε παιδί μου. Δεν θα σου πω ότι μου είναι πολύ εύκολο. Είναι στιγμές που μου είναι και είναι στιγμές που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το κάνω από τα 15 μισό μου.
6: Ναι.
7: Δηλαδή είναι κάτι που από τη δευτέρα ηλικία είμαι μπροστά σε μια κάμερα. Αλλά πιάνω πια τον εαυτό μου και είμαι πολύ πιο δημιουργικός και ελεύθερος όταν είμαι από πίσω.
6: Δηλαδή νιώθεις ότι στην πορεία θα το άφηνες. Δηλαδή δεν έπρεπε να διαλέξεις ένα από όλα αυτά που κάνεις. Θα έμενε στο κομμάτι του γράφω ή σκηνοθετώ ή γράφω και σκηνοθετώ μαζί.
7: Γράφω και σκηνοθετώ.
6: Δεν μπορείς να διαχωρίσεις και την εικόνα της σκηνοθεσίας. Δηλαδή όταν γράφεις πολύ.
7: Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να γράψω κάτι το οποίο θα μείνει έτσι.
6: Ξέρεις, παιδί μου, ότι όταν έγραφες και παλιότερα χωρίς να σκηνοθετείς, είναι αλλιώς να γράφεις κάτι χωρίς να νιώθεις την ευθύνη του πώς θα το εικονοποιήσεις.
7: Από το σενάριό μου πάντα ήταν σκηνοθετημένο όμως. Αν διαβάσεις, έχω γυρίσει πίσω και το έχω δει. Αν διαβάσεις το κείμενο, εμένα είναι 60 και 70 σελίδες.
6: Okay.
7: Πολλές φορές το επεισόδιο. Ενώ και είναι περιγραφές.
6: Έχει λεπτομέρειες, ναι. Κινείται η κάμερα, πάει από εδώ, βλέπεις αυτό, όλο, τέτοιο, ξέρω εγώ. Ναι,
7: είναι στο πρόσωπο. Αντίδραση. Πολλές φορές και εδώ πέρα κάποιες φορές λέω η κάμερα α θα πάει εκεί, η κάμερα β θα πάει εκεί και γράφω τη σκηνή και έχω πει ήδη και έτσι αυτό βοηθάει και τους ηθοποιούς, αλλά αυτός είναι και ο τρόπος που εγώ γράφω, δεν το κάνω επίτηδες, δεν το κάνω από συγκεντρωτισμό. Όταν ήμουν μικρός, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλες μου συνεντεύξεις έπρεπε να απολογηθώ γιατί κάνω πάντα και είχα γίνει πλέον ένας κομπλεξικός ο οποίος. Φοβόμουν κάθε φορά ότι αν με ρωτήσουν γιατί και να γράφω και να σκηνοθετώ και να παίζω, γιατί να το κάνω αυτό.
6: Ναι.
7: Ένιωθα ότι συνέχεια πρέπει να απολογούμε. Αυτό πήρε
6: πολύ. Ήταν πρωτόγνωρο τότε.
7: Μπορώ
6: στην
7: να σου πω. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν πρωτόγνωρο.
6: Σειρές και τέτοια.
7: Αλλά αυτό στο μαέστρο σταμάτησε. Με το μαέστρο σταμάτησε. Στο μαέστρο ένιωσα ότι το κάνω, το κάνω καλά, μου αρέσει. Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, αλλά αυτό μπορώ να κάνω.
6: Πάντα μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά κάποια
7: και εκεί πέρα λίγο ηρέμησα και μαλάκωσα. Όμως είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Είναι πολύ, είναι επώδυνη.
6: Δράμα τώρα, γιατί γίνεσαι. Δηλαδή, το μόνο σκηνοθέτη να είσαι και κοντεύει να τρελαθεί μερικές φορές. Ναι. Φαντάζομαι τώρα να έχει.
7: Όχι, όταν έχω να σκηνοθετήσω μόνο, το γύρισμα κυλάει πιο εύκολα. Όταν είμαι και εγώ στη σκηνή, το γύρισμα κυλάει λίγο πιο δύσκολα.
6: Κανένα αστείο σκηνικό, έτσι έχει τύχει, ρε παιδί μου, κάτι να σκεφτείς, ξέρω εγώ, έτσι που κάπως όλοι οι ρόλοι μπλέχτηκαν, ας πούμε. Και...
7: Καλά, αστεία σκηνικά μπορώ να σου πω χιλιάδες με τη Μαρία την Καβογιάννη. Μπορείς να καταλάβεις ότι η Μαρία την Καβογιάννη πάρα πολλές φορές. Να παίζει δράμα είναι η άτιμη, είναι τόσο καλή ηθοποιός. Γιατί και πώς το καταλαβαίνεις. έχει παίξει σκηνές τις οποίες έχουν γονατίσει όλοι και έχουν κλάψει και τις βλέπει σήμερα και λες πω πω τι καλή που είναι και το παίζει, το ζει και εγώ ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή παράλληλα εδώ πλάι είναι ένα στρώμα θαλάσσης και περιμένει να τελειώσει για να πάει για μπάνιο.
6: Κλαίω, ρε,
7: και λες δεν δυνατόν η οποία μπαίνει, ντακ,

0: Και έκανε ανθρώπου που δεν ήταν ηθοποιού, δεν έκανε ηθοποιού. Δηλαδή, είχαν βλέπει δεξιού. Αυτό πώ. Δεν ξέρω πώ το.
1: Δεν ξέρω πώ.
0: Όχι πώ έκανε ακριβώ, αλλά πώ εξελίχθηκε αυτό.
1: Ξέρω ότι πρέπει να έχει ο άλλο μέσα του το στοιχείο του να είναι καλό ηθοποιό από μόνο του. Και μετά εσύ να μπορεί να πάρει αυτό όλο το ταλέντο που έχει. Γιατί και για την Αλεξίου που λέμε, η Αλεξίου από μόνη της είχε, δεν φαντάζεσαι, για την προετοιμασία.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν το πίστευα εγώ. Ναι. Καλό είναι, είναι τραγουδίστρια, είναι ηθοποιός, είναι την... ναι. Εξωφρενικά καλή.
1: Ναι. Πω, είναι όλοι τους...
0: Το ήξερες από πριν, το έχεις καταλάβει από πριν ότι θα είναι τόσο καλή. Δηλαδή, θες καμικά όλη κάμερα και λες, ο
1: την ήξερα, αλλά δεν την ήξερα τόσο καλά, τη Χάρης. Και όταν έγραψα, την πήρα τηλέφωνο και τη ρώτησα. Και μου λέει, γιατί έγραφα το επεισόδιο που ήταν το επεισόδιο της γιαγιάς.
0: Ναι.
1: Το 3. Και την πήρα τηλέφωνο πρώτα και τη ρώτησα. Τη λέω, θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μου λέει, να διαβάσω, μου λέει, να σου πω.
0: Ναι.
1: Και λέω, οκ. Okay. Και λέω, ωραία. Πάμε τώρα να το γράψω. Έχοντας στο μυαλό μου τη φωνή της, τη ματιά της. Έκατσα και τα 5-6 διαφορετικές
0: συνεντεύξεις της.
1: Όχι.
0: Το έκανες όπως ήταν, το έκανε ο Βαζόπουλος.
1: Είδα τις συνεντεύξεις της εγώ. Mm. Και άρχισα να την καταλαβαίνω και άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ναι.
1: Οπότε είπα ότι, οκ, okay, μάλλον θα. Και το έγραψα και όταν τη το έδωσα, μου λέει. Αυτό είμαι σε πάρα εγώ. Πολλά είμαι εγώ. Σε πολλά είμαι εγώ, μου λέει. Το καταλαβαίνω. Και μου λέει, πού το ξέρεις εσύ. Έχω την ικανότητα να μπορώ να διαβάσω τον άλλον και να, να γράψω κάτι πάνω του.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί το κάνεις πολύ πιο εύκολα τη δουλειά του
1: μετά. Ναι.
0: Ωραία. Και τώρα λοιπόν που τελειώνει το μαέστρο. Φαντάζομαι έχεις πει κιόλας ότι δεν θες να εξασχοληθείς με σειρά. Πότε μιλες, πότε. Άρα τουλάχιστον για ένα διάστημα.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ πια να το κάνω. Μεγαλώνω και δεν μπορώ πια να το κάνω όπως το κάνω στο μαέστρο αυτό το πράγμα που κάνω.
0: Εντάξει, πολύ απαιτητικό αυτό που κάνεις. Και δεν έχεις writer's room, είσαι μόνος σου.
1: Όχι, είμαι μόνος μου και είμαι σε πολλά πράγματα μόνος μου που πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικό να είσαι μόνος σου και δεν είναι και δημιουργικό καλλιτεχνικά από ένα σημείο και μετά να είσαι τόσο μόνος σου.
0: Γιατί καίγεσαι, γιατί δεν κάνεις καθόλου κανένα όσο καλά θα μπορούσες.
1: Είναι λίγο σαν να περπατάς σε ένα ναρκοπέδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε και μόνο το στρες που περπατάς και πηγαίνεις από το ένα στο άλλο και τώρα με το μαέστρο, ένας λόγος παραπάνω για το λόγο το ότι ξέρεις ότι θα το δουν και.
0: Ναι,
1: τόσοι άνθρωποι έξω.
0: Πάμε καλά τώρα, ναι.
1: Οπότε ξαφνικά με πιάνει και ότι την πρεμιέρα, ας πούμε, θα τη δουν σε όλες αυτές τις χώρες. Όλοι αυτοί οι ξένοι. Και αν τους απογοητεύσω, σε πιάνουν τέτοια άγχη.
0: Ούτε ως showrunner δεν θα το έκανες μετά. Δηλαδή, να είσαι ο head writer, ξέρεις, γράφεις το πρώτο επεισόδιο. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ αυτό. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστείς.
1: Νομίζω να σου πω κάτι. Αυτά που γράφω εγώ και βλέπω πώς εγώ κάθομαι και γράφω, είναι τόσο προσωπική η διαδικασία. Είναι τόσο σχεδόν βιολογική αυτή η διαδικασία. Με απασχολεί κάτι να πω,
0: ναι.
1: Με ξύνει όλη την ώρα και δεν είμαι καλά. Εγώ, όταν έχω γράψει κάτι που μου αρέσει, είμαι πάρα πολύ καλά. Σε όλα. Σε σχέση, σε οικογένεια, σε τα πάντα. Έτσι, και αυτό που γράφω δεν μου αρέσει και δεν μου κάθεται, έχω αγωνία γι' αυτό, μην είσαι δίπλα μου. Θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Θα νιώθω ότι είναι η καταστροφή του κόσμου. Τρομερά αιμονικός με αυτό.
0: Γράφεις με soundtrack όπως ο Ταραντίνο. Δηλαδή διαλέγεις πρώτα το soundtrack και αναλόγως βάζεις το mood.
1: Ειδικά στον τελευταίο κύκλο, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική, ειδικά στον τελευταίο, γιατί έχει πολλές σκηνές που ήταν πάνω στη σκηνή η μουσική, δηλαδή που έχουμε γυρίσει, πάρα πολλά κομμάτια από μουσικές έχω εμπνευστεί τις σκηνές. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω μια μουσική, το ιδανικό μου ποιο είναι, έτσι, να ενθουσιαστώ με αυτή τη σκηνή, με τη μουσική. Να την ακούσω τη μουσική.
0: Σου κάνει ένα συνέστημα και να το εκφράσει.
1: Και μετά εγώ αυτό όλο να φτιάξω μια ιστορία πάνω σε αυτή τη μουσική. Μπορώ να το κάνω. Αυτή είναι η χαρά μου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω πώς το τεχνικό κομμάτι ότι. Βλέπω στην Αμερική δηλαδή πάρα πολλοί λένε ότι εγώ ξεκινάω 8 η ώρα το πρωί με 5 η ώρα το απόγευμα και γράφω.
0: Ναι.
1: Το θαυμάζω. Το εκτιμώ, δεν είμαι εγώ όμως αυτό.
0: Το κάνουν καθαρά σαν δουλειά και το τρίτη είναι το τρίτη, αλλά και ένα 9-to-5 ας πούμε.
1: Δεν το έχω αυτό καθόλου.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, στην Αμερική ενδεχομένως με όλο αυτόν τον όγκο δουλειά δεν έχει και την πολυτέλεια να το πει. Θα περιμένω να ακούσω τη μουσική να μου έρθει έμπνευση. Πολλοί ζουν από αυτό, είναι η δουλειά του καθαρά.
1: Δεν είναι και κάθε σεζόν και γι' αυτό δεν είναι και τόσα πολλά τα επεισόδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρητικά, πρακτικά και οικονομικά θα με συνέφερε.
0: Για Netflix.
1: Ναι,
0: και λίγα.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Το τελευταίο κύκλο ήταν 4 επεισόδια.
0: Εντάξει, το έχουμε δείξει άλλα.
1: Αυτό είναι 6.
0: Ναι. Εντάξει, στο μυαλό μου, εγώ τον έσπασε στη μέση λίγο περισσότερο αυτό, κάπως έτσι το
1: ναι, θα μπορούσε. Αλλά, εντάξει,
0: Το κάνουμε.
1: Το προηγούμενο ήταν που έσπασε στη μέση, 6 και 4.
0: Ναι. Και γι' αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή.
1: Και ο λόγος που έσπασε στη μέση και θεωρήθηκε τρίτος κύκλος, τα 4 επεισόδια που δεν ήταν τρίτος κύκλος, ήταν γιατί οι ίδιοι από το Netflix, τα meeting, είδαν και μου λένε ότι αυτό που κάνεις.
0: Δεν βγαίνει.

0: Πώς θα τα καταφέρεις, ναι, δηλαδή ναι. Δεν γίνεται. Και τους λέω ναι, το ξέρω. Και δεν έχω τη βοήθεια, πες, τη στήριξη ή το πλαίσιο
1: ναι.
0: Να μπορώ, ρε παιδάκι μου, να ρέει, να πηγαίνει πιο γρήγορα.
1: Αυτό θα πρέπει να το δημιουργήσεις ενδεχομένως εσύ στην πορεία, αλλά το βλέπεις.
0: Αυτό, κοίταξε, θα πρέπει, νομίζω, ότι για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανία που να την αφορά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Γιατί στην Ελλάδα δεν αφορά και κανέναν τόσο πολύ.
1: Πώς
0: απλά τώρα είναι μια περίπτωση αυτό που πήγε έξω και ξαφνικά αφορά μόνο και μόνο επειδή αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι του αφορά και τόσο.
1: Πώς τη βλέπεις τη φάση στην Ελλάδα, το σινεμά, τις σειρές? Φέτος, ας πούμε, εγώ παρατήρησα ότι βλέπεις μια στροφή προς το mainstream λίγο να ζωντανεύει. Δηλαδή, είδαμε την τελευταία κλίση που παίζει ο Γιώργος Μπένος, που είναι μια thriller ταινία.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις δει.
0: Θέλω πολύ
1: τέτοιο
0: να το δω.
1: Ναι, όχι,
0: μόλις δύο ταινίες που έχω δει.
1: Πολύ κοντά στο American thriller.
0: Τύπου. Δύο ταινίες που έχω προλάβει να δω φέτος είναι. Είδα χτες τη συναισθηματική αξία.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Το οποίο ήταν. Εντάξει.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Ήταν τελείως.
1: Αλλού,
0: μου, αν μεγαλώσω, το θέλω να είναι αυτό που θέλω να κάνω εγώ.
1: Έχει κάτι αναφορές από το Persona, δεν ξέρω αν το πιάσες.
0: Ναι, βέβαια. Και είδα και το One Battle After the Other, το οποίο να υπάρχει στο HBO. Εγώ πήγα σινεμά και το είδα.
1: Καλά,
0: τώρα την Κυριακή, το Σάββατο.
1: Πώς φάνηκε?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, χαίρομαι. Γιατί και εγώ τρελάθηκα. Αλλά είναι πολύ διχασμένος ο κόσμος. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει.
0: Αλήθεια.
1: Άστο.
0: Μπορεί να μην είναι η ταινία την οποία μετά κουβαλάς. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αν και εγώ την επόμενη μέρα σκεφτόμουν. Δηλαδή, το πλάνο με τον δρόμο έτσι αυτό.
1: Αυτό. Μαγεία. Σαν western ήταν εκεί.
0: Ναι,
1: πέρα,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπήρχε.
0: Και ο Σον Πεν.
1: Σον Πεν καταπληκτικό. Το σενάριο.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την ταινία που ήταν
0: όλο,
1: τόσο
0: πρόνοιαντ. Αλλά... δυστυχώς, μόνο δύο ταινίες έχω καταφέρει και έχω δει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν προλαβαίνω. Θέλω να πάω να δω την τελευταία κλίση. Και θέλω τώρα να πηγαίνω σινεμά. Απλά είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι.
1: Εντάξει. Θα χαλαρώσει, θα τελειώσει και μετά.
0: Ναι, θα τελειώσει.
1: Θα έχει πολύ πράγμα να δει.
0: Ναι.
1: Αλλά για την Ελλάδα συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ τώρα. Βλέπεις, έχεις θετικές σκέψεις για το μέλλον, το σινεμά να γίνει λίγο. Εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να γίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, ρε παιδί μου, για τη βιομηχανία όπως είναι τώρα στην Ελλάδα το χώρο. Τι του σινεμά και των σειρών, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, θέλω να έχω θετικές σκέψεις. Γιατί. Δεν έχω και άλλη επιλογή, νομίζω.
1: Ναι. Πολύ δηλαδή, λίγο που έγινε.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα, να αρχίσω να λέω ότι παράπονα και γκρίνιες, όχι.
1: Όχι.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε θετική σκέψη για το λόγο το ότι μοιραία τα πράγματα προχωράνε, μοιραία γίνονται πράγματα, δεν γίνονται πάντα σωστά και τις περισσότερες φορές δεν γίνονται σωστά.
1: Το γεγονός όμως, ρε παιδί μου, ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται σειρές όπως τη δικιά σου, που να είναι ελληνικές, αλλά να μπορούν να. Δηλαδή, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι σίγουρα και το budget, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο. Και προφανώς δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ. Όταν να μου κοστίζει τόσο αυτό, δεν μου τα φέρει πίσω.
0: Δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ, αλλά να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι το budget εγώ.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ οι άνθρωποι που θα βρεις. Οι άνθρωποι που θα βρεις.
1: Στο κυνήγι,
0: οι άνθρωποι που θα βρεις. Οι άνθρωποι που θα βρεις να πλαισιώσουν τη δουλειά σου. Οι άνθρωποι που θα τους βρεις και μετά θα καταφέρεις να τους πορώσεις, για να το πω έτσι πολύ απλά, να τους εμπνεύσεις και να καταφέρεις να τους κάνουν να αγαπάνε το ίδιο με σένα, αυτό το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες.
1: Okay.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά να φτιάξεις ένα κόσμο, αυτό έκανα στο Μαέστρο. Και νομίζω ότι το έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό. Να φτιάξεις ένα κόσμο προκειμένου όλοι αυτοί να έρθουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να θέλουν. Να θέλουν να δουλεύουν 10 και 15 ώρες τη μέρα. Να τους αρέσει όλο αυτό που κάνουν.
1: Να το αγαπάνε και αυτοί.
0: Να το αγαπάνε και αυτοί.
1: Ναι, να το αγαπήσουν.
0: Και όχι να είναι αυτό το 9-5. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Όλο αυτό με έναν τρόπο δημιουργεί μια συνθήκη η οποία αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια ενέργεια και κάτι το οποίο.
1: Ναι. Απλά πολλές φορές εσύ με το budget, ας πούμε, το άλλο έχει να κάνει, ξέρω εγώ, μια σκηνή που αν τη γυρίσει μόνο δύο φορές,
0: ναι.
1: Επειδή δεν έχει το budget, μετά δεν χάνει κι ο άλλος λίγο την. Σου λέει τώρα τι προσπαθούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα
0: ναι.
1: Παίζει και αυτό το πράγμα.
0: Και εκεί πέρα έρχεται το κομμάτι που σου λέω του παραγωγού.
1: Ναι. Ότι πρέπει να.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα βλέπω, εγώ σου λέω με την τελευταία κλίση που μια ταινία που θα περίμενε να δει.
0: Αν έχει έναν παραγωγό ο οποίος θα σκιστεί. Εντάξει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση είμαι και παραγωγό σου.
1: Ναι.
0: Οπότε ούτω ή άλλω. Α εμένα, γιατί δεν είναι.
1: Κάτι
0: ένα
1: άλλο.
0: Συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Κάτι άλλο.
0: Σταμάτα. Σε λίγο να βάφουμε. Δεν έχω μάθει να κάνω μαλλιά ακόμα.
1: Πρωταγωνιστή Χριστόφορο Παπαγκαλιά. Σκηνοθέτη Χριστόφορο Παπαγκαλιά. Σενερογράφο Παπαγκαλιά.
0: Σταμάτα μου, ρε.
1: Γράψε και τη μουσική.
0: Ναι, όχι, δεν μπορώ να γράψω μουσική.
1: Θα ήθελε να μπορεί όμω. Θα ήθελε να μπορεί με σίγουρο ότι θα ήθελε.
0: Ο παραγωγός Θα πρέπει να βρει χρηματοδότες από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από το ένα, από το άλλο, σιγά σιγά να μαζέψει, ώστε το όνειρο του σκηνοθέτη, που είναι και παραγωγός συνήθως ο σκηνοθέτης, αλλά και του άλλου παραγωγού που είναι μαζί, να είναι ένα κοινό όνειρο. Mm. Να λέει ότι δεν πειράζει, ας μπω μέσα εκεί τώρα, θα τα βγάλω από κάπου, κάπως αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία ταινία και καμία σειρά και στο εξωτερικό και κανένα έργο, αν δεις σε όλες τις συνεντεύξεις των δημιουργών στο παρελθόν, που να μην λέγανε. Ακόμα και, τι να σου πω τώρα, έβλεπα προχτές τον Σκορτσέζε, ναι, που έδινε μια συνέντευξη και έλεγε για το Taxi Driver. Που του χτυπάγανε την πόρτα να κλείσει το γύρισμα για να φύγει το συνεργείο, γιατί το Union τους κυνηγούσε, ναι, δεν έπρεπε, ναι, να κάνουν υπερορία. Και λες, αν περνάγανε αυτοί έτσι, τι να πούμε εμείς που είμαστε, ναι, μια πολύ μικρή χώρα, με μια πολύ μικρή βιομηχανία, με μια γλώσσα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να την επικοινωνήσει στο εξωτερικό και με μια εσωστρέφεια από το χαρακτήρα μας στο χώρο μας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα ξεκινάνε από το δικό μας κομμάτι, στο δικό μας χώρο. Εμείς είχαμε πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Όταν έκανα τα σύριαλ παλιά, τους έλεγα ότι γιατί δεν τα στέλνουμε λίγο έξω αυτά τα σύριαλ, να δούμε μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τους ενδιαφέρε. Τους ενδιαφέρει η AGB και πώς θα χτυπήσει το Μέγκα τον Αντένα και ο Αντένα το Μέγκα. Τίποτα άλλο. Ήταν η εποχή που ζούσαμε τη δικιά μας βιομηχανία στην Ελλάδα, το δικό, ναι, μας Hollywood, ας πούμε, εκείνη η δεκαετία του 2000.
1: Λίγο το think big δηλαδή που λένε, ή think out of the box.
0: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ναι, δεν υπήρχε. Και θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, και λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει ακόμα.
1: Ήταν βέβαια τώρα τη χήμερα που έγινε μια μεγάλη παραγωγή,
0: ναι,
1: πήγαν έξω.
0: Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Με ρώτησες για τον κανόνα.
1: Ναι, ναι, όχι. Τώρα, ναι, βλέπω απλά, λέω.
0: Ο Στέλιος ο Κοτιώνης με τη χήμερα, επειδή το ξέρω αυτό, επειδή τυχαίνει και είναι και στο Μαέστρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Στέλιος με τη χήμερα έδωσε τον έβλεπα δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι έκανε τα πάντα και οι άνθρωποι που επέλεξε να κάνουν, ναι, την παραγωγή, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, όλα τα πάντα.
1: Σειρά.
0: Φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλλά ξέρεις, αυτά είναι μικρά δείγματα που με κάνουν εμένα, επειδή έχω μάθει να μεγαλώνω με τα. Να μεγαλώνω, όχι απλά μεγαλώνω, αλλά να εκτιμάω και περισσότερο να παρακολουθώ τα ξένα, τις αμερικανικές σειρές, γαλλικές ή οτιδήποτε, γιατί δεν έβρισκα απαραίτητα στα ελληνικά κάτι που να μ' αρέσει. Αλλά τώρα νιώθω ότι ξέρεις, σιγά σιγά, έστω και τόσο καθυστερημένα, κάτι πάει να γίνει. Βλέπεις κάτι δειγματάκια.
0: Μα εννοείται ότι βλέπεις δείγματα. Πάντα θα υπάρχουν δείγματα. Και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα. Οπότε θα είναι και μικρά τα δείγματα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λογικό είναι.
1: Τα παρατηρώ όμως. Τα βλέπω.
0: Αναλογικά. Ναι. Άρα σου λέω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πρέπει να ξέρουμε.
1: Να είμαστε
0: ρεαλιστές. Να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γουστάρουν πάρα πολύ ένα project και δεν θα το κάνουν μόνο και μόνο για να γεμίσουν αέρα.
1: Ναι.
0: Θα γουστάρουν το project για το project. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που να έχουν όραμα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
1: Να μοιραστούν, να υιοθετήσουν το δικό σου.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα κανάλια μας γύρω άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε ένα γραφείο και έχουν όραμα και λένε να φτιάξουμε μια σειρά που να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι.
1: Ίσως αυτό έρθει από τις εταιρείες παραγωγής τελικά και όχι από τα κανάλια. Γιατί στο εξωτερικό έτσι γίνεται, δεν είναι. Το κανάλι σπάνια δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απλά θα αγοράσει ή δεν ξέρω τι, αλλά θα το ξεκινήσει. Ναι. Μακάρι να δούμε. Τότε εσύ τώρα λοιπόν που αφήνεις τις σειρές πίσω, ρίχνεις το πέπλο, αυτή η ταινία τι μπορείς να μας πεις για την ταινία που θα θες να κάνεις.
0: Τίποτα. Για το λόγο το ότι όλο το κεφάλαιο της ταινίας θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει το Μαέστρο, αλλά δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Θέλω λίγους μήνες. Ναι. Θέλω λίγους μήνες να. Τι είχα κάνει, τι έκανα κάθε φορά που έφευγα και κατέβαζα ρολά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πανικό, θέλω να φύγω. Ναι.
1: Πού μου το λες και θέλω να το κάνω κι εγώ τώρα.
0: Ναι. αλλά ξέρω τι είναι. Αισθάνομαι ότι ξέρω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
1: Ωραία.
0: Και είναι η ταινία, απλά θέλω να την αλλάξω. Ας πούμε, πριν από ένα μήνα περίπου, σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι φάση ήταν, την έχω στο desktop την ταινία.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν το έχω έτοιμο, το αρχείο. Το
1: σενάριο. Ναι.
0: Και την ανοίγω και αρχίζω και τη διαβάζω. Την ώρα που είμαι στον κόσμο του Μαέστρο.
1: Που θα έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο, λοιπόν.
0: Ναι, και αρχίζω και διαβάζω αυτό και το διαβάζω και το διαβάζω και το διαβάζω. Και ξέρεις, είμαι σε φάση πόσο λάθος το έχω γράψει έτσι, πόσο λάθος το έχω κάνει, πω idea είναι αυτό. Αλλά όμως αρχίζω και διαβάζω και λέω, έλα, ρε, τι έγινε, για να δω. Και αρχίζω και κολλάω μόνος μου. Που το είχα γράψει πριν από 4-5 χρόνια.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, και βλέπω πόσο πολύ έχω αλλάξει και εγώ με το Μαέστρο. Οπότε σίγουρα αυτό το σενάριο θέλει να κάτσω με έναν άνθρωπο και να του κάνω μια πολύ μεγάλη διόρθωση και να. Αλλά ξέρω ότι θέλουν να παίξουν.
1: Στείλ το άμα θες. Εγώ είμαι, στο κάνω τσάμπα, θα σου κάνω notes, κάνω εξαιρετικά notes.
0: Θα έρθει η ώρα που θα το κάνω αυτό. Απλά Τώρα, ό,τι και όχι, να λέμε τώρα, όλα είναι μαέστρο.
1: Όποτε σε αυτή τη φάση. Σιγά. Εγώ στο λέω, κάνω καλά notes. Δούλευα και στη Feelgood που ήμουν, έκανα αυτή τη δουλειά μου, ήταν reader.
0: Πού?
1: Στη Feelgood.
0: Αλήθεια.
1: Προ social media εποχέ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Στέλνω σενάριο, είχα διαβάσει μέχρι και σενάριο του Guy
0: Ritchie. Doctoring.
1: Ναι. Είχα σενάριο και του Guy Ritchie είχα διαβάσει σενάριο. Είχα πει δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου. Ωραία, τότε αυτό που θα μα πει για δική σου ταινία, πε μα. Πες μου, ξέρω εγώ, αν έπρεπε να διαλέξεις 5 αγαπημένες σου ταινίες, ποιες θα ήταν αυτές. Τις 5 που σου έρχονται, εντάξει, δεν χρειάζεται να το βάλω τώρα να είναι απαραίτητα, αλλά πώς κάνουν το 4 favorites.
0: Είναι ακραία διαφορετικές μεταξύ τους.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Όχι, περίμενε, αρέσει εσένα, αλλά δεν τις θυμάμαι. Περίμενε τώρα να μου έρθει λίγο. Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα το top 5 σου, το οργανωμένο.
0: Μα έχω ένα top 5.
1: Α, έχεις.
0: Έχω ένα top 5. Στο μυαλό μου κατά καιρούς δηλαδή οι ταινίες οι οποίες. Ωραία, ταινίες οι οποίες με καθόρισαν εμένα σαν άνθρωπο.
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω αν είναι top 5, γιατί έχω δει και άλλες εξαιρετικές ταινίες, αλλά που μου μείνανε.
1: Top 5 στο μυαλό σου.
0: Μία ταινία κατευθείαν που μου έρχεται είναι ο Νονός. Και που κάθε λίγα χρόνια. Και οι τρεις. Και κάθε λίγα χρόνια κάθομαι και το ξαναβλέπω. Και είναι σαν να το βλέπω πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Ενώ το ξέρω τόσο καλά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι ο Νονός, ναι.
1: Έχει αυτή η μουσική, ρε.
0: Ναι. Άλλη ταινία η οποία για πολλά χρόνια ήταν. Έχω να τη δω όμως χρόνια. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Ωραίος.
0: Ναι.
1: Ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: δεν ξέρω γιατί. Αλλά
1: όλο δεν είχε μου την πει ποτέ κανείς για αγαπημένη του.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ ωραία ταινία και ωραίες ερμηνείες.
0: Τώρα θα σου ακουστεί πολύ αστείο μια ταινία με την οποία έχω. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου έρχεται όλη την ώρα αυτή. Δεν είναι στη top 5, αλλά μου έρχεται όλη την ώρα. Που είναι μια ταινία με την οποία είχα κλάψει πάρα πολύ και η οποία όταν ήμουν μικρός μου άρεσε. Του Billy Elliot.
1: Τι ωραία ταινία.
0: Ναι.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Τώρα τι να σου πω, από τις τελευταίες, ας πούμε, συναισθηματική αξία που σου είπα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Να ψεγαμένες μου τις πέσεις. Το Hamlet το δες.
0: Φυσικά και το δω, μου άρεσε πάρα πολύ. Η συναισθηματική αξία όμως, ειδικά το δεύτερο μέρος της ταινίας αυτής, κατάλαβα, μπήκα, δηλαδή δεν ξέρω. Το είδα και προχτές.
1: Είναι επειδή είσαι και λίγο και στη θέση του.
0: Ναι, μάλλον. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έπαθα ταραχή με αυτή την ταινία.
1: Είναι μαγική ταινία. Και καταπληκτικό ο Σκάρσγκαρντ.
0: Ναι. Πες μου εσύ ταινίες. Όχι, πες μου εσύ για να σου πω ναι.
1: Εγώ αγαπητοί μεγάλες ταινίες.
0: Ας πούμε, τώρα μου ήρθαν τα παράσιτα. Εννοείται μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία ταινία για τα
0: παράσιτα. Δεν θα σου πω ότι. Α.
1: Να του πει φωτιά τώρα, να αρχίσει να βρω.
0: Ναι. Η ερωτική επιθυμία που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν μια ταινία επίση που έχω δει δεκάδες φορές και που. Ρίτα Χέιγουρθ, τελευταία έξοδο.
1: Σώσαν και την
0: Είσαι και. Καταλαβαίνει ότι όταν γνώρισα τον Μόργαν Φρήμαν. Κατευθείαν. Πολύ ευγενικά και διακριτικά.
1: Ρέντι, δεν το λένε στην ταινία. Ωραία,
0: του λέω, δεν θα γίνω τώρα σαν αυτού που έρχονται και μου λένε όλα αυτά και πώ κάνατε εκεί το γύρισμα και τι κάνατε. Και του λέω. Και πώ είχατε περάσει εκεί. Το πιλάω, το ξέρει. Λίγο πορώθηκε, του άρεσε πάρα πολύ και ξεκινάει κουβέντα και ήμουν έτσι. Και τον κοιτούσα που μου έλεγε όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Για πες καμία ιστορία σου, μας καμία που να σου πει έτσι.
0: Δεν θυμάμαι. Ήταν όμως πάρα πολύ όλο. Ήταν η δική του ιδέα όλο το cast. Είχε πάει στο σκηνοθέτη και του είχε πει αυτή θα πει.
1: Στο Frank Darabont.
0: Ναι. Όλοι ήταν αυτό του πήγε, όλου του τοπίου, όλο το cast.
1: Και που κανονικά νομίζω στο βιβλίο είναι Ιρλανδός ο χαρακτήρας του, δεν είναι μαύρος. Είναι ένας λευκός Ιρλανδός νομίζω.
0: Ήταν, η ιδέα του Morgan Freeman ήταν όλο το υπόλοιπο cast. Πήγε στο σκηνοθέτη και είπε ότι εγώ θέλω να παίξει
1: ο
0: Tim Robbins εκεί πέρα. Ναι. Πολύ άλλη ταινία τώρα, ποιες άλλες ταινίες ρε.
1: Εντάξει, ξέρεις τι πήγαινε μέσα σε σειρές άμα δεν έχεις. Δηλαδή, άμα πρέπει να διαλέξεις 5 σειρές που σου έχουν μείνει περισσότερο που έχεις αγαπήσει. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να δεις σειρές, βέβαια, σαν το μαέστρο.
0: Μία σειρά με την οποία έχω μεγαλώσει και λατρέψει και έχω ακόμα ταξιδέψει και έχω πάει εδώ γυρίσματα και πώς γράφεται. Και έχω γνωρίσει τους τοπιούς και όλα. Δηλαδή πήγα εκεί το 2000. Ήταν τα Friends.
1: Φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: τα φιλαράκια ήταν. Ναι, σου λέω μέχρι και που ταξίδεψα και πήγα να δω το γύρισμα.
1: Είδες live
0: όλο.
1: Αυτούς είναι αυτούς που γελάνε. Δηλαδή,
0: the one with the red sweater. Το επεισόδιο αυτό, στον 8ο κύκλο.
1: Ποιο ήταν αυτό, θύμισε μου.
0: Με ένα κόκκινο πουλόβερ που είχε ναι, ναι.
1: Θυμάμαι αυτό που φοράγε τη γυναικεία μπλούζα της τέτοιας.
0: Άλλο, ήταν το Σάλμον. Σάλμον. Κοίταξε, έχω τρέλα.
1: Ναι.
0: Έχω τρέλα, πάντα είχα τρέλα. Είχα τρέλα πριν γίνουν γνωστά στην Ελλάδα. Αγόραζα βιντεοκασέτες από την Αγγλία το 95. Ή μου στέλναν οι κολλητοί μου που σπουδάζανε στην Αγγλία τις βιντεοκασέτες και τα έβλεπα.
1: Εσύ ακόμα είναι από τα πιο rewatchable πράγματα. Δεν υπάρχει. Το βάζεις και ανακαλύπτεις καινούργια αστεία.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι καταπληκτικό στα φιλαράκια. Δεν είναι η γραφή. Οκ, η γραφή σίγουρα πολύ καλή. Καταπληκτικό. Για μένα ο Τσάντλερ ήταν ο καλύτερος. Βέβαια ήταν ο αγαπημένος μου μακράν. και μεγάλη στεναχώρια που τον χάσαμε. Αλλά το physical comedy μέσα.
0: Όλο ήταν γενικά.
1: Έχει τρομερό physical comedy. Δηλαδή εκεί που κάνουμε το pivot.
0: Ναι,
1: και ο Ρος που κάνει κάτι. Α, κοκκό! Κάνει κάτι τέτοιο. Μα είπε το δεινόσαυρο τότε. Δηλαδή είναι πολύ physical comedy.
0: Όλο αυτό το κομμάτι. Τα φιλαράκια ήταν μεγάλο κεφάλαιο και επίση μια πολύ ρομαντική και ωραία εποχή την οποία εγώ τη θυμάμαι και την έχω ζήσει.
1: Ναι.
0: Να κάθεσαι πολλή ώρα σε ένα καφέ και να διαβάζεις εφημερίδα και να λες μπαρούφες με τον κολλητό σου. Αυτό εγώ το ζούσα. Κάθε Σάββατο πηγαίναμε με τους κολλητούς μου, με εφημερίδες και τόσο πάνω. Άλλη σειρά. Πολλές σειρές εξαιρετικές. Υπάρχουν αριστούργηματικές σειρές. House of Cards.
1: Πάρα πολύ σειρά. Από τότε που έφυγε ο Kevin Spacey, χάλασε. Αλλά έπως.
0: Stranger Things, ειδικά η πρώτη κύκλη.
1: Ο πρώτος κύκλος. Πάρα πολύ ωραίος.
0: Πάρα
1: και ο τέταρτος μου άρεσε πολύ.
0: Δεν έχω δει το τελευταίο επεισόδιο.
1: Εντάξει. Ο πέμπτος είναι.
0: Τώρα, κοίταξε, όταν εγώ δουλεύω, δεν προλαβαίνω να δω.
1: Να προλάβεις, εντάξει.
0: Αλλά. Άλλες σειρές, εξαιρετική σειρά. Άλλη. Το HBO είχε κάτι.
1: Το HBO έχει διαμάντια.
0: Σειρές.
1: Τώρα, The Wire, Sopranos, Leftovers, εντάξει, αυτά είναι σειρές που εγώ πεθαίνω.
0: Six Feet Under.
1: Πάρα πολύ ωραία σειρά επίσης.
0: Six Feet Under.
1: Πείτε μου κάποια που να θυμάσαι εσύ ότι σου μείνει. Βλέπεις μεγάλο.
0: Το House of Cards ήταν. Το House of Cards, τα φιλαράκια. How I Met Your Mother. Άμα πάμε από sitcom. Επίσης εξαιρετικό σενάριο.
1: Sitcom πρέπει να έχεις δει πολύ εσύ. Sitcom.
0: Πολύ.
1: Και Seinfeld δεν βλέπεις δηλαδή.
0: Seinfeld όχι. Όχι.
1: Ούτε εγώ δεν το είδα πολύ. Ναι. Το είδα μετά δηλαδή.
0: Και εγώ μετά λίγο το είδα. Από sitcoms, από μικρός, θυμάμαι τα Golden Girls που έβλεπε μάλλον στο σπίτι. και μετά ήρθαν τα Friends και μετά ήταν How I Met Your Mother. Τα Friends βέβαια πάντα. Will and Grace. Πολύ ωραίο σενάριο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το sitcom που έχει πεθάνει πια σαν είδος είναι με έναν τρόπο το μονόπρακτο, το θεατρικό των Αμερικάνων στην τηλεόραση.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και επειδή έχω πάει και έχω παρακολουθήσει από κοντά πώς γίνεται, είχα παρακολουθήσει πώς γράφουνε, είχα πάει στο writer's room και είχα δει πώς γράφανε.
1: Για το Friends αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Και κάτσε, πώς το έκανες αυτό, δηλαδή πήγες.
0: Μέσω γνωστών είχα καταφέρει και είχα στείλει βιογραφικά από εδώ, από εκεί, ότι δεν είμαι κανένας τρελός.
1: Ναι.
0: δεν είμαι φαν, απλά θα ήθελα να δω λίγο να μάθω κάποια πράγματα.
1: Και σε βάλω στο writer's room.
0: Και μπήκα και μετά είδα όλη την εβδομάδα στο πλατό, κάνανε πρόβα και μετά δύο μέρες κάνανε γύρισμα. Το οποίο το γυρίσανε το ίδιο επεισόδιο την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Okay.
0: Και καθόμουν πίσω από τις κάμερες και απλά παρακολουθούσα όλο αυτό. Και παράλληλα γνώρισα και τους ηθοποιούς, παράλληλα γνώρισα και από εδώ, γνώρισα και από εκεί, όλα αυτά. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση, μου αρέσει πολύ την τηλεόραση, αλλά όχι όσο ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος είναι, δηλαδή αν κάποιος μου πει διάλεξε, κινηματογράφο, αυτό που βίωσα με τις δύο ταινίες, δεν συγκρίνεται.
1: Εντάξει, είναι πάντα και η μεγάλη.
0: Ενώ είναι πολύ, μη φάνω αχάριστος. Η τηλεόραση, γιατί είμαι παιδί της τηλεόρασης.
1: Ενέρεση. Δεν είσαι ευχάριστος. Δεν είναι λογικό που λες.
0: Και ειδικά τώρα, έτσι όπως κάνω την τηλεόραση, που ξέρω ότι είναι και με ένα κοινό ακόμα διαφορετικό έξω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο κινηματογράφος και η σκοτεινή αίθουσα και όλο αυτό.
1: Ενέρεση, είναι άλλο πράγμα.
0: Μαγεία και του παραμύθι.
1: Είναι αυτό που μπορεί να σου αλλάξει η ζωή, ειδικά όταν είσαι και μικρός και βλέπεις τέτοια
0: πράγματα.
1: Σου μένουν για πάντα τις κουβαλές
0: ανάμνηση. Και η τηλεόραση μπορεί.
1: Ναι, αλλά δύσκολα θα έχεις ανάμνηση. Πότε είδες το επεισόδιο.
0: Ναι,
1: ενώ την ταινία.
0: Ναι,
1: θα θυμάσαι πότε και τι έγινε και τι.
0: Και ειδικά τώρα.
1: Ναι, τώρα όταν τα βλέπεις στο σπίτι σου, δεν έχεις αυτό το έξτρα.
0: Καταρχήν τώρα τα βλέπω στο κινητό.
1: Καλά, ναι, αυτό
0: μπορεί να τρελαθώ.
1: Το κάνω και εγώ καμιά φορά όταν πετάω στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο.
0: Ναι, στο αεροπλάνο. Εγώ μία μέρα στο αεροπλάνο. Μία μέρα πήγαινα στο λεωφορείο του αεροπλάνου, ήμουνα και πήγαινε το αεροπλάνο. Το λεωφορείο μας πήγαινε στο σκάφο και ήταν μία.
1: Και έβλεπε μαέστρο.
0: Και έβλεπε μαέστρο, η οποία πήγαινε και έτσι. Και το έβλεπε έτσι και κράταγε έτσι. Και ήταν αυτό με ακουστικά και έκανε αυτό. Και ήμουν εγώ έξαλλος, γιατί αυτό που αυτή έβλεπε έτσι, εμένα και του συνεργείου, για να το βγάλουμε αυτό το γενικό. Και τι color, και τι από εδώ, και τι από εκεί. Αυτοί και ανοίγουν οι πόρτες, κατεβαίνει, βλέπει το αεροσκάφος, λέει ναι, γυρνάει, το χάνει και πηγαίνει. Όχι, εκεί πέρα θυμώνω.
1: Το χειρότερο, ξέρεις, δεν ξέρω, την κλήτωση μάλλον, έχω δει που πατάνε έτσι και το πηγαίνουν μπροστά. Όποτε βαριούνται που μιλάει κάποιο, θα πάνε έτσι.
0: Ποιος... Το έχω δει, θα φάει σφαλιάρα.
1: Όχι, αυτό το έχω δει να συμβαίνει.
0: Θα φάει σφαλιάρα.
1: Ξέρω, ξέρω, σφαλιάρα. Κάθε άλλο δίπλα μου και λέει. Ναι. Πρέπει να δει, βαριέται εδώ. Ναι. Να πήγαινε. Ξέρει, αυτό το συνδέκα. Άλλοι το βλέπουν στο δύο επίτη, ταχύτητα. Να τρελαίνεσαι.
0: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Μάλλον έχω μεγαλώσει, παιδιά. Δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να πετάω στο αεροπλάνο, στο εξωτερικό, να πετάω και να βλέπω στο iPad ναι. που βλέπει το. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Μέχρι εκεί περνάει.
0: Μέχρι
1: το
0: εκεί
1: παπακαλιά της.
0: Το δέχομαι. Δηλαδή το έργο το βλέπεις, γιατί και εγώ πάρα πολλές φορές το λάπτοπ.
1: Ναι,
0: δεν βλέπω τηλεόραση.
1: Άμα δεν μπορείς αλλιώς, it makes sense.
0: Εντάξει, οπότε θα τα δω όλα, ναι.
1: Εντάξει. Τώρα, σε όλο αυτό το κομμάτι που λες, επειδή με το συζητάς έτσι και βλέπεις στην ουσία κάτι που εσύ όντως πόσο μπορεί να το πονάς και όλο αυτό τον κόπο που βάζεις, αλλά βλέπεις ότι τελικά και ο κόσμος μπορεί να μην το εκτιμάει. Αυτό σε έχει κάνει ποτέ να αναθεωρήσει, να πεις. Δηλαδή την ώρα που κάνεις ένα γύρο να πεις. Δεν πάνε τέτοιο τώρα στην τελική.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην συμβεί.
1: Εύχομαι σου συμβεί ποτέ.
0: Και πολλές φορές το αντίθετο. Την ώρα που είμαι στο μοντάζ και βλέπω ότι κάτι δεν έχω, μου έχει τύχει και ευτυχώς να είναι καλά ο Στέλης ο Κοτιώνης που μου είπε: OK, κάτω. Τελείωσα το πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου και ήξερα, όταν γύρισα τα 4 πρώτα επεισόδια, ήξερα ότι για το πρώτο και το δεύτερο μου λείπει κάτι. Ήξερα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί λείπει κάτι από την αφήγηση του επεισοδίου και λείπει όχι μόνο μια σκηνή, λείπει μια ενότητα
1: okay.
0: που να το πάρει και να μπει μέσα. Και μετά από καιρό γύρισαμε, αφού στο μοντάζ ήταν έτοιμα τα επεισόδια. Έκανα reshoot. Όχι, δεν έκανα reshoot, έκανα pick-up λέγεται. Okay. Δηλαδή έκανα έξτρα γύρισμα
1: ναι, ναι, ναι.
0: και πήγαμε στο Ολύμπια. Χτύπησα πόρτα στο Ολύμπια.
1: Παπαγκαλιά,
0: καλησπέρα σα. Θα ήθελα. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Χτύπησα πόρτα και τους είπα ότι θα ήθελα να κάνω ένα γύρισμα εδώ για κάτι που έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι έτσι και έτσι και έτσι, είναι έτσι και έτσι και έτσι. Θα φανεί αυτό, αυτό, αυτό. Και μετά πήγα και βρήκα τους μουσικούς, την Ασόν, μετά βρήκα τους χορευτές για το έργο του Μαέστρου, του Ορέστη που. Mm. που... Και αυτό γυρίστηκε μετά. Και μπήκε μέσα στο επεισόδιο ακριβώς όπως το οραματιζόμουν, αλλά αφού είχα δει το πρώτο επεισόδιο. Δηλαδή είδα τι λείπει
1: ναι.
0: και πήγα και το έφτιαξα. Και να σου πω κάτι. Κάποιος που θα μας βλέπει τώρα θα λέει καλά εντάξει έτσι χέσε μας, αυτό είναι τεράστια πολυτέλεια. Αυτό όμως είναι το κανονικό, δεν είναι πολυτέλεια.
1: Ναι.
0: Κανονικά είναι ότι φτιάχνεις ένα έργο.
1: Θα πρέπει να είναι έτσι.
0: Ένα έργο έχει στάδια. Ένα από τα στάδια που έχει αυτό το έργο είναι ότι έχεις φτιάξει κάτι και βλέπεις ότι οπ, εκεί κάτι σου λείπει. Και το ξαναφτιάχνεις.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι φτιάχνετε το έργο.
1: Και να σου πω κάτι πράγμα που το λες γιατί μπορεί να το ακούσει κανένα άλλο.
0: Βέβαια.
1: Και θα πάει να πει στον παραγωγό του. Θα πάει στον παραγωγό του. Να, όριστε. Λες ο παπαγκαλιά τη. Εντάξει, να χτυπάω πόρτε κι εγώ. Για να χτυπάω πόρτε.
0: Να μην έχει ενοχέ ένα νέο άνθρωπο γιατί πάρα πολλέ φορέ που εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και λέω Θεέ μου, τι θα κάνω, πώ θα τα καταφέρω, πώ είναι δυνατόν να. Έχω φτάσει. Λέω, δράματα τεράστια. Έτσι.
1: ναι, ναι, ναι. Είσαι ευρωδραμάτικο.
0: Είμαι πάρα πολύ, όχι, όχι, είμαι πάρα πολύ τεχνοκράτης, λογικός, τετράγωνος, επιχειρηματίας σε όλο το κομμάτι του πώς θα στήσουμε το γύρισμα.
1: Μέχρι που?
0: Όταν έρχεται η ώρα που είμαι στο μοντάζ μόνος μου,
1: oh.
0: δεν φαντάζεσαι, δηλαδή λείπει το μαντήλι.
1: Είσαι με μοντέρ ή...
0: Βέβαια, είστε Φιλιππούλου.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι. Λέω μην περνάς πρώτος
0: για
1: να φωνάξεις μόνος ενώ όταν φωνάζεις. Του λες φύγετε σας παρακαλώ να κάτσω μόνος μου.
0: Βλέπω το με τη Στέλλα πώς δουλεύουμε είναι ότι βλέπω το προμοντάζ που έχει κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παθαίνω απόγνωση. ενώ είναι πάρα
1: πάντα.
0: Πολύ καλό. Ενώ είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι πάντα. Είναι στάνταρ τα στάδια που περνάς.
0: Νομίζω ότι νομίζω λίγο που έχω δει όλοι το ίδιο περνάνε. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Λένε ότι, ω Θεέ μου, τι έκανα εκεί, πώς θα το φτιάξω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Αρχίζεις και μετά αρχίζει ένα δεκαήμερο που κάθομαι εγώ και η Στέλλα, ενώ η Στέλλα έχει μοντάρει το επεισόδιο, προμοντάρει, και μετά έρχεται ένα δεκαήμερο που έρχεται το κομμάτι της μουσικής, το
1: που κομμάτι αλλάζει τα πάντα.
0: Που αλλάζει τα πάντα, και επίσης το κομμάτι της αφήγησης που αλλάζει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνει σειρά, το επεισόδιο ή προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Πολλές φορές μπορεί ένα επεισόδιο να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που διάβασες.
1: Mm.
0: Αλλά όλα αυτά. Είναι κομμάτια και μέρη μιας δημιουργικής διαδικασίας και πρέπει να δίνεται ο χρόνος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, στο χώρο μας,
1: δεν το εκτιμάνε για να το δώσουν.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν το εκτιμάνε. Δεν το αντιλαμβάνονται. Ναι. Δεν τους αφορά να δώσουν το σωστό χρόνο προκειμένου εγώ είμαι, σου λέω, σαν τα πιθήκια πάνω από το σβέρκο κάποιου, έτσι, και του λέει... Ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει από μένα. Λέει, φύγε παιδάκι μου από εδώ πέρα. Κάνε ό,τι θέλεις. Δώσ' του το να τελειώνουμε. Και μετά στο τέλος λέει, α, γι' αυτό έκανε έτσι. Αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου. Πάντα έτσι γίνεται.
1: Η Στέλλα κάνει.
0: Αυτό και τώρα που έχω μεγαλώσει τα ίδια.
1: Η Στέλλα στο μοντάζ κάνει και χρέη ψυχολόγου, δηλαδή καμιά φορά.
0: Καλά, εννοείται. Και εγώ κάνω και αυτή κάνει.
1: Εντάξει, γιατί έρχεται και αυτή η απόγνωση καμιά φορά και σου λέει, άρχισε να φτάνει.
0: Φαντάζομαι ότι η Στέλλα έχει να αφηγηθεί μια ιστορία γιατί το μαέστρο έχει αυτό τη δυσκολία. ότι δεν έχεις να αφηγηθείς μια κεντρική ιστορία δύο ή τριών πρωταγωνιστών. Είναι 10 πρωταγωνιστές.
1: Είναι πολλά τάρξ.
0: Και ξαφνικά τώρα πρέπει σε ένα επεισόδιο να τα τελειώσω.
1: Αν είχες ένα project, μια ταινία, μια σειρά, ό,τι είναι, το απόλυτο όνειρό σου, κάτι που θα ήθελες πραγματικά, αν αυτό το έκανες, μετά θα ήσουν, okay, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Ποιο θα ήταν, έχεις κάτι στο μυαλό σου?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα project το οποίο θα ήμουν ποτέ, okay, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος αν ξαφνικά, ή πολύ ευτυχισμένος, δεν ξέρω τι από τα δύο, αλλά σίγουρα δεν έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, ναι, ότι θα έρθει κάτι το οποίο θα πω ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο.
1: Έστω dream project τότε, να το σκέφτεσαι, αλλά μιλείς, δεν είναι ακόμα η ώρα, το θέλω κάποτε να το κάνω, όχι, δεν έχεις κάτι που να σε... Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν έχω ένα αποθυμένο project.
1: Αυτό είναι ωραίο. Γιατί στην ουσία, ό,τι σου έρχεται το πράγμα, πηγαίνεις.
0: Και τα περισσότερα μου project μου αρέσει πάρα πολύ που τα γυρνάω στη χώρα μου.
1: Κάνει καλό. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Δεν το κάνω μόνο γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστήσουμε.
0: Το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα να γυρνάω εδώ. Μου αρέσει το φως εδώ. Μου αρέσει. Δεν έχω γυρίσει βέβαια έξω. Για να μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν είναι ότι έχω κάνει στο εξωτερικό μια ταινία. Οπότε να μπορώ να το συγκρίνουμε, αλλά μου αρέσει στη χώρα μου να γυρνάω, παρόλες τις παθογένειες και παρόλα τα προβλήματα, μου αρέσει οι ιστορίες που εξελίσσονται με φόντο την Ελλάδα.
1: Την αναδεικνύεις και πολύ ωραία από εικόνες. Δηλαδή, μάθαμε την πλάκα, μάθαμε τους παξούς, ναι, μάθαμε και μέχρι και τον Μπρίκι. Πήγαινα στον Μπρίκι εγώ.
0: Τον Μπρίκι.
1: Και λέω εσύ, τον Μπρίκι τελικά πολύ πιο ωραία από το θυμόμουν. Λέω ξαναπάω και ξαναπήγα. Έχει μια ικανότητα, ρε παιδί μου, κάπως τι αναδεικνύεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν, Χριστόφορε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά για την παρέα.
0: Να είσαι καλά εσύ.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Ελπίζω να μην είπα πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, είπες, αλλά εγώ θα λέω άλλο. Εγώ μπορώ να κάνω άλλη μια ώρα. Καλό γράψιμο σου. Εύχομαι και με καλή επιτυχία για τον Μαέστρο και την ταινία που θα έρθει μετά. Τον τίτλο μας τον είπες. Thank you for the music. Ήταν ο τίτλος. Μπορεί να αλλάξει.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω δεν θα αλλάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι 3η 29 Νοεμβρίου 2022 και παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυσικά. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί κυβερνοθεατές μας, τα φυσικά απευθύνονται στο μέσο κοινό όπως και σε ειδικούς. Μεταδίδονται στο πλαίσιο του διαδικτυακού καναλιού Ανιχνεύσεις Web TV του δημοσιογράφου Παντελή Σαββίδη κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ και παραλαμβάνονται την επόμενη Παρασκευή στις 9. 4 αιώνες μετά την κατασκευή του πρώτου τηλεσκοπίου και την αξιοποίησή του από το Γαλιλαίο για την παρατήρηση ουρανίων σωμάτων υπομεγέθυνση, ένα νέο όργανο μας ανοίγει ένα ακόμα παράθυρο παρατήρησης του σύμπαντος. Συμβολομετρικές διατάξεις σαν τις LIGO, Virgo και Κάργα βλέπουν κατακλυσμαία κοσμικά φαινόμενα όπως συγκρούσεις και συγχωνεύσεις μελανών οπών και αστέρων νετρονίων, καταγράφοντας πολύ μικρές διαταραχές του χωροχρόνου, τα λεγόμενα βαρυτικά κύματα. Η αστρονομία βαρυτικών κυμάτων αναπτύσσεται ραγδαία και θα μας επιτρέψει να αποκαλύψουμε τα πιο σκοτεινά, σε εισαγωγικά, μυστικά του σύμπαντος. Με τις επίγειες διατάξεις που λειτουργήσαν τα προηγούμενα χρόνια, ανακαλύφθηκαν δεκάδες συγκρούσεις μελανών οπών, αλλά και συγκρούσεις αστέρων νετρονίων. Πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν νέες διατάξεις που θα μας επιτρέψουν να μελετήσουμε την κατανομή των σωμάτων αυτών στο σύμπαν, τον τρόπο δημιουργίας τους, καθώς και να κατανοήσουμε τις ιδιότητες της ύλης στον πυρήνα των αστέρων νετρονίων. Ετοιμάζονται ήδη ανιχνευτές τρίτης γενιάς, με τους οποίους θα αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για τη δομή του σύμπαντος και την εξέλιξή του, ενώ είναι στα σκαριά και η κατασκευή ενός διαστημικού ανιχνευτή, αποτελούμενο από τρία διαστημόπλια σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τις πρώτες στιγμές δημιουργίας του σύμπαντος. Η ομάδα αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ενεργώς συμμετοχή στα παραπάνω πειράματα και στην ομιλία θα συζητηθούν οι νέες ανακαλύψεις που αναμένουμε να συμβούν τα επόμενα χρόνια. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τα φυσικά και εμένα προσωπικώς που απόψε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον καθηγητή θεωρίας της σχετικότητας και διευθυντή του Εργαστηρίου Αστρονομίας στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Νίκο Στεριούλα. Αγαπητέ καθηγητά, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κάνουρα. Αγαπητέ Σπύρο, είναι και εμένα πολύ μεγάλη η χαρά σήμερα να συμμετέχω στην πάρα πολύ αξιόλογη εκπομπή, την οποία και παρακολουθώ και χαίρομαι που ασχολείται με θέματα όπως είναι η αστροφυσική, τακτικά. Και είναι πολύ μεγάλη, πολύ τιμητική η πρόσκληση που έλαβα για να συμμετάσχω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η τιμή είναι δική μας που την αποδέχτηκες. Λοιπόν, και ας περάσουμε στο βιογραφικό. Ο Νικόλαος Στεριούλας είναι καθηγητής σχετικότητας στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Εργαστηρίου Αστρονομίας. Διετέλεσε επί δύο θητείες πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας, ενώ έχει θητεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, στην Εθνική Αστρονομική Επιτροπή και στο Virgo Ego Scientific Forum του Ευρωπαϊκού Ανιχνευτή Βαρυτικών Κυμάτων, European Gravitational Observatory. Ο κ. Στεριούλας αποφύτησε αρχικά από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο University of Wisconsin, Milwaukee, όπου έλαβε το διδακτορικό του το 1996. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Αλβέρτος Αϊνστάιν του Potsdam και από το 1999 διδάσκει στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει προσκληθεί σε δεκάδες διεθνείς συνέδρια και ήταν επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ενώ με βάση τις αναφορές στο έργο του βρίσκεται στο άνω 2% της παγκόσμιας κατάταξης. Ο κ. Στεριούλας είναι γνωστός για την ερευνά του που αφορά τη μελέτη αστροφυσικών πηγών βαρυτικών κυμάτων με υπολογιστικές μεθόδους. Συμμετέχει με την ερευνητική του ομάδα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Επίγειων Ανιχνευτών Βαρυτικών Κυμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη του διαστημικού ανιχνευτή LISA της ESA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Επικεντρώνεται επίσης στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης, στην ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων, σε συνεργασία με την ομάδα βαθιάς μάθησης του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό, και πριν προχωρήσουμε την εκπομπή μας, επιθυμώ να παρακαλέσω τους θεατές μας να υποστηρίξουν ευγενικά την εθελοντική μας προσπάθεια, πατώντας «Μ' αρέσει» στο πρόγραμμα μέσω του οποίου μας παρακολουθούν, YouTube είτε Facebook. Όσοι ειδικά μας βλέπουν από το YouTube και δεν έχουν εγγραφεί στο κανάλι μας, παρακαλούνται να το πράξουν κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Εγγραφή» και στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί, προκειμένου να ενημερώνονται αυτόματα για τις νέες εκπομπές μας. Και έχοντας ολοκληρώσει με τα εισαγωγικά, θα σε παρακαλέσω, Νίκο, να περάσουμε στο καθαυτό μέρος με την συναρπαστική, και έχω επίγνωση λόγου για το τι λέω, παρουσία στην οποία θα μας κάνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για την εισαγωγή που έκανες. Πράγματι, λοιπόν, θα ακούσουμε για συναρπαστικές ανακαλύψεις οι οποίες έχουν γίνει και αυτές που έρχονται, οι οποίες είναι σίγουρο θα μας συναρπάσουν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Τώρα, πριν όμως πάμε στην καθεαυτού παρουσίαση, πώς ήρθαν τα πράγματα, που πρέπει να μιλήσουμε στους θεατές για ένα πολύ πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δυστυχώς, μπορούμε να επιστρέψουμε στην παρουσίαση, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, προχτές μάθαμε ότι ο πολύ αγαπητός, πολύ αξιόλογος, πολύ ωραίος άνθρωπος Σταύρος Κατσανέβας απεβίωσε προχτές το απόγευμα. Είναι μια τεράστια απώλεια, γενικότερα για τη φυσική, ειδικότερα για την αστροσωματιδιακή φυσική και την αστρονομία βαρυτικών κυμάτων. Ο Σταύρος ο Κατσανέβας πέθανε σε μια ηλικία που είχε πάρα πολλά ακόμη να δώσει. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, έκανε πανεπιστημιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αρχικά δίδαξε ως επίκορος καθηγητής. Στη συνέχεια ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιών μέχρι το 2002. Συνέχισε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και από το 2002 στο 2012 ήταν αναπληρωτής διευθυντής ερευνητικού κέντρου του CNRS για την πυρηνική φυσική. Από το 2014 έως 2017 ήταν διευθυντής εργαστηρίου αστροσωματιδιακής φυσικής και κοσμολογίας του περίφημου APC. Από το 2018 και μέχρι την τελευταία μέρα ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου του European Gravitational Observatory, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βαρύτητας, που είναι αυτός ο οργανισμός ο οποίος κατασκεύασε και λειτουργεί τον Ευρωπαϊκό Ανιχνευτή Βίργο Βαρυτικών Κυμάτων. Επίσης, διατέλεσε επικεφαλής του μιας μεγάλης κοινοπραξίας αστροσωματιδιακής φυσικής, του ΑΣΠΕΡΑ, στην Ευρώπη. Το 2000 του απονεμήθηκε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τις εργασίες του στην υπερσυμμετρία, ενώ το 2012 παρασημοφορήθηκε και από το Γαλλικό κράτος. Αυτά είναι έτσι κάποια πολύ σύντομα βιογραφικά στοιχεία για όσους ίσως δεν γνώριζαν λεπτομερώς για τον Σταύρο Κατσανέβα. Το επιστημονικό του έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι αδύνατο να το αναλύσουμε έτσι σύντομα, ειδικά που είναι τόσο πρόσφατη η απώλειά του, αλλά αξίζει πραγματικά σε μια μελλοντική εκπομπή να συζητήσουμε, να θυμηθούμε όλα τα επιτεύγματα του Σταύρου Κατσανέβα.
0: Νίκο,
1: όταν θα έχουμε ίσως συνειδητοποιήσει την απώλειά του, γιατί τώρα είναι...
0: Έχουμε δύσκολο. Δεσμευτεί, Νίκο, και εσύ και εγώ, να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στο σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση που εξέδωσε χτες το Ευρωπαϊκό Βαρετικό Παρατηρητήριο, το οποίο ήταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου, και έχουμε μεταφράσει κάποιες έτσι ενδεικτικές προτάσεις σε αυτή την ανακοίνωση, όπου το τονίζει το οργανισμός αυτός ότι ήταν ένας φυσικός παγκόσμιας κλάσης και πολύπλευρη πνευματική προσωπικότητα. Έδωσε αποφασιστική όθηση στην ανάπτυξη στην Ευρώπη της αστροσωματιδιακής φυσικής. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να προσχωρήσει το γαλλικό CNRS στο εγχείρημα που οδήγησε στο Βίργο. Ήταν πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί όχι μόνο από την Ιταλία, από το ANFN, αλλά και από το CNRS. Και στο τέλος της ομιλίας θα αναφέρω επίσης κάποια ακόμη πράγματα. Όπως ξεκίνησα με τον Σταύρο, θα ήθελα να κλείσω και με τον Σταύρο.
0: Πολύ ευχαρίστω. Είναι μια μεγάλη απώλεια για την επιστήμη και για την πατρίδα μας. Τέτοιοι άνθρωποι αφήνουν το στίγμα τους όπου και να πάνε.
1: Ναι. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στο 2022 και με τη βοήθεια τέτοιων ανθρώπων, με τη συμβολή τους, έχουμε αυτή τη στιγμή 5 ανιχνευτές βαρετικών κυμάτων. 2 βρισκόμενοι στην Αμερική, οι ανιχνευτές LIGO, ο ένας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στο Χάνφορντ, ο δεύτερος στην πολιτεία της Λουιζιάννα, στο Λίμιγκστον. Στην Ευρώπη έχουμε 2 ανιχνευτές. Είναι ο Βίργο που κατασκευάστηκε στην Κασίνα, λίγο έξω από την Πίζα, που βρίσκεται κοντά στη Φλωρεντία.
0: Κάτω αριστερά.
1: Ορίστε.
0: Κάτω αριστερά στην εικόνα.
1: Κάτω αριστερά, ναι, ναι. Η επιλογή της θέσης αυτή δεν ήταν τυχαία. Υπάρχει ο Γαλιλαίος, ο οποίος εκεί στην Πίζα έκανε τα διάσημα πειράματά του. Οπότε οι Ιταλοί το συνέδεσαν άμεσα λόγω του θέματος της βαρύτητας. Και υπάρχει ένας ανιχνευτής στη Γερμανία, ο οποίος είναι πολύ μικρότερης κλίμακας, ο οποίος εκεί αναπτύσσονται ουσιαστικά πιλωτικά κάποιες νέες τεχνολογίες, οι οποίες μετά μεταφέρονται στους μεγάλους ανιχνευτές που κάνουν τις παρατηρήσεις. Έτσι, με το γερμανικό τον GEO δεν έχει γίνει ακόμη κάποια ανακάλυψη, δεν υπήρξε τόσο ισχυρό σήμα που να μπορέσει να ταρακουνήσει αυτό το μικρό ανιχνευτή. Αν συμβεί κάποια έκρηξη supernova μέσα στο γαλαξία μας, κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό είναι σπάνιες αυτές οι έκρηξεις.
0: Οι δύο βραχιονές του είναι μικρού μήκους, υποθέτω, Νίκο.
1: Ναι, ναι, είναι μόνο 600 μέτρα.
0: Μπροστά στα 3 χιλιόμετρα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Μπροστά στα 3 χιλιόμετρα του Βίργο και τα 4 των Λάικο. Αυτό περιορίζει πολύ την ευαισθησία αυτού του ανιχνευτή. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί και αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν και αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που μετά μεταφέρονται στους μεγάλους ανιχνευτές. Άρα είναι και αυτό μια σημαντική συνεισφορά. Και εδώ και μερικά χρόνια, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή, οι Ιάπωνες έχουν θέσει σε λειτουργία τον δικό τους ανιχνευτή, ο οποίος μάλιστα έχει κατασκευαστεί σε ένα παλαιό ορυχείο, κάτω από τη γη, αρκετά κάτω, για να έχει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας εκεί. Είναι κρυογενικός. Είναι όμως ακόμη στην αρχή της λειτουργίας του και δεν έχει φτάσει την ευαισθησία που έχουν φτάσει οι άλλοι ανιχνευτές. Όλοι αυτοί μαζί, τώρα, έχουν συγκροτήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο. Δηλαδή δεν έχουμε ανεξάρτητα πειράματα άλλο στην Αμερική, άλλο στην Ευρώπη, άλλο στην Ιαπωνία. Λειτουργούμε όλοι μαζί ως ένα κοινό πείραμα. Όλες οι ομάδες εργασίας είναι κοινές, όλες οι επιτροπές είναι κοινές, όπου υπάρχουν επικεφαλής είναι από όλα τα πειράματα. Και αυτό διότι για να μπορέσεις να πεις με βεβαιότητα ότι έχεις φτάσει σε μια σημαντική ανακάλυψη, θα πρέπει αυτό να έχει και μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Άρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία, δεν θα μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα, ώστε να τα συγκρίνουμε εύκολα και να επιβεβαιώσουμε μια ανακάλυψη πριν προχωρήσουμε σε δημοσίευση. Αυτό είναι και κάτι που κόστησε πολύ, μιας και το λέμε τώρα, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό το θέμα της συνεργασίας, κάτι που κόστησε πάρα πολύ στο πείραμα Bicep 2, αν θυμόσαστε πριν από αρκετά χρόνια, ναι. Λειτουργούσε ένα πείραμα στον Νότιο Πόλο, οι οποίοι έπαιρναν δεδομένα από την ακνοβολία, την κοσμική ακνοβολία υποβάθρου, και εκεί θεώρησαν ότι ανακάλυψαν βαρυτικά κύματα.
0: Και στο τέλος εκτεθήκαν γιατί ακριβώς δεν είχαν επιβιωτική παρατήρηση.
1: Ναι, τους έλειπαν κάποια δεδομένα για την απορρόφηση που υφίσταται αυτή η ακνοβολία από το δικό μας το γαλαξία, από τη σκόνη που πάει στο γαλαξία. Και αντί να συνεργαστούν με τις άλλες ομάδες, προσπάθησαν μόνοι τους με κάποια εκτίμηση να πάρουν την πρωτιά. Δεν λειτουργεί έτσι όμως, διότι εύκολα μπορείς να την πατήσεις. Αν είσαι τυχερός, οκ, αλλά πολύ εύκολα μπορείς να την πατήσεις. Εδώ στη δική μας κοινότητα της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων ακολουθούμε αντίθετη λογική, μόνο με συνεργασία, μόνο με πολύ αυστηρούς ελέγχους, και ο ένας ελέγχει τον άλλον, ο ένας διορθώνει τον άλλον, ώστε όταν συμφωνήσουμε όλοι ότι ναι, εδώ υπάρχει μια ανακάλυψη, τότε μόνο προχωράμε και ανακοινώνουμε κάτι. Τώρα, τα βαρυτικά κύματα, έτσι, αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Αυτά, παρόλο που όταν σκεφτόμαστε βαρυτικά κύματα αμέσως θυμόμαστε τον Αϊνστάιν, ουσιαστικά ως θεωρητική περιγραφή προϋπήρχαν της γενικής θεωρίας σχετικότητας. Και αυτό διότι από τη στιγμή που οι φυσικοί είχαν κατανοήσει το πώς λειτουργεί ο ηλεκτρομαγνητισμός, είχαν πλέον μια σοβαρή θεωρία, αυτό που σήμερα ονομάζουμε εξισώσεις του Maxwell, που περιγράφουν τα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού, και μπορούσαν να κατανοήσουν το πώς διαδίδεται το φως ως ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ήταν φυσιολογικό να σκεφτούν ότι μήπως και η βαρύτητα λειτουργεί έτσι. Μήπως διαταραχές στη βαρύτητα διαδίδονται ως κύμα. Αυτό το διατύπωσε πρώτος, διότι αυτό που μένει τελικά και μπορείς να επικαλεστείς είναι αυτό που το διατύπωσε. Πολλοί θα το σκεφτούν, αλλά αυτός που θα το γράψει και θα το δημοσιεύσει κάπου, αυτός θα μπορεί να επικαλεστεί αργότερα ότι το είπε. Έτσι. Ο Ολιβιέ Χέβισαϊτ, λοιπόν, ένας εξαιρετικός μαθηματικός με μεγάλη συμβολή στη φυσική, ήδη από το 1893 είχε προτείνει ότι η δύναμη της βαρύτητας πρέπει να μεταδίδεται ως κύμα, και είχε επικαλεστεί ακριβώς αυτή την αναλογία με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Και ο Ενρί Πουανκαρέ, ο γνωστός Πουανκαρέ, επίσης πρότεινε ότι πρέπει να υπάρχουν βαρυτικά κύματα, πώς αλλιώς η βαρύτητα θα διέδιδε τις διαταραχές της. Και μάλιστα είχε προτείνει ότι θα πρέπει να ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Άρα ο Χέβισαϊτ και ο Πουανκαρέ είχαν τη σωστή φυσική διέστηση και το αποτύπωσαν αυτό στις εργασίες τους. Σήμερα, βέβαια, όταν μιλάμε για βαρυτικά κύματα, η θεωρία που τα περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο πλέον και με μαθηματικό και με φυσικό, με μαθηματικό τρόπο και με φυσική ερμηνεία, είναι αυτή που πρώτος διατύπωσε ο Άλμπερτ Άινστάιν το 1915, η γενική θεωρία σχετικότητας, Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας, λοιπόν, εάν πάρουμε μικρές μεταβολές του χώρου και του χρόνου που προκαλούνται όταν έχουμε μάζες οι οποίες επιταχύνονται, κινούνται μέσα στο διάστημα, όπως είναι δύο μαύρες τρύπες, η μία περιφέρεται γύρω από την άλλη. Αυτή είναι μια επιταχυνόμενη κίνηση. Αλλάζει το βαρυτικό πεδίο και αυτό κάπως πρέπει να μεταδοθεί. Αυτά όλα τα περιγράφει πολύ ωραία η γενική θεωρία σχετικότητας. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν το 1918 δημοσίευσε μια εργασία όπου χρησιμοποίησε τη θεωρία του, έκανε κάποιες προσεγγίσεις και ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη εργασία που περιέγραψε με αρκετά καλό τρόπο τα βαρυτικά κύματα. Έτσι λοιπόν, δύο μαύρες τρύπες ή δύο αστέρες νετρονίων, αλλά ακόμη και δύο λευκοί νάνοι και γενικότερα δύο σώματα τα οποία το ένα περιφέρεται γύρω από το άλλο, αλλάζουν, μεταβάλλουν το τοπικό βαρυτικό πεδίο, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται. Αυτή η πληροφορία ότι άλλαξε εδώ τοπικά το βαρυτικό πεδίο, κάπως πρέπει να μεταδοθεί και σε άλλες θέσεις στο χώρο. Πώς θα πάει αυτή η πληροφορία από τα δύο σώματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, διαδίδεται ως βαρυτικό κύμα και μάλιστα με την ταχύτητα του φωτός όπως ξέρουμε σήμερα και έχει αποδειχθεί πειραματικά. Τουλάχιστον αυτό έχει αποδειχθεί στην περιοχή συχνοτήτων που έγινε το πείραμα. Έξω από αυτή θα περιμένουμε μελλοντικά και επόμενη επιβεβαίωση. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ξέρουμε σε μια περιοχή συχνοτήτων ότι αυτό είναι ένα πειραματικό γεγονός. Τα βαρυτικά κύματα τώρα έχουν, όπως είπαμε, αρκετές ομοιότητες με τον ηλεκτρομαγνητισμό, έχουν όμως και αρκετές διαφορές. Για παράδειγμα, η πόλωση των βαρυτικών κυμάτων είναι διαφορετική σε σχέση με αυτή που συναντάμε στον ηλεκτρομαγνητισμό. Εδώ στα βαρυτικά κύματα έχουμε δύο ανεξάρτητες πολώσεις, δηλαδή δύο είδη βαρυτικών κυμάτων, τα οποία θα έχουμε ονομάσει την κάθετη πόλωση και την διαγώνια πόλωση. Και εδώ το βλέπουμε έτσι σχηματικά. Στην πάνω σειρά βλέπουμε ένας κύκλος από σημειακές μάζες που βρίσκεται στην οθόνη, μέσα στην οθόνη. Το επίπεδο του κύκλου είναι μέσα στην οθόνη. Εάν περάσει ένα κύμα το οποίο είναι διαδίδεται κάθετα προς την οθόνη, δηλαδή βγει από την οθόνη και ταξιδέψει προς εμάς, αυτό το κύμα, τι θα προκαλέσει σε αυτό τον κύκλο? Εάν πρόκειται για ένα κύμα με πόλωση κάθετη, ο κύκλος θα βλέπουμε να αλλάζει σχήμα, να γίνεται έλλειψη, ξανά κύκλος, ξανά έλλειψη. Θα βλέπουμε να συμβαίνει μια τέτοια μεταβολή με περιοδικό τρόπο, ανάλογος με την περίοδο που έχει το βαρυτικό κύμα. Και η παραμόρφωση θα συμβαίνει κατά μήκος του οριζόντιου και του κάθετου άξονα, όπως παρατηρούμε τώρα την οθόνη μας. Αυτή λοιπόν είναι η κάθετη πόλωση βαρυτικών κυμάτων. Αντιθέτως, αν περάσει μέσα από την οθόνη προς εμάς ένα βαρυτικό κύμα με τη διαγώνια πόλωση, τι θα βλέπαμε? Θα βλέπαμε τον κύκλο να γίνεται ξανά έλλειψη, και πάλι κύκλος και πάλι έλλειψη, αλλά οι ελλείψεις αυτές βλέπετε ότι είναι κατά μήκος των διαγωνίων και όχι της καθέτου ή της οριζοντίου διέθεσης. Αυτά είναι δύο ανεξάρτητα είδη πόλωσης των βαρυτικών κυμάτων. Τώρα θα πει κανείς, ωραία, αφού λοιπόν υπάρχουν μαύρες τρύπες παντού στο σύμπαν και αφού ταξιδεύουν από παντού τέτοια βαρυτικά κύματα και ανά πάσα στιγμή περνάνε και μέσα από την οθόνη μας, κάποια από αυτά τώρα αυτή τη στιγμή περνάνε γιατί δεν βλέπω την εικόνα της οθόνης να παραμορφώνεται έτσι? Θα έπρεπε συνεχώς να βλέπουμε τέτοιες παραμορφώσεις να συμβαίνουν. Ευτυχώς δεν βλέπουμε τέτοιες παραμορφώσεις να συμβαίνουν, γιατί αυτό θα διατάρασε κατά πολύ την καθημερινότητά μας. Ο λόγος λοιπόν ποιος είναι ότι ενώ αυτά τα βαρυτικά κύματα

δίνει με την απόσταση, αντιστρόφως ανάλογα με την απόσταση, όταν πλέον φτάσουν εδώ, έχοντας ταξιδέψει τέτοιες τεράστιες αποστάσεις, είναι πλέον μια πάρα πολύ μικρή διαταραχή. Πόσο μικρή? Εάν δούμε, αν θελήσουμε να γράψουμε κάτω την σχετική διαφορά, το ποσοστό, ας το πούμε, κατά το οποίο μεταβάλλεται το μήκος μιας ράβδου, είναι 10 στη μείον 23. Αυτή είναι η σχετική διαφορά. Από τα ισχυρότερα κύματα που περιμένουμε να φτάσουν εδώ στη Γη από τέτοιες μεγάλες αποστάσεις. Τι είναι 10 στη μείον 23, όταν μιλάμε για ένα ανιχνευτή που έχει ακτίνες λέιζερ, που έχουν μήκος 4 χιλιόμετρων ή και 3 χιλιόμετρων, επί 10 στη μείον 23, αν κάνετε την πράξη, θα δείτε το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από την διάμετρο ενός πρωτονίου. Αν είχαμε λοιπόν μια ράβδο και βάζαμε στη σειρά τα πρωτόνια της, το τελευταίο πρωτόνιο θα άλλαζε ούτε καν όσο είναι η διάμετρός του. Μιλάμε για τόσο μικρές παραμορφώσεις που προκαλούνται από αυτά τα βαρετικά κύματα. Γι' αυτό και έναν αιώνα πριν, τότε οι επιστήμονες και ο ίδιος ο Αϊνστάιν θεωρούσαν αδιανόητο, ανέφικτο, ότι κάποτε θα μπορεί ο άνθρωπος αυτά να τα ανιχνεύσει. Κι όμως η τεχνολογία το επέτρεψε. Πώς το επέτρεψε? Δεν χρησιμοποιούμε χάρακες για να μετρήσουμε αυτό το μήκος και να πούμε άλλαξε τόσο. Χρησιμοποιούμε σύμβολο μετρία. Αυτό θα το εξηγήσουμε στις επόμενες διαφάνειες. Αλλά ας πούμε πρώτα λίγο για την συνεργασία του Virgo. Το Virgo Collaboration, λοιπόν, η συνεργασία Virgo, που λειτουργεί τον ανιχνευτή, ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ιταλίας και της Γαλλίας και στη συνέχεια εντάχθηκαν σε αυτήν και άλλες ερευνητικές ομάδες από διάφορα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Τελευταία, οι ερευνητικές ομάδες από την Ολλανδία συνεισέφεραν με ένα μεγάλο ποσό στον προϋπολογισμό και έτσι έχουν γίνει τώρα ισότιμες με το γαλλικό, το CNRS και το ANFN. Συνολικά είναι πάνω από 700 μέλη, 147 ιδρύματα σε 16 χώρες. Από το 2020 συμμετέχουμε ως ομάδα βαρυτικών κυμάτων που αποτελείται από 10 μέλη στο Απιθύτα και 2 μέλη στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, είμαστε 7 μέλη στο τμήμα φυσικής, στο Απιθύτα, 3 στο τμήμα πληροφορικής, στο Απιθύτα, η ομάδα μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης συγκεκριμένα, και 2 μέλη, ο Χάρης Αποστολάτος και ο Μανώλης Χανιωτάκης από την Αθήνα. Εδώ έχω ουσιαστικά τα ονόματα όσων είμαστε πλήρη μέλη στο Virgo και συμμετέχουμε σε όλες τις διεργασίες. Είναι συνάδελφοι καθηγητές, είναι μεταδιδάκτορες, είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Υπάρχουν όμως και αρκετοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που με μεγάλο ενθουσιασμό συμμετέχουν στην έρευνα που κάνουμε, εκπονούν πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες. Και επίσης από το 2018 ήδη κάποιοι από εμάς είχαμε εισέλθει στο LISA Consortium που αφορά την κατασκευή ενός διαστημικού ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων για τον οποίο θα μιλήσουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Το ίδιο τώρα το Virgo και γενικότερα αυτοί οι ανιχνευτές που στηρίζονται στην συμβολομετρία με ακτίνες λέιζερ, για να λειτουργήσει έχει κάποια έτσι πολύ αυστηρά προαπαιτούμενα. Ένα από αυτά τι είναι? Χρησιμοποιεί ακτίνες λέιζερ. Αυτές οι ακτίνες λέιζερ, εάν τις αφήναμε να ταξιδέψουν στον αέρα, θα διαταράσσονταν συνεχώς από τον αέρα. Διότι ο αέρας έχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία δωματίου, έχει σωματίδια που συνεχώς κάνουν τυχαίες κινήσεις και αυτό μοιραία θα επέφερε μια διαταραχή

της Αθήνας. Άρα το πείραμα αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι τόσο ευαίσθητο όπως είναι σήμερα. Η λύση ήταν να κατασκευαστεί ένας σωλήνας με μήκος όσο και η ακτίνα, δηλαδή εδώ στο Βίργο έχουμε ένα σωλήνα με μήκος 3 χιλιόμετρα, στην Αμερική αντίστοιχα 4 χιλιόμετρα, και αυτός ο σωλήνας με μήκος 3 χιλιόμετρα, από αυτόν έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας, βρίσκεται πρακτικά σε κενό, όσο κενό συναντάς και στο διάστημα. Και κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει κανείς ότι το φως της ακτίνας λέιζερ θα ταξιδέψει ανεμπόδιστα από το κτίριο, από την πηγή που παράγεται, μέχρι το τέλος της διαδρομής που είναι ένας καθρέφτης και θα ανακλαστεί και θα επιστρέψει. Ένα σχήμα που δείχνει έτσι με δύο λόγια να πούμε πώς λειτουργεί η μέθοδος της συμβολομετρίας. Ουσιαστικά έχουμε μια πηγή λέιζερ. Αυτή διασπάται σε δύο διαφορετικές δέσμες, κάθετες μεταξύ τους, οι οποίες ταξιδεύουν αυτό το μήκος των 3 ή 4 χιλιόμετρων. Στο τέλος της διαδρομής υπάρχουν καθρέφτες, εκεί ανακλώνται αυτές οι δέσμες και επιστρέφουν, όταν επιστρέφουν, τις συνθέτουμε ξανά, φτιάχνουμε μία δέσμη από τις δύο και αυτή πέφτει πάνω σε μια φωτοδίωδο. Εκεί στη φωτοδίωδο, άρα, βλέπουμε την συμβολή αυτών των δύο δεσμών. Εάν παρακολουθήσεις τη συμβολή αυτή με το χρόνο, μπορείς να παρατηρήσεις διαφορές στο χρόνο άφιξης, εάν μία από τις δύο ήρθε νωρίτερα από την άλλη. Γιατί να έρθει μία από τις δύο νωρίτερα από την άλλη? Διότι πέρασε ένα βαρτικό κύμα. Όταν περνάει αυτό το βαρτικό κύμα, η μία δέσμη λέιζερ αποκτά λίγο μεγαλύτερο μήκος, η άλλη λίγο μικρότερο. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο. Άρα, αν σκεφτούμε τώρα ότι τα φωτόνια ταξιδεύουν πάντα με την ίδια ταχύτητα, διότι η ταχύτητα του φωτός είναι παγκόσμια σταθερά, άρα διαφορετικό μήκος σημαίνει και διαφορετικό χρόνο που χρειάζεται η κάθε δέσμη μέχρι να φτάσει στον καθρέφτη και να επιστρέψει. Άρα, όταν περνάει ένα βαρτικό κύμα, έχουμε μια χρονική απόκληση, μια διαφορά χρόνου στην άφιξη αυτών των δύο δεσμών. Αυτό καταγράφουμε στη δίωδο. Χρησιμοποιώντας μετά την παγκόσμια σταθερά που είναι η ταχύτητα του φωτός, μεταφράζουμε αυτή τη διαφορά χρόνου σε διαφορά μήκους. Και έτσι λέμε ότι, άρα εδώ πέρασε ένα βαρτικό κύμα που είχε τόσο πλάτος, προκάλεσε τόση σχετική διαφορά στο μήκος. Έτσι, χρόνο ανοιχνεύουμε, συμπεραίνουμε το μήκος. Και πέρα από αυτή την βασική φιλοσοφία, το πώς λειτουργεί η συμβολομετρία, υπάρχουν και άλλα απαιτούμενα για να λειτουργήσει καλά, να λειτουργήσει με πολύ χαμηλό θόρυβο. Ποια είναι αυτά? Πρώτα-πρώτα, σε ένα τέτοιο ανιχνευτή, ο οποίος είναι πάνω στο έδαφος, πάνω στη γη, οπωσδήποτε, ανά πάσα στιγμή, συμβαίνουν διάφορες μικροδονήσεις, σεισμικές, και αυτές πρέπει κάποιος να τις απορροφήσει, έτσι, διότι αν αφήσεις να τραντάζεται το έδαφος και ο ανιχνευτής, όλη αυτή η διάταξη να τραντάζεται με τον ίδιο τρόπο, δεν έκανες τίποτα, δεν ανιχνεύεις απολύτως τίποτα. Πρέπει να απομονώσεις όλα τα στοιχεία αυτής της διάταξης από το σεισμικό θόρυβο. Αυτό έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία χρησιμοποιώντας εκρεμή. Διαδοχικά εκρεμή λοιπόν. Στην πιο πρόσφατη έκδοση έχουμε 4 διαδοχικά εκρεμή, από τα οποία κρέμονται τα οπτικά στοιχεία, οι καθρέπτες και τα υπόλοιπα οπτικά στοιχεία μέσα από τα οποία περνάει η ακτίνα λέιζερ. Και αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό μία ικανοποιητική απορρόφηση των μικροσεισμών. Έτσι, εδώ το τονίζω, μιλάμε για τους μικροσεισμούς που συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή. Για μεγάλους σεισμούς αυτό πάλι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν συμβεί ένα σεισμός τώρα 6-7 Ρίχτερ στην περιοχή, οπωσδήποτε όλη αυτή η διάταξη θα το νιώσει, θα το δούμε στην καταγραφή. Και από αυτή την άποψη, μάλιστα, οι ανιχνευτές βαρτικών κυμάτων είναι και οι πιο ευαίσθητοι.